0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι έλυσης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι

0: εγκατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ.

0: μαλλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 2610317300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610333803 και 6932436520.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

το βράδυ, Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Sport FM.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπά...

0: ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
4: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
3: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην

0: Patra Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σεπίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
11: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

0: Κλαμπ Πάρκινγκ Νόπ. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Πάρκινγκ Νόπ. Ένα διβέσο μάρε. 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-0246. Τηλέφωνο 2610-422-0246.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτας 96,3. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα κιόλας. Καλή εβδομάδα λέμε γιατί είναι Τρίτη, αλλά εντάξει, δεν τα είπαμε χθες λόγω της αργίας. Τρίτη 2 Ιουνίου σήμερα. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λίγο έμεινε ακόμα. City Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο, αυτό το Σάββατο μας έρχεται, 6 Ιουνίου, με αυτή τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές συνεχίζονται, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Η διοργάνωση είναι του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών, με χορηγό την Ολυμπία Οδός, την υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Express 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε. Είναι σήμερα του Οσίου Μαρίνου και του Αγίου Νικηφόρου τον Πολογητού. Γιορτάζει ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος, η Νικηφορία και η Νικηφόρα. Η λύση του ηλίου είναι 8:42, δηλαδή 9 παρατέταρτο πλησιάζουμε. 3 λεπτά πριν τις 9 παρατέταρτο θα δύσει ο ήλιος, η σελήνη είναι 16,6 ημερών. Πέρασε η Παντσέλινος, αλλά εντάξει, έχει μείνει λίγο ακόμα. Εντάξει, okay. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Έτσι, για ένα περίεργο λόγο. Ωραία, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Θα έχετε όλοι βέβαια ζεσταθεί αυτές τις μέρες και αυτό το τριήμερο ήταν αρκετά ζεστό. Αν και βέβαια λίγο χθες το πρωί υπήρχε μια δροσιά, έτσι ένα δροσερό αεράκι το είχε. Δεν ξέρω αν Θόδωρε το κατάλαβες. Είχε λίγο ένα δροσερό αεράκι το πρωί. Μέχρι 29 το πολύ 30 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα. Καθαρός ουρανός, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Μέχρι 22 βαθμούς η χαμηλότερη, αν και εντάξει τα ξημερώματα θα πάει και 17. Έτσι θα κυλήσει το καιρός και τις επόμενες μέρες και αύριο με 28-29, το ίδιο και την Πέμπτη, και θα έχει λίγο αεράκι την Πέμπτη και δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού εκτός από πότε, Θόδωρε? Από το Σάββατο. Από το Σάββατο λοιπόν το σκηνικό δεν αλλάζει, αλλά πάμε στους 35 βαθμούς. Ξεκινάει λοιπόν ένας μίνι καύσωνας στην χώρα μας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, ότι από το Σάββατο 6 Ιουνίου και μετά η θερμοκρασία παίρνει τον ανήφορο, δείχνει δηλαδή 34 στην Πάτρα. Είναι αυτό το κύμα καύσωνα το οποίο ταλαιπώρησε και δεν ξέρω αν είναι ταλαιπωρεί ακόμα Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία. Είδατε εκεί έγινε χαμός, είχαμε και θύματα. Φεύγει από μας έτσι αυτό το εισαγωγικά πάντα ψυχρό μέτωπο, εισαγωγικά πάντα έτσι για να μην παρεξηγηθώ, και η ζέστη κάνει την εμφάνισή της μαζί με σκόνη, φαντάζομαι. Δεν έχετε μόνο αυτή, έρχεται με ένα κύμα σκόνης. Για να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο αυτό τον καύσωνα.

Δυστυχώς όμως ο μήνας δεν μπήκε καθόλου ευχάριστα. Την Πέμπτη θα γραφτεί ο τραγικός επίλογος του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος που βύθισε στο πένθος την οικογένεια της Παναχαϊκής και γενικότερα την τοπική κοινωνία της Πάτρας. Τι να πεις, ο σύζυγος, η κόρη, οι στενοί συγγενείς και οι φίλοι θα αποχαιρετήσουν, θα πούν το στενό αντίο στον 52χρονο Διονύση Γκέκα και το 17χρονο γιο του Ηλία Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου που οι δύο έχασαν στη ζωή τους, όπως είδατε, εκεί στο ύψος του Τόφαλος, στη γέφυρα της εισόδου βασικά της περιπετρικής, στο ύψος του Ρίου. Σύμφωνα με την Ελλάδα, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος με συνεπιβάτη τον έφηβο γιο του εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καθώς ακόμα και η κάμερα που είχε στο κράνος, από ό,τι κατάλαβα, ο πατέρας δεν έδειξε, σταμάτησε να γράφει λίγο πριν το κακό. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι θέμα της αστυνομίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις να πούμε και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένεια. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες δεν υπάρχουν λόγια. Και μάλιστα υπήρχαν εχθές αρκετές ανακοινώσεις ομάδων φορέων της πόλης για αυτό το τραγικό γεγονός. Και πώς να μην γίνει άλλωστε, ειδικά η οικογένεια της Παναχαϊκής, η οποία πενθεί. Θυμίζουμε ο 16χρονος ήταν αθλητής της εφηβικής ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη, γράφει η ανακοίνωση της αεραστεχνικής, πληροφορίες για το θάνατο του νεαρού αθλητή του συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα, που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της εφηβικής ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του. Η διοίκηση αεραστεχνικής, με αίσθημα θλίψης, εκφράζει στην οικογένεια τα ειλικρινή της συλληπιτήρια. Σοκαρισμένος και ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής, ο Θανάσης Ολιώνας, είπε ότι το τραγικό συμβάν επισκίασε τη χαρά μας για την παρουσία της ομάδας στα μπαράζ ανόδου της National League 1 και για το στόχο που πετύχαμε, τόνισε ο έμπειρος προπονητής και πρόσθεσε: θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Διονύση Γκέκα για τον άδικο χαμό του αγαπημένου αθλητή της ομάδας μας και του πατέρα του. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του. Κρίμα, πολύ κρίμα, ειδικά για το παλικάρι μας. Τραγικό πρόσωπο η σύζυγος και μητέρα, η Άννα Παπαγεωργίου, που είναι παλιά βολεοπολίστρια, μέλος του ΔΣ του Ερυθρού Αστέρα, καθώς τα λόγια μοιάζουν στοχά για να περιγράψουν το μεγάλο κακό που συνέβη στην οικογένειά της. Μάλιστα, εξέδωσε ανακοίνωση και η ΕΣΠΕΠ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΚ εκφράζει την βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια που βίωσε η πρώην αθλήτρια βόλεϊ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ερυθρός Αστέρας Άννα Παπαγεωργίου.

Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το τραγικό γεγονός. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Κρίμα όμως που φεύγουν τόσο νέοι άνθρωποι από αυτόν εδώ τον κόσμο και έτσι όπως φεύγουν, έτσι, δυστυχώς. Πάμε, επειδή λέγαμε για την Παναχαϊκή και πληροφορήθηκαν οι άνθρωποι εκεί που ήταν το τραγικό γεγονός. Η Παναχαϊκή λοιπόν πάλεψε για μια δεύτερη υπέρβαση. Σε ένα 24ωρο είχε προηγηθεί έτσι, το πρώτο παιχνίδι. Το δεύτερο βέβαια ήταν λίγο δύσκολο απέναντι στο Σίλα Εδιψού. Αγωνιζόταν στην έδρα του Σίλα. Ήταν η κούραση, οι απουσίες της Παναχαϊκής. Θυμίζουμε ο Τσιμίδης ήταν λόγω τραυματισμού εκτός. Ο Νικολάου ήταν εκτός λόγω τιμωρίας. Και οδήγησε την Παναχαϊκή στο τελικό 77-67 σε ήττα. Λοιπόν, που διατηρεί μεν την Παναχαϊκή στη National League 2, αλλά σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς πήρε την wild card σε περίπτωση που έτσι προκύψουν κενά και ανακατατάξει πιο πάνω κατηγορίες, θα πάρει και την άνοδο.

Ο φίλος θέλει τους πόντους. Ναι, φίλε, θα τους πω. Αφού θες τους πόντους, θα σου πω τους πόντους. Και πέτυχαν τους πόντους για την Παναχαϊκή. Λοιπόν, Χρονόπουλος 21 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Μπίρμπας 8 πόντους με 2 τρίποντα. Ο Χατζόπουλος 17 πόντους με ένα τρίποντο. Ο Χριστόπουλος 12. Καραγγελής 6 και Κανελάκης 1 τρίποντο. Συμμετοχή είχε και ο Οικονομίδης. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε πολλούς παίκτες η Παναχαϊκή με την τιμωρία και τους τραυματισμούς. Πάλεψε, έκανε ό,τι μπορούσε και τώρα περιμένει. Είμαστε όλοι στην αναμονή.

Είχαμε και άλλο τραγικό γεγονός με την απώλεια του ποδοσφαιριστή, του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, του Μάριου του Οικονόμου. Δεν τα κατάφερε και ο 33χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του. Σήμερα, Τρίτη, θα γίνει η κηδεία του 5 η ώρα στα Ιωάννινα, πόλη όπου θα πραγματοποιηθεί και η ταφή του. Θυμίζουμε, ο πρώην κεντρικός αμυντικός άφησε την τελευταία του πνοή χθες Δευτέρα. Έδινε μάχη να κρατηθεί στη ζωή μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μηχανή του, στο οποίο είχε εμπλακεί. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε και η είδηση έκανε το γύρο της Ελλάδος και έχει βυθίσει το πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα της χώρας.

Είχαμε και ένα ψήφισμα από την ΣΚΑΗ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΑΗ, στο άκουσμα του θανάτου του Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκ, αποφάσισε το παρακάτω ψήφισμα. Ο πρόεδρος της ΣΚΑΗ, Παναγιώτης Λικούδης, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΑΗ, εκφράζουν τη βαθύτατη λύπη τους και τα πιο θερμά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν μέλος της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής, ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες, αλλά κυρίως για το ήθος του. Αγωνίστηκε, με συγχωρείτε, επίσης στις ομάδες της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκου Εσπέρου και του Αιώλου Αγιάς. Αποφασίστηκε να παραστεί η αντιπροσωπεία του Δέλτα Σίγμα στην εκρόσιμη ακολουθία και να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του στον τελικό αγώνα του κυπέλλου ΣΚΑΗ, Ερασιτεχνών τέλος πάντων, την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Επίσης να πούμε ότι η ΣΚΑΗ εξέδωσε ανακοίνωση ψήφισμα και στο άκουσμα του θανάτου του Λεωνίδα Γεράνη, ενός ανθρώπου ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στην ΕΑΠ και όχι μόνο. Έφυγε σε ηλικία 86 ετών, ήταν πρώην διεθνής αθλητής της καλαθοσφαίρισης και διοικητικός παράγοντας, είχε διατελέσει πρόεδρος της ΕΑΠ για 15 χρόνια και πολλά ακόμα σαν μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Επίσης ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Διετών Μπάσκετ Αχαΐας και η παρουσία και η προσφορά του στον αθλητικό χώρο της Πάτρας είχαν αναγνωριστεί από πολλούς, ενώ μάλιστα είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΠΕΑΚ. Εννοείται θα παραστεί για την προσωπία του Δέλτα Σίγμα στην εκρόσιμη ακολουθία και μεθαύριο, αύριο βασικά, τώρα είναι Τετάρτη, αύριο ο αγώνας ανάμεσα στην Αέρο Ιτήκων και την ΕΑΠ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.

Στη Win Masters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Win Masters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Ποιο θα το έλεγε, Θόδωρε, ότι αυτό το τραγούδι θα ήταν ίσως και προεκλογικό σύνθημα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το Ελλάς. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε για τα υπόλοιπα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Oh, τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: City in Action 2026 Powered by
4: Dave. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
12: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
4: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
12: Δωρεάν συναυλία για όλους.
4: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM Patras.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Θυμίζω, City Action Powered by the E. Έρχεται, παιδιά, 4 με 6 Ιουνίου. Ετοιμαστείτε το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου, μεγάλη ποδηλατάδα, παίρνουμε το ποδήλατό μας, τα παιδιά μας, όσοι κάνουμε τη βόλτα μας, ξεκινάμε από το πάρκινγκ του ΝΟΠ και εκεί καταλήγουμε, να το ξέρετε, προλαβαίνετε, δηλώστε συμμετοχή στο cityaction.gr, εκεί πρέπει να μπείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και αμέσως μετά όλοι μαζί θα καταλήξουμε, όπως είπαμε, στο πάρκινγκ του ΝΟΠ και θα υπάρχει δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, έτσι. Κορυφαίος, ειδικά στις νεαρές ηλικίες, έτσι ο Δήμος Αναστασιάδης, με ωραία τραγούδια. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών και Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ.

Πάμε στα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο θέμα της Παναχαϊκής. Λένε οι άνθρωποι και οι πληροφορίες εκεί έτσι στο ρεπορτάζ μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Καλά, την προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγαν μέχρι τη Δευτέρα. Την πάρα προηγούμενη εβδομάδα μας έλεγαν ότι τελειώνει το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, καλό είναι να μην λέμε κάτι άμα δεν γίνεται, γιατί ο κόσμος περιμένει. Δεν είναι, θα μου πείτε, άμα δεν προχωρούν. Βέβαια προέκυψε και νέο ενδιαφέρον, σύμφωνα με πληροφορίες της Εφημερίδας Πελοπόννησος, από Ελληνοαμερικάνους που έχουν σούπερ μάρκετ. Στο Σικάγο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι συγκεκριμένοι και ήρθαν σε επαφή με τον αντιπρόεδρο της Ερασιτεχνικής, τον κύριο Κώστα Σβόλη, και θα μιλήσουν τηλεφωνικά μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα είναι διατεθειμένοι να έρθουν στην Πάτρα να ολοκληρώσουν τη συμφωνία, και φαίνεται ότι επικοινώνησαν τηλεφωνικά και με τον ιδιοκτήτη της Καλαμάτας, τον Γιώργο τον Μπρασά, ο οποίος επίσης δραστηριοποιείται στο Σικάγο και του συνέστησε να προχωρήσουν με την Παναχαϊκή. Μάλιστα, είχαμε Ολλανδούς, είχαμε Έλληνες, τώρα και Ελληνοαμερικανοί. Τι άλλο θα προκύψει πραγματικά? Και κάνει τρομερή εντύπωση, το είχα γράψει μια φορά στο Sport FM στο site, όταν ήταν στη Super League 2 και είχε ξεχρεώσει, σύμφωνα με τα λεγόμενα τότε των διοικούντων, είχε ξεχρεώσει, πάνω είχε αναλάβει πολλά από τα χρέη και είχαν διευθετηθεί, δεν την ήθελε κανένας. Τώρα στη Γάμα Εθνική όλοι τη θέλουν. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Την Παναχαϊκή εννοώ, έτσι. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Τρεις περιπτώσεις πλέον, ούτε μία ούτε δύο, τρεις. Και μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να προκύψουν και ένα-δύο, ξέρω εγώ από πού. Να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Ό,τι ξέρετε, ξέρω κι εγώ. Ας περιμένουμε, γιατί εγώ βάζω και ένα τέταρτο σενάριο τώρα. Τέταρτο, γιατί είναι τρεις πλέον οι ενδιαφερόμενοι. Τέταρτο σενάριο, να μην γίνει τίποτα. Να μην γίνει τίποτα και να μείνει στα χέρια της Ερασιτεχνικής. Γιατί πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι πιο κοντά, φαίνεται, οι Έλληνες επιχειρηματίες, οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες, γιατί το ξένο το έχουμε ξαναζήσει. Τώρα, αν οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι και οι Ολλανδοί μαζί, όλα μαζί ρε, και μας τα έχουν ανακατέψει, μας τα έχουν κάνει λίγο μπλέντερ στο μυαλό μας και τα λοιπά, τι να σας πω. Γιατί στην πορεία πολλά διαψεύδονται, μετά επιβεβαιώνονται, και από αυτά που είχαν διαψευστεί επιβεβαιώνονται, θέλω να πω, και το αντίθετο. Αυτά για την Παναχαϊκή. Κάντε λίγο υπομονή, τώρα το λίγο μπορεί να είναι τέλος εβδομάδας. Να δούμε και θα πει ο Αλέξης το απόγευμα, θα κάνει τα τηλεφωνά του. Να δούμε και αν ισχύει και αυτό με τους Ελληνοαμερικανούς.

Εχθές είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση, το περιμέναμε, παρά τις προτάσεις που είχε, γιατί είχε ακουστεί ότι ο Φώτας Καζακόπουλος έχει προτάσεις. Έγινε βέβαια επίσημο το ότι ο προπονητής του Πανεγιαλίου παραμένει κανονικά στο πόστο του την αγωνιστική περίοδο 26-27, θα συνεχίσει έτσι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έπειτα από μια πετυχημένη σεζόν, λέει η ανακοίνωση, κατά την οποία ο Πανεγιάλος παρουσίασε ένα ανταγωνιστικό σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα και χαρακτήρα, διεκδικώντας μέχρι τέλους τους στόχους του και κατακτώντας το κύπελο της ΕΠΣ Αχαΐας. Η φετινή χρονιά δημιούργησε γερές βάσεις για το μέλλον και έτσι συνεχίζουμε και φέτος με κοινό όραμα, σκληρή δουλειά, σχεδιάζοντας τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο να παρουσιάσουμε ένα ακόμα πιο δυνατό Πανεγιάλιο, αντάξιο της ιστορίας και των απαιτήσεων του συλλόγου.

φτάνει στο τέλος του το 40ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των εργαζομένων. Διοργανώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του Δήμου Πατρέων σε συνεργασία με την ΕΨΑ Χαΐας. Οι ημιτελικοί ολοκληρώθηκαν. Ο σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Αχαΐας πήρε την πρόκριση απέναντι στη ΔΔΕ στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες επικράτησαν της ελληνικής αστυνομίας με 4-3 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Και με τα αποτελέσματα αυτά, ο φετινός τελικός φαίνει αντιμέτωπες ξανά τις δύο περσινές φιναλίστ, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο απέναντι στον σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου Αχαΐας σε μια αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η σέντρα του μεγάλου τελικού έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 18:30 στο ενωσιακό γήπεδο των προσφυγικών. Άρα αύριο, δηλαδή Τετάρτη, 18:30 στα προσφυγικά. Μετά το τέλος του αγώνα θα πραγματοποιηθεί η απονομή του κυπέλου στους νικητές, ενώ θα ακολουθήσουν βραβεύσεις για όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, η οποία συμπληρώνει 4 δεκαετίες συνεχούς παρουσίας στον αθλητικό χάρτη της Πάτρας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καταρχήν να πούμε ότι οι περισσότερες ομάδες έτσι έχουν ολοκληρώσει την φετινή τους προπονήσεις για τη φετινή χρονιά και αρχίζει ο σχεδιασμός για την επόμενη. Επίσης να πούμε ότι ο Ανδρέας Τριανταφύλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει διαιτησία σε κάθε πόστο, ολοκλήρωσε μια πορεία 4 δεκαετιών γεμάτη προσφορά και συνέπεια. Το έγραψε και ο Αλέξης Διγενής στον Κόσμο, ότι γνωστοποίησε λοιπόν και γράφω στην απόφασή του προς την ΚΕΔΕΠΟ να αποχωρήσει βάζοντας τον επίλογο σε μια πορεία που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Είχε θέση σε όλα τα πόστα. Η ανασχόλησή του με τη διαιτησία άρχισε το 84 στη Ρόδο όταν φόρεσε για πρώτη φορά τη στολή του διαιτητή. Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρέας, ο οποίος εντάξει, είναι από τους ανθρώπους που εγώ προσωπικά συμπαθώ, έκανε την πορεία του. Επίσης είχαμε να πούμε και για μην το ξεχάσω, πολλά δοκιμαστικά στην Καλαμάτα με πολλούς πατρινούς ποδοσφαιριστές να πηγαίνουν για δοκιμή στην πόλη της Καλαμάτας για τις K17 και 15. Το μάθα και αυτό. Πήγαν πολλοί πατρινοί από πολλές ομάδες. Καλή επιτυχία να πω στον Κώστα το Θράκα. Έτσι, τον Τάσιο, ανοίγει το μαγαζί. Καινούριο Κωστακή στο Κουκούλι. Ωραίο καινούριο μαγαζί. Άντε να ερχόμαστε εδώ με το φίλο μου το Θόδωρο να τρώμε. Έτσι, ποιοτικά. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος, είναι μέτρε τώρα της Τράκας. Τι να λέμε. Και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει και στον αθλητισμό και βοηθάει και τις ομάδες και τα σωματεία. Έτσι. Άντε, καλή επιτυχία, Κώστα.

Είχαμε και χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, στην Αθήνα, σύλληψη ενός μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ. Είχε επεισόδιο με αστυνομικούς, κατηγορείται για απήθεια και απειλή κατά των αστυνομικών και φαίνεται είναι ανήθικη αστυνομικό έλεγχο, να το πούμε πιο λιανά, και αντέδρασε επιθετικά απέναντι στους αστυνομικούς της άμεσης δράσης και τελικά ο μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ μετά την παρέμβαση των αστυνομικών οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας, ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια, εξύβριση και απειλή.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και με επιτυχία τα Αιγιάλια 2026. Ήταν ένα μίνι πανελλήνιο πρωτάθλημα και με μεγάλη οργανωτική επιτυχία. Σίγουρα για την 17χρονη Αθανασία Οικονομοπούλου του Κούρου ήταν πολύ σημαντική αυτή η διοργάνωση, η οποία έτρεξε τα 100 μέτρα με εμπόδια σε 13.98, χρόνο καλύτερο από το όριο για το ευρωπαϊκό K18, και ήταν η τρίτη επίδοση στην Ελλάδα στην ηλικία της. Συγχαρητήρια, άρα έπιασε το όριο για το Ριέτη. Έτσι, το όριο όμως έπιασε και ο συνομιλικός της, ο Σωτήρης Οτσόνης, αλλά από το ΓΑΣ Αγρινίου, η Αθανασία Οικονομοπούλου είναι από τον Κούρο Πατρών. Ο Τσόνης λοιπόν στα 2000 μέτρα στίπλ με 5.57.08 πήρε το χειροκρότημα, όπως και η Οικονομοπούλου, στο δημοτικό στάδιο του Αιγείου, για τις δύο αυτές, αυτά τα δύο ρεκόρ που του στέλνει στην Ευρώπη. Τώρα, τρομερό αγώνα έκανε η Νικολίτσα Ισαμίκου στα 300 μέτρα K16, η αθλήτρια του Άτλαντα κέρδισε την πρώτη θέση με νέο μεγάλο ατομικό ρεκόρ 40-36, και η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη με διαφορά μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Είναι φυσικά ρεκόρ Αχαΐας και μία από τις καλύτερες όλων των εποχών στην Ελλάδα. Παράλληλα, ο Παναγιώτης Ισαμίκος κέρδισε την τρίτη θέση στα 400 μέτρα ανδρών με νέο ατομικό ρεκόρ 50-70. Επίσης ατομικό ρεκόρ έκανε και στα 100 μέτρα με επίδοση 11-48. Τρίτη θέση στα 3000 μέτρα για τη Μυρτό Βαλαχά του Πέλοπα με 9-55-53. Η διοργάνωση κύλησε άψογα. Ο Αθηνόδωρος, ο οποίος ήταν και ο οικοδεσπότης, είχε φροντίσει τα πάντα. Στήριξαν φέτος το meeting για άλλη μια φορά ο Δήμος Αιγιάλιας και ο ΣΕΓΑΣ με την νέα ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Αρρωγός ήταν και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Περίπου 600 αθλητές και αθλήτριες έδωσαν το παρόν από διάφορες περιοχές της επικράτειας, από την Αττική και όχι μόνο. Ενώ είδαμε Τόνια Στεργίου, Λουί Τσάτουμα, όλα αυτά τα οποία σε μια εκδήλωση σαφώς κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

55 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από το έπος του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλεϊ, στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών. Έτσι, στις 2 Ιουνίου του 1971, σαν σήμερα λοιπόν 55 χρόνια, ο Παναθηναϊκός με τον αείμνηστο τον Φέρεντς Πούσκας στον πάγκο βρέθηκε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών κόντρα στον τρομερό Άγιαξ. Ιτήθηκε η ελληνική ομάδα με 2-0, αλλά έζησε μια ονειρική βραδιά που έμεινε χαραγμένη ως μια από τις πιο ιστορικές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω, City in Action, Powered by Day, έρχεται. Παιδιά, πραγματικά θα είναι μια γιορτή για το ποδήλατο. Θα γεμίσει η πόλη, δράση. Εννοείται ποδήλατο, χρώματα, ζωντάνια και μοναδικές εμπειρίες, ειδικά το Σάββατο, που έτσι κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, 6 Ιουνίου, η μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Η γιορτή θα συνεχιστεί με τη δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές συνεχίζονται, αρκεί να μπείτε στο www.cityinaction.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Η διοργάνωση είναι του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών με χορηγό την Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Αυτά θα τα πούμε φυσικά αύριο στις 9 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Κανονικά το απόγευμα, γιατί στείλατε και μηνύματα, είδα χθες αν θα έχει εκπομπή ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή να σας μιλήσει για 2 ώρες και όχι μόνο για την Παναχαϊκή και όλα τα υπόλοιπα. Από τον Νίκο Παπασταφανάτου και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, να έχετε μια όμορφη μέρα. Για ό,τι προκύψει, www.sportfmpatras.gr. Να είστε καλά.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και

0: Εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω ότι στη Ζαφυρά του πάει το καλοκαίρι πολύ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, παιδιά. Ένα ξανθός άγγελος, μαυρισμένος, μπήκε από το μαρμάρι εδώ μέσα, αλαβάστρινος. Μαρία Ζαφυρά του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος, χειμερινή, καταθλιπτική άνθρωποι.
1: Λευκή,
0: έτσι όπως.
1: Αναγεννησιακή.
0: Ναι, ναι, έτσι όπως μας γέννησε η μάνα μας. Όχι, ήμουν πιο μελαχνός παλιά.
1: Αν νομίζουν ότι είσαι γυμνός μέσα στο στούντιο.
0: Εννοώ, στο δέρμα αυτό προκαλώ. Αλλά έχουμε κάμερα τώρα, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Big Wins for FM 94,6. Μπαίνουμε στην εβδομάδα γενεθλίων. Δίδυμος, ο Big Wins for FM θα μας άψει όλους. 30 χρονών ραδιόφωνο. Δευτέρα έχουμε τα γενέθλια, τα δώρα,
1: τα πάρτι,
0: τις αναμνήσεις, τα κλάματα, τις ζεμπεϊκές του Ρήλου. Είμαι εγώ γυναίκα Αθήνα. Ναι, ναι, είναι τα best of. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, παιδιά.
2: Το κόψες το μαλλί.
0: Όχι,
2: όχι.
1: Όχι, το έχω
0: το έκανε Μπράντον. Μαγκάιβερ. Το έκανε Μαγκάιβερ.
1: Το έχω πάει πίσω, το έχω πάει πίσω.
0: Είναι Μαγκάιβερ λίγο.
1: Εσύ ήσουν εδώ το Σαββατοκύριακο. Ήσουν εδώ και χθες. Και χθες με ενημέρωσε ο μπαμπάς μου που ακούει όλη μέρα Big Wins από το πρωί μου στο βράδυ. Και μου λέει.
0: Μαγκάιβερ Ζαφυρά του. Μαρία Μαγκάιβερ.
1: Και μου λέει, ο Ρήλος θα είναι και τη Δευτέρα. Κάνει εκπομπή. Και τι θες να κάνω τώρα.
0: Να κλάψει. Να κλάψει.
1: Τι έγινε, πώς πέρασες στις
0: κρεμάτας. Πολύ ωραία. Πρώτα να πω μια συγγνώμη στον Μιχάλη τον Παράβαλο που δεν πήγα σύρο. Έτσι, γιατί θα με κρεμάσει με περίμενε.
1: Α, ναι, μου είχες πει.
0: Αναγκαστικά, επειδή είχα μια εργασία, έπρεπε να πάω στην Καλαμάτα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, είναι ένα μαγικό μέρος. Η Πελοπόννησος είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Όχι, δεν είναι σύρος. Αλλά είναι ένα μαγικό μέρος που εντάξει, μπορώ να πετάξω ένα νύχι και να βγει μια νυχιά. Ξέρω εγώ, δηλαδή φυτρώνουν όλα. Mm-hmm. Φυτρώνουν όλα. Πολύ ωραία. Και βρέθηκα και με την μπάρκα. Πολύ ωραία. Πήρε. Παίρνα και ώρα και λίγο κρασάκι.
1: Σου πήρε, τα...
0: πήρε τη ρίγανη, πήρε τι ελιέ.
1: Μαύρη
0: θύελα, Καλαμάτα μου φέρανε εμφάνιση τα παιδιά. Γενικά πέρασα πολύ ωραία. Εσύ.
1: Εγώ πήγα στο Κώστα Μαρμαρίνο. Mm-hmm. Ωραία ήταν. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία το
1: πάρα πολύ ωραία. Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω.
0: Είδες πως είναι.
1: Είδες
0: πως είναι. Στον Κηφισό ήταν λίγο δύσκολα το πρωί.
1: Θυμήθηκα γιατί δεν θέλω να γυρίσω. Γύρισα και Κυριακή βράδυ. Πολύ
0: πόσο μεγάλος γνώστης.
1: Ναι.
0: Και εγώ για να μην βρω κίνηση, 8 η ώρα λέει στην Εύα, σήκω πιες καφέ. Θα μας πιάσει ο ήλιος.
1: Να τον έχουμε στην πλάτη τον ήλιο.
0: Σήκω πιες καφέ. Και πάνω Ρήλο εσύ.
2: Εγώ εδώ. Μαύρησα.
0: Και του κάνουν χειρονομίες. Αλλά.
2: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν με χάλασε, αλλά και ζουμπκόφια. Δηλαδή διάβαζα.
1: Αμέ, πρωί-πρωί. Τα νέα.
0: Πεχτάρα. Οδοστρωτήρα. Το ένας με έναν.
1: Το ματιάζει το παιδί.
0: Δεν ματιάζω. Να λοιπόν η ΑΕΚ που δείχνει ότι δεν επαναπάβεται στις δάφνες του τίτλου. Ίσα-ίσα.
1: Το αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Εντάξει, που συνήθως είναι έγκυρος.
0: Είναι
1: έγκυρος. Αυτό το αρδάκι είναι.
0: Δεν έχουμε κάποια διάψευση από την ΑΕΚ για το δημοσίευμα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει.
0: Αυτό διάβαζα τώρα.
1: Λέει λοιπόν ότι η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με την Drums Bon Sport. Mm-hmm. Αναμένεται να περάσει αύριο. Περίμενε, κάτσε να δω πότε το έχουν γράψει. Σήμερα θα ξέρουμε περισσότερα για την μεταγραφή. Ότι θα έρθει σήμερα, θα περάσει τα ιατρικά και θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Άιντε να δούμε. Μπράβο.
0: Περιμένω, Ηλιόπουλο. Βασνιέκα! Δραβασνιέκα, Θάρι! Βαντάει! Βαντά, κάτι τέτοιο.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Google Translate.
0: Και Ζουμπκόφ. Ναι, το περιμένω πώς και πώς. Και να του κάνει. Death is the off.
1: Και high five.
0: Περιμένω, давай. Να σταρώνει. Τα περιμένω αυτά.
1: 4 γκολ, 12 assist είχε την περασμένη σεζόν.
0: Διεθνής έτσι.
1: Αριστεροπόδαρος, μεσοεπιθετικός. Εξτρέμ κυρίως.
0: Και πιο μέσα παίζει, αλλά και εξτρέμ γραμμή.
1: Και πίσω από τον επιθετικό.
0: Γενικά είναι πολύ

0: Επίσημος.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, ο Ρίλος είναι σοβαρός άνθρωπος. Κρατάει το μαγαζί όρθιον για να μασάτε εσείς τα πακέτα των διαφημίσεων των νεοκαπιταλιστών. Λοιπόν, αυτοί είστε.
2: Γραμμές έβγαλα χτες, ρε φίλε.
1: Έβγαλες χτες γραμμές.
2: Ναι, αμέ. 6 με 7.30 είπα να μην τους.
3: Αλήθεια.
2: Αυτός, τους φίλους.
3: Μην τους αυτόν.
2: Γιατί δούλευε κόσμος χθες. Ναι.
0: Ναι, δούλευε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα μαγαζιά ανοιχτά ήταν. Οπότε...
2: Αλλά ο ναι, Κηφισός άδεια, α πω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Τι δουλειά είχες εσύ στον Κηφισό? Είχες κανένα γκόμενα κάπου?
1: Δεν νοιάζει εσένα. Μπορεί να ήθελε να έρθει από Παγκράτη να βγει η Κηφισό και να κατέβει.
2: Και να κατέβω έτσι. Τι γιατί είναι εκδίκηση, ρε παιδί.
0: Για ποιο λόγο ήσουν να είσαι στον Κηφισό? Τι δουλειά είχες? Μπάρμπαρ.
2: Και στο πήγαινε και στο έλα.
1: Δεν κατάλαβα το μήνα, Ζαφυρά του τρελίτσα πάλι. Μπανάκια, μαυρισματάκι και όλα καλά. Σε κάποιον χρωστάω και δεν θυμάμαι.
0: Δεν σας κάνω 200.
2: Τώρα θα πάρεις και 300 ευρώ από τον Κούλι.
1: Γιατί?
2: Επίδομα παιδιού.
0: Α, επίδομα παιδιού
1: θα πάρω.
2: Βεβαίως.
1: 300 και 300, 600.
2: Όχι, 150 για το καθένα.
0: 300 ευρώ.
2: Εκτός αν περνάς 50.000 εισόδημα, ξέρω εγώ, είσαι τόσο προνομίου.
1: Όχι, 50.000 το χρόνο.
2: Την ημέρα.
1: Όχι, τα 2-3
0: τα περσινά. Ναι.
2: Δεν θα κάνεις τίποτα, θα σου έρθουν.
0: Θα σου έρθουν.
2: Τέλος,
0: ναι.
2: Τέλος του μήνα.
0: Τέλος του μήνα.
1: Όντως.
0: Ναι, ναι, ρε.
1: Μου λέτε
2: αλήθεια σου.
1: Με φτιάξατε τώρα.
0: Το περίμενες. Ευχαριστώ νέα.
1: Ευχαριστώ
0: νέα.
2: Βρήκες λεφτόδεντρα, πρωθυπουργέ.
0: Ευχαριστώ νέα. Όχι, ωραία. Ευχαριστώ την εκλογή. Θα σα πάω άλλη μία. Άλλη μία σερή.
1: Είναι δικά σα αυτά τα λεφτά που μοιράζετε, κύριε Πρωθυπουργέ.
0: Δικά σου είναι, αλλά α τα μάζευε. Α τα μάζευε, Ζεριόλα.
2: Ήδη έχει γίνει σκάουτινγκ, βλέπω, για την κυρία Ζουμπκόφ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει γίνει. Έχει γίνει,
1: ναι, αλλιώς δεν εγκρίνεται η καταγραφή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Παναγία.
0: Δηλαδή, τι περιμένατε, ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ουκρανία να τα έχει με μένα, με τη Ραμόνα?
1: Γιατί είμαι η Ζουμπκόβα! Δεν μπορώ εγώ να είμαι η Ζουμπκόβα! Εύκολα. Εύκολα. Κυρίλενα! Πώς περάσατε στην Τουρκία, ήταν καλά? Τώρα Ελλάδα
4: πάρα
1: καλύτερα.
4: Πολύ ωραία, αλλά είχα δωρεάν δερμάτινα. Τώρα τα πληρώνει κρυσό.
1: Εγώ τελικά δεν κατάλαβα, λέει, ποιοι δούλευαν και ποιοι όχι. Εγώ γεωπόνος δούλευα. Η αδελφή mm-hmm. μου πληροφορικάριος mm-hmm. δεν δούλευε. Mm-hmm. Ο καθένας απλά έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω η τελευταία
2: το
1: πρόταση τα λέει. Ναι,
2: ναι,
1: τα λέει όλα. Δηλαδή και εγώ είχα. Υποτίθεται εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά χθες.
2: Ναι.
1: Η Ερμήνα δεν ήταν.
0: Είναι εμπορική.
1: Εμπορική, εμπορικότατη.
2: Εμπορική.
1: Και εμπορική δεν γίνεται.
2: Το κλειδώνω, βέβαια.
1: Δικό τη δεν είναι. Μα, βάζει σπουδιά και το κέι, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, δεν πάει έτσι, γιατί έχει κάποιε υποχρεώσει απέναντι στο εμπορικό.
2: Απέναντι στο κράτο κυρίω.
0: Ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ είδα και άλλα αυτοκίνητα, λέω, μαγαζιά πάντω που ήταν κλειστά.
2: Ισχύει. Και καφέ ήταν κλειστά. Ναι. Και
0: εντάξει, τα μόλα αυτά ήταν όλα ανοιχτά.
1: Εντάξει, καλά. Αυτά είναι, πρέπει να είναι. Η οριακά Κυριακή δεν είναι ανοιχτά.
0: Πρωτομαγιά δεν είναι.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Αν είναι αλήθεια, τι με χάτσε Νικολάου. Την Πέμπτη, παιδιά, ενώπιον. Παίζει το τρέιλερ από το Σαββατοκύριακο στο κανάλι του Αντένα. Mm-hmm. Τώρα θα ανέβει και στο λογαριασμό.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, παιδιά, να με δείτε.
0: Να τη δείτε. Γιατί έχει μιλήσει και η Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ουστή. Ναι.
2: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά,

0: φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε. Big Wins Power FM 94,6. Το Ερμίνα δεν είναι εμπορικό όνομα.
0: Λέει δεν, κάποιο... πειράζει.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά.
0: Δεν πειράζει.
1: Μεγάλη πτώση, λέει κάποιο. Έχουμε εδώ πέρα και τον Τιμογιαννάκη στο ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
0: Με τόση τέτοια δυσφήμιση που του κάνατε την περασμένη εβδομάδα, ρε παιδιά, έπεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Καλά, δεν έπεσε. Δεν θα το δει κανεί.
0: Το ξέρω.
1: Την Ελλάδα λίγο μπορεί.
0: Τέλος πάντων, συνεχίζονται και οι εξετάσεις πανελλήνιες. Σήμερα έχουμε μαθηματικά για τους υποψηφίους στο Νεπάλ.
1: Ό,τι χειρότερο. Νεπάλ, γεια σας. Ντότσε μαθηματικά σήμερα.
0: Άλγεβρα, φίλε.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Και του γυμνασίου τα παιδάκια έχουν εξετάσεις σήμερα. Καλή επιτυχία.
1: Έχετε.
0: Ναι, έχουμε.
1: Τι δίνετε?
0: Νεοελληνική γλώσσα.
1: Πού σε μπρόσκι, Τελούλου.
0: Χωρίς φωνή, εντάξει, τα έχουμε πει
1: αυτά. Τι έκανες τελικά. Του Λουκού είναι τελικά.
0: Μου εξηγούσε ο γιος μου τον τρόπο με τον οποίο γράφουν. Πώς είναι το κλβα.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι. Το και είναι κεφαλαίο, κάπα.
1: Κάπα κεφαλαίο, ναι.
0: Κάπα κεφαλαίο.
1: Και
0: του λέω... Και τα φωνήεντα τι τα κάνετε.
1: Τίποτα, φάγανε.
0: Σας περισσεύουν τόσα φωνήεντα, τι τα κάνετε.
1: Όταν εμείς στην Άρτα λέγαμε τι κάνεις, καλά είχε βγει. Τότε δεν ξέραμε τι ήμασταν. Το κατάλαβα. Εμείς τρώμε μερικά. Τρώμε μερικά.
0: Αλλά δεν είναι. Έτσι, έτσι.
1: Η Λίβερπουλ τι θέλετε, να μου πάρετε τον προπονητή που είδες.
0: Τι, α, καλά, σε σκέφτηκα, σε θυμήθηκα που μου λέει. Έγινε ένα έτσι, γιατί δύο χρόνια θα μείνει εδώ. Ο κακορίζικο. Ο αγγελιοφόρο κακών ειδήσεων. Και σου έλεγα, δεν θα μείνει.
1: Μα δεν αξίζει να μείνει.
0: Α, ναι, τώρα δεν αξίζει.
1: Όχι, μα δεν έλεγα εγώ ότι αξίζει να μείνει. Έτσι πω συμπεριφέρθηκε στο Σαλάχ.
0: Ναι, αλλά μου έλεγε, ναι, αλλά θα μείνει και ανανέωσε το συμβόλαιό του.
1: Να πάρουμε εμεί. Τι πάτε να μα πάρετε τον προπονητή που θέλαμε στη Μίλαν. Που έλεγα αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής. Αυτός ναι, μπορεί να κάνει έργο. Αυτός. Και έχει τη φάτσα. Έχει φάτσα ανθρώπου επιτυχία στον
0: πάγκο. Δεν γίνεται να έχεις καλό προπονητή και στη Μίλαν και στην Τσέλσι. Αποφάσισε.
1: Στη Μίλαν θέλω τώρα. Α, στην Τσέλσι.
2: Τώρα που θα σηκώσουμε ξανά το κόμφερεντ.
0: Καλά, ηρέμησε.
1: Είμαι πιο πολύ Μίλαν, ρε φίλε. Είμαι πιο πολύ Μίλαν. Είμαι Παναθηναϊκό και Μίλαν.
2: Πήραν δύο Άγγλια, αλλά και μπορέσαμε να βγούμε.
1: Είμαι Παναθηναϊκό Μίλαν και Τσέλσι στην Αγγλία πιο λίγο από τη Μίλαν. Και στην καρδιά μου είναι η Μίλαν.
2: Μίλαν.
1: Αυτή έπαιρνα πάντα στο προ, αλλά και Τσέλσι.
0: Όπω να έχει.
1: Έπαιρνα Χασελμπάκι.
0: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί όμω λέγανε όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει, όχι θα μείνει. Και στο τέλος, ναι, τελικά δεν θα μείνει. Γιατί δεν το λε από την αρχή.
1: Μα τρελάνατε.
0: Γιατί μα τρελάνατε. Έχει βγει και ένα έτσι δημοσίευμα.
1: Τι?
0: Καλά, η μοίρα το γράφει τέλος πάντων. Ότι ο David Beckham θέλει Γκουαρδιόλα στην Inter Miami. Θέλει να ενώσει ξανά Pep με Messi.
1: Αν σκεφτεί ο Γκουαρδιόλα ότι εδώ έχω κάνει τον κύκλο με τα πήρα όλα, βαριέμαι. Ναι. Μπορεί να του πει πάρε 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Και έλα να περάσουμε καλά εδώ
2: και
0: πέρα.
2: Να ράξει το κάτι, ναι.
1: Έλα δύο χρόνια ξέρω εγώ, εντάξει, όχι 20, πάρε 25. Ναι. Μεικτά. Μικρή. Θα χάσει το επίδομα των 300 ευρώ για το παιδί. Οριακά. Αλλά πάρε 25 μεικτά και έλα εδώ πέρα ρε, δύο χρόνια να δεις τώρα τι ζωή είναι.
0: Δεν είναι κάτι που έχει στο μυαλό του ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή. Θα κάνει σαμπάτικα, ρε φίλε. Τι που θα πάρει, δεν θα κάνει τίποτα. Τίποτα.
1: Θα σχολιάζει και θα λέει: εγώ αυτό θα τον τρίπλαρα.
0: Τίποτα καθόλου. Καθόλου. Όπως όταν είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα που έμεινε εκτός για ένα διάστημα. Θα κάνει το ίδιο να ηρεμήσει το κεφάλι του λιγάκι. Έτσι να σούρνει τις παντόφλες στο σαλόνι.
1: Άκοπα νύχια, σακότα, να κουμπάει και νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Γιατί όχι.
0: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Με το Μέση πρόεδρο.
0: Καλά, και ο Πικέ θέλει να είναι πρόεδρος.
2: Εντάξει, τα
1: δεν τον θέλω τον κακορίζικο. Ο Ισακίρα τον έχει γλεντήσει παντού.
0: Καλά τον έχει κάνει.
1: Ναι.

0: Μιλώ. Ποιο conference είναι εκτός Ευρώπη Τσέλσι.
1: Είναι ομάδες βγάζει η Αγγλία, ρε.
0: Εκτός είμαστε.
1: Δεν είμαστε εκτός.
0: Εκτός Ευρώπη Τσέλσι.
1: Σε σίγουρο.
0: Τελειώσαμε.
1: Τελειώσατε.
0: Τελειώσατε, Τσέλσι.
1: Α, ναι, δέκατη τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε, ρε. Ναι, ρε.
1: Δέκατη τελειώσαμε.
2: Όντως βγάζει 9 ομάδες, αλλά είμαστε σαν την εθνική με το Μουντιάλ.
0: Αυτά παίξει η Μπράιτον.
2: 64 ομάδες.
1: Και η Μπράιτον. Ναι, η Μπράιτον, σωστά. Εντάξει, θα φτιάξουμε ομάδα του.
0: Ναι, θα πάρεις το 300 από μένα.
2: Καλημέρα από Αντίπαρο. Όλα καλά εκεί, έτσι. Στο Λιμέν, λέει, καλά περάσανε.
0: Ωραία, πήγε πολύ κόσμο στο Λιμέν, στη Μάνη. Πάρα πολύ κόσμο.
2: Πάνω απ' όλα τρελαθήκαμε με την ευγένειά του. Δεν ξέρω, είναι γραπτό μήνυμα. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν ειρωνεύεται ή αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάποιος υπάλληλος εκεί που στην εστίαση, τι θέλει, σου λέγε. Τι έγινε, βλάχο.
2: Μπα, αντιμήθηκε.
0: Ήθελε ηλιοβασίλη μα τον Τάκη. Άντε ρε, σου γελόμε, σε φάει χελώνα. Βάλτε το χέρι μέσα. Και είναι χελώνα, έχει γίνει σαν βόδι εκεί πέρα. Σαν βόδι που επιπλέει. Μιλάμε εκεί πρέπει να είναι 400 κιλά. Body shaming στη χελώνα.
2: Να σου πω, δεν την κολακεύει το τέτοιο.
0: Το κέλυφος.
2: Ναι.
0: Την κάνει να φαίνεται χοντρούλα. Αλλά δαγκώνουν κόσμο.
2: Από μέσα έχει δυνατήσει.
0: Λουόμενος. τέσσερα δόντια στην πλάτη σου.
2: Επιθετικά είναι.
0: Δεν είναι κανονιακά. Επιθετικά είναι.
2: Έτσι. Κάποιος λέει, έφυγε τριήμερο με ύπαρξη. Και από λάθος πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο.
0: Εθέρια ήταν.
2: Άσε λέει που δεν άξιζε και η συνεδρία. Καλά, αυτό δεν στο εξασφαλίζει κανένας.
1: Ναι, καλά, προφανώς.
2: Αλλά το ότι, νομίζω ότι πιο πολύ πρέπει να προσέξεις ότι πλήρωσε 2 φορές το ξενοδοχείο, και όπως θα πάρεις πίσω. Ναι.
1: Εντάξει, θα τη βρουν την άκρη.
2: Θα τη βρουν την άκρη, ναι. Δεν γίνεται.
0: Ή πήγαινε με άλλη ύπαρξη.
1: Ναι, την επόμενη φορά.
2: Κάβα. Κάβα, ναι, ναι.
0: Εσείς που με βρίζετε επειδή το πήρε πάρει, εντάξει, δεν ήταν παρήπατος.
1: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
0: Κάποιος έπρεπε να το πάρει.
2: Ένας από τους δύο, 50-50 ήταν. Και γιατί δεν λέτε για μένα που είπατε θα το πάρει πάρει.
0: Μπράβο, με βρήκε. Κοντά ήταν και η Άρσεν, έκανε το 0-1 και μια χαρά ήταν σκληρή πίσω.
2: Φίλε, συγγνώμη, όταν μια αναμέτρηση.
0: Πάει στα πέναλτι.
2: Πάει στα πέναλτι.
0: Για όνομα του Θεού. Έπεσα τόσο έξω, πήγε στα πέναλτι.
2: Ναι, λες και κέρδισε, λες και ήταν το περσινός αγώνας, ας πούμε, που είχε ματσακονιάσει η Παρίδη.
0: Ναι, παιδιά, είναι σκληρή ομάδα η Άρσεν. Δεν είναι εύκολο.
2: Εντάξει, πονέσανε λίγο τα ματάκια μας.
0: Αφού το έκανε πρώτη τον γκολ.
2: Γιατί αυτό είναι. Αυτό είναι. Και τι να κάνουμε. Και βρίζανε και αυτό. Και δυσφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Δεν μπορείς να λύσεις.
2: Κάτσε εσύ.
0: Να φας 4.
2: Όχι, να προηγήσει 1-0 της Παρί σε τελικό Champions League. Θα πεις, όχι, εγώ σήμερα θα παίξω ποδόσφαιρο.
0: Και να σου πω κάτι. Για 20 λεπτά που έβαλε 2 center for ο Αρτέτα, γιατί δεν τα είπαμε, που έβαλε και Χάβερτς.
2: Προς το τέλος.
0: Που είχε Χάβερτς και έβαλε και τον Μορφωνιό μέσα, τον Θόρ μπροστά. Λες, όπα, σου λέει. Λίγα μέτρα παραπάνω να κερδίσω, λίγο να απειλήσω, γιατί θα με βάλουν που θα με βάλουν στην περιοχή. Θα πιέσουν, θα βάλουν όλα τα όπλα να είμαι έτοιμος. Μετά το ξαναγύρισε. Αυτή ήταν η έκπληξη. Αυτά.
2: Και ας διαβάζετε, παιδιά, και σ' ακούγεται ζεφυρά του. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Ορίστε. Και ακόμα δεν έχω αρχίσει για το θέμα του Άταμαν. Που το λέω από το Δεκέμβριο και με βρίζανε. Έχει κάνει τον κύκλο του Βερολίνου.
0: Δεν ξέρω. Θα ανοίξει τώρα στο ράδι τώρα και δεν θα ξέρει τι κάνουμε. Εντάξει, ρε μα.
2: Όταν τα έλεγα εγώ.
0: Έλεγε, έχει κάνει τον κύκλο.
2: Και δεν μιλούσα αγωνιστικά. Δεν εννοούσα ότι δεν είναι καλό προπονητή ο Άταμαν. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει ενδοοικογενειακά, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ένα προπονητή σε μια τέτοια ομάδα. Δεν κοιτάζονται μεταξύ του τα μάτια, α πούμε, τίποτα.
0: Περνάνε
2: και χτυπάει ο ένα. Δεν φτιάχνουν αυτές τις σχέσεις, όχι. Όταν χαλάνε τόσο πολύ, δεν φτιάχνουν τις σχέσεις.
0: Εμένα η άποψή μου είναι ότι οι τίτλοι φτιάχνουν τις σχέσεις.
2: Δεν εσύ πιστεύεις ότι άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός, ότι θα μείνει ο Αταμάν?
0: Υπάρχουν πιθανότητες.
2: Να μείνει.
0: Ναι.
2: Καμία.
0: Δεν ξέρω.
1: Καμία.
0: Δεν ξέρω. Δεν λέω καμία. Δεν σου λέω ότι είναι πολλές, αλλά υπάρχουν πιθανότητες να μείνει άμα πάρει το πρωτάθλημα Παραθηναϊκός. Έτσι πιστεύω. Και το βλέπω και στα στοιχήματα αν θα παραμείνει ο προπονητής. Υπάρχουν τέτοια στοιχήματα.
2: Εν τω μεταξύ, κάποιος γιατί τα βάζει με μένα για τη Μάνη? Είπα εγώ τίποτα για τη Μάνη?
0: Όχι.
2: Έχεις πάει Μάνη θίτσα και λες τέτοια? Έχεις κάποιο κόμπλεξ με τη Μάνη και τους μανιάτες? Μην το βγάζεις τόσο εύκολα στο ραδιόφωνο, γιατί είναι πολύ και είναι παντού. Συγγνώμη, ρε! Είσαστε και πολύ, είσαστε και παντού.
0: Είναι πολύ. Είναι παντού, είναι αλήθεια. Παντού μανιάτες γνωρίζω. Αλλά το θέμα δεν είπε η Μαρία. Κάτι για τη Μάνη, για το μήνυμα του ακροατή, αν ήταν ηρωνικό ή κανονικό, αυτό είπε. Και δεν έχω όρεξη για τρεξίματα με μανιάτες. Κορώνα μου, δεν είπε τίποτα. Λοιπόν, Πάμε λίγο πολιτική ενημέρωση και να γυρίσουμε. Εντάξει τώρα, Δευτέρα τώρα. Τρίτη γύρισαν στη δουλειά, Δευτέρα καθόντουσαν πολύ. Εντάξει. Έχει νεύρα ο κόσμος. Καλημέρα μόνο στην ουρανία στην Αντίπαρο.
2: Καλημέρα.
0: Λέει κάποιος.
2: Πολλά λέγονται για την Gen Z, για την γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι, εντάξει παιδιά, είναι πολύ διάστατη, δέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει και το δικό της δρόμο. Και γι' αυτό έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται, νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής και πορείας.
0: Και έχουμε... Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Λοιπόν, γιατί είναι top η ποιότητα? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Βιολογικά, πρωτεϊνικά, παραδοσιακά. Έτσι, top και pop. Για να το ξέρετε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
10: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 2610-317-300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: City in Action 2026 Powered by Day.
16: Πρέπει και στη ευθύνη για ό,τι έχει. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
17: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
16: Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Δωρεάν συναυλία για όλους.
16: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Παιδιά, η Μαρία δεν είπε για τη μάνη, για τη μάνα σας είπε.
1: Αλλά μπήκε το δεύτερο ημίωρο. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πάνος Ρήλος ή από εδώ. Στον Big Wins for FM 94,6.
0: Πάλι κάποιος πειράζει την κεραία. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ που λέει: το κατσικίσιο γιαούρτι είναι της μόδας. Προς ενημέρωση. Από κάτω, πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη στον κόσμο. Η Ελλάδα στους θανάτους. Από καρκίνο. Εμβόλια να κάνετε και καλό σώσιμο.
1: Α, μόνο στην Ελλάδα κάναμε.
0: Μόνο. Αποκλειστικά και μόνο. Αλλά δηλαδή. Τα μηνύματα είναι καγκουρό τελείως. Καγκουρό.
1: Ό,τι θέλει ο καθένας θα το πει.
0: Έτσι. Μαρία, οι σχέσεις φτιάχνουν το γυαλί ξανακολλά. Γιατί αν πέσει κάτω το γυαλί, γίνεται ένα με το glass floor. Γελάω μόνος μου.
2: Δεν θα γελάς κανείς.
1: Ναι.

0: Τσούβι, έκλεισε εισιτήριο VIP. Έχεις VIP εισιτήρια.
1: Ναι. Α. Φύγαν όμως αυτά.
2: Στο τι?
1: Ναι.
2: Τι? Για τη Σεντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έρχονται και πίσω και σε γνωρίζουν από κοντά και τέτοια.
1: Όχι.
2: Τι, θα την έχεις δει Μεταλλικά εδώ μεταξύ, θα κάτσεις στη μέση γύρω-γύρω ο κόσμος.
1: Μα πού να πάω.
2: Τι είναι αυτό.
0: Και γύρω-γύρω Τσουβέλλας.
1: Στη μέση κάπως υπερυψωμένος θα είμαι από ό,τι κατάλαβα. Και στο Cube θα έχει τη μούρη αυτή. Αυτή η μύτη θα φαίνεται τεράστια.
2: Θα σου πω, οι άλλες τέσσερις ήταν της Ευρωλίγκα ή του Παναθηναϊκού. Που, yes. που είχε άλλα τέσσερα και πιο μικρά.
1: Δεν γνωρίζω, ρε φίλε.
0: Τις φανέλες θα τις αφήσεις πάνω ψηλά ή θα τις
1: κρεμάσεις. Θα κρεμάσω μία προβατίνα. Ψάχνω με τριχιά. Όχι, την τριχιά τι θέλω.
0: Όχι την τριχιά. Λοιπόν, αυτός ο ακροατής που έκλεισε εισιτήριο για την παράστασή σου στο ΆΚΑ, VIP εισιτήριο, τον πήρε η ξαδέρφη του χθες, παντρεύεται την ίδια μέρα.
2: Κάποιον που θα βρεις να το δώσει.
0: Σίγουρα. Την πρόσκληση για το γάμο τη ξαδέρφη
2: ήταν. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε ένα ατύχημα στα Γρεβενά, στην Εγνατία εδώ. Ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης τράκαρε με αρκούδα.
0: Ναι.
1: Είπαμε, λέγαμε.
0: Ο οδηγός είναι σώος, λέει. Ναι, ναι, ξέρω, η αρκούδα.
1: Ψάχνουν την αρκούδα να δουν σε τι κατάσταση φοβισμένο κάπου θα έχει πάει το ζωάκι. Το ζωάκι.
2: Ναι, ζωάκι τώρα.
1: Εντάξει, ναι, ζωάκι είναι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να πάει. Ναι, δεν μπορεί να πάει. Γεια σας,
0: είχα ένα ατύχημα.
1: Έχω μεικτή, οπότε. Κάποια στιγμή θα μιλάνε και τα ζώα.
2: Μιλάνε,
0: απλά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, θα μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είμαι σίγουρος, κάποια στιγμή θα βάλουμε κάτι που θα μεταφράζεται.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απίθανο.
0: Ναι, δεν ξέρω αν το θέλω.
1: Εγώ το θέλω για να
2: σου μιλάει ο Λουίτζι.
0: Ναι, ναι, επειδή όντως μου μιλάει. Απλά δεν καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν μου μιλάει έτσι πολύ ευγενικά.
2: Καλά.
1: Ξύπνα, ζω να ακούς το πρωί. Φέρε μου να φάω.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Σε άλλα νέα, διαβάζω ότι ο Clint Eastwood αποφάσισε να αποσυρθεί από την σκηνοθεσία.
1: Σκηνοθεσία, από την υποκριτική έχει αποσυρθεί. Σκηνοθεσία και σκηνοθεσία.
0: Τα 96 του.
2: Α, εντάξει.
0: Γιατί λέει βαρέθηκε. Συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια και sequels και remakes κτλ. Όταν λέει εντάξει, εμφανιστεί κανένα σενάριο που να έχει ένα ενδιαφέρον, ξαναφωνάξτε με.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος, σίγουρα θα σκηνοθετήσει. Ξανά.
0: 96 ο Clint Eastwood.
1: Είναι εντάξει, ακμεότατος για 96.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, δηλαδή εγώ 96 θα.
0: 96, δεν έχεις πεθάνει 20 χρόνια.
1: Τσουβί, 12 Ιουλίου θα βράσουμε στο θέατρο Κρύα στη Λιβαδιά. Και το λέτε Κρύα τότε. Με κοροϊδέψατε. Τι το λέτε Κρύα και θα βράσουμε.
0: Έχει VIP και στη δράμα.
1: Κάτι τσιμπημένο έχει να κάθεσαι μπροστά 1-2 ευρώ, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Μη χαίρεσαι.
0: Ναι, αλλά μπροστά θα περνάνε και τα τσιμπήρια.
1: Μη χαίρεσαι. Όχι, δεν περνάνε.
2: Όχι,
1: δεν επιτρέπεται.
2: Μπορεί να μην περάσει καλά.
1: Ναι. Όχι, τέταρτη, πέμπτη σειρά τσιμπολογάω κάποιον αν θέλω να του μιλήσω.
2: Εντάξει, αφού κόβεται και το μάτι σου, σένα.
1: Βλέπω ποιος είναι ικανός.
2: Εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Έχουμε καμία ιδέα για ταβέρνα στην Παύλιανη, ρωτάει ο Ζακ.
1: Πω, κυρία μου. Πού να ξέρω, φίλε.
0: Θα είναι στην Παύλιανη, ψάχνουν καλό ταβερνάκι.
1: Θα ρωτήσω το ραπ. Θα ρωτήσω το ραπ.
0: Ο Γιώργος μας ακούει από το Ντουμπάι.
1: Ωπα, Γιωργάκη.
0: Τι γίνεται εκεί, πώς πάμε. Ήσυχα τα πράγματα, γιατί δεν ήταν τελευταία. Καλημέρα στον Ευγένιο. Πού είσαι, Ευγένιο, και έχεις αυτή την ωραία θέα.
1: Για δείξε μου, μήπως δεν έχω ιδέα.
0: Δεν νομίζω, δεν είναι. Εντάξει. Είναι ένα κολπίσκο. Ναι, ναι, ναι. Πολυπράσινο, πράσινα νερά, χάλια είναι. Καλημέρα και στο Γιάννη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γιατί τα έχουν βάλει με το WOCAP, τι έχει γίνει και δεν
1: ο WOCAP πήγε στο Μητσοτάκη καλεσμένος και είπε ότι.
0: Τι εννοεί πήγε στο Μητσοτάκη, πού πήγε, Μαξίμου.
1: Κάλεσε, ναι, τον Ολυμπιακό.
2: Το, με την Κούπα.
1: Ναι, την Κούπα.
0: Μόνο ο WOCAP πήγε.
1: Ναι, αλλά ο WOCAP είπε ότι είναι ένας καθαρός, καλοσυνάτος άνθρωπος, τι είπε ακριβώς. Και μετά πήγε για μπάνιο με τον Λιάγκα.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
1: Όλα μαζί, τα ακούει για όλα μαζί. Τα ακούει για όλα μαζί. Ότι του φάνηκε ο Μητσοτάκης καθαρός, καλοσυνάτος, γλυκός άνθρωπος.
0: Αν τον πλάκωσε στις κλωτσές, και αν τέλος πάντων δεν τον αφορά άμεσα, δεν τον αφορούν άμεσα οι αποφάσεις του Μητσοτάκη, ναι, γιατί να μην είναι καλοσυνάτος.
1: Λοιπόν, και πήγε μετά για μπάνι και με τον Λιάγκα και εκεί κράζανε τι δουλειά έχεις, δηλαδή τ' άκουσε λίγο ο Γοκαπόπουλος. Αυτό έχει γίνει. Μάλιστα. Σε ενημερώνω για το τι έχει γίνει. Μάλιστα. Δεν σου λέω τι θέλει να πει ο καθένας.
0: Μάλιστα. Okay. Αυτά.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα 55 χρόνια από το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ στο Γουέμπλεϊ. Σαν σήμερα,
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός μας στο Γουέμπλεϊ 2 Ιουνίου του 1971, έπρεπε να το θυμάσαι, μέρα ορόσημο για τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο με τον τρομερό Άγιαξ τότε, Μαρία, μας είχε γεμίσει υπερηφάνεια. Αλλά...
0: Μέχρι και πρόσφατα ήταν η πιο μεγάλη ποδοσφαιρική στιγμή...
1: Ήτανε.
0: Σε συλλογικό, συλλογικό επίπεδο, βέβαια. Μέχρι και πριν από 2 χρόνια.
1: Mm-hmm. Μέχρι. Όχι, θα έρθουν μηνύματα τώρα.
0: Γιατί δεν είναι έτσι.
1: Μέχρι που το πήρε ο Ολυμπιακός στο conference.
0: Άλλο conference, άλλο Champions League. Δεν ήταν Champions League βέβαια τότε, ήταν πρωταθλητριών. Πήγαινανε μόνο οι πρωταθληματικές.
1: Οι πρωταθληματικές.
0: Ομάδες.
1: Ο Φαντάικ στο 5 είχε προηγηθεί, θυμάμαι. Μας πήραν τον αέρα τότε. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία ο Αντωνιάδης. Εκείνη την κεφαλιά σε εκείνο τέρμα και ο Χάν, ο Άρη Χάν, γνωστός μας εδώ, έκανε μετά το 2-0 και τότε Μαρία σήκωσε ο Άγιαξ, ο Έαντας, το βαρύτιμο τρόπιο και έγραφε αθλητική ηχό, γίγας Παναθηναϊκός,
0: κυρίαρχος του Γουέμπλεϊ,
1: κατεδικάστη από την τύχη σε ήττα από την Άγιαξ, από την Άγιαξ, έλεγε.
0: Από την ομάδα.
1: Από την ομάδα του Άγιαξ 2-0. Οικονομόπουλος, Τομαράς, Σούρπης, Καμάρας, Βλάχος, Ελευθεράκης, Καψής, Ζωμάζος, Φυλακούρης, Γραμμός και Αντωνιάδης. Αυτά.
0: Θα ζήσουμε να το θυμόμαστε. Πολύ, κυριολεκτικά.
1: Πολύ ωραία εμφάνιση είχε ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Την έχει εδώ σε έγχρωμο. Ναι. Καταπληκτικός. Γεια σου, ρε Πούσκας. Τότε ήμουν με τη Χριστίνα. Εκείνη την περίοδο, 5 φορές τη μέρα... Wembley.
0: Wembley.
1: Γκαμπαγκάμπα.
0: Διπλό δηλαδή.
1: Γκαμπαγκάμπα, σε κενό τέρμα out.

0: Σε δίνανε τότε, με δίνανε Μαρία.
1: Γιατί σε δίνανε τότε.
0: Γιατί δεν έκανα οικογένεια.
1: Γιατί δεν έκανες οικογένεια.
2: Με πέντε φορές την ημέρα.
0: Κύριε Καρατζιοβαρή μου λέει, ναι, θα παντρευτείς τη Χριστίνα. Τότες.
1: Τότες δεν είχες εκθέσει βέβαια.
0: Ναι, ναι, και είπα εκείνη την βλακεία με σκύλαν στο νοσοκομείο στη Χαλκίδα.
1: Τι είπες.
0: Τότε κάτω από τη γέφυρα έφαγα μπουνιές. Και του λέω, λέει, θα την παντρευτείς. Λέω, όχι, όχι, όχι, θα την παντρευτείς. Με σπρώχανε. Και εγώ είπα.
1: Είχαν έρθει τα αδέλφια της.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι. Εγώ χωλέω το ρητό. Ρίχτα έξω να λερώνεις, παρά μέσα να πληρώνεις. Και με κάνανε τουλούμι. Με κάνανε τόπι, Μαρία. Με σύρανε. Με
1: πιασέρα. Ήταν άλλες οι εποχές τότε.
0: Τώρα αν το έλεγα αυτό θα ήμουν ένα τράπερ.
1: Ναι.
0: Αλλά ή θα είχα ρούμπα, ρούμπα. Τότε με κάνανε τούμπα. Με κυλήσαν κάτω. Μπάτζε τζάμπι.
1: Δεν την ξαναείδες την Χριστίνα από τότε όμως.
0: Τον ήλιο δεν ξαναείδα ένα μήνα. Μου είχαν βάλει χαμομήλια στα μάτια.
1: Και μετά από ένα μήνα άρχισες να βλέπεις από το ένα μάτι.
0: Ναι, ναι. Βέβαια έπαιζε το μάτι μου. Από το ξύλο.
1: Από το ξύλο, ναι, ναι, ναι. Η αποκόλληση είχαμε.
0: Κόλληση. Α, ωραία χρόνια. Δεν πάθαμε και τίποτα. Απλά δεν μπορώ από τότε να λυγίσω το χέρι πίσω.
1: Εντάξει, και καταλαβαίνεις πότε θα βρέξει.
0: Ναι. Mm. Και το χιόνι.
1: Έχεις ξαναπεράσει τότε από τη γέφυρα, από τότε από τη γέφυρα τη.
0: Δεν θέλω να ξαναπεράσει.
1: Ούτε από την καινούρια.
0: Την καινούρια, ναι.
1: Α.
0: Και πάντα λέω εδώ στην παλιά με σαν τραπάκια σαν.
1: Τη βλέπεις απέναντι.
0: Εδώ από κάτω. Παπ, παπ. Στην αρχή τον είχα έναν.
1: Ναι,
0: τον
1: αλλά είχα. Μετά πλακώσαν άλλοι δύο.
0: Όχι, με πλάκωσε αυτός ο ένας.
1: Α, ο ένας.
0: Νόμισα.
1: Οι άλλοι τι κάνανε, κοιτάγανε.
0: Γελάγανε.
1: Α.
0: Και μετά με ουρίσανε.
1: Ευτυχώς ήμουν κοντά σε νερό.
0: Ναι, λύθηκα γρήγορα. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ είμαι. Είμαι ΑΕΚ, ολέ.
1: Πήρες και πρωτάθλημα.
0: Το πήρα.
1: Ε, τι άλλο ήθελες.
0: ΑΕΚ. Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού.
1: Γεια σου, Λάμια.
0: Αλέξανδρε, η Λάμια σε συγχαίρει για την πρωτοβουλία σου σχετικά με τους απεινιδωτές. Πολύ καλή ευκαιρία να πει στο κοινό σου να κάνει και μαθήματα πρώτων βοηθειών. Υπάρχουν δωρεάν ή σχεδόν δωρεάν. Γιατί δεν έχει νόημα ξέρεις, να υπάρχουν απεινιδωτές χωρίς να ξέρεις να τους
1: χρησιμοποιήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια που έχω πάρει για αυτή την ενέργεια. Εντάξει, δεν μπορώ την ώρα της παράστασης να κάνω για, ξέρεις, όπως κάνουμε στα αεροπλάνα επίδειξη.
0: Απλά μπορούμε να έχουμε έναν εθελοντή.
1: Θα πάνε εκεί που πρέπει και μετά οι φορείς θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Να βάλω κάποιον να του κάνω κάρπα από το κοινό. Ξάπλωσε κάτω.
0: Έλα λίγο. Clear!
1: Ναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Και ο Δαμιανός αναφέρει τους απεινιδωτές. Μακάρι να σκουριάσουν από την αχρηστία. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Μακάρι.
0: Να μην χρησιμοποιηθούν ποτέ.
1: Ναι, μακάρι, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει.
0: Καλημέρα και από Μόχλο Σιτίας. Πίστευα ότι χθες θα μου λείπατε πολύ, αλλά τελικά ο Πάνος έκανε εκπομπάρα, λέει ο Μανώλης. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart. Καλό μήνα. Καλό μήνα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τι λένε, καλημέρα και στον Γιώργο από Ζωγράφου.
1: Αϊκ, μόνο αυτό, αλλά παραμένει. Παραμένει, κάτω από τη γέφυρα.
2: Το Μουντιάλ το δείχνει η ΕΡΤ, παιδιά.
0: Ναι.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Μην έχεις θέμα.
1: Θα έχουμε πολλά να πούμε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Νομίζω αρχίζει τη Δευτέρα.
2: 11. Όχι.
1: Όχι την.
0: Την Πέμπτη.
1: 11 του μήνα, ναι.
2: Με το που κλείνουν τα σχολεία.
0: Ναι, με το που ανοίγουν τα γενέθλια Ζαφυράκη.
1: Ναι, 11 του μήνα.

0: Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα είναι μάλλον από Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα λέει ενισχύεται με σωστές και σοβαρές κινήσεις πριν ξεκινήσει ακόμα το Μουντιάλ και εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε το παλτό της Ράγιο.
1: Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Α,
2: για τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Δεν τα έχει αφήσει, όχι και παλτό ρε παιδιά.
2: Όχι παλτό,
0: παλτό,
2: παλτό
0: ρε παιδιά.
1: Μπιλμπάο δεν πάει. Ή ακόμα παίζεται.
2: Έχει μπει τέλος πάντων σφήνα η Μπιλμπάο. Ναι, ο Ολυμπιακός λέει δεν ανισχύει, θα δούμε.
1: Ναι, εννοώ ότι μπήκε και η Μπιλμπάο.
2: Ναι, στο κόλπο.
1: Οκ. Εντάξει παιδιά, θα ακουστούν τώρα πολλά ονόματα. Κάποιοι μάνατζερς αυτοπροτείνονται κιόλας. Mm-hmm. Βάζουν την πραγματικότητα.
0: Καλά, εννοείται εσύ ότι αυτοπροτείνονται. Νομίζω αυτή είναι η δουλειά των μάνατζερ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για τον ακροατή που ρώτησε για ταβέρνα στην Παβιανή, η Λίτσα έχει έρθει κανένα δύο φορές. Τρεις.
2: Η Λίτσα.
0: Η Λίτσα. Mm. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι κομμωτήριο αυτό, πιστεύεις.
0: Παλιό.
2: Εντάξει, είναι παλιό.
0: Παλιό. Είναι ήτη.
1: Εσάμπο και τσιγάρο.
0: Ναι, εννοείται. Μέσα χαμό. Και αυτή η Λακ που σκοτώνει.
1: Μύγε. Και ζωές. Έπαιρνε ζωές.
0: Τι σπρέι πιπεριού μου λες και ιδέες.
2: Τι Λακ να κάνεις δουλειά.
1: Επίσης σήμερα μπορεί να έχουμε την απάντηση του Σπανούλη στον Άρη. Ίσως και να δώσει σήμερα την τελική του απάντηση. Είναι και ο Ζήσης εκεί που είναι general. Οπότε παίζουν όλα ρόλο.
0: Είναι κουμπάρι.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι. Και φίλοι ζωής έτσι ο Ζήσης με τον Σπανούλη. Όχι, υπάρχουν κουμπάρι που δεν μιλούνται. Ο 44χρονος λοιπόν τεχνικός πιθανώς σήμερα να δώσει και την απάντηση στην πρόταση. Έχει ενημερωθεί πλήρως για το project του Άρη, να πω. Θα έχουμε ένα budget πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ φέτος με Σπανούλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το project λέει και συμμετοχή της ομάδας στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν 27-28. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για τον Άρη να καταφέρει να υπογράψει τον Σπανούλη. Για μένα, αφού υπάρχει διάθεση από τη διοίκηση του Άρη και του ΠΑΟΚ, να βάλω και τον ΠΑΟΚ λίγο, sorry από τους φίλους του Άρη, το βάζω γενικά ως μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουν μείνει πίσω σε σχέση με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Τον τελευταίο 1-2 χρόνια όμως έχουν αρχίσει να κάνουν σοβαρές επενδύσεις.
1: Εάν μπουν πολλά λεφτά και υπάρχει project, είμαι σίγουρος ότι θα μπουν ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός τα έχουν κάνει με τα λεφτά. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που παίρνουμε παίχτες από ακαδημίες και έχουμε ξεφύγει. Μεγάλες ομάδες ταχώνουν οι πρόεδροι τους και έχουν τεράστιες επιτυχίες. Οπότε, αν βρεθούν άνθρωποι να ταχώσουν, να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στη ζέπη, συν τον κόσμο, συν την άβρα, συν τη φανέλα, συν τη δίψα, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μπουν ανάμεσα. Δεν σου λέω ότι θα πάρουν την Ευρωλίγκα αύριο το πρωί, αλλά ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Και αυτό θα κάνει καλό και στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η δική μου ταπεινή άποψη.
0: Με τόσα παιδιά που έχει ο Σπανούλης, μπορεί και εγώ να είμαι κουμπάρος του, λέει και να μην το θυμάμαι.
1: Σωστό.
0: Μαρία, δεν ξέρω τι με προσβάλλει περισσότερο, ότι δεν έρχεται ο Παλτόπεθ ή ότι νόμιζε ότι με βάζελ. Ξέρεις τι, επειδή αυτού του είδους την κρίνια δεν την έχω συνηθίσει από Ολυμπιακούς.
1: Υπάρχει τώρα.
0: Αλλά τώρα ναι, υπάρχει. Έχεις δίκιο. Είναι και η εποχή που γκρινιάζουν οι Ολυμπιακοί, η αλήθεια είναι.
2: Μέχρι να αρχίσουν να έρχονται οι παίχτες.
0: Έχεις δίκιο. Ζαφυράτο, θα μας πεις ποιος μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ έμπλεξε χθες. Το ανέβασε και το Ατλέτικο. Αλλά από το σταματάκι σας, κουβέντα. Αρχικά να πούμε ότι ό,τι συμβαίνει σε παίκτες της ΑΕΚ δεν ευθύνομαι εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν είμαι η μάνα τους. Για τη Μαρία πίνω.
0: Δεν είμαι η μάνα τους. Επίσης δεν έχω το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αν.
2: Και αφού το ανέβασε το Ατλέτικο και το ξέρεις, γιατί μας.
0: Γιατί μας. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή και που το ανέβασε το Ατλέτικο. Αν δεν επιβεβαιωθεί, εννοώ επίσημα, πάλι δεν πρόκειται να πω τίποτα. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Αυτά. Επίσης δεν γράφω στο site του Sport FM. Mm-hmm. Τι άλλο.
1: Δεν ξέρω αν είδες Αντζελότη να κλαίει με μαύρο δάκρυ από τα εγγόνια του που του έστειλαν μήνυμα για να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Καλή επιτυχία παππού στο παγκόσμιο κύπελο. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ. Θα το πάρει η Βραζιλία, θα το σηκώσουμε.
2: Μακάρι.
0: Ναι, καλά.
1: Θα το σηκώσει η Βραζιλία. Θα ποντάρω Βραζιλία. Φουλ με Αντζελότη. Έριξε το κλάμα τη ζωή του. Δεν μπορούσε.
0: Άμα κοίταξε παππού με εγγόνια, εννοείται ότι θα ρίξει το κλάμα τη ζωή. Δηλαδή ακόμα και ο Αντζελότη.
1: Που είναι,
0: ακόμα και Αντζελότη.
1: Ναι, ναι, δεν λυγίζει ποτέ.
0: Δηλαδή, αν του τα έλεγε η κόρη του, ο γιος, ξέρω, δεν θα έκλαιγε έτσι. Όχι, αλλά όταν όχι. Παίζει με τα εγγόνια, χτυπάμε πολύ ευαίσθητες χορτές. Ακόμα και για τον Αντζελότη.
1: Ναι, ναι. Πάμε ρε παππού, πάμε.
0: Τι ωραία φύκη είναι αυτή που έχεις.
2: Κατά λάθος. Καιρό.
1: Όχι,
2: α, είναι άλλη την άλλαξε.
1: Κατά λάθος είναι αυτή η θήκη. Γιατί έκανε ένα γύρισμα με το thikimania.gr.
0: Γλάρι είναι, τι είναι.
1: Περιστέρια.
0: Περιστέρια είναι αυτά.
2: Δεν μας φτάνουν αυτά στον ουρανό, τα βρίσκεις στο κινητό.
1: Όπου τι κάνω. Έβαλα τη θήκη να είναι με τον PG, αυτό είναι ο PG.
0: Ο PG είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβαλα ίδια με το πουκάμισο που είχα.
0: Φανταστικό.
1: Ναι, και ξέχασα τη δικιά μου θήκη εκεί. Και όπως αφήνω το κινητό στην άκρη στο συνοδηγό, το φόρτισε και οδηγούσα, λέω πολύ χρώμα βλέπω την άκρη
0: Μάτιου.
1: Και την κράτησα. Κράτησα αυτή τη θήκη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, αθλητική ενημέρωση και γυρίζουμε.
2: Ναι. Πριν από αυτό.
0: Πριν από αυτό. Έχουμε να
1: εσύ,
0: πούμε.
1: Να κάνουμε.
0: Πραγματάκια, πραγματάκια.
1: Να πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχω Cosmote 5G Wi-Fi για γρήγορη σύνδεση. Μαρία, δεν έχω μόνο θήκη. Έχω ίντερνετ, οπτική είναι που είναι καταπληκτική. Και αν δεν έχει περάσει από την περιοχή, έρχεται για να βρίσκεις εύκολα και γρήγορα τα πάντα όλα, χωρίς ορυφορικά πιάτα. Πάρε ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ Cosmote 5G Wi-Fi. Και δύναμη και αξιοπιστία ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal είναι καταπληκτικό Cosmote 5G Wi-Fi. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Παρακαλώ. Mm-hmm. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Τι έτσι.
0: Όχι. Και έτσι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα που έχουμε στην πρωινή μας παρέα την Big Win, εκεί που το παγκόσμιο κύπελο παίζει με extra, extra large αποδόεις και αναμετρήσεις που προσφέρονται με 0% γανιώτα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Η δράση ξεκινάει.
12: City in Action 2026, powered by They.
13: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
12: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
14: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
15: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
14: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
15: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το μπλασέκ.
16: Δεν είναι offside. Το σουτ.

0: Εντάξει, τώρα για Τρίτη που μοιάζει που για Δευτέρα, ότι είναι Δευτέρα, ναι, ναι. Αλλά έχει προηγηθεί ένα τριήμερο ωραίο, χαλαρό, με καλό καιρό.
1: Καλούτσικο καιρό.
0: Βλέπω νεύρα
1: εδώ. Χαλάζει είχα.
0: Είχες χαλάζει εσύ.
1: Την πρώτη μέρα, ναι. Χαλάζει.
0: Όχι, εμείς είχαμε πολύ καλό καιρό. Αλλά βλέπω νεύρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Πολλοί μας συγκινήσατε πρωί-πρωί με τον Αντσελότη και τα εγγόνια του. Α, στο διάλογο πλάμε.
1: Ναι. Ένας λέει: δεν θα δεις ποτέ εγγόνια μου, γιατί δεν έχεις παιδιά, μου λέει. Μένα που ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Θα πάω να φάω ένα.
0: Όχι, ρε γάμο.
1: Πάω να φάω ένα κροκ μαντάμ. Εντάξει, ρε φίλο, καθένας κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή
0: του. Ότι είναι το Όσκαρ, α πούμε.
1: Ξέρω παππούδες που δεν θα βρω που κάνουν τα εγγόνια. Ξέρω παππούδες που είναι παρατημένοι σε ένα γυροκομείο. Α, το μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ο καθένας, και εσύ μη χαίρεσαι, λες έχω παιδιά αλλά θα δω εγγόνια, δεν ξέρεις ποτέ τι θα δεις. Όχι, εγώ να σου πω
0: και
1: τι δεν θα δεις. Οι παλιοί λέγαν καλό ξημέρωμα, δεν λέγαν καληνύχτα, δεν ήταν δεδομένο τίποτα. Τέλος πάντων,
2: την έδιωξα.
1: Big Win Sport FM 94,6, Ζαφυρά του Τσουβέλας Ρίλος ή από εδώ... Εσύ που λες πρώτη αγωνιστική Βραζιλία ήταν από Μαρόκο, ξέχασέ το. Θα ανοιχτεί το Μαρόκο επειδή παίζει μπάλα κανονική. Θα βγει μπροστά, θα αρπάξει δύο μπαλάκια.
0: Έχει πάρει και το Κόπα Αφρικα.
2: Η Αργεντινή δεν είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Και το σήκωσε.
1: Ναι. Έχω μία εντύπωση, θα τα πούμε, αλλά στο μυαλό μου έχω ένα τελικό Βραζιλία-Αργεντινή πρώτη φορά.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Στην Αμερική, δύο χώρες. Από τη Νότια Αμερική. Έχω στο μυαλό από Λατινική Αμερική. Έχω στο μυαλό μου ότι θα είναι λίγο ξεζουμισμένες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Θα ποντάρω.
0: Καλά, θα είναι.
1: Μεξικό
0: είναι
1: έκπληξη.
2: Τετράδα.
1: Του Μουντιάλ. Υπάρχει πάντα μια χώρα η οποία δεν την περιμένει. Το Μεξικό θα το ποντάρω. Και ποντάρω, όχι στοιχηματικά, στο κεφάλι μου. Και
0: το Μεξικό, είπες.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχουν βγάλει. Οι Simpsons.
2: Όπα.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Τελικό 2026 Μεξικό-Πορτογαλία.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Βραζιλία-Αργεντινή θα πάω εγώ.
0: Τελικό.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω τα σταυρώματα μετά. Θα ρωτήσω τη Λούλα. Αλλά θα
2: δεν
1: δω.
2: Δεν μπορείς να ξέρεις ακόμα.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις
2: ακόμα. Θα περάσουν και καλύτερη Τρίτη. Και
1: ναι. Θα έχουμε καλύτερη. Φυσικά η Ελλάδα δεν είναι. Βραζιλία-Αργεντινή. Εκεί θα πάω. Θα πάω Βραζιλία-Αργεντινή. Με επαγγελματικές νίκες και κακό ποδόσφαιρο.
0: Κακό ποδόσφαιρο θα έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε κακό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Πότε θα πάρετε άδεια να ηρεμήσουμε, λέει κάποιος.
1: Δεν μπορείς να αλλάξεις ραδιόφωνο.
0: Όχι. Όχι, τον έχουν δεμένο.
1: Πιστάγωνα. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θα λείπουμε και οι δύο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ρίλο, εσύ.
2: Εγώ.
0: Το Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Εντάξει, έχω και τώρα διάμεσα Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Εντάξει, Ιούλιο και εγώ κάτι λίγα μικρούλια. Αλλά σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
2: Εγώ εκεί θα είμαι εδώ.
0: Μετά θα πλακώσουν τα ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει, κάποιοι θα ξεκινήσουν νωρίτερα.
1: Έχουμε, ναι. Για μένα.
0: Θέλει να τα ακού κιόλα. Θέλει να τα ακού κιόλα. Καλημέρα, Μαρία. Εγώ π.χ. δουλεύω 13 ώρες. Έχει αυτό τον καλό καιρό. Πώς να μην έχουμε νεύρα το πρωί. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το ακούω. Και εγώ το πρωί που ξύπνησα 6 παρά 10 δεν ήμουν καλά, λέω. Γιατί.
2: Όχι, πάλι.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν πρέπει να.
0: Όχι, έτσι είπα, δούλεψε μόνο.

0: Ο Nirvana Visi.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο. Και μπράβο και μας αξίζει. Απολαμβάνω το τριήμερο. Έρχομαι σήμερα δουλειά και βλέπω email ότι συνάδελφος εντός εισαγωγικών έχει βάλει άδεια όλη την εβδομάδα και ότι θα την καλύψω εγώ. Τι κάνω, την καλύπτεις εσύ.
2: Την καλύπτεις.
0: Τι, θες, τι άλλο να κάνει, δηλαδή. Τι άλλο να κάνει, δηλαδή.
2: Έσε χάλασε.
0: Και δεν κατάλαβα γιατί το λες συνάδελφο με. Δεν με πάρει την αδειά του, δεν τη δικαιούται.
1: Τη δικαιείται.
0: Τη δικαιείται. Mm-hmm. Δεν τη δικαιείται.
1: Τη δικαιείται.
2: Πάρε και εσύ.
0: Και γιατί το παίρνει προσωπικά, δηλαδή.
1: Τη δικαιείται να την πάρει. Ό,τι δικαιείσαι πρέπει να το παίρνει.

0: Ήμουν ασπροβάλτα διήμερο με τη γυναίκα μου μετά από 6 χρόνια χωρίς τα παιδιά. Το γράφει με κεφαλαία.
1: Ασπροβάλτα.
0: Έφαγα προβατίνα με θέα τη θάλασσα. Πέρασα υπέροχα. Δεν σου λείψαν τα παιδάκια σου όμως? Δεν σου λείψαν λίγο?
1: Όχι.
0: Το ξέρω.
1: Ο Ιατρόπουλος νομίζω ότι είναι από την ασπροβάλτα. Ο Μιχάλη. Αρχίσε εδώ, μου λέει ότι θες.
0: Καλημέρα, επειδή γράφω Πανελλήνιες αύριο και ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Τι ώρα βγαίνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού? Μπάσκετ ή ποδοσφαίρου?
2: Στο 10-12 σιγά.
0: Ναι. Καλημέρα στο Μάριο από Ζυρίχη. Η Πορτογαλία θα το πάρει, το είπαν οι Σίμψονς. Έρα πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
0: Ναι, σε τελικό με το Μέχικο.
1: Άμα γίνει αυτό πραγματικά, θα πάω Σίμψονς και θα ρωτάω για το στοίχημα. Έφυγε από τη ζωή, νομίζω, ο δημιουργός, δεν έφυγε? Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
0: Ο Σίμψονς, δεν ξέρω.
1: Ναι, έφυγε ο Σίμψονς.
0: Ζαφυράτε με στην Πανάθα, θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και θα τελειώσουμε νωρίτερα, γιατί σιγά μην περάσουμε 3 γύρους στο conference. Καλημέρα σας. Μην το λες αυτό.
2: Και εμείς έτσι έλεγα.
0: Έτσι έλεγα και εγώ πέρσι.
1: Γιατί πέφτεις τώρα?
0: Έτσι έλεγα και εγώ πέρσι και έλεγα εντάξει, ακόμα μια χρονιά χωρίς Ευρώπη και δεν πειράζει.
2: Αλλά δεν πειράζει. Πήγαινε λίγο, θα είμαστε στους 4.
0: Πήγαινε λαού λαού, πήγαινε έτσι κουτσου κουτσου. Εννοείται αυτό, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Άμα με κυνηγάνε παπαράτσι, ρε φίλε, τράβηξε ένα κρυφά φωτογραφία, να πούμε, με την Εύα. Ήμουνα...
0: Καλά, το πιο εύκολο πράγμα στον
1: μια
0: κόσμο.
1: Βόλτα, ήμουνα...
0: Όλοι κυκλοφορούν. Εν δυνάμει φωτορεπόρτερ είναι όλοι.
1: Με ένα κινητό γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: τάξε, και πουλάνε και τις φωτογραφίες στα site, βεβαίως, βγάζουν και κανένα χαρτζιλικάκι.
1: Κάνα 300 ευρώ.
0: Αμέ, βεβαίως.
1: Παίζει 300 ευρώ. 500.
0: Δεν το ξέρα.
1: Πάει το επίδομα.
0: Δεν το ξέρα να σε βγάζω φωτογραφίες και να τις πουλάω στο site.
1: Δεν νιώθω ότι κάτι με κυνηγάνε.
2: Μια κάμερα στην τουαλέτα, συγγνώμη.
1: Δεν νιώθω ότι... Ναι, εδώ μόλις αφόδωσε ο Αλέξανδρος Σουβέλας, δυσκολεύτηκε από την πίτσα η Ζήμη τη νύχτα, τον δυσκολεύει. Δείτε, Καπανδρίτη, καλημέρα από το ωραίο Καπανδρίτη, λέει κάποιος. Μια χαρά είναι το Καπανδρίτη. Μια χαρά είναι.
0: Καλό, ναι, μια χαρά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Χαρά είναι.
1: Είναι μια χαρά, ναι. Αν έχεις εισοδήματα από σπίτια και μένεις σε μια αυλή.
0: Αν μένεις μόνιμα στο Καπανδρίτη.
1: Ναι. Και έχεις εισοδήματα.
0: Άρα δεν δουλεύεις.
1: Έχεις εισοδήματα από σπίτια. Ντάξει. Όχι πολλά.
0: Πόσα.
1: Δηλαδή. Ότι εννοώ πολλά. Δηλαδή 4 ενίκια. Μικρούλικα.
0: Πόσο μικρούλικα?
2: Τι μικρούλικα, υπάρχουν μικρούλικα ενίκια.
1: 600-700 ευρώ. Αυτό θεωρείται, θεωρείται μικρό.
0: Α, ναι. Περίπου ένα δυομισάρι, τριχίλιαρο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό δεν σου ζήτησα κάτι φοβερό.
0: Αν δεν έχεις παιδιά, μια χαρά φτάνει.
1: Σκυλιά, ναι, χωρίς παιδιά είπα. Σκυλιά, βάζεις ντομάτες, βάζεις κρεμμυδάκια με λιτζάνες και όλα αυτά.
2: Μαρουλάκια.
1: Ναι. Μαρουλάκια. Έχεις ένα. Ρε παιδί μου, εκείνα τα σπίτια τα οποία λες. Ζει κανένας εδώ ή δεν ζει?
0: Σε κακή κατάσταση.
1: Σε φάντασμα. Ή μία φορά τα 5-10 χρόνια το βάφεις, κάνεις εκεί πέρα διάφορα.
0: Δεν έχεις αλλάξει, ας πούμε, κουφώματα και τέτοια.
1: Μόνο αυτό. Είναι το σπίτι του θανατά,
0: ναι.
1: Και είναι κουφώματα και έχεις βάλει και ένα ενεργειακό μέσα για τη θέρμα. Αυτό. Αλλά απ' έξω ίδιο. Αυτά τα χαμόσπιτα. Mm. Έχεις μεγάλα σκυλιά τα οποία ξέρεις.
0: Είναι διασταυρώσεις. Κηφισίας με Μεσογείο.
1: Και δημόσιο υπάλληλο. Ναι, ναι, που δεν ξέρει. Απροσδιορίστου. Είχε γίνει
0: πανόρμου.
1: Τούζα δυνατή στην πλατεία. Υπάρχουν πολλά DNA.
0: Έτσι.
1: Και ένα πιο μικρό σκυλί. Ένα και πιο μικρό σκυλί. Κότες.
0: Αλλά νιώθει μεγάλο.
1: Πάντα το μικρό σκυλί νιώθει μεγάλο. Κότες.
0: Διάσπαρτες.
1: Κότες είστε. Ξέρεις, αρχίζει φασαρία. Πραγματικά έχει, ξέρω εγώ, αυτά τα δορυφορικά για να βλέπει τα πάντα από ποδόσφαιρα κτλ.
0: Ναι, και τι άλλο να κάνεις?
1: Ένα μικρό μπαρμπεκιού, μικρούλι, ίσα δύο μερίδες, ίσα πούδες, όλα αυτά τα τεράστια που έχουν.
0: Δεν καλείς κόσμο.
1: Όχι, έχεις τοπικούς φίλους, καλείς όμως που και που κάποιοι.
0: Αλλά κανένα δυο, όχι όλους μαζί με 15 άτομα, τραπέζι.
1: Και είσαι με κοιλιά, καρό που κάνεις, ο τζιν σορτσάκι, πέδιλο, νιχάκι, χαλαρός, καραφλωμαλιάς. Σε αυτή την κατάσταση. Και σε βρίσκουν έτσι. Μετά από μέρες πεθαμένο εκεί μέσα. Τούμπανο.
0: Ναι, αλλά τα σκυλιά κάθονται εκεί. Δεν σε έχουν φάει, δεν είναι γάτες.
1: Χάτσικο. Before it was you. Χάτσικο. Όταν ανοίγει την πόρτα, να βγει ο Ισικύλο να γυρίσει και να ξαναμπεί μέσα. Πες άγγιτο ένα τηλέφωνο. Γιατί έχω έρθει εδώ στην τράπεζα στο κέντρο. Πώς ρε ζείτε εδώ στην Αθήνα στο κέντρο, ρε. Πώς ζείτε εδώ πέρα. Σχολιάζεις και τους άλλους μετά
0: από εσένα. 4 ενίκια το μήνα, λέξεις τι εφορία θα πληρώνεις σιγά.
1: Ναι ρε φίλε, ξέρω.
2: Γι' αυτό,
1: γι' αυτό σου λέω, θα μου μείνουν τα μισά. Ναι.
2: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και μπαίνω Insta και βλέπω ένα πρόσφατο post του Σόμπος Λάι, τον οποίο τον υπεραγαπώ. Θα τον στηρίξω ως μάνα με ό,τι έχω, ρε παιδί μου, δεν το συζητάω. Αλλά γιατί, ρε Σόμπο? Γιατί, εντάξει, ο καθένας φοράει ό,τι θέλει και το υποστηρίζει. Και αν μου ερχόσουν έτσι τώρα ντυμένος τσούβι.
1: Έτσι πρέπει να έρθω κανονικά.
0: Φοράει μία βερμούδα πολύ φαρδιά και με μάκρος λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Πώς τις λέγανε αυτές τις βερμούδες, ρε εσύ? Τώρα έχει κολλήσει το...
2: Κάπρι.
0: Όχι, ρε.
1: Τρία τέταρτα.
0: Δεν είναι τρία. Όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ονομασία για αυτές τις βερμούδες.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Βέβαια, κρατάει μια τσάντα την οποία πάρα πολύ θα ήθελα, αλλά έχει περίπου 25.000 ευρώ.
1: Για να δω την τσάντα πάλι.
0: Ναι, κάπου τόσο.
1: Δεν έχει τόσο.
0: Φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά που δεν του πάνε καθόλου. Καθόλου. Μικρά γυαλάκια οβάλ. Καθόλου δεν του πάνε. Τέλος πάντων. Αλλά είσαι Σόμπο. Okay.
1: Θα τον οζιώσει, μπορεί να είναι κάποιοι μετά.
0: Αλήθεια είναι. Και φοράει και ένα πουκάμισο. Το οποίο έχει σούρα στο κάτω. Είναι κοντό πουκάμισο.
1: Στην Καλαμάτα έγινε.
0: Δηλαδή στη μέση. Είναι σουρωτό.
1: Είναι σουριαστό.
0: Ναι, έχει λάστιχο.
1: Μήπως είναι.
0: Τις λένε αυτές τις βερμούδες.
1: Ρώτα την Ερμίνα που δεν πάει στη δουλειά.
0: Τις λένε αυτές τις. Όχι, έχει πάει.
1: Σαράδικες. Ζιπ κιλότ.
0: Ζιπ κιλότ. Μπράβο, μπράβο.
2: Έλα. Το έστειλε κάποιο.
0: Ζιπ κιλότ. Α, το έστειλε, ναι.
1: Μου το έστειλε η Εύα.
0: Ζιπ κιλότ. Ναι. Φοράει ζιπ κιλότ. Αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει χάσει και ένα πρωτάθλημα που κλείστηκε και από την Παρή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Από το να το ρίξει στο ποτό, καλύτερα αυτό. Καλύτερα αυτό.

0: Όλοι κόσμος του λέει μπράβο για τους απεινιδωτές. Mm-hmm. Εξήγησε όμως τον κόσμο που δίνεις τους απεινιδωτές.
1: Εκεί που θα πάω σε κάθε παράσταση, στο κάθε μέρος. Δηλαδή μπορεί το Βαρκό είναι ένα ιδιωτικό μέρος. Θα δούμε και αν έχει.
0: Δηλαδή θα πάει στο δημαρχείο,
1: θα συνεννοηθώ εγώ με τους τοπικούς φορείς όπου υπάρχει ανάγκη. Ας πούμε στην Καρδίτσα που παίζω στο στάδιο, θα το αφήσει στο στάδιο που δεν έχουν έναν μόνιμο.
0: Γιατί έχουν αθλητικό κέντρο και στέλνουν και αιτήσεις
1: από άλλους δήμους. Όχι δήμοι, μου στέλνουν σύλλογοι, φορείς. Δεν τους παράγω, παιδιά. Έχω κάνει αυτή την προσπάθεια, μακάρι να. Επειδή έχω ξανακάνει δώρο απεινιδωτές και δεν το ξέρει. Δεν το είχα πει. Το είχα κάνει, ας πούμε, έχω κάνει δύο, οι οποίοι είναι εκεί. Έχω κάνει έλεγχο, είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι εκεί. Οπότε συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια και την αγάπη. Μακάρι να είναι αχρίαστη, το ξαναλέμε. Θα δείτε, δηλαδή, σε κάθε μέρα που θα πάω, θα μαθαίνετε. Οι πρώτοι 10 τους έχω. Ξέρεις, οι πρώτους 10 τους έχω ήδη.
0: Ναι.
1: Οπότε στις παραστάσεις Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, οι πρώτες 10 παραστάσεις θα συνοδεύονται και από τον απεινιδωτή. Αν μετά αργήσει η παραγγελία να έρθει, το ξαναλέω,
0: θα πάνε αργότερα.
1: Θα πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα με το πώς έρχονται οι απεινιδωτές. Θα πάνε δηλαδή. Ό,τι έχουμε πει θα το κάνουμε. Δεν το λέμε έτσι, θα περνάει η ώρα. Βράκιας λέγανε. Σαλβάρι.
0: Όχι σαλβάρι, ρε παιδιά, άλλο είναι το σαλβάρι.
1: Υπάρχει χειρότερο ρούχο από το σαλβάρι.
0: Σαλβάρι είναι ένα πολύ φαρδί παντελόνι.
2: Αφολή άνετα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Λουζ λέει ότι πες της βλάχας. Δεν είναι λουζ. Λουζ είναι το κόψιμο, ότι είναι πάρα πολύ φαρδί. Ναι, αυτό είναι το λουζ.
1: Ζιπ κιλότ λέγεται.
0: Ζιπ κιλότ. Αυτό ψάχνουμε.

0: Λοιπόν, έχει προκύψει ξανά ένα θέμα στο Everest. Στο τελευταίο σημείο πριν από την κορυφή που λέγεται Camp 5, έχει γίνει χαμός, απέραντος σκουπιδότοπος.
1: Τι έγινε εκεί πέρα, για ποιο λόγο?
0: Ναι. Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα απόβλητα, διάσπαρτα στο χιόνι. Κουρδίτσι, κουρδίτσι, κουρδίτσι, κουρδίτσι, κουρδίτσι. Παντού.
1: Λεφτά.
0: Ναι, μην τα πατήσεις μόνο. Ανέβηκε ένα βίντεο που αποτυπώνει το τελευταίο σημείο ξεκούρασης, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή του Everest. Και είναι γεμάτο απορρίμματα που έχουν αφήσει πίσω τους οι αποστολές των ορειβατών, γιατί φεύγοντας δεν τα παίρνουν μαζί τους. Και βέβαια μεταξύ υπάρχουν σταμένα ίσως και πολλά πτώματα,
1: ναι,
0: που επίσης δεν τα παίρνουν μαζί τους. Που επίσης δεν τα παίρνουν μαζί τους. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο άσχημες εικόνες εμπορευματοποίησης του Everest. Ανέφερε ο λογαριασμός Everest Today σε ανάρτησή του. Ναι, επειδή το έχουμε ξαναπεί ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Γιατί στην αρχή έπρεπε να είσαι και καλά, ξέρεις, εκπαιδευμένος αυτό, το ναι, ένα, το άλλο. Όχι. 274 επιβάτες φτάνουν στην κορυφή μέσα σε μόνο μία μέρα μέσω της πλευράς του Νεπάλ. Σχεδόν 500 ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, υψηλό ποσοστό, έτσι. Εντείνονται οι ανησυχίες για υπερτουρισμό ακόμα και στο Everest, και εννοείται ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ
1: καφέ,
0: μεγάλος.
1: Θα ανοίξει καφέ.
0: Και νιχάδικο, μη σου πω.
1: Σίγουρα.
0: Θα ανοίξει σίγουρα νιχάδικο και ένα σουβλατζίδικο.
1: 100%.

0: Εντάξει, βρε καλό ντρόγκμπα παρά του ρε αναπάντεχο σχόλιο σαν μπράκου στο τελικό για τον τερματοφύλακα τη Παρί, ο οποίο είναι Ουκρανό ή Ρώσο.
1: Ο ένας είναι Ουκρανός και ο συμπαίκτης Ρώσος και δεν μιλάνε πάντως. Δεν έχουν καλές σχέσεις. Αλήθεια.
0: Για τον τερματοφύλακα δεν του είχε τάξει μια κυρία που πρωταγωνιστεί σε ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
2: Μια κυρία πρωταγωνιστεί σε ταινίες. Εγώ έχω καταλάβει μέχρι τώρα ότι ο
1: τερματοφύλακας. Όχι, όσες επεμβάσεις κάνει, τόσες φορές θα βάλει.
0: Goal.
1: Όσα βγάλει, τόσα θα βάλει.
2: Και τι είπε ο Σαμπράκος? Απλά το ανέφερε.
0: Εντάξει, γιατί είπε.
2: Να σου πω κάτι, γιατί τον Σαμπράκο τον έχουν για πάρα πολύ καλό παιδί, που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά.
0: Τα καλά παιδιά δεν κάνουν.
2: Ναι, δεν περιμένουν να κάνει τέτοιο σχόλιο. Δηλαδή, το περισσότερο το περιμένουν από τον Τζόχο, ας πούμε. Κατάλαβε. Παρά από το Σαμπράκο. Παιδιά, εντάξει, σιγά. Άνθρωπο είναι κι αυτό. Λίγησε. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουμε δει και έχουμε ακούσει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει για την ψυχή κάθε ανθρώπου που ανήκει στην Gen Z γενιά.
1: Παιδιά,
2: λοιπόν, τις αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά το WhatsApp δεν μπαίνει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς?
2: Έτσι.
1: Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην Bwin. Το στοίχημα στην Bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με trust.
7: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπλοεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM

0: Τελευταίο μισάωρο, Big Wins Sport FM, από εδώ τους, από εκεί, Ρούφα Ρήλο, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσιμπέλας
0: και Παναγιώτης Ρήλος. Το τελευταίο 20 λεπτό με κέφι, 25 λεπτό μάλλον.
2: Μουσουράκι καθόλου, τίποτα.
0: Τώρα θα το έλεγα. Εδώ είναι μουσουράκι. Και η Βραζιλία πέταξε για Μουντιάλ με το γούρικο μπουγέλωμα ή το γέρικο. Έτσι όπως είμαστε, άμα δεις το ρόστερ. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο, Μαρία. Το βαφτίζουν.
1: Τι, όντως.
0: Ό,τι άκουσες. Δεν κουνάω την οθόνη. Μπουγελώνουν πάντα το αεροπλάνο, λες και ήρθε το Άγιο Φως. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο.
1: Έχουν φέρει πυροσβεστικό.
0: Βέβαια.
1: Ξέρω, με κανένα μπουκαλάκι νερό.
2: Το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Το μπουγελώνουν για να φέρει πίσω το τρόπαιο, το κάνουν συνέχεια. Δεν έχει πάει καλά το μπουγέλωμα τελευταία.
2: Από το 2002 και μετά.
0: Ναι. Δηλαδή συνεχίζουν βέβαια αυτοί. Να,
1: μπουγελώνουν. Οι Άγγλοι τι κάνουνε.
0: Με μπύρα. Είμαι φλοκ. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά την, κατά την αποχώρηση, το αεροσκάφος της Ελεσά δέχτηκε το γούρικο μπουγέλωμα. Λίντα θέλω να βιάω τη Ελεσά, ο Βραζιλιέρα θέα το πασιτάντο, άντες δεν το κολασέμπε. Αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου, βάφτισμα που είπα τόση ώρα. Impossible now σε εμοσιονάρ, βάει Βραζέο, βάει. Βάει όλη την ώρα, βάει, βάει.
2: Ωραία, βάει, βάει, Μανούλα, βάει, βάει, Μπαρμπαγιόρμος, βάει. Το φίδι, τι Μεγαλέξανδρο, το φίδι.
0: Σαν αυγολέμονο μου βγήκε.
2: Το φίδι, Μεγαλέξανδρο.
1: Και η μηχανή πώς έκανε.
2: Μπαμπακό.
0: Αυτό ήταν το φίδι στον
2: Καραγκιόζη. Δεν έχω τίποτα πίσω.
1: Ω, μάνα μου, ω, μάνα μου.
0: Φεύγω με το μηχανάκι.
2: Ουι, τριάδα ριλαρό.
0: Αυτή η γενιά έχει πέντε μνημόνια. Συνεχίζουμε.
1: Θέατρο σκιών, Σπυρόπουλος.
0: Καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Ουι, τριάδα ριλαρό. Λέγεται Μορφόνιος Ρουκεφού.
3: Αχ, στιβαρέ κύριε Μουζουράκη, μπορώ να σας λέω Μουσουδάκη, Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδό Πιπίνου.
1: Βορβορώδης γόνος,
3: Οδό Πιπίνου.
1: Απλώνει τα φτεράκια του παντού όμως.
3: Όπου κάτσει.
1: Επειδή ακούμε και άλλες εκπομπές.
3: Ναι, τον ακούω και σε άλλες εκπομπές.

0: δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε στο Ρολάν Γκαρός με τον Αδόλφο Ντανιέλ Βαχέχο.
1: Τι έπαθε ο Βαχέχο?
0: Ο Βαχέχο έχασε, αποκλείστηκε. Mm-hmm. Και τα έβαλε με τη διαιτητή του αγώνα, διαιτητρία, όπως θέλετε πείτε τι. Και της είπε, νομίζω τέτοιου είδους αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα. Επειδή αποκλείστηκε. Ναι, λες μπορεί.
1: Τι σχέση έχει, το Ρολάν Γκαρός δεν φαίνεται τον μπαλάκι στο χτύπημα? Δηλαδή τι τον ενόχλησε?
0: Ναι.
2: Ότι έχασε τον ενόχληση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πόσοι διαιτητή. Πού επηρεάζει.
0: Εξή, λέει, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Επειδή λέει το πλήθο είναι πολύ ενοχλητικό και χρειάζεται πολύ θάρρο για να πα κόντρα στο πλήθο.
1: Δεν ηρεμούσε το πλήθο.
0: Ναι, δεν μπορούσε να του κάνει καλά, εντάξει. Τέλο πάντων. Ήξερα ότι το πλήθο θα ήταν έτσι. Δεν με έβλαψε, μόνο τον ενίσχυσε. Και ρωτήθηκε αν προτιμάει άνδρες και είπε ναι. Για κακή του τύχη. Στη διεύθυνση του Ρολάν Γκαρός είναι γυναίκα. Η Αμελή Μορεσμό. Γνωστή, έτσι. Μορεσμό, πρώην ταινίστρια.
1: Αυτή η Μορεσμό.
0: Ναι. Επιβεβαίωσε σε briefing τους δημοσιογράφους ότι έπεσε καμπάνα στα 5.000 ευρώ.
1: Okay.
0: Εντάξει. Σχεδόν το μισό από τα χρηματικά έπαθλα, ας πούμε.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει. Πληρώνει, είναι άντρας, πληρώνει. Τελείωσε.
2: Αρσενικό παλιά σκοπής.
0: Ακριβώς. Mm.

0: Έχεις βάλει το μικρό μου πόνι, το τραγούδι.
1: Το μικρό, υπάρχει διασκευή, βρε.
0: Α, ναι. Μπράβο.
1: Μικρό μου πόνι, ο κόσμος τελειώνει και τα λοιπά.
2: Ήρθε η άνοιξη ξανά, πάει το χιόνι.
1: Χιόνι σαβούνα!
2: Ευχαριστώ, Ζαφυράτο Αγλαή, Αρίλο Σταύρα, Κατσούβι Καραγκιόζη. Δεν περίμενα κάτι άλλο.
0: Εθνικό ήρωα.
2: Η Άννα από Κέρκυρα ακούει από το σπίτι στον καναπέ. Δεν θέλει να σηκωθεί να κάνει δουλειές.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Τι καταλαβαίνουμε.
2: Τι πίνω το πρωί και έχω τέτοιο μπουστάρισμα. Τίποτα.
1: Καφεδάκι.
2: Ένα καφεδάκι του νησιού.
1: Του νησιού.
2: Και το νεράκι μου. Δεν έχω φάει και το πρωινό μου. Δεν έχω φάει το αυγό μου, δεν ρούφηξα το αυγό μου πρωί.
0: Σε έχει χτυπήσει ο καφές, κατάλαβες.
1: Μάλλον θα φταίει και το όνομα, έχει δίκιο άλλος.
2: Ποιο είναι το όνομα?
1: Το Αδόλφος.
0: Α, το Αδόλφος.
2: Ναι. Καλά, έχουμε ακούσει τέτοιες συμπεριφορές και από Χρήστο, Νίκο, Βαγγέλη. Δεν έχει να κάνει το Αδόλφιος.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει το Everest είναι ότι έχει καταργήσει τόσα χρόνια τον μπέικον παρμεζάνα και δεν μιλάει κανένα.
2: Ναι. Θα δεις και αστυνομικές μηχανές κάποια στιγμή. Λόγω Everest.
0: Τον εντόνετ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον Σταύρο από Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Αν όλοι εμείς, λέει, που κινούμαστε στο Κηφισό, πληρώναμε συμβολικά διόδια των 10 λεπτών, θα είχαμε φτιάξει όχι flyover. Δεν ξέρω και εγώ τι θα είχαμε φτιάξει.
2: Εμένα και θα πηγαίναμε. Ό,τι και να κάνω.
1: Κηφισό πάνω από τον Κηφισό.
0: Ναι, ναι. Βεβαίως.
2: Αυτό είναι το flyover. Έχεις δίκιο. Πάμε, μόλι Βραζιλία.

0: Καλημέρα και στο Μιτσάρα Animal Print.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός και αυτός. Πληγωμένο χελιδόνι.
1: Χελιδόνι.
0: Αν είχε η καρδιά μου τώρα μόνη μέσα στην κρυφή καμάρα.
1: Γιατί περιστέρι, ξέρω εγώ.
0: Είναι χελιδονάκι.
1: Είναι χελιδονάκι. Σπουργητάκι, ίσως.
0: Όχι.
1: Παπαγαλάκι.
0: Παπαγαλάκι είμαστε εμείς. Ο Γιώργος ο Θαυμαστής μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πάει πρέβεζα ή θα παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία του Νίστουπ. Ζήτω το τσίγκε μπέγκερ. Okay, ο καθένας, Μαρία, έχει τα δικά του.
1: Ο καθένας έχει τα θεματάκια του, εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Σαν μπαλένκα όμως, εντάξει.
0: Εντάξει τώρα, παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα για τίγρη, για σύφουνα.
1: Έτσι, έτσι. Την οποία ρωτήσανε, άκου εδώ, φοβερές ερωτήσεις τελευταία οι δημοσιογράφοι και μπράβο μας, θα πω. Ναι. Τη ρώτησε, επειδή μίλησε για ισότητα στις αμοιβές. Παιδί μου, εντάξει, γιατί ναι. Υπάρχει ένα μικρό gap μεταξύ.
0: Είναι ζάμπλουτη, έτσι, άμα ήθελε
1: να σχολιάσει. Ναι. Την ρωτάει, νομίζω ότι γυναίκα δημοσιογράφου να ήταν, από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είναι λίγο υποκριτικό, λέει, να ζητάτε ίσες αμοιβές ή αύξηση των αμοιβών σας, τέλος πάντων, και να παίζετε στα κόρτς με διαμάντια και ρουμπίνια και με το Στέλιο Ρόκο δίπλα, ας πούμε.
0: Ένια.
1: Ότι έχει σημασία, ας πούμε, το ότι αυτή είναι πλούσια και ζητάει να υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί
1: τέλος πάντων να καλυφθεί τον gap.
0: Για τους άλλους.
1: Εντάξει, λέω, εγώ δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Αλλά το λέω για αυτούς που είναι πιο κάτω στο ranking και δεν δίνουν πολύ σημασία στις απαιτήσεις τους και δεν έχουν φωνή. Λέει, εγώ για αυτούς μιλάω περισσότερο.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω οικονομικό πρόβλημα. Αλλά τι σημασία έχει, τι κάνει τα λεφτά που αποκτάει με τον κόπο της. Αν τα κάνει η ρουμπίνια, αν τα κάνει η φασόλια,
0: αν
1: τα παίρνει σε χαλιά, σε ό,τι γουστάρει, τι σημασία έχει.
0: Και τώρα ένα χαλί φοβερό, κύριε, στη Ζαμπαλένκα. Ναι, Μαρία, τι θες να πεις τώρα με αυτό, αφού ο κόσμος πάει συγκριτικά στο μυαλό του. Εσύ που φοράς τα καρτιέ,
1: ναι.
0: Θες και.
1: Ναι,
0: τέτοιο.
1: Ρε φίλε, θέλει, δεν κατάλαβα.
0: Τώρα,
1: δηλαδή,
0: υποκρισία,
1: ο άλλος γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά.
0: Υποκρισία, ναι. Εν τω μεταξύ, το τένις, γιατί παίρνει λιγότερα, αφού τον ίδιο κόσμο έχει. Πάλι γεμάτο.
1: Τελικά, ναι.
0: Επειδή παίζουν πιο λίγα σετ. Δεν έτσι. Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δηλαδή θέλω να πω στο λένε στην μπάλα, δεν φέρουν τον ίδιο κόσμο. Εντάξει, οι γυναίκες στο Champions League έχουν παραπάνω κόσμο από ό,τι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι μόνο στο Champions League.
0: Ναι,
1: όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, στα προηγμένα.
1: Έξω,
0: στα προηγμένα.
1: Ναι.
0: Στο τένις είναι πουλημένα τα εισιτήρια πριν. Στα μεγάλα Grand Slam, στα μεγάλα ATP επίσης δεν είναι. Πουλημένα τα εισιτήρια. Η χορηγή το ίδιο δεν είναι. Η χορηγή στον τοίχο δεν είναι οι ίδιοι. Ξέρω εγώ, πάρει μπας, BNP και το κροκοντιαλάκι. Τέσπα. Και μόλεξ που είδα κάποιον να φοράει. Τέσπα.
2: Καλά, ναι, αν έχετε κανέναν νικηφόρο, καμιά νικηφορία, ένα χρόνια πολλά πείτε το σήμερα, γιορτάζουν.
1: Γιορτάζουν.
2: Και κάποιοι μαρίνοι.
0: Και. Μαρίνος.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι η Μαρίνα.
2: Έχει
1: μόνο
2: ο
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα είναι 17 Ιουλίου νομίζω. Αγίας Μαρίνας.
2: Έχει ναι. Και άλλες ημερομηνίες.
1: Ο Μαρίνος δεν γιορτάζει 17 Ιουλίου.
0: Θα πάρει τον Ζουνίδη.
2: Κάποιοι.

0: Krasser wird das dritte Set. Jetzt kann ich Tränen essen. Ich kann nicht Tränen essen. Jetzt kann ich Tränen.
1: Ballet an Haut.
0: Jetzt kann ich Tränen. Bei Fial.
2: Πάμε.
0: Χάσαμε το σμάς βολέ.
3: Κλείστο,
0: κλείστο. Κέτρεμε, θυμάσαι, βγάζει τα γυαλιά, κέτρεμε. Όλοι έξω, πέραστε όλοι έξω. Έχεις αμπαλέκα, θύμισε λίγο σφακιά. Κορίτσι μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για σας το λέω. Εγώ έχω χρήματα, μικρή μεγάλη στο καφενείο. Για σας το λέω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Μην βρείτε το κρατητήριο. Δεν είναι. Δεν είναι το κρατητήριο. Καλή εποχή να πας τώρα.
0: Όχι,
1: δεν είναι το κρατητήριο. Το λέω στον εαυτό μου. Δεν είναι. Δεν είναι αυτόφορο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι καλή εποχή.
2: Πολύ ωραίο μαγαζί ήταν αυτό.
0: Το κρατητήριο. Πολύ ωραίο μαγαζί κρατητήριο. Θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Πώς υπάρχει το δικαστήριο, Κλαβ, γιατί δεν υπάρχει το κρατητήριο. Πρώτα υπάρχει το κρατητήριο και μετά το δικαστήριο.
1: Εν τω μεταξύ έχουν βρει, επειδή είπαμε για ίσες απολαύσεις και τα λοιπά, έχουν βρει την καραμελίτσα με τα μοντέλα, γιατί οι γυναίκες μοντέλα παίρνουν περισσότερα από τους άνδρες μοντέλα. Λοιπόν. Οκ. Στο μοντελινγκ, στο μοντελισμό που κάνουμε. Στο μοντελινγκ, οι γυναίκες πληρώνουν παραπάνω. Που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό των επαγγελμάτων. Που ναι. Παίρνουν παραπάνω οι γυναίκες. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα των επαγγελμάτων.
0: Δεν τα λες καλά, Ζαφίρα.
1: Δεν τα λέω καλά.
0: Έλα, βιομηχανία πορνό παίρνουν περισσότερα.
1: Ναι, επειδή είναι παραπάνω.
0: Τι γίνεται.
2: Εντάξει, στο πορνό φαίνονται πιο πολύ.
1: Λέει, τα κρατητήρια τώρα είναι δροσέ.
0: Ναι, ρε, είναι υπόγεια αυτά.
1: Είναι υπόγεια, έχετε δίκιο.
0: Αλλά έχετε.

0: κάνουμε μια ενημέρωση.
1: Σε εφετείο κλαμπ.
0: Εφετείο κλαμπ. Πρέπει ναι, να υπάρχει. Ναι, ρε.
1: Ό,τι ναι, είναι ναι, με δικαστικό ναι, ρεπορτάζ. Ναι, ναι.
0: υπάρχει μια ανακοίνωση της Στάση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία οι σταθμοί Καλλιθέας, Μοσχάτου, Φαλήρου και Πειραιά της γραμμής 1 του ηλεκτρικού είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κυκλοφορία των συνεργών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Δηλαδή, αν κατεβαίνετε νότια, μέχρι Ταύρο θα πάτε.
1: Μάλιστα. Να ταξιδεύεις με κανένα πλοίο, ας πούμε, τώρα και μπα.
0: Γι' αυτό εγώ φεύγω 2 ώρες νωρίτερα.
2: Κοίτα μπάρμπα στην
0: εννοείται.
2: Σπέβδε βραδέως.
0: Είτε κυκλοφορώ με κτέλ, με τρένο, με αεροπλάνο. 2 ώρες νωρίτερα. Δεν με νοιάζει, ας είμαι 2 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο.
2: Μπάρμπας.
0: Δεν με νοιάζει. Στον Πειραιά, καθόλου δεν με νοιάζει.
1: Αρκεί να είσαι εκεί.
0: Αρκεί να είμαι εκεί.
1: Να μην έχεις το άγχος.
0: Αυτό, ναι. Βέβαια. Και έγινε, έκλεισε ο Ζούκοφ, λέει Μαρία, δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι ακόμα. Λογικά σήμερα τον περιμένουν στην Αθήνα να περάσει και τα ιατρικά.

0: υπάρχει αυτή η φήμη για τον Elon Musk. Σκέφτεται να αγοράσει το OnlyFans για να το κλείσει.
1: Δικό του είναι, τι θέλει να κάνει. Μετά, αν το αγοράσει.
0: Να το αγοράσει και να το κλείσει.
2: Εντάξει. Ό,τι τι.
0: Να το αγοράσει.
2: Άλλες, επειδή... Δεν υπάρχουν άλλες πλατφόρμες, ας πούμε, για να δουλέψουν αυτοί που θέλουν να το κάνουν.
0: Κοίταξε, αυτή τώρα είναι η πιο ωραία στημένη, έτοιμη. Ξέρεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Θα βρεθεί.
1: The only fans θα βγει μετά.
0: Ναι, θα το, θα το πάρει και αυτό και θα το αγοράσει. Όλα θα το αγοράσει. Μπορεί. Είναι... Τι είναι αυτός? Όχι, δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Είναι συμπαντοεκατομμυριούχος. Τι είναι αυτός που έχει όλη τη γη, όλο το χρήμα? Δεν είναι δισεκατομμυριούχος. Είναι τριλιονέρ, quadruple. Και τάπες και καρφώματα.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ναι. Τι λογίζεται, δισεκατομμυρίουχος?
1: Ναι.
0: Αλλά παραπάνω.
1: Δις, όχι, παραπάνω.
0: Δες. Έχει τρεις εκατομμυρίουχος.
1: Περίμενε, θα ρωτήσουμε τώρα.
0: Το chat.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς λέγεται.
1: Όχι, ρε, πόσα λεφτά έχει, πόσα λεφτά έχει.
0: Ο Elon Musk. Α, θα σου πει το chat GPT.
1: Τι είναι μετρά... τα λεφτά, ρε. Τι είναι μαζί θα τα πάρει.
0: Δύο μέτρα γης.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δεν φέρνετε ευτυχία. Α, μην κυνηγάστε.
1: Η καθαρή περιουσία του Elon Musk ανέρχεται σήμερα στα 830 έως 840 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθιστώντας τον σταθερά τον πλουσιότερο. Ε?
0: Πόσο το είπες, πόσο?
1: 830, ναι, 830 με 840 δις.
0: Α, άρα πάει για τρίλιονερ σε λίγο του χρόνου, θα τα έχει βγάλει. Με κάτι περιοδίες, με κάτι αυτό.
1: Λίγη οικονομία να κάνει, ρε παιδί μου.
0: Λίγο, να κόψει το βραδινό φαγητό.
2: Το κρέας κάθε μέρα.
1: Να κόψει το δεύτερο καφέ.

0: Τρίλιονερ. Πάει για τρίλιονερ.
1: Όλοι Τραμπ.
0: Θα το πούνε όλοι Τραμπ. Μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό και να τον κλείσει. Λέει κάποιο άλλο να τελειώνουμε. Να μην έχουμε άγχος.
2: Έλα ρε. Άσε.
0: Έλλον Φανς.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο το Έλλον Φανς. Ναι. Αυτό σκέφτεται να κάνει ο. Ο Έλλον, Ήλον, πώς προφέρεται.
1: Ζαφυρά του, καραμελίτσα είναι ο φεμινισμός.
2: Ναι, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν σε αφορά, είναι καραμελίτσα. Mm-hmm. Και κάποιος αναφέρει και τη Σερένα Γουίλιαμς, γιατί παίρνει, λέει, περισσότερα, έπαιρνε περισσότερα λεφτά από κάποιους ταινίστες. Παιδιά, μην μπερδεύετε τους χορηγούς με τις αμοιβές που δίνονται στα τουρνουά.
0: Στα τουρνουά μιλάμε. Είναι η χορηγία είναι ότι θέλω εγώ. Ναι. Μπορεί κάποιος να
2: μην θέλει
0: να κόβει τα νύχια σου και παίρνει, ναι, λεφτά. Αλλά μιλάμε για τα τουρνουά. Ειδικά στο τένις, εγώ αναφέρω, που είναι ο ίδιος κόσμος, δηλαδή. Α, κάνει και Moonwalk η Σαμπαλένκα. Έκανε και Moonwalk. Άρε,
2: ναι, έκανε.
0: Όταν εγώ τα λέω εδώ και πέντε χρόνια.
2: Νομίζω τα έκανε και ο Τζόκοβιτς αυτά. Αρχίζουν και χορεύουν μετά τους αγώνες και κάνουν okay, τέτοια πράγματα. Τάξε,
0: ο Τζόκοβιτς είναι γνωστός θειασότης του χιούμορ και είναι και φοβερός μίμος.
2: Ναι.
0: Φοβερός, φοβερός. Lonely fans, να μην είναι κανένας μέσα. Φανταστικό μυριούχος.
2: Υπέροχο.
0: Καλό. Πάνω το μάθημα 10 χρόνια double, πραγματικά σου λέω. 20 τίτλους σε 10 χρόνια θα έπαιρνε. 10 double.
2: Τι, αν ήσουν ο Μάσκ.
0: Ο Έλλον Μάσκ, αν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, θα έκανα. Κοίτα, κοίτα τη μούρη μου πώς.
2: Γιατί να μην πάρει.
0: Πάρ' τον Παναθηναϊκό, ρε Έλλον. Come to Panathinaikos and get him.
2: Και χορηγούς έτοιμους.
0: Τα πάντα. Θα δεις τον Καραγκούνι βασικό ξανά, τούμπανο, να του δώσει κάτι. Είναι ερπετόμορφος. Ναι, οκ. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλεξάνδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Πώς να πω εκεί.
0: Στον Πηγούνι, Sport FM 94,6.
2: Εντάξει.
0: Και αλήθεια είπα.
4: Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του Γατσά? Παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση και αναχωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια τη νεανική του διαδρομή. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή του και στη ζωή μα όλα παίζουν.
0: Είμαι νέος. Δεν φωνή είπα σου καράκι.
2: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε τους συνεργάτες.
2: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι.
2: Έλα, δεν είμαστε για
0: χόρταση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
11: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
14: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγία.

0: αλόχτη.
1: Βγαίναν οι Κοτκιντζόγλου, λέγανε είμαστε ζεν, δεν κάνουμε τίποτα, χαλαρά, δεν βιαζόμαστε, δεν κάνουμε. Ε, μπαπ, έλα εδώ να πέρασει ιατρικά τώρα.
0: Ναι, εντάξει, το ακούω έτσι.
1: Είναι, τι, μουλοχτή είναι, τι είναι, φίλε.
0: Να.
1: Μουλοχτή είναι.
0: Τέτοιε κάνει πάντω όμω.
1: Τέτοιε κάνει, ναι, γιατί τη δουλεύει από προηγούμενε περιόδου.
0: Mm.
1: Και τι έχει ψηλοέτοιμε κατά τη διάρκεια τη αγωνιστική περίοδου.
0: Ναι.
1: Όπα, έσκασε η πρώτη βόμβα μεγατόνων. Σχολιάζει το Ελβέλ. Έχουμε τώρα live σύνδεση με Θεό Βενιζέλο.
0: Τι, ποιο έφτασε.
1: Οι κοϊτάδε. Όχι, για τον Ζούμπκοφ, μάλλον.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, τι να δώσω αναλυτικά στοιχεία, ρε παιδιά, δεν του ξέρετε το ποδοσφαιριστή. Εκστρέμ, ο οποίο είναι πολυμορφικό, δηλαδή είναι από του παίχτε που ψάχνει η ΑΕΚ. Παίζει και δεξί εξτρέμ κυρίω. Αλλά παίζει και αριστερά και παίζει και πίσω από τον επιθετικό. Είναι, mm-hmm. είναι παίχτες που ψάχνουν, που ψάχνει ο Ζιβκόβιτς, λέω, ο Νικολίτς. Έτσι. Έχει πολλές συμμετοχές σε Εθνική Ουκρανία, σε Τράμπζονσπορ, σε ψηλό επίπεδο, σε καλή ηλικία, 29 χρονών. Τα βρει. Έτσι. Ταχυδυναμικός ποδοσφαιριστής. Χαρακτηριστικός για μένα ο Ουκρανός εξτρέμ.
0: Ναι. Ναι, μπορείς να το πεις έτσι.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστικός
0: ο
1: Ουκρανός εξτρέμ.
0: Νομίζω ότι είναι περισσότερο Νίκολιτς εδώ και λιγότερο Ριμπάλτα.
1: Έτσι λες.
0: Και λογικό, γιατί τον είχε στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Έπαιζε 3 χρόνια στη Φερεντσβάρος ο Ζουμπκόφ. Okay.
1: Ζουμπκόφ θα το λέμε, Ζουμπκόφ να το λέμε.
0: Όπως θες.
1: Ναι, όπως λέω, να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Ναι, Ζουμπκόφ.
0: Γιατί εσύ πώς ήταν.
1: Ζουμπκόφ.
0: Ζουμπκόφ. Μπορεί να το ρωτήσουμε εδώ, θα έρθει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όπου να είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε πει καλή μέρα, δεν έχουμε πει καλή εβδομάδα, δεν έχουμε πει καλό μήνα. Πολύχρονο κιόλα.
0: Και ευτυχισμένο.
1: Όλα, ρε φίλε, όλα μαζί. Λοιπόν, δεν έχουμε πει τίποτα από αυτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο BWinSport FM 4,6. Είναι ο Νέχο Γιαζόπουλο, πάντα προβλεπέ τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μανώλη Μουσουλάκη, ο Γενικό Γραμματέα τη εκπομπή, έτοιμο να δώσει τι δικέ του μάχε. Και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τι 12. Με τη μεταγραφή αυτή να προχωράει μέσα στην ημέρα. Γενικά είχαμε πραγματάκια, έτσι, Σαββατοκυριακό. Πέρα από το τελικό Champions League και αυτά, ξέρω εγώ, okay, το match αυτό, το οποίο πήγε έτσι όπως πήγε, το περιέγραψε εσύ. Το ευχαριστήθηκες όμως, δηλαδή θέλω να πω 120 λεπτά παράταση, το χόρτασες, έτσι, άσχετα με την κατάληξη.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Αλλά ήταν λίγο κουραστικό. Δηλαδή, για σένα λέω, που είσαι Arsenal, ήταν λίγο κουραστικό να περιμένεις να δεις πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα.
0: Βασικά, είχε πολύ καλό καιρό, αλλά είχε αρκετή υγρασία. Και κάποια στιγμή εκεί προς την παράδοση, προς τα απέναντι, άρχισα να αισθάνομαι και εγώ σαν τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω θα πάθουν κράμπες η φωνή και θα κλείσει. Και έκλεισε. Δηλαδή με τα χίλια ζόρια έκανα και post-game. Και μετά το σκέφτηκα, λέω, γρασί αυτό εκεί, 4 ώρες.
1: Δεν στα ψηλά,
0: πιο ψηλά δεν πάει.
1: Δεν ψάω.
0: Ναι.
1: Ήταν τρομακτικά αυτό, τρομακτικό.
0: Όχι, τρομακτικό δεν ήταν. Ήταν όμως λίγο σαν να βλέπει, όχι λίγο, αρκετά, σαν να βλέπει το μάτς από ντρόν.
1: Τόσο πολύ.
0: Να, να. Να.
1: Και πώς σου έβλεπες τους παίχτες, εσύ.
0: Εντάξει.
1: Αποθέση.
0: Όχι, μωρέ, και επειδή είσαι ακριβώς, ήμουν ακριβώς στο κέντρο,
1: ναι.
0: Όταν λέμε ακριβώς, δηλαδή πιστεύω ότι αν έπεφτα, θα έπεφτα πάνω στη,
1: ναι,
0: γραμμή τη μεσαία. Και είχες και μία, δεν ήταν ακριβώς όπως είναι το ντρόν που είναι πάνω από τη σέντρα, είχες μία οπτική γωνίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχώριζες αρκετά. Κοιτάξτε, ξεχώριζες αρκετά γιατί τους ξέρεις πάρα πολύ καλά όλους αυτούς.
1: Ναι, άμα ήταν ας πούμε τώρα τίποτα στην τέτοια νης ας πούμε,
0: με τίποτα.
1: Να το βλέπει το δεξί εξτρέμ τώρα.
0: Με τίποτα.
1: Το βλέπετε.
0: Ναι, θα πήγαινε μετά ότι άμα πηγαίνει μπάλα δεξιά θα λέω το δεξί μπακ. Άμα πηγαίνει αριστερά θα λέω το αριστερό μπακ.
1: Ξέρετε τι κάνω πολύ χρονίδες. Παλιά.
0: Ναι,
1: το ξέρεις, ε.
0: Βέβαια.
1: Στο γαλλικό κύπελο δεν έχει ούτε τα νούμερα δεν κρατάνε. Είναι 1 με 11 τα νούμερα τυχαία. Είχε βγάλει 11 δεκάτο ονόματα.
0: Ναι.
1: Δικά του.
0: Όχι 11 δεκάτο ονόματα, 22 δεκάτο ονόματα.
1: Νομίζω μία την ήξερε την ομάδα. Την άλλη δεν ήξερε.
0: Όχι, και μάλιστα και ιστορίες.
1: Και βιογραφικά.
0: Ναι, ναι, έχει πει το αμίμητο και τον τερματοφύλακα. Δεν έχει ιδέα πώς είναι. Ξεκινάει το μάτς.
1: Ναι.
0: Και τον βλέπει πολύ μεγάλο σε ηλικία.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτός το είχε κόψει το ποδόσφαιρο. Τελείωσε το κομμάτι.

0: αλλά είχαν ανάγκη, γιατί ξέρω εγώ, δεν ξέρω εγώ τι έγινε.
1: Του Μανέλα μια ακόμα ευκαιρία.
0: Τον έκανε Τσέσνη. Τον έκανε Τσέσνη, κανονικά.
1: Όχι, Μάγκλ Τζόρνταν.
0: Και γύρισε, λέει, να παίξει μια χρονιά στη. Δεν θυμάμαι ποια ήταν εκεί, μια γάμα κατηγορία Γαλλία.
1: Αλλά πραγματικά που είχαμε ήρθει ο Νέστρουπ στην Αθήνα. Για να προχωρήσει κάποια διαδικαστικά, να κάνει τις πρώτες επαφές σαν προπονητής του, ως προπονητής του Παναθηναϊκού πλέον, με τους επιτελείς της ομάδας. Θα ξαναφύγει και θα ξανάρθει για να παρουσιαστεί λίγο πριν την προετοιμασία. Λογικά σήμερα μπορεί και να φύγει, να φεύγει σήμερα. Είχαμε την απόλυση του Arne Slot τη Liverpool.
0: Ναι.
1: Αυτό πάλι. Να μου το πει. Όχι ότι στεναχωρήθηκα, ας πούμε. Αλλά μπορεί να μου πει ποια είναι η λογική.
0: Νομίζω κάτι έγινε στο φινάλε τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Εκεί στα 2-3 τελευταία μάτς.
1: Okay.
0: Τώρα.
1: Δεν εννοείς κάτι έγινε, κάτι που δεν είχε γίνει, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, νομίζω παίχτες. Κάπως πρέπει να φτάσει στη διοίκηση της Liverpool που δεν ασχολιόταν με προπονητή.
1: Ναι.
0: Ότι πρέπει να ασχοληθείς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός τώρα που το έκανε. Το έκανε ένας τεχνικός διευθυντής, ας πούμε. Το κάνανε κάποιοι παίχτες. Ότι δεν θα πάμε πουθενά. Και εκεί πρέπει να άλλαξε άποψη η διοίκηση της Liverpool. Και κάπως έτσι έχασε τον Τζάμπι Αλόνσο.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι δεδομένο ότι αν το είχε αποφασίσει νωρίτερα, θα είχαν πάρει τον Τζάμπι Αλόνσο. Είναι.
1: Προφανώς. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν πάρει την απόφαση νωρίτερα, μα είναι.
0: Ναι. Προφανώς κάτι μεσολάβησε τις τελευταίες εβδομάδες που έκανε τη διοίκηση της Liverpool να πει.
1: Εδώ να πούμε ένα μπράβο που άμα είναι έτσι, ας πούμε, η κατάσταση. Μπράβο στη διοίκηση που δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινότανε. Τόσο καιρό. Δηλαδή, συγχαρητήρια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τέλος πάντων, η Ραόλα τώρα πάει για προπονητή στον πάγκο της Liverpool. Μιλάθηκα κάτι τρελά μέσα στο Σαββατοκυριακό, κάτι για. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο, δεν κάνα τίποτα, Μιχάλη, τίποτα.
0: Δεν
1: σου λέω τίποτα, τίποτα. Είδα πολύ Untold, τέλος πάντων. Γράφανε για Λούσιαν Ρίγκ και λέω: ο άνθρωπος παίζει τελικό Champions League και έχει πάρει δύο. Τι τα γράφετε, ρε. Πραγματικά οι Άγγλοι νομίζουν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Ότι δηλαδή από εκεί περνάει το κέντρο του κόσμου και όλοι θέλουν να πούν μια απόφαση για την καριέρα του. Πρώτα ρωτάνε του Άγγλου: με θέλετε κάτι ή να προχωρήσω στη ζωή μου. Και στη συνέχεια κάνουν. Τέλος
0: πάντων. Τι άλλο γράφτηκε. Εγώ μόνο Γκλάσνερ. Ναι, το είδα κάπου ψηλά αυτό που λες.
1: Όχι, δεν το σκέφτηκα.
0: Είδα μόνο η Ραόλα πολύ και λίγο Γκλάσνερ.
1: Είχε και κάτι άλλο, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Είχε και κάτι άλλο, δεν τα θυμάμαι τώρα καθόλου.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή ακολουθώ.
0: Α, είχε κανένα Τζιντάν, α πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Επειδή ακολουθώ κάποιες σελίδες Λίβερπουλ στο ενημέρωση, αντιγυμενικές. Αυτές που μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να πεις ένα σύνθημα για να μπεις μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είχανε πολλά ονόματα. Τώρα τι να σου πω, είχε μια, ας πούμε, μια κάρτα με πέντε ονόματα που έδινε τον Ιραόλα γκραν φαβορή, αλλά είχε δεύτερο φαβορή τον Λουίς Ενρίκε. Πού και σου πούνε, παιδιά. Συγγνώμη, ο Πέτρος Λαγούτης, ρε. Που σου έκανε story στη Βουδαπέστη.
0: Ναι.
1: Για σένα τσόχο το κάνω και αυτά.
0: Ναι.
1: Εδώ και τι σκάει με κασκολάκι Paris Saint-Germain.
0: Δεν είναι Paris Saint-Germain, είναι το κοινό.
1: Α,
0: το μισό-μισό.
1: Εντάξει. Εντάξει. Γιατί το πρωί του τελικού έλεγε και δεν ξέρω ποιο θα είμαι. Και χθες το βράδυ έκανα ένα story για τον τσόχο γιατί το συμπαθώ και αυτά. Τώρα μου βγαίνει με Paris Saint-Germain τώρα επειδή πήραμε το κύπελο.
0: Πού τα έλεγε αυτό.
1: Δεν είσαι πανηγυρτζής. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Α.
1: Είναι σπουδαιοφωνικά βαμμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι βαμμένο.
0: Ναι, ναι. Βαμμένο με λάμδα.

0: μεταξύ έχουν τρελαθεί και με τη γυναίκα του Ζούμπκοφ. Οι φίλοι εδώ πέρα που στέλνουν μηνύματα.
1: Η Άννα Ζούμπκοβα.
0: Δεν έχω εικόνα. Δεν έχω εικόνα. Είμαι σίγουρος ότι τα site σας έχουν βοηθήσει να βγάλετε εικόνα για την κυρία Ζούμπκοβα.
1: Μοντέλο, influencer.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Κλασική ουκρανική ομορφιά.
0: Ξανθό μαλίκι, γαλάζιο μάτι, ας πούμε.
1: Αυτά.
0: Δύο μέτρα, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν, το ύψος δεν το ξέρω, αλλά.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Έχει έρθει πάντως στην Αθήνα Ζούμπκοφ.
1: Ναι.
0: Έτσι και περνάει ιατρικά. Πολύ, ναι. πολύ. Πώς να το πω, γρήγορη κίνηση της ΑΕΚ και μάλιστα θα πανηρή. Δεν μπαίνεις παίχτη από τους Τούρκους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: 5 εκατομμύρια γράφουν οι Τούρκοι.
1: Και παίχτη βασικό.
0: Ναι.
1: Σε ομάδα που τερμάτισε τρίτη και θα παίξει Ευρώπη του χρόνου.
0: Ναι, 4 γκολ 12 assist πέρσι. Αυτό είναι το καλό του στοιχείο, η τελική πάσα.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι του. 5 εκατομμύρια λέει περίπου κοστίζει στην ΑΕΚ. Θα μας τα πει ο Κώστας Τζόγλου μέσα από το break. Θα μας τα πει με λεπτομέρεια. Λοιπόν, να το λοιπόν ο πρώτος. Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ, η Ζεν που δεν έκανε τίποτα, που ήταν αραχτή, που αυτό. Άμα μας το ξαναπεί αυτό και έτσι, ειλικρινά στο λέω, θα του κλείσω το τηλέφωνο. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Θα του κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, κάτσα κάνουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να σας πω ότι στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
12: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό.

0: Άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Διαβάζω εδώ από το site του Winsport FM, sportfm.gr, ότι είναι δυνατά για να δείτε το κούμπο Miami και Portland. Ναι, μην πας στο Portland, Γιάννη. Μην πας στο Portland.
5: Τα ξέρω μαζί του. Γύρισα μαζί.
4: Του πες να μην πας στο Portland.
5: Όχι, δεν
4: το. Του πες να πας στη Νέα Υόρκη. Του είχες το σκούντι, ξέρεις, λέει, Γιάννη. Πήγανε Νέα Υόρκη. Τελικούς πήγανε, ρε. Θα χάσουν, πιθανότατα θα χάσουν από τους Πέρς. Okay.
5: Δεν ξέρω αν είναι. Πώς να το πω, μόνο δική του αποφάση. Δεν ξέρω αν, δηλαδή, αν θα πάνε όλοι και αυτός θα μπορεί να διαλέξει.
4: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, μπορεί. Αν δείξει μια προτίμηση, θα βάλει το μηχανισμό να λειτουργεί, καταλαβες. Δηλαδή, άμα βγει ανοιχτά και πει, θέλω να πάω στο Μαϊάμι, ας πούμε. Μ' αρέσει η Φλόριντα που είχε πει. Ζεστάθηκε και το Μαϊάμι και το Ορλάντο. Αν βγει και πει ότι παιδιά, όνειρό μου είναι να κατακτήσουμε που πάμε τους New York Knicks, θα κινηθεί ο μηχανισμός λίγο. Θα πάρουν παίχτες να έχουν ανταλλάγματα, θα διώξουν παίχτες, θα κάνουν, θα δείξουν, τέλος πάντων θα ασχοληθούν, θα το πάρουν. Καταλάβεις πως το λέω.
5: Ναι.
4: Δεν σου λέω να διαλέξει ο ίδιος. Ναι. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά το αξίζει κάτι τέτοιο. Γιάννη, μεγαλώνουμε. Γιάννη, μεγαλώνουμε. Να πας εκεί θα γίνεις άγαλμα, Γιάννη. Άγαλμα θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Και το λέω εγώ που είμαι. Δεν έχω κανένα προσωπικό όφελος. Αντίπαλος του θα είμαι.
5: Γιατί όχι στο Portland?
4: Έλα ρε Μιχάλη τώρα στο Portland. Τώρα. Το Portland ήταν ωραίο όταν ήταν ο Drexler, όταν ήταν ο Terry Porter.
5: Α,
4: ο
5: δεν μπορεί να βάλει προλάθμα, εννοείς.
4: Άσε με τώρα, μιλάμε τώρα για το πιο ενδιαφέρον, η πιο ενδιαφέρουσα στιγμή στην ιστορία του Portland τα τελευταία 20 χρόνια. Ήταν η ιστορία με τους Jail Blazers που ήταν όλοι για φυλακή. Bonzi Wells, Rasheed Wallace, Σταντά Μάιρ και αυτή η τρελό παρέα. Δεν είναι. Όχι, τι να πάει να κάνει εκεί τώρα. Στην άκρη του κόσμου.
5: Ναι.
4: Όχι. Θέλει μεγάλη αγορά ο Γιάννης. Θέλει Νέα Υόρκη. Θέλει Σικάγο. Λιγότερο. Θέλει Λος Άντζελες. Μπορεί να πάει στους Lakers. Να πάει. Άρα στη Νέα Υόρκη θα γίνει άγαλμα. Είναι παλαβή, είναι τρελή. Του λατρεύουν την ομάδα τους. Οι Lakers είναι για λίγο, πάμε στο Hollywood να δούμε τον Jack Nicholson, ξέρω εγώ, έχουμε και κερδίσει και δύο VIP στήρα που κάνουν 57.000 ευρώ το ένα, να πάμε να δούμε ένα μάτς με την Οκλαχώμα, ξέρω, πάμε.
5: Ναι.
4: Σέλφι και αυτά, δεν είναι το ίδιο με Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη είναι έδρα,
5: ναι.
4: Είναι Ανατολή.
5: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
4: Έτσι, ναι. Εκεί άμα κερδίσεις κάτι θα σε αγαπητά τις καρδιές τους, για πάντα.
5: Ναι.
4: Γι' αυτό το λέω.

0: Λοιπόν, έχεις δει το χορηγό στη φανέλα της Τραμπζονσπορ? Το παρατήρησε ένας φίλος και μου το έστειλε τώρα ένα μήνυμα.
1: Όχι.
0: Προφανώς κάποια εταιρεία στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Παπάρα. Και μου λέει τι χορηγάρα μου λέει. Αυτό είναι ο Ρενάρτης στην Ελλάδα όμως.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ο Ρενάρτης στην Ελλάδα. Κάνει μια συνεργασία να στην Ελλάδα. Ναι, όντως. Και τώρα με αυτή ξέρω εγώ η εταιρεία να έχει δισεκατομμύρια, έτσι. Η Ζήλια σε έφαγε, βάει. Λέει καλημέρα, Ντεμπον Τζέιμς. Τι Ζήλια με έφαγε, ρε φίλε τώρα. Πραγματικά, τι να ζηλέψω από τους Lakers. Αλήθεια τώρα, τι να ζηλέψω. Που έχετε μαζέψει μέχρι το τρίτο ανιψιό του LeBron James για να τον κρατήσετε στην ομάδα. Εσείς είστε για σύριαλ, δεν είστε ομάδα μπάσκετ. Sorry τώρα, έτσι. Δηλαδή, sorry. Ομάδα μπάσκετ έχει κάποιες αρχές. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Εσείς είστε για κάνα selfie. Κάνα story, κάνα reel. Εντάξει.

0: Μοντιάλ, έχει καθόλου σκεφτεί τι πρόκειται να δούμε?
1: Και όταν θα βγάλουμε Ολυμπιακό, ρε Γενική Γραμματέα, γιατί εδώ ένα παιδί που γράφει Πανελλήνιες θέλει να ξέρει, γιατί έχει περιορισμένο χρόνο, διαβάζει.
0: Υπάρχει και το on demand, πες του.
1: 11:05.
0: Υπάρχει και το on demand.
1: Ξέρεις το παιδί που δεν πάρει, ναι. 11:05.
0: Μουντιάλ, γιατί αποφεύγεις να πω την ερώτηση.
1: Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Τι θέλεις να πω για το Μουντιάλ? Θα είναι μάπα Μουντιάλ.
0: Έτσι λες.
1: Δεν θα βλέπετε.
0: Σοπαρέ.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν θα βλέπετε, λες.
1: Όχι.
0: Λόγω.
1: Λόγω καιρού.
0: Ναι.
1: Ώρας διεξαγωγής των περισσότερων.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, έγινε ένα το χειμώνα και θες να το κάνουμε όλα το χειμώνα?
1: Είναι ανεξάρτητο από το χειμώνα. Δεν θα έλεγα λόγω καιρού, ας πούμε. Δεν θα πω λόγω καιρού το επόμενο που θα γίνει στην Ισπανία. Όπου και να είμαστε καλοκαίρι, θα κάνει ζέστη.
0: 40 έχει σεβίλη.
1: Αλλά...
0: τώρα
1: ναι,
0: μιλάμε.
1: Ναι.
0: 40 έχει σεβίλη. Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο το εκεί. Καιρός. Ώρες διεξαγωγής. Πολύ βασικό. Και ταλαιπωρία μετακίνησης.
0: Μετακίνησης. Εχθές διάβαζα ότι οι Ιρανοί θα φύγουν το Μέξικο και θα πηγαίνουν στους Άντζελες και Σιάτλ, λέει, για να παίζουν τα μάτς. Και λέει ότι είναι μια ώρα η πτήση από το Μεξικό στο Σιάτλ. Μια ώρα η πτήση αποκλείεται να είναι. Έχεις δει το Σιάτλ?
1: Στο Σιάτλ.
0: Είναι κάτω από τον Καναδά. Το Μεξικό είναι κάτω, λέει, από το Λος Άντζελες.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται.
0: Μια ώρα δεν μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Μια εκτός να πετάνε με Κονκόρντ, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω που θα μένουν στο Μεξικό. Το Λος Άντζελες μπορεί.
0: Τιχουάνα.
1: Ναι.
0: Πάνω, βόρεια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το Λος Άντζελες μπορεί να είναι σχετικά κοντά, δεν ξέρω αν θα
0: το Λος Άντζελες κοντά είναι.
1: Ναι.
0: Το Λος Άντζελες κοντά είναι.
1: Κοντά. Κοντά. Ναι. Αλλά το Σιάτλ αποκλείται.
0: Με το αυτοκίνητο πάνε δηλαδή, που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Άρα το
1: Σιάτλ αποκλείται.
0: Το Σιάτλ όμως πάνω εκεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εκεί κοντά είναι και το Πόρτλαντ λοιπόν. Κοντά στο Σιάτλ και το Πόρτλαντ.
1: Ναι.
0: Στο Όρεγκον πάνω. Πού να βρίσκει εκεί τώρα. Μόνο η Νάικ έχει τα κεντρικά τη εκεί, αυτό είναι μια χαρά. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα άλλο όμως. Άσε. Πήγαινε στη Νέα Υόρκη, άνθρωπο μου. Και επίσης τώρα Φλόριντα με τα στάμπιλο, τα γυαλιά, ξέρεις, τα πουκάμισα, τα λαχούρια και αυτά. Έχει τρομερό πασχετικό πρόγραμμα το Μαϊάμι και τρομερό προπονητή, το συζητάμε. Πολύ και έχει πάρει και τίτλους και αυτά, εντάξει. Δεν...
1: Και Σικάγο Μπούλς δεν ακούγεται τίποτα, ε?
0: Σικάγο είναι μια σοβαρή περίπτωση. Σικάγο. Δεν ακούγεται κάτι, αλλά είναι μια ώρα, ναι, μια καλή αγορά για να πάει. Είναι μια καλή αγορά για να πάει. Και εντάξει, σίγουρα σαν παιδί θα έχει και Τζόρνταν πολύ μέσα στις παραστάσεις του.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Νέα Υόρκη, όταν ήταν μεγάλη ομάδα, ας πούμε, πολύ μεγάλη ομάδα, που πήρε τον τίτλο, ας πούμε, δεν μπορούσε ο Γιάννης να έχει εικόνες από εκεί. Εντάξει, είναι πιο παλιά. Μέχρι τελικούς έφτανε τότε που βλέπαμε σε αυτή την ηλικία μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Ορίστε, λέει, μέχρι να βγει ο Κέτσα θα κάνει και άλλη μεταγραφή ο Ριμπάλτα. Καταλάβες τώρα πως είναι οι αγγίδες. Καταλάβες. Λοιπόν, κάτσε να πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα break, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε για να συζητήσουμε για το Ζουμπκοφ και το πώς η ΑΕΚ τον κάνει δικό της, ένα ποδοσφαιριστή που έχει φέρει στην Ελλάδα προκειμένου να περάσει ιατρικά και στη συνέχεια να ανακοινωθεί.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
11: Θέλω να μου γελάς.
12: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
13: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 2610317300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: City in Action 2026 Powered by Day.
15: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
16: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
15: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
16: Δωρεάν συναυλία για όλους.
15: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Δυστυχώς ο Μάριος έφυγε η Κυριακή. Συζήτησαμε πολύ τις προηγούμενες μέρες. Ένα τρομερό παιδί. Με ποιότητα, χαρακτήρα, προσωπικότητα. Σπουδαίο παιδί.

0: Έχω μαζευτεί πολλά όμως τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων ημερών. Στο ποδόσφαιρο, γύρω το ποδόσφαιρο, έχω μαζευτεί πάρα πολλά και δεν ξέρω, πραγματικά είναι μαύρο σύννεφο το οποίο υπάρχει πάνω τα κεφάλια μας.
1: Ναι. Ναι, ειδικά όταν είναι τόσο νέα παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Οκ, όταν φεύγουν δόξες του Παρθόντος, αλλά έχουν φτάσει τόσο σε μια ηλικία, λες. Κρίμα, αλλά
0: προσπαθούν.
1: Τώρα 33 χρονών παιδί. Αυτό να πάνε.

0: να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Αν και νομίζω ότι αυτά είναι κούφια λόγια όταν χάνεται ένα παιδί τόσο μικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι κομμάτι της ελληνικής παράδοσης.
1: Και όλα.
0: Να συλληπούμαστε.
1: Το δράμα που έζησαν 10 μέρες με όλες τις μαύρες σκέψεις.
0: Γιατί ουσιαστικά ο δρόμος ήταν μονόδρομος από την πρώτη στιγμή. Έτσι.
1: Χρειάστηκε να κάποιες στιγμές σκεφτόταν ότι έπρεπε να κληθούν να αποφασίσουν αυτοί. Άστα να πάνε, άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, και πάμε στα πεζά, τα δικά μας, τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, γιατί είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι κινήθηκε γρήγορα και φέρνει έναν ποδοσφαιριστή για να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα. Ζουμπκοπ ή Ζουμπκοφ, θα μας τα πει ο κύριος Κιτζετζόγλου. Καλημέρα, κύριε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Να πω και εγώ συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μάριο, σε όλους τους φίλους του που ήταν πιο κοντά του από όλοι εμείς. Εντάξει, είναι όπως είπες κούφια λόγια, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα παιδί που έκανε πολύ τιμή πέρασμα από την ΑΕΚ. Να πούμε εδώ ότι ήταν στην ομάδα που πέρασε την ΑΕΚ ως βασικός στις ομίλες της Champions League. Και όπως θα θυμάστε, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που πήρε η ΑΕΚ, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που πήρε η ΑΕΚ, το ζούμε κάθε Κυριακή γιατί πήγε για την κατασκευή του γηπέδου. Οπότε και ο Μάριος έχει βάλει τη σφραγίδα του στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην ιστορία της ΑΕΚ, και έχει μείνει και για πάντα εκείνη η φωτογραφία που με ματωμένο κεφάλι στον αγώνα με τη Celtic έπαιξε τα τελευταία λεπτά και κράτησαν μαζί με τα άλλα παιδιά το σκορ της πρόκρισης, που ήταν και το πιο σημαντικό. Η πιο σημαντική πρόκριση ήταν αυτή. Για να φτάσει η ΑΕΚ να μπει στους ομίλους του Champions League. Και επίσης να πω ότι να προσέχουμε στον δρόμο, να προσέχουμε, να σεβόμαστε αυτούς που οδηγούν μηχανή. Μπορεί να είναι ο γιος μας, η κόρη μας, ο πατέρας μας, ο φίλος μας, ο courier, όλοι τέλος πάντων. Όσοι οδηγάμε αυτοκίνητο, δεν είμαστε στον δρόμο μόνοι μας. Και να κοιτάμε πιο προσεκτικά, γιατί μπορεί 5 δευτερόλεπτα μη συγκέντρωσης δικής μας να στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο και να χάσει τόσα χρόνια τη ζωή του και αυτός και το αγαπημένο του πρόσωπο. Αυτά. Πάμε στο θέμα του Ζουμπκοφ. Να πούμε ότι ο παίκτης έχει έρθει με άδεια της ομάδας του στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις. Να πω εδώ ότι οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμη, δηλαδή δεν έχει γίνει η ανταλλαγή των υπογεγραμμένων συμβολέων με την Trabzonspor. Απλά το λέω γιατί έχουμε δει πολλές μεταγραφές και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ότι η μεταγραφή δεν είναι τελειωμένη.
0: Καλά, προφανώς όμως για να έρθει εδώ ο ποδοσφαιριστής υπάρχει μια είδους συμφωνία. Προφορική.
2: Έχει πάρει άδεια από την ομάδα του μετά από προφορική συμφωνία.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι, okay.
2: Απλά το λέω γιατί πέρυσι, ας πούμε, θυμάστε, είχαμε το θέμα του Γιούρασε και του Ρέλβας. Είχαμε πει εδώ ότι του Ρέλβας είναι τελειωμένη μεταγραφή, του Γιούρασε δεν είναι ακόμη τελειωμένη και τελικά δεν τελείωσε ποτέ. Γιατί και εκεί υπήρχε προφορική συμφωνία. Αλλά τελευταία στιγμή κάτι έγινε. Δεν το λέω για να ανησυχήσει κανείς, απλά για το τυπικό.
0: Ναι.
2: Ακόμη δεν είναι τελειωμένο. Επίσης να πούμε ότι είναι μια μεταγραφή που ήταν ο πρώτος στόχος στην ΑΕΚ για αυτή τη θέση. Είναι η θέση που ήθελε η ΑΕΚ να καλύψει με βασικό παίχτη. Γιατί θυμάστε και όλη τη σεζόν ο απέναντι, ας πούμε, του Κοϊτά, ανάλογα που έβαζε ο Κοϊτά δεξιά-αριστερά, ο απέναντι του Κοϊτά ήταν πάντα σε αμφιβολία. Έχουν παίξει πάρα πολύ εκεί, ο Περέρα, ο Ζωάο, ο Καλοσκάμης, ο Ελίασον, ο Κουτέσα. Τώρα παίρνει ένα παίχτη που θα τον κρατήσει, τον προορίζει για βασικό. Δίνει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Οι δικές πληροφορίες λένε ότι μαζί με τα μπόνους η μεταγραφή αυτή μπορεί να φτάσει στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο τον πλήρωσε και η Trabzonspor το καλοκαίρι. Μιλάμε για βασικότατο παίχτη της Trabzonspor σε μια πολύ καλή σεζόν. Η ομάδα βγήκε τρίτη πίσω από τα δύο θηρία της Κωνσταντινούπολης και πήρε και το κύπελλο Τουρκίας. Μια πραγματικά πολύ, πολύ καλή σεζόν. Κυρίως παίζει δεξιά με ανάποδο πόδι. Αυτή είναι και η θέση, γιατί οι δύο παίχτες που ας πούμε έχουν την προτεραιότητα για εκεί, και ο Ηλίασον και ο Λιούμπισιτς, έχουμε πει ότι είναι στη λίστα των υποπαραχώρηση παιχτών. Οπότε έρχεται ο Ζουμπκόφ, αν όλα πάνε καλά και τελειώσει η μεταγραφή μέσα στη μέρα, για να καλύψει αυτό το κενό. Θα είναι το συμβόλαιο του για 4 χρόνια. Ο παίχτης έχει συμφωνήσει, ο παίχτης έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην τραπεζούντα, όχι στη...
0: Στην ομάδα πήγε,
2: επειδή στην ομάδα πήγε πολύ καλά, αλλά γιατί και για οικογενειακούς λόγους ζήτησε για μεταγραφή. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο Ριμπάλτα είχε αυτή την πληροφορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις ένα παίχτη πρώτη χρονιά σε μια ομάδα με 6 εκατομμύρια αγορά και με τόσο καλή σεζόν, με τόσα γκολ και ασίστ μέσα στη σεζόν, δεν περιμένεις ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να τον πάρει μια ελληνική ομάδα. Και παρόλα αυτά υπήρχε προφανώς η σωστή πληροφόρηση, έγινε η ανάλυση, και βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι η ΑΕΚ συνεχίζει όπως πέρυσι, δηλαδή εγκρίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στις κινήσεις των ανθρώπων που τον έβγαλαν στο πρόσωπο πέρυσι και με τις μεταγραφές που έκαναν και βέβαια με την κατάκτηση πρωταθλήματος, και προχωράει μια μεταγραφή. Οπότε η ΑΕΚ παίρνει ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το μόνο παίχτη που ήθελε για βασικό. Όχι ότι οι άλλοι δεν θα είναι, έχω πει ότι όλοι θα είναι δυνάμει βασικοί που θα έρθουν. Απλά στη συγκεκριμένη θέση όλη τη χρονιά είχαμε πολλές αλλαγές. Εδώ τώρα έρχεται ο Ζουμπκόφ να πάρει τη θέση σαν βασικός παίκτης της ομάδας.
1: Τώρα ήξερε πολύ καλά ο Νίκολιτς το πέρασμά του στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, όπου έκανε τρία χρόνια παπάδες με τη Φερεντσβάρος.
2: Ναι, ναι, απλά δεν συνέπεσαν.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ λέω. Ενδεχομένως αυτή η μεταγραφή να σημαίνει και κάτι σε σχέση με τη διάταξη και τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ σε κάποια μάτς. Δηλαδή, φαίνεται ότι η ΑΕΚ εκεί ήθελε έναν παίχτη που να έχει αριθμούς. Γκολ και ασίστ. Και επειδή ένας παίχτης που πατάει και αρκετά περιοχή, δεν αποκλείω σε κάποια μάτς να δούμε και 4-3-3 με
0: Κοϊτά
1: Ζουμπκόφ. Ο Ζουμπκόφ και έναν σεντερφόρ. Σαν λέω σε κάποια.
2: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι και ο τρίτος χαφ που θα αποκτηθεί είναι για βασικός. Ο τρίτος εννοώ που θα είναι μαζί με Πινέδα και Μαρία.
2: Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Πάντως,
1: ναι, ούτε το γνωρίζω. Υπόθεση κάνω.
2: Αν είχε, ας πούμε, αν ο Ηλίασον ήταν ο κανονικός Ηλίασον, θα έπαιζε εκεί. Έχουν αρκετά κοινά στοιχεία. Είναι και πάρα πολύ καλή στη δημιουργία.
1: Σωστά,
2: απλά ο Ζουμπκόφ έχει πιο πολύ τον γκολ.
1: Και πατάει και πιο πολύ περιοχή. Δηλαδή ο Ηλίασον είναι εξτρέμ, που συνήθως θα πάει και από την εξωτερική. Ο Ζουμπκόφ άλλωστε είναι αριστεροπόδαρος και παίζει δεξιά. Ναι. Είναι ένα
2: παίκτη. Γι' αυτό είπα για τον Ηλίασον, γιατί ο Ηλίασον το ίδιο
1: είναι. Ναι, ναι, αλλά ο Ζουμπκόφ είναι από αυτούς που του αρέσει να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Ηλίασον δεν είναι η αγαπημένη του κίνηση να κλείνει εσωτερικά και να μπαίνει στην περιοχή.
2: Ναι,
1: η αγαπημένη του κίνηση είναι να βγαίνει έξω και να σεντράρει.
2: Και ο Ηλίασον την πολύ καλή του χρονιά, ας πούμε, που είχε και αρκετά γκολ, έμπαινε αρκετά πάτα και αρκετά στην περιοχή, και επίσης ο Ζουμπκόφ έχει 12 ασίστ, οπότε είναι δεδομένο ότι έχει πάρα πολύ καλή σέντρα, έχει πολύ καλά στημένα με τα αριστερό.
1: Ναι,
2: οπότε μαζί με τον Μαρίν θα έχει κι άλλον ένα παίχτη η ομάδα που θα μπορεί να δημιουργεί από εκεί, και νομίζω ότι με το Ρότα θα κάνουν ένα καλό ζευγάρι εκεί δεξιά, και επίσης αν θέλει και σε κάποια παιχνίδια μπορεί, ανάλογα ξέρεις πως είναι τα μάτς, μπορεί να τους βάζει και με τα καλά τους πόδια,
0: δηλαδή, να παίξει και ανάποδα, ναι, να παίξει και απέναντι
2: εκεί, παίζει και πίσω από το φορ. Γενικά είναι ακριβώς ο παίχτης που ήθελε η ΑΕΚ.
1: Αν δεν το έχω δει αυτό, το ρωτάει κάποιος, νομίζω πως όχι. Αλλά ξέρεις αν έχει συνυπάρξει ο Ζουμπκόφ με τον Βαργά? Νομίζω όχι. Όμως ο Βάργα πήγε πολύ πιο μετά στη Φερεντσβάρος.
2: Ο Βάργα πήγε στη Φερεντσβάρος, ήταν 3 χρόνια νομίζω.
1: Να.
2: Οπότε,
1: όχι.
2: Ναι, λίγο δύσκολο. Μπορεί να. Όμως. Ο Ζουμπκόφ πήγε το 20.
1: Και έφυγε το 23. Πρέπει το καλοκαίρι που έφυγε ο Ζουμπκόφ να πήγε ο Βάργα.
2: Ναι. Μπορεί και το προηγούμενο. Μπορεί να ήταν ένα χρόνο μαζί. Πάντως με τον Νίκολιτς δεν ήταν. Αυτό είναι το μόνο.
0: Θα είναι τώρα.
2: Θα είναι τώρα, ναι. Μια πολύ καλή κίνηση, μια κίνηση που προετοιμάζονταν καιρό. Είχαμε πει ότι μέχρι 15 Ιουνίου θα γίνει μια μεταγραφή, έγινε αρκετά νωρίς. Έχω πει ότι δεν είναι ότι η ΑΕΚ ψάχνει τώρα τους παίχτες, η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη, ο Ριμπάλτα δηλαδή είναι πανέτοιμο σε όλες τις θέσεις. Απλά επειδή είναι τέτοιες περιπτώσεις, με αρκετά χρήματα, παίχτες που βγαίνουν δύσκολα δηλαδή, γι' αυτό μπορεί και να τραβήξουν έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πει ότι η ΑΕΚ δεν καίγεται, δεν βιάζεται να πάρει κάποιο παίχτη. Κατάφερε τώρα να φτάσει σε μια συμφωνία με τη Τραμπζονσπορ και προχώρησε τώρα. Θα μπορούσε αυτή τη μεταγραφή η ίδια να γίνει και σε 20 μέρες. Και έτσι και το ίδιο ισχύει με τις άλλες δύο βασικές μεταγραφές του center back και του αμυντικού χαφ και του κεντρικού χαφ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι το μας λες ότι είμαστε ζεν και δεν κουνιέται τίποτα και αυτά. Δεν θα σε πιέσουμε.
1: Το τσέκαρα, όχι, δεν είναι συνυπήρξαν ποτέ. Για την ακρίβεια, δεν είναι καν ότι όταν έφυγε ο Ζουμπκόφ πήγε ο Βάργκα. Ένα χρόνο μετά πήγε ο Βάργκα. Ο Ζουμπκόφ έφυγε το 22 από τη Φερεντσβάρος και ήταν μια τριετία Σαχτάρ, 22-25.
2: Α, έφυγε το 22, όχι το 23. Ναι.
1: Και ο Βάργκα πήγε το 23 στη Φερεντσβάρος.
2: Είναι ένας παίκτης επίσης με πολύ μεγάλη εμπειρία από τον αθλητισμό. Έτσι, έχει πάρει πρωταθλήματα και με τη Φερεντσβάρος και με τη Σαχτάρ. Είναι ένας παίκτης που έχει παίξει Champions League με τη Σαχτάρ. Έχει βάλει και γκολ στη Ρεάλ, δύο κιόλας, και στον Περναμπέο και σε όποια έδρα έχει η Σαχτάρ, γιατί δεν έπαιζε στην ώρα της. Γενικά είναι μια μεταγραφή που την ήθελε πάρα πολύ η ομάδα και την πέτυχε, και νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι συνεχίζει όπως και πέρυσι. Και μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι δηλαδή ότι θα γίνουν οι σωστές κινήσεις, οι λίγες και καλές κινήσεις που θέλει η ΑΕΚ για να φτάσει εκεί ακριβώς που θέλει. Να έχει δηλαδή και τους παίχτες, τους βασικούς, τις κολόνες της ομάδας, και να έχει και ένα πολύ καλό βάθος πάγκου. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Οπότε περιμένουμε στη μέρα λοιπόν να περάσει τα ιατρικά και να τελειώσει και τυπικά, δηλαδή να έρθουν οι υπογραφές. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Είστε καλά, κύριε.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, και φυσικά αυτές τις μέρες παίζουν και τα mega deals στη Wolt. Καφές, φαγητό, σούπερ μάρκετ και πολλά ακόμα με προσφορές 30% για όλους και 50% για συνδρομητές Wolt Plus. Μέχρι 7 Ιουνίου μπες στην εφαρμογή και τσέκαρε καθημερινά τις προσφορές που παίζουν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
8: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπετάζ του Παναθηναϊκού. Υποδέχτηκε τον Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για τις πρώτες λεπτομέρειες συνεργασίας του Παναθηναϊκού. Σπίτια αυτό και το άλλο, πρώτες κουβέντες με τους επιτελείς. Η Ράμαζο ο Ιωνίς Δεσίλας, τι περιλάμβανε αυτό το πρώτο ταξίδι του Δάνου στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
2: Χαίρετε.
1: Καλά. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, υπό την έννοια ότι αύριο είναι να επιστρέψει στη χώρα του.
0: Okay.
1: Ο Νίστρουπ, και αφού τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα, μαζέψει πράγματα κτλ., να έρθει εδώ στη χώρα μας και μετά να παρουσιαστεί και να πιάσει και δουλειά και να αρχίσει την προετοιμασία του με τον Παναθηναϊκό. Είναι μια πρώτη επίσκεψη του Ιδανού στην Ελλάδα για να μιλήσει με τους ανθρώπους της ομάδας. Είχαμε πει ότι πρέπει να βάλουν κάποια πράγματα κάτω αναφορικά με τον σχεδιασμό. Είναι διαφορετικό να μιλάς με κάποιον άνθρωπο τον οποίο έχεις προσλάβει ως προπονητή, είτε τηλεφωνικά είτε με διαδικτυακά call. Εκεί είναι διαφορετικό να πας, να φας, στα γραφεία να κάτσεις, να τα δεις διαζώσεις όλα, να μιλήσεις μαζί του κτλ. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είναι αυτή η πρώτη επαφή των δύο πλευρών μετά την ανακοίνωση, πρώτη επαφή μετά την ανακοίνωση του Νίστρουπ, ενώ επαφή από κοντά του Νίστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Και από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σε δύο κομμάτια, σε δύο επίπεδα, κομμάτι μεταγραφών, κομμάτι αποχωρήσεων, γιατί δουλεύεται και αυτό. Αναφέρομαι σε περιπτώσεις παικτών, όχι αυτών που ξέρουμε, τον οποίο τα συμβόλαια και ο οργανισμός λύγει, και σε άλλους παίκτες αναφέρομαι, που ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να αποφορτήσει κάπως το ρόστερ του εν ώψη και της μεταγραφικής ενίσχυσης. Οπότε γίνεται μια δουλειά αυτό το διάστημα σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι και 3-4 παίκτες που και παραπάνω, οι οποίοι θα αποχωρήσουν έχοντας συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
2: Πόσοι?
0: 3-4.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή θα γίνει, θεωρώ, δηλαδή μια συζήτηση, ας πούμε, γίνεται για το Γετβάη. Δεν μπορείς να πεις ότι το μέλλον του Γετβάη στον Παναθηναϊκό είναι σίγουρο.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Να ρωτήσω, τους δανεικούς δεν μένει κανένας από τους δύο,
1: Ναι, όχι. Από τους δανεικούς όχι. Από τους δανεικούς συνολικά.
2: Ο Ρενάτο Σάντσες και ο
1: Ερνάντες.
2: Α, τρεις είναι. Και ο Λαφών.
1: Ο Λαφών, ο Ερνάντες, ο Ρενάτο. Με τον Τσάβες να δούμε, θα γίνει εκεί, το αφήνω ανοιχτό.
2: Ναι.
1: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό γιατί να περιμένουμε δηλαδή λίγο τι θα πει και ο Νίστρου, ή αν τους έχει πει κάτι να γίνει γνωστό. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, δηλαδή αν θα πάει ο Παναθηναϊκός για δύο τερματοφύλακες ή για έναν. Από εκεί πέρα υπάρχουν περιπτώσεις είτε στα στόπερ, είτε στη μεσαία γραμμή, είτε στην επίθεση. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για επιθετικό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ή κάποιος ή κάποιοι να φύγουν. Με δεδομένο θα επιστρέψει και ο Ντέσσερς. Άρα, για να μην μασάμε τα λόγια μας.
0: Σβιντέρσκι για παράδειγμα.
1: Σβιντέρσκι ή Πάντοβιτς.
2: Ή και οι δύο. Ένας δανεικός, ο άλλος με πώληση.
1: Και οι δύο. Οπότε, θέλω να πω ότι θα γίνει μια κατάσταση, θα γυρίσει μια νέα σελίδα Παναθηναϊκού στο ρόστερ του, όπου θα γίνουν μεταγραφές φυσικά. Έχουμε πει τον αριθμό πάνω κάτω και τις θέσεις του 8 με 10, αλλά θα γίνουν και. Θα υπάρξουν και αποχωρήσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο. Τώρα, αν έρθει αύριο μεθαύριο μια πρόταση για κάποιον άλλο παίκτη, ο Πελίσης θα πάει στο Μουντιάλ. Υπάρχει δημοσίευμα από τον Τιμάτζιο, σύμφωνα με το οποίο η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια και μάλιστα βάζει στη συζήτηση ως πιθανό αντάλλαγμα τον Τζάπα, που είναι δεξιός μπακ. Το γράφει ο Τιμάτζιο, δεν το γράφει
0: Ναι,
1: δεν έχει γίνει κάποια. Δεν υπάρχει κανένα πρόταση στον Παναθηναϊκό. Το γράφει και ο ίδιος, δεν υπάρχει. Όμως δεν μπορείς να το αποκλείσεις. Εξ αρχής επίσης είχαν πει για τον Καλάμπρια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο. Δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός να του βάλει πολιτήριο. Αλλά μπορεί ο ίδιος στην Ιταλία να ψαχτεί.
0: Ναι.
1: Αν ψαχτεί θα πρέπει να φέρει μια πρόταση. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, υπάρχει ένα πλάνο μεταγραφικό στον Παναθηναϊκό πώς θα κινηθεί, αλλά υπάρχει και πλάνο αποχωρήσεων.
2: Ναι. Επίσης λέγουν κάποια συμβόλαια, δηλαδή φαντάζομαι ο Κότσερας δεν θα μείνει.
1: Ναι, άλλο. Τα συμβόλαια Τζούριτς, Κότσερας και ιδανική δεν θα συνεχίσουν. Δεν βλέπω πώς μπορεί να υπάρξει κάτι διαφορετικό εκεί. Πλήρως θα αναλύω Τσάβες που βάζουν ένα αστερίσκο.
2: Όταν είσαι ιδανική. Α, ιδανική που έχει
0: απαντήσει.
2: Νομίζω ιδανική που έχει δώσει.
1: Όχι, ιδανισμοί που λήγουν. Δεν θα συνεχίσουν.
2: Άλλο συμβόλαιο πλήρως του Τζούρισιτς και του Κότσερα δεν λήγει.
1: Όχι, όλα τα υπόλοιπα είναι σε ισχύ. Καλά, τρέχουμε και άλλα δύο χρόνια.
2: Πόσους παίχτες έχει ο Παναθηναϊκός τώρα?
1: Είχε 33. Βάλε τα δύο συμβόλαια που λήγουν 31. Οι δανεισμοί είναι 4. Πάμε 27. Τόσο
0: σπαδιά. Δεν φάνηκε η συμφόρηση γιατί έχει μονίμως 7-8 ποδοσφαιριστές τραυματίες.
2: Ναι.
0: Αλλά έχει ένα.
2: Όχι, όχι. Λέω, ξέρεις, όταν είσαι 27 και πας για 8 μεταγραφές το λιγότερο.
0: Πρέπει να φύγουν 8-9.
2: 35, δηλαδή. Ναι, πρέπει να φύγουν 8-9.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα φύγουν 8-9.
2: Ναι.
1: Αλλά θα φύγει κόσμος. Θα φύγει κόσμος. Και είναι ένα κομμάτι λοιπόν που το δουλεύουν τώρα στον Παναθηναϊκό. Πέρα από το, ξαναλέω, πέρα από τη μεταγραφική αναζήτηση, έτσι. Δουλεύουν και το κομμάτι των αποχωρήσεων. Να κρατήσουμε αυτό, να δούμε τι θα γίνει με τον Καλάμπρια. Ξαναλέω, η συμβόλαιο. Αν έρθει
0: και μια φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φύγει ο Καλάμπρια, έτσι.
1: Όχι, αλλά δεν θα συζητούσε, φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι. Θεωρώ ότι θα συζητούσε αν έρθει μια πρόταση.
2: Ναι. Βασικά, ο ίδιος πει ότι θέλει να φύγει. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Και φέρει μια πρόταση, δεν θα πει ο Παναθηναϊκός. Δεν ακούω τίποτα. Αλλά δεν είναι ότι βγάζει τον παίκτη στο πολιτήριο, στον παίκτη. Πάντα υπάρχει στη λίστα τα δύο ονόματα που έχουμε πει που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο Ζαγαρίτης και ο Ράστοντερ, για θέση του αριστερού μπάκου του επιθετικού. Δεν είναι μόνο αυτή φυσικά. Πρέπει να δούμε και ποιες θα είναι οι εισηγήσεις. Αυτό θα ξεκαθαρίσει τώρα στις συζητήσεις που κάνουν του Νίστρουπ. Για χαρακτηριστικά ή αν έχει και αυτός μια λίστα που κάτι έχει από όσο ξέρω, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα και περισσότερες λεπτομέρειες με κάποιους παίκτες που θα ήθελε και αυτός, αν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να κινηθεί, για να ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί ο Ζαγαρίτης, ας πούμε, και ο Ράστοντερ είναι δύο παίκτες από τη λίστα στην οποία έχει γίνει προεργασία τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αν πει ο Νίστρουπ
0: δεν
1: μου κάνουν,
0: ναι,
1: θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός να τους πάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ή τέλος πάντων, αν δεν καταφέρει να πάρει κάποιον, γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, η Τούνε ζητάει πολλά για τον Ράστοντερ, να πάει σε κάποιον άλλον με ανάλογα χαρακτηριστικά. Μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει πάντα και ο Ντέσσερς. Ο οποίος Ντέσσερς είναι να επιστρέψει, είναι να μπει κανονικά τέλη Ιουλίου. Άρα η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που περιμένει τον Ντέσσερς και τον υπολογίζει, θα πάει σε μια επιλογή επιθετικού τύπου. Τύπουράστοντα ενός καλού επιθετικού, αλλά θα περιμένει και τον Τέσσερς. Αν δει ότι ο Τέσσερς πάει καλά, θα πορευτεί έτσι. Αν δει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει και δεν είναι ακόμη καλά, γιατί πέρασε ένα χρόνο σχεδόν απραξίας, θα δει μετά τι θα κάνει το Γενάρη. Κάπως έτσι δηλαδή βλέπω το πλάνο και για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι από την... Εντάξει, μπορεί και μέσα στην ομάδα, αλλά θεωρώ ότι από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και θα μαθαίνουμε πού καταλήγει ο Παναθηναϊκός σε στόχους και τι γίνεται και με τα υπόλοιπα κομμάτια. Μπορεί και μέσα στην εβδομάδα κάποια πράγματα να ξεκαθαρίσουν, αφού θα επιστρέψει και στην πατρίδα του Νίστρουπ μέχρι να επιστρέψει για μόνιμη εγκατάσταση. Να πω ότι η παρουσία θα γίνει μόλις επιστρέψει, έτσι.
0: Προφανώς, δεν προλαβαίνει τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάπου εκεί είμαστε τώρα στον Παναθηναϊκό. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε, γίνεται.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, έχουμε τώρα τις επόμενες μέρες, θα έχουμε πράγματα γενικά στις ομάδες. Να δούμε τι θα γίνει στο Ολυμπιακό.
2: Ο Παναθηναϊκός πάντως είναι... Μπορεί αυτό να πάει στράφη. Δηλαδή μπορεί να πει ο Νίστρουπ, παιδιά θέλω να ψαχτώ, να ρωτήσω, να σας πω εγώ.
0: Αλλά έχει πράγματα έτοιμα.
2: Ναι.
0: Έτοιμα, όχι και, έτοιμα. Έχει πράγματα.
2: Κάποια από αυτά τα έχει μιλήσει κιόλα.
0: Ναι.
2: Με τον Ζαγαρίτη δεν λέει.
0: Πάμε να τον πάρουμε τηλέφωνο.
2: Ναι. Για να. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε break. Δελτίο και ψεύδω.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
8: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Sport FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: εδώ, μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 μπ. Winsport FM 4,6. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα και πάμε κατευθείαν στον κύριο Σταματέλο, ο οποίος μεγαλώνει τη λίστα από Ισπανία μεριά για τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του Ολυμπιακού. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και φυσικά αναφέρομαι στο Μάρμολ. Είναι το νέο ονοματάκι το οποίο έχει προκύψει, έτσι. Μάρμολ.
1: Νομίζω ότι στην Ισπανία, σε όποια θέση χρειάζεται ενίσχυση Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: ή ακούγεται στην αγορά ότι χρειάζεται ενίσχυση Ολυμπιακός, γράφουν και από ένα όνομα. Ή ακούγεται στην αγορά ότι χρειάζεται ενίσχυση Ολυμπιακός, γράφουν και από ένα όνομα.

0: φορές στη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν είναι μόνο ότι η καλύτερη πρόταση που έχει οικονομικά από τους Ερυθρόλευκους, είναι και το δέλεαρ συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ο Μεντιλίμπαρ είναι πολλά που τον κάνουν να θέλει να φύγει έστω και στα 30 του πρώτη φορά δηλαδή από την Ισπανία να φύγει στο εξωτερικό. Και περιμένουν στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, άμεσα τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Δηλαδή και μέσα στην εβδομάδα να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει τελειώσει. Σύντομα, ίσως και μέσα στην ημέρα θα ξέρουμε προς τα πού πηγαίνει, το τι ακριβώς γίνεται. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται, που είναι κάθε μέρα και περισσότερα, για τον Μαρμόλ που είπες, Βάιε, είναι και αυτό μια υπόθεση που εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Εδώ και αρκετό καιρό, πρώτη φορά είδε το όνομά του το φως της δημοσιότητας περίπου πριν από μία εβδομάδα. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας και έχει προτάσεις, έχει σίγουρα πρόταση από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες της Λα Λίγκα. Επίσης μια υπόθεση που στον Ολυμπιακό θέλουν να ξεκαθαρίσει άμεσα, για να ξέρουν που βαδίζουν, γιατί είναι μια θέση που χρειάζονται ενίσχυση, που έχουν αποφασίσει ότι θα ενισχυθούν. Συγγνώμη. Είναι κέντρο άμυνας, αριστεροπόδαρος στόπερ, με παραστάσεις που κρίνονται ικανοποιητικές από τον Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση μάντσα.
1: Ναι, να έχει παίξει, να είναι παιγμένος, να έχει εμπειρία. Ναι.
0: Δηλαδή είναι στους παίκτες που σου λένε έρχεται και παίζει. Είναι σε αυτή την κατηγορία που καλύπτει όλα τα θέλω του Μεντιλίμπαρ. Και φυσικά ακούγονται και πάρα πολλά και για τον Μαρμόλ. Έχει καταθέσει πρόταση ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε από την Ιβηρική, και περιμένουμε άμεσα τις εξελίξεις, δηλαδή στο κατά πόσο και ο ίδιος ο παίχτης θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και να είναι μέλος της ομάδας, γνωρίζοντας ότι θα έχει βασικό ρόλο. Και από εκεί και πέρα είναι εξής οι υπόλοιπες περιπτώσεις, κυρίως για τα άκρα της άμυνας. Και όχι μόνο για τα άκρα της άμυνας, δηλαδή και για τα άκρα της επίθεσης θέλει ο Ολυμπιακός, και είναι το θέμα του Ποντένσε που τον απασχολεί, αλλά το θέμα του Ποντένσε είναι μια ειδική περίπτωση στο κατά πόσο οι Άραβες θα είναι διατεθειμένοι να τον παραχωρήσουν και σε ένα ποσό που θα μπορεί το Ολυμπιακό να τον δώσει και ο ίδιος βέβαια με τις απαιτήσεις του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ποντένσε έχει υψηλό συμβόλαιο με τους Άραβες.
1: Ναι. Το ζήτημα μας είναι αυτό, θα τα βρούμε τους Άραβες ή αν μας κάνει ο παίχτης ή όχι, με βάση την εικόνα του φέτος.
0: Με βάση την εικόνα του φέτος, θα ήταν λίγες οι φαίνοντες να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός μαζί του.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, επειδή είναι ένας παίχτης που το ξέρουν,
1: ναι,
0: γι' αυτό ασχολούνται με τον παίχτη. Δεν είναι ένας παίχτης που ήρθε πρώτη φορά, δεν απέδωσε και λες δεν ασχολούμαστε. Αλλά για να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, πρέπει να αλλάξουν και τα δεδομένα. Δεν μπορεί να του δώσει ο Ολυμπιακός 5 εκατομμύρια, το καταλαβαίνουμε. Το ξέρει και ο ίδιος δηλαδή.
1: Το συμβόλαιο του είναι τόσο.
0: Ναι, το συμβόλαιο με τους Άραβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εντάξει, είπαμε, το είπαμε για όλα τα παιδιά που πάνε στην Ανατολή και παίζουν ποδόσφαιρο. Ξέρουν ότι για να έρθουν πίσω πρέπει να πάρουν λιγότερα λεφτά και ξέρουν ότι γι' αυτό πάνε εκεί. Πάνε για να πάρουν περισσότερα λεφτά. Δηλαδή δεν είναι λεφτά που βρίσκεις στην Ευρώπη αυτά.
0: Σίγουρα. Αλλά από την άλλη, το θέμα είναι και πού θα κατεβάσει τις απαιτήσεις του και οι Άραβες και ο Ποντένσε, που θα κατεβάσουν τις απαιτήσεις τους. Είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τους Ερυθρόλευκους. Δεν μπορεί δηλαδή να διαφορήσει ο Ολυμπιακός για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ούτε μπορεί να δώσει γη και είδωρ. Και υπάρχουν και αμέτρητες περιπτώσεις για δεξιά στην άμυνα, για αριστερά στην άμυνα, ούτε ξέρεις πόσα ονόματα ακούγονται.
1: Του Τσάπρα έχει πάει λίγο πίσω.
0: Του Τσάπρα έχει πάει λίγο πίσω, χωρίς να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός το έχει εγκαταλείψει. Αν θέλει τον Τσάπρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ο μόνος που τον θέλει,

0: και τι απαιτήσεις έχει ο Λεβαδιακός. Και αν θέλει να πουλήσει ο Λεβαδιακός πακέτο με τον Βίκο.
1: Ναι.
0: Τον Τσάφρα. Και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά όσο ο Ολυμπιακός ψάχνει στην αγορά, ακούγονται συνεχώς παίχτες κυρίως από την Ισπανία. Δηλαδή το όνομα του Παμπλο Μαθαίο, που ανήκει στη Μαγιόρκα, είναι μια περίπτωση που απασχολεί τους ερυθρόλευκους, που έχει προταθεί, έχει και ισπανικό διαβατήριο, είναι Αργεντίνος με ισπανικό διαβατήριο, και σήμερα γράφουν στην Ισπανία για τον Αντρές Γκαρσία από την Αστον Βίλα, ο οποίος σύμφωνα με τους Άγγλους δίνεται και ως δανεικός, και γι' αυτό το λόγο, επειδή είναι και από την Αστον Βίλα και είναι καλός ποδοσφαιριστής, υπάρχει ενδιαφέρον και από ομάδες της Ισπανίας και από ομάδες της Ιταλίας. Τα ονόματα αμέτρητα, το καταλαβαίνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά στην παρούσα φάση, θα λέω, αυτό που μου προκύπτει είναι του Λόπεθ που θέλει να κλείσει άμεσα ο Ολυμπιακός, του Πορτώνη που είναι τυπικό, δηλαδή να μπουν υπογραφές, και του Μαρμόλ που θέλει να κλείσει άμεσα. Γιατί, ξαναλέω, ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας θέλει ο Ολυμπιακός και θα κάνει ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα είναι με ποιους παίχτες και πόσο άμεσα για να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις του.
1: Πάντως μέχρι στιγμής, να το πούμε αυτό, γιατί είναι ένα από τα ζητούμενα του καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό. Αν ας πούμε προχωρήσει του Ινάι Λόπεθ και του Μαρμόλ, μοιάζει να είναι 100-0 λίστα με τη Λίμπαρ, έτσι.
0: 100-0 είναι λίστα με τη Λίμπαρ. Ναι. Αλλά πρόσεξε, του Ινάι Λόπεθ είναι 100-0 με τη Λίμπαρ. Που ξέρει κιόλας το.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Ο Μαρμόλ είναι και μια, πώς να το πω, ξεχωριστή περίπτωση, πέρα από το ότι είναι ελεύθερος.
1: Ναι.
2: Είναι ένας κεντρικός αμυντικός. Τώρα στη Δασπάνω μας πολλοί δεν τον έχουν δει, αλλά μπορεί να τον είχαν δει πριν. Είναι κοντός σχετικά.
1: Mm-hmm.
2: Και παίζει με την, όχι ακριβώς με την ίδια άνεση, αλλά πάντως με άνεση και αριστερό μπακ.
1: Okay.
0: Ναι,
2: τα χαρακτηριστικά του είναι ότι είναι πολύ γρήγορος, γιατί είναι και κοντός. Yeah. Νομίζω είναι ένα 80. Κοντός για στόπερ.
1: Κοντός για στόπερ, ναι.
2: Ναι. Και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή...
0: Αυτό που λέει ο Μιχάλης, εγώ σε λίγο, Μιχάλη, για να βοηθήσουμε λίγο τον κόσμο. 1,80 Μαρκάνο. Όχι στο ύψος του Μαρκάνο, φαντάσου έναν παίχτη.
2: Α, τώρα καταλαβαίνω. Δεν πήγα να σου πω, όχι, ο Μαρκάνο είναι ψηλός.
1: 1,87.
0: Όχι, όχι. Φαντάσου το Μαρκάνο στο ύψος 1,80.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Και να πάει την μπάλα μπροστά και να παίξει αριστερό μπακ. Αυτά τα στοιχεία τα έχει.
2: Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, πυρόλα ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πυρόλα δεν μπορεί με τίποτα να παίξει αριστερό μπακ, επειδή είναι αριστερό
1: μπακ. Όχι, παίζει σε τριάδα στην Ιταλία.
2: Δεν μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Είναι πιο ψηλός. Δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά είναι πολύ καλύτερο στο μαρκάρισμα του αντιπάλου, στο να βγει μπροστά πρώτος στην μπάλα κτλ. Ο άλλος είναι πιο λίμπερο, που έλεγαν οι παλιοί, για να συνεννοηθούμε τέλος πάντων.
0: Ναι. Αλλά ξαναλέω. Εννοείται ότι θα υπάρχουν κάθε μέρα και καινούργια ονόματα που θα βγαίνουν στην δημοσιότητα. Αυτή είναι η δουλειά των μάντζερ και των δημοσιογράφων. Και το θέμα είναι ότι οι ερυθρόλευκοι θέλουν αυτά τα δύο ονόματα, αν μπορούν να κλείσουν άμεσα.
2: Ναι.
0: Ουνάι Λόπεθ και Μαρμόλ.
2: Ναι. Ο Ολυμπιακός πάντως κοιτάει και ποδοσφαιριστές από τη Μαγιόρκα. Είναι μια ομάδα που την έχει θυμίζω υποβαστική. Κάτω το είπα, ναι. Είναι μια ομάδα που επιβάστηκε και κοιτάει και ποδοσφαιριστές. Τι μου είπαν την Παρασκευή. Ποια άλλη που επιβάστηκε, κολλάει το μυαλό μου.
1: Τζιρονά.
2: Μπράβο.
1: Χίλ.
2: Αλλά αυτό δεν ξέρω τι θα προκύψει. Ναι. Μπορεί να μην προκύψει τίποτα.
1: Χίλ. Ρε φίλε.
2: Ναι, ό,τι θες μπορεί να πεις τώρα. Ναι.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις που κοιτάει. Εννοείται υπάρχουν περιπτώσεις που κοιτάει.
2: Με τη λογική ότι είναι πιο εύκολο να θα φύγουν αρκετοί από εκεί, επειδή υποβιβάστηκαν, και με πιο προσιτές τιμές.
0: Ναι, μόνο που στις περιπτώσεις που κοιτάει ο Ολυμπιακός, δεν τις κοιτάει μόνο ο Ολυμπιακός.
2: Καλά, προφανώς. Γι' αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει κάτι κατά ανάγκη από εκεί.
1: Αυτό είναι ένα ζητηματάκι που προκύπτει πάντα καλοκαιριά.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και θα είναι δύσκολο να ασχοληθείς με ένα παίχτη που τον κοιτάς μόνο σε.
1: Ωραία.
0: Θα ήταν παράλογο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Έχω να σας πω σε αυτό το σημείο ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Πώς? Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Οκ. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: αυτό το πράγμα, ρε φίλε, που 2 Ιουνίου αρχίζουν και βγάζουν συμπεράσματα για τον μεταγραφικό σχεδιασμό των ομάδων. 2 Ιουνίου. Δηλαδή, πραγματικά, τώρα του έχει κάνει μεγάλο κακό ότι η ΑΕΚ έχει φέρει τον Ζουμπουκόφ.
1: Ναι.
0: Του έχει κάνει μεγάλο κακό αυτό, να ξέρει. Γκρίνια φουλ. Αλλά είναι 2 Ιουνίου, ρε παιδιά. Δηλαδή, χαλαρώστε. Χαλαρώστε. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι μαζί μα. Για να δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟ. Καλημέρα σα, κύριε, πώ είστε. Δημήτρη.
2: Έπεσε.
0: Το φάγαμε το Δημήτρη, ρε.
2: Ναι.
0: Πούντο. Δημήτρη, εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα, ρε φίλε, γιατί σε χάσαμε για ένα διάστημα.
2: Καλημέρα, μετράω ψήφους.
0: Καλημέρα. Ψήφους για, για τι πράγμα?
3: Κατεβαίνεις εκλογές?
2: Όχι, για το Λανουά.
0: Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτό, ε.
2: Νομίζω ότι βγήκε.
3: Οπα.
0: Και?
2: Ετοιμαζόμαστε για γυμναστικές επιδείξεις.
0: Τι εννοείς?
3: Και πήγαν εκεί οι άνθρωποι που δεν τον θέλανε και ψήφισαν υπέρ του.
2: Γιατί ποιος δεν το περίμενε? Ποιος δεν το περίμενε?
3: Ψήφισε η ΑΕΚ υπέρ της παραμονής του Λανουά, ας πούμε.
2: Τι ρωτάς, Μιχάλη, δηλαδή, σοβαρά μιλάς? Εννοείται.
3: Μάλιστα.
2: Εννοείται. Όλη τη χρονιά δουλειά κάναμε. Εντυπώσεις. Να φωνάξουμε, να συσπυρώσουμε. Τι μας νοιάζει το ποδόσφαιρο? Φωνές, φωνές, φωνές, εντυπώσεις, εντυπώσεις, πολιτική, επικοινωνία. Με την ουσία ποιος ασχολείται? Και όταν ήρθε η ώρα, τη δουλειά μας. Καλά έκανε. Σοβαρά, σοβαρά το λέω. Καλά έκαναν. Ο καθένας τη δουλειά του. Είναι παράδειγμα για την επόμενη σεζόν αυτό. Και την εκεί για τις επόμενες. Ο καθένας στη δουλειά του. Ό,τι συμφέρει, ό,τι βολεύει σε κάθε στιγμή. Το συμφέρον αλλάζει. Διαφοροποιείται από μήνα σε μήνα, από σεζόν σε σεζόν. Ας φαγώνεται ο κόσμος, ας δημιουργούμε εντυπώσεις. Κάθε Δευτέρα ας δημιουργούμε εντάσεις. Ποιος ενδιαφέρεται για τον κόσμο και τα λοιπά. Τι δουλειά να γίνεται. Εννοείται υπέρ του Λανουά. Εννοείται. Ο οποίος δεν είναι, εντάξει, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, και αν το δούμε αντικειμενικά, οκ, okay, καλά είμαστε. Πάντα θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Καλά είμαστε και καλώς παραμένει. Αν μείνουμε μόνο στην ουσία.
0: Πάντως όλοι είχαν τις ενστάσεις τους από καιρό σε καιρό. Και ο Ολυμπιακός ψηφίζει.
2: Όχι. Όχι. Όχι. Ολυμπιακός όχι.
0: Okay.
2: Υπάρχει αρνητική ψήφος από τον Ολυμπιακό.
3: Δεν ισχύει το ότι οι τρεις από τους τέσσερις του πρέπει να είναι θετικοί για να μείνει.
2: 9 ψήφισαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
3: Ναι.
2: Υπήρχε ένα όχι από τον Ολυμπιακό.
3: Ναι. Α, και 8 ναι.
2: Νομίζω υπάρχουν και 2 λευκά από τους εκπροσώπους του ποδοσφαίρου, γιατί αυτή η Επιτροπή δεν είναι μόνο η μεγάλη του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά εκπροσωπούνται και άλλοι φορείς. Τέλος πάντων, αναμενόμενο, δεν ήταν κάποια έκπληξη, παραμένει και μακάρι να έχουμε και καλύτερα πράγματα στο ποδόσφαιρό μας. Και ο ΠΑΟΚ φυσικά μια φορά κατέκρινε δημοσίως επιλογή διαιτητών που δεν ήταν ελίτ. Είχαμε 2 μεγάλα παιχνίδια και στο ένα ήταν ελίτ και στο άλλο του ΠΑΟΚ δεν ήταν. Αυτή ήταν η αντίρρηση, εκφράθηκε δημοσίως, ήταν έκπληξη φυσικά. Και το timing, αλλά ήταν μόνο αυτό, δεν νομίζω ότι οποτεδήποτε σε κάποια άλλη περίσταση ο ΠΑΟΚ ήταν αρνητικός. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τα δικά του, με εξελίξεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα, σαφώς αυτό προκαλεί εκνευρισμό και ένταση. Έχουν περάσει πολλές ημέρες χωρίς κάποιο στίγμα, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος δρόμος προς τα που πάει το πράγμα, πέρα από την προαγγελία αλλαγών στην ΠΑΕ, τις οποίες περιμένουμε. Παρελπιπτόντως, για ένα από τα ονόματα του Ντουμπόφ, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην ΠΑΦΟ και ουσιαστικά συνιδιοκτήτης της ΠΑΦΟΥ, εκείνος είπε ότι το μέλλον μου και η επόμενη μέρα θα με βρει και πάλι στην ΠΑΦΟ. Το κρατάμε γιατί από εδώ δεν υπήρξε οποιαδήποτε διάψευση. Σε μια πολύ πολύ ξεχωριστή περίπτωση ενός επιχειρηματία επί της ουσίας που ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο και με την κυπριακή ομάδα που βεβαίως μεγάλωσε τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά για να δούμε και το ποδοσφαιρικό πλάνο το οποίο πώς θα τηρηθεί, ούτε εκεί έχει διαφοροποιηθεί τίποτα. Μια ατάκα του Λουτσέσκου από τους πολύ πιεστικούς Ρώσους για το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Οσντόεφ και τον Τσάλοφ. Το ότι τους σέβομαι, ο Τσάλοφ δεν κατάφερε εδώ να αποδώσει, αλλά η ομάδα αποφασίζει. Προφανώς η ομάδα αποφασίζει και θα έχει μπελά η ομάδα με τον Τσάλοφ που επιστρέφει και προφανώς θέλει να τον παραχωρήσει. Ενώ με τον Οσντόεφ ξεκίνησαν οι επαφές για να παραμείνει για ένα χρόνο, μην τυχόν κάτι διαφοροποιηθεί όταν ο ΠΑΟΚ ξαναδεί τη σύνθεση των χαφ που θέλει να έχει και αποφασίσει ότι πρέπει να τον αλλάξει. Ίσως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Κρατάμε την υπόθεση του Μεξικανού, του Σάντσες, όλα όσα τον αφορούν.
0: Αυτή η γκρινιά που βγήκε, μιλήσαμε με τον Σάντσες καθόλου? Φαντάζομαι μιλήσαμε με τον Σάντσες, έτσι.
2: Τον απάντησε ο εκπρόσωπός του για λογαριασμό του. Δική του τοποθέτηση υπάρχει για το ότι ο Σάντζης τοποθετήθηκε πριν λίγες μέρες για το πόσο καλά είναι στον ΠΑΟΚ, πώς του φέρεται ο σύλλογος, το ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, με αφορμή ότι δεν τηρήθηκαν κάποια
0: πράγματα
2: που υποσχέθηκαν, ναι. Αλλά και τα οικονομικά τα οποία είναι απολύτως τακτοποιημένα και για αυτόν και για όλους τους υπόλοιπους. Βεβαίως ζημιά γίνεται πάντα όταν κάτι τέτοιο διαρρέεται, αναπαράγεται για μια-δυο μέρες. Συνέβη και αυτό και νομίζω ότι από εδώ και πέρα και ο ΠΑΟΚ μάλλον θα δρά διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Οριστικά ο Μπάμπα στο Μουντιάλ, η Γκάνα ανακοίνωσε στα ξημερώματα τη δική της αποστολή. Ο Ράχμαν Μπάμπα μετά από χρόνια επιστρέφει για μια μεγάλη διοργάνωση, τη μεγαλύτερη φυσικά, και νομίζω ότι γι' αυτό επέστρεψε και ξέχασε διάφορα προβλήματα και θέματα που τον άφησαν έξω. Θα πάει στο Μουντιάλ ο Μπάμπα, είναι ζήτημα βεβαίως για τον ΠΑΟΚ, και ο ένας μπακ αριστερά και ο άλλος δεξιά, που λογικά όλο τον Ιούνιο θα τον φάνε αγωνιζόμενοι, και όταν ο ΠΑΟΚ θα παίζει Ευρώπη 23 Ιουλίου δεν ξέρω αν θα έχουν ενσωματωθεί ή όχι με την ομάδα. Είναι δύο ζητήματα με τα πλάγια μπακ τα οποία σαφώς ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Πάντως Δημητρή, να σου πω κάτι. Τώρα, μια που αρχίζουμε και προχωράμε σιγά σιγά κάποιες υποθέσεις αυτές των παίχτων που είναι στο ρόστερ μας, ας πούμε του Οσντόεφ που λες για παράδειγμα, έτσι, που συζητάμε. Αυτό δείχνει ότι βαδίζουμε σε ένα προγραμματισμό ο οποίος ισχύει. Άρα, βαδίζουμε πάνω σε αυτό που έχει συζητηθεί ως προγραμματισμός με τη λήξη της προηγούμενης σεζόν. Ή κάνω λάθος?
2: Δεν είμαστε σίγουροι, Βαΐ. Δεν είμαστε σίγουροι. Το ξέρουμε το πλάνο, τον προγραμματισμό, το έχουμε αναφέρει σε γενικές γραμμές. Είχαν συμφωνήσει και περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν πράγματι θα ισχύσει 100% σε ένα ποσοστό ή μην τυχόν, ξέρω εγώ, διαφοροποιηθεί εντελώς. Αυτό το σήμα, αυτό το σημάδι περιμένουμε για να καταλάβουμε προς τα πού πάει το πράγμα. Και επειδή μπήκαμε στον Ιούνιο, κάποια στιγμή και με τον ΠΑΟΚ να μαζεύεται στις 3 εβδομάδες δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει
0: απόλυτα. Βέβαια, ναι. Κοίταξε, όσο περνάει ο χρόνος.
2: Δεν είμαστε βέβαιοι από εδώ.
0: Πάντως, όσο περνάει ο χρόνος, μοιάζει ακόμα πιο παράτολμο και άρα πολύ πιο απομακρυσμένο σαν σενάριο να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές.
2: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Έτσι, ναι.
2: Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, μπορεί να μπαίνει και σε κίνδυνο αυτή η δουλειά που ήδη έχει γίνει και η προεργασία μεταγραφική. Αυτή την περίοδο, οι αγορές παικτών δεν είναι το πιο σύνηθες.
0: Ναι.
2: Αυτή την περίοδο έχουν όλοι να προλάβουν τον όποιο μένει ελεύθερο, τον όποιο τελειώνει συμβόλαιο σύντομα. Το timing και η βιασύνη παίζει ρόλο σε αυτή την πρώτη περίοδο. Αργότερα πέφτουν τα χρήματα.
0: Εντάξει, υπάρχει και άλλη κατηγορία των περιπτώσεων που οι ομάδες έχουν δουλέψει στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους και έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας με τους ποδοσφαιριστές εν ώψη καλοκαιριού, ας πούμε, έτσι. Που εδώ φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ εδώ χάνει χρόνο, όντως.
2: Προφανώς, ναι. Φυσικά χάνει χρόνο και ο ΠΑΟΚ έχει δουλέψει περιπτώσεις και του Γιαννούλη δουλεμένη είναι η περίπτωση, δεν ξέρω κατά πόσο κινδυνεύει ή όχι και από άλλους, αλλά ναι, γι' αυτό λέω ότι εκνευρισμός για μία, δύο εβδομάδες, για 20 ημέρες, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα σημάδι, ένας δρόμος, ένα μήνυμα προς τα που πάει ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και αυτό προς το παρόν δεν το έχουμε. Mm-hmm. Όχι. Mm-hmm. Το περιμένουμε.
0: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
3: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, εγώ να σας πω εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, παίζει μπάλα η πεινά. Παίζουν και τα mega deals στη Walt. Έτσι είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας στο σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα. Η Walt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 Ιουνίου.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ. Είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν.
11: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
12: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
15: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
16: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
17: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
18: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
19: Έχεις.
18: Θέλω μπρατσάκια.
19: Έχεις.
18: Θέλω και πετσέτα.
19: Έχεις.
18: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
20: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
21: City in Action 2026 Powered by Day.
22: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
23: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
22: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
23: Δωρεάν συναυλία για όλους.
22: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
24: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, φίλε, πάμε τώρα να συζητήσουμε κάτι το οποίο, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, έχει και δύναμη σημειολογία. Σήμερα θα παιχτεί το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ που έχει ετοιμάσει ο Sky για τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για το αντίο της Λεωφόρου, η οποία Λεωφόρος συνεχίζει ακόμα και μετά, ας πούμε, τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου και αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς? Μετά από πρωτοβουλία του ΨΑΠ, φυσικά, και την κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να παραχωρήσει το γήπεδο, διοργανώνεται εκεί μια πάρα πολύ ωραία δράση και πολύ χρήσιμη δράση για τους ποδοσφαιριστές. Θα μας πει περισσότερο ο εκτελεστικός Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, ο κύριος Θάνος Σαρής. Και προτείνω να μιλάμε στο πληθυντικό με τον κύριο Σαρή.
3: Τον κύριο Σαρή. Καλημέρα σας, κύριε Σαρή. Τι κάνετε, πώς είστε?
25: Καλημέρα σας, κύριε
3: Τσόκο.
25: Καλημέρα, κύριε Τσούσκα.
0: Καλά, μια χαρά εσείς. Τι έγινε, Θάνο? Καλημέρα.
25: Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά, ρε φίλε. Καλά, καλά.
3: Πώς ήταν το πρωινό σου?
25: Τον Μιχάλη καλά τον ακούω. Κεφάτος είναι. Καλά, καλά πέρασε.
3: Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Εσύ πέρασε καλά τον πρωινό σου? Ήταν
25: okay. Μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά. Όλα καλά.
3: Όλα καλά. Όλα καλά.
25: Ναι, όπως είπε ο Βάιος, εμείς πάντα ο ΨΑΠ ψάχνει τρόπο να βρίσκεται κοντά στους ποδοσφαιριστές και να φουγκράζεται τις ανάγκες τους. Οπότε φέτος, με δεδομένο ότι η Super League 2 τελείωσε πάρα πολύ νωρίς, ειδικά παιδιά, ο όμιλος της ανόδου του τελείωσε τέλη Μαρτίου. Και λίγο μετά τελείωσε και ο όμιλος ο άλλος που είχε με τις ομάδες που πάλευαν για τον υποβιβασμό. Οπότε έμειναν πάρα πολλοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εκτός προπονήσεων, έκαναν τις ατομικές προπονήσεις. Εντάξει, κάποιες ομάδες συνέχισαν να κάνουν προπονήσεις, okay. Αλλά ήταν αρκετοί αυτοί που μείνανε λίγο ξεκρέμαστοι, με αποτέλεσμα, τώρα ξέρετε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Είναι αλλιώς να κάνεις ατομικές, αλλιώς να δουλεύεις με ως ομάδα.
0: Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Βγαίνεις από το ρυθμό σου.
25: Έτσι λοιπόν ήρθε η ιδέα στο σύνδεσμο από την ομάδα ποδοσφαίρου Αδρών να υλοποιήσουμε έτσι ένα προπονητικό camp υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αναζητήσαμε λοιπόν τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό. Ήρθαμε σε επαφή με τον Παναθηναϊκό και οι άνθρωποι ήταν από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ θετικοί στο να μας βοηθήσουν για να κάνουμε κάτι τέτοιο, παραχωρώντας τη Λεωφόρο, και θα θέλω να τους ευχαριστήσω και από αυτό εδώ το βήμα. Έχουμε προπονητές φυσικής κατάστασης, τον κύριο Κοτσί και τον κύριο Σορόκο. Έχουμε φύζιο. Έχουμε μιλήσει για το κομμάτι με τους φροντιστές. Έχουμε τον κύριο Πομόνη, προπονητή τερματοφυλάκων. Θα έχουμε τα ρούχα μας, όλα αποδυτήρια. Και θα προσφέρουμε έτσι στα παιδιά μια συνθήκη προπόνησης σε υψηλότερο επίπεδο, σε ένα εμβληματικό γήπεδο. Πέρα από το ότι είναι εμβληματικό, είναι και πάρα πολύ καλό το χορτάρι και ο τόπος των προπονήσεων. Οπότε ξεκινάμε αύριο, έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές.
3: Για πόσο διάστημα θα κρατήσει αυτό?
25: Αυτό θα κρατήσει για περίπου ένα μήνα, δεν θα είναι κάθε μέρα οι προπονήσεις, θα είναι σχεδόν μέρα παραμέρα.
3: Okay.
25: Και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι επαγγελματίες που είναι μέλη του ΨΑΠ, στέλνοντας ένα απλό email στο ΨΑΠ, επικοινωνώντας μαζί μας, ούτως ή άλλως με τους περισσότερους υπάρχει απευθείας σύνδεση, προκειμένου να βοηθήσουμε, ούτως ώστε να κάνουμε ένα κομμάτι έτσι τύπου προπόνησης, προετοιμασίας για να είναι καλύτερα και τα παιδιά.
0: Να καθιστούμε ενεργοποιημένοι, ρε παιδί.
3: Και επίσης είναι και αυτοί που δεν θα βρουν αμέσως ομάδα.
0: Εννοείται.
3: Που ενώ ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό τους και δεν θα βρουν αμέσως ομάδα. Και καλό είναι να κάνουν ομαδικές συμφωνήσεις.
25: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Το προσωπικό είναι πάρα πολύ άρτια καταρτισμένο που θα τον αναλάβει αυτό. Το θέλαμε και εμείς αυτό. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει έτσι πολύ καλή δουλίτσα νωρίς το πρωί, στη λεωφόρο. Να μυρίζουμε λίγο χορτάρι από νωρίς.
0: Εντάξει, και φαντάζομαι.
25: Γιατί το ξεχνάμε στα γραφεία συχνά.
0: Και φαντάζομαι αφιλεγκριτό όλο αυτό, έτσι.
25: Ναι, είναι δωρεάν για όλα τα μέλη του ΨΑΠ.
0: Ναι, γιατί επίσης είναι σημαντικό. Τα παιδιά που παίζουν στην Super League 2, για παράδειγμα, το 99% των ποδοσφαιριστών αυτών δεν έχουν τη δυνατότητα να, πώς να το πω, να στηρίζουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες από την τσέπη τους.
3: Ναι.
25: Όχι. Και γι' αυτό έρχεται το ΨΑΠ να τους το δώσει ως μια ακόμα παροχή. Δηλαδή, πέρα από τις παροχές που έχουμε, τη δωρεάν νομική βοήθεια, την ψυχολογική υποστήριξη, τα εκπαιδευτικά στα οποία τους συνδράμουμε, όλα αυτά. Και κάποια τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω, ήρθαμε να βάλουμε και αυτή την παροχή, γιατί θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαία για αυτά τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και ξέρεις τι είναι και η σημειολογία, ρε παιδί μου. Είναι και το γήπεδο, ας πούμε, που θεωρητικά μπαίνει, ας πούμε, στις τελευταίες μέρες, τελευταίες εποχές της λειτουργίας του, ότι συνεχίζει και είναι εδώ για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με τη συνδρομή φυσικά του ΨΑΠ, έτσι. Γιατί το γήπεδο εκεί ήταν, αρκεί πρέπει να ζητήσει ο ΨΑΠ την χρήση, την άδεια χρήση, και ο Παναθηναϊκός να πει ναι.
25: Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή το γήπεδο εκεί και ο Πεστέλη Παγκή κάνει το πόδι.
0: Ακριβώς. Σωστά.
25: Και να βάλει ο ΨΑΠ και όλο το κομμάτι του επιτελείου και του εξοπλισμού κτλ. Για να μπορέσουμε να υλοποιηθούν όπως θέλουμε.
0: Μπράβο, θα μπεις και εσύ για προπόνηση.
25: Εγώ δεν νομίζω να πω για προπόνηση. Θα είμαι στον πάγκο και θα καταγράφω. Τραβάω κανένα βιντεάκι, θα κάθομαι λίγο. Εντάξει, όλα καλά.
0: Περίμενε, θα είναι και ο βοηθός σου, το δεξί σου χέρι.
25: Μιλάς τώρα για το άτομο που έχει προϊόν τραγουδιού, αν μιλάμε για τον ίδιο.
0: Εννοείται, το οποίο έχει παίξει μόνο εδώ, στον Big Unis FM, το τραγούδι.
25: Κατά αποκλειστικότητα, ναι. Πιστεύω θα είναι, ναι. Πιστεύω ότι θα έρχεται.
0: Άρα υπάρχει ένας λόγος
3: να πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Να έρθω εγώ, ναι. Υπάρχει ένας λόγος να έρθω κι εγώ. Έτσι, καταλάβει.
25: Θα σας περιμένουμε.
3: Με τη μαγική φράση.
25: Ξεκινάμε αύριο.
3: Φέρε μπύρες να έχουμε παίχτες.
0: Έτσι. Ξεκινάτε αύριο, τι ώρα ξεκινάτε?
25: Ξεκινάμε αύριο πολύ νωρίς το πρωί, στις 8.30 θα είναι υπομονήσει και 8.30-9 θα ξεκινάμε.
0: Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στο φαντάζομαι σε λίγο του ΨΑΠΕ.
25: Το πρόγραμμα δεν είναι ολόκληρο αναρτημένο, ναι. Το έχουμε για τα παιδιά που δηλώνουν συμμετοχή.
0: Α, μάλιστα, το στέλνετε ιδιωτικά, εντάξει, φαντάζομαι.
25: Ναι, το στέλνετε ιδιωτικά, πάντως χοντρικά θα είναι περίπου ένα μήνα το πρόγραμμα.
0: Ωραία. Θέλω μου καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ ωραίο έργο, να συνεχίσετε να μας εκπλήσετε.
3: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον εκτελεστικό γενικό γραμματέα του ΨΑΠ, τον κύριο Θάνο Σαρή. Πολύ ωραία πρωτοβουλία, φίλε. Για να κρατηθούν ενεργοποιημένοι ποδοσφαιριστές, να μείνουν σε έναν αγωνιστικό ρυθμό, να κάνουν προπονήσεις με ένα επιστημονικό επιτελείο δυνατό. Είναι μια επί της ουσίας στήριξη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Εντάξει, προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται τα παιδιά. Πραγματικά προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται τα παιδιά.
3: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι πολύ σημαντικό ακόμα και σε αυτά τα καθημερινά πράγματα να καταλαβαίνεις ότι ο σύνδεσμος είναι εκεί και σε στηρίζει, ρε παιδί μου, ουσιαστικά. Να έχεις ένα νόμο να κουμπίσεις, που λένε. Γιατί ξεχνάμε, και εδώ θα προτείνω σε όλους όσους δεν το ξέρουν, ας πούμε, να παρακολουθήσουν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει ετοιμάσει ο ΨΑΠ, το Χάος.
3: Mm.
0: Το οποίο περιγράφει την κατάσταση στη Super League 2. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το, για να καταλάβετε τι ακριβώς ισχύει στην δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη τάξη κατηγορία. Εδώ που μιλάμε για να κάνουμε πρωτάθλημα 16 ομάδων, τέλος πάντων, και δεν έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε πρωτάθλημα Β' Εθνικής, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολλά παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να στηριχθούν σε επίπεδο αθλητικό καν. Καλά, εδώ και συμβαίνουν άλλα κι άλλα, με απληρωσιές και ιατρικά έξοδα τα οποία κυνηγάνε με το τουφέκι να τα καλύψουν. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές εκεί έξω ότι υπάρχει ένας σύνδεσμος ο οποίος είναι πάντα εκεί για να τους ακούσει, να συμμεριστεί τα προβλήματά τους και να πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να τους ευκολύνει στην προσπάθεια που κάνουν να μείνουν στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μπράβο στο ΨΑΠ, λοιπόν. Break σε αυτό το σημείο. Έχεις κάτι να μας πεις?
3: Ναι, έχω να σας πω ότι οριστικοποιήθηκε ο τελικός του Super Cup.
0: Ναι.
3: Θα γίνει 12 Αυγούστου.
0: 12 Αυγούστου,
3: Ναι, όφι είναι.
0: Με αντιλιακό.
3: 12 Αυγούστου στο Παγκρατίο. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vista Bet είσαι πρώτο τραπέζι πίστα στη διασκέδαση και ξεκινάς με 1615 δώρα από επική προσφορά γνωριμίας. Vista Bet και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο δεΗ.gr/Fiber.
2: Η Winsport FM 94,1.

0: Λοιπόν, φίλε, θα ξαναπάω στη Θεσσαλονίκη τώρα. Καταχρώμενο στην πολύ έτσι δυνατή ρεπορταζιακή παρουσία του Αλέξα Βόπουλου στα θέματα του Άρη, θα το ρωτήσω ευθέως αν όλος αυτός ο ντόρος που έχει σηκωθεί ότι σήμερα είναι η D-Day, τέλος πάντων σήμερα απαντάει ο Σπανούλης στον Σιάο για το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έχει βάση και τι να περιμένουμε. Τι κάνετε, κύριε Σαββόπουλε, πώς είστε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα, όλα. Ναι.
1: Καλά είμαστε, δόξα σας. Είμαστε στην αναμονή. Γενικότερα υπάρχει μία αίσθηση ότι μπορεί και σήμερα να έχουμε αίσια κατάληξη στο σύριαλ των τελευταίων ημερών, της ανάληψης δηλαδή της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν αποκλείεται και μέσα στη διάρκεια της ημέρας δηλαδή. Mm-hmm. Να υπάρχουν οριστικές εξελίξεις, δηλαδή να δώσει την απάντησή του.
0: Ναι, ο ίδιος είπε ότι δεν θα το κάνω σύριαλ. Φέρεται να είπε στους ανθρώπους του Άρη.
1: Ναι. Δεν θέλει και ο ίδιος, γιατί εντάξει, είναι και έχει και τη σχέση αυτή και με το Ζήση ούτως ή άλλως. Και επειδή καταλαβαίνει ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και κυριολεκτικά οι φίλοι του Άρη κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, δεν θα ήθελε και ο ίδιος να τους αφήσει στην αναμονή. Και υπάρχει αίσθηση ότι ακόμη και σήμερα, αν όχι σήμερα, σίγουρα μέσα στην εβδομάδα πάντως. Θα δώσει την οριστική του απάντηση. Mm-hmm. Ο Άρης έχει φροντίσει να του εξασφαλίσει πολλά από αυτά που αποτελούν προαπαιτούμενα για τον Βασίλη Σπανούλη, δηλαδή ένα εξασφαλισμένο και πολύ μεγαλύτερο, και αυξημένο budget φυσικά εννοείται, σε σχέση με πέρυσι, αλλά και αυτό που είχε αρχικά προγραμματισμένο ο Ρίτσαρντ Σιάο με τους ανθρώπους του Άρη, να το ανεβάσει δηλαδή πολύ, πολύ ψηλότερα.
0: Έχουμε εικόνα, Αλέξη, γι' αυτό.
1: Ναι, εννοείς, αν έχουμε σε νούμερα.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις τώρα, αν υποθέσουμε ότι το αρχικό πλάνο χωρίς Σπανούλη έλεγε 5-6 εκατομμύρια, ναι. Τώρα όταν λέμε ότι θα πάει 10 σίγουρα.
0: Μίνιμουμ.
1: Εγώ πιστεύω, ναι. Και όλο αυτό από την ανάλυση που έκανε ο Ζήσης στο ΣΙΑ, ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πείσουμε τον Σπανούλη, αλλά για να τον πείσουμε θα πρέπει να κάνουμε και 2-3 πράγματα παραπάνω και να ξεφύγουμε ίσως λίγο από το manual και να πάμε σε πράγματα τα οποία δεν είχαμε προγραμματισμένα ίσως για αυτή τη σεζόν, αλλά βλέπει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιθυμία, βλέπει ότι ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος, είναι εξασφαλισμένη η παρουσία, η συμμετοχή του κόσμου. Έστω και σε αυτό το μικρό και παλαιωμένο πλέον γήπεδο.
0: Καλά, πλάκα κάνεις τώρα. Ο κόσμος του Άρη ήταν εκεί στα πολύ δύσκολα. Τώρα στην προοπτική μπροστά.
1: Όχι, θα αποδειχθεί πάρα πολύ μικρό το γήπεδο, θα έχουμε ένα ζήτημα.
0: Ναι, φύσμα θα βάζει για να μπει εισιτήριο.
1: Ναι. Και του εξασφαλίζει ένα πλάνο, όχι για έλα εδώ για μια χρονιά και βλέπουμε, ναι. Αλλά σε βάθος τριετίας.
0: Έλα εδώ
1: για
0: τον Άρη της Ευρωλίγκας.
1: Ναι, για να φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκείνος είναι ο στόχος. Φυσικά το ότι θέλει να αυξήσει τον budget του Άρης από την επόμενη σεζόν σημαίνει ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει το EuroCup, που θα είναι για να βαθμισμένο την επόμενη σεζόν, με άλλο format, πολύ πιο δυνατές ομάδες, με την Ίντρικα που θα είναι και ο ΠΑΟΚ σε αυτό, που και αυτός κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και αλλαγή. Θυμίζει γενικότερα, όπως μου έλεγαν και λίγο παλιότεροι, εντάξει, εγώ τα πρόλαβα βέβαια, αλλά ήμουν λίγο πιο μικρός τότε, την εποχή που άρχισε προσπαθούσε να πει στον Παναγιώτη Γιαννάκη να ανηφορήσει στη Θεσσαλονίκη και να κάνει μαζί με τον Γκάλι εκείνη την σούπερ ομάδα. Και βλέπουν στο πρόσωπο του Σπανούλη τον άνθρωπο, του πούνε Ελλάδο, πάρ' τα κλειδάκια και φτιάξε τον Άρη που θα τον οδηγήσει κάποια στιγμή στη EuroLeague. Δεν προχωράει από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον λίγο σαν να έχει παγώσει και αυτό το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα. Γιατί το αντίπαλο δέος του Άρη πλέον είναι αυτό, ο Ερυθρός Αστέρας και η EuroLeague. Ο Άρης δεν έχει EuroLeague στο πρόγραμμα, αλλά έχει πολλά άλλα πράγματα. Είναι project, είναι πλάνο, είναι ένα μπασκετικό branding ξεκάθαρα. Ναι. Έχει μια δυναμική, η οποία την είδαμε από πέρυσι. Έχει έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει λεφτά και αγαπάει πολύ τον μπάσκετ. Ο Σιάδου έχει μια τρέλα με τον μπάσκετ. Και είναι και αυτή η σχέση με τον Νίκο Ζήση, είναι γνωστή η σχέση που έχουν.
0: Καλά, είναι χρόνια, οικογενειακή σχέση τους πλέον, δεν είναι...
1: Ναι. Εντάξει, τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, βέβαια. Έχει κλείσει σχολεία για τα παιδιά του, ο Σπανούλης.
0: Καλά, εντάξει.
1: Σπίτι, έχει κάνει, έχει ράνει. Καλά είναι αυτά να τα περιμένουμε.
0: Πάντως, Αλέξη, πέρσι τέτοια εποχή, αν ας πούμε ο Άρης έπαιρνε τηλέφωνο τον Βασίλη Σπανούλη και του έλεγε Βασίλη, αυτό μήπως να έρθει και αυτά.
1: Μπορεί να μην το σήκουν.
0: Θα τελειώνει. Παιδί μου, επειδή είναι ο Ζήσης, θα το σήκωνε. Θα τελειώνει η κουβέντα εκεί όμως. Έτσι, μην φέρνει δύσκολη θέση. Και μόνο το γεγονός ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και το συζητάμε και δείχνουμε ότι έχουμε και καλό vibe γι' αυτό, ναι, νομίζω λέει πολλά για την επόμενη μέρα του Άρη.
1: Νομίζω γενικότερα, ενεργότερα για τον μπάσκετ θα είναι καλό να ανέβει και πάλι η Θεσσαλονίκη.
2: Προφανώς. Και αυτό θα συμβεί λίγο. Με τον έναν τον άλλον τρόπο θα συμβεί.
0: Θα συμβεί, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί πάει να συμβεί γρήγορα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάει να γίνει πολύ γρήγορα.
1: Δεν κάνει καλό στο άθλημα αυτό το δίπλο, δηλαδή αυτή. Δεν θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα στον Άρη και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, και για να φτάσει ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με αυτά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια θα χρειαστεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και να αλλάξει επίπεδο. Αλλά σίγουρα, επειδή ο Άρης έχει τη στόφα την μπασκετική, ρε παιδί μου, αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμη και στις πολύ δύσκολες μέρες του. Νομίζω ότι γενικότερα για το άθλημα θα κάνει καλό, για την πόλη δεν το συζητώ. Εντάξει, θυμηθείτε εκείνα τα χρόνια, ο ένας τραβούσε τον άλλο, ο Άρης και ο Πάου. Έπαιρνε ο ένας ένα παίκτη, έπαιρνε ο άλλος έναν άλλο παίκτη, ένα καλό Αμερικάνο. Δηλαδή υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα. Και φανταστείτε τώρα δύο ομάδες του χρόνου να συμμετέχουν στο Euro και να πάνε και οι δύο, γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι το πλάνο, να χτυπήσουν το Euro κάποια την επόμενη.
0: Ναι, για να βγουν Ευρωλίγκα. Ναι, βέβαια. Παρακολουθεί και τις εξελίξεις για τη Wildcard της Ευρωλίγκας ο Άρης ή είναι...
1: Όχι, η Euroleague έχει κρυθεί. Ο Άρης θα πάρει μέρος στο Eurocup την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά έχει συζητήσει με τους ανθρώπους της Euroleague. Έχει μεταφέρει και εκεί το πλάνο, ποιο είναι. Αλλά για τη Euroleague είναι και μεγάλο και το γήπεδο, ρε παιδιά. Είναι θέμα το παλέ. Είναι πολύ μικρό. Να βρεθεί μια λύση, τουλάχιστον να γίνει αυτή η κερκίδα. Στο ένα, το άγιο,
0: το πέταλο που λείπει, ναι.
1: Ναι, το πέταλο που λείπει, τουλάχιστον να αυξηθεί λίγο η χωρητικότητα.
0: Έχω ακούσει τον κύριο Παπαγεωργίου αυτό να το συζητάμε τουλάχιστον 3-4 χρόνια.
2: Εκεί πώς μπορεί να γίνει, να γκρεμιστεί ο τείχος και να μεγαλώσει? Γιατί δεν είναι ότι έχει και πάρα πολύ χώρο.
1: Δεν έχει παιδιά κουρτίνα έχει από πίσω, δεν έχει τίποτα από εκεί. Να γίνει μια λιώμενη στην ουσία κερκίδα. Για να αυξηθεί η χωρητικότητα, να φύγουν και τα δημοσιογραφικά, από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον να πάνε εκεί. Κάτω, να δοθεί και εκείνος ο χώρος, δηλαδή, που καλύπτουν τώρα τα δημοσιογραφικά, και να αυξηθεί η χωρητικότητα, να πάει κοντά σε 7.000, κάτι είναι και αυτό, από τα 5 κάτι που είναι τώρα, να πάει σε 7.000, γιατί με το που ανακοινωθούν τα διαρκείας, εφόσον έχουμε και θετική εξέλιξη με τους Πανόλη, καταλαβαίνετε ότι θα εξαφανιστούν.
0: Θα είναι για λίγους, θα είναι για λίγους.
1: Ναι, και θα μείνουν απλά κάποια λίγα εισιτήρια πόρτας για τα εκάστοτε παιχνίδια, τα εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, το μπάσκετ είναι αυτό που κεντρίζει τον ενδιαφέρον. Στο ποδόσφαιρο, τίποτα του ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να την πάω την κουβέντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
1: Ναι, όχι, έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν υπάρχει παιδιά πραγματική εξέλιξη. Δεν έχουμε κάτι που να συνιστά μια είδηση για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ούτε κάποια αποχώρηση, ούτε κάποια λύση συμβολέα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, ούτε φυσικά κάποια προσθήκη ακόμη στο ρόστερ. Αλλά εντάξει, αυτό το τελευταίο το καταλαβαίνω, γιατί του άρεσε ακόμη ένα σχεδόν ολόκληρο μήνα μπροστά του μέχρι να ξεκινήσει την προετοιμασία του. Δεν είναι εδώ ότι καίγεται, αφού δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάποια στιγμή μέσα στο μήνα θα πρέπει και εκεί να τρέξουν κάποιες εξελίξεις.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Περιμένουμε τα νεότερα.

0: Μαθαίνω ότι έχουμε σε αυτή την συνεδρίαση για το Λανουά και τα λοιπά, έχουμε και μία ακόμα σημαντική αλλαγή,
1: ναι,
0: πέρα από αυτό που σου είπα για το τελικό του Super Cup.
1: Mm-hmm.
0: Θα δω μας το επιβεβαιώνει τώρα ο Άρης Ασβεστάς. Του χρόνου του κύπελλου Ελλάδος θα διεξαχθεί με αλλαγή στον κανονισμό υποχρεωτικής συμμετοχής ενός κάτω των 21.
1: Mm-hmm.
0: Θα γίνει υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δύο παικτών κάτω των 21.
1: Ακόμα καλύτερα. Άρη μου, τι κάνεις? Καλημέρα.
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Ακόμα καλύτερα, αλλά πρέπει οι ομάδες να
0: να βρουν.
2: Θέλω να βρουν. Ακριβώς.
1: Εντάξει, πρόβλημά τους, δε φίλε.
0: Ναι.
2: Α, κοίτα να δεις, είναι συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Δεν είναι συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συμφώνησαν οι ομάδες αυτό.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Δεν είναι ότι το πήρε η ΕΠΟ μόνη της.
0: Mm-hmm.
2: Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
2: Και το ψήφισαν. Αυτό. Συνεπώς...
1: Άρα...
0: Θα ψάξουν να βρουν.
2: Πρέπει να βγάλουν άκρη.
0: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή έχει το ενδιαφέρον του, ασφαλώς. Θα υπάρξουν αλλαγές. Τώρα η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμα για να τα δούμε αναλυτικά. Στη League Phase θα συμμετάσχουν 16 ομάδες και όχι 20, όπως πέρσι. Θα διατηρηθούν, λέει, οι 4 αγωνιστικές στη League Phase, αλλά όλες οι ομάδες θα κληρωθούν να αντιμετωπίσουν και μία ομάδα από το group δυναμικότητάς τους. Τέλος πάντων, το βάζω αυτό, θα το δούμε αναλυτικά.
0: Mm-hmm.
2: Στη συνέχεια, υποχρεωτική συμμετοχή 2 λοιπόν αντί ενός νέων παικτών στην εντεκάδα. Ποιοι είναι οι νέοι παίκτες? Γεννημένοι από το 2004 και μετά.
1: Okay.
2: Είναι οι νέοι παίκτες.
1: Α, όχι 20, 22.
2: 2004.
0: 21 ήταν και πέρυσι, 21 yeah. θεωρούνται αυτοί. Υπό την έννοια ότι είσαι στα μισά του, πάει όπως με τις ελπίδες.
1: Okay, okay,
0: όποιος okay. έχει δικιά yeah. μας την εθνική ελπίδα.
2: Σωστό.
0: Αυτό.
2: Έτσι. Σωστό, σωστό. Και ένα ακόμα που έβαλαν είναι ότι οι παίκτες που θα συμπληρώνουν κίτρινες στην ημιτελική φάση δεν θα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχή στον τελικό. Θα παίρνουν στον τελικό κανονικά.
0: Να.
2: Λοιπόν, το Super Cup θα γίνει τις ημερομηνίες που ήθιστε, συνήθως να γίνονται τα Super Cup, θα γίνει τον Αύγουστο, 12 Αυγούστου, θα γίνει δηλαδή το Γενάρη πάλι μέσα στη σεζόν, και θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο πάλι. Θα γίνει στην Κρήτη, στην έδρα του Όφη. Τώρα, από εκεί και πέρα έγινε πάρα πολύ κουβέντα για τον Λανουά. Ο Μάκης Γκαγκάτης εμφανίστηκε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου με θετική εισήγηση και μάλιστα για 2 χρόνια. Για ολόκληρη την ΕΠΟ, για ολόκληρη την ΚΕΒ, με συγχωρείτε, και για τον Λανουά και για τον Βαλέρη και για τον Αλόνσο και για τον Δαμιανό Ευθυμιάδη και για την Αντωνία Κόκοτου. Αυτή είναι η 5 της ΚΕΒ.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Και ψήφισαν και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός υπέρ της παραμονής του της ΚΕΒ για ακόμη 2 χρόνια. Μειοψήφισε ο Ολυμπιακός.
0: Υπήρξαν και τοποθετήσεις ή μόνο ψηφοφορία?
2: Υπήρξαν τοποθετήσεις. Επειδή τώρα ολοκληρώθηκε, θα μάθουμε τις τοποθετήσεις. Ο μόνος που έχει δώσει την τοποθέτησή του στα ΜΜΕ είναι ο Κώστας Καραπαπάς, έτσι που εκπροσωπούσε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ήδη στα site, μπορείτε να τη δείτε. Και μάλιστα έχει εξακολουθήσει επίθεση στο Μάκη Γκαγκάτση. Έχει πει ότι κάποιοι τον έχουν κατευθύνει σε αυτή την απόφαση να προτείνει και να κρατήσει τον Λανουά. Έχει πει ο Καραπαπάς ότι θα τον καταγγείλει, θα τους καταγγείλει την ΕΠΟ στην UEFA, αλλά και τον Λανουά, που τον κρατάνε παρά τα πεπραγμένα του. Και ότι είπε ότι ο Λανουά έχει αποτύχει πλήρως και δυστυχώς και το επόμενο πρωτάθλημα θα αρχίσει μέσα στο σκοτάδι, είπε. Ήταν κάθετα αντίθετος λοιπόν ο Ολυμπιακός. Οι υπόλοιποι, από τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό, μπορεί να πει κανείς ότι ήταν αναμενόμενο, ήταν ερωτηματικό μεγάλο τι στάση θα κρατήσει η ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ θυμίζω ότι έχει καταγγείλει τον Λανουά και στην Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ.
0: Mm-hmm.
2: Μια υπόθεση που εκκρεμεί από το χειμώνα.
1: Ναι, η στάση της ΑΕΚ ήταν το ερωτηματικό.
2: Ακριβώς, ήταν ερωτηματικό.
0: Ισχύει αυτό που ίσχυε, δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν άτυπη συμφωνία, ότι αν ότι για να παραμείνει κάποιος πρέπει οι 3 από τους 4 του Big 4 να συμφωνούν. Ή ήταν μια άτυπη συμφωνία που δεν είχε...
2: Τελείως άτυπο αυτό.
0: Τελείως άτυπο.
2: Υπάρχουν αρχιδιαιτητές οι οποίοι έχουν αναλάβει καθήκοντα με ομοφωνία,
0: ναι,
2: να έχουν συμφωνήσει και οι 4. Υπάρχουν όμως και αρχιδιαιτητές όπως ο Μπένετ και ο Φρόιτφελντ, οι 2 προηγούμενοι δηλαδή, που ήταν οι 2 από τους 4.
0: Mm-hmm.
2: Θυμίζω ο Φρόιτφελντ, ειδικά ο Φρόιτφελντ σίγουρα, είχαν συμφωνήσει μόνο η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είχαν αντιδράσει. Παρ' όλα αυτά είχε αναλάβει κανονικά τα καθήκοντά του.
0: Ποιοι άλλοι ψηφίζουν, οι άλλοι 9, οι 9 ποιοι είναι, οι 4 μεγάλοι, ο Γκαγκάτσης, ως πρόεδρος της ΕΠΟ 5, οι άλλοι...
2: Λοιπόν, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι από την ΕΠΟ ο Γκαγκάτσης, ναι. Ο Τζόρτζογλου,
0: okay.
2: Η Βίκη η Δημητρακοπούλου, ο Αστέριος Αντωνίου.
0: Α, είναι όλοι ΕΠΟ.
2: Όχι όλοι ΕΠΟ, είναι 4 από την ΕΠΟ.
0: Ναι, ναι, ενώ οι υπόλοιποι από τις 9.
2: Ναι, είναι ο Αστέριος Αντωνίου και ο Αστέριος Τόκας. Και από εκεί και πέρα είναι ο πρόεδρος της Super League.
1: Δύο αστέρια.
0: Ναι, ο πρόεδρος της Super League, ο οποίος δεν ψήφισε.
1: Τρομερό είναι αυτό όμως. Δεν είναι τρομερό.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Δεν ήταν εκεί, οπότε δεν ψήφισε.
1: Ναι.
2: Δύο αστέρι, στους οποίους φωνάζουν στέριους. Έτσι.
1: Ωραία. Ναι. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Super League συμμετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, ο οποίος βέβαια απουσίαζε σήμερα.
0: Ναι.
2: Ο Μαρινάκης ήταν ο μοναδικός που απουσίαζε. Και από εκεί και πέρα εκπροσωπούνται ο Ολυμπιακός από τον Καραπαπά, η ΑΕΚ από τον Αλέξη τον Αλεξίου, ο ΠΑΟΚ από τον Άγγελο τον Αναστασιάδη, αυτόν έχει βάλει ο ΠΑΟΚ, και ο Παναθηναϊκός από τον Λεωνίδα τον Μπουτσικάρη.
0: Okay.
2: Συμμετέχει ο πρόεδρος της Super League 2, ο Πέτρος ο Μαρτζούκος, και συμμετέχει και με δύο μάλιστα μέλη ο ΨΑΠ.
0: Ναι.
2: Και ο Γιώργος Μπαντής και ο Θανάσης ο Μακρινιώτης, ο δικηγόρος του ΨΑΠ, συμμετέχουν και οι δύο στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Ψήφισαν λευκό, πρέπει να σας πω, αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, τα σημαντικά, έτσι, τα χοντρά.
0: Και ισχύει η απλή πλειοψηφία.
2: Ναι, η απλή πλειοψηφία.
0: Θέλω να πω, αν ψήφιζε η ΕΠΟ και μία ομάδα, ήταν 5. Πέρναγε.
2: Ναι, πέρναγε. Βέβαια, το να ψηφίσει μία ομάδα την ανανέωση της θητείας του Λανουά...
1: Θα υπήρχε ένα θέμα, ναι.
2: Ναι. Πρέπει επίσης να σας πω ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου δεν έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα. Έχουν εισηγητικό στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Θα συνεδριάσει συνέχεια η
1: εκτελεστική επιτροπή και θα επικυρώσει την απόφαση.
2: Θα επικυρώσει αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Thank you.
1: Λοιπόν, ciao. Ωραία. Θα ακούσουμε και αυτά. Μια χαρά είμαστε. Καλή σεζόν να πούμε σε όλους. Έτσι. Καλή σεζόν. Ωραία πράγματα. Λοιπόν. Από τον Ιάρχο Γιαζοπλού που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην γενική γραμματεία της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή στιγμή στην ακρόαση. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος.
0: Τα λέμε αύριο.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε

0: Λιμπία Οδός, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Sport FM Patras 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, γιατί χθες δεν τα πάμε. Γενικά όλοι καλοί να είμαστε, όλα καλά να μας πάνε. Κατά τα άλλα είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως.

Λοιπόν, να τα πάρουμε τη σειρά. Έλειψα 3-4 μέρες και είμαι τελείως ντεφορμέ σε ό,τι έχει να κάνει εδώ πέρα με τους τίτλους της αρχής που με κατηγορείτε ότι λέω τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια πρέπει να λέω. Μην κάνουμε κανένα λάθος. Χορηγός της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας η Nova. Η Nova η οποία σου δίνει ταχύτητες στο διαδίκτυο για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα της τάξης των 300 Mbps, δηλαδή σαν να έχεις οπτική ίνα, χάρη στο πρόγραμμα Nova 5G Home Internet. Διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό πρέπει να δείτε τον χάρτη των ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες στο nova.gr. Δυνατότητες επικοινωνίας διάφορες. Διάφορες και πολλές. Δηλαδή 2-10-95-79-283-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας. Και φυσικά υπάρχει πάντα τρόπος να μας στέλνετε και μηνύματα με μια απλή διαδικασία. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα στο sportfm.gr, ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, αφού πρώτα συνδεθείτε στο διαδίκτυο μια συσκευή σας. Αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά η σελίδα που ανοίγει, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και είναι πολύ χρήσιμη. Για φίλους στο εξωτερικό, γιατί εδώ όλο και κάποιο τρανζιστοράκι υπάρχει και παίζει για χάρη μας και για χάρη σας, μοδάτη πάντα, θέλω να πω, χρησιμοποιούν ας πούμε και το διαδίκτυο. Μέσω αυτής της σελίδας πρέπει να πω ότι έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε και μηνύματα που έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους έχουμε μια ματιά κάθε τόσο, δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα. Προφανώς διαβάζουμε μόνο αυτά τα οποία έχουν κάποια σχέση εδώ πέρα με την εκπομπή και μας δίνουν και λαβές έτσι, για συζητήσεις, αλλά τα βλέπουμε όλα, μην ανησυχείτε γενικώς.

0: Λοιπόν, είμαι πλήρως αποδιοργανωμένος, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, θα το βρω, μην ανησυχείτε. Έφυγα την Πέμπτη, γύρισα χτες το βράδυ. Πέρασα ωραία στη Βουδάπεστη σε γενικές γραμμές. Είδα ένα παιχνίδι, ένα τελικό, πραγματικό τελικό. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξετρελάθηκαν με το θέαμα, αλλά δεν το βρήκα και του πεταματού. Πρώτα απ' όλα ήταν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι και αυτό στους τελικούς συμβαίνει όλο και πιο σπάνια και όχι μόνο στους τελικούς του Champions League, στους τελικούς γενικότερα. Φέτος, ας πούμε, στους προηγούμενους τελικούς που είχαμε και τις αγγλικές, ας πούμε, επικρατήσεις. Όχι, ας πούμε, στις αγγλικές επικρατήσεις, δηλαδή είδαμε την Αστον Βίλα να κερδίζει τη Φράιμπουργκ και την Κρίσταλ Πάλας να κερδίζει τη Ράγιο. Δεν σκόραραν και οι δύο ομάδες. Το ένα μάτς έλξε πολλά με λίγα, 3-0. Το άλλο μάτς έλξε 1-0. Σκόραρε μόνο η Κρίσταλ Πάλας. Αυτά έτσι είναι η τελική, πρέπει να πω. Αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια οι πιο πολλοί τελικοί είτε λήγουν 1-0. Και μένω στο Champions League, δηλαδή είτε είναι παιχνίδια τα οποία σκοράρει κάποιος και το κρατάει και πανηγυρίζουμε και λέμε ωραία, ξέρω εγώ, βάλε ένα γκολ και μετά έδειξε τη σοβαρότητά του και τέτοια πράγματα, είτε βάζει και ένα δεύτερο και η σεμνή διαδικασία λαμβάνει τέλος. Δηλαδή από το 17-18 είχαμε να δούμε δύο ομάδες να σκοράρουν σε τελικό, αλλά εκείνο δεν ήταν ένα ανάλογα, έτσι, ανταγωνιστικό παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι της Ρεάλ με τη Λίβερπουλ στο Ολυμπίνσκι του Κιέβου τότε, που είχε λήξει 3-1, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άνετη νικήτρια. Δεν ήταν δηλαδή ότι το γκολ της Λίβερπουλ δημιούργησε κανένα πρόβλημα, όπως ακριβώς και την προηγούμενη χρονιά που η Ρεάλ είχε βάλει 4 γκολ στη Γιουβέντους και είχε δεχτεί 1. Λοιπόν, έκτοτε τα παιχνίδια λήγανε 2-0, 1-0, με την εξαίρεση του περσινού τελικού που έλεξε 5-0, για τον απλούστο το λόγο ότι το 2-0 έγινε πολύ νωρίς. Για την ακρίβεια, το 1-0 έγινε πολύ νωρίς, δηλαδή με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, γκόλι πάρει. Μετά έβαλε και άλλο ένα, πολύ πριν να φύγει το ημίχρονο, δεν μπορούσε να σταματήσει και έβαλε 5. Ο Λουίς Ενρίκε, πρέπει να πω ότι παραμονή φετινού τελικού, είπε ότι εκείνο το παιχνίδι είναι μια μεγάλη εξαίρεση, άδικο πολύ για την Ίντερ ως παιχνίδι και ως αποτέλεσμα, πράγμα που κατά τη γνώμη του πολύ δύσκολα θα ξανασυμβεί, και μας είχε προετοιμάσει ότι θα βλέπαμε ένα άλλο τύπου μάτς, όπως και έγινε. Και πρέπει να πω ότι όταν προηγήθηκε η Arsenal, είπα πάλι καλά που το βάλει νωρίς και δεν θα λήξει ένα 0, γιατί ήταν αδύνατο να λήξει ένα 0 ένα παιχνίδι στο οποίο η Arsenal κερδίζει στο 5, στο 6, κάπου τόσο, και ήταν δεδομένο ότι μετά θα παίξει άμυνα. Ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσει την πάρει 90 λεπτά, αν υποθέσουμε ότι το παιχνίδι θα τελείωνε, ας πούμε, στο 96, όπως και τελικά έγινε. Λοιπόν, αν το είχε βάλει τον γκολ αυτό η Arsenal και είχε προηγηθεί γύρω στο 60, μπορεί να ήταν αυτή τώρα πρωταθλήτρια Ευρώπης, γιατί όπως την είδα, 30-40 λεπτά σούπερ άμυνα μπορεί να παίξει απέναντι στον οποιοδήποτε. 90 λεπτά ήταν πολύ και για αυτή. Και κάπως έτσι πάρει, βρήκε με το πέναλτι που κέρδισε ο Κβαρασκέλια την ισοφάριση. Και μετά άναψε λιγάκι το παιχνίδι και έγινε καλύτερο, είναι αλήθεια. Από το 6 στο 66 βλέπαμε μια ομάδα που προσπαθούσε χωρίς να ξέρει και πολύ καλά τι να κάνει, και μια ομάδα που έπαιζε άμυνα φοβερή. Και πρέπει να πω, και αυτό ήταν, θα θυμάμαι από αυτό το παιχνίδι, από κάθε τελικό κάτι θυμάμαι, από αυτό θα θυμάμαι αυτό. Υπήρχε μια φανταστική υποστήριξη των οπαδών της Arsenal σε αυτό το μη παιχνίδι. Δηλαδή, προσέξτε, δεν μιλάω για υποστήριξη, ας πούμε, μιας ομάδας που ήθελε να γίνει κάτοχος του Champions League, πρωταθλήτρια Ευρώπης, και είμαστε δίπλα της και συντασσόμαστε και υποφέρουμε. Και όχι, όχι, όχι. Υπήρχαν και αυτά. Αλλά βασικά υπήρχε μια μεγάλη χαρά για το παίζουμε άμυνα. Τρομερή χαρά. Δηλαδή, μιλάμε, έδιωχναν την μπάλα από την περιοχή στα Περιστέρια και πεταγόντουσαν οι μισοί και λέγανε μπράβο, ας πούμε. Δηλαδή, είχε πλάκα. Τους με κέρδισαν, πρέπει να πω. Δηλαδή, είδα σε όλη αυτή την προσήλωσή τους, ας πούμε, και την αγάπη τους για την ομάδα και την πίστη τους ότι μπορεί να τα καταφέρουν, έστω και με αυτόν τον τρόπο που πρέπει να πω ότι δεν είναι ο πλέον ορθόδοξος όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο του 2026. Αλλά τι να κάνεις, αυτό ξέρεις, αυτό κάνεις. Ήταν ο πρώτος τελικός που άρχισε η μέρα, αλλά ολοκληρώθηκε νύχτα. Ξεκινήσαμε με έναν ήλιο τεράστιο. Είχε πολύ ήλιο γενικώς η Βουδαπέστη. Ήταν πάρα πολύ ζεστή, όπως η Αθήνα ήταν. Λοιπόν, ένα ψηλό βροχό Σάββατο μεσημέρι δεν χάλασε το τριήμερο και άλλωστε κράτησε και πάρα πολύ λίγο. Αλλά ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με τη διαδικασία των πέναλτι. Το άλλο το οποίο είχε πλάκα πολύ είναι ότι οι Άγγλοι πανηγύρισαν σαν τρελοί όταν το μάτς έληξε και πήγε στη διαδικασία του πέναλτι. Φώναξαν ρυθμικά πολλές φορές το όνομα του Ράγια, του τερματοφύλακα. Έδειχναν πολύ σίγουροι ότι χάρη στον τερματοφύλακα τους θα τα καταφέρουν. Δεν ήταν υποχρεωμένοι να γνωρίζουν ότι πάρει πριν από αυτό το τρόπο. Είχε πάρει άλλα τρία φέτος στη διαδικασία των πέναλτι. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν τα προηγούμενα καθορίζουν τα επόμενα, ήταν πολύ μεγάλο φαβορί πάρει στα πέναλτι. Είχε κερδίσει στα πέναλτι το Super Cup το Ευρωπαϊκό απέναντι στην Tottenham. Το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, μάλιστα. Δεν είχε ούτε φιλικό παίξει πάρει όταν έπαιξε με την Tottenham. Είχε αρχίσει προετοιμασία δύο μέρες πριν. Δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι, είναι αλήθεια, γιατί είχε παίξει τον τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων. Ξεκίνησε από εκεί, από το Ούντινε. Πήρε τότε το μάτς στα πέναλτι, μετά πήρε στα πέναλτι το γαλλικό Super Cup, κερδίζοντας τη Μονακό, και μετά πήρε στα πέναλτι και το διπυρωτικό, που γίνεται ακόμα, παρότι υπάρχει το Παγκόσμιο Συλλόγο, κέρδισε τη Φλαμέγκο. Επίσης στα πέναλτι, με τον Σαφόνο, αν δεν κάνω λάθος, τότε να πιάνει και τρία. Δηλαδή ήταν εντυπωσιακή η παρουσία. Τώρα δεν πιάσει κανένα. Τα χάσαν οι άλλοι και πήρε πάρει το τρόπαιο. Η Arsenal, μου λέει ο Στρακόπουλος, είχε τρεις τίτλους στα πέναλτι. Δεν κατάλαβα δηλαδή πραγματικά γιατί πανηγυρίζανε. Κανονικά έπρεπε να φτύνουν τον κόρφο τους που πήγε το μάτς στα πέναλτι, αλλά Άγγλοι είναι. Και όλη αυτή η διαδικασία ήταν πάρα πολύ αγγλική, πρέπει να πω. Δηλαδή, η Παρή ήταν πραγματικά σαν φιλοξενούμενη στη Βουδαπέστη. Είχε τον κόσμο της, αλλά οι άλλοι ήταν πάρα πολύ περισσότεροι και στο γήπεδο και βέβαια εκτός γήπεδου. Ήταν τουλάχιστον 10-15.000 άνθρωποι χωρίς εισιτήρια. Με το μάτι το λέω, το υπολογίζω, ίσως ήταν και περισσότεροι. Θα σας πω και άλλα για αυτά μετά, αλλά τώρα ο νέαρχος θα κάνει ένα break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
8: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein και το ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
11: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
10: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες έσχα θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ.
13: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
13: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι άλλο τώρα. Καλά, για τον τελικό θα σας τα πω και με, με τον κύριο Πάνουτσο όταν θα έρθει. Έχει διάφορα εκεί πέρα από τα οποία μπορούμε να τα μοιραστούμε. Γίνανε διάφορα. Σήμερα δεν βλέπω τίποτα φοβερό. Ανανεώθηκε, διαβάζω, η θητεία του Λανουά. Θα είναι και του χρόνου μαζί μας. Όχι ότι είναι τίποτα, καμιά έκπληξη. Ολυμπιακός εξέφρασε τα παραπονά του, ούτε αυτό είναι έκπληξη. Ξέρετε τώρα, όταν μένει ο αρχιδιαιτητής και το έχει καταλάβει ότι θα μείνει, γιατί εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε καμιά διάθεση, ας πούμε, από την ΕΠΟ να τον αλλάξει και τα λοιπά, δεν έχεις και η όρεξη να πας εκεί πέρα και να εκφράσεις διαφωνίες, ας πούμε. Θα τον βρεις μπροστά σου τον αρχιδιαιτητή, θέλω να πω. Αν το κάνεις, πρέπει να είσαι λίγο Ολυμπιακός, ας πούμε, να είσαι ένα μεγάλος σύλλογος, ας πούμε, και δυνατός για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία της αντιπαράθεσης. Οι υπόλοιποι πάνε εκεί και λένε ναι σε όλα και μετά βγάζουν ανακοινώσεις όλο τον χρόνο. Τίποτα παράξενο. Λοιπόν, η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της, από ό,τι βλέπουμε, τα γραφεία όσο εμείς τρέχαμε στις Βουδαπέστης με Ζουμπκόφ. Καλός ποδοσφαιριστής, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και λέω πολύ καλός ποδοσφαιριστής για τον Νίκολιτς, γιατί είναι τύπος που τρέχει την μπάλα, έχει ατομική ενέργεια. Είναι κοϊτά, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Απ' την άλλη πλευρά, με άλλα χαρακτηριστικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτού του τύπου ο κυνηγός, που δεν είναι, ξέρω εγώ, εξάρτημα για να χτίσεις μια επίθεση, αλλά ένας τύπος που παίρνει την μπάλα και κάνει δουλειά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ είναι μπροστά, δηλαδή δουλεύει με το ριμπάλτα στη συνέχεια, ας πούμε, μιας χρονιάς στην οποία τα ανέλαβε όλα ο Ισπανός, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση. Προφανώς τον ξέρει και ο Νικόλητς τον παίκτη. Και όλα αυτά γίνανε πάρα πολύ γρήγορα. Είχε μια καλή χρονιά στην Trabzonspor, που δεν είχε την καλύτερη χρονιά της, βέβαια, γενικά. Νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής από αυτούς που μπορεί να βοηθήσουν, γιατί δεν, πρώτα απ' όλα θα είναι ευχαριστημένος που θα έρθει στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Κάπως έτσι ξεκινάει και το γενικότερο μεταγραφικό παζάρ, σε μια μέρα η οποία έχει και αυτή πολύ βάρος, γιατί χάσαμε το Μάριο Οικονόμου, συμπαθέστατο παλικάρι. Δυστυχώς πήγε από τροχαίο, από ό,τι διαβάζω. Ξέραμε ότι ήταν μέρες τώρα, πάλευε στο νοσοκομείο, νεότατος, 33 χρονών. Όποιος τον έχει γνωρίσει, λέει τα καλύτερα, και όποιος τον είχε συμπαίκτη, και όποιος τον είχε στην ομάδα του γενικά, και όποιος τον ήξερε σαν άνθρωπο, και γιατί να μην τα πει, μια χαρά παλικάρι ήταν, έφυγε γρήγορα. Να πούμε αιωνία του η μνήμη και να πούμε και συλληπιτήρια στους δικούς του. Είναι μια βαριά είδηση σε μια στιγμή που έχει μαζευτεί κάμπος ο θανατικό, πρέπει να πω, γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα break, να ακούσουμε το δελτίο. Άφηξη Πάνουτσου και τα λέμε σε λίγο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
5: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

βράδυ, Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Πάρξ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Σήμερα είχαμε και Media Day εν ώψη των τελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κάνει τους σταυρό σας να ξεκινήσουν, να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα ωραία που ξέρουμε. Να μην έχουμε τα περσινά. Δηλαδή, θέλω να πω να μην έχουμε διακοπές και τέτοια πράγματα, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Και συσκέψεις πάλι στα υπουργεία όπου γίνονται ρεζίλοι οι υπουργοί στο τέλος. Μην ανησυχείτε, εσείς οι λάτρες, ας πούμε, της τοξικότητας, είναι δεδομένο ότι θα έχει πολύ πράγμα. Δεν θα πλήξουμε. Ανακοινώσεις αυτά, γκρίνιες για διαιτησία, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα σκεφτούν, ας πούμε, μπλουζάκια, ειδικά όλα αυτά τα ωραία τα οποία συνθέτουν αυτό το μαγικό κόσμο των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Είχε και Media Day σήμερα, δεν θέλω να πω όλα τα χυμαριωρή. Είχαμε εκεί τον Δημήτρη Παπαδήμα να μας πει και για τον Dorsey που θα παίξει, να μας πει και άλλα για το γεγονός.
1: Σε ένα λεπτό,
0: σε ένα λεπτό θα τον έχουμε.

0: Λοιπόν.
1: Καλώς ήρθες στην πατρίδα σου.
0: Καλώς σε βρήκα. Περίμενε να βγάλουμε ένα λεπτό. Το Δημήτρη Παπαδήμα μας πήγε τη Media Day του μπάσκετ, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Τέτοια μεγαλεία. Σήμερα Media Day. Σε κάνα δύο μέρες πλακώνονται.
1: Εντάξει, Media Day δεν πάει να πει ότι θα πάει ο Γιαννακόπουλος με τους Αγγελόπουλους.
0: Όχι, είναι καθένα ξεχωριστό. Αλλά είμαι σίγουρος.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ. Θα είμαι πολύ κυριλαία όλα σήμερα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό λέω. Καταλαβες. Λοιπόν.
1: Ναι, παιδί μου, υπάρχουν διαφορετικές συμπεριφορές για διαφορετικούς
0: περιστάσεις. Σωστό.
1: Σε διαφορετικές περιστάσεις.
0: Σωστό.
1: Είναι το ίδιο.
0: Σωστό.
1: Όταν έρχεται ένα κανάλι σε εσένα, ας πούμε, για να κάνεις δηλώσεις, πες ότι έχεις τελειώσει εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Τους κοιτάς από το κανάλι, τι θέλουν. Θέλουν να είμαι. Καθεστωτικός, αντικαθεστωτικός.
0: Ναι.
1: Σε κοιτάνε και αυτοί. Σου λέει, εμείς θέλουμε μια καλή δήλωση. Βγαίνεις λοιπόν, λες, εμένα δεν θα με, πώς το λένε, δεν θα με φτιάξουν αυτοί, θα τους φτιάξω εγώ. Mm-hmm. Ωραία δήλωση. Αλλά δεν την κάνεις, ας πούμε, δεν την κάνεις εκεί πέρα που πρέπει.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θέμα συμπεριφορών, καθαρά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα. Τον έχουμε, γιατί μου
1: δεν
0: λένε.
1: Τον έχουμε.
0: Τον έχουμε, τον έχουμε και συνέχεια μου κάνουν έτσι να πούμε. Λες και
1: δεν
0: εγώ τώρα ξέρω να πούμε.
1: Μην στενοχωριέσαι, ρε.
0: Ρε, παιδί μου, προσπαθούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Άμα μου λένε σε ένα λεπτό, εγώ κάθομαι σαν τον ηλίθιο και περιμένω. Άμα δεν γίνεται, να μην τον βγάλουμε. Δεν έγινε τίποτα. Δεν θυμώνω.
1: Καταλαβαίνω. Δεν θυμώνω, ρε.
0: Ρε φίλε, δεν θυμώνω. Προσπαθώ να δω τι διάολο θα κάνουμε. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και συζητάμε και μας πέσει ο άλλος ουρανοκατέβατος, εγώ δεν το αντέχω.
1: Θα το βάλουμε στη συζήτηση.
0: Καταλαβες. Να το βάλουμε στη συζήτηση.
1: Κάποια άποψη θα έχει.
0: Εντάξει, ωραία. Βάλτε μουσική στην αρχή. Παίξει μουσική.
1: Θα σταματήσουμε όμως αυτή τη μουσική ανάσα, μπράβο.
0: Να πες τα. Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η Media Day εδώ του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ εν όψη του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό. Γιώργος Μπαρτζόκας και Κώστας Παπανικολάου τέθηκαν έτσι στη διάθεση των μέσων που έδωσαν έτσι προτερό παρόν εδώ στο ΣΕΦ λίγες μέρες πριν από το μεγάλο πρώτο τελικό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας πήρε πρώτα τον λόγο. Καταρχάς να πούμε ότι φαντάζομαι θα έχετε πει στον αέρα ότι δεν θα αγοριστεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Εγώ όχι, τώρα μια καλημέρα του είπα.
0: Ναι, ναι, πες τα όλα.
2: Ωραία. Θα τα πω εγώ, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ οριστικά από τον πρώτο τελικό, όπως είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, λόγω της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί. Ένα πρόβλημα που προέκυψε από την κούραση. Mm. Που έχει τη συσσωρευμένη κούραση που υπάρχει στον Ντόρσεϊ, δηλαδή δεν είναι κάποιο χτύπημα. Δεν προπονήθηκε χθες, δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Προφανώς δεν είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στον πρώτο τελικό. Δεν μας είπε στη συνέχεια, δηλαδή στο δεύτερο τελικό, αν θα αγωνιστεί. Προφανώς θα εξετάζεται η κατάστασή του μέρα με τη μέρα.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν είναι έτοιμος θα βοηθήσει την ομάδα του.
1: Τι έγινε εκεί πέρα τώρα με το. Τι ήταν αυτό, η εκδήλωση γενικά.
0: Media Day.
1: Media Day. Τι είναι Media Day,
0: νομίζω. Μαζεύονται και μιλάνε δημοσιογράφους.
1: Τι, μιλάνε σε δημοσιογράφους, οκ, εντάξει.
2: Τέτοιμη στη διάθεση των δημοσιογράφων, ο προπονητής.
1: Απαντάνε σε δημοσιογράφους.
2: Καμιά
1: περίεργη ερώτηση.
2: Περίεργη, όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα ότι έγινε. Να σας μεταφέρω έτσι λίγο ενδεικτικά, αν θέλετε, κάποια από αυτά που είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Είπα εγώ για τον Πίτερς αν θα το αντικαταστήσει με κάποιον τέτοια, τον ρωτήσανε.
2: Για τον Πίτερς έγινε μια ερώτηση. Η ερώτηση ήταν κατά πόσο θα του βελτιώσει την ψυχολογία όλο αυτή η έκρηξη αγάπης που υπάρχει από τον κόσμο του Ολυμπιακού τις τελευταίες μέρες. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι έχει δείξει πόσο επαγγελματίας είναι. Δεν επηρεάζεται από τέτοια πράγματα. Είναι λάθος, είπε, να επικεντρωθούμε σε έναν παίχτη και στο δικό του ατομικό κίνητρο. Όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο. Και όσον αφορά τις εκδηλώσεις αγάπης, είπε ότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια ομάδα που έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα και ο βασικός κορμός της ομάδας αυτής λαμβάνει πολύ αγάπη. Μέρος του βασικού κορμού των τελευταίων ετών ήταν και ο Άλεκ Πίτερς.
1: Είπε για τη σημασία καθόλου του πρωταθλήματος σε σχέση με το τέτοιο με την Euroleague.
2: Ρώτησε με πάλι γιατί δεν σε άκουσα.
1: Αν μίλησε για τη σημασία του πρωταθλήματος σε σύγκριση με την Euroleague, με την.
2: Ναι. Είπε ότι ο πρώτος μας στόχος ήταν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά βέβαια και το πρωτάθλημα είναι ένας πολύ βασικός μας στόχος, το οποίο και θα παλέψουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στάθηκε στο πόσο έχει γίνει έτσι η πνευματική προετοιμασία της τάξης της ομάδας για να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι και εύκολο μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία να καλείσαι μετά από μερικά 24 ώρα ουσιαστικά να παλέψει για έναν ακόμη τίτλο. Είπε ότι έχει γίνει η προετοιμασία σε πνευματικό επίπεδο έτσι όπως πρέπει. Ελπίζουμε να παρουσιαστούμε 100% έτοιμοι και όπως πρέπει κόντρα σε έναν πάρα πάρα πολύ ποιοτικό αντίπαλο, όπως είπε το, όπως χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Και είπε επίσης αυτό, ότι περιμένει μια πολύ αμφίροπη σειρά.
1: Οκ. Okay. Mm-hmm. Κύριε Καρπεδόπουλε.
0: Τίποτα, ακούω πολύ προσεκτικά.
1: Έλα, άκουσε προσεκτικά. Άκουσαμε και διακράτες προσεκτικά. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια.
2: Α, είστε καλά.
0: Αυτά, θα βγει και μετά κάποιος από τη Media Day του Παναθηναϊκού, με να ανησυχείτε σήμερα είναι και τα δύο.
1: Ναι, οπότε, έγινε δύο Media Day, αλλά όχι
0: κοινή. Μαζί.
1: Όχι κοινή.
0: Ρολανγκαρό, δεν είναι, πώς το λέει, Final Four.
1: Είδες καθόλου Ρολανγκαρός.
0: Είδα το Σίνερ, την κατάρρευση.
1: Είδες την κατάρρευση του Σίνερ με τη ζεστή.
0: Ναι, την κατάρρευση του
1: Σίνερ. Αυτός ο Φονσέκα είναι πάρα πολύ καλός.
0: Καλός είναι, έχει δύο νίκες με ανατροπή από 2-0. Δεν ξέρω τι είναι. Τα δύο πρώτα μάτς.
1: Προηγήθηκε με τον Τζόκοβιτς. Δεν προηγήθηκε 2-0 ο Τζόκοβιτς, δεν θυμάμαι τουλάχιστον να κάνω λάθος, sorry. Αλλά επειδή τα είδα τα μάτια.
0: Ναι. Για τον Τζόκοβιτς δεν θυμάμαι. Τα δύο προηγούμενα ήταν.
1: Με τον Τζόκοβιτς δεν ήταν το πρώτο.
0: Το δεύτερο ήταν με τον Τζόκοβιτς. Και έχει έρθει νομίζω και από προκριματικά.
1: Περίμενε, είναι με τον Τζόκοβιτς και με τον Ρουντ.
0: Ναι.
1: Αυτά έχει παίξει. Ναι. Δεν κάνω κανένα λάθος. Όχι.
0: Με τον Τζόκοβιτς νομίζω είναι στο δεύτερο γύρο. Έχει παίξει.
1: Περίμενε, όχι,
0: γύρο.
1: Σου λέω έχει παίξει αυτά τα δύο μάτια. Αυτά τα δύο μάτια δεν έχει παίξει.
0: Σου είπα ότι έχει κερδίσει με ανατροπή και στον πρώτο γύρο. Με τον Τζόκοβιτς δεν έπαιξε τον πρώτο γύρο, έπαιξε το δεύτερο γύρο.
1: Οκ, ναι. Αλλά σου λέω με τον Τζόκοβιτς, τέλος πάντων, κοίτα τη σειρά των. Τέλος πάντων, έπαιξε με τον Τζόκοβιτς και με τον Ρουντ.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, okay, αυτό λέω. Και τα δύο ήταν εντυπωσιακό, ήταν καλός. Δεν ήταν θέμα ότι οι άλλοι ήταν κουρασμένοι, ήταν. Με τον Ρουντ δηλαδή ήταν επικράτηση πλήρη. Με τον Τζόκοβιτς, εντάξει, ζωρίστηκε προφανώς, ας πούμε, και το όνομα κτλ. Έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Εξαιρετικό. Και είδα και τον Μέσνικ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν αυτός που έπαιξε με τον. Με ποιον έπαιζε, με τον Σίνερ έπαιζε. Ο Τσεχοσλοβάκος. Πάρα πολύ καλός και αυτός παίκτης με πάρα πολύ δυνατό σέρβις. Σέρβις σκοτώνει δηλαδή το σέρβις του, αλλά δεν είναι μόνο σέρβις. Εμφανίζονται δηλαδή 2-3 τώρα οι οποίοι είναι καλοί.
0: Είναι πιτσερκαρία καλή, ναι. Και έχει χαθεί όλη η φουρνιά του Τσιτσιπά. Όλη. Δηλαδή μόνο Σβέρεφ έχει μείνει που είναι. Ναι. Γιατί και ο Μεντβέντεφ νομίζω αποκλείστηκε.
1: Μπράβο, έπεσε με το Ρούμπλεφ.
0: Πολύ νωρίς.
1: Που σου είπα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι 25-30 ας πούμε, ναι. Είναι ο ένας, πώς το λένε, προς το χειρό, ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι όμως, δεν έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Δηλαδή ο Ρούμπλε που έβλεπα για παράδειγμα δεν είναι στο ranking του Τσιτσιπά.
0: Όχι, κανένας δεν είναι στο ranking του Τσιτσιπά. Αλλά τώρα ας πούμε ο Μετβέντεφ θα πέσει και αυτός καμιά 30 θέσεις.
1: 30.
0: Ναι, γιατί πέρσι είχε πάει στους 8, φέτος έφυγε στον πρώτο γύρο.
1: Οκ, θα πέσει.
0: Πέσει, ναι.
1: Σου λέω το εξής όμως, ότι παραμένει δηλαδή το Ρούμπλεφ που έβλεπα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Έπαιζε. Τον έβλεπε. Δηλαδή το παιδί έπαιξε καλά. Εντάξει. Έχασε.
0: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές, εγώ βλέπω το φαβορίτη ο Τσβέρεφ.
0: Εμάς που μείνανε.
1: Το γίγαντα.
0: Λογικά είναι ο πιο έμπειρος.
1: Ναι, είναι ο πιο έμπειρος από αυτούς.
0: Και
1: θα είναι για πρώτη φορά. Όποιος το κατακτήσει, θα είναι για πρώτη φορά νομίζω.
0: Εννοείται. Αφού όλα τα προηγούμενα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Θα μπορούσε ο Τσβέρεφ να ήταν. Δεύτερη δεν το είχε. Πεθάνανε στη ζεστή.
0: Ο Σίνερ έχασε τον Τζερούντολο, τον Αργεντίνο. Ο οποίος μετά διαλύθηκε από τον
1: Μπερετίνη.
0: Που δεν είναι και η επιφάνειά του, αλλά.
1: Ήταν με τον Μπερετίνη, τον είδα, μπράβο. Ο Ρούμπλεφ από ποιον αποκλείστηκε. Το Μέσνικ.
0: Δεν το έχω.
1: Ή από τον Κωνσταντινέα. Τέλος πάντων. Και οι δύο ήταν εντυπωσιακοί, γιατί ξέρεις, σε κάποια στιγμή όλα γίνονται ένα μάτι στο κεφάλι του Λεσμόδου.
0: Από το Μέσνικ αποκλείστηκε ο Ρούμπλεφ. Εγώ προφανώς είναι ο Σβέρεφ τώρα το φαβορί. Το δικό μου outsider είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν είχε εμφανιστεί μικρός με είχε εντυπωσιάσει, δεν έκανε την καριέρα που περίμενα, αλλά ίσως έρχεται η ώρα της δικαίωσης του περίφημου Οζέ Αλιασίμ, ο οποίος χρόνια του παλεύει, φτάνει κοντά, παίζει κάτι.
1: Καλός ήταν, πολύ καλός.
0: Κάτι με τελικούς. Ξέρω εγώ, λέω τώρα ότι.
1: Πολύ καλός ήταν. Ναι. Και εγώ που τον είδα, πολύ καλός.
0: Δεν έχει παίξει με τίποτα παίκτης. Δηλαδή, το ταμπίλο αυτός που απέκλεισε στο τελευταίο είναι. Είχε έρθει από προβληματικά.
1: Θα φανεί όταν ζοριστεί από κάποιον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι λέει.
0: Ναι, πάμε στον Αθανασίου.

0: τον ασθενισμό του Νίκου Αθανασίου.
1: Ναι.
0: Ναι. Γεια σου Νίκο.
2: Καλημέρα Αντώνη, δες τι κάνετε.
1: Υγείατε.
2: Είστε καλά, πώς θα περάσατε.
1: Μια χαρά. Δεν
2: μπράβο.
1: Ο Κάρπε ήταν πιο περιπετειώδης. Πολλά χαιρετίσματα από τον Ράφα που ήταν στα μέσα και στα έξω.
2: Σε μένα προσωπικά.
1: Στη Βουδαπέστη. Ναι, γενικά.
0: Ναι, είπε στον Νίκο ρε και τα μάτια σου.
1: Σε όλο τον κόσμο στην Ελλάδα να περνάει.
2: Α, Κάρπετ πήγε στη Βουδαπέστη.
1: Ναι, να περνάει.
2: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Είχε ανεβάσει φωτογραφίες. Έχει...
1: Υπήρξε και τρομερή μπράβο, σκηνή μπράβο. Που του, τον ρωτάει ο Καπέλο τι έκανε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τι ήθελε να πα στην Ελλάδα.
0: Τι ήθελε
1: είναι
0: να
1: πα. Ο Καπέλο, ο Μπενίτεθ, ο Αρσέν Βενγκέρ και ένα ακόμα. Που πάντα υπάρχει που δεν ξέρει ποιο είναι. Ο τέταρτο. Αλλά είναι σημαντικό. Λοιπόν. Και λέει, και του λέει ο Αρσέν Βενγκέρ, είχα πάει κι εγώ.
0: Α, ναι, με το Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Τότε με το κότερο του κόκκινου.
1: Το Ολυμπιακό, ναι. Δεν θυμάμαι ήταν κότερο, αλλά θυμάμαι σε ένα παιχνίδι. Είχε δει ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ιωνικό, νομίζω, κάτι τέτοιο. Αλλά είχε πλάκα ότι το θυμόταν ο Αρσέν Βενγκέρ.
2: Μπροστά έστω σε αυτά τα κάρτα.
1: Ναι, ναι, μπροστά.
2: Μάλιστα.
1: Γενικά ο Ράφα ψάχνει να ξαναπάει στην τεχνική επιτροπή τη UEFA, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει. Βέβαια ξέρεις, δεν μιλάει σε δημοσιογράφους ούτε με επισήμως εννοώ, ούτε με απειλή όπλου, γιατί είναι στα πλαίσια της αποζημίωσης.
0: Α, δεν έχει
1: είναι
0: τελειώσει
1: η σιωπή του.
0: Έχει, πώς το λένε, έχει κλώζ που λένε
1: νομίζω,
0: οι Αμερικάνοι.
1: Νομίζω, ναι.
2: Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Μπενιτέθ, έχει να κάνει νομίζω με κάθε προπονητή που φεύγει από μια ομάδα και έχει ακόμα ένα συμβόλαιο το οποίο πληρώνεται και αν θέλει να πάρει αποζημίωση. Βέβαια, το θυμάμαι και με άλλους προπονητές που είχαν φύγει. Με παράδειγμα τον Αλόνσο. Mm-hmm. Ξέρεις, τον είχα προσεγγίσει να κάνουμε μια συνέντευξη τότε και είχε ειδικό όρο, όπως και ο Στραματσόλη θυμάμαι πιο παλιά, για τουλάχιστον έναν χρόνο. Εντάξει, τίποτα, ξέρεις. Ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας.
1: Μια και πιέσαμε τον Παναθηναϊκό, με συγχωρείς.
2: Ναι, εννοείται.
1: Ήταν και η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες παρόντες ως θεατές στον τελικό που είδα.
2: Για πες.
1: Μάλλον η μοναδική ήταν. Δεν είδα κανέναν άλλο εν ενεργεία παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος εκεί. Εγώ.
0: Ενεργεία.
1: Δηλαδή, είδα το μάτς με τον Τζέριν.
0: Ναι.
1: Καθισμένη δίπλα-δίπλα που λέει ο λόγος.
0: Τι ήταν στην κερκίδα του Θοδωρή.
1: Στην κερκίδα του Τσέφεριν. Λοιπόν, και τον Ταμπόρδα που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ήταν.
2: Ναι, Ταμπόρδα είδα και εγώ φωτογραφία.
1: Ναι. Αρέσει παιδάκι είναι ο Ταμπόρδα.
0: Είναι baby face.
1: Παιδάκι, ναι, από
2: κοντά. 24 χρόνων παιδάκι, Κάρπεντερ.
1: Ναι.
2: Που να πέσει καταπληκτική,
1: Ναι, ωραία, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. Να πω ότι από χθες το μεσημέρι ο Γιάκοπ Νίστρομ βρίσκεται στην Αθήνα. Χθες το βράδυ δείπνησε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
0: Πού
2: ακριβώς δεν ξέρω, αλλά εικάζω τώρα χωρίς να το έχω 100% κάπου στα νότια. Γιατί αυτή την εποχή τώρα καλοκαιράκι και αυτά, συνήθως αυτά τα dinners που λένε στο χωριό μου,
0: έτσι,
2: γίνονται προς τα νότια. Αλλά θα το μάθω και θα σας πω αύριο ακριβώς.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, πολλά πράγματα που αφορούν το μεταγραφικό σχεδιασμό έχουν τεθεί επιτάπητος και χθες και σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι αύριο θα παραμείνει στην Αθήνα ο Δανός προπονητής. Δεν θα παρουσιαστεί επίσημα στους εκπροσώπους του τύπου. Ήρθε για 2-3 μέρες για να τρέξουν κάποια μεταγραφικά ζητήματα και νομίζω ότι η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και επίσημα η παρουσία του στον Παναθηναϊκό, 15 Ιουνίου. Είναι το πρώτο μάζεμα στο Κοροπή. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Πρέπει να έχουν γραφτεί όλοι οι διαθέσιμοι δανείοι ποδοσφαιριστές. Το λέω λίγο στην υπερβολή του. Ναι, για παράδειγμα ο Κρίστενσεν, ένας δανός στόπερ διεθνής που έχει συμβόλαιο στην Μπαρσελόνα με πάρα πολλούς τραυματισμούς, είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί, αλλά δεν είναι κάποιος που αυτή τη στιγμή απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Έχει αναφερθεί η περίπτωση του Γκένσεν, δανός χαφ της Μπρέτφορντ, ο οποίος εχθές επέκτηνε τη συνεργασία του με τον Αγγλικό Σύλλογο για ακόμα έναν χρόνο. Αν δεν κάνω και εδώ πολύ μεγάλο λάθος, ήταν μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την είχε τσεκάρει από τον Ιανουάριο σε μια προοπτική, ξέρεις, έμενε ελεύθερος, πάρα πολύ καλός.
0: Α, δεν είναι επειδή είναι δανός, τον θυμηθήκαμε τώρα.
2: Όχι, τον Παναθηναϊκός τον είχε τσεκάρει και πριν από την έλευση του Νίστρουπ. Αλλά χθες η Μπρέτφορντ μαζί με άλλους δύο ποδοσφαιριστές ενεργοποίησε την οψιόν στο συμβόλαιό του, οπότε ανήκει στον Αγγλικό Σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και νομίζω τον ξεχνάμε και αυτόν. Από τα πάρα πολλά ονόματα που έχουν αναφερθεί, χωρίς ξαναλέω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάτι προχωρημένο για αυτούς τους παίκτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο Ράστοντερ, ο Φόρτις Τούν είναι μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός την έχει τσεκάρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω πέρα από ένα απλό τσεκάρισμα της, της υπόθεσης, αλλά όπως έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, η άφιξη του Νίστρουπ θα δρομολογήσει εξελίξεις όσον αφορά τις μεταγραφές του, του Παναθηναίκου. Και ο Ζαγαρίτης είναι ένας παίκτης που βρίσκεται σε μια λίστα για τη θέση του, του αριστερού μπακ, ένας παίκτης ο οποίος έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναίκου. Αλλά ξαναλέω, μπακ, αριστερός μπακ. Τον είχαμε δει, ναι, τον είχαμε δει βασικό.
0: Και εμένα μου είχε κάνει καλή εντύπωση πάρα πολύ όταν
2: δηλαδή. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και δεν το κρύβω
0: αυτό. Και εγώ έλεγα θα κάνει καριέρα αυτός.
2: Ναι, και την εξέλιξη δεν την είχα διαπιστώσει, αλλά στη Χέρενφέιν λίγο που ασχολήθηκα δύο-τρεις μέρες, έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων από την Γερμανία. Αλλά ξαναλέω, στον Παναθηναϊκό όλο αυτό το διάστημα περίμεναν την άφηξη του Νίστρουπ. Αυτές τις ημέρες θα μπουν κάποια πράγματα και έχουν μπει κάποια πράγματα στο τραπέζι, οπότε νομίζω ότι από εδώ και στο εξής ο Παναθηναϊκός θα φορτσάρει, θα βάλει τις μηχανές στο full για να αρχίσει να κλείνει κάποιες από τις μεταγραφικές του αναζητήσεις. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει αρκετή δουλειά πραγματικά στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Έτσι, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός...
0: Μην πεις ότι θα φύγει ο Βιλένα.
2: Εδώ.
0: Ωραία,
2: ναι, λοιπόν, ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει και μια λύση για τον Βιλένα. Ψάχνει να βρει λύση για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τρελάνει, έτσι να το πω, με την παρουσία του στον πράσινο οργανισμό, αλλά και παίχτες που και μέσα από την αξιολόγηση του Νίστρουπ έχει κριθεί ότι εκεί ας πούμε θα ήθελε κάποιες καλύτερες επιλογές. Θα δούμε ποιοι παίχτες είναι αυτοί. Εντάξει, ο Βιλένα είναι σίγουρα κάποιος από τον οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να πεμπλακεί. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και υψηλό συμβόλαιο, έτσι 1,3-1,4 τον χρόνο. Οπότε νομίζω ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας δεν αποκλείω να γίνει κάτι με κάποιον από τους παίκτες που ο Παναθηναϊκός θέλει, ας πούμε, να πεμπλακεί από το...
0: Αυτός είναι κατάλογος που υπήρχε από την εποχή του Μπενίτεθ και του λένε, κοίτα κάτι, για κοίταξε αυτόν και αυτόν. Μπα. Όχι.
2: Αν ήταν από τον κατάλογο του Μπενίτεθ θα έπρεπε να αλλάξει όλη η ομάδα, γιατί ο Ισπανός προπονητής είχε εισηγηθεί 12 βασικούς. Εδώ είναι κάτι
0: δεν είναι παίκτες που τους έχουν ψάξει για τον Μπενίτεθ και τους έχουν έτοιμους.
2: Για μεταγραφές. Ναι. Να σου πω κάτι. Νομίζω πως όχι, γιατί εδώ υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, και εδώ κουμπώνει αυτό που ήθελα να πω για τον Τσάβες, ότι στο ποδόσφαιρο του Νίστρουπ ο τερματοφύλακας είναι πολύ ενεργός στο κομμάτι της ανάπτυξης. Οπότε σημαίνει θα πρέπει να είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Κάτι αντίστοιχο δεν υπήρχε επί των νούμερων του
0: Μενίδε.
2: Τον Μπενίτεθ δεν τον ενδιαφέρει ο τερματοφύλακας να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Οπότε ο Τσάβες έχει κάποιες πιθανότητες να παραμείνει στον Παναθηναϊκό και να πάει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, στην προετοιμασία με τον Κότσαρη και τον Τσάβες και ταυτόχρονα να ζητά μια βασική λύση κάτω από τα δοκάρια του. Εντάξει, έχουμε ξαναπεί εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι η υπόθεση του Βλαχοδήμου είναι πάντα στο τραπέζι, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Την παλεύει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί το παιδί έκανε μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Σεβίλη στη Λα Λίγκα, ανήκει στη Νιούκαστλ. Οπότε αν δουν στον Παναθηναϊκό ότι θα τραβήξει χρονικά, νομίζω θα την εγκαταλείψουν και θα προχωρήσουν σε κάτι διαφορετικό. Να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία, το οποίο αναφέρει ότι η Κάλιαρη ενδιαφέρεται για τον Καλάμπρια. Θυμάστε, σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι κάτι μπορεί να γίνει από την Ιταλία για τον Καλάμπρια, ο οποίος δεν θα ήταν αρνητικός να επιστρέψει στο Ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας από τους λίγους παίκτες που βγήκαν από τις μεταγραφές του προηγούμενου καλοκαιριού και, παιδιά, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι βασικό. Είναι ένα καλοκαίρι αυτό που έρχεται για τον Παναθηναϊκό, όπου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους τα προκριματικά του Conference League. Έχουμε το Mundial που πάντα κάνει την αγορά να κινείται με διαφορετικούς ρυθμούς και με ρυθμούς που αρχίζουν να φτάνονται.
1: Γι' αυτό και τρέχουν ομάδες από τώρα και παίρνουν παίχτες μεγάλες. Ναι.
2: Όπως έκανε και η ΑΕΚ για παράδειγμα. Έτσι, όπως έκανε και η Μπαρτσελόνα που πήρε την παιχτάρα από την Newcastle. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Κάρπετ. Ό,τι προλάβεις να κάνεις τώρα, εκείνο τον μήνα, δηλαδή τον μήνα του Mundial 11 νομίζω ξεκινάει, Ιουνίου και ολοκληρώνεται μετά από 40 μέρες. Αυτές οι 40 μέρες θα είναι και οι πιο δύσκολες του μεταγραφικού παζαριού. Οπότε αυτό προσπαθούν να κάνουν και στον Παναθηναϊκό. Μέχρι την έναρξη του Μουντιάλ, άντε να δώσω και ένα χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος του Ιουνίου, δηλαδή λίγες μέρες αφότου η ομάδα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, κάποιες από τις βασικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού να έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή η θέση του τερματοφύλακα, ακόμα και αν αυτή είναι η επιλογή του Τσάβες, έτσι ώστε να υπάρχουν δύο, δηλαδή ο Κότσαρης και ο Τσάβες στην προετοιμασία και να έρθει ο βασικός λίγο αργότερα. Ένα στόπερ, ένα κεντρικό σκάφ και ένα επιθετικό. Αυτές είναι έτσι οι μεταγραφικές προτεραιότητες του Παναθηναϊκού.
0: Και τον επιτελικό βλέπουμε... βάζει στο λογαριασμό.
2: Επιτελικό δεν ξέρω αν θα πάρει.
0: Όχι, γιατί... λέω και τον, και τον τέτοιο, τον επιθετικό. Επιθετικό.
2: Ναι, τον, ο παιδιά ο επιθετικός είναι, το έλεγα στον Διονύση τον Καπάτο χθες. Ναι. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός του Center for είναι πραγματικά πάρα πολύ κομβικό, γιατί εκτός από τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έκανε μια συγκλονιστική χρονιά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει κάτι διαφορετικό να κάνει με τον Σβιντεύσκι και τον Μπάντοβιτς. Ναι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και μόνο ο Ντέζερς, ο οποίος θα επιστρέψει καλό καλοκαίρι. Δηλαδή προς τα αρχές Αυγούστου, τέλη Αυγούστου, και το παιδί είναι έξω από το Δεκέμβριο. Τελευταία φορά τον είδαμε σε εκείνο το παιχνίδι με το Βόλο. Δηλαδή θα γυρίσει πίσω μετά από 8 μήνες και πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις, ούτε εμείς προφανώς μπορούμε να ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα επιστρέψει.
0: Πόσο καιρό δεν θέλει για να...
2: Οπότε η μεταγραφή του σέντερφορ στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, πραγματικά είναι πάρα πολύ κομβική. Και εκεί ίσως ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να βάλει ένα παίχτη ο οποίος θα είναι σημείο αναφοράς όσον αφορά την ευκαιρία που θα έχει στο σκοράρισμα. Γιατί βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια 9 στις 10 περιπτώσεις οι ομάδες που το κατακτούν έχουν στην κορυφή της επίθεσης παίχτες που ήταν σημείο αναφοράς. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο ο
0: Ολυμπιακός φέτος. Έχουν βάλει γκολ και στην αριθμός και δεν το πήρε.
2: Όχι, όχι, άλλο λέω. Η ΑΕΚ το πήρε, που είχε το πιο πίσω, αυτό θέλω να πω. Ο Ολυμπιακός το έπαιρνε που είχε τον Ελκαμπή, πιο πριν είχε τον Ελαραμπή. Ο Παναθηναϊκός το τελευταίο του πρωτάθλημα το πήρε με το Σισε. Θέλω να πω ότι είμαστε γενικά ένα πρωτάθλημα, γιατί το έχω ξαναπεί, από τα 26 παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, άλλο μετά τα πλέον, όπως το έχουμε κάνει τώρα το format, στα 20 οι μεγάλες ομάδες βρίσκουν πάντα καλά οργανωμένες άμυνες. Εκεί το εύκολο γκολ είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά για σήμερα.
0: Last words. Τα λέμε αύριο.
2: Τα υπόλοιπα αύριο.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
11: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
10: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
11: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο Γιόκερς μιλάει ουγγαρικά. Αυτό σκέφτομαι.
0: Ο Γιόκερς είναι Σουηδός.
1: Ναι, μιλάει, είναι ουγγρικής καταγωγής.
0: Ναι, ναι,
1: δεν το ξέρω. Ακούσει και από το επίθετο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Γι' αυτό λέω μπάσκετ, του κάνει καμιά ερώτηση. Και
0: δεν το ξέρω. Αυτό που γνώρισα εκεί και μιλήσαμε, κάναμε πλάκα πολύ. Που δεν τον είχα ξαναβρει. Γιατί όλους τους βρίσκεις άμα μένεις εκεί στα. Για να μην βγαίνει σε αυτά τα ξενοδοχεία του τελικού, που συνήθως είναι δύο, δεν είναι, μην φανταστείς ότι είναι εκεί πάρα πολλά. Είναι ο Λάρσον, που ήταν σχολιαστής της Σουηδικής τηλεόρασης, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν μαζί με έναν άλλον ποδοσφαιριστή Σουηδό που έπαιζε στη Λίβερπουλ, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Νομίζω Χίσε, είναι ένας στόπερ, ένας ψηλός. Και οι δύο ήταν. Και μάλιστα αυτός μου έλεγε, ο δεύτερος, ο Λάρσον. Μου λέει θέλω να κερδίσει 4-1 η Πάρη γιατί είμαι Λίβερπουλ.
1: Έβαλε και ένα γκολ 4-1 μάλιστα.
0: Ναι, 4-1. Και ο Λάρσον είναι ωραίος τύπος. Ξέρει και 50 λέξεις ελληνικές. Όλες τις γνωστές βρισκές.
1: Ξεκινώντας από την
0: αρχή λέξη. Ναι, ναι. Έχει κάνει πολλές φορές διακοπές στην Ελλάδα, έχει φίλους στην Ελλάδα και αυτά. Είχε πολύ πλάκα. Δηλαδή, του λέω ρε φίλε, του λέω. Μου έχει μείνει να πούμε ότι αυτός ο τρομερό, μετά από αυτόν τον τρομερό τραυματισμό είχες βάλει 50 γκολ με τη Celtic την επόμενη χρονιά και μου λέει 53. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και έχω μου λέει 40 εκατομμύρια views του τραυματισμού στο YouTube που είναι πιο χαρακτηριστικές τέτοιες. Τέλος πάντων, ελληνικό στοιχείο είχε αρκετό, πρέπει να πω.
1: Εν ενεργεία κάποιοι.
0: Εν ενεργεία κανείς.
1: Γκαγκάτσης.
0: Ο Γκαγκάτσης, ναι. Εννοείς παράγοντες.
1: Ό,τι να είναι.
0: Ο Μαρινάκης ήταν.
1: Ο Μαρινάκης ήταν.
0: Ναι. Κώστας Καραμπαπάς. Οι υπόλοιποι. Άλλων δεν είδα. Δεν είδα άλλους. Παναθηναϊκό δεν είδα. Δεν μόνο τους παίχτες του Παναθηναϊκού είδα.
1: Ναι, ωραία.
0: Τον Τζέριμ και τον Νταμπόρνα. Όχι, δεν είδα κανένα. Υποθέτω ότι μπορεί να έχει έρθει ο Λισάνδρου, αλλά δεν τον είδα. Γιατί εγώ δεν ήμουν, μην φανταστείς.
1: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να τους δεις όλους.
0: Όντως όποιον έλβα στο πρωινό να πούμε και λίγους που είδα.
1: Μου λέγεις ο Γιάννης ο Κοντοές.
0: Ο Γιάννης ο Κοντοές, μεγάλη έκπληξη.
1: Ιδιότητα.
0: Είδα τον τελικό.
1: Σαν Κοντοές.
0: Ναι.
1: Και στον επώνυμο ρόλο.
0: Ναι. Ωραίος, πολύ
1: ωραίος.
0: Ναι.
1: Και στον επώνυμο ρόλο.
0: Ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Γιάννης

0: τέσσερα.
1: Τέσσερα του Βάιλερ.
0: Και τον έχω τρία.
1: Τρία
0: γιατί
1: τέσσερα.
0: Κατά κάποιους είναι πιο ψηλά από τον Τζέφεριν.
1: Ναι.
0: Κατά άλλους έχει βγάλει τον, πώς τον λένε, τον Ινφαντίνο. Άλλο ότι μετά το γύρισε ο Ινφαντίνο, με τον οποίο πρέπει να σου, και τον οποίο πρέπει να σου πω υπάρχει οργή.
1: Οργή
0: δηλαδή
1: από
0: τους UEFA.
1: Ότι έχει ξεπουλήσει τα πάντα.
0: Όχι. Ότι φτιάχνει, κάνει διοργανώσεις χωρίς να σκέφτεται το... την καταπώνηση των ποδοσφαιριστών.
1: Όχι.
0: Εννοώ, όχι, δεν είναι το ζήτημα των χρημάτων, αλλά ας πούμε των αποστάσεων. Λέει, ας πούμε, στην Αμερική.
1: Ναι, γιατί τις κάνει τις διοργανώσεις. Για να πάρει λεφτά.
0: Όχι, αυτά τα έπαιρνε λεφτά έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι το θέμα.
1: Τα έπαιρνε χωρίς τη διοργάνωση.
0: Ναι, λένε ρε παιδί μου ότι η διοργάνωση του Μουντιάλ αυτού, με τον τρόπο που έχει γίνει, με το να κάνουν οι τρεις ώρες πτήσεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, είναι τέλειως χαοτική. Ότι δεν είναι. Ότι δεν κάνανε την.
1: Άρα, παιδί μου, αν υπάρχει καταστροφέα στο ποδόσφαιρο, αν δεν του καταστρέψει ο Ιφαντίνο, δεν θα του καταστρέψει κανένα στο ποδόσφαιρο.
0: Γενικά.
1: Όλα όσα κάνει.
0: Γενικά τον έχουν πολύ στην μπούκα. Βέβαια, εντάξει, το αναγνωρίζουν ότι και αυτό μοιράζει λεφτά. Όχι,
1: λεφτά μοιράζει. Το μόνο. Αλλά τα λεφτά είναι βραχυπρόθεσμα αυτό που κάνει. Λοιπόν,
0: ο Χίπια, ναι, όντω ο Χίπια είναι.
1: Ο Χίπια, ρε.
0: Ο Χίπια ήταν μαζί του.
1: Τι λέρε, μιλάμε τώρα για μορφή.
0: Έχει ένα μαλάκι. Ενώ ο Λάρσον που είχε, ας πούμε, έπαιζε με κοτσίδες και τέτοια, τα έχει κοντά τα μαλλιά του.
1: Όχι, γιατί το έχει απάνω λοφείο.
0: Όχι, τύπου Γιάννη Κομπότη. Έτσι, ξέρεις, σε.
1: Γιάννη Κομπότη, ρε.
0: Σε πλούσια ακόμη, ας πούμε.
1: Τι λέει. Ναι. Καλός παίκτης ήταν αυτός. Πω. Σαν αδυναμίες μου.
0: Λοιπόν. Γενικά, αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία τύπη. Εντάξει, άλλοι τώρα είναι, ξέρεις, οι ίδιοι και οι ίδιοι εμφανίζονται. Δηλαδή, οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι μερικοί που καταλαβαίνει ότι θα γουστάρουν πολύ αυτά. Βέβαια, ας πούμε, ο Καφού.
1: Ναι.
0: Τον οποίο όπως τον κόβεις από φυσιογνωμία, ένα μισάωράκι το έχει για πλάκα. Δεν έχει, είναι λιπόσαρκος, δεν έχει τίποτα. Εγγλέζοι και τα λοιπά όσοι εμφανίζονται είναι πλέον με προκύλια κανονικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, πολύ δυνατή η σερβική παρουσία αυτή τη φορά. Ντέγιαν Στόικοβιτς, Σαβίσεβιτς, ο Μποντιρόγκα. Που μας
1: είπε ότι το Ιμπραήμοβιτ υπάρχει στον χώρο.
0: Υπάρχει, αλλά δεν εμφανίζονται αυτοί. Πολύ μεγάλη σφαίρα στον χώρο. Ναι, ο Ιμπραήμοβιτ δεν νομίζω. Θα έπρεπε να έχει ένα ξενοδοχείο δικό του για να έρθει ο
1: Ιμπραήμοβιτ. Μεγάλε μορφέ.
0: Γιάννη Αντετοκούμπο, βέβαια. Ο οποίο έκανε.
1: Νομίζω Γιάννη Κομπότη.
0: Όχι. Έδωσε και το βραβείο, ταξιδέψαμε και μαζί, γύρισε με τον Τζόχο. Λοιπόν, με όλα τα παιδιά του, με αυτά.
1: Ήταν λογική.
0: Βράβευσε. Τον πήγε ένα χορηγό τη UEFA. Στη συνεργασία με την UEFA να δώσει το βραβείο του MVP στον MVP του match. Να τον βραβεύσει.
1: Για ποιο λόγο όμως, δηλαδή εμένα δεν μου κολλάει πουθενά.
0: Φέρνουν, είναι μια προσωπικότητα η οποία δεν είναι του ποδοσφαίρου. Δηλαδή στο προηγούμενο, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας οδηγός αγώνων μηχανάκια. Ο Βαλεντίνο Ρώση, δεν θυμάμαι
1: τώρα. Σε δύο στυλ.
0: Φέρνουν πάντα έναν.
1: Αν μάλιστα φέρνουν κάποιον ο οποίος να μην έχει σχέση με το ποδοσφαίρο.
0: Να είναι λίγο global. Το PlayStation δηλαδή που είναι ο χορηγός της ιστορίας θέλει.
1: Ναι,
0: επειδή για να πιστεύει και σε πιτσαρικάδες, καταλαβες.
1: Λοιπόν,
0: έχω να σου πω και άλλα, αλλά θα στα πω με τον Νικολακόπουλο γιατί τον αφορούν. Έλα πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault

0: Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Πρωτοψάλτης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στον αγαπημένο μας αθλητικό σταθμό.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θα τον έχουμε σε δευτερόλεπτο, αλλά εγώ θέλω να στα πω πριν που λέει ο λόγος. Γίνεται μια, θα γίνει μια, πως μια μερίδα κατά κάποιο τρόπο,
1: ναι,
0: της UEFA στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: όπου θα μας παρουσιάσουν,
1: ναι,
0: το VAR, όχι όμως στη λογική του σε ποιες περιπτώσεις πάει ο διαιτητής, τι άλλαξε,
1: ναι,
0: αν του χρόνου ας πούμε θα έχουν λόγο και στα corner και στις δεύτερες okay. κίτρινες κάρτες και αυτά, οι βαρίστες και τέτοια, ναι, αλλά στο πώς γίνεται η επικοινωνία, τι λένε στην επικοινωνία οι διαιτητές.
1: Ναι.
0: Θα ακούσουμε δηλαδή συζητήσεις κανονικές.
1: Επίλεκτες.
0: Και μάλιστα όχι, πόσο ξέρω. Όχι, θα ακούσουμε και τις συζητήσεις για φάσεις στις οποίες εμπλέκονταν φέτος ελληνικές ομάδες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Okay.
0: Δηλαδή τι είπανε όταν ήταν το χέρι του Μουζακίτη στο Άμστερνταμ και ζητάγε πέναλτι. Άγιαξ, τι είπανε στη φάση που δέχεται τον κόλλο Παναθηναϊκός στο 49 στη, ναι, Σεβίλη.
1: Είχε πει ο Νικολακόπουλος για το χέρι του Μουζακίτη.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι, ναι, όλο αυτό το πράγμα από ό,τι κατάλαβα,
1: ναι,
0: και από ό,τι μου είπαν δηλαδή, αυτή είναι η γενική εκτίμηση, γίνεται για ένα λόγο. Για να έρθει στην Ελλάδα ο Ροσέτη, ο οποίος ζει μεγάλες μέρες, γιατί χώρισε κιόλας και είναι ανανεωμένος, όπως, ναι, συμβαίνει όταν κλείνει ένα κύκλο,
1: ναι, ναι,
0: και ανοίξει ένα άλλο, ανανεώνεσαι, και αναγνωρίζει τον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλημέρα. Τι γελάς, αλήθεια, εγώ στο είπα. Την πήρα και τηλέφωνο και επί τόπου. Δηλαδή για να δείξω ότι.
1: Ξέρω την αλήθεια.
0: Παιδί μου, για να δείξω ότι τον ξέρω, γιατί μου λένε το ξέρει.
1: Δηλαδή, μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις. Για να δείξω ότι τον πήρα τηλέφωνο, άμα στο πει. Ναι, ναι.
2: Αχ, θεέ μου.
0: Ναι.
2: Τι να πω.
0: Οπότε ετοιμάσου.
2: Λοιπόν, επειδή μιλάτε, είμαι πάντα έτοιμος με λίστες και όλα,
0: ναι,
2: και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό μήνα και, ναι, καλό μήνα και καλή εβδομάδα, Κώστα.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης, να είστε καλά και όσοι μας, ναι, ακούνε, ναι, ναι, να είναι, ναι, καλά. Ναι. Να πούμε, αφού μιλάμε για διαιτησία, να πούμε για τις θέσεις του Ολυμπιακού, όπως διατυπώθηκαν σήμερα από τον Κώστα Καραπαπά στην Επιτροπή, την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που όπως ξέρουμε αποφασίστηκε τελικά να μείνει ο Λανουά. Ο Ολυμπιακός ήταν κάθετα αντίθετος, μίλησε για πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Μεταξύ των άλλων, τα έχουμε βάλει στο site όλα, όποιος θέλει μπορεί να τα δει. Να πούμε ότι υπενθύμησε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ότι, πώς το λένε, το κόψιμο της προβολής των επίμαχων φάσεων σε σημείο καθόλου τυχαίο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Τόνισε ότι στο τέλος αυτοί που ήταν στόχοι, αυτοί αδικήθηκαν από τη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μίλησε για αλλίωση βαθμολογίας, για σε ίδιες φάσεις πανομοιότυπες να σφυρίζονται διαφορετικά ανάλογα με την ομάδα. Φαντάζομαι ότι εννοεί την ακύρωση του γκολ του Γιαζίτσι ως offside του Πυρόλα το 98 λεπτό στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ και αντίθετα την κατακύρωση του γκολ του ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 1-0. Μίλησε για μηνύματα που περνάνε μέσω τιμωριών και ορισμών, όπως χαρακτηριστικά είπε, μην τυχόν και δώσετε κάνα πέναλτι στον Ολυμπιακό για να μην πάψετε να ορίζεστε για κάνα δίμηνο. Μίλησε για μοτίβο σε ορισμούς ακόμα και τέταρτων διαιτητών, λέγοντας ότι είναι κάποιοι τέταρτοι που είναι σαν φροντιστές μόνιμα δίπλα στον ίδιο πάγκο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ορισμοί που προκαλούν ένα ερωτηματικά υπό την έννοια της συχνότητας της παρουσίας τέταρτων διαιτητών στις ίδιες ομάδες ή στην ίδια ομάδα. Αναρωτήθηκε γιατί ενώ έχουμε επικεφαλής διαιτησίας Γάλλο, δεν φέρνει Γάλλους top διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είπε για τις ορισμούς, για τις λίστες, συγγνώμη, των διαιτών δεύτερης και τρίτης εθνικής, αν θα τους κάνει ο Λανουά ή ο Ευθυμιάδης, όπως το χαρακτήρισε ο Δερβέναγας των διαιτών των μικρών κατηγοριών. Αναρωτήθηκε πότε θα ενημερωθούν οι ομάδες για τις λίστες των διαιτών, με ποια κριτήρια μπαίνουν και βγαίνουν. Είχε 10 ερωτήματα και το τελευταίο, το 10ο, ήταν ότι τι θα γίνει με αυτή την ιστορία με τους διαιτητές που είναι οι πιο πολλοί από την Βόρεια Ελλάδα, λες και δεν υπάρχουν Κρήτη, Αλκίδα, Πειραιάς, Πελοπόννησος κλπ. Κλπ. Είναι μη κάθετος Ολυμπιακός, αντίθετος με την παραμονή του Λανουά, αλλά βεβαίως ο Λανουά παραμένει.
0: Νομίζω έβαλε θέμα και για το γιατί σταμάτησε την ενημέρωση για τις φάσεις χωρίς να ενημερώσει για το με ποιο κριτήριο,
2: ναι,
0: ας πούμε.
2: Ναι, το είπα στην αρχή.
0: Το είπες, δεν το δόξα. Ναι,
2: ναι. Τέλος πάντων, αυτά, παραλαμβάνω, τα έχουμε στο site αναλυτικά, όσα είπε ο Κώστας ο Καραπαπάς. Το δεύτερο κομμάτι που απασχολεί τον Ολυμπιακό και θα απασχολήσει όλο το καλοκαίρι είναι αυτό των μεταγραφών. Ήδη υπάρχει κινητικότητα με παίκτες, κυρίως σε αυτή τη φάση που τους ξέρει ο προπονητής, δηλαδή από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Είναι προφανές ότι τον Ιούνιο δηλαδή έγκαιρα, για να ξεκινήσουν προετοιμασία με την ομάδα.
0: Μέσα στον Ιούνιο.
2: Ναι, μέσα στον Ιούνιο, έτσι ώστε...
0: Ναι.
2: Ιούνιο.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο μέχρι τον Ιούλιο. Συνέχισε, ναι, sorry.
2: Προετοιμασία ξεκινάει 29 ναι. Ιουνίου. Θέλει ο Ολυμπιακός δηλαδή να έχει κάποιους παίχτες, ειδικά που να τους ξέρει και ο προπονητής, να είναι έτοιμοι, να είναι στις ομάδες που έχουν παίξει φέτος βασική κλπ. Έτσι ώστε τέλη αρχές Αυγούστου που θα έχει προκριματικά Champions League να είναι η ομάδα έτοιμη. Mm-hmm. Αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε. Τα ονόματα είναι αυτά σε γενικές γραμμές που έχουμε πει. Έχουν προκύψει και κάποια άλλα. Προκριματικά Champions League να είναι η ομάδα έτοιμη. Mm-hmm. Αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε. Τα ονόματα είναι αυτά σε γενικές γραμμές που έχουμε πει. Έχουν προκύψει και κάποια άλλα για την, υπάρχει ο Ουνάι Λόπες για την τρία γραμμή, είναι ένας παίκτης που τον θέλει και Athletic Bilbao, ο μάνατζερ του ο Ινιάκη Μπάνιεθ, γνωστός μας και γνωστός περισσότερο ακόμα στον Ολυμπιακό εδώ και πολλά χρόνια, έχει πει, έχει διαβεβαιώσει τον Ολυμπιακό ότι ο παίκτης θα κάνει κάθε προσπάθεια ώστε ο παίκτης να έρθει εδώ και περιμένουμε τα νεότερα. Αυτή είναι η πιο προχωρημένη περίπτωση. Υπάρχουν δύο ακραίοι μπακ από το Ισπανικό πρωτάθλημα, δύο και οι δύο είναι 28 ετών, έμπειροι παίχτες, πολλά χρόνια στην Ισπανία, στην πρώτη κατηγορία. Ο ένας είναι δεξιά ο Μαφέο, που είναι στη Μαγιόρκα, που υποβιβάστηκε, ο Ολυμπιακός τον ήθελε και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Τώρα φαίνεται να είναι πιο όριμο η κατάσταση με τον υποβιβασμό εννοώ της Μαγιόρκα, και άλλος είναι ο Πεντρόσα που είναι της Σεβίλης, παίχτης των οποίων είχε στη Σεβίλη ο προπονητής του Ολυμπιακού και άρα τον ξέρει πολύ καλά, αριστερός μπακ, και υπάρχει και αριστερός στόπερ ο Μαρμόλ που είναι τη Λαχτάλμας, έχει παίξει φέτος, είναι δεύτερη κατηγορία, τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν στην πρώτη. Από αυτούς να πούμε ότι ο Μαρμόλ και ο Ουνάι είναι ελεύθεροι, οι άλλοι δύο έχουν συμβόλαια, άρα πρέπει να πληρωθούν οι ομάδες τους. Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα τουλάχιστον με αυτούς.
0: Για να ρωτήσω, Κώστα, επειδή μιλάμε μόνο για Ισπανούς παίκτες, σημαίνει ότι το τεχνικό τμήμα, δεν ξέρω πώς ονόμασε το θέλει στο Ολυμπιακού, έχει ασχολείται μόνο με την Ισπανία, επειδή ξέρει με ότι ο προπονητής θα εγκρίνει. Αν θέλει, πες, τι θέλει να πει.
3: Με τη Λίμπαρ είναι αυτά.
0: Έχει το τμήμα, έχει τεχνικό τμήμα με τη Λίμπαρ αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός δεν μετέχει.
3: Τον πρώτο λόγο. Μόνο...
0: Τι πες?
2: Μετέχει, τον πρώτο
0: λόγο. Μετέχει. Αλλά έχει τον πρώτο λόγο, ρε παιδί μου.
3: Ναι, ναι.
0: Εγώ σου λέω κάτι άλλο.
2: Εξήγησα νομίζω πριν ότι ο Ολυμπιακός θέλει σε πρώτη φάση να πάρει κάποιους παίκτες να τον βοηθήσουν άμεσα, να τον ξέρει ο προπονητής.
0: Ναι, okay.
2: Δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει μόνο παίκτες από την Ισπανία ο Ολυμπιακός αυτό το καλοκαίρι. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το τέτοιο.
0: Επειδή τους ξέρει και μπορεί, να, και μπορεί να έχει άποψη, άποψη πιο έτοιμη δηλαδή για αυτούς. Πιο άμεση.
2: Πιο έτοιμη γιατί όταν τους ξέρει ο προπονητής, τον άλλο τον είχε στη Σεβίλη για παράδειγμα, ξέρω εγώ, πάει να πει ότι
0: οπότε έχει δοθεί εντολή, κοιτάτε από Ισπανία και βλέπουμε μετά.
2: πιο εύκολα κλπ. Δεν είναι μόνο παίχτες από την Ισπανία και ούτε θα πάρει παίχτες και δεν είναι ποτέ.
0: Κώστα, πρέπει να πάμε sorry, εγώ φταίω.
2: Άλλωστε η από την Ισπανία δεν είναι η πιο εύκολη αγορά για να πάρεις παίχτες.
0: Έγινε Κώστα, για να πάμε και ειδήσεις. Even though my tears have dried.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-250.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM. Sport FM. Πάτρας. Πρωταθλητής.

0: ξέχασα να σου δώσω και το αμνηστικό, έτσι με μπλέξανε.
1: Ο Ferenc.
0: Το Ferenc, το Ferenc.
1: Είναι η συσκευασία, ακούστε τι έχει καινούριο.
0: Ναι. Πουλάνε πάρα πολύ πούσκαστρε. Έπαθα ναι, πλάκα, εδώ ξαναδεί
1: αυτό. Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι εθνικό ήρωα κανονικά.
0: Εθνικό ήρωα, ναι.
1: Εμεί δεν έχουμε το αντίστοιχο, δηλαδή να πει ο Μίμης Δωμάζος.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Να βγάλουμε το, ξέρω εγώ, το Άκα Μίμης Δωμάζος.
0: Δεν έχουμε. Δεν έχω δει ότι στη Βραζιλία να πουλάνε.
1: Πελέ.
0: Τόσο πελέ.
1: Mm-hmm.
0: Πουλάγανε, αλλά πουλάγανε κι άλλου.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο, μονοθεματικό. Έχει. Δηλαδή ένα σουβενίρ από αυτά που τα πολύ συνηθίζει, που βρίσκεις, ναι, ας πούμε, όπως πούμε τα μαγνητάκια που λέω,
1: ναι, ναι,
0: άμα μπει σε μαγάζι που λέει τέτοια πράγματα,
1: ναι,
0: υπάρχει η φανέλα του Πούσκας και
1: ναι,
0: καλά,
1: ναι, ναι, okay,
0: εντάξει, μα που έπαιζε ας πούμε στην Εθνική Ουγγαρίας,
1: ναι,
0: ή στη Φερεντσβάρος που έχει και το, πώς το λένε το...
1: Εμένα στη Χόμβεντ δεν έπαιζε.
0: Στη Χόμβεντ που έπαιζε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Ναι.
0: Που, πώς το λένε, και έχει και κορδόνι.
1: Με τα κορδόνια,
0: τα κορδόνια
1: είναι, έχει τρύπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι όπως,
0: ναι,
1: το μπλουζάκι, ναι, φοράω τώρα.
0: Ναι.
1: Το στυλ Λακόστ,
0: ναι,
1: με γιακαδάκι και με κορδόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Μπράβο.
0: Το δεύτερο που κατάλαβα στο πέρασμά μου τη Βουδαπέστη, η οποία είναι μια,
1: ναι,
0: πάρα πολύ ωραία πόλη.
1: Ναι, ωραία.
0: Καμία σχέση για να γίνει τελικό Champions League. Είναι δηλαδή σαν να κάνεις, ας πούμε, το... στο Μουσείο της Ακρόπολης το χώρο της Θέας 7.
1: Mm.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι αναστατωθήκανε που λέει ο λόγος.
1: Ναι, ανευλογήθηκε.
0: Αλλά βέβαια βγάλανε τον κόσμο τα λεφτά.
1: Ναι,
0: γιατί ήταν πανάκριβοι, γιατί ήταν πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ήταν πανάκριβα τα εστιατόρια.
1: Πανάκριβη.
0: Δηλαδή, ήταν
1: για να φας θέλεις πεντάρικο το έβγαλες, ναι,
0: και το άφηνες. Και ήσουν και
1: φθηνός.
0: Και φθηνός. Αν φας, εννοώ,
1: ναι,
0: κάπου της προκοπής, όχι,
1: ναι,
0: σε τίποτα εστιατόρια Μισελέν, ναι, ας πούμε. Αλλά ήταν όλες οι τιμές. Δηλαδή, εγώ που ήμουν και τη Δευτέρα.
1: Mm-hmm.
0: Τη Δευτέρα τιμές ήταν άλλες. Ακόμα και στο ξενοδοχείο.
1: Θα
0: σας δαγκώσουμε και θα σας πιούμε. Δηλαδή, εντάξει, έγινε πανευρωπαϊκό ρεκόρ χρονιάς κατανάλωσης μπύρας. Γιατί είχε καμιά 13.000 Εγγλέζους, τους κόβω με το μάτι, χωρίς εισιτήρια. Δεν μιλάω για αυτούς που είχαν εισιτήρια, που ήταν και περισσότεροι. Δηλαδή, το γήπεδο ήταν 60-30 και 10 η. Άντε, να μην είμαι υπερβολικός. 50-30. 20 οι ουδέτεροι.
1: Ναι.
0: Έτσι, χορηγοί και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά είχε και πάρα πολλούς Εγγλέζους, πάρα πολλούς Εγγλέζους, χωρίς εισιτήρια. Εντάξει.
1: Όχι, πιο καφρή είναι της Παρή.
0: Κοίταξε, όπως υπόθηκε από πολύ ψηλά, ναι, που λένε,
1: ναι,
0: είναι ένας ενδιαφέρον τελικός ανάμεσα σε Μπεκρίδες και Μαστούριδες.
1: Ναι.
0: Οι Μπεκρίδες ήταν οι Άγγλοι, οι άλλοι ήταν οι Άγγλοι. Λοιπόν, δεν συναντήκανε ποτέ. Στην, ναι, πόλη, σαν δέκαν 15 και πλακωθήκαν στο ξύλο.
1: Ναι, με το που
0: ήρθαν.
1: Δηλαδή,
0: ήρθαν 15 Άγγλοι από την Πέστη, ναι, στη Βούδα και πλακωθήκαν.
1: Ναι.
0: 15 Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί τους είχαν πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τα fan zone ήταν πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, γιατί έχει πολλά πάρκα η Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη είναι μια Βιέννη κομμουνιστική. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έχει αυτό,
1: ναι,
0: το κομμουνιστικό,
1: ναι,
0: της, ειδικά το γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Γιατί ας πούμε το γήπεδο είναι,
1: ναι,
0: στην πόλη, αλλά όχι στο κέντρο, ναι, λίγο, ναι, πιο. Και το βλέπεις αυτό το. Παλιεργατικές κατοικίες, τα μπαλκόνια. Αυτά. Αλλά το κέντρο είναι κούκλα, συν τα γύρω-γύρω πράσινα, που δεν άβεις.
1: Ναι.
0: Ακπληκτικά. Δηλαδή, αξιοποιημένος με κόλπα του τύπου. Mm. Πάρε ένα καραβάκι να πας 20 λεπτά, πιει ένα καφέ και να γυρίσεις πίσω.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία όλα.
1: Ναι.
0: Πουλάνε πολύ τουρισμό και καλά. Και αυτό που κατάλαβα είναι γιατί έχουν τελικά τόσο καλές ομάδες πόλο. Έχουν μια τρομακτική αγάπη για το νερό.
1: Ναι.
0: Για τα λουτρά, για τις πισίνες, για το.
1: Mm.
0: Όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει να κάνει με, με νερό. Με. Πολύ. Δηλαδή.
1: Εγώ είχα πάει,
0: ναι,
1: κάμπινγκ,
0: ναι,
1: στη λίμνη Μπάλατον, η οποία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κάμπινγκ στην εποχή του. Πώς το λένε, όταν ήταν κομμουνιστική η Ουγγαρία. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη και για την Ουγγαρία και για τις όμορες χώρες, ας πούμε, για να πηγαίνουν διακοπές. Όντως, τώρα που μου το λες, ας πούμε, πιθανόν να έπαιζε κάποιο ρόλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι ήταν
0: πολύ
1: σε λίμνη εκεί πέρα.
0: Και βέβαια, πάρα πολύ καθαρή πόλη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυστρία δηλαδή, σε αυτό,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Βιέννη, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρεις, είναι άλλο να είσαι καθαρή πόλη και άλλο να είσαι καθαρή.
1: Χοντρή. Γιατί είναι από τους κεντροευρωπαϊκούς λαούς που είναι, ναι, οι πιο χοντροί που ξέρω.
0: Ναι. Όχι, δεν μου χτύπησε τόσο.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν είδα και πολλούς Ούγγρους. Άγγλους έβλεπα,
1: ναι,
0: κατά βάση. Λοιπόν, οι Ούγγροι ήταν σαν κρυφτεί στα σπίτια τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: Συμπαθής χώρα είναι.
0: Συμπαθής είναι. Και να σε βοηθήσουν. Είχα αυτό το περίεργο νόμισμα που τρέχα γύρευε. Μπορείς να ξοδεύσεις τα άπειρα, γιατί η ισοτιμία είναι παράξενη. Είναι, ξέρω εγώ, επί 3 δια 1000, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Δηλαδή,
0: είναι και αυτοί, ξέρεις, τι πουληρέτες στα Φιωρίνια. Είναι, δηλαδή, ας πούμε, 100.000 Φιωρίνια ή αφάς. Λοιπόν, που είναι 30 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, απλά δεν το ζήσαν σαν αναστάτωση. Το γουστάκι, το γήπεδο ωραίο. Το γήπεδο μου άρεσε πολύ.
1: Στρογγυλό.
0: Ωραίο γήπεδο. Και με μόλα απέναντι.
1: Στρογγυλό, δεν είναι.
0: Στρογγυλό, ωραίο καζάνι. Έτσι,
1: ναι, ναι. Σαν το Μπεσίκτας.
0: Ναι, λίγο πιο μεγάλο.
1: Ναι.
0: Απλά έχουν θέμα, δεν έχουν γήπεδα. Αρχίζει σοβαρά να εξετάζεται η πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Δύσκολα, αλλά εξετάζεται πια. Μόνιμου τελικού στο Wembley. Αν δεν είχαν δηλαδή τον, οι Άγγλοι μόνιμα τον δικό του τελικό στο κύπελλο Αγγλίας, στο Wembley, που θα είναι σαν επανάληψη του ίδιου πράγματος, του ίδιου event, γιατί μου λένε τώρα, ας πούμε, ή υπάρχουν γήπεδα και δεν υπάρχουν αεροδρόμια.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα θέλανε να δώσουν έναν τελικό στο Αζερμπαϊτζάν. Έχει το γήπεδο αυτό το πολύ ωραίο, το μεγάλο, 70.000 θέσεις, πόσο είναι, που έγιναν και παιχνίδια του Euro. Mm. Λοιπόν, αλλά δε, το αεροπλάνο, λέει, το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης την Κυριακή το βράδυ ήταν χάος. Οι πτήσεις οι ελληνικές είχαν 3,5 ώρες καθυστέρηση. Ο Τσόχος. Τσόχος φτάσανε, πετάξανε 2/4 ώρα Βουδαπέστης, σε πραφήνουν σε 9. Ήταν δηλαδή.
1: Και 2-5.
0: Ναι, ναι. Ή δεν έχουν αεροδρόμια. Θα φτιάξει Μονακό τώρα γήπεδο μεγάλο, υποτίθεται. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο. Αλλά τι θα κάνει στο Μοντεκάρλο, να κάνει τελικό τσαμπασί, πώς θα πάνε. Λοιπόν.
1: Και... το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Έχει γίνει ένα πράγμα χορηγούν και πανάκριβη ιστορία και πα στο διάολο.
0: Ήξερε πω Ιαπωνέζο είχε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είναι against modern football, κανονικότατα πλέον.
0: Ναι. Αλλά η πλάκα είναι ότι είτε υπάρχουν, α πούμε, στο Λονδίνο ή δύο-τρία γήπεδα που μπορεί να γίνει ο τελικό. Και στο γήπεδο τη Chelsea μπορεί να γίνει, και στο γήπεδο τη Arsenal μπορεί να γίνει, και στο Wembley μπορεί να γίνει. Και στο Ολυμπιακό Στάδιο, μου σου πω, του Λονδίνου. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στο Λονδίνο, αν θέλει.
1: Δηλαδή δεν είναι. Το θέμα είναι έχει ξεφύγει.
0: Ναι.
1: Ξεφύγει όλη η ιστορία.
0: Δύο γήπεδα στην Ισπανία, τρία γήπεδα στην Γερμανία, που μπορεί να γίνει ο τελικό. Ένα γήπεδο στη τέτοια και περιμένουν και το ΑΚΑ. Ναι. Αν το ΑΚΑ.
1: Ανακαινιστεί
0: όπως πρέπει, όπως.
1: Θα το ανακαινίζουν, σε σημεία που είχαν φθορές. Όχι για να γίνει γήπεδο ποδοσφαίρου. Το ΑΚΑ πρέπει να είναι από τα χειρότερα γήπεδα ποδοσφαίρου που υπάρχουν. Δηλαδή το θεωρώ ποινή, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Απλά επειδή θέλουν να δίνουν γήπεδα σε διαφορετικές πόλεις, αν το ΑΚΑ έχει τα σωστά τουρνικέ για τον έλεγχο των εισιτηρίων και κάπως το σουλουπώσουν εκεί μέσα, πού θα το σουλουπώσουν.
1: Θα το σουλουπώνουν, αλλά
0: δεν το βρίσκω απίθανο.
1: Ο αγωνιστικός χώρος δεν πρόκειται να αλλάξει. Όλα αυτά δηλαδή σε κάποια στιγμή θέλουν αυτό που λένε γενναίες αποφάσεις, να πεις, ας πούμε, ότι κοίτα κάτι, ρε παιδί μου. Μόνο σε Ολυμπιακούς αγώνες μπορεί να γεμίσει για αγώνες τύπου. Οτιδήποτε θέλει να το κάνει, παγκόσμιο θέλει να το κάνει, πανευρωπαϊκό θέλει να το κάνει, οτιδήποτε. Να υπάρχει ένα γήπεδο στίβου το οποίο να είναι των 10-15.000, τόσο είναι.
0: Στο μεταξύ, πώς το λένε, οι μόνοι που θέλουν να διοργανώνουν τελικούς, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι οι Γερμανοί και το Wembley.
1: Ναι,
0: το Wembley. Κατά κόρον. Δηλαδή στο Wembley σου δίνουν και λεφτά που λέει ο λόγος να πας εκεί. Γιατί το χρησιμοποιούν μόνο γι' αυτό. Αλλά οι Γερμανοί, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Μόναχο πάλι έχουν κάνει ήδη αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Για την επόμενη τριετία. Ελάτε. Σας θέλουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χάνει. Δηλαδή θα γίνεται ένα πράγμα το οποίο θα είναι για λίγες χώρες θα μπορούν να κάνουν τελικό.
0: Ναι.
1: Ή για χώρες οι οποίες δεν έχουν, δηλαδή έχουν με το ποδόσφαιρο μικρή σχέση στη. Να πάμε να το κάνουμε στο Ντουμπάι, ας πούμε, κάνα τέτοιο.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν, δεν έχει το Ντουμπάι. Δεν έχει, άμα έχει κανένα 60.000, 65.000 γήπεδα, θα το κάνουν. Δεν έχουν.
1: Ωραία, πόσο.
0: Πιο μικρά. Είναι πιο μικρά.
1: 30.
0: 30 δεν χωράνε ούτε για τους χορηγούς.
1: Ναι, αν είναι για τους χορηγούς, ωραία. Ας βρουν ένα πολύ μεγάλο για τους χορηγούς.
0: Ναι, δηλαδή, πρόσεξε, χορηγοί.
1: Δηλαδή, στο παγκόσμιο κύπελο, όταν είχε γίνει, τι γήπεδα είχαν.
0: Το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Το Κατάρ τα διέλυσε γήπεδα. Ήταν one-off. Ένα γήπεδο έχει.
1: Κανένα γήπεδο τώρα.
0: Ένα γήπεδο έχει.
1: Αυτό του ελευθερία. Αυτό...
0: 45.000 είναι αυτό το οποίο έχει μείνει.
1: Οκ. Okay.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάντως,
0: του χρόνου θα γίνει στη Ισπανία, στη Μαδρίτη. Και τα επόμενα τρία θα μάθουμε.
1: Γίνεται σε μεγάλες χώρες. Δεν ήταν ένα πράγμα το οποίο είναι περιφερόμενο στη διάσταση. Γίνεται σε μεγάλες χώρες όπως γίνονταν στο κυπελλαίο πρωτάθλημα.
0: Μα σε μεγάλες χώρες γίνεται.
1: Ναι, ας γίνεται, ας συνεχίσει να γίνεται. Ναι, στην Ισπανία δύο γήπεδα. Αυτά τα δύο γήπεδα. Στην Γερμανία τρία γήπεδα. Αυτά τα τρία γήπεδα.
0: Ναι, ναι. Μα υποχρεωτικά δεν έχεις και δυνατότητα να το κάνεις άλλο. Δηλαδή θα θέλανε, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή στο παρελθόν δεν γινότανε στις ανατολικές χώρες, ας πούμε, για λόγους πολιτικούς πέσονται.
0: Εντάξει, Μόσχα γινότανε.
1: Πότε έγινε στη Μόσχα?
0: Το 8.
1: Το 8, στο παρελθόν. Σου μιλάω για το παρελθόν. Για το,
0: α, εντάξει, το 1960 δεν ξέρω, ας πούμε.
1: Ναι, όχι πριν το 60, πριν το 90, λέμε. Ναι.
0: Στην Ρουμανία είχε γίνει σίγουρα.
1: Ποια χρονιά
0: ένας τελικός του 85, ξέρω εγώ.
1: Τελικώς έχουν κάνει στη Ρουμανία το 85, Κύπρο Πρωταθλητριών.
0: Όχι, δεν μπορεί να μην ήταν Κύπρο Πρωταθλητριών. Στο Βουκουρέστι
1: θυμάμαι. Όχι, για Κύπρο Πρωταθλητριών μιλάω. Για αυτό μιλάμε
0: τώρα. Να σου πω τώρα τι γήπεδα έχουν χαθεί.
1: Ο τελικός είναι τελικός. Λόγω μικρής... Ήταν Πρωταθλητριών.
0: Λόγω μικρής χωρητικότητας. Δεν μπορεί να γίνει στο Άμστερνταμ. Είναι ναι. 50.000 το γήπεδο. Πόσο... Δεν μπορεί να... 50.000 είναι το γήπεδο Άγιαξ.
1: Αν θέλουν τώρα να κάνουν ένα πράγμα, ας πούμε, δεν έχει, ας το πούνε γήπεδα, ξέρω, που να εξυπηρετεί τους χορηγούς.
0: Δεν μπορεί να γίνει στο... που έχουν γίνει τελικής.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει.
0: Στο Βέλγιο, στο Πράτερ.
1: Δεν θέλουν να το κάνουν.
0: Δεν μπορεί να χωράνε, εσύ.
1: Ένα γήπεδο. Μα δεν χωράνε για το λόγο ότι δεν θέλουν να θέλουν γήπεδα μεγάλης χωρητικότητας, γιγάντιας χωρητικότητας. Δεν χωράνε. Αυτές είναι οι απαιτήσεις.
0: Τέλος πάντων, δεν ήταν.
1: Δεν είναι
0: ο Χίπια ο Σουηδός που ήταν με τον Λάρσον.
1: Είναι
0: ο Χίσεϊ, αν θυμάμαι καλά. Ο Στόπερ. Ο Χίπια είπα πριν από.
1: Περίμενε.
0: Χισάι, κάπως έτσι είναι το όνομα τώρα.
1: Δεν ξέρω να το σκοτώσουμε. Γιατί εγώ ενθουσιάστηκα με το Χίπια.
0: Δεν ήταν ο Χίπια, δεν ήταν ο Χίπια. Χίπια Φιλανδός. Αυτά είναι Σουηδοί και οι δύο.
1: Όπως είπα και ο άλλος, όλοι νομίζουμε ξέρει ότι εντάξει το ίδιο είναι Αλβανία, Τουρκία, Ελλάδα. Σουηδία, τέτοια Δανία και ξέρω Φιλανδία, η οποία είναι εντελώς διάφορα.
0: Ναι, γιατί του λέω τον τέτοιο το ξέρεις, τον Παναθηναϊκό στον Ίστρο. Μου λέει, είναι Δανός, μου λέει. Δεν είμαστε, μου λέει, Σουηδοί και Δανείοι, το ίδιο δεν είναι Ελλάδα και Τουρκία το ίδιο. Μου λέει, κατάλαβες.
1: Άντε, πάμε.
0: Πάμε στο κύριο Τσακίρη.

0: Μάλιστα. Γιώργος Σακύρης.
1: Γεια σας, πώς είστε.
0: Τι γίνεται.
1: Καλά. Δυναμικά.
0: Δυναμικά. Θα ξεκινήσω με μία ερώτηση quiz.
1: Ωραία.
0: Επειδή γύρισε τώρα από τη Βουδαπέστη, πώς λεγόταν το νησάκι στο οποίο έμενε η ΑΕΚ όταν πήγαινε στη δεκαετία των 90 και προς 2000.
2: Στη Βουδαπέστη. Ξέρω, θα μας το πω. Είναι το νησί.
0: Το θυμάσαι,
2: Εγώ θυμάσαι, εσύ, το είδα τώρα.
0: Το είπες.
2: Το είδα τώρα που πήγα.
0: Το είδες, γι' αυτό θυμάσαι ότι έμενε η ΑΕΚ πάντα.
1: Λοιπόν, έμενε εκεί.
0: Ήταν το ξενοδοχείο που δεν ξέρω που τους άρεσε. Λοιπόν, πες το ρε Κάρπεθ.
2: Ναι, το νησί της Μαργαρίτας.
0: Μπράβο ρε Κάρπεθ.
1: Ναι, ρε. Το νησί της Μαργαρίτας, αλλά πότε πια, μετά το 80 είναι αυτό.
0: Ναι, μετά το 90.
1: Μετά το 90. Μισό λεπτό δεν πήγαινε σε αυτό το κόμμα.
0: Για θυμάμαι να είμαστε μαζί με τον Σαμπράκο, για άλλο λόγο.
1: Ναι, για να το θυμάσαι εκεί θα ήταν, αλλά γιατί πηγαίνανε εκεί προετοιμασία, λέω.
0: Για το γουστάρανε. Δεν ήταν ένα ξενοδοχείο που είχαν βρει, είχαν πάει δύο κολλητές χρονιές, έχουν παίξει με ουγγρική ομάδα πρέπει να είναι.
1: Α, σε αγώνα είχαμε πάει, δεν είχαμε πάει για προετοιμασία.
0: Όχι, όταν πήγαινα για αγώνες.
1: Γιατί εμείς δεν είχαμε πάει εκεί προετοιμασία.
0: Όχι, παιδί μου, προετοιμασία. Όταν πήγαινα για αγώνα, ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί μου έμεινε το νησί της Μαργαρίτας, ήταν
1: ωραίο. Λογικό, έχει ωραία τέτοιο, πώς μπορεί να σου μείνει.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, εμείς ασχολούμαστε, όπως καταλαβαίνετε, μέσα στον αστερικό του Αλεξάνδρ Ζουκμπόφ. Ναι, του ενός εκ των τεσσάρων που έχουμε πει ποδοσφαιριστών που ψάχνει η ΑΕΚ και φαίνεται ότι πολύ πολύ γρήγορα θα ολοκληρώσει την πρώτη της μεταγραφή εκτός συγκλονιστικού απρόπτου πάντα μιλάμε γιατί εννοείται ότι όταν δεν έχει τελειώσει κάτι και δεν έχουν πει και υπογραφές είναι τυπικά αυτά μεν στην προκειμένη περίπτωση, τον deal έχει επιτευχθεί, θα αρχίσει σιγά σιγά και ανταλλαγή εγγράφων με την Τράπεζα Σπορ, ο ατζέντης του αναμένεται να έρθει σήμερα νομίζω για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε σήμερα για να γνωρίζει και ο κόσμος, γιατί διάβαζα κάποτε ήρθε στο βράδυ όλα αυτά. Πέταξε από Μάλαγα σήμερα στις 6.30 και το πρωί προσγειώθηκε Αθήνα και πήγε απευθείας μετά αφού τακτοποιήθηκε στα ιατρικά, τα προγραμματικά ιατρικά τεστ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουν σήμερα αύριο ανακοινώσεις, άντε αύριο ίσως, αλλά σήμερα δεν νομίζω να περιμένουν ανακοινώσεις με τίποτα. Οι φίλοι της ΑΕΚ να το ξέρουν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι όταν γίνεται κάτι γνωστό από την Κυριακή, για παράδειγμα, ή τη Δευτέρα και αυτή την αργία, και την Τρίτη δεν υπάρχει ανακοίνωση αφού έχει περάσει τα ιατρικά τεστ ο ποδοσφαιριστής, μετά αρχίζει η αγωνία και έγινε, χάλασε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν προκύπτει κάτι για να χαλάσει. Εννοείται ότι αν γίνει οτιδήποτε το αρνητικό, εδώ είμαστε δυστυχώς να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Η ανακοίνωση θα γίνει. Από μένα έρθει ο ατζέντης, επαναλαμβάνω, στην Αθήνα, αν δεν έχει φτάσει ακόμα. Και να τελειώσουν τα διαδικαστικά με ανταλλαγή εγγράφων, μεταφράσεις. Όλα αυτά είναι πλέον παίρνουν χρόνο. Να γίνουν φωτογραφίσεις, ξέρετε πώς γίνονται αυτά με τις ομάδες, έτσι, τα βίντεο, όλα αυτά που πλέον κατακλείζουν τα social media, δεν γίνεται μια μεταγραφή, αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά, γι' αυτό και λέω ότι μπορεί να
0: αυτός είναι αριστερό εξτρέμ, έτσι.
1: Αυτός είναι κανονικά όχι, είναι δεξί εξτρέμ. Το 80 φεύγαμε 90% των συμμετοχών του, το έχει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Είναι αριστερό πόδαρος με το ανάποδο πόδι. Το θέλουμε.
0: Ανάποδο πόδι, οκ.
1: Ναι, το θέλουμε για να μεταφέρουμε και λίγο αριστερά τον Κοϊτά εμείς, να πες και αυτός με το ανάποδο πόδι. Και ας πήγε εξαιρετικά δεξιά φέτος με τον Ρώτα. Θεωρούμε ότι το έχει καλύτερα για να μπορεί να κάνει αυτό που κάνει πολύ καλύτερα από όλα, να τελειώνει τις φάσεις δηλαδή έξω από μεγάλη περιοχή ή πατώντας σε αυτή με μια-δύο προσποιήσεις. Είναι στην κατεύθυνση αυτή που είχε αναγνώσει οποιοδήποτε είχε διαβάσει συνέντευξη του Ριμπάλτα, δηλαδή αυτή της αναβάθμισης του ρόστερ, του να ανεβάσουμε την ποιότητα, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με 25 συμμετοχές στην Champions League στο υψηλότερο επίπεδο, με πραγματικά select τροπέων, ας πούμε, και στην Φερεντσβάρος είχε πάρει από τα αθλήματα και στην...
2: Και φέτος πήρε τίτλο,
1: Και φέτος πήγε στην Τράμπζονσπορ και πήρε τίτλο. Γι' αυτό τέλος δεν πήγε στη Γαλατά ή στη Φενέρ που είναι κάτι το σύνηθες. Πήγε στην Τράμπζονσπορ και όχι μόνο πήρε την κούπα, το κύπελο δηλαδή, κατάφερε μάλιστα να βγάλουν και την ομάδα τρίτη.
2: Μακριά βέβαια δεν έκανε πρωταθλητισμό, ήταν μακριά από τις δύο άλλες.
1: Ήταν μακριά, ναι.
2: Αλλά ήταν η πρώτη πίσω από τη Φενέρ και τη Γαλατά.
1: Αν εξαιρέσουν την επιτυχία της Τράμπζονσπορ με την κατάξυση του αθλήματος επί Μπακασέτα, ας πούμε, Σιόπη και αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μεγαλύτερη τους έπειτα επιτυχία σε ό,τι αφορά το που τερμάτισαν μετά από το πρωτάθλημα που είχαν κατακτήσει τότε. Που έφτασε στην τρίτη θέση. Έχει φοβερή παρουσιακή με 12 assist, με 4 γκολ. Γενικότερα έχει πολλά γκολ και πολλές assist στην καριέρα του. Δεν του πολύ άρεσε εκεί. δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος, οπότε ξέρεις, ψάχνοντας να δεις, προσπαθείς να καταλάβεις ποιος είναι ο λόγος. Στην αρχή θεωρήσαμε ότι μπορεί να είναι ένα προσωπικό ζήτημα που είχε με τη σύζυγό του, που πέρασε μια κρίση ο γάμος τους, αλλά αυτό ήταν το 24. Αυτό που δεν κατάφεραν και ο εκείνος και η σύντροφός του, η σύζυγός του, να αφομοιώσουν ήταν ο τρόπος ζωής στην Τουρκία και ειδικά στην Ταμπεζούλτα. Δεν μπορούσαν, δεν το ήθελαν καθόλου, επεδίωξαν πολύ να φύγουν. Το ψάξε πάρα πολύ ο παίκτης. Εδώ έρχονται αυτά που λέμε σοβαρά connections του Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Σας θυμίζω ότι και πέρυσι τέτοια τελευταία στιγμή των μεταγραφών από την Τουρκία του είχαν δώσει πάσα, έχει πολύ καλές άκρες και εκεί, τον Τζοάο Μάριο ως ελδανικό, χωρίς να δαπανίσει χρήματα για και να πληρώνει μόνο 1 εκατομμύριο ευρώ από το συμβόλαιο του, πριν 2,6 νομίζω, συμπεσίκτας. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν την άφησε να εκμεταλλευτεί τότε ο Ριμπάλτα και πρόσθεσε το τελευταίο κομμάτι του παζλ για τον Νίκολιτς. Έτσι και τώρα με αυτές τις διασυνδέσεις του κατάφερε να μάθει πολύ πιο πολλούς από όλους, γιατί υπήρξε ενδιαφέρον, όπως γράφεται, από την Τουρκία, από την Μπενφίκα, από Ισπανία. Κατάφερε πολύ γρήγορα να μπει στη διαδικασία, να πείσει τον παίχτη, να τελειώσει μαζί του σε χρόνο ρεκόρ, ας πούμε, τον deal και να αρχίσει τη διαδικασία να μιλήσει με τους Τούρκους. Η ΑΕΚ θα δαπανίσει, όπως αποκαλύψαμε και χθες, ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πάνω θα πάει με μόνους επιτεύξεις στόχων βατών για το κλαμπ, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, άρα κοντά στα 5,5, ώστε να μην έχει και μεγάλη ζημιά, να το πούμε, η τουρκική ομάδα, η οποία το καλοκαίρι το προηγούμενο έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Από τη Φερεντσβάρος.
0: Φύγε και φέρε μας τα λεφτά που σε πήραμε.
1: Ακριβώς, αφού δεν θες και δεν θες και δεν θες, τουλάχιστον να μην μπω μέσα 2-3 εκατομμύρια. Γιατί, δεν μπορεί να πάρεις ακριβώς το ποσό που έδωσε για να εκφράζει επιθυμία να φύγει, αλλά το να πάρεις τα ίδια λεφτά κοντά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία σίγουρα για ένα κλαμπ που έχει έναν δυσαρεστημένο ποδοσφαιριστή. Μακάρι να το κάνει και η ΑΕΚ αυτό. Τώρα με τους Γιούμπισης να δώσω καταλάβει στον κόσμο και τον Ελίασον. Να παίρνει δηλαδή 4 και 2. Δεν το βλέπω. Δύσκολο το βλέπω.
0: Τα 2 του Ελίασον νομίζω θα τα πάρει.
1: Θα τα πάρει λες.
0: Δεν
1: έχει πολύ καλή συμμετοχή φέτος, γάμο. Το αυτό φοβάμαι εγώ, ξέρεις. Δεν έχει πολύ
0: ταξίζει. Πόσο χρόνο είναι τώρα?
1: Πάει στα 30. 31. Κοίτα, είναι καλά. Αλλά επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει παίξει πολύ 1,5 χρόνο τώρα. Δεν είναι στην καλύτερη του.
2: Και είναι και από μια χώρα που δεν δίνουν τόσα λεφτά. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δηλαδή αν ήταν, ας πούμε, Ολλανδός, ας πω, τα έπαιρνε.
0: Για να γυρίσει πίσω,
2: ναι. Έχει δίκιο. Πού να πάει.
1: Μα και στη Βραζιλία όταν ήταν και πίεζε για να φύγει από την ΑΕΚ, θυμίζω, πρωτού του κάνουν την ανανέωση με καλύτερους οικονομικούς όρους, δεν ξεπέρασε η πρόταση το 1,2, 1,3. Και είχε κάνει σούπερ χρονιά η ΑΕΚ τότε. Και ήταν και 2 χρόνια πριν, που ήταν 28, ας πούμε, ο παίχτης. Όλο αυτό το πακέτο δυστυχώς κόβει οπωσδήποτε. Όπως και το Ιούμπισιτς. Στον πήρε στο πικ του.
0: Τα 4 του λίγο.
1: Και να θες τώρα να το δώσεις, δεν τα βρεις. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα δώσεις. Προφανέστατα όμως για να γίνουν μεταγραφές αυτές, αυτό το 5 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι μικρό ποσό. Έτσι μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερα, πιο ακριβές κινήσεις της ΑΕΚ. Αλλά έχει αλλάξει ο στάτους από την εποχή που ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε αναλάβει. Θέλει να κάνει τις υπερβάσεις αυτές, αν θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στο σχέδιο που έχει ο προπονητής. Και ο προπονητής τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Δεν είχαν δουλέψει μαζί, αλλά έχει πάρα πολύ καλές άκρες στην Ουγγαρία και ήξερε πολύ καλά τι έκανε στη Φερεντσβάρος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Είχε και τώρα, ακόμα και να μην τον ήξερε καθόλου, είχε τις διασυνδέσεις να μάθει σε μισή ώρα περί τίνος πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεστε. Γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη ικανοποίησή του για αυτή τη μεταγραφή. Όπως και είναι και του κοινού, γιατί βλέπετε η ΑΕΚ κινείται βάσει αυτό που λέγαμε πριν, παιδιά, αγωνιστικού σχεδίου, ποδοσφαιρικού σχεδίου που είναι καταρτισμένο εδώ και καιρό. Δεν κινείται για να έψαχνα δεξιόμεσο επιθετικό που σας έλεγα, συν το στόπερ, συν το χαφ, θέλει οπωσδήποτε οι τρεις πρώτες μεταγραφές που θέλουν αυτές. Και τον βρήκε σε ένα επίπεδο που είναι τουλάχιστον Champions League. Γιατί εκεί στοχεύει η ΑΕΚ να πάει, έτσι. Και όταν έχει παίξει 25 μάτς Champions League, είναι λογικό. Να μην υπεκφύγω για το Λανουά όμως, επιτρέψτε μου να πω εντάχει ότι η ΑΕΚ, ναι, μόνο να μην νομίζει κανείς ότι το περνάω έτσι. Η ΑΕΚ αποφάσισε να ψηφίσει ναι για τον Λανουά κρίνοντας από το τελευταίο μισό του σεζόν, 100% και κυρίως από το κομμάτι των play-offs και των επιλογών που έκανε εκεί. Δεύτερο σίγουρα γιατί θα μπορούσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ να συμπράξει τον Ολυμπιακό, δεν θα ήθελε ποτέ. Και τρίτον, θα τα πούμε και αύριο περισσότερο αυτά για να μην εμείς...
2: Βέβαια, αυτό αφαιρεί την δυνατότητα γκρίνιας, θα μου πεις. Βέβαια, τι αφαιρεί, συνεχίζεται. Πήγε ο κόσμος,
0: πάμπας, είχε πει, είχε πει ότι καταγγελίες, αποκαλύψεις,
2: καταγγελίες, αποκαλύψεις, ιστορίες, του δω.
1: Και μετά πάμε τους δύο. Αν θέλετε, η ΑΕΚ, αν έχει την αντιμετώπιση που είχε στο πρώτο μισό της σεζόν και αν έχει τέτοια στάση από τον Λανουά, ακριβώς την ίδια επιθετική στάση θα είχε.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα... Σου θυμίζω την ιστορία με, την...
1: με τα δικαστήρια.
2: Με τα δικαστήρια, με
1: την... Δεν το ξεχνάει η ΑΕΚ. Δηλαδή... Απλά γνωρίζετε πολύ καλά, παιδιά, ότι και ο επόμενος που ερχόταν, οποιοδήποτε, πάλι δεν θα ήταν επιλογή.
2: Καμία αντίρρηση, αλλά υπάρχουν.
1: Πάλι δεν θα ήταν επιλογή της ΑΕΚ.
2: Υπάρχουν τρόποι να διαφοροποιηθεί. Α πούμε, θα μπορούσε να ψήσει λευκό.
0: Περιμένετε να πάει και.
2: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται.
0: Έγινε αύριο.
2: Θα τα
1: πούμε και αύριο, με καλή.
2: Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα και να σας αφήσουμε. Το ένα είναι ότι ακολουθούν ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου και ο κύριος Σταύρος Κονδροθύμιος και οι ακροατές τους.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο, ότι η Nova σου εξασφαλίζει μέσω του Παντού App 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία που έχει να κάνει με τη Simply Burgers. Εντάξει, για όσα μπέργκερ θέλεις. Μέσα στην εβδομάδα και όσες φορές θέλεις, αρκεί να είσαι συνδρομητής της Nova και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε με κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Κάθε φορά.
11: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά.
11: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
10: Θέλω να μου γελάς.
11: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
12: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.eu. Τηλέφωνο 26 10 3 17. Τα 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί. Big Wins Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Εξοδό Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: καλαμιές.
1: Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Έφυγε και η τραγουδίστρια η Έλενα Ιωάννου, η φίλη μου. Και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ. Γι' αυτό δεν το ξαναλέμε. Να βάσκετε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που αγαπάτε.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γα.

0: Θα πούμε και καλό μήνα. Τα πες. Να τα ξαναπούμε και γιατί είναι καλός ο μήνας. Γιατί μπήκε το καλοκαίρι μαζί με αυτό το μήνα. Όπου καλοκαίρι διακοπές, όπου διακοπές νησάκια. Και γιατί είμαστε εμείς εδώ.
1: Ταξίδια.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαγωνισμός. Ακούστε με καλά. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάζει καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το δαχύπλο της C-Jets. 24 και 50 λεπτά για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις λοιπόν άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδευσε στο μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Να πω απλά ότι τα εστία πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πώληση τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω όλη

0: στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μην, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Μάνος θέλει να αφιερώσει στον αδελφό του, πήρε τον μεγάλο δρόμο, τον ακροβάτη.

0: Ένας φίλος λέει, δεν υπάρχει λόγος να δίνετε, λέει, τα εισιτήρια όταν εξαιρείται το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου. Οι προϋποθέσεις που δίνουν τα εισιτήρια οι εταιρείες είναι αυτές, συγκεκριμένες.
1: Δηλαδή στις δύο εβδομάδες κολλάει αυτές.
0: Ναι. Είτε σ' αρέσει και τα παίρνεις, είτε δεν σ' αρέσει και δεν συμμετέχεις.
1: Σου χάζανε κάτι, θα το κοιτούσε στα δόντια, λέω εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι λογικό κάποιος να λέει ότι εγώ τότε παίρνω την αυτή κτλ. Αλλά είναι ακόμα πιο λογικό πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για εισιτήρια να έχουν αυτό το διάστημα εκτός και να μπορούν να τα πάρουν. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν μας κάνει, δεν το παίρνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, Σιδηρόπουλο είχαμε.
1: Γιατί?
0: Βγήκε από τις λίστες, ρε φίλε.
1: Τι πάνε να πει βγήκε από τις λίστες?
0: Δεν σφυρίζει.
1: Μόνος του, ρε φίλε, ή τον βγάλανε?
0: Δεν είναι στις λίστες. Δεν είναι στις λίστες ούτε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά αυτός
1: ναι,
0: θα παραμείνει ως ΒΑΡ. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λέω ότι κάτι τέτοιο προτάθηκε και στον Τάσο Σιδηρόπουλο, ο οποίος δεν ήθελε να είναι μόνο ΒΑΡ ο άνθρωπος και δεν.
1: Κοίταξε,
0: δεν είναι στις νέες λίστες.
1: Έτσι και αλλιώς πάει και εκτός Ελλάδας.
0: Ελίτ, διαιτητής ήταν. Πρώην ελίτ, μάλλον. Λοιπόν, και ανεβαίνουν τέσσερις. Ανεβαίνει ο Τσέτσιλας, επιστρέφει, αν θυμάσαι, ο Τσέτσιλας.
1: Πολλά χρόνια
0: να τον είχαμε, ναι. Και ανεβαίνει και ο Φώτης Νταούλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από το Σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας και ο Λευτέρης Κατόπης από την Σάμμο. Αυτό είναι οι νέοι.
1: Βουρ.
0: Σιδεροκέφαλα να πω, γιατί θα το χρειαστούν οι άνθρωποι.

Να σας πω και τους 21 διαιτητές που θα σφυρίζουν φέτος στην Super League. Ευαγγέλου, Κατίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέρτλας, Δαούλας, Ματσούκας, Μπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσκου, Κουκούλας, Γιουμαζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος και Τσακαλίδης.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express. Πάτρας ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ. Το ξέρω, δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω. Με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές και για να βγείτε στον αέρα εδώ να τα πούμε, αλλά και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της CITES. Επίσης θέλω να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, φυσικά και ο Φωτιάς είναι στους πίνακες και τον είπαμε και ο Κατοίκος και ο Παπαπέτρου, πραγματικά δεν ξέρω τι ακούγατε.
1: Είδε βουνά και θάλασσα, το κόσμο πιο γεμάτο.
0: Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται, κύριε Μπάμπη μας. 5 ώρα βουλιαγμένο Ολυμπιακός Πόλο Γυναικών, 4ος τελικός, προηγείται Ολυμπιακός 2-1. 7 η ώρα βουλιαγμένο Πόλο Σμύρνης, 2ος μικρός τελικός Πόλο Ανδρών.
2: Αυτό το μικρός τελικός τι έχει, ρε
0: φίλε? Αδιάφορο, 3η-4η θέση. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κανένα Ρολάν Γκάρος να μας ενδιαφέρει και γεια σας. Α, έχει και ένα φιλικό αγώνα Κροατία-Βέλγιο στις 7. Έτσι να χαζέψει.

0: Θυμάσαι τη φίλη μου την Έρση που ήταν στο Ξυπόλυτο και μας έφτιαχνε εκείνα τα φοβερά φαγητά κτλ.
1: Όχι.
0: Άνοιξε μαγαζί στο Πέραμα με μαγειρευτά μόνο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, πήγαμε με τον Παντελή προχθές. Μιλάμε ότι το χέρι της Ρουφιάνας είναι άστα να πάνε. Ελευθερίου Βενιζέλου 53, αν θυμάμαι καλά. Στο Πέραμα. Ωραία. Να πάτε.
1: Και πολλές κάθομαι το Σάββατο να δω το τελικό. Βάζει τον γκολ η Άρσεναλ και λέω, οχ, πάει ο τελικός.
0: Πάει ο τελικός, τον κατέστρεψε.
1: Και όντως μέχρι το 60
0: τον
1: πόσο που μπήκε τον γκολ, δηλαδή ούτε φάση.
0: Ναι ρε,
1: εντάξει, αυτό και έτσι, είναι. Βέβαια μαγκάτσι, έτσι μπορούσε να το πάρει, έτσι πίσω θα το πάρει, okay. Έτσι το πήγε, αλλά εμείς τι φταίμε. Ήταν και απογευματάκι.

0: αυτή έμεινε ένα μπάσκετ.
1: Δεν λέω και πήγα να πω και μη χαλαρώ. Αν δεν σήμερα χαλαρά, έχουμε επιστροφή από τρίμερα κτλ. Αύριο πρώτο τελικό.
0: Ναι.
1: Εδώ μεταξύ, σιγά σιγά, θέλοντα και εμεί, μπαίνουμε και σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Ήδη ανακοινώνται οι αποστολές των ομάδων, τα
0: φιλικά. Όταν ξεκινάει αυτό.
1: 11 του μήνα, τι έμεινε.
0: Τι έμεινε, εντάξει. Την άλλη ομάδα.
1: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα μας λέγαμε, α, θα αρχίσει. Τώρα αρχίζουν να κάνουν ειδήσεις, κάνουν πράγματα. Ελά, γίνονται τα τελευταία φιλικά, όλο, για ανακοινώνται οι αποστολές, οι απουσίες.
0: Όλο και κάποια φιλικά θα έχει.
1: Ναι. Okay.
2: Μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχει.
1: Κεντρήματα και στον Κώστα το φορά τεχνικό. Όχι, δεν ψήσαμε τελικά. Δεν ψήσαμε το Σάββατο. Δεν βόλευε η ώρα, παραγγείλαμε. Αλλά επειδή ένιωθα ένα κενό, πήγα την Κυριακή στο Δερβένη και στο φίλο μου το Χάτσι και ψήσαμε το Χάτσι. Οπότε καταλαβαίνεις τι γίνει.

0: Αν είναι να έρθει, λέγε τα λεφτά ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, κάτσε να δεις τώρα τι χαζομάρες λέει ο Δολίνος. Λοιπόν, περίμενε. Αν είναι να έρθει, λέγε τα λεφτά. Τέλος πάντων, να μην έχει κίνητρο, δεν είναι τα λεφτά. Κάτσε ρε, να έρθει όλο να δουλέψει έτσι, γιατί θέλει ο Λίνος να έρθει να δουλέψει ο άλλος.
1: Για να τρώει σουβλάκια στο μοναστηράκι.
0: Λέει, πλέον το σε νοιάζει εάν θα πάρει πολλά ή λίγα λεφτά, ή αν αυτός ο άνθρωπος που θα επιλεγεί, αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένος ή οποιοδήποτε άλλος, είναι αυτός που κάνει για τη θέση. Τι να πω πια.
1: Καλά τώρα να μπαίνουμε και στη διαδικασία να ρωτάμε αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τη θέση.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν έχει να κάνει με τον Μπράντοβιτς. Φέρνει τον Μπάμπι, φέρνει τον Σταύρο.
1: Πολύ γραφική τελικά.
0: Δηλαδή κάποιος δίνει λεφτά επίσης, γιατί δίνεις τόσα.
1: Ναι.
0: Δεν δίνει γιατί δεν δίνεις.
1: Οκ. Σε γουστάρω πολύ,
0: Βράκο Σιριγιανή. Από τα τσίχα πρώτο δει, Βράκο Σιριγιανή. Να αρχίσαμε. Θέλω εστία, λέγε Ολλανδία να πάει στην προετοιμασία.
1: Ορίστε.
0: Συνεχίζει να πιστεύει ότι είμαι Άγιος Βασίλης.
1: Ναι, νομίζω ότι εσύ δεν ήσουν από εδώ, άμα ξαναστείλεις μήνυμα.
0: Εκτός αυτού, και στον Άγιο Βασίλη, ένα δώρο τεστ το χρόνο. Εσύ κάθε εβδομάδα αλλάζει και.
1: Παραγγελιά. Ο μόνος τρόπος για να σπάσεις τα όχι του Σταύρου είναι να τον πάρεις εδώ στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Ποια όχι, λες και έχω τη δυνατότητα και δεν το κάνω. Εσένα ακούει που λες χαζομάρες να πούμε και το πιστεύει.

0: Και επίσημα πλέον συνεργάτες του Όφη θα είναι ο Φανούλης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρής, όπως ανακοινώνει η κριτική ΠΑΕ, θα στελεχώσουν το θύμα σκάουτινγκ.
1: Πάει και ο τέτοιος, ο Μπουχαλάκης, θέλω μάλιστα.
0: Και μιας και λέμε Όφη, έγινε γνωστό σήμερα ότι το Super Cup θα δεξιαχθεί πάλι στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου, όμως αυτή τη φορά, το ΑΕΚ Όφη.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με αρκετές εθνικές ομάδες να δίνουν τα τελευταία τους τεστ πριν από την μεγάλη διοργάνωση. Στη ΡΙΕΚΑ, η Κροατία και το Βέλγιο κοντράρονται στον προτελευταίο τους φιλικό αγώνα, αναζητώντας ρυθμό και αγωνιστικές απαντήσεις. Την ίδια ώρα, Καναδάς και Ουζμπεκιστάν μετρούν τις δυνάμεις τους στο Έντμοντον, λίγες ημέρες πριν μπουν και αυτοί στην μάχη του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, τα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Και όντως αυτό το Κροατία-Βέλγιο, αν και φιλικό,
1: ναι,
0: το βλέπεις ευχάριστο νομίζω, με ψήνει.
1: Εντάξει, θα καθίσουμε να το δούμε. Μήπως έχουμε και τίποτα
0: άλλο. Δεν έχει επιλογή. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν δεν ήταν παράδειγμα Κροατία-Βέλγιο και ήταν κάτι να βρω άλλες ομάδες έτσι. Ήταν Σλοβακία-Τσεχία.
1: Μπουργκίνα Φάσο, λέτε.
0: Το βλέπεις, δεν το βλέπεις.
1: Εντάξει.

0: Μα δεν μου δώσατε, λέει, τίποτα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Σταύρο, κανένα στα εισιτηριάκια μου. Σε δίνω εισιτήρια εδώ να πας στα Λαμίνα. Από την τσέπη μου. Λάρς.
1: Εννιά ευρώ μαζί με το συνοδικό.
0: Εννιά είναι.
1: Αμάξι, ναι.
0: Πήγαινε, αλλά ή πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Ένα κοσάρκο να πας και δύο νερά.
1: Ωραίος.
0: Μην πνιγείς. Τι άλλο να κάνω.
1: Είσαι λάρτς.
0: Σπαθιά να καταπιώ. Τόσο είναι, έχεις πάει πρόσφατα.
1: Χθες με τον Παντελή. Προχθές.
0: Τι γίνεται.

0: Νωρίτερα μάθαμε ότι είναι νοκάουτ για τον αυριανό πρώτο τελικό είναι ο Ντόρσεϊ. Περιμέναμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και πιθανότατα και ο Ρογκαβόπουλος.

0: είναι το τέλος της χρονιάς τώρα. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και να μην έχουμε κι άλλα θέματα, γιατί όλη η παίκτηση είναι με πολύ επιβάρυνση. Mm-hmm. Για να δούμε.
1: Ξέρετε και είναι media day του Παναθηναϊκού, οπότε λίγο μετά θα έχουμε και τον
0: Γιώργο Πετρίδη. Είχαμε βγάλει προηγουμένως τη media day του Ολυμπιακού.
1: Και ίσως έχει και λεπτομέρειες ή κάποιες τελευταίες πληροφορίες για τον Δεκαβόπουλο.
0: Και με τον αν κάτι έπαιζε και δεν προπονήθηκε, είχε κάποια αυτά, αλλά λέει ότι θα είναι έτοιμος. Έχει διάφορα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
13: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
12: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
13: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
12: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Στο μεταξύ, σοβαρό τραυματισμό έχει πάλι ο ο σέντερ της ΕΦΕΣ.
1: Ο Πουαριέ, πώς ναι. Λένε, ναι.
0: 9 μήνες έξω.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Υπήρχαν φόβοι, οι αρχικές εκτιμήσεις ήταν δυσίωνες και έλεγαν ότι πιθανότητα θα είναι μακρά η απουσία του, mm-hmm. αλλά επιβεβαιώθηκε.
1: Μάλιστα, ένα χρόνο σχεδόν έξω.
0: Όπως αναφέρει η ΕΦΕΣ, η θεραπεία του Βινσέντ Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του Αχιλίου τένοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Φενέρ, έχει ξεκινήσει άμεσα, ο γιατρός και τα λοιπά δήλωσε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Σαν να την έχουν μουτζώσει αυτή την ΕΦΕΣ.
0: Και θα λείψει 8 με 9 μήνες.

0: Ο Κονατέ έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και δεν δυσκολεύτηκε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι ακόμα επίσημο.
1: Ναι.
0: Θα ξεπέσει λίγο. Θα πάει στη Ρεάλ για 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ψωνίσανε από τη Λίβερπουλ.

0: Είπα, έλα, κλείστε να ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν πλέον τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν.
1: Πάνε και κανείς τριγύρω δεν καταλαβαίνει. Όταν τα δύσκολα την πόρτα σου χτυπάνε, εσύ να τους κάνεις δώρο μία νύχτα μεθυσμένη. Να αντιστοιχεί.
0: Η Καέρακλης, όχι η Παέρακλης, με συγχωρείτε.
1: Θα πάνε, θα έρθουν και οι μέρες που ονειρεύεσαι και όλα τα σχημαστείες αναμνήσεις.
0: Ισχύουν κανένα καλά για Ελλάδα, Ευρώπη κτλ. Μόνο εξαιρούνται η μητελική και η τελική σε περίπτωση πρόκρισης των δεύτερων αγώνων της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

0: Και μια ευχάριστη είδηση για, για του φίλου τη Τότεναμ. Η Γιουβέντους κάνει πίσω για Άλισον και έχουν σε πρώτο πλάνο είτε το Μαρτίνες είτε το Βικάριο. Μακάρι να πάρουν το Βικάριο, λέω εγώ. Ναι. Να ψάξουμε μη κανέναν καλύτερο το φύλακα. Έξω στον δρόμο
1: κυκλοφορεί αγάπη. Τα παιδιά σα. Γιατί δεν παίρνετε τον Τζορλάκη, ρε φίλε.
0: Μια χαρά. Σου μοιάζουν εικόνες ξένες, τότε δημιουργεί. Το θέμα είναι να αδειάσει θέση του βασικού, να φύγει ο Βικάριο. Και θα βρούμε εμείς. Να σου πω κάτι, και δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρει καλύτερο το Βικάριο, αν με ρωτάς.
1: Ναι, ρε.

Θανασάρας είναι φίλος μου και το βάζουμε πολύ καιρό αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Τάνι Τσάκαλο, ο οποίος θα κάνει μια μεγάλη συναυλία εδώ στην Αθήνα. Είμαστε χορηγοί και σαν Big Win Sport FM. Θα τον καλέσουμε και εδώ να κάνουμε και μια εκπομπούλα. Έτσι να σκάσουν οι εχθροί μας εκεί στο Ηράκλειο Κρήτης.

0: πια. Κουραστήκαμε από το δρόμο.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην τελική φάση World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 20 με 26 Ιουλίου.
2: Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν τώρα, παίζουν τελικούς στο Champions League, ναι. Μετά φεύγουν, πάνε.
1: Φυσικά. Ναι. 14 από τους 21 αθλητές της λίστας ήταν και στην αποστολή του 2025, πέρσι δηλαδή, στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Θα του αναφέρω έτσι επικραματικά. Γαρδίκας, Λασκαρίδης, Μητράκης, Ανδρεάδης, Καστρινάκης, Σπάχιτς, Αλιφραγκής, Γκύλας, Ζερδεβάς, Κακαρής, Νικολαίδης, Παπαναστασίου, Πούρος, Τζορτζάτος, Γιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλιβόπουλος, Μπιτσάκος, Αργυρόπουλος, Γιοργαράς και Καλογερόπουλος. 21 εκλεκτοί.

0: όσα σας φαινόταν, λέει, ένα από τα δικά μας παιδιά να έπαιρνε τη θέση του Κονάτε, δηλαδή Μαυροπάνος ή Κουλιαράκης, αν έρχεται το τάξη από το θυσίο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακές περιπτώσεις. Ειδικά όταν δεν θα είναι ο νούμερο ένα στην άμυνα, θα έχει δηλαδή το Φαν Ντάικ κολόνα ως δεύτερος ή ως τρίτος στόπερ, είναι μια χαρά περίπτωση. Τραγουδάκια, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερο ώρα της εκπομπής.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
8: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
7: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
10: Τάνια!
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco. Πίτσα El Greco.
10: El Greco.
12: Πάλι ζωγράφισες.
13: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: πυρετό, δώσε, ετοιμάζεται ο κύριος Σταύρος για την Δευτέρα που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια. Ε?
1: Αποκαλυπτήρια.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα κάνουμε.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μπροστά στη θάλασσα. Λίγο είναι. Έχω να κάνω εκπομπή μπροστά στη θάλασσα κάτι χρόνια. Τελευταία εκπομπή που έκανα μπροστά στη θάλασσα στο Ηράκλειο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω κάνει.
0: Ναι, σε ένα beach party είχαμε κάνει. Ωραία ήταν.
1: Καλά είναι και τώρα, εκεί θα είμαστε.
0: Και στο Ρέθυμνο.
1: Εκεί σκεφτείτε τώρα, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Τι εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Θα είμαστε όλοι, θα μαζευτεί όλοι παρέα, πάρτι θα κάνουμε. Ο καθένας θα λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, οκ. Okay, τι εκπομπή.
1: Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το πρόγραμμα θα είναι 2-4 Μπάμπη Σταύρο, 12-2 ξέρω.
0: Ναι, σιγά μην κάθομαι να κάνω εκπομπή και εσύ να με κροπίνεις δεξιά και αριστερά να πούμε και να τρώσω.
1: Τα ανάποδο βλέπω να γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί και οι τωρινοί και οι παλιοί και τα λοιπά. Ένα ριγίνο, ωραίο να γιορτάσουμε.
0: Ένα μπέρδεμα.

0: Γιατί βάλατε, λέει, Δευτέρα το πάρτι, εργάζομαι πώς θα έρθω. Γιατί τη Δευτέρα είναι τα γενέθλιά μας, φίλε, τι να κάνουμε. 8 Ιουνίου. Επίσης, θα είναι όλη μέρα. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το απογευματάκι, μέχρι το βραδάκι. Κάποια στιγμή θα σχολάσεις, παίρνα.
1: Παντού ψέματα, ρε. Λεφτά ήταν.
0: Ήρθα, ρε.
1: Λεφτά.
0: Ναι, καλά.

0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, διότι για μια ακόμη φορά μας φέρατε στην κορυφή των ραδιοφωνικών σταθμών στο σύνολο. Τους άντρες τους αγαπάμε λίγο περισσότερο από τις γυναίκες, διότι
1: αυτοί μας αγαπάνε περισσότερο.
0: Η διαφορά μας στο αντρικό κοινό από, από τους υπόλοιπους σταθμούς ξεπερνάει τις 8 μονάδες.
1: Όχι, τους αγαπάμε όλους το ίδιο.
0: Όχι, ρε, δεν τους αγαπάμε, ρε, τις φώκες.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Τι κακή είναι αυτή που βγάζει.

Μέχρι τώρα θα είστε εκεί, σχολάω στι 6 λέει και μη με λες ρε φίλε, γιατί είμαι κοριτσάκι. Πού να ξέρω τι είσαι κοριτσάκι, παιδιά, στέλνετε όλοι μηνύματα. Δεν λέτε το όνομα, δεν λέτε τίποτα και πρέπει να ξέρουμε τι και πώς. Θα είμαστε μέχρι τις 8.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΠΟ, εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπας των αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο UEFA Nations League, με Ολλανδία 5η-1η Οκτώβρη και Γερμανία την Κυριακή Ανδρών στο UEFA Nations League, με Ολλανδία 5η-1η Οκτώβρη και Γερμανία την Κυριακή

0: μεταξύ, έρχονται και δημοσιεύματα από την Ισπανία που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ουναϊ Λόπεθ.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έρχεται στον Ολυμπιακό. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πηγαίνει στη Μπιλμπάο.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, οπότε δεν ξέρω τι. Μήπως αλλάξαμε τις μέρες. Είπαμε, είναι δημοσίευμα από την Ισπανία και λέει ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν έχουν υπάρξει μεταγραφές. Ο Ελληνικός Σύλλογος αναφέρουν εκεί στην αδερφή στην Ισπανία ποντάρει δυνατά στην συγκεκριμένη περίπτωση και είναι απέτηση του με τη Λίμπαρ. Ο Ουναϊ εντάξει θέλει να μείνει στη Ράγιο, αλλά εξαρτάται και από τον βαθμό του ενδιαφέροντος που θα δώσει προτεραιότητα ο ίδιος για να μείνει εκεί ή όχι. Αλλά και από την προσφορά βέβαια της Ράγιο,

0: 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
4: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά, χρόνια καλά από τώρα για τα γενέθλιά σου στις 8 Ιουνίου. Όχι, δεν είναι τα δικά μου τα γενέθλιά, δεν κάνω εγώ πάρτι. Αυτές οι καζομάρες εσύ στον αέρα.
1: Έλα μωρέ που μας έχεις βάλει όλους τώρα, επειδή έχεις τα γενέθλιά σου τη Δευτέρα, να πούμε και κάνουμε ολόκληρη ιστορία τώρα και πέρα. Δίνουμε δώρα, δίνουμε τόνα, δίνουμε τάλα, επειδή αισθάνεσαι μοναξιά, να πούμε, και μας έβαλες να τρέχουμε τώρα στο διάολο τη μάνα που στο διάολο θα είναι αυτό.
0: Γιορτάζει, λέει, και η γυναίκα μου το όνομά της. Καλό καλοκαίρι, λέω, στα μάτια. Από ό,τι βλέπω, 8 Ιουνίου γιορτάζουν οι Καλλιόπες. Αλλά δεν είναι τα δικά μου γενέθλια.
1: Οι φίλοι μου υπόπιοι.
0: Είναι τα 30 χρόνια του Sport FM. Ο Sport FM έχει γενέθλια, παιδιά. Δεν είναι ο Μπαμπής ή ο Σταύρος. Και εμείς με κατά κάποιο τρόπο.
1: Και τη Δευτέρα είναι της Πόπης.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Θα γίνει της Πόπης.
1: Θα γίνει της φίλης μου. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δωροσυσκεύει σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμνά.
0: Τυπικά να πω ότι επικυρώθηκε, όπως αναμενόταν, από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση για 2,5 χρόνια της αιτίας των μελών της ΚΕΔ, δηλαδή Λανουά, Βαλέρη κτλ. Και των υπολείπων. Όπως επικυρώθηκε και η απόφαση της διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Όφη στις 12 Αυγούστου στον Παγκρίτο, δηλαδή αυτά που ξέραμε πριν.
1: Τη Σαχλαμάρα μάτσα.
0: Επικυρώθηκε. Εντάξει τώρα.
1: Έλα, εντάξει, είπαμε. Και δεν το λέω τώρα που παίζει αυτό, το λέω και πριν.
0: Όποιος και να παίζει.

0: Φίλε Κώστα Φοροτεχνική, δεν τη βλέπω και καλά την Λιβέρπουλ για του χρόνου.
1: Νωρίς είναι ακόμα, ρε. Περίμενε,
0: άσε με, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Άμα δεν αλλάξει την προπονητή.
1: Έλαξε, έφυγε. Λέω, θα δούμε. Θα πάρει, γιατί θα κάνει, αλλά

0: Επειδή αρχίζετε και βράδυ και συγκεκριμένες παιδιά, θα είναι όλοι στο πάρτι. Ακόμα και αυτοί που κάνουν εκπομπή λίγο πριν, λίγο μετά κτλ. Θα είναι εκεί και μετά θα έρθουν στο στούντιο για τις εκπομπές ή από το στούντιο το πρωί θα έρθουν μετά από εκεί. Αλλά θα εκπέμπουμε ζωντανά εκτός στούντιο από τις 10 το πρωί. Αυτό καθίστε και όχι με τη μορφή του προγράμματος που έχετε στο μυαλό σας.
1: Τσουβρέκια, δηλαδή τσουβρέκια μας θα κάνουν.
0: Θα υπάρχουν και παλιές εκπομπές να αναβιώσουν και πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχετε αγαπήσει.

0: αληθεύει ότι η παραγωγή θα κάνουν εκπομπή με μαγιό?
1: Όποιοι θέλουνε.
0: Και όχι με...
1: Όποιοι θέλουνε, είναι ελεύθερο το... Δεν υπάρχει dress code. Όποιος θέλει, κάνει και βουτιάκι.
0: Όχι, ή θα γίνει υποχρεωτικό για όλους ή για κανέναν.
1: Ναι. Δεν υπάρχει υποχρεωτικό.
0: Υποχρεωτικό.
1: Όχι, όχι. Σου,
0: να λάμψει η αλήθεια.
1: Ξεχνάς ότι θέλουμε να
0: κάνουμε. Σάντι θα έρθει.
1: Ναι, μίλησα με τη...
0: Με μαγιό ή σκέτη.
1: Σταμάτα ρε. Είπε ότι μάλλον αν είναι Αθήνα, γιατί έχει δουλειές, θα περάσει.
0: Ρε άσε τα αυτά ρε, τώρα αν είσαι Αθήνα, δεν τρέπεσαι λίγο? 2 μέτρα γυναίκα.
1: Δηλαδή 2 μέτρα γυναίκα δεν μπορεί να είναι εκτός Αθήνα.
0: Όχι, δεν μπορεί.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ.
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
11: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
12: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
13: Βάλτε φως στην καθημερινότητά σας. Ανανεώστε το σπίτι ή το γραφείο σας με τη νέα σειρά προϊόντων της Baris Light. Ανακαλύψτε εντυπωσιακές προτάσεις φωτισμού για κάθε χώρο με άποψη. Ταινίες LED με πενταετή εγγύηση. LED Neon για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Πισίνες και συντριβάνια. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στην Ελευθερίου Βενιζέλου και Δίρονο στην Πάτρα και μιλήστε με τους συμβούλους μας. Βρείτε μας και στο www.barislight.com. Τηλέφωνο 26 10 3 17 300. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
16: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίδια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
17: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
18: City in Action 2026 Powered by
19: Dave. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
18: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
19: Parking Nob. Έναντι Βέσο Μάρε, 8 και μισή το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
18: Δωρεάν συναυλία για όλους.
19: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Sport FM Πάτρας 96,3.
20: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα τις προάλλες για τον Χούλιαν Άλβαρες και αν θα είναι αντικαταστάτης του Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα 100 εκατομμύρια και λέγαμε είναι και πολλά και εντάξει, αλλά επειδή είναι άμεσα ανταγωνιστικό κλαμπ ανεβαίνει τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτά που ξέρεις να το ξεχάσεις. Διότι η Ατλέτικο δεν το δίνει στην Μπαρσελόνα, αλλά κάτι οι Πάρσε Ζερμέν που έχουν ενδιαφερθεί, κάτι Άρσεναλ και τα λοιπά που εξετάζουν την περίπτωση, λέει ότι ξεκινάμε να συζητήσουμε την περίπτωση πώλησής του από το ποσό των 150 εκατομμύριων ευρώ.
1: Θα μείνει αμανάτικη.
0: Ναι, είπαμε τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα τον Πετρίδη, διότι καθυστέρησε η προπόνηση του Παναθηναϊκού.
1: Σημαίνω με τα καθίσματα για να και γίνεται το βλέμμα μου παράθυρο να το σκάσω το παρόντισμα ήταν όνειρο μόνο.
0: Μόλις είναι έτοιμος ο Γιώργος θα φορέσει τα πουκάμισά του και θα...
2: Τα έχει φορέσει ήδη. Τι τον πέρασες.

0: Εννοείται ότι είστε καλεσμένοι, ρε αδελφέ.
1: Ναι, ναι, τι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια εμείς παρέα σας νιώθουμε ότι συμπορευόμαστε, δεν είμαστε εμείς και εσείς.
0: Κανόνισε να βάζει το πάρτι, λέει, με Περίδη, Πανούση, Τρύπες και Πασχαλίδη. Δηλαδή τι θες να παίξουμε, ρε φίλε, για πες μας.
1: Δεν ξέρω, πιο ανεβαστική μουσική θα έχουμε, ναι. Πιο μπιτσόμπαρο φάση. Α, αλλά...
0: Λιγκουαφών.
1: Όχι, εντάξει.

0: πάμε λες με τερλέγκα.
1: Όχι ρε, έτσι πιο... Είπαμε, μουσική που παίζει σε beat bar.
0: Να.
1: Να αλλάξετε την ώρα του πάρτι, λέει, να προλάβω να έρθω. Πες μας τι ώρα σε βολεύει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ποιος είσαι πρώτα απ' όλα.

0: Θα πάρω τον Πανούση μου, τις τρύπες και τον Πασχαλίδη μου και τον... θα πάω δίπλα.
1: Τι είσαι ρε φίλε, τρέπεσαι λίγο?
0: Όχι, δεν τρέπω.
1: Κάνε το άλλη μέρα.
0: Όχι, εκείνη τη μέρα θα το κάνω δίπλα. Και θα το ξεκινήσω 7 η ώρα το απόγευμα. Να έρθει ο κόσμος.
1: Απλά δεν θέλω να στο χαλάσω. Μα όχι, κάνω το. Και άμα έρθει ο κόσμος,

0: πάρω αγκαζέ την Ιουλία Καραπατάκη. Και να δω αν θα πατήσει κανένα στο πάρτι σας.
1: Άγινε και εμάς.
0: Ναι.
1: Σας, το πάρτι σας. Δεν Δημήτρη μου, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Βεβαίως. Αρκεί να ακούει περίδι.
1: Τα μάτα, ρε.

0: Παύλο Παυλίδη να παίξω καλέ.
1: Βέβαια. Ο φίλος μας ο Ντάμι λέει να φέρεις τους αδελφούς Χαϊτίδη με την τρύπια κάτσα
0: και τους αδελφούς Τζαμπάρα.

0: Την Πέπη Τσεσμελή την πήρατε τηλέφωνο?
1: Αλλά εσύ δεν με θα παραλάσει όλος ο κόσμος που αυτά τα 30 χρόνια έχει περάσει και από το Sport FM.
0: Γιατί η Πέπη Τσεσμελή δεν πέρασε? Τα ξεχάσατε τι κάνατε με την Πέπη τα βράδια?
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάνει, δεν τη θυμάμαι την Πέπη.
0: Πλάκα κάνεις?
1: Όχι.
0: Σχεδόν μόνιμη την είχαμε.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Μέχρι στριπτής την έχω βάλει να κάνει.
1: Δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ και κατά αποστάσεις από τα σχόλια.
0: Αν δεν σου φτάνει μια σκληρή προσευχή. Κυρία Λουκά.
1: Αυτή τη θυμάμαι βέβαια.
0: Γιατί την Πέπη δεν τη θυμάστε?
1: Όχι, αλήθεια.
0: Το Mr. Μπούτια. Από πού τους ανακαλύψαν αυτές την τηλεόραση?
1: Μπούτια και τον εθνικό μας στάρ, τους θυμάμαι και αυτούς.

0: Στο μεταξύ, δύσκολα και να λάβει μέρος στον αυριανό πρωτοτελικό Λούκας.
1: Ροκαβόπουλος, Λούκας και
0: Τόση.
1: Ο Νάν είπε θα
0: δούμε πάντως ο Λούκας και ο Ροκαβόπουλος έχουν κάνει ατομικό. Ναι.

0: 94,6.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
2: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο renault.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Σταύρο, τι έγινε?
0: Όλα καλά.
1: Πώς θα πέρασε το τρίμερο?
0: Καλά, εντάξει, μαθητικά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, εσύ?
1: Δούλευα.
0: Μια χαρά. Καλύτερα. Σε γλιτώσαμε και από τα έξοδα.
1: Έτσι. Να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά θέση ή να πούμε για τις δηλώσεις?
0: Ό,τι θεωρείς εσύ είναι πιο σημαντικό. Αν οι δηλώσεις είναι, είναι τετριμένες και έχουμε σημαντική είδηση από τα αγωνιστικά, αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε τα αγωνιστικά, γιατί φαντάζομαι και ο κόσμος λίγο θα καίγεται τώρα, όπως είναι λογικό. Να πούμε καταρχάς για την κατάσταση του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου. Ότι και οι δύο έκαναν σήμερα ατομικό. Ο Αταμάν είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί. Είναι κάτι που εντάξει είναι και φυσιολογικό, γιατί χάσει και πολλές ημέρες προπονήσεων. Δηλαδή δεν έπαιξε και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει αρκετά πίσω όπως είναι λογικό. Και για τον Σλούκα είπε ότι θα περιμένουν αύριο, θα δοκιμάσει αύριο και ανάλογα πως θα αισθάνεται θα δουν, θα ξεκαθαριστεί στην ουσία την τελευταία στιγμή. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι από σήμερα, μετά το τέλος της προπόνησης, τώρα δηλαδή που ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η ομάδα θα μαντρωθεί σε εισαγωγικά, θα κλειστεί σε ξενοδοχείο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι?
1: Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει ακριβώς. Και θα πάει έτσι σε όλη τη σειρά των τελικών. Θα μείνει και απομονωμένη ως έτσι μια ένδειξη για να βρεθεί λίγο συγκέντρωση.
0: Περίμενε λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Εννοείς πριν από κάθε μάτς θα πηγαίνει ή από εδώ μόνιμα όσο διαρκεί?
1: Μόνιμα. Από όλη τη σειρά των τελικών.
0: Από σήμερα λοιπόν, μέχρι να τελειώσουν τελική, θα είναι μόνιμα στο ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που όπως και εσύ πολύ σωστά ότι πρώτη φορά συμβαίνει. Αναφερόμαστε προφανώς στα εντός έδρας, στα πολλά μάτς που είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί στο εξωτερικό...
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι, ναι. Αλλά ναι, είναι μια απόφαση που πήραν οι άνθρωποι της ομάδας, έτσι συνεννοείς προφανώς και με τους παίκτες, για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν περισσότερο και να αποσπαστεί η προσοχή τους ενώψη των τελικών, ενώψη των πολύ σημαντικών αυτών παιχνιδιών. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν αποτυχημένη η σεζόν μας στην Ευρωλίγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σέβεται ο Παναθηναϊκός και γενικότερα όλη η ομάδα τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μια σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίους προπονητές και παίζουν και σπουδαίο μπάσκετ, είπε ο Αργίνα Αταμάν για τον αιώνιο αντίπαλο. Εμείς στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε μια καθαρή νίκη. Και αν παίξουμε καλύτερα μάλλον η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει, είπε χαρακτηριστικά ο Γκίνα Ταμάν. Ενώ αναφέρθηκε και στα μάτια των δύο ομάδων, είπε ότι έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως οι ανδιτές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο είπαμε τι ανέφερε. Και από την πλευρά των παικτών μίλησε ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος ανέφερε ότι σε αυτά τα μάτια αυτό που μετράει περισσότερο είναι ποιος το θέλει. Πιο πολύ, μετράνε πάρα πολύ τα hash plays όπως είπε χαρακτηριστικά, και εμείς έχουμε το κίνητρο να κλείσουμε έτσι με χαρούμενο τρόπο την σεζόν. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χτες στην προπόνηση, είπε ότι καλό θα είναι αυτά να μένουν μεταξύ της ομάδας, ανάμεσα, μάλλον συναντήσεις αυτές μεταξύ του Προέδρου και, και των παικτών, να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μένουν μέσα στις τέσσερις γραμμές. Και σίγουρα ανέφερε ο Ντίνος Μίτογλου ότι έχει τα δίκια του Δημήτρης και ο κόσμος που είναι απογοητευμένοι από την φετινή σεζόν και θα κάνουν τα πάντα στους τελικούς για να προσπαθήσουν έτσι να τους προσφέρουν μια χαρά. Αυτά στη γενική γραμμή Τάσου. Τάσου λέω, Σταύρο.
0: Ναι, Γιώργο μου,
1: Δεν πειράζει, σε βάφτισα. Γιατί νόμιζα θα ακούσω Νικολογιάννη,
0: Θέλω λαμπάδα και παπουτσά για τον Πάσχα.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, μια και έχουμε στην παρέα μας. Να κάνεις έναν άνθρωπο χαρούμενο. Θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 57 για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής της CJS για οποιονδήποτε προορισμό στο Αιγαίο. Είδες τώρα δωράρα.
1: Ναι. Θα πω το 8.
0: Είναι ο κύριος Βίρονας Μεϊντάνης. Βίρονας Μεϊντάνης, 684 τελειώνει ένα αριθμός τηλεφώνου του. Είναι ο τυχερός.
1: Καλή μεριά, καλό ταξίδια.
0: Που του έστειλε ο φίλος μας ο Πετρίδης. Σε αυτά, σε το νησί της επιλογής του Βίρονα, έτσι είδες. Δεν λέμε εμείς σε ποιο νησί, όποιο διαλέξει.
1: Α, όπου θέλει. Ωραία.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν όσα συνέβησαν και στην Media Day του Παναθηναϊκού. Πριν κλείσουμε να σας θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026, κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες.
2: Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υπερτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέχρο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα Κετζιτζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Κλείνουμε με τη φίλη μου την Έλενα Ιωάννου που έφυγε ξαφνικά σήμερα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280. Με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σας παρακαλώ, 96,3. Άλεξ Θηγίνης στα μικρόφωνα. Θεός Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Σε μια εβδομάδα που ξεκινάει ουσιαστικά με τις ειδήσεις περισσότερο να έρχονται από το χώρο της διαιτησίας. Για μια ακόμη χρονιά η ΕΠΣΑ ΓΑΙΑΣ δεν πήρε διαιτή. Στη Super League 1 παραμένει χωρίς διαιτή στη μεγάλη κατηγορία. Καθώς παρέμειναν στην δεύτερη κατηγορία η Ελένη Αντωνίου και ο Κώστας Ανδριανός. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τους πίνακες διαιτησίες που υπάρχουν. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΑ αποφάσισε σήμερα ότι η νέα περίοδος τρίτη εθνική κατηγορία θα παίζει ένας μικρός του διαιτητές το 2007 και ένας το 2008, όχι οι δύο το 2008, και αλλάζουν λίγο τα δεδομένα με τους μικρούς στη νέα περίοδο. Καμία αναφορά όσο στο θέμα των ομίλων. Τον Ιούλιο η δηλώση συμμετοχής των ομάδων για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και εκεί θα φανεί αν υπάρχουν κενά. Πάντως την ίδια ώρα κύκλοι επιμένουν ότι δεν κυκλοφόρησε τυχαία αυτός ο καταρτισμός των ομίλων που βγήκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπάρχουν σαφέστατες αντιδράσεις, ενώ κοινό αίτημα Παναχαϊκής Παναγιαλίου και Ατρομήτου Πατρών ότι δεν αποδέχονται τον όμιλο παρουσιάστηκε και ότι δεν πρόκειται πουδενή να κατέβουν και τρεις ομάδες Αχαΐας εάν αυτός είναι ο όμιλος που αποφασίζει η ΕΠΟ, καθώς υπολόγισαν ένας πρόχειρος υπολογισμός για τις ομάδες φέρνει ότι μόνο τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις φτάνουν τα 60.000 ευρώ την επόμενη περίοδο σε αυτόν τον όμιλο που έχει βγει προς τα έξω και τον οποίο βέβαια η ΕΠΟ για την ώρα λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια είδηση. Όσον αφορά τα διοικητικά, πολύ δύσκολα ως απίθανο να υπάρχει εξέλιξη αυτή την εβδομάδα στο διοικητικό κομμάτι της Παναχαϊκής. Όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις μεταφέρονται από την επόμενη εβδομάδα. Απίθανο τις επόμενες τρεις ημέρες να υπάρξει κάτι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αφού υπάρχουν πάρα πολλά διαδικαστικά θέματα ακόμη που πρέπει να τακτοποιηθούν. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν και σε αυτό το κομμάτι. Την Πέμπτη, η απόφαση για το μάτσο του πύργου με την Ζάκυνθο σε πρώτο βαθμό. Βεβαίως θα υπάρχει και έφεση. Η ομάδα απειλούνται και όποιος χάσει την υπόθεση θα πάει ακόμη και στο ΚΑΣ που θα βάλει εμπόδια στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Θα δούμε λοιπόν αύριο η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΑ ΓΑΙΑΣ θα κάνει διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα συζητηθούν και θα εξεταστούν στο αυριανό διοικητικό συμβούλιο. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπόρε FM Πάτρα 96.3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Ενώ να πω ότι η Παναχαϊκή τώρα θα περιμένει στο μπάσκετ τη Wild Card, καθώς δεν κέρδισε στον τελικό, αλλά έχει πολλές ελπίδες ανώδου. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε και επίσημα στο μπάσκετ ότι κατέθεσε πληρέστατο αίτημα για να παίξει του χρόνου στην Elite League, ενώ αντίστροφη μέτρηση και για την Ένωση Γλάφκου για τα παιχνίδια στην Άρτα, όπου θα διεκδικήσει την άνοδό του στην Elite League. Θα δούμε λοιπόν τις εξελίξεις. Sport FM Patras 96 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. We'll be right back.

διετή στην μεγάλη κατηγορία, αφού και η Ελένη Αντωνίου και ο Κώστας Ανδριανός παραμένουν στην διετές δεύτερης κατηγορίας. Για μια ακόμη φορά λοιπόν, για μια ακόμη χρονιά, η ΧΑΙΑ δεν κατάφερε να πάρει διετή στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, για πολλούς ήταν αναμενόμενο, θεωρούσαν πολλοί ότι η ΑΓΑΙΑΣ ότι δεν θα παίρνει διετή από την ενδείξη της ΕΠΟ, και αυτό φαίνεται ότι μάλλον έγινε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά πάλι για μια ακόμη φορά μείναμε χωρίς διετή στη μεγάλη κατηγορία. Το μόνο παρήγορο είναι ότι παραμένουν βοηθοί Super League 1 ο Σπύρος Οικονόμου και ο Ανδρέας Μηδανάς, ενώ η ΧΑΙΑ χάνει και τη θέση του παρατηρητή. Δεν ξέρω τώρα εδώ. Ο Γιώργος Σταθόπουλος βρίσκεται στον πίνακα δεύτερης κατηγορίας παρατηρητών, παρότι φέτος είναι από τους κορυφαίους παρατηρητές με τις περισσότερες συμμετοχές. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, στους παρατηρητές διατησίας, στους πίνακες που ανακοινώθηκαν και τον Γιώργο Σταθόπουλο, τον έχουν βάλει στον πίνακα παρατηρητών δεύτερης κατηγορίας μαζί με τον Χρυσόστομο Μάνθο. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Παρέμειναν 4 διαιτές στην τρίτη εθνική κατηγορία, Βαβαρούτας, Μπακόπουλος, Ζήκος, Παπακοσταντίνου, αλλά και πάλι η ΑΧΑΙΑ φαίνεται ότι είναι ηρυγμένη της υπόθεσης από τις φετινές αξιολογήσεις στην διαιτησία.

Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο τη Γαλλική Επιτροπή τη ΕΠΟ υπάρχει μια ένδειξη που αφορά βέβαια στο νέο πρωτάθλημα τη τρίτη εθνική κατηγορία. Καθώ αποφασίστηκε σήμερα ότι αλλάζουν τα πράγματα με του μικρού. Καταρχήν, κατά συνεδρία τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΕΠΟ, εγκρίθηκε η προκήρυξη του νέου πρωταθλήματο που καταδέχεται από την Επιτροπή Διοργανώσεων με το πλάνο να περιλαμβάνει 10 ομίλου αποτελούμενε από 12 ομάδε. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη αξία είναι ότι στο θέμα των επικρών υπάρχει μια διαφοροποίηση, καθώς οι ομάδες θα υποχρεούνται να χρησιμοποιηθούν ένα ποδοσφαιριστή γεννηθέντα το 2007 και ένα το 2008 και εντεύθεν. Λοιπόν, θυμίζεται ότι με βάση την πρόβλεψη που υπήρχε για τη νέα σεζόν και οι δύο μικροί θα έπρεπε να είναι γεννηθέντες το 2008 και εντεύθεν. Άρα τώρα θα παίζει, μπορεί να παίζει και μικρός ένας από το 2007. Αυτό αλλάζει βέβαια στα πλάτα τον προγραμματισμό τώρα για τους μικρούς λίγο. Το ότι θα συμβεί στον Παναγιάλιο, στην Παναχαϊκή, που είχαν παίχτες που είχαν γεννηθεί το 2007. Στην Παναχαϊκή το 7 τώρα είναι τρεις γεννηθέντες. Ο Ντεντόπουλος, ο Τσιρίνης και ο Βερβίτας. Ήταν και οι τρεις λοιπόν, οι οποίοι τώρα θα δούμε ποια θα είναι τα νέα δεδομένα. Άρα λοιπόν, του χρόνου στην ενδεκάδα δύο μικροί θα λογίζονται, ένας γεννηθέντας το 7 και ένας γεννηθέντας το 8. Βέβαια, μπορεί να παίξουν 2 το 8, έτσι το συνδάμε, αλλά μπορεί να παίξει τώρα και επτάρης. Το λέω ότι δεν υπάρχουν πολλοί οκτάριδες. Σε όλη την Ελλάδα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και ουσιαστικά η ΕΠΟ, βλέποντας και το πρόβλημα που θα υπήρχε, και πολλά παιδιά γεννηθέντες το 7 που έπαιξαν φέτος γάμα εθνική κατηγορία, δεν θα είχαν πολλές επιλογές αν δεν μπορούσαν να παίξουν και γάμα εθνική κατηγορία. Γι' αυτό πιθανότατα και η ΕΠΟ αποφάσισε σήμερα ότι ο ένας μικρός θα είναι το 7 και ο άλλος το 8.

Λοιπόν, στην Παναχαϊκή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αυτό πρέπει να πω. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε εξέλιξη ούτε αυτή την εβδομάδα. Αυτό προκύπτει σήμερα, ότι δύσκολα. Αυτή η εβδομάδα δύσκολο απίθανο να υπάρξει κάτι σε περίπτωση ανακοίνωση. Έτσι. Παρότι θεωρούν όλοι ότι είμαστε τελική ευθεία με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες και εκείνο όλο το βάρος, δεν φαίνεται να προλάβουν. Δηλαδή υπάρχουν διαδικαστικά θέματα. Οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, από ό,τι φαίνεται, ψηρίζουν πάρα πολύ τα δεδομένα. Καταρχήν δεν έχουν υπογραφεί τα συμφωνητικά που πρέπει να μπουν στην τελική ευθεία των συζητήσεων και των υπογραφών. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να έρθουν κάποια μέρα στην

Μπάτρα, να έρθουν νομικοί να ελέγξουν τα πάντα. Άρα δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο, προλαβαίνουμε μέχρι την Παρασκευή να γίνουν όλα αυτά. Μάλιστα και αυτό που μεταφέρθηκε και από το Κώστας Βόλτς Ανδρέας, τα παιδιά όσους είχαν πάει στην εστία, δεν είπε κάτι περισσότερο. Το μόνο που είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά μπορεί να φάμε ακόμη και 10 μέρες μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Άρα εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι και εγώ έτσι μαθαίνω για αυτή τη εβδομάδα δεν μπορεί να υπάρξει κάποια τελική συμφωνία, παρότι επαναλαμβάνω ότι στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι θα τελειώσει το θέμα. Είτε σε 5 μέρες, είτε σε 7, είτε σε 10, θεωρούν ότι θα κλείσει. Θεωρούν ότι δεν μπορεί να χαλάσει το που έχει φτάσει τώρα η ιστορία, και μάλιστα οι σημερινές πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά της Παναχαϊκής και ειδικά ο Κώστας Βόλης δεν πρόκειται να μπει σε άλλη καμία διαπραγμάτευση αν δεν ξετελειώσει οριστικά το θέμα με τους δύο επιχειρηματίες. Με τους δύο Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο ότι θα ξεκινήσει μια άσε που τώρα τα χρονικά περιθώρια πιέζουν. Και λέω για αυτό το θέμα που άμεσα το είχα πει και εγώ από την Πέμπτη Παρασκευή που το είπαμε, ότι είναι και αυτό το θέμα εκ των πραγμάτων που είχα πει ότι έχουν παρουσιαστεί κάποια λεωχρόνια. Τώρα λένε ότι θα υπάρξει μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία. Η Παναγιώτη του έχει πει ότι δεν μπορούν να συζητάνε μόνο από το τηλέφωνο, αλλά και να έρθουν στην Ελλάδα μέσα Ιουνίου που είπα, μετά πάμε σε άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Αλλά πλευρά της Παναχαϊκής φαίνεται ότι δεν θα μπει σε καμία επίσημη κουβέντα και σε καμία διαπραγμάτευση εάν δεν ολοκληρωθεί το θέμα με τους δύο Έλληνες. Θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση ακόμη, αλλά θεωρούν ότι θα κλειδώσει. Μόνο αν υπάρξει κάτι αρνητικό στην όλη υπόθεση μέχρι να μπουν υπογραφές, γιατί μέχρι να πέσουν υπογραφές όλοι θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί. Καταρχήν, όσο δεν πέφτουν υπογραφές, όσο πάμε πίσω, η επιφυλακτικότητα μεγαλώνει. Έτσι, κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Λέγεται ότι δεν έχουν φτιαχτεί ακόμη τα συμφωνητικά και όλα αυτά, αλλά παραμέσα κανείς δεν ξέρει το τι έχει υποθεί, το τι έχει συμφωνηθεί. Παρότι οι επαφές είναι αρκετές, είναι καθημερινές, όσο όμως δεν πέφτουν υπογραφές, η επιβλακτικότητα υπάρχει και καθημερινά μεγαλώνει. Είπα ότι φαίνεται δύσκολο ως απίθανο να έχουμε κάτι μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε.

Λοιπόν, πάω στο πρώτο μήνυμα εδώ που έχει ο Μπιρ. Λέει: Αλέξη, κοροϊδία πάει σύννεφο στην Αζαχνική. Αυτή η ομάδα δεν πρόκειται ποτέ να σηκώσει κεφάλι με αυτά που κάνουν. Έλληνες, Ολλανδοί και τώρα Ελληνοαμερικανική Συμμαχία, λέει: Ό,τι να είναι πραγματικά. Κοίταξε, Μπιρ, σου επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα των ανθρώπων της Παναχαϊκής δεν αλλάζει. Είναι οι Έλληνες. Ξεκάθαρα αυτό. Και ότι τα πράγματα είναι πολύ προχωρημένα. Είναι υπαρκτοί άνθρωποι. Έτσι, τώρα από πίσω, αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι άλλοι, αυτοί μένουν ότι το περιβάλλον σε μένει ότι είναι μόνο Έλληνες. Τώρα παραμέσα δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω ακριβώς. Κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα υπήρχε οπωσδήποτε ο Τάσος Παπαδόπουλος έχει παίξει ένα ρόλο στην όλη ιστορία. Αλλά αυτός από τη θέση του μάνατζερ και τίποτα περισσότερο, όχι για να ηγηθεί στην ομάδα. Άλλοι είναι αυτοί που θα βγουν μπροστά, που θα αναλάβουν τις τύχες της ομάδος. Τώρα, αυτό με τους Ελληνοαμερικανούς από το Σικάγο, όντως υπάρχει από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας. Και όντως έχω μιλήσει με τον Κώστα Σβόλη τηλεφωνικά. Δεν αποκλείται μόνο ότι αύριο μεθαύριο τον ξαπάρουν ένα τηλέφωνο. Όμως το ρεπορτάζ το δικό μου κάνει λόγο ότι η Παναχαϊκή δεν πρόκειται να μπει πλέον σε επίσημες διαβουλεύσεις αν δεν ξεκαθαρίσει πρώτα με τους δύο Έλληνες. Δεν προτίθεται δηλαδή να τους πει ελάτε σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε. Πρώτα θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή για την Παναχαϊκή φαίνεται ότι έχει πάρθει ο δρόμος των δύο Ελλήνων. Πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν αλλάζουν αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν σου είπα και εγώ προσωπικά, όσο δεν πέφτουν, καταρχήν πάμε για δύο μήνες. Πάμε για δύο μήνες αυτή τη στιγμή. 8 Απριλίου ήταν η πρώτη συνάντηση. Το βράδυ μετά το τέλος του αγώνα με τη Τουρία. Σήμερα ο μήνας έχει 2 Ιουνίου. Δηλαδή τέλος εβδομάδας θα κλείσουμε δύο μήνες και δεν θα έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Φαντάσου τώρα να έρθουν οι άλλοι από την Αμερική να ξεκινήσει άλλη διαδικασία να μιλάς, θα φτάσεις Αύγουστο. Έτσι όπως πάμε. Γι' αυτό στην Παναχαϊκή αυτό που μαθαίνω σήμερα είναι ότι δεν πρόκειται να μπουν σε διαδικασίες άλλες πλέον κουβέντας. Μόνο αν στραβώσει κάτι στο τέλος. Και δεν υπάρχει άλλη επιλογή.

Λοιπόν, λέει ο Μπίλ εδώ, όσο για τον Απόλλωνα λέει, αφού την ξέρουν την κατάληξη, λέει, την έχει τάξει τη wild card, λέει ο μεγάλος, λέει στο Αρκαλοχώρι, λέει, και πέρυσι τα ίδια έκανε με την νίκη Βόλου. Κοίταξε, ο Απόλλωνας έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα, Μπίλ, με την οποία λέει ότι έχει κάνει ήδη, ότι κατέθεσε την αίτησή του για να πάει στην Elite League. Είναι αλήθεια ότι και ο Απόλλωνας το πιέζει, το ψάχνει, και εκ των πραγμάτων περιμένει τώρα να δει τι στάση θα κρατήσει η Επιτροπή της ΕΟΚ που θα εξετάσει αυτό τον, το φάκελο. Ο Απόλλωνας είναι ξεκάθαρος ότι σήμερα με την ανακοίνωση που έβγαλε ότι τελείωσε, έχει καταθέσει την αίτησή του, έτσι, αυτό γνωστοποίησε προς τον κόσμο, ότι ενημερώνει το φιλάθλο κοινό, λέει, της ομάδος μας, ότι κατατέθηκε επίσημα στην ΕΟΚ και υποψηφιότητα μας για τη χωρίς και της άδεια συμμετοχή στην Elite League. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ομοσπονδίας, είμαστε βέβαιοι πως η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων θα γίνει με απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια βάσει των αυστηρών κριτηρίων και των απαιτήσεων που ορίζει η σχετική προκήρυξη. Η προοπτική αυτή μας γεμίζει με βαθιά αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον του συλλόγου μας. Ο Απόλλωνας εκφράζει αισιοδοξία ότι θα πάρει τη wild card. Τώρα εγώ δεν μπορώ να ξέρω, θα περιμένουμε, διότι ο Μπίλ, δεν σου κρύβω, επειδή μίλησα και με Κρήτη, αυτό θα έρθουν δεδομένο ότι θα πάρουν wild card, να ξέρεις. Στο Αρκαλοχώρι το θεωρούν δεδομένο ότι θα παίξουν χρόνο. Αν υπάρξει καινή θέση, γιατί ακόμα δεν υπάρχει καινή θέση και δεν έχουν τελειώσει ακόμη και τα μπαράζ, έτσι. Ότι αν υπάρξει καινή θέση, το θεωρούν δεδομένο στο Αρκαλοχώρι θα είναι αυτή. Είναι αλήθεια αυτό. Το θεωρούν, το έχουν σίγουρο ότι θα είναι αυτή. Ο Απόλλωνας το έχει σίγουρο. Καταρχήν πρέπει να προκύψει θέση. Το πιο βασικό από όλα να προκύψει θέση, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει θέση. Έτσι. Θα δούμε. Ο Απόλλωνας είναι έτοιμο. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, Αντώνη Τσουκαλάς μου στέλνει μήνυμα τώρα φωτογραφία από τη Μύκονο. Άρχισαν τα ωραία από τη Μύκονο του Αντώνη. Με ποδοσφαιρική παρέα βλέπω εδώ. Γίνεται χαμός κάτω στη Μύκονο από ποδοσφαιρά άνθρωπο. Και λέει εδώ, όποιος τους πληρώσει, λέει, να τους φέρω, λέει, στην ομάδα, θα τους στηρίξω την μπάνα, λέει, Ολλανδία, Αμερικάνοι. Αντώνη, φέρ τους. Φέρ τους τρέχοντας, έτσι. Όλα τα καλά παιδιά, βλέπω.

0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγματα. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το έχουμε πολλές φορές που μου νιώθω. Δυστυχώς, δεν μπορώ να πω και κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λέω από αρχής εβδομάδας, αυτή η εβδομάδα δεν το βλέπω. Άτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: η υπομονή εξαντλήθηκε. Ενημέρωσε εδώ και τώρα του κόσμου, λέει, μέσω ανακοίνωσης. Βγάλτε το σφόλι τώρα στον αέρα, Λέξη. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε τώρα, γιατί είχε πει, δεν ξέρω για σήμερα, θα κάνουμε επικοινωνία όποτε μπορεί, γιατί είχε πει όταν τελειώσει με υποχρεώσει μπάσκετ της Παναχαϊκής θα μιλήσει. Αυτό το θέμα της ανακοίνωσης, Χρήστο, είναι κάτι που σα επαναλαμβάνω ότι κάποιοι εμένουν ακόμη και το Σαββατοκύριακο. Εμένουν ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση. Δηλαδή ότι αυτή η πρέπει να ενημερώσει, πάμε για τους δύο μήνες, ότι έστω σε ποιο δρόμο είμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει, ο κόσμος τώρα αρχίζει για αμφιβάλλια, όντως συζητάνε, που όντως συζητάνε, αλλά ο κόσμος έχοντας αμφιβολίες σου λέει μήπως δεν υπάρχει κανένας. Γι' αυτό τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Εμείς θα μιλήσω προς το βράδυ με τον Κώστας Βόλη και αν θέλει να βγει τις επόμενες ώρες, γιατί μου έχει υποσχεθεί ότι θα βγει όταν τελειώσει η μπασκετική Παναχαϊκή. Τώρα βεβαίως και ο ίδιος προσπαθεί, αυτός χειρίζεται το θέμα, θα δούμε τι θα γίνει.
1: Τι κραυγή και κάποια ανίποτη ελπίδα που έχει κρύψει.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Καλό καλοκαίρι, μη υγεία να πω. Λέει: για Αντωνίου, λέει, είχε πάει εξωτερικό για αγώνες και δεν κάνει για εδώ. Κάποιο λάθος βλέπω. Έχει να κάνει, λέει, με το άρμα της ΕΠΣ. Κοίταξε, Δημήτρη, αυτή τη στιγμή η Ελένη Αντωνίου όντως είναι διεθνή ζητή. Είναι διεθνή ζητή, έτσι, δεν το συζητάμε. Έτσι, παίζει στο εξωτερικό, παίζει Champions League γυναικών. Τελικά, ενώ όλοι έλεγαν ότι θα έβλεπαν ότι η Χαΐα θα πάρει μια θέση Super League 1, θεωρώ ότι δεν πήρε. Θεωρώ ότι σίγουρα η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή στέλνει ένα μήνυμα και προς την ΕΠΣΑ Χαΐας, αν δεν στην άποψή μου. Ακόμη και οι όμιλοι που βγήκαν, όσο. Εγώ μίλησα και το Σάββατο με ανθρώπους της ΕΠΣΑ Χαΐας. Ξέρετε τι άποψη έχουν όλοι? Ότι αυτός ήταν ο όμιλος. Αυτή είναι η άποψή τους. Ότι κάναν διαρροή σε κάτι που έχουν σχεδιάσει. Αυτή δεν είναι το πιστεύω και στην ΕΠΣΑ. Ότι κάναν διαρροή. Λένε ότι μπορεί να μην ήταν στο τέλος αυτός ο όμιλος. Αλλά τώρα και αυτοί σίγουρα το πιστεύουν ότι αυτός ήταν όμιλος. Τα σχέδια που έχουν κάνει ότι αυτός είναι όμιλος. Και κάναν διαρροή να δουν αντιδράσεις ή να στείλουν ένα μήνυμα στην Ένωση. Είναι και όλοι το πιστεύουν ότι αυτός ήταν όμιλος. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να βγάλει τόσο αναλυτικά τους ομίλους. Μα κανένας. Γι' αυτό λέω τώρα σήμερα η Χαΐα, εντάξει, για μένα πήρε ένα ακόμη μήνυμα, έτσι, για μια ακόμη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, επαναφέραν κάποιους διαιτητές που τους είχαν υποβιβάσει από την μεγάλη κατηγορία, έτσι όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, ο Τσέτσιλας φέτος ήταν στη Β' εθνική, Β' κατηγορία. Φέτος ξανεβαίνει στην. Ο Ντάουλας ξανά ανεβαίνει. Δηλαδή, πάλι αρχίσαμε. Εντάξει, ο Φίτσας για μένα να πω ότι δίκαια ανεβαίνει, έτσι. Ανεβαίνει δίκαια γιατί κάνει πολύ καλές διαιτησίες σε όλα τα παιχνίδια. Αλλά δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί που βλέπω στον πίνακα της Super League 1 αυτή τη στιγμή είναι καλύτεροι, είναι καλύτεροι διαιτητές από τους αρχαίους. Δηλαδή από τα παιδιά που παίζουν στη Super League 2. Δεν νομίζω ότι είναι καλύτεροι διαιτητές. Και ευτυχώς που κράτησαν τους δύο βοηθούς. Έτσι. Και το χειρότερο είναι ότι η ΧΑΙ έπαιρνε και ένα μήνυμα και στους παρατηρητές διετησίες. Δηλαδή, υποβάζω τον Γιώργο Σταθόπουλο που είναι στην πρώτη πεντάδα φέτος, που πέρσι ήταν στην πρώτη τριάδα φέτος, στην πρώτη πεντάδα παρατηρητών Super League 1 και τον πέρσι στη Β' κατηγορία. Είναι τρομερά πράγματα αυτά δηλαδή, που γίνονται. Για μένα η ΧΑΙ είναι μεγάλη, χαμένη με τις σημερινές αξιολογήσεις. Για άλλη μια φορά δεν ξέρω τι πληρώνουμε. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάποιοι που ανέβηκαν στη Super League 1 ή παρέμειναν στη Super League 1 είναι καλύτεροι διαιτητές από τον Αντωνίου και τον Ανδριανό. Όμως έτσι έκρινε ο Λαμνάκη παρέα του, έτσι αποφάσισαν και Χαΐα μένει για άλλη μια φορά χωρίς διαιτή στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, θα σου βάλουν τα παιδιά τώρα αυτά τα δύο κάποιους αγώνες τέταρτος να χρυσώνουν το χάπι, αλλά δεν θα είναι διαιτές Super League 1.

Λοιπόν, ο Ηλίας λέει: επειδή το ψερίζουν πολύ, ας δούμε, λέει, και άλλη περίπτωση, γιατί με αυτούς δεν βλέπω, λέει, να γίνεται. Εκτός και αν υπάρχει απειρία στην διαπραγμάτευση πλευρά της αριστερικής. Ηλία, έχω μάθει ότι υπάρχει πολύ. Δεν ξέρω, τα ψάχνουν πάρα πολύ δικηγόρου, λέει. Πάρα πολύ. Αυτό με τους δικηγόρους δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Το τι θα γίνει. Μακάρι να βρεθεί μια λύση, να τελειώσει το θέμα. Είτε θετικά είτε αρνητικά, πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή. Έτσι, δεν το συζητάμε. Κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά από τη στιγμή που αναγκαστικά θα το πάει ως το τέλος, είναι ξεκάθαρο ότι έχει δώσει βαρύτητα εκεί. Έχει δώσει βαρύτητα εκεί. Δεν το συζητάμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Αχ, τι έπαθα!
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Κάθε φορά...
11: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
10: Κάθε φορά
11: που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9.
12: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λάδι, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας

0: Λοιπόν, προχωράμε στο πρόβλημα. Τα 63 στο Face, τα μηνύματά σα, 2-9-119, τηλεφωνικό κέντρο τσατμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Πριν προχωρήσουμε, να θυμίσω: λίγε μέρε μείνανε για την έναρξη του Μουντιάλ και η Winmaster προσφέρει ίσω τα περισσότερα ειδικά στοιχήματα από όλε τι άλλε στοιχηματικέ στην Ελλάδα. Τι μπορεί να βρει, ειδικά ομάδων, ειδικά παικτών, για να δούμε πόσο δίνει το Ρονάλντο για πρώτο σκόρ τη διοργάνωση. Και παρεμπιπτόντω, αν ποντάρει στη Winmaster τον πρώτο σκόρ τη διοργάνωση, παίρνει 5 δώρα για κάθε γκολ που θα βάζει. Μάλιστα. Μεγάλη προσφορά από την Winmaster. Προχωράμε, δεν έχουμε ακόμη λεωθόδρο στο τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει εδώ ότι πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Ομοσπονδία Μπάσκετ να φερθεί σωστά στο μεγαλύτερο σύλλογο της επαρχίας που κλείνει 100 χρόνια τον Απόλλωνα. Η Παναχαϊκή στο μπάσκετ είναι σίγουρα 1000% θα παίξει του χρόνου National League 1. Στην Παναχαϊκή το πιστεύω ότι θα παίξουν στη μεγαλύτερη κατηγορία. Κωνσταντίνε, κλαβούλα αισιόδοξο είναι. Τι να σου πω εγώ για τον Απόλλωνα, κρατάω μια επιφύλαξη. Έτσι, γιατί μαθαίνω για του αρκαλοχώροι ότι το έχουν δεμένο ότι και αυτοί ότι ανέβουν. Δεν ξέρω, αυτό ο Μακρυκάκης μου είπαν ότι το ψάχνει πάρα πολύ για το αρκαλοχώρο. Τώρα θα δούμε. Η επιτροπή τη ΕΟΚ, μακάρι να ανέβει ο Απόλλωνας, αν υπάρξει θέση. Έτσι, γιατί ακόμη δεν υπάρχει και θέση να σου στην Elite League. Βέβαια δεν έχουν τελειώσει τα μπαράζ, αλλά ακόμη δεν έχει υπάρξει θέση. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε κάποιες μέρες. Λοιπόν, ο Τζον λέει εδώ και γιατί δεν λένε για τον πρώην πρόεδρο του Όφη, λέει και τον μάνατζερ Παπαδόπουλο. Λέει αφού αυτοί δύο είναι, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Κοίταξε, ο μάνατζερ Τάσος Παπαδόπουλος, Γιώργο, έχει παίξει ένα ρόλο. Το έχω πει ότι είναι δεδομένο, το έχουμε τσεκάρει. Έχει παίξει ένα ρόλο ως μάνατζερ στις όλες τις επαφές που έχουν γίνει. Μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα δεν είναι αυτός που είναι στους δύο. Το διευκρινίζω. Ο ρόλος του Παπαδόπουλου είναι του μάνατζερ. Μέχρι εκεί. Τώρα για τον πρώην πρόεδρο του Όφη, άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Οπότε εγώ δεν παίρνω ορκό για κανέναν. Είπα, μπορεί να ακούσω άτομο που δεν το έχω ακούσει, μπορεί να ακούσει άτομο που το έχω ξανακούσει. Οπότε καθ' τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μυστικοπάθεια, δεν μπορώ να είμαι σίγουρο για τίποτα. Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: μας δουλεύουν ψηλό γαζίλι, αλλά πατάνε στην ανυπαρξία μας, λέει και καλά κάνουν. Πολύβιο, εντάξει, από ό,τι φαίνεται η διαπραγμάτευση δεν είναι και τόσο απλή. Από ό,τι καταλαβαίνω κι εγώ, ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν ξέρω κι εγώ πραγματικά πού κολλάνε, τι ακριβώς γίνεται. Πάμε 2 μήνες τώρα διαπραγματεύσεων και διαβουλεύσεων. Είναι όπως και το κάνουμε αρκετά δύσκολο. Α, να πω πάντως να εκφράσουμε και δεν είπαμε τα θερμά μας λυπητήρια στην οικογένεια των ανθρώπων που χάθηκαν, του νεαρού αθλητή της Παναχαϊκής, του νεαρού του Γκέκα και του πατέρα του. Δύο πολύ νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Ό,τι και να πούμε τώρα για αυτή την σύζυγο, μάνα, για την μικρή, την αδελφή του παιδιού, την κόρη του, θανόντως είναι λίγο. Πολύ δύσκολες ώρες. Και αυτό λέει ο Δημήτρης. Η Παναχαϊκή λέει τρινεί τον θάνατο του αθλητή της Ακαδημίας, λέει μπάσκετ του Γκέκα. Ναι, Δημήτρη, περμάς την λυπητήρια. Νομίζω αυτά είναι τα άσχημα της ζωής. Ό,τι και να πούμε τώρα, δύο φέρετρα την ίδια ώρα που καταλαβαίνει κανείς, δεν θέλει να το ζήσει κανένας. Έτσι, όπως και να το κάνουμε. Τι να πω. Ο Θεός να τους αναπαύσει, κουράγιο και δύναμη στις δύο γυναίκες που έμειναν πίσω. Η ζωή δυστυχώς έχει περισσότερες πίκρες παρά χαρές. Και έφυγαν πάλι νέοι άνθρωποι, γιατί και ο πατέρας 46 χρονών ήταν. Και ένα νέο παιδί, γεμάτο όρεξη, ζωή. Δυστυχώς το νήμα της ζωής ήταν εντελώς διαφορετικό. Ο Γιώργος λέει: το Αλκαροχώρι είναι γενέτρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Λέει: ήρεμα, ρωτάω. Ναι, από ό,τι μου είπαν, το χωριό του Ανδρουλάκη είναι. Εντάξει, τι να σου πω. Τώρα, ο Ανδρουλάκης δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Γιώργο. Τι να σου πω. Άρα, ο Απόλλωνας μπορεί να πιστεύει στην άνοδο ότι μπορεί να πάρει τη wild card. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, έχουμε γραμμή. Πάμε. Πάμε πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Μαρίνο. Γύρισες, έμαθα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτα να δώσουμε τα συλληπιτήριά μου εγώ προσωπικά στην οικογένεια των δύο ανθρώπων που έφυγαν άδικα, πιστεύω, και συλληπιτήρια και κουράγιο στους δικούς τους και συλληπιτήρια και στην οικογένεια της Παναχαϊκής, γιατί μάθαμε ότι το παιδί αυτό ήταν στην εφηβική ομάδα. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα μέχρι το Σάββατο τις 4 η ώρα που ξεκίνησε ο αγώνας, το μάθαμε το βράδυ από το YouTube, τέλος πάντων, το ίντερνετ εκεί για το συμβάν, και το τσεκάραμε, το διπλό τσεκάραμε να δούμε αν είναι αλήθεια. Το μάθαμε αργά το βράδυ για το τροχαίο. Τώρα όσον αφορά να σου πω δύο πράγματα παραλυπόμενα όσον αφορά το παιχνίδι. Γιατί ήμουνα πάνω όλο το τριήμερο, έφυγα Σαββάτο πρωί και γύρισα μαζί με τα άλλα παιδιά, ξέρεις με ποιους πήγα, πήγαμε δύο ζευγάρια, πέραμε τις γυναίκες μας και πήγαμε και γυρίσαμε τη Δευτέρα το μεσημέρι προς απόγευμα. Λοιπόν, η Παναχαϊκή, από ό,τι κατάλαβα από την ομάδα και από το staff και από τον προπονητή και από τον κύριο Σβόλη που ήταν εκεί και τις δύο μέρες, ήταν όλο χαρά, ειδικά μετά την νίκη στο πρώτο παιχνίδι. Μάλιστα όταν τους βρήκα το Σαββάτο το βράδυ στην Εδιψό που τρώγανε σε ένα παραλιακό μαγαζί όλη η ομάδα, ήταν όλο χαρά και μου λέγανε μάλιστα επειδή μίλησα μαζί τους, καλά μίλησα και στο γήπεδο, αλλά μίλησα και το βράδυ εκεί στην ταβέρνα που τρώγανε, ότι δεν μας ενδιαφέρει το αυριανό παιχνίδι και να χάσουμε, εμείς έχουμε ανέβει. Αυτό έλεγαν όλοι, γιατί θεωρούν σίγουροι ότι η wild card, και όχι σίγουροι, ότι η wild card την έχουν, θεωρούν σίγουρο ότι θα υπάρξουν
0: και αν ήθελε, και ένα, ναι,
1: το κενό ή κενά, έτσι μου είπαν, όσον αφορά το από τους άλλους ομίλους. Από κάποιους ομίλους, είτε είναι νότιος, βόρειος, δεν ξέρω, νομίζω τρεις ομίλοι σε αυτήν την κατηγορία πώς είναι. Είναι σίγουροι ότι θα υπάρξουν ή κενό ή κενά, οπότε η Παναχαϊκή του χρόνου θα παίζει στην επόμενη κατηγορία. Όσον αφορά τα παιχνίδια, εντάξει, το πρώτο παιχνίδι του Σαββάτου με τη ΜΕΤ, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν αμφίροπο. Στο δεύτερο ημίχρονο ξέφυγε η Παναχαϊκή, μπήκαν τα τρίποντα και πήρε και τη διαφορά. Όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι, όλοι ξέραμε ότι ο Σίλας είναι ομάδα η οποία χρησιμοποιεί το κλειστό της Ιστιάς για έδρα. Αυτή είναι η έδρα του. Έχει τον κόσμο, ο οποίος μαζεύτηκε στο δεύτερο παιχνίδι με την Παναχαϊκή. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι ήμασταν 15-20 άτομα όλοι και όλοι στο γήπεδο και άλλοι 10 αστυνομικοί. Δηλαδή δεν ήμασταν, πώς είμαστε εμείς, 7-8 άτομα, κανένας από τη ΜΕΤ και 5-6 ουδέτεροι και η αστυνομία, δεν υπήρχε κόσμος δηλαδή. Στο δεύτερο παιχνίδι, εντάξει, γέμισε το κλειστό, ένα πολύ μικρό κλειστό. Τώρα μιλάμε για ένα κλειστό που έχει 3 σκαλιά κερκίδα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρό όσον αφορά τη χωρητικότητα. Στο δεύτερο παιχνίδι Παναχαϊκή το πάλεψε, όσο και ας φαίνεται παράξενο και ας πήρε διαφορά η ομάδα του Σίλα, η Παναχαϊκή το πάλεψε και εντάξει ήταν και άτυχη τώρα, γιατί εκτός από τους δύο παίκτες που δεν παίξαν καθόλου στο τουρνά, το σέντερ που ήταν εκεί με τις πατερίτσες και τον Νικολάου που ήταν και αυτό στο γήπεδο, ο Νικολάου ήταν τιμωρημένος και ο σέντερ ο Τσιμίδης ήταν...
0: Ναι, εντάξει, το Τσιμίδη το ήξερα ότι δεν θα παίξει, απλά είπε ότι ήταν αμφίβολος την Παρασκευή.
1: Του λέω πού πας, του Τσιμίδη, πού πας, άνθρωπε, του λέω με τις πατερίτσες, δεν σε ταλαιπωρείς, όχι, μου λέει ήθελα να έρθω. Γιατί ο άνθρωπος δεν πατάει καθόλου το πόδι.
0: Ναι, είχε χτυπήσει την προπόνηση την εβδομάδα. Ναι, εντάξει, απλά ήθελα να μείνει μέχρι το παιχνίδι, να μην διαμορφωθεί περισσότερα πράγματα και τον τραυματισμό.
1: Τέλος πάντων, στη διάρκεια του αγώνα προέκυψαν και τραυματισμοί και μάλιστα. Είναι αξιέπαινος ο Χατζόπουλος, δηλαδή εγώ έπαθα πλάκα. Ο άνθρωπος σε κάποια φάση 6 λεπτά πριν τον αγώνα χτύπησε στο γόνατο και μετά βγήκε για λίγο και ζήτησε από τον προπονητή να ξαναμπεί παίζοντας κουτσένοντας. Μπορείς να το διανοηθείς αυτό, έπαιζε κουτσένοντας ο άνθρωπος μέχρι τη λήξη του αγώνα. Τραυματίστηκε και άλλο ένα γκάρντ της ομάδας προς το τέλος. Τέλος πάντων, η ομάδα έκανε αξιέπαινη προσπάθεια, δεν πήγε για να χάσει το παιχνίδι έτσι όπως φάνηκε. Πήγε να το παλέψει. Αλλά απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο έμπειρη, έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από την Παναχαϊκή, με δύο έμπειρους παίκτες που έχουν παίξει Α1, τον Παπαδάκη και τον Παπαντονίου, παίκτες που έχουν παραστάσεις και εμπειρίες από την Α1, εντάξει, ήταν δύσκολο να τους πάρεις μέσα στην έδρα της. Παρ' όλα αυτά η προσπάθεια ήταν συγκινητική, μπορώ να πω. Αυτή τη λέξη μπορώ να πω. Ήταν συγκινητική. Αυτά εν ολίγης όσον αφορά τα παιχνίδια. Βέβαια κάποια στιγμή εγώ δεν μπορούσα να μην πλευρίσω τον κύριο Σβόλη και να τον ρωτήσω τι γίνεται με τα διοικητικά. Το μόνο που μου είπε ότι σε 10 μέρες θα ξέρουμε. Αυτό μου το είπε το Σαββάτο.
0: Ναι, όλοι αυτό λέει για 10 μέρες. Ναι, ότι...
1: Το Σαββάτο δηλαδή το μεσημέρι, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τη ΜΕΤ, τον πλησίασε και τον ρώτησα του τι γίνεται με το προσφυγικό. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είπε τίποτα. Το μόνο που μου είπε σε 10 μέρες θα ξέρουμε. Φυσικά δεν ανακοινώνεται, δεν λένε τίποτα για ονόματα, δεν λένε πώς πάνε οι διαβουλεύσεις. Το μόνο που μου είπε, σε 10 μέρες θα ξέρουμε αυτό, τίποτα άλλο. Οπότε θα κάνουμε υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, και σε όποιον και σε δικούς ανθρώπους τον έχουν πάρει σε αυτές τις μέρες, όλους είπε σε 10 μέρες. Ότι θεωρείται ένα δεκαήμερο ακόμη θα το φάμε. Καλά, για αυτή τη βδομάδα στο λόγο δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι αυτή τη βδομάδα γίνει τίποτα.
1: Εγώ μετράω από το Σάββατο 10 μέρες.
0: Ναι, για αυτή τη βδομάδα δεν υπάρχει περίπτωση, όχι. Να υπάρξει κάποια τελική ανακοίνωση δεν υπάρχει, όχι.
1: Εντάξει, εγώ από το Σάββατο, όπως μου είπε και ο ίδιος, προσωπικά μετράω 10 μέρες. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες όσον αφορά το παιχνίδι. Μπράβο στο μπάσκετ της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε και στα δύο παιχνίδια.
0: Ο Νίκος λέει που είχατε πάει παρέα, ο Μπρίμπας λέει έφυγε με δεμένο πόδι, λέει.
1: Ο Μπρίμπας έφυγε με, δεν ξέρω, δεν το πάταγε καθόλου, χτύπησε στον αστράγαλο. Ακόμα αυτό έγινε προς το τέλος, κάπου 2 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας. Βέβαια η διαφορά έπεσε στους 10 πόντους 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Από τους 20 πόντους η διαφορά έπεσε στους 10 και ήθελε 3 λεπτά. Στο μπάσκετ όλα γίνονται. Αλλά όταν έχεις το Χατζόπουλο να παίζεις με ένα πόδι, δηλαδή κουτσένοντας έπαιζε ο άνθρωπος, φαινόταν ότι πόναγε και βγαίνει και ο Μπρίμπας, ο οποίος γύρισε ο αστράγαλος του τι έγινε, το δέσανε και δεν το πάταγε ούτε αυτός. Εντάξει, και με μια ομάδα πιο πλήρης, πλήρησε όλο το και στα γκάρντ και στους ψηλούς. Ήταν λογικό να το χάσει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, σου λέω, η Παναχαγή το πάλεψε. Ήταν συγκινητική προσπάθεια, αυτό μπορώ να το πω. Αυτά εν ολίγης, ωραία ήταν, πήγαμε και στον Άγιο, στον Άγιο Ρώσο, ναι, που δεν είχα πάει εγώ ποτέ. Όμορφα ήταν, εντάξει, η Ρυψός είναι Λουτρόπολη, είχε κόσμο, περιποιημένα όλα. Παντού έχουν κάνει ποδηλατόδρομους, δεν ξέρω τι γίνεται με τους ποδηλατόδρομους, ρε παιδάκι. Πώς την έχουν δει έτσι. Πολλοί ποδηλατόδρομους. Μ' ακούς.
0: Μένες, ακούω, ναι, με προσοχή.
1: Πολλοί ποδηλατόδρομοι, δεν ξέρω τώρα. Από τον Πελετήδη το πήραν την ιδέα ή τα είχαν πριν. Τέλος πάντων. Όμορφα ήταν, εντάξει. Απλώς η εστία, ρε παιδάκι, εντάξει, τέτοια ζέστη δεν έχω ξαναπάει εγώ σε Χριστό. Γι' αυτό το λένε και ξηροχώρη. Αφού απορούσα αυτή το καλοκαίρι, άμα κάνει κάψο με 40-42 βαθμούς, πόσο πρέπει να κάνει εκεί πέρα, 60-70, πώς ζουν εκεί πέρα με τόση ζέστη. Γιατί δεν είναι και τόσο κοντά στη θάλασσα. Τέλος πάντων, αλλού μείναμε. Εμείς ευτυχώς, είχε μείναμε, ήταν ήρεμα και ωραία. Αυτά εν ολίγης, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μακάρι να είχαμε πάει και περισσότεροι, να δούμε τα παιχνίδια. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε από τους ντόπιους, ούτε από κανέναν. Περάσαμε όμορφα, ήταν ένα ωραίο τριήμερο. Κάναμε και τον μπάνιο μας εκεί. Όλα καλά. Και αυτό το τελευταίο είναι ότι το μπάσκετ της Παναχαϊκής δηλώνει με σιγουριά ότι ήδη έχουν ανέβει. Τώρα δεν ξέρω που...
0: Ναι, είναι δεδομένο. Το έχουν δεδομένο τα παίξουν μεγαλύτερα κατηγορία.
1: Το έχουν δεδομένο. Ναι. Και μάλιστα μου είπαν ότι το Σαββάτο βράδυ την επόμενη μέρα λέει θα χάσουν. Αλλά εντάξει. Παρ' όλα αυτά το παλέψαν όμως. Έτσι δεν πήγαν για να χάσουν. Άσχετα... πώς θα το πω, δηλαδή άσχετα που μου είπαν την προηγούμενη μέρα θα χάσουν, ξέρανε προφανώς την δυναμικότητα του άλλου αντιπάλου, αλλά παρόλα αυτά το παλέψανε και αυτό είναι στα σύν, είναι στα θετικά. Λοιπόν, Αλέξη, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Αυτά ήταν τα παραλυπόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, περιμένουμε τώρα. Όσο για τον Απόλλωνα, δεν ξέρω και φοβάμαι ότι πάλι θα σκαλώσει και η δουλειά πάλι. Που ακούω για Αρκαλοκόρη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ίσως ο Απόλλωνας δεν έχει, τις διασυνδέσεις, να το πω έτσι.
0: Θα φανεί τώρα, θα φανεί.
1: Γιατί εσύ μην πιστεύεις ότι πάνε τώρα με αξιοκρατικά κριτήρια όσον αφορά το φάκελο, έτσι παίζουν άλλα παιχνίδια. Μην το
0: μα και πέρσι είχαν στείλει ένα χαρτί και λέγανε το φάκελο στα πόλη, να πληρέστατος με όλα τα πάντα.
1: Ναι,
0: και μετά ξαφνικά ακούστηκε μια κυβολή, η οποία αποσύρθηκε κιόλας, έτσι. Δεν χρειάζεται να πω.
1: Παίχτηκε άλλο παιχνίδι, εκεί πήγανε πολιτική μέσα. Και
0: τώρα δεν. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας αξίζει και λόγω ιστορίας αυτή τη στιγμή, αν υπάρξει θέση κοινή, είναι ο Απόλλωνας. Δηλαδή, μόνο του σεβασμού στην ομάδα της Κρήτης, δεν μπορεί να συγκρίνει τον Απόλλωνα με τον Αρκαλοχώρη, να είμαι ειλικρινής, έτσι.
1: Δεν κοιτάνε αυτά τα πράγματα. Όποιος έχει τις άκρες και τον τρόπο παρεμβαίνει.
0: Εντάξει,
1: και
0: τώρα η ιστορία του Απόλλωνα, ούτως ή άλλως να πω και κάτι. Και ο Απόλλωνας δεν υποβάστηκε αγωνιστικά στην Άσο Αλίγκαινα. Έτσι.
1: Δεν το εξετάζουμε αυτό. Τώρα για να πάρει τη βγάζει κάτι πρέπει να έχει άλλες δυνατές άκρες. Πώς να το πω τώρα. Σιγά μην κοιτάνε φάκελο. Το είδαμε και πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, μάλλον.

Λοιπόν, ο Τάσος λέει καλησπέρα. Αλέξη λέει, μήπως λέει ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για την Παναχαϊκή έχουν σχέση με την Τρίπολη. Την Τρίπολη. Δεν ξέρω, δεν είναι να πω. Δεν ξέρω πού είναι. Όχι, είναι Αθηναίοι. Έτσι. Ο ένας έχει κάνει ομάδα, τώρα μην ψάχνουμε. Ο ένας έχει κάνει ομάδα Super League, ο άλλος δεν έχει κάνει ομάδα. Ο άλλος απλά πήγαινε στο γήπεδο, δεν έχει κάνει ομάδα. Καθόλου δηλαδή η διαδρομή του δεν έχει κάνει. Δεν είναι διοικητική. Καθόλου. Έτσι, καθόλου. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω τίποτα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, εσπέρα, λέει, συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού, λέει, και του πατέρα του. Δεν υπάρχουν λόγια, λέει. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν για την ομάδα. Υπάρχει τίποτα ή πάλι από εβδομάδα σε εβδομάδα. Από εβδομάδα σε εβδομάδα όμως έχουν κουράσει. Ναι, Νίκο, είπαμε πάρα πολλά συλληπιτήρια. Ό,τι να πούμε είναι πολύ λίγο. Έτσι. Νίκο, εγώ γι' αυτό λέω από Τρίτη ότι μην βερμαίνουμε τίποτα αυτή η εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν θα γίνει τίποτα αυτή η εβδομάδα. Και το είπε και ο Μαρίνος ότι ο Κώστας Βόλης στην εστία αυτό είπε, ότι ένα δεκαήμερο το θέλουμε. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εντάξει, αυτό που μεταφέρουν την Παναχαϊκή θεωρούν ότι είναι στην τελική ευθεία. Αυτό θεωρούν, ότι είναι στην τελική ευθεία. Και επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται να μπουν στη διαδικασία με κανέναν άλλο αν δεν ξεκαθαρίσει πρώτα με αυτούς. Έτσι, ναι, όντως έγινε αυτό το τηλεφώνημα από την Αμερική. Όντως μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο, όπως λένε, ένα ακόμη τηλεφώνημα. Όμως η Παναχαϊκή τώρα δεν μπορεί να μπλεχτεί εντελώς και να αρχίσει διαπραγματεύσεις και με άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το να αρχίσει διαπραγματεύσεις και με άλλους χωρίς να έχει κλείσει το ένα μέτωπο, θα μπλεχτούν όλοι και μπορεί να βγει το καλοκαίρι και μην γίνει τίποτα με κανέναν. Αυτό μπορεί να συμβεί. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πλέον, αφού έχουμε φτάσει στους δύο μήνες, πήγαινε με αυτούς, συμφωνούν ή διαφωνούν. Να τελειώσει η ιστορία και να τα βλέπεις τι κάνεις. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι είναι τελική ευθεία. Αυτό λένε σήμερα. Ότι υπάρχουν απλά διαδικαστικά θέματα. Ότι τα θέματα των εκεί που υπήρξαν διαφορές έχουν γεφυρωθεί. Όμως όσο δεν πέφτουν υπογραφές, όλοι τα κρατάμε τις επιφυλάξεις.

0: Λοιπόν, πάμε από μητρεφωνική. Καλησπέρα. Πες το.
1: Καλησπέρα, Αλέξη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα.
1: Καλησπέρα στο Σπορ FM. Καλό μήνα.
0: Καλησπέρα. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί με αυτά που γίνονται μόνο υγεία.
1: Πήρα και για τα συλληπιτήρια. Ένα μαύρο πέπλο πάλι έχει απλωθεί πάνω από την Παναχαϊκή.
0: Γενικώς πάνω από την Πάτρα, έτσι. Εγώ, Τάκη μου, η εικόνα, δηλαδή, δύο φέρετρα μαζί είναι Παναγία μου. Όσο και το σκέφτεσαι, λες και νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Είναι δύο γυναίκες τώρα μόνος τους. Σε λυπητήριο εύχομαι, ό,τι και να πούμε, εμείς είμαστε μακριά τους.
0: Ναι.
1: Αλλά η ψυχή μας, η καρδιά μας και η αγάπη μας θα είναι δίπλα τους. Δίπλα στους ανθρώπους που χάθηκαν στην άσφαλτο χωρίς ασθένεια, χωρίς κάτι άλλο. Έχασαν τη ζωή τους δηλαδή από την άσφαλτο.
0: Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, Στάκη. Τέλος. Τέλος.
1: Τώρα να ακούω μια συνέντευξη της Παναχαϊκής, διότι η Παναχαϊκή έπαιξε παλικαρίσα στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι είχε μείνει κουτσί να πούμε.
0: Με 7 παίχτες έμεινε στο δεύτερο. Παναχαϊκή με 7 πήγε στο δεύτερο.
1: Και πάλι τα έδωσε όλα. Από ό,τι μας είπε και ο φίλος μας εκεί που πήγε. Είναι το παιχνίδι. Εντάξει. Μπράβο στην Παναχαϊκή, μπράβο στα παιδιά. Πιστεύουμε να πάρουμε το πολυπόθητο χαρτί ανόδου. Και να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε μετά οικονομικά και το κομμάτι της Ανόδου, γιατί οπωσδήποτε θα θέλει μεταγραφές η πιο πάνω κατηγορία. Είναι πολύ πιο δύσκολη κατηγορία. Τώρα πιστεύω ο Βόλης να βγει να μας μιλήσει. Καλά όλα τα πράγματα αυτά.
0: Ναι, εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω μαζί του μέσα στο κρύβο και να δούμε, ναι, να δούμε πού
1: βρίσκονται. Υπάρχουν μαύρα σύννεφα γύρω από τους, συμμάθους. Οι οποίοι αγωνιούν για αυτή την ομάδα που αγαπάνε και πρέπει να τους μιλήσει κάποιος, να τους πει πού είναι τα πράγματα, για πραγματεύσεις που βρίσκονται, σε ποιο σημείο βρίσκονται.
2: Πιστεύω ότι πρέπει να βγει να μιλήσει, να μας πει κάποια πράγματα, γιατί και εμείς θα δώσουμε το παρόν, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε διαρκείας, να βοηθήσουμε την ομάδα, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα κακή τα αμερικάνικα σύννεφα τι είναι που ακούγονται. Βέβαια δεν προλαβαίνουμε να. Δεν προλαβαίνουμε αυτή.
0: Κοίταξε, όντως έγινε το τηλεφώνημα. Εγώ το είπα άμεσα την Παρασκευή ότι έγινε αυτό το τηλεφώνημα, αλλά η Παναχαϊκή. Θα ξαναγίνει τηλεφώνημα. Οπότε άμα θα ξαμιλήσουν αύριο μεθαύριο, ξαμιλάνε τηλεφωνικά. Τώρα, αυτό που ξέρω, του έχει πει ο Κώστας Βόλης, είναι ότι τηλεφωνικά δεν μπορεί να υποθεί το παραμικρό, αλλά και από πλευρά Παναχαϊκή μου μεταφέρουν πριν από λίγη ώρα ότι δεν μπορεί να γίνει να ξαμπούν σε διαδικασία εμπλοκή, έτσι, να συζητήσεων, αν δεν ξεκαθαρίσουμε του άλλου. Εγώ θέλω ότι τώρα είναι η Παναχαϊκή εδώ που φτάσει με τους άλλους. Πρέπει να τελειώσει θετικά ή αρνητικά, ρε παιδί μου, ό,τι είναι να το μάθουμε. Έτσι. Γιατί αν μπλέξει τώρα, μιλάει με αυτούς, είναι στην τελική ευθεία, μπλέξει με άλλους, δεν ξέρω, μπορεί να χαθεί εντελώς η μπάλα στο τέλος. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Τάκη, μου σου λέψαμε.
1: Γιατί το φαινόμενο διαπραγματεύσεων,
2: μην ξεχνάμε ότι κλείνει τις 8, κλείνει 2 μήνες, τις 8 Ιουνίου.
0: Ναι, κλείνει 2 μήνες τώρα, όντως.
1: Είναι τις 8 Απρίλη, νομίζω.
0: 8 Απριλίου, τη μέρα από τη Μεγάλη Τετάρτη έγινε το πρώτο ραντεβού στο ξενοδοχείο στο Ρίο, που ήταν παρόντες ο Κώστας Βόλης, ο επικεφαλής των δύο, και τη γνωριμία την έκανε ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είναι γνωστό πλέον αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Μια παράκληση λοιπόν από όλους μας είναι να βγει ο κύριος Βόλης να μας πει τι γίνεται. Να μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται, σε ποιο σημείο. Ακούμε ότι έχουν μιλήσει με προπονητές, ακούμε ότι έχουν μιλήσει με παίχτες, αλλά στον κόσμο αφήνουν ένα μαύρο σύννεφο. Δηλαδή αν είναι υπαρκτοί, αν είναι αχυράνθρωποι, εάν ψάχνουν κάτι άλλο, εάν περιμένουν κάτι άλλο, δηλαδή ο κόσμος δεν ξέρει τι να πει. Μπαίνει η σκέψη στο μυαλό του, είναι μπερδεμένος.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, Τάκη. Εγώ το καταλαβαίνω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί και εμένα μας σταματάνε στον δρόμο. Και επειδή σου κρύβω ότι περισσότεροι μου λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα και ξαφνικά μας πούνε ότι ναυάγησε. Δηλαδή, στον κόσμο δεν πιστεύει τίποτα πλέον ο κόσμος. Αν δεν δει πράξεις πλέον, δεν πιστεύει κανένα. Δηλαδή, όσο και αν τους λες ότι είναι υπαρκτοί, ο κόσμος πλέον κρατά τις επιφυλάξεις. Και όλοι πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Όσο δεν πέφτουν υπογραφές, πρέπει όλοι να κρατάμε πισινή.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένα χαρούμενο
0: σύννεφο. Εγώ δεν λέω, ότι είναι υπαρκτοί όντως οι άνθρωποι, έτσι λέω. Ξεκινάω αυτό. Αλλά όσο δεν βλέπω υπογραφές, πρέπει να κρατάμε όλη επιφυλακτικότητα. Δηλαδή, δύο μήνες τώρα διαδικαστικά, ναι, ξεπεράσαν πάλι διαδικαστικά. Όλοι κρατάνε μια επιφύλαξη μέχρι να. Γιατί μέχρι τελευταία ώρα δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
2: Ναι, αυτό κουράζει. Κουράζει κιόλας αυτό το θέμα. Κουράζει. Πιστεύω. 10 μέρες πόσο να κρατήσει ακόμα. Δεν νομίζω να πάει πιο πολύ.
0: Δεν ξέρω.
2: Και πρέπει να πάει πιο πολύ. Ή τουλάχιστον να βγει να μας πει δύο λόγια. Αν τον βρεις, όπως είπες, τηλεφώνησέ του να τον βρεις, αν μπορεί να βγει να μιλήσει στον κόσμο της Πάτρας, της Παναχαϊκής, να μάθουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί υπήρχε μια, έτσι στην αρχή, μια χαρά, μια ευτυχία, λέμε, ωραία, που έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να φτιάξουν την ομάδα, την ιστορική μας ομάδα, με το σήμα του Ηρακλή και της Νίκης, του Ευλυμά μας, το 1891, που είναι η πιο παλιά ομάδα, ιστορικά στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που προκαλεί κάποιον να την πάρει. Γιατί έχει φιλάθλους, έχει ιστορία, έχει μέλλον. Αλλά πρέπει να ψάξει βέβαια, δικαιωματικά ψάχνει να δει τι γίνεται, γιατί υπάρχουν και τα χρέη από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και τα χρέη τα οποία κολώνουν κάποιον.
0: Εντάξει, όλα αυτά νομίζω Τάκη τα γνωρίζουν τώρα. Μην κρυβόμαστε. Όλοι γνωρίζουν. Ούτω ή άλλω τώρα δεν μπαίνει στην πρώτη φάση, στην πρώτη χρονιά, το θέμα των χρεών. Αυτά εντάξει, δεν ξέρω πόσο φωτανεύει, αλλά με το θέμα τα γνωρίζουν τα χρέη τώρα. Όλοι. Λίγο πολύ έχουν μια άποψη. Κανένα δεν πάει στα τυφλά.
2: Βέβαια, γιατί κανένα δεν ξέρει. Δεν ανεβαίνει με τα λεφτά ή με του παίχτε. Ανεβαίνει με την ψυχή, ανεβαίνει με τη δύναμη, ανεβαίνει με τον κόσμο. Αυτό το δείξαμε εμεί φέτο. Σώσαμε την ομάδα από το τίποτα. Αν δεν είχε αυτή τη φανέλα και τον κόσμο πίσω της, θα έβρωγε 4 γκολ, εγώ πιστεύω. Γιατί όλοι υπολογίζανε τη φανέλα. Όλοι φοβόσανε την ομάδα της Παναχαϊκής. Ας είχε 3-4 έμπειρους μόνο. Και τίποτα άλλο. Οι άλλοι προσπαθούσαν τα παιδιά, μπράβο τους, και παίζανε αυτό που ξέρανε. Και μπράβο τους. Αυτό που ξέρανε και παίξανε και παραπάνω από αυτό που ξέρανε. Είναι 7 και 5. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και πιστεύω να κάνουμε το δουλειό μας. Το περιμένουμε όλοι, το ελπίζουμε, γιατί για αυτή την ομάδα ζούμε, αναπνέουμε και την αγαπάμε.
0: Έγινε Τάκη, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Αυτό που είναι όπως η παλιά, λέγα το πρωί.
0: Πάμε να θυμίσω ότι το City in Action Powered by the Ape στρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Οι κορύφους των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τραυματισμό στο Πάρκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηριχτές, όλοι παστικές συγκοινωνίες πατρών, ταξί 450.000. Υπό τον αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Πάμε διαφημίσεις τώρα.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
6: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ,
9: Δεν είναι offside,
10: Το σούτ!

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ο Κώστας, μέχρι πότε λέει θα γνωρίζει τον μπάσκετ Παναγιακή, θα ανέβει λέει National League 1. Μέσα στον Ιούνιο. Από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα θα ξεκαθαρίσει. Μέχρι τέλος του μήνα θα γνωρίζουν. Άλλωστε τον μπάσκετ πάντα και οι Gold Cards θα βγουν πολύ γρήγορα. Έτσι. Θέμα ημερών. Μέσα στον Ιούνιο θα γνωρίζει η Παναγιακή. Στην Παναγιακή θα το θεωρούν σχεδόν δεδομένο ότι θα παίξουν χρόνο στην National League 1. Θεωρούν ότι θα υπάρξει έστω μια θέση και θεωρούν ότι θα είναι η Παναγιακή, γιατί όντως έχει τη δωρεάν Wild Card. Οπότε θεωρούν σχεδόν 99% του χρόνου η Παναγιακή θα κάνει σχεδιασμό για τη μεγάλη κατηγορία.

Πολύ βιαζλέει εδώ. Κάποια ψυχή λέει δεν αφήνει την ομάδα, λέει στην ησυχία τη με τίποτα. Εγώ προτείνω, λέει στην αριστεχνική, να προτιμήσει ο Αμερικάνο όπω έκανε και τη τελευταία φορά και πήγαμε τρένο, λέει, φυσώζοντα 1-2 εκατομμύρια την ομάδα με χρέη. Τώρα καταλαβαίνω ποιον εννοεί. Πολύ το Πέτρο Σταθάκη εννοεί εσύ. Που ήταν εδώ κιόλα, έτσι. Από ό,τι πληροφορηθήκα, του ήταν τρει μέρε στην Πάτρα. Έτσι, και εμεί είμαστε πάρα πολύ κόσμο. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση ο Πέτρο Σταθάκη με του Αμερικάνου που έχουν παρουσιαστεί. Που τηλεφώνησα στην Παναγάκη για να το ξέρει. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, εντάξει, τώρα επειδή λένε και τον Παρασάικ όλα αυτά, ένα αρχιδιαιτητή είναι, είναι πατρινό, είναι αρχιδιαιτητή κάπου εκεί στην Αμερική. Αυτό μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσει μαζί του και όλα αυτά. Δεν είχε καμία σχέση ο Σταθάκη με αυτού του ανθρώπου από την Αμερική. Ότι ήταν εδώ και ότι μίλησε με πολύ κόσμο είναι αλήθεια. Από ό,τι πληροφορήθηκα, τουλάχιστον μου είπαν ότι τον είδε πάρα πολλοί κόσμο αυτό το τρίμερο στην Πάτρα και μίλησε μαζί του. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει την παραμικρή επαφή και την παραμικρή σχέση με του Αμερικάνου αυτού που έχουν τώρα εμφανιστεί από το Σικάγο.

Λοιπόν, έχουμε αναβολή του τελικού των, για του μπάσκετ. Τελικός αγώνας των play-off ανόδου της Α1 κατηγορίας. Πριν από λίγα λεπτά η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΣΚΑΕ ανακοίνωσε ότι μετά από αίτημα της ΕΑΠ λόγω πέμπτης ομάδος για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Λεωνίδα Γεράνιου και με τη σύμφωνη γνώμη της ομάδας των Αεροετήκων, αποφάσισε πως ο αυριανός τελικός του προαθλήματος της Α1 κατηγορίας μεταξύ των ομάδων Αεροετήκων ΕΑΠ αναβάλλεται. Γίνεται δεκτό το αίτημα της ΕΑΠ και ο τελικός αναβάλλεται. Το πρόγραμμα των τελικών αγώνων των play-off ανόδου για το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας διαμορφώνεται ως εξής. Πρώτος τελικός, Κυριακή 7 Ιουνίου.

Ροήτικα ΕΑΠ στα Ροήτικα σε 9 το βράδυ. Δεύτερος τελικός, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ΕΑΠ Ροήτικα στις 9 στο κλειστό της ΕΑΠ. Τρίτος τελικός, Κυριακή 14 Ιουνίου, ΑΕΡΟΙΤΙΚΟΝ ΕΑΠ στο γήπεδο Ροητίκων. Αφέβαια, φτάσουμε σε αυτή τη σειρά, στην τελευταίο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, έχουμε αναβολή των αγώνων για το του τελικού ανάμεσα στα Ροήτικα και την ΕΑΠ λόγω του θανάτου κυρίου Γεράνιου.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος εδώ, γνωστός, λέει: εγώ έχω συνηθίσει, λέει, σήμερα θα πεις μέχρι την Παρασκευή και την Πέμπτη θα πεις, λέει, ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία. Γιώργο, γι' αυτό είπα: σήμερα δεν βλέπω τίποτα αυτή τη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: στο τέλος του αγώνα με το Σίλα, όλοι οι παίχτες, λέει, και το στάφ των γηπεδούχων χειροκροτούσαν έντονα την ομάδα της Παναχαϊκής όταν ήρθαν στη μεριά της κερκίδας που καθόμαστε για να φωνάξουμε Παναχαϊκή, αναγνωρίζοντας προσπάθεια παρόλα τα προβλήματα. Μάλιστα. Εντάξει, με την Παναχαϊκή τώρα περιμένει να ανέβει. Θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι θα ανέβει. Ο άλλος ο φίλος μου, ο Γιώργος, λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: σύμφωνα με πληροφορίες, οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες. Και αν δεν γίνει κάτι αυτή τη εβδομάδα, θα γίνει την επόμενη. Και αν ούτε την επόμενη, την μεθαπόμενη. Μάλιστα. Τώρα το έχουμε αρχίσει όλοι. Είπα: όσο δεν πέφτουν υπογραφές, αυτά θα γίνουν. Έτσι. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Απόλλωνας, Παναχαϊκή, Wild Card. Δύο πατρινές ομάδες, μια κατηγορία πιο πάνω. Μήπως γινόμαστε στόχος, λέει, για τους πονηρούς. Κοίταξε, η Παναχαϊκή πάει εκ των πραγμάτων βάσει του νόμου. Δηλαδή, η Παναχαϊκή για δωρεάν Wild Card είναι η πρώτη ομάδα αυτή τη στιγμή που η μία θέση να υπάρξει ξεκινή στην National League 1 την πήρε. Δηλαδή, εάν φύγει μία ομάδα τώρα, πάρει Wild Card, η Παναχαϊκή ανέβηκε. Ούτως ή άλλως. Είτε από όλα είναι, είτε το Αλκαλοχώρι, η Παναχαϊκή ανέβηκε κατευθείαν. Βρέθηκε κοινή θέση, μπορεί να μην κατέβηκε κάποια ομάδα, αλλά μία να φύγει, τέλος, ανέβηκε. Άρα δεν μπαίνει στο μάτι του κυκλώνα, γιατί απλά είναι η πρώτη με δωρεάν Wild Card. Ο Απόλλωνας το παλεύει και φέτος νομίζω θα πάει πιο διαβασμένος. Εντάξει, να μου πει πιο διαβασμένος. Τώρα η επιτροπή της ΕΟΚ ήταν αυτή που θα αποφασίσει, αλλά νομίζω ότι ο Απόλλωνας είναι λίγο πιο υποψιασμένος τώρα. Δεν πάει και αυτός έτσι. Νομίζω ότι και αυτός θα το έχει παλέψει πιο πολύ τώρα. Θα έχει κάνει τις κινήσεις του. Έχει έναν αντίπαλο. Θα το παλέψει και αυτός για να πάρει Wild Card. Μακάρι να πάρουν και δύο ομάδες Wild Card. Νομίζω ότι και μακάρι να ανέβει και η Ένωση Γλάφκο Έσπερου το Σαββατοκύριακο, να είναι ακόμη πιο καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το ιδανικό σενάριο, να πάρουν και δύο Wild Card και να ανέβει και η Ένωση.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: απάντηση του κυρίου Βόη στο φύλλα τη Παναγιακή στην Εστία ότι τα ξέρω σε 10 μέρες δηλώνει ότι το εμπόδιο ίσως είναι σημαντικό. Απ' την άλλη, έχετε λέει αναρτήσει η δημοσίευση που μίλησα με προπονητή. Αυτά τα δύο δεν είναι συμβατά μεταξύ του. Πρέπει κάποιο να μιλήσει επιτέλου. Καλή συνέχεια. Θα συμφωνήσω, ο Χρήστος, πρέπει να μιλήσει κάποιο. Ο κύριος Βόη είπε ότι όντω βλέπει ότι σε 10 μέρες θα έχουν τελειώσει. Και το είπε και σε δικού ανθρώπου στο τηλέφωνο. Ότι θεωρεί ότι σε 10 μέρες θα τελειώσουν τα πάντα. Θεωρεί είναι αισιόδοξο βέβαια, γιατί και στην Εστία είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Απ' την άλλη, όντως, οι δύο αυτοί συγκεκριμένοι επιχειρηματίες είχαν την Πέμπτη ή την Παρασκευή έγινε συνάντηση, μίλησαν με προπονητή. Είναι αλήθεια. Βεβαίως, δεν θα πω με ποιο προπονητή μίλησαν. Έτσι, επειδή δεσμεύομαι σε αυτό το κομμάτι, το λέω, δεν θα πω. Η πλευρά του προπονητή που μίλησαν, αυτό τους είπε. Ότι πρέπει να τελειώσετε. Και να πω πάνω το που με αυτήν, του ζήτησαν λίστα με παίχτες. Δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία προπονητής. Δεν μπήκε σε καμία διαδικασία. Είπε, έχω δώσει τη λίστα για αυτούς που πρέπει να παραμείνουν. Δεν θα μπω σε καμία διαδικασία να μιλήσω με κανένα παίχτη εάν δεν τελειώσετε. Δηλαδή, όλοι αυτή τη στιγμή κρατάνε τις φυλάκους. Το ραντεβού έγινε την Παρασκευή με προπονητή. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν τίθεται κανένα θέμα. Όλοι περιμένουν να τελειώσει. Δεν θα βρεθεί σήμερα. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν μιλήσει και με άλλο προπονητή. Δεν το ξέρω εγώ. Έτσι. Μπορεί να έχουν βοηθοσκοπήσει. Σήμερα. Κανείς σοβαρός προπονητής δεν θα πάει να μιλήσει με παίχτη αν δεν τελειώσει με υπογραφές. Κανένας σοβαρός δεν το κάνει. Δηλαδή θα έρθει σε μένα να του πει: θα αναλάβεις τον προπονητή, εγώ θα πάρω παίχτες όπως νομίζεις, θα πάρεις παίχτες που θα έρθουν να χαλάσει. Δεν θα το κάνει κανένας αυτό. Κανένας. Αυτή ήταν και η απάντηση του προπονητή. Ότι δεν θα μπω σε καμία διαδικασία να μιλήσω. Τελειώστε εσείς. Έχετε αργήσει. Ο χρόνος αρχίζει να πιέζει. Όλοι αυτή τη στιγμή κρατάνε τώρα την πισίνη. Πάμε για 2 μήνες πλέον. Σίγουρα υπήρξαν θέματα, μην κρυβόμαστε, που δεν τα ξέρουμε, που δεν τα μάθουμε ίσως ποτέ. Για να κάνουμε τόση διαδικασία και να υπάρχουν εμπόδια, υπήρξαν προς το χρήσιμο. Το θεωρώ δεδομένο. Λένε ότι έχουν ξεπεραστεί και ότι μπαίνουν τώρα σε διαδικαστικά θέματα. Μακάρι να είναι έτσι. Όσο όμως δεν βλέπει υπογραφές ο καθένας μας, πρέπει να κρατάει επιφυλακτικότητα. Και αυτό σου λέω χρήσιμο δημόσια, το είπε ο προπονητής προχθές που μίλησα. Μπορεί να έχει μιλήσει και με άλλο προπονητή. Έτσι, στο ξεκαθάρισμα μπορεί να έχει μιλήσει και με άλλον. Τελειώστε πρώτα μεταξύ σας και μετά υπάρχουν παίχτες. Και έτσι θα απαντήσει και κάθε σοβαρός προπονητής.

Λοιπόν, ο Τζον λέει εδώ, πάει για βουλευτής, λέει ο Σταθάκης, λέει που μιλάει με πολύ κόσμο. Ας βγει ο Ζόλης να μας πει αν, που, να πει αν η ευθεία έχει τέλος. Κοίταξε τώρα αυτή τη στιγμή, Τζον, δεν μπορώ να πάρω το Κώστας Βόλη γιατί έχει ιατρείο, έτσι. Είναι ώρες που δεν μπορώ να πει, εντάξει, είναι, έχει ιατρείο. Φαντάζομαι το βράδυ θα μιλήσω μαζί του για να έχω μια τοποθέτηση, έτσι. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Σταθάκης είμαι όταν ήταν στην Πάτρα, δεν είναι κρυφό. Ήταν στην Πάτρα, μίλησε και πήγε σε στέκια που πάνε Παναγαγιώτες. Επίσης, δεν είναι κρυφό. Και μίλησε με πολύ κόσμο που τον μετέφεραν. Ότι ήταν εδώ τρεις μέρες. Επαναλαμβάνω, όμως δεν έχει καμία σχέση με τους Ελληνοαμερικάνους. Δηλαδή, δεν μπορεί κάθε φορά να παρουσιάζει τον Ελληνοαμερικάνο, λοιπόν, να σταθάξει από πίσω. Έτσι. Άλλος είναι έχει κάνει την ιστορία αυτή. Και την που όντως έχουν τηλεφωνήσει. Μην λέμε ψέματα, έχουν τηλεφώνησαν σε άνθρωπο εδώ στην Πάτρα. Και μετά επικοινωνήσαμε τον Κώστα Βόλη.

Ο Γιώργος Αλέξη λέει: δεσμεύεσαι για τον άνθρωπο προπονητή, λέει μόνο που το φωτογράφησε χωρίς να το καταλάβει. Εντάξει, Γιώργο, δεν θέλω να πω. Εντάξει, μπορεί να έχουμε ζήσει με άλλου προπονητέ, Γιώργο. Δεν αποκλείω τίποτα. Τι να σου πω, δηλαδή, ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η διαπραγμάτευση, δεν ξέρουμε ποιοι μιλάνε, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Τόσο αποκλείσου μπορεί να έχουν επαφή σε αυτή τη συνατρία και με άλλου προπονητέ. Μπορεί να έχουν μιλήσει με οποιοδήποτε προπονητή που δεν το ξέρουμε. Κανείς προπονητής όμως αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει με παίχτες. Όταν δεν έχεις υπογραπάρει ομάδα, κανένας προπονητής δεν το κάνει αυτό. Σήμερα δεν έχουν πάρει καμία ομάδα. Είμαστε μια διαπραγμάτευση 2 μηνών. Μέχρι εκεί οι υπογραφές δεν έχουν πέσει. Δεν είναι αφεντικά. Δεν έχουν παραγωγή, έχει παραγωγή το management. Άρα θεωρώ ότι οποιοδήποτε προπονητής και παίχτης και να πάρουν. Δεν μπορεί να τους να δεσμευτεί σήμερα όταν οι ίδιοι δεν έχουν ομάδα. Μα κανένας δεν το κάνει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση φωτοσφαιριστής να τους δεσμευτεί τώρα να περιμένει και αν σε πάει δουλειά 15-20 μέρες και χαλάσει, τι θα γίνει στο τέλος. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τελειώσει πρώτα η ιστορία και όλα μετά έρχονται. Προπονητές και παίκτες υπάρχουν. Αρχές Ιουνίου είναι. Δόξα τω Θεώ καλοκαίρι υπάρχουν. Αυτό το μήνα υπάρχουν πολλοί παίκτες ελεύθεροι.

Ο Γιώργος λέει: αφού αυτό δεν το κάνει, λέει κανένα σοβαρό προπονητή, λέει: OK, αυτοί λέει, που έκανε αυτή την επαφή, λέει: πώς λέγονται. Εντάξει, Γιώργο, αυτοί μπορεί να είναι σίγουροι ότι θα πάρουν την ομάδα. Εντάξει, μπορεί να βλέπουν, θεωρώ ότι και οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος αρχίζει να πιέζει πλέον. Δεν νομίζω ότι δεν το βλέπουν και αυτοί ότι έχουν αρχίσει να πιέζουν. Να θυμίσω ότι ξεκίνησαν 8 Απριλίου τις επαφές. Έλεγαν αρχικά ότι αρχές Μαΐου, μέσα Μαΐου. 15 Μαΐου πιθανότητα τα έχουμε τελειώσει. Το 15 Μαΐου έγινε 25 Μαΐου. Το 25 Μαΐου έγινε τέλος του μήνα και το τέλος του μήνα τώρα είμαστε αρχές Ιουνίου και λέμε άλλες 10 μέρες. Δηλαδή και ήδη αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα ζορίζονται και πιέζονται σιγά σιγά. Χρόνος υπάρχει. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά και οι ίδιοι θεωρώ ότι αρχίζουν πλέον και πιέζονται. Όπως και να το κάνουν.

Λοιπόν, ο Περικλής λέει, αφού υπάρχει κόσμος, λέει, που μιλάει ακόμη, λέει, με τον Πέτρο Σταθάκη, λέει, να απορούμε για την κατάντια μας τόσα χρόνια. Εντάξει, Περικλή, εντάξει, δεν είναι ο καθένας, μπορεί να μιλάει για οποιονδήποτε. Οι προσωπικές σκέψεις υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα του Σταθάκη έχει τελειώσει την Παναγάγη. Ο Πέτρος Σταθάκης έχει αποχωρήσει την Παναγάγη. Στο έχω πει εδώ και πολύ καιρό, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπανέλθει. Το λέγουμε επί εδώ και καιρό. Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα. Εδώ, αυτή είναι, το θέμα μας αυτό είναι. Έτσι.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει με τον προπονητή που φωτογράφησε, λέει αν ισχύει η λέξη, κοινάνε με μεγαλοπίβολα σχέδια. Πολύβιε, υπομονή και θα δούμε. Κάτσε να τελειώσουν. Έχουμε φτάσει στους προπονητές, στους παίκτες. Ηρεμία. Κάτσε να τελειώσουν. Το πρώτο που έχει αυτή τη στιγμή είναι το διοικητικό κομμάτι. Δεν είναι το θέμα του προπονητή, του αν θα είναι ο Α, ο Β. Προπονητής και παίκτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δόξα τω Θεώ, είναι καλοκαίρι. Ο Ίνιος έχει πάρα πολλές επιλογές παίκτων, προπονητών. Ο καθένας που βάλει λεφτά, το κάνει την επιλογή του. Θα επιλέξει κάποιον που θεωρεί ότι είναι ο πιο ιδανικός για την ομάδα. Μην πάμε στα θέματα προπονητών ακόμη και παικτών. Προέχει άλλο θέμα πρώτα. Λοιπόν, θυμίζω το City in Action Powered by the επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη τερματισμό στο Πάρκ του Νόπη. Η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωση συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές ΟΛΠΑ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου. Μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Πάμε διαφημιστώ τώρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco.
10: Πάλι ζωγράφισες.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
13: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
14: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
15: Έχεις.
14: Θέλω μπρατσάκια.
15: Έχεις.
14: Θέλω και πετσέτα.
15: Έχεις.
14: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
16: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
17: City in Action 2026 Powered by Day.
18: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
17: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
18: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Δωρεάν συναυλία για όλους.
18: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τελευταίο μέρος. Να πω ότι επικοινώνησε τώρα μαζί μας ο Πέτρος Δαθάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν στην Πάτρα. Όποιος είπε, είπε ότι με είδε. Όποιος λέει ότι με είδε στην Πάτρα και μίλησε μαζί μου, λέει ψέματα. Ήμουνα σε νησί των Κυκλάδων, δεν ήμουνα στην Πάτρα, δεν έχω παραμικρή επαφή. Και να τελειώνει η ιστορία γύρω από τον Πέτρο Σταθάκη, δεν έχω καμία σχέση με την Μαργαρική, ούτε πρόκειται στο μέλλον να έχω ουδεμία σχέση με την ομάδα. Αυτό για να κλείσουμε, είπε το θέμα. Ας το ακούσουν όλοι, μην με μπλέκουν. Καμία σχέση, ούτε θα έχω στο μέλλον καμία σχέση. Έχει κλείσει το κεφάλαιό μου στην Πάτρα. Τέλος, αλλά δεν ήμουν και στην Πάτρα, ήμουν σε νησί. Όποιοι είπαν ότι με είδαν στα στέκια στην Αγιά, ότι πια στα καφενιά και όλα αυτά, ας βγουν να μου πούν πού με είδαν. Εμένα μου τόνισε ότι εγώ ήμουν σε νησί των Κυκλάδων. Τώρα, ποιοι διαδίδουν ότι ήμουν 3 μέρες στην Πάτρα και μίλαγα με τον κόσμο, αυτά είναι δικά του θέμα. Αλλά για να κλείσω το θέμα, είπε γύρω από το όνομά μου, καμία σχέση και δεν πρόκειται και στο μέλλον να έχω καμία σχέση με την Παναχαϊκή. Οπότε, νομίζω το ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν έχει, ανακατεύεται και είναι, νομίζω, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό, ότι έχει κλείσει το κεφάλαιο. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική, Θόδωρε. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Λέκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Τι να γίνει? Τι να γίνει με αυτά που ακούμε? Μας σύγουν και τα μάλια που έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Κολλήρια έχεις πάρει μαζί καταρχήν.
1: Αυτά δεν, ακόμα είναι νωρίς ακόμα για κολλήρια. Πέφτει ξυλοκολλήριο, πέφτει κολλήρια. Εντάξει, τώρα σε αυτό το νησί τι άλλο θα δεις.
0: Πάντως είδα, έκανες διασυνδέσεις εδώ, παιχταράδες εδώ από το εξωτερικό.
1: Λοιπόν, λέγε, εγώ δεν, άλλοι μιλάνε για τον Τζίτζιρα, τον Μίτζιρα, εγώ από Μπίλη, πώς τον είπα, κάτσε, τον έχω και στο Βάουτσερ.
0: Στο Βάουτσερ.
1: Τον Γκίλμουρ. Τον Γκίλμουρ, της Νάπολης.
0: Ναι, είδα που γράφεις εδώ ονόματα.
1: Ο Σκοτσέζος, ο οποίος ήταν και άτυχος, να πούμε, τραυματίστηκε σοβαρά και θα χάσει και το παγκόσμιο. Το χάνει. Και γιαγιά του, αυτό που σου έστειλα τα ονόματα, τα είδες.
0: Μεγάλες διασυνδέσεις πλέον.
1: Ο άλλος είναι στην Νταντή, ο άλλος είναι στην Αμπερδίνο, ο άλλος είναι στην Γιμπέρνιαν. Κανονίστε, εκεί οι Κρήποι και οι Αμερικάνοι, δηλαδή, εγώ τους έχω έτοιμους. Τα εκατομμύρια να βάλετε και οι παίκτες έρχονται. Ό,τι μου στάζει.
0: Τρέχοντας.
1: Σονίζουμε από πρώτο...
0: από το πάνω ράφι. όχι από ράφι, Champions League σονίζουμε.
1: Μα τι τώρα, μου λένε εμένα τώρα, Παπαδόπουλη. Εδώ να δεις εγώ, μάνατζερ, να σου φέρω τη γουστάρι.
0: Και έχεις πόσες, σε 48 ώρες είσαι εκεί πέρα, φαντάσου,
1: Ναι, μόνο, έτσι, Θα φέρω και κανένα σαουδάρα από αυτό, που θα μου γίνει, άμα κάτσω θα το φέρω. Πού θα πάει, λοιπόν, εντάξει, τώρα το γελάμε το θέμα.
0: Πατρινούσε, είδες το Σαββατοκύριακο, γιατί έμαθα ότι ήταν και αρκετοί πατρινιές στη Μύκονο.
1: Εντάξει, έχουν έρθει πολλοί κόσμος και για δουλειά έχουν έρθει πολλοί πατρινοί,
0: ναι.
1: Έτσι. Ναι. Βασικά, εγώ βρέθηκα με 2 πατρινούς που προχώρησατε για δουλειά, να μην και τους βρήκα στο καράβι μέσα. Προερχόμασταν μαζί. Θα δούμε. Καλά είναι, λίγο καλύτερα από πέρσι φαίνονται τα πράγματα, θα δούμε. Τέλος πάντων, τι γίνεται τώρα. Να σου πω, μήπως είναι εκεί που τα έχετε βγάλει τώρα όλα τα σενάρια. Με τον Μίρτσο τι γίνεται? Σικάγο ακούω, Αμερικάνους ακούω. Και ο Μίρτσος από Σικάγο έφερνε,
0: ναι,
1: Αμερικάνο.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Παράτες, δεν λεγότανε.
0: Πρέπει
1: παράτες,
0: να... λεγότανε. Για ξαναπέστω, γιατί με έχει πάρει φίλος το μεσημέρι και μου λέει αυτή από το Μίρτσο ήταν από το Σικάγο. Και ξεκίνησε από φύ μου, λέει, το θυμάμαι το όνομα. Για ξαναπέστω το όνομα.
1: Νομίζω Φαράτος.
0: Φαράτος. Και όμως θυμήθηκε ο γάτος μου, λέει από φύ ξεκίναγε. Φαράτος, μάλιστα, ναι.
1: Κάτι ή Φαράντος, Φαλιέρης ή Φαράντος, κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο όνομα είναι. Ο άνθρωπος είναι από τη Φωκίδα, είναι. Από το Σικάγο. Δεν το λέω, μήπως τυχόν.
0: Πάντως το τηλεφώνημα έγινε στον Κώστα Σβόλιο, είναι αλήθεια ότι έγινε, έτσι. Ότι έχουν αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Σικάγο, ότι είναι Έλληνες και όλα αυτά.
1: Όχι, δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Αυτός ασχολείται με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μεγάλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτός του Μίρτσου.
0: Ναι, ναι. Όχι, εδώ μιλάμε για αλυσίδα σούπερ μάρκετ από ό,τι έμαθα.
1: Τώρα μην ασχολούμαστε τώρα και με περσινά ξανά στα φίλια. Δεν χρειάζεται αυτά, γιατί όταν ασχολείσαι, είπαμε, το παρελθόν σου θα γίνεται μπούσουλα στα λάθη που έχεις κάνει για να μην καταργέσαι το παρόν σου και να έχεις και μέλλον. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν θα ασχοληθούμε με το παρελθόν. Τώρα αν το παρελθόν δεν είναι να ασχοληθεί μαζί μας, θα βρει κλειστή την πόρτα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ήδη την έχει βρει κλειστή την πόρτα σε αυτή την περίπτωση. Και δεν χρειάζεται να σχολιάσω.
0: Δεν χρειάζεται, Αντώνη, το θέμα έχει κλείσει τώρα εδώ και το έχω πει εδώ και πολύ καιρό. Έχει τελειώσει αυτό. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αλλά αυτό λέμε. Πάμε παρακάτω. Αλλά πού στο να μην πω παρακάτω. Παρακάτω είναι κρεμός. Θα κρεμοτσακιστούμε. Δεν υπάρχει αύριο. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Είχαν κλείσει, έτοιμοι να κλείσουν. Ξαφνικά τώρα έρχονται Αμερικάνοι. Θα μιλήσουμε με Αμερικάνους. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα.
0: Αντώνη, το ρεπορτάζ δικό μου λέει ότι η πλευρά Κώστας Βόλκερας Εθνικής Παναθηναϊκής δεν πρόκειται να μπει σε επίσημη διαπραγμάτευση με άλλους αν δεν ολοκληρωθεί η ιστορία με αυτούς που μιλάνε τους δύο Έλληνες.
1: Αυτό ξέρεις τι λέει, πάνω πει, αν το δεις λίγο παραπέρα. Ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο. Γιατί αν δηλαδή δεν εκπαιδευτεί με τους Έλληνες την επόμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: θα πει στο Λούκι να μιλήσει με τους Αμερικάνους.
0: Μετά αλλά θα φέρουμε άλλες δύο εβδομάδες. Θα ψαχτεί μετά πάλι.
1: Θα δύο εβδομάδες αυτή να ψάξουμε τα πράγματα. Όχι, περνάει και να τον έχει πάρει ο άνεμος. Μια πάει δεξιά, μια πάει αριστερά. Πάνω θεμάτων έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στο τέλος θα φύγει και ο Ιούνιος και θα μπούμε στον Ιούλιο και στο τέλος θα χάσουμε και τους Αμερικάνους τον Ιούλιο και θα τρέχουμε τον Αύγουστο να στήσουμε ομάδα. Το κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Και πρέπει να βρει και η ομάδα, οι άνθρωποι αν υπάρχουν αυτοί που θέλουν να πάρουν την ομάδα, να ξεκινήσουν να κάνουν το σχεδιασμό της ομάδας, να ξεκινήσουμε να δούμε και τα άλλα τα προβλήματα, το γηπεδικό, όλα αυτά που έχει το σωματείο. Να βγει και λίγο παραπέρα να πούμε την κοινωνία της Πάτρας, να κάνουμε μαζί. Όλα αυτά που κάνουν τώρα δηλαδή. Απομακρύνουν και τον κόσμο. Και δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Να κλείσουν τα κεφάλαια ένα-ένα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Λοιπόν, αυτό τουλάχιστον από μένα.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε τίποτα με ιδέα, άκουσες τίποτα με την ιδέα, έχει γίνει κάτι, γιατί δεν έχω πάρει χαμπάρι.
0: Όχι, δεν είδα κάποια ανακοίνωση, δεν έχω δει κάποια ανακοίνωση.
1: Ακόμα δεν έχουμε δει. Γιατί έχει λήξει η προθεσμία που έπρεπε να έχουν κάνει γενική συνέλευση. Τέλος πάντων. Ωραία.
0: Και εγώ περιμένω. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί ότι αυτοί θα πάρουν απόφαση Δέλτα Σίγμα και μετά θα υπάρξει το θέμα, αν υπάρξει θέμα συνέλευση. Την απόφαση θα την πάρει το Δέλτα Σίγμα.
1: Το καταστατικό το λέει μέσα καθέστατα.
0: Ναι.
1: Ότι μέχρι τέλος Ιούλη.
0: Ναι.
1: Η ιεραρχική πρέπει να προχωρήσει σε τακτική γενική συνέλευση. Όχι έκτακτη. Ούτε γιατί τη συζητείται κανείς. Είναι μέσα στα πεπραγμένα που πρέπει να κάνει κατά τη διοίκησή της αυτή η διοίκηση μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια. Εκλογές πότε έχουμε πάλι? Σε κάνα δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια έχουμε. Ένα χρόνο.
1: Καλά, για να δούμε. Γιατί δεν βλέπω και επικεφαλής να αναλαμβάνει. Ακέφαλη η ιεραρχική Παναχαϊκή. Τέλος πάντων, αυτό το σωματείο.
0: Θα το δούμε το θέμα του Προέδρου.
1: Γιγάδες. Είναι και αυτό ένα θέμα. Έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει ο Πρόεδρος. Κατά τα λεγόμενα του υπάρχοντας Πρόεδρου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό. Μπορεί να βάλουμε κανένα εικόνισμα εκεί πέρα να κάνει τον Πρόεδρο και οι υπόλοιποι να κάνουν τη λειτουργία. Έχουν γίνει και κάτι τέτοια κατά το παρελθόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε Αλεκό.
0: Έγινε, καλά περνάς. Καλή δουλειά.
1: Γεια χαρά. Για.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει από αύριο θα κάνω έτσι νόμο 105. Λέμε ποιος θα μιλάω, δεν πάμε καθόλου καλά. Εντάξει, Νίκο, οι προσωπικές σχέσεις του καθενός. Εντάξει, εντάξει, ο Πέτρος δεν ήταν εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει οι προσωπικές σχέσεις του καθενός, είτε λέω όπως να λέγεται, είναι προσωπικές σχέσεις. Δεν μπορεί να απαγορεύσει κάποιον. Άλλο το θέμα της ομάδας και άλλο όλα τα υπόλοιπα. Λέει εδώ ο Γιώργος, ο Σταθάκης λέει που κολλάει πάλι. Λέει, δεν έχουμε λέει ποιο να βρίζουμε. Λέει, μου φαίνεται και ψάχνουμε θύματα. Γιώργο, το, εντάξει, τώρα νομίζω έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Μπαίνε. Χρειάζεται να ασχολούμαστε άλλο. Ο Νίκος λέει, ο άλλος Νίκος, Αλέξη, έχουν κουράσει από εβδομάδα σε εβδομάδα. Να βγει ο Σβόλης να μιλήσει επιτέλους. Λέει, τελείωσε και το μπάσκετ. Ναι, Νίκο, εντάξει, είχε πει ο άνθρωπος ότι όταν ολοκληρωθούν υποχρεώσεις του οργανισμού Παναχαϊκή, θα βγει να μιλήσει. Φαντάζομαι, εντάξει, και αυτός είναι τώρα σίγουρα, γιατί αυτός χειρίζεται το θέμα, ότι είναι και αυτός μέσα στην πίεση. Μακάρι να ολοκληρωθεί. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Έτσι, η διαπραγμάτευση μιας ποδοσφαιρικής ομάδος, το καταλαβαίνω τώρα, φαντάζομαι όλοι και στην Αριστερική, ότι είναι το πιο απλό πράγμα. Είχα πει ότι όλοι είναι εντελώς διαφορετικά δική στο μπάσκετ και το βόλιο και εντελώς διαφορετικά το ποδοσφαιρό. Ακόμη και τώρα η διαπραγμάτευση είναι εντελώς διαφορετική, όπως και να το κάνουμε.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλησπέρα, έχουμε κάποιο νεότερο, λέει για τους ομίλους γάμα εθνικής. Γιώργο, δεν έχουμε κάποιο νεότερο αυτή τη στιγμή. Από ό,τι λένε, ότι δηλώσεις συμμετοχής για τις ομάδες πάμε για τον Ιούλιο, για την τρίτη εθνική κατηγορία. Η πλευρά του κ. Σιδέρη διαψεύδει ότι αυτό ήταν ένα προσχέδιο. Βεβαίως, όμως, είπα ότι ακόμα και στην ΕΠΣΑ, άνθρωποι μου λέγανε το Σάββατο παρά, ότι ΕΠΣΑ θεωρούν ότι το προσχέδιο ήταν αυτό. Τώρα βεβαίως είπα, υπάρχει κοινή γραμμή και υπήρχε μια κοινή, στάλθηκε μια κοινή ανακοίνωση, ένα κοινό αίτημα και από τις τρεις ομάδες, Παναχαϊκή, Παναγιάλιο και Ατρόμητο, υπογράφουν και οι τρεις, ότι αν αυτός ο όμιλος δεν τον αποδέχονται και ότι οι ομάδες της Αχαΐας δεν πρόκειται να παίξουν. Από μια πρώτη εκτίμηση που έχουν κάνει οι ομάδες θέλουν 60 χιλιάρικα μόνο για τα μεταμετακινήσεις. Επαναλαμβάνω, είναι και τρεις τώρα πλέον στη ίδια γραμμή μαζί. Και τρεις ομάδες Αχαΐας, ότι δεν αποδεχόμαστε με τίποτα αυτά τα σχέδια που έχετε κάνει. Γιατί κακά τα ψέματα και στις ομάδες αυτό θεωρούν. Ότι αυτό είναι το προσχέδιο. Και επειδή βγήκαν και πίνακες διαιτών σήμερα, όποιος τα βάζει λίγο στο μυαλό του, καταλαβαίνει ότι μάλλον μόνο τυχαία δεν βγήκε αυτός ο όμιλος. Καταρχήν δεν βγαίνει όλη η Πελοπόννησο μαζί. Του έβαλα κάτω, δεν βγαίνει όλη η Πελοπόννησο μαζί. Σίγουρα κάποιος, εντάξει, θα μου πεις, παιδί μου, τράβα στην Αθήνα, τράβα στον Πειραιά, τράβα την Κόρινθο στον Πειραιά, στην Αθήνα, τράβα το Άργος που είναι πιο κοντά στην Αθήνα. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι μόνο τυχαίο δεν ήταν αυτό. Για μένα. Για μένα αυτό ήταν το προσχέδιο. 100%. Με τρεις αναντιδράσεις, στείλαν μήνυμα, κάτι περιμένουν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα. Έτσι. Το ότι επιδίωξαν να κάνουμε αυτό το που κυκλοφόρησε το σχέδιο. Αλλά σίγουρα δεν είναι και κάτι που το έβγαλε ένας δημοσιογράφος από το μυαλό του, έτσι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.

Λέω Δημήτρης, λέει, μην περιμένετε και πολλά. Λέει, όταν κάποτε ο πρόεδρος της Ένωσής μας ήταν πρόεδρος επιτροπής πρωταθλήματος και καταδίκασε, λέει, το Πάτρε, στέλνοντάς το, λέει, στα νησιά. Ναι, θα πω ότι Δημήτρη, τότε ο Άγγελος Δανιήλ. Εντάξει, πήγε το Πάτρε, πήγε ο Παναγιάλιος, έτσι. Πήγαν όντως στα νησιά. Τότε όμως μιλάγαμε για μια καμεαθηνική των τεσσάρων ομίλων που ο Άγγελος δεν κάνει των δύο ομίλων. Εγώ να δεχτώ ότι όντως δεν συνορεύαμε ούτε με το Αιγαίο, ούτε με τη Ρόδο που ο Άγγελος έστειλε τις ομάδες στο Πάτρε και τον Παναγιάλιο. Και νομίζω ότι πήγε και Παμβριακός μια χρονιά. Αν δεν κάνω λάθος, και ο Ριόλος πήγε στα νησιά. Άρα, τότε όμως μιλάγαμε για τέσσερις ομίλους στη Γάμα Εθνική. Τώρα υπάρχει ένα διακύβευμα ότι κάναμε 10 ομίλους για να μειωθούν τα έξοδα και να είναι όλοι γύρω-γύρω. Αυτό ήταν που είπε η ΕΠΟ. Έτσι, αυτό είπε η ΕΠΟ. Ότι κάναμε 10 ομίλους να μειωθούν τα έξοδα, θα το κάνουμε. Έλεγαν εδώ στο ράδιο, βγήκαν και είπαν και σε μένα ότι ο κ. Καράς το είχε πει πριν από 5 μήνες. Ότι η Γάμα Εθνική του χρόνου θα είναι ερασιτεχνική, μην κρυβόμαστε, αλλά θέλουμε να απαλλάξουμε τις ομάδες από τα μεγάλα έξοδα. Ποια είναι τα μεγάλα έξοδα, πάνε στα νησιά. Και να πω και κάτι, οι 8 ομίλοι τουλάχιστον είναι με πολύ λογικότητα. Δεν έχουν πολλές μετακινήσεις. Βάλτε τους ομίλους κάτω, πολύ λίγες μετακινήσεις έχουν. Γι' αυτό λέω ότι αυτό ήταν προσχέδιο και μήνυμα. Μόνο αυτός ο ομίλος ξαφνικά έχει μετακινήσεις. Και λίγο Κεφαλονιά. Σε αυτούς τους δύο ομίλους. Άλλου δεν υπάρχει. Υπάρχει κανονικότητα. Τους μελέτησα πάρα πολύ τους ομίλους έτσι όπως βγήκαν. Μόνο αυτός ο ομίλος δεν ίσχυε αυτό που είπανε. Για μένα κάπου θέλουν να στείλουν μήνυμα. Περιμένουν παρακάλια. Δεν ξέρω τι περιμένουν. Έστειλαν τρεις ομάδες επιστολή. Πολύ πιθανό να παίρνουμε και κάτι ακόμη. Δεν βγήκαν τυχαία όλο αυτό το προσχέδιο. Τότε όμως με τον Άγγελο Δανιήλ ήταν 4 όμιλοι. Έτσι, πήγαν οι ομάδες στη Ρόδο, πήγαν στη Μύκονο, δεν λέω εγώ τι πήγαν. Αλλά τώρα μιλάμε για 10 για να περιορίσουμε τα έξοδα. Είναι εντελώς διαφορετική ιστορία.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ο Κώστας Λάπας Αλέξη είπε λέει ότι η Κορινθία μάλλον θα φύγει, λέει, από τον Όμιλο και η Αχαΐα θα είναι κανονικά στην Πελοπόννησο. Νίκο, και εγώ πιστεύω στο τέλος αυτό θα γίνει, να σου πω την αλήθεια. Η λογική αυτό λέει ότι πρέπει να πάει η Κορινθία στην Αθήνα. Έτσι. Εγώ, Νίκο, θα σου πω κάτι. Τι πιστεύω προσωπική μου άποψη, αν θες και το λέω δημόσια. Επειδή τον πρόεδρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αυτή τη στιγμή έχω μια καλή σχέση μαζί του, θεωρώ ότι όντως θα τον πιστέψω ότι δεν είναι προσχέδιο που είχε κάνει ο ίδιος. Όμως, η προσωπική μου άποψη είναι και τη μετέφραξε ο Βασίλη, ότι θεωρώ ότι εν αγνία του ή πίσω από την πλάτη του, κύκλοι της ΕΠΟ διέρευσαν αυτό το προσχέδιο. Ότι κάποιοι μέσα στην ΕΠΟ, έχοντας βάλει στο στόχαστο την ΕΨΑ, είχαν φτιάξει αυτό τον όμιλο. Στο λέω ευθέως, του το έπαιξε το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι κάποιοι μέσα από την ΕΠΟ διοδήγηκε. Δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος να πέταξε μόνος του αυτούς τους ομίλους. Κάποιος τους έδωσε. Και δεν τους έδωσε. Από την ΕΠΟ έφυγαν αυτό το προσχέδιο. Έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι στο τέλος με τις αντιδράσεις τώρα των ομάδων και όλα αυτά, στην Αμαγαία θα πάμε. Η ομάδα Αμαγαία ήταν εδώ στην Πελοπόννησο. Θα πάνε Πελοπόννησο. Και η λογική αυτό λέει να πάει η κόρη του στην Αθήνα. Να πάει η Αργολίδα. Δεν ξέρω ποιος θα πάει, θα βρουν αυτοί ποιος θα πάει. Στο τέλος πιστεύω ότι εντάξει, κάπως αυτόν τον όμιλο θα είμαστε. Της Πελοποννήσου θα είναι και η Αχαΐα. Αλλά φοβάμαι ότι κάτι ζητάνε. Δεν ξέρω ποια είναι τα ανταλλάγματα τα βαθύτερα.

Ο Γιώργος εδώ τρολάρει. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Λέξη λέει: είδα το σταθάκι να τρώει. Λέει: παϊδάκια, λέει στη Βαλμαντούρα. Λέει: μιλήσαμε, λέει, τον ακούμπησα. Είναι αληθινός. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Η ΑΧΑΗ εδώ και 7 χρόνια, λέει, είναι σε μια αόρατη τιμωρία, λέει, και ο νοών νοήτο. Εντάξει, υπήρχαν και χρονιές που και η ΑΧΑΗ ήταν με στα πράγματα, έτσι, μην κρυβόμαστε. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και η ΑΧΑΗ προσπάθησε να πάει τίμια αξιοκρατικά. Εγώ θεωρώ, Νίκο, ότι δεν βγήκαν τυχαία όλα αυτά. Για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος όντως θα δικαιωθούν οι ομάδες και θα πάνε σε άλλο όμιλο. Έτσι θέλω να πιστεύω. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Οι επόμενες μέρες ήταν σημαντικές. Να δούμε και την Πέμπτη. Έχουμε την απόβαση Πύργο Ζάκηνο στην Πέμπτη. Βγαίνει σε πρώτο βαθμό. Εντάξει, βεβαίως θα πάμε σε φετίο. Εννοείται. Φαντάζομαι ότι θα πάμε και στο ΚΑΣ. Αυτά μαθαίνω. Και τώρα δεν κάνει πίσω καμία ομάδα. Μιλάνε και οι δύο για ΚΑΣ. Όλοι για ΚΑΣ μιλάνε. Εντάξει, σε πρώτο βαθμό λίγο πολύ όλοι περιμένουν ποια θα είναι η απόβαση. Σε δεύτερο τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Και ο χαμένος του δεύτερου βαθμού θα πάει σίγουρα στο ΚΑΣ. Και θα δούμε πότε θα ξεκινήσει το Άγιο Πρωτάθλημα της Super League 2 και της τρίτης εθνικής κατηγορίας στη νέα περίοδο.

Ο Νίκος λέει: φωτογράφησε κάποιο προπονητή. Νίκο, εντάξει, είπα ότι είχαν μία επαφή. Μέχρι εκεί, τέλος. Δευτερεύουν θέμα. Μπορεί να έχουν μίσει με άλλους, Νίκο. Έτσι. Μπορεί να έχουν μίσει και με άλλον, έτσι όπως μεταφέρουν τώρα κάποιοι. Μπορεί αυτοί να στο ψάξιμο. Μπορεί να θεωρούν μέσα τους ότι έχει τελειώσει το θεωρούν δεδομένο θα αναλάβουν. Οι προπονητές όμως και οι παίχτες, αν δεν παίζουν υπογραφές, δεν θα θεσμευτεί κανένας. Κανένας. Αυτή τη στιγμή οι δύο Έλληνες δεν έχουν καμία Παναχαϊκή στα χέρια τους. Ούτε ένα αφεντικά της Παναχαϊκής. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Άλλο είμαστε στις διαπραγμάτευσεις στην τελική ευθεία και απέχει πάρα πολύ από το πήραμε το management. Γι' αυτό λέω ότι όλα θα τα δούμε τις επόμενες μέρες, φαντάζομαι. Έτσι, προπονητές και παίχτες υπάρχουν. Όταν, αν φτάσουν σε τελική συμφωνία, έχουν τον χρόνο να κάνουν τις κινήσεις τους και να δουν ποιους θα επιλέξουν.

Λοιπόν, Σάββας 19 ο Πανεγκάλιο, προπονητής Φόντας Καζακόπουλος και τη νέα χρονιά ανακοινώθηκε. Λίγο πολύ ήταν πολύ κοντά στη συμφωνία από τη στιγμή που δεν πήγε σε ομάδα Super League 2. Έτσι, ο Καζακόπουλος νομίζω ήταν το πιθανότερο θα μείνει στο Πανεγιάλιο, έμεινε. Τώρα ξεκινάει ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο. Θα υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Εντάξει, θα μπει και πιο δυνατά και οικονομικά, ακόμη πιο ψηλά ο Πανεγιάλιος με το budget. Γιατί για το Πανεγιάλιο του χρόνου υπάρχει στόχος μόνο το πρωτάθλημα. Οπότε και αυτό θα αυξήσει το προϋπολογισμό του εν ώψη τη νέα περίοδου. Σιγά σιγά τώρα, από τη στιγμή που έλειξε το θέμα προπονητή, ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα από καθένα το ρόστερ. Έχει κάνει, φαντάζομαι, τις εισηγήσεις του, ποιος επιθυμεί, ποιους παίχτες έχει προτείνει προς αποχώρηση. Οπότε νομίζω ότι και στο Πανεγιάλιο σιγά σιγά θα αρχίσει ο σχεδιασμός για τη νέα περίοδο. Το ίδιο γίνεται και στον Ατρόμητο. Ανακοινώθηκε ο Βασίλης Μπαλατής, το είπαμε την Παρασκευή. Και ο Ατρόμητος τώρα σιγά σιγά ξεκινάει και αυτό στο σχεδιασμό του. Έχει κάνει ήδη επαφές, έχει μιλήσει με παίκτες. Σιγά σιγά μπαίνουμε τώρα και στα μεταγραφικά. Όπως και να το κάνουμε, από τη στιγμή που όποιες ομάδες κλείνουν προπονητή, σιγά σιγά τώρα θα ξεκινάει και ο σχεδιασμός για την νέα περίοδο. Γιατί φαντάζομαι ότι οι ομάδες εκ των πραγμάτων στο δεκαήμερο 20-30 Ιουλίου, κάπου εκεί, θα θέλουν να πάνε να ξεκινήσει η προετοιμασία. Άλλωστε, η πρώτη εκτίμηση που υπάρχει αυτό το είναι ότι η ΓΑΜΑ Εθνική θα ξεκινήσει προς το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Αυτό ακούγεται ότι την πρώτη τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Αυτό υπόθηκε σήμερα, ότι πιθανή ημερομηνία, όχι σίγουρη, είναι η πρώτη τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα. Όμως αυτό θα φανεί, το γνωρίζουμε το επόμενο διάστημα. Να δούμε τι ακριβώς έχει, πότε θα ξεκινήσει. Είναι όμως Σεπτέμβριο. Η έναρξη του νέου προβλήματος θα είναι κανονικά μέσα στο Σεπτέμβριο.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Το City in Action Power by the A επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Οι κορύφωσαν εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τραυματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών. Χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηρικτές όλπα αστικές συγκοινωνίες πατρών. Ταξί Express 450.000. Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Έως τότε, από τον Αλέξη ήμουν στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας και το Θόρο πάνε. Α, λέει εδώ ο Νίκος ότι να μην μας κοροϊδεύουν μόνο Αλέξη και όντως να υπάρχουν δύο. Κοίταξε, Νίκο, ότι υπάρχουν, υπάρχουν. Δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε όλα. Επαφές έχουν γίνει. Έχουν έρθει άνθρωποι τώρα στην Πάτρα. Τώρα, πού θα καταλήξουν είναι άλλο θέμα αυτό. Έτσι. Ότι είναι υπαρκτά τα πρόσωπα, είναι υπαρκτά. Επαφές έχουν γίνει. Δεν είναι αόρατη. Δεν μιλάμε για κάποιους αόρατους. Ότι είναι υπαρκτά πρόσωπα είναι. Αυτό δεν αφισβητείται. Ακόμη όμως δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, υπάρχουν. Όπως και να το κάνουμε. The way you do it, you play the guitar on the MTV. That ain't working. Ο Γιώργος λέει σήμερα 2 Ιουνίου είχαν πει λέει για ορισμούς ομίλων. Τι έγινε, έδωσε άλλη ημερομηνία το συνεργείο. Γιώργο, εντάξει, από ό,τι έμαθα μια πολύ πρόχειρη κουβέντα σήμερα, ούτε καν. Ούτε καν ασχολήθηκα με τους ομίλους. Μιλάνε τώρα για δηλώσεις συμμετοχής πρώτα. Σου είπα, Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι κάτι περιμένουν. Σε αυτό που κυκλοφόρησε κάτι επιδιώκουν. Το παραμέσα δεν το ξέρω. Έχουμε όμως την κοινή τώρα δήλωση των τριών ομάδων που είναι σημαντικό ότι και οι τρεις πάνε ενωμένες Παναχαϊκή Παναγιάλιος Ατρόμητος ότι κύριε δεν κατεβαίνουμε αν μας πάτε σε αυτό τον όμιλο. Έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και οι τρεις τους στείλαν το μήνυμα. Τώρα τι άλλο ψάχνουν δεν μπορώ να το πω. Θεωρώ ότι το θέμα των ομίλων θα έχει ακόμη ένα μαγείρεμα. Ότι ήταν το προσχέδιο, είναι σίγουρο ήταν το προσχέδιο. Τώρα κάπου υπήρξαν, υπάρχουν αντιδράσεις, κάτι ακόμη ψάχνουμε, υπομονή κάποιες μέρες ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με τους ομίλους που και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τελικά δεν θα είναι αυτός ο όμιλος. Έτσι, θεωρώ ότι κάτι θα γίνει και θα είναι σε όμιλο της Πελοποννήσου. Αλλά υπομονή μην προτρέχουμε γιατί έχουμε δει πολλά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αύριο σε 6, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Look at that mama, she got it.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
13: Φιλικά, αυτό ανάμεσα στην Κροατία και το Βέλγιο που γίνεται στην Ριέκα. Οι Βέλγοι προηγούνται μετά τα πρώτα 45 λεπτά με 1-0 και οι δύο ομάδες ως γνωστόν έχουν προκριθεί στην τελική φάση.

0: Μια και είπαμε τελικό, πώς τον είδες? Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το μοναδικό που ασχολήθηκα το τετραήμερο. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Μου άρεσε το μάτς πολύ.
1: Περίμενα, ρε φίλε, περίμενα πιο διεκδικητική την Arsenal.
0: Ναι. Μπορούσε όμως να είναι πιο.
1: Okay, της έκατσε να προηγηθεί νωρίς.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά ταμπουρώθηκε πίσω με έναν τρόπο που δεν μας είχε συνηθίσει, ναι, όντως, φέτος. Και κάτι που δυσκόλεψε την Παρί, τουλάχιστον μέχρι την ισοφάριση. Όταν ισοφάρισε, έγινε λίγο πιο ροκ το παιχνίδι στο τελευταίο ημίωρο. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έπεσα μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με το ότι δεν φανταζόμουν back to back. Νομίζω αποδόθηκε δικαιοσύνη.
0: Καλά, ναι.
1: Και με βάση την εικόνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και γενικότερα με την παρουσία της στην σεζόν. Και όχι το περσινό λιοντάρια Χριστιανή που,
0: ναι,
1: που είδαμε, το 5-0 απέναντι στην Ίντερ. Αλλά επίσης, μιας και είπες τώρα γι' αυτό, το γεγονός ότι ένα 24ωρο μετά τον χαμένο τελικό 1,5 εκατομμύριο κόσμος θα έβγαινε στο Λονδίνο για την παρέλαση των πρωταθλητών Αγγλίας, αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ. Έχει κάνει το πρώτο μπαμ. Νομίζω ότι είναι τυπικό πλέον, μόνο ένα ανακοίνωση πριν απομένει. Με τον Ολεξάνδερ Ζουμπκόφ, ο οποίος, όπως πάμε στη θεωρία και στα χαρτιά πάντα, νομίζω είναι μια εξαιρετική προσθήκη, δείγμα του πόσο μεθοδικά δουλεύει αυτή η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γεια σας, κύριε Γιώργο Τσακίρη.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο Τσακίρη.
1: Γεια σου, Γιώργη.
2: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό καλοκαίρι να έχετε.

0: τις περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι πέρασε ένα τρικατέσκος πρόβλημα. Ήρθε στην Αθήνα 6.30 το πρωί, προσγειώθηκε από Μάλαγα, μέσω Μάλαγα. Με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της Τράπεζας Προοπτική και Προφορικά Συμφωνής με την ΑΕΚ και βρισκόμαστε τόσο με ανταλλαγή εγγράφων όπως αντιλαμβάνεστε για τον ολοκλήρωση του deal. Ένα deal που όπως είπαμε και χθες θα είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρει και πιο πάνω αυτό το ποσό ανάλογα το που θα συμμετέχει η ΑΕΚ στο League Fair Champions League του Europa, μπορεί να φτάσει στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και στον ίδιο τον παίχτη ανάλογα με τα bonus επιτυχίες στόχων θα αποφέρει πάνω από 1,2 με 1,3 εκατομμύρια ευρώ.
1: Γιώργο, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή εποχής Ηλιόπουλου?
0: Πίσω έχουμε πάει να πει. Σίγουρα είναι πολύ καλή, πολύ ψηλά η του Βάργας, αλλά είναι κοντά στα 4,5 με 6. Ναι, αυτή είναι αυτή. Είναι και μέσα στην πρώτη τριάδα των πιο ακριβών μεταγραφών της ΑΕΚ γενικά.
1: Γενικά, ναι. Okay.
0: Ναι. Μετά τον Πινέρα δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντική προσοχή για μένα, διότι ξαναλέω, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που εμείς το λέμε βάσει του ρεπορτάζ, ότι υπάρχει οργάνωση, προγραμματισμός και σχέδιο συγκεκριμένο, το οποίο τρέχει ανεξάρτητα με το πώς, πού, πότε και γιατί θα καταλήξει η ΑΕΚ και μια σεζόν, ενώ το σχέδιο Ριμπάλτα υπό την σφαγίδα μάλλον του Ριμπάλτα και σε συνεργασία και συνάντηση πάντα με τον Νίκο Λίτς. Αυτό που λέγαμε, θυμάστε και με εσάς, είναι ότι αυτό που προσφέρει το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ εκτός από χρόνο είναι και χρήμα διαθέσιμο. Ενώ σίγουρα όταν έχεις εσφαλισμένη ευρωπαϊκή παρουσία σε League Face, είτε της πρώτης είτε της δεύτερης τάξη διοργάνωση, έχεις και επιπλέον οικονομικά του να διαπραγματευτείς, όπως και αγωνιστικά. Είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις και να προσφέρεις την προοπτική του Champions League από αυτή του ενδεχόμενου, της ενδεχόμενης, συγγνώμη, παρουσίας του conference όπως το έκανε πέρυσι το καλοκαίρι ΑΕΚ. Μια πάρα πολύ ουσιαστική κίνηση λοιπόν για τον αγωνιστικό σχεδιασμό, γιατί λέγαμε στο παρελθόν, θυμάστε ότι η ΑΕΚ θέλει 4 παίχτες, είχε πει και τις θέσεις ο coach, έναν stopper, έναν κεντρικό μέσο, πολύ σημαντική για αυτή τη μεταγραφή, δεν νομίζω και αρκετά ακριβή για αυτή. Έναν δεξιό μέσο επιθετικό, καλό στον να πω εδώ, τον Ουκρανό, τον διεθνή. Και έναν ακόμα ίσως μέσο, αυτό θα το δούμε στην πορεία, για τους κοιτρινόμαυρους. Και σε ό,τι αφορά τα νούμερα, τις επιτυχίες, τη συλλογή τίτλων, την παρουσία τουλάχιστον σε 25 παιχνίδια επίπεδου Champions League, νομίζω ότι αναδεικνύεται και μέσω αυτής της κίνησης τη προσπάθεια που είπε ο Χαβιέρ Μπάλτα θα γίνει πέρα στο καλοκαίρι, να αναβαθμιστεί σημαντικά το ρόστερ και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα σε αυτό.
1: Ναι, τον λες και συλλέκτη, έτσι. Όπου είναι σχεδόν, ναι, κάθε χρόνο παίρνει και κάτι.
0: Πέντε πρωταθλήματα με τη Σακτάρ, τρία με την Φενερμπάχε.
1: Πήρε και ένα κυπελάκι με την Τράμπζον.
0: Ναι, τώρα κύπελο με την Τράμπζον Σπορ, που δεν είναι για κάτι σύνηθες.
1: Ναι.
0: Στην Τουρκία δεν το λέει σύνηθες φαινόμενο. Η Τράμπζον Σπορ να καταφέρει να μπαίνει, ξέρεις, πίνα στις δύο μεγάλες τρεις μαζί με την Πεσίκτα, την Γαλατά και τον Νέο. Και να πηγαίνει η Τράμπζον Σπορ και τους χαλάει και ο Τιμανέστα. Το είχε κάνει βέβαια με μεγάλο μπακασέτα τότε. Να τους πάρει και το καλύτερο, το δισκοπότηρο, το πρωτάθλημα εννοώ. Αλλά δεν είναι μόνο η κατάκτηση του κυπέλλου που παίρνει τράπεζα προς Τουρκία, είναι και η ομάδα που κατέλαβε την τρίτη θέση.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντική πόλη και ο παίκτης που είχε καθοριστικό ρόλο στο να το πετύχει αυτό ήταν ο διεθνής Ουκρανός
1: Γιώργος.
0: 29χρονος Άσος, γιατί είχε 12 γκολ, 12 ασίστ και 4 γκολ, 16 τέρματα συμμετοχή. Πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Εννοείται. Ψαχνόταν να φύγει ο ίδιος ή η Τράμπζον τον του βάλε πολιτήριο?
0: Όχι, ο ίδιος ψάχνονταν να φύγει από τον Γενάρη κιόλας. Είχε ένα πρόβλημα να, πώς το πούμε, προσαρμοστεί στην Τουρκία βασικά, όχι αγωνιστικά.
1: Αλλά αγωνιστικά ναι, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Στον τρόπο ζωής ήταν το πρόβλημα. Κάτι το οποίο και η σύζυγός του το είχε. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θυμίζω ότι πριν ένα χρόνο, το καλοκαίρι του 24-25 πήγε στην Τουρκία, είχε και ένα πρόβλημα με τη γυναίκα του, του ξεπέρασαν, κατάφεραν να συνεχίσουν μαζί. Και πώς αντιλαμβάνεσαι, αφού η γυναίκα μου το είπε δεν θέλω εδώ, ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτό το ποσό. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι και η Τουρκία και η Αίτη είπαν, καταλαβαίνουν ότι δεν θα συνεχίσει εδώ, αλλά δεν μπορούμε να πετάξουμε τις εκατομμύρια ευρώ στον κουβά.
1: Προφανώς.
0: Γι' αυτό και είναι το ποσό σχεδόν το ίδιο, είναι κάτω κάπου 500.000 που σας λέω,

0: με αυτό που τον απέκτησε η ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Και επόμενες κινήσεις.
0: Κοίταξε, έχουμε ξαναδεί παιδιά, η ΑΕΚ δεν έχει πίεση χρόνου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ νωρίς που το έκανε και αυτό. Θυμίζει την σούπερ έξυπνη κίνηση με τον Κουτέσα, τότε ήταν ελεύθερος βέβαια, πολύ σημαντική διαφορά. Αλλά είναι και αυτή μια πάρα πολύ έτσι γρήγορη κίνηση που νομίζω ότι αναδεικνύει την ικανότητα και την και δικαιολογεί τη συνολική αποδοχή και αποθέωση που γνωρίζει ο Ιμπάλτα για τη δουλειά του όλο αυτό το διάστημα. Εκτιμώ ότι όπως το έκανε πέρυσι μέσα με τον Ζαμάρη τελευταία μέρα των μεταγραφών που τον ενημέρωσαν από την Τουρκία ότι ο ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ δανεισμό χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει ενίκιο στην ομάδα της Μπεσίκτας τότε. Έτσι και τώρα είχε τέτοις τα connections που λέμε να τον ενημερώσουν σχετικά και να προλάβει και την Πεμπτήκα και άλλες ομάδες για να αποκτήσει τον Ουκρανό. Η επόμενη κίνηση είναι στόπερ, είναι σίγουρα μέσος. Μέσος που θα είναι πολύ σημαντική, ξαναλέω, προσέχει αυτός. Εντάξει. Η ΑΕΚ θα βγει 6 Ιουλίου, παιδιά, για βασικές προετοιμασίες. Και το πρώτο κιόλας,
1: Εννοείται, αλλά κοίτα, να σου πω κάτι. Έτσι όπως κινείται ο Ριμπάλτα και από πέρυσι,
0: σίγουρα,
1: κατά παραντάρ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μπορεί αύριο που λέω λόγος να ψάξει άλλο.
0: Δεν το αποκλείω να είναι έτοιμος να και για τις επόμενες κινήσεις και να τις προχωράει παράλληλα.
2: Και χωρίς να έχει γραφτεί τίποτα,
0: Ναι. Εδώ επειδή ευαγγελίζουμε λίγο συνέχεια το Ρωμάνο, εδώ πρέπει να πούμε και να... γιατί τους αδικούμε λίγο τους γείτονες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να δώσουμε τα credit στους Τούρκους.
2: Ναι, δεν
0: γιατί
2: είναι,
0: τους
2: δεν
0: το δημοσιογράφος έγραψε πρώτη φορά ότι υπάρχει πρόταση της ΑΕΚ για τον Νάσο της Νάτος. Και από εκεί το πήρε ο Ρωμάνο. Προφανώς ρώτησε το Ριμπάλτα που είχε εξαιρετική σχέση μαζί του και ο Ριμπάλτα φαίνεται να επικοινωνεί μαζί, έτσι. Ναι. Όλοι το ψάξαμε να ξέρεις.
2: Εννοείται.
0: Τάσο μου. Το θέμα είναι που θέλει να απαντήσει ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, σωστά.
0: Μια χαρά απαντάει σε εμάς, να είναι καλά. Δεν θα απαντάει από ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό.
1: Καλά, εννοείται.
0: Μας ενδιαφέρει πολύ να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Γιατί ούτε θέλει αυτό αποδεικνύει να το χορτάρει, παιδιά, έτσι. Τα δεδομένα όμως για να τα γραφείς αναδεικνύουν το σωστό προγραμματισμό και αναζήτηση, να το πω έτσι. Και εδώ έχουμε μια πολύ σοβαρή ουσιαστική αναζήτηση από την ΑΕΚ και από τον Ριμπάλτα και μπράβο του. Γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο αυτό που ήθελε στο δεξί μέσο επιθετικό που λέμε. Δεν θα παίξει μόνο εξτρέμ για παράδειγμα. Σε ένα τακτικό σενάριο του 4-3-2-1 που είχαμε δει στην Ευρώπη ή 4-2-3-1 ο συγκεκριμένος μπορεί να παίξει και δεξιά και πίσω από τον επιθετικό για να είμαστε συγκεκριμένοι.
1: Ωραία. Για πες τώρα
2: πώς έγινε αυτή η στροφή με Λανουά.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε και δυνατότητα να κάνει και πολλά πράγματα διαφορετικά, να σου πει και μου ΑΕΚ. Εγώ δεν μπορούσα να πω γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η περίπτωση του Λανουά σε αυτή την απαράδεκτη του ενέργεια που έκανε να δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα και να τρέχουμε δικαστικά τότε στο παιχνίδι που είπε ότι κινδύνευσε η ζωή του και αυτά.
2: Εντάξει, γι' αυτό προκάλεσε και μεγάλη εντύπωση. Από το δικαστήριο στην ψήφο εμπιστοσύνης.
0: Ναι, γι' αυτό και. Αποδείχθηκε ευτυχώς ο δικαστήριο ότι ήταν αστείωτες αυτά του βάλα του διετή. Από την άλλη, σε επίπεδο ρεπορτάζ και τρόπου σκέψης γιατί να αλλάξεις και να στηρίξεις, ας πούμε, την επιλογή αυτή, το καταλαβαίνω απόλυτα στην ΑΕΚ. Αφενός οτιδήποτε, δηλαδή πραγματικά και τον πιο εκλεκτό της ΑΕΚ να είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ μετά πρέπει να πάει απέναντι. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι κρύβει αυτό, οπότε πρέπει να είσαι απέναντι από αυτούς. Και πολύ καλά έκανε η ΑΕΚ για μένα σε αυτό. Δεν μπορεί να συμπράξει με τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Ούτε, τι να σου πω, σωστά λέω, εκλεκτός η ΑΕΚ να ήταν και να έλεγε να τον πρότεινε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είπε όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Άρα δηλαδή αν ο Ολυμπιακός ψήφισε υπέρ της παραμονής...
0: Θα έπρεπε η ΑΕΚ να πει όχι.
1: Okay.
0: Η δική μου άποψη είναι αυτή. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Σήμερα με το ρεπορτάζ στην ΑΕΚ το σκέφτηκαν και αυτό, ένα κρατούμενο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, παιδιά, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, είναι ότι και ο επόμενος που θα ερχόταν και δεν θα ήταν ο Λανουά, δεν θα ήταν επιλογή παύλα επιρροή της ΑΕΚ. Θα καταψέματα, έτσι το ξέρουμε. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε, νομίζω, και πετάγουμε παιδάκι. Δεν υπάρχει σαν κέντρο αποφάσεων η ΑΕΚ, είναι δική της επιλογή να μην υπάρχει. Καλά κάνει, εφόσον μπορεί και να αποκρίνεται χωρίς. Και για αυτό το λόγο σου λέει αυτόν ξέρω, θα τον έχω εδώ, άμα μου κάνει πάλι τηρημονίες, να το πω έτσι, είμαι ευθεία στην επίθεση απέναντί του. Αλλά από κάποιο που δεν ξέρω που θα μου φορτώνει, λέει καλύτερα να έχω αυτόν που γνωρίζω και ο οποίος στο τελευταίο μισό του πρωταθλήματος κρίνουν στην ΑΕΚ, ειδικά τα play-off, όπως παραδέχτηκαν σε γενικό επίπεδο όλοι, ο καθένας πήρε ό,τι άξιζε. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιος που να ευνοήθηκε, να δικήθηκε και να στερήθηκε κάτι στα play-offs με τις επιλογές των διαιτητών που έκανε ο Λανουά.
1: Δεν πήρε όμως και κάποιο credit.
0: Ρόλο, έτσι.
1: Δεν πήρε κάποιο credit όμως.
0: Ποιος?
1: Ο Λανουά. Το λες τώρα, ας πούμε, από την ΑΕΚ, παιδί μου, λες, ας πούμε, ότι έμεινε ευχαριστημένη.
0: Μα δεν πρέπει να παίρνει credit, για μένα είναι η δουλειά του. Credit παίρνεις άμα έτσι, ναι. Δηλαδή, εσύ πόσα credit παίρνεις καθημερινά για αυτό που κάνεις, Άσο?
1: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Δεν νομίζω ότι παίρνεις.
1: Εντάξει.
0: Αυτό λέω.
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά οκ.
0: Ναι, όχι, παίρνεις πολύ λιγότερα λεφτά γι' αυτό, αλλά πολύ καλή δουλειά κάνεις και εσύ και ο Νίκος. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δεν βγαίνω να σου πούνε συνέχεια μπράβο παιδιά την καλή δουλειά που κάνετε καθημερινά, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Εννοώ ότι προφανέστατα και εγώ του δίνω τα credit των επιλογών και το λέγαμε και το γράφαμε και όλα στη διάρκεια των play-off, ότι είναι πορεία άξιο αφού καταφέραμε να φέρουμε στα play-off που ήταν και στην ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, η διεξαγωγή τους. Τόσο καλούς διαιτητές γιατί δεν γινόταν στο προηγούμενο διάστημα. Αυτή ήταν η απορία. Οπότε και αυτό συνυπολογίστηκε από την ΑΕΚ και είχε σημασία γιατί σου λέει είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να πει κανείς ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και δεν πήρε αυτό που άξιζε, πήρε τη δεύτερη θέση που άξιζε να πάρει βάσει της εικόνας στα play-off και σε όλη την πρωτάθλημα για μένα, αλλά λέμε για τα play-off τώρα, η ΑΕΚ πρώτη και τρίτος του ΠΑΟΚ. Ακριβώς όπως όλοι είπαν ότι έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα βάσει της εικόνας των αγώνων.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Να είστε καλά,
1: καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Αν μου επιτρέψει να σχολιάσω αυτό που λέει ο Γιώργος.
1: Ναι.
2: Προφανώς η θέση της ΑΕΚ είναι και την ασπάζομαι και την εκτιμούμε όλοι. Η ουσία είναι ότι όλοι φωνάζουν απλά για την επικοινωνία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει άλματα πρόοδου.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι όλοι οι πρωταθλητές είναι δικοί. Θα έχουν αδικήσει ένα-δύο παιχνίδια, θα έχουν πάρει κάποια άλλα σφυρίγματα σε ένα-δύο παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό που τραβάμε εισαγωγικά, δημοσιογραφικά και οπαδικά. Είναι καθαρά για την επικοινωνία. Τίποτα άλλο.
1: Για την επόμενη.
2: Ακριβώς. Και αλλάζουν ένα δύο μήνες οι απόψεις. Έτσι.
1: Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
1: Πάμε, επιστρέψαμε και ευθύς αμέσως βάζουμε στην παρέα μας τον Άρη Ασβεστά. Είχαμε σήμερα συνεδρίαση Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, εκτελεστική, Λανουά, αλλαγές στο φορμάτ, αλλά και στους... και στους νέους που θα πρέπει να αγωνίζονται σε κάθε παιχνίδι. Πάμε να τα κάνουμε 50 ράκια. Σιδηρόπουλο, χαίρετε.
2: Γεια σου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
5: Είχε πολλά και διάφορα. Να σας πω, παιδιά, επειδή εντάξει, θα φανεί ότι δεν παίρνω και εγώ θέση που βγαίνω. Δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Είναι και για την επικοινωνία. Έτσι, αλλά δεν είναι όλα για την επικοινωνία. Όταν μια διαιτητική απόφαση είναι αποδεδειγμένα λάθος, είναι fact λάθος. Και δικαιώνεται, ας πούμε, δικαιώνονται οι φωνές μιας ομάδας κάθε Κυριακή, ας πούμε, τους τηλεκριτικούς διαιτησίας από όλους. Άρα εδώ δεν είναι επικοινωνία, είναι ότι μια ομάδα αδικήθηκε και φωνάζει για τη διαιτησία.
2: Και μετά δηλαδή, το ψηφίζει αυτόν, δηλαδή.
5: Δηλαδή γίνεται και πραγματικά.
2: Περίμενε, ρε Άρη μου, περίμενε.
5: Ναι.
2: Εγώ το ακούω αυτό που λες, εννοείται ότι υπάρχουν λάθη.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Μετά όμως το ψηφίζει και το στηρίζει επειδή δεν το στηρίξει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο σταθεροί στις απόψεις μας.
5: Δεν ξέρεις τι έχει μεσολαβήσει, πώς είναι.
2: Άρα κάτι έχει μεσολαβήσει λοιπόν.
5: Ναι, μπορεί να. Ναι, βεβαίως.
2: Άρα δεν θέλουμε 50-50, θέλουμε να είμαστε. Να μην αδικούμαστε.
5: Να μην αδικούμαστε, ασφαλώς.
2: Και ίσως και να ευνοούμαστε. Γενικά για όλες τις ομάδες το λέω, έτσι μην παρεξηγηθώ.
5: Κάποιοι θέλουν και να ευνοούνται. Αλλά το βασικό είναι να μην αδικήσουν.
2: Γιατί θυμάμαι τον Ολυμπιακό να στηρίζει τον Λανουά. Και τώρα να ψηφίζει κατά, ας πούμε.
5: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Άρα επικοινωνία είναι αριμού. Επικοινωνία είναι αριμού, τίποτα άλλο.
5: Δεν είναι όλα επικοινωνία. Όταν ο Λανουά έρχεται στη Φιλαδέλφεια και καταγγέλει προφυλακισμό και η ΑΕΚ αθωώνεται από τα δικαστήρια, δεν είναι επικοινωνία.
2: Και τώρα πόσο στηρίζει η ΑΕΚ.
5: Πρέπει να τον κυνηγήσω.
2: Βρε αριμού, γιατί το στηρίζει τώρα. Εγώ μαζί σου είμαι.
5: Είπαμε, σου απάντησα προηγουμένως. Πρώτον, αυτό που είπε και ο Γιώργος, η αλήθεια δεν τον άκουσα ολόκληρο, ότι δεν ήθελε να ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό.
2: Okay.
5: Αφενός. Αφετέρου, τους τελευταίους 3-4 μήνες είναι ευχαριστημένη η ΑΕΚ από την διαιτησία. Δεν αδικήθηκε. Νιώθει δηλαδή ότι δεν αδικήθηκε. Mm-hmm. Και τρίτον, ότι.
6: Αλλά γιατί δεν ευνοήθηκαν και οι άλλοι όμως, έτσι. Είναι συνδυαστικό.
5: Ναι, προφανώς. Mm-hmm. Εντάξει, τον εαυτό της κοιτάζει η ΑΕΚ. Δεν κοιτάζει αν ευνοήθηκε άλλος ή αδικήθηκε. Κοιτάζει να μην αδικείται εκείνη τουλάχιστον.
6: Ναι.
5: Γιατί και μέσα στα play-off είχαμε φωνές, αλλά όχι από την ΑΕΚ.
6: Mm-hmm.
5: Λοιπόν. Και τρίτον βεβαίως είναι ότι σκέφτεσαι και το αύριο. Ποιος είναι, ποιος θα είναι ο επόμενος, ποιος θα τον φέρει, με τι όρους.
6: Το μη χειροβέλτιστον δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο.
5: Ναι, δεν είναι και αυτό.
2: Με όλα παίζουν ρόλο. Απλά εγώ γενικά, γιατί έχει αλλάξει για μένα η εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και χρόνια, και νομίζω ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που πήραν πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είναι λίγο σαν να περιβολάει το προϊόν τα ίδια τα πόδια. Αυτή είναι η γνώμη μου εμένα.
5: Εννοείς ότι αυτός που παίρνει το πρωτάθλημα στο τέλος το παίρνει δικαίως.
2: Τα τελευταία χρόνια νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
5: Απλά ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου. Όταν λέμε ότι είναι όλα επικοινωνία, ξέρεις τι λέμε στην πραγματικότητα.
2: Mm-hmm.
5: Ότι η ΕΠΟ και η ΚΕΒ τα κάνουν όλα σωστά.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση.
5: Όχι, δεν τα κάνουν όλα σωστά.
2: Σε καμία περίπτωση. Άρη, απλά δεν. Τουλάχιστον εγώ με το φτωχό μου μυαλό μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Την άποψή μου σου λέω. Δεν βλέπω τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο λόγο να γίνουν αυτά που γινόταν πριν 10 χρόνια δικαίως.
5: Δεν μπορούν να γίνουν έτσι κι αλλιώς. Με το VAR.
2: Όχι, όχι, όχι. Εννοώ. Δεν εννοώ σε. Με παρεξήγησε. Δεν εννοώ σε λάθη. Μπράβο, μόνο σου απάντησε. Σωστό.
5: Ναι.
2: Δεν εννοώ μόνο σε λάθη. Εννοώ σε χαμό που γίνεται κάθε Κυριακή. Γιατί πυροβολούν το ίδιο το προϊόν οι ίδιοι που κανονικά θα μπορούσαν να είναι.
5: Και ο χαμός πάντως μικρότερος είναι. Είναι αρκετά μικρότερος.
6: Καλά, σίγουρα.
5: Σε σχέση με άλλα χρόνια, έτσι.
2: Πάλι καλά.
6: Σίγουρα.
5: Λοιπόν, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, μην τα πολυλογούμε γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε τον Λανουά σήμερα.
6: Okay.
5: Ήταν μια εισήγηση του Μάκη Γκαγκάτση και της ΕΠΟ να ανανεωθεί το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί και είναι κόντρα σε αυτό. Μάλιστα ο Καραπαπάς, ο οποίος εκπροσώπησε τον Ολυμπιακό, επιτέθηκε στο Μάκη Γκαγκάτση και είπε κιόλας ότι θα πάει και στην UEFA να καταγγείλει τα πεπραγμένα του, του Λανουά. Λοιπόν, αφού ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Λανουά, στη συνέχεια βγήκαν οι πίνακες των διαιτητών. Εκεί βλέπουμε ότι ο Σιδηρόπουλος δεν θα είναι στους πίνακες, ενώ του είχε προταθεί να γίνει VAR expert, να μπει στον πίνακα των VAR, μόνο για το VAR.
6: Εκεί που πήγε ο Παπαδόπουλος.
5: Ο Παπαδόπουλος το αποδέχτηκε. Mm-hmm. Δεν είχε πρόβλημα.
6: Ναι.
5: Ο Σιδηρόπουλος δεν ήθελε. Ήθελε να συνεχίσει να σφυρίζει ή τίποτα.
6: Ναι. Okay.
5: Λοιπόν, γι' αυτό και βγήκε τελείως από τους πίνακες. Δεν θα είναι ούτε βαρίστας ο Σιδηρόπουλος. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος θα είναι ειδικός βαρ μαζί με τον Πουλικίδη και τον Κουμπαράκη που ήδη ήταν. 4 διαιτητές ανέβασε ο Λανουά. Τον Τζέτσιλα, ο οποίος ήταν και πρόπερση στη Super League, τον υποβίβασαν γιατί έκανε οργία. Λοιπόν, τώρα μάλλον έκριναν ότι βελτιώθηκε και ότι είναι καλός. Γιατί το ξανανεβάζω.
6: Ναι, okay.
5: Ανέβασαν και τον Τάουνα.
6: Φάνησε χειροκρότημα.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Τον Τάουλα, τον Φίτσα και τον Κατόπι τους ανέβασαν από την Super League 2. Ταυτόχρονα να θυμίσω ότι και ο Σιδηρόπουλος και ο Παπαδόπουλος ήταν διεθνείς. Mm-hmm. Άβουν να είναι διεθνείς διαιτητές. Έτσι. Γι' αυτό και ο Λανουά, η ΕΠΟ, τέλος πάντων, θα πρέπει να προτείνει στη FIFA 2 άλλους τώρα για διεθνείς διαιτητές. Mm-hmm. Να πούμε ότι το Super Cup θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Επιτέλους το έβαλαν σε μια ημερομηνία που είναι η νορμάλ, ρε παιδιά. Ήθιστε να είναι το πρώτο μάτς τη σεζόν, ναι, το Super Cup. Mm-hmm. Το έβαλαν 12
6: Αυγούστου. Εντάξει, είναι και βολικό γιατί θα παίξουν αργότερα τόσο Όφη και όσο και η ΑΕΚ.
5: Και θα είναι και δυνατή πρόβα general,
6: ναι, ναι, ναι,
5: για αυτούς. Mm-hmm. Έτσι. Παίζουν και θα παίξουν μάλιστα και στο Παγκρίτιο, όπως έγινε και το προηγούμενο Super Cup.
6: Mm-hmm.
5: Στην έδρα του Όφη. Προφανώς δεν είχε πρόβλημα και η ΑΕΚ. Και θα γίνει αυτό. Νέο μέτρο. 2 οι πιτσιρικάδες στο κύπελο, mm-hmm, όχι ένας πλέον, θα είναι 2.
6: Για να δούμε.
5: Πολύ σημαντικό αυτό.
6: Βέβαια.
5: Και δημιουργεί και ζητήματα στις ομάδες, mm-hmm, γιατί δεν είναι όλες οι ομάδες έτοιμες για αυτό. Θα πρέπει να πάρουν παίκτες.
2: Έχουν χρόνο όμως.
5: Έχουν χρόνο, ασφαλώς. Mm-hmm. Και επίσης.
6: Άρη, σε αυτό που λες, είχαν, ναι, γνώση οι ομάδες ότι πάμε για το 1 να γίνει 2.
5: την απόφαση την πήραν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
6: Ναι, την είχαν...
5: Που συμμετέχουν και οι ομάδες.
6: Α, ωραία, οκ. Okay.
5: Μεγάλες, το Big Four.
6: Αχα, οκ. Okay.
5: Δεν την πήρε η Εκτελεστική Επιτροπή από μόνη της, mm-hmm. της ΕΠΟ. Οπότε προφανώς είχαν γνώση και δεν έφεραν αντίρρηση. Αν είχαν φέρει αντίρρηση, θα είχαμε άλλη κατάσταση. Mm-hmm. Και επικυρώθηκε επίσης ότι δύο μάτς της Εθνικής τον Οκτώβρη με τη Γερμανία και την Ολλανδία, δύο μεγάλα μάτς μάλιστα, ναι. θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Και αυτό είναι είδηση, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ, η Εθνική ήθελε, η ΕΠΟ ήθελε να στείλει την Εθνική την Τούμπα, αλλά στην Τούμπα η Εθνική ήταν ανεπιθύμητη, έτσι, να λέμε την, mm-hmm. την πραγματικότητα. Ναι. Ακουγόταν ότι η Εθνική θα πάει στην Τούμπα και βγάζανε ανακοινώσεις όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ.
6: Ναι.
5: Μην έρθετε, μην κάνετε, με δείξετε. Τώρα με τη διοίκηση Γκαγκάτση νομίζω είναι πιο διαχειρίσιμο αυτό και πιο εύκολο να γίνει, όπως και θα γίνει.
6: Μάλιστα, ωραία.
5: Αυτά, παιδιά.
6: Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε.
6: Άρη.
2: Ευχαριστούμε.
6: Να είσαι καλά.
5: Καλή συνέχεια.
6: Καλή
5: να είσαι
6: καλά. Εσένα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
7: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέ...
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
2: Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 6. Συνέχεια στο σημερινό newsroom. Και πάμε. Πάμε για πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Άρη που με τον Αλέξη Αβούπουλο τώρα έχουμε γίνει πιο άνετοι στο να μιλάμε και για μπάσκετ. Καθώς κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή, αυτές οι ώρες, αυτά τα λεπτά είναι πολύ κρίσιμα για το μπασκετικό τμήμα. Καθώς, ως γνωστό, υπάρχει η ενημέρωση ότι εντός της ημέρας ο Βασίλης Πανούλης θα δώσει την τελική του απάντηση στην εξωπραγματική πραγματικά πρόταση της ΚΑΕΑΡΙΣ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Τι γεια σας κύριε μου.
1: Καλό μήνα, δεν ξέρω αν τα πάμε
0: κιόλας. Όχι, εντάξει.
1: Καλό μήνα, ναι, είμαστε σε αυτή την αναμονή, είναι μια νομίζω γλυκιά προσμονή. Όλα δείχνουν ότι η απάντηση του Βασίλη θα είναι καταθαντική. Τουλάχιστον.
0: Ναι, αυτό γνωρίζετε εγώ.
1: Αυτό εισπράττουμε από την Αθήνα. Βέβαια, επισήμως δεν θα ακούσεις κανένα από τον Άρη να λέει κάτι, αλλά η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτό δείχνει ότι θα αποδεχθεί την πολύ δελεαστική πρόταση. Ένα project ουσιαστικά να αναλάβει για τα επόμενα χρόνια, να χτίσει τον Άρη και να τον οδηγήσει. Μισθό να τον οδηγήσει στην Ευρωλίγκα, νομίζω, τα επόμενα χρόνια. Την έχει βρει πάρα πολύ δελεαστική αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι σε Νίκο τον κρίζεις και λίγο καλύτερα, σαν άνθρωπος που του αρέσουν οι προκλήσεις γενικά και δεν πάει πολλές φορές και με το manual. Δηλαδή είναι άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να λαμβάνει αποστολές. Yeah. Μια τέτοια είναι ο Άρης.
0: Το έκανε το 2010 παικτικά.
1: Ναι.
0: Έφυγε από την ασφάλεια.
1: Ακριβώς.
0: Και τους τίτλους του Παναθηναϊκού και πήγε στο Ολυμπιακό και του άλλαξε την ιστορία. Εδώ μιλάμε όμως.
1: Δοκίμασε και στο NBA, Κόλμησε. Εντάξει, σε αντιδιαστολή για παράδειγμα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος παρότι θα μπορούσε να το κάνει, δεν το τόλμησε.
0: Ναι, δεν το ήθελε, δεν ήταν ο χαρακτήρας του ίδιος.
1: Δεν ήταν ο χαρακτήρας του. Ο Φανούλης είναι ο ίδιος χαρακτήρας και γι' αυτό νομίζω ότι ταιριάζει και στον Άρη. Αυτή την αίσθηση έχω από το λίγο που τον γνωρίζω μέσα από την καριέρα του. Φυσικά εννοείται ως παίκτης και ως προπονητής. Ασφαλώς ο Άρης με αυτά που δίνει στον Φανούλη κάνει ξεκάθαρα και ένα statement στο ελληνικό μπάσκετ ότι ήρθαμε, επιστρέψαμε και ότι μέσω του Σιάου της εννοείται, γιατί χωρίς αυτό δεν γινόταν τίποτα. Θυμίζω ότι πριν από ένα χρόνο, πριν να λάβει ο Σιάου, Νίκος, εσύ τα ξέρεις καλά και εσύ Τάσο φυσικά, από το ρεπορτάζ ότι αυτό μας απασχολούσε ήταν αν θα πληρωθούν οι δόσεις στην εφορία, πώς θα
0: πληρωθούν
1: οι πρώην καλωσορισμένοι για να έρθουν τα παν και κάθε καλό Αμερικανό που έφερνε ο Άρης δεν μπορούσε να τον κρατήσει την επόμενη σεζόν γιατί έπαιρνε περισσότερα χρήματα και πήγαινε σε ομάδες που μπορούσαν να του δώσουν ένα καλύτερο συμβόλαιο. Τώρα ο Άρης είναι αυτός ο οποίος θα το προσφέρει αυτό και το διαπραγματεύεται. Ήδη από ό,τι μαθαίνω, από κάποιες πληροφορίες, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει ονόματα και οι Αμερικανοί, οι ξένοι παίκτες δηλαδή, είναι υψηλού επίπεδου από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Μιλάμε για ένα budget 12 εκατομμυρίων, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για ένα. Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι. Το budget αυτό διαμορφώνεται βέβαια στην πορεία. Να σου προκύψει ένας παίκτης που να είναι μια εξαιρετική περίπτωση και να πρέπει να δώσει και λίγα χρήματα παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι ο Σκιάου μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, σε αυτή την προοπτική με τον ενθουσιασμό που υπάρχει και όλο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ο Σπανούλης ότι έχει προκαλέσει, αυτή η φρενίτιδα δηλαδή που έχει προκαλέσει η πιθανότητα έλευσής του. Στον Άρη και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
0: Εντάξει, έχει το συν του ζήσει. Δεν το συζητάμε. Και το άλλο συν, Αλέξη, είναι το ότι είναι στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί έχει μια οικογένεια πολυμελή που δεν είναι εύκολο να είναι εκτός Ελλάδας, έτσι.
1: Εντάξει, καλά σχόλια έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, δόξα τω Θεώ. Αν επιλέξει μάλιστα το ένα που φημολογείται, εφόσον πάνε όλα καλά, δεν αποκλείεται να. Δεν μπορεί, πώς τόσα παιδιά έχει, ένας δεν θα είναι συμμαθητής με το γιο μου το μικρό. που πάει στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν μπορεί.
0: Για να δούμε. Ναι. Πάντως νομίζω ότι δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Αλέξη. Θεωρώ ότι επειδή το έχω ζήσει το project του Άρη από μακριά μένα, αλλά αρκετά καλά ρεπορταζιακά. Θεωρώ ότι πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το μεγάλο άνοιγμα. Έπαιξε και του ΠΑΟΚ η ιστορία. Γιατί νομίζω ότι ο Σιάου ήθελε να πάει λίγο πιο χαλαρά.
1: Ναι, πιο μαζεμένος θα ήταν τα νούμερα. Ναι. Δεν ήταν αυτό το αρχικό πλάνο, αυτό έχεις δίκιο. Και το έχουν πει και οι άνθρωποι της ΚΑΕ, ότι και τα δύο παιδιά που έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, το οικονομικό, το business plan δηλαδή, να το διεκπαιρεώσουν, δεν θα πήγαινε σε αυτά τα νούμερα. Απλά προέκυψε αυτό, ο Ζήσης το είπε στο Σιάου ότι αυτή την προοπτική έχουμε, να φέρουμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον Γκιλ Μπιλ, στη Θεσσαλονίκη να πληρώσουν τα κλειδιά, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα. Θα πρέπει να αυξήσουμε το budget και ξεκάθαρα με αυτά τα νούμερα, εφόσον επιβεβαιωθούν αν όλα πάνε καλά, ο Άρης είναι προφανές ότι του χρόνου θα πάει να χτυπήσει το γύρο κάποιο.
0: Ναι, ναι, να μπει στην Ευρωλίγκα.
1: Νομίζω ότι...
0: Πολύ απλά.
1: Δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλος στόχος και φυσικά εννοείται ότι αυτή η εσωτερική αντιπαλότητα εδώ, εδώ στην πόλη, εγώ νομίζω ότι καλό θα κάνει.
0: Εννοείται.
1: Πέρα από στα παροπίδες και οπαδισμούς, νομίζω ότι πάρα πολύ καλό θα κάνει και στο μπάσκετ γενικότερα, στο άθλημα και φυσικά στη Θεσσαλονίκη που τα τελευταία χρόνια είναι ο πτωχός συγγενής όσον αφορά το μπάσκετ. Εντάξει. Θέλω, μπορεί να είναι και σήμερα, μπορεί να είναι και αύριο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Άρης το πάει με βάση, το πρωτόκολλο. Ενδεχομένως να πρέπει να αποχαιρετήσει πρώτα και τον Μίλιτσιτς.
2: Ναι.
1: Με τον τρόπο, γιατί και έτσι πρέπει νομίζω να γίνει. Ήδη ο Τούρκος, ο συνεργάτης του Μίλιτσιτς, έχει αποχαιρετήσει τον Άρη στα social media. Να γίνει και αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω ίσως να έχει να κάνει αυτή με την καθυστέρηση και με, με την νέα οργάνωση, με το ότι είναι και προπονητής ενός, θα πρέπει να φαντάζομαι και από εκεί να εξασφαλίσει ένα τυπικό OK, ότι μπορεί να εργαστεί. Νομίζω ότι εκεί δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Ναι, αφού δεν είναι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα για να περάσουμε και στο τυπικό σύλλογο. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, δεν ξέρω πολύ δύσκολο να μην είναι προπονητής ο Βασίλης Πάντομης.
3: Ποδοσφαιρικά, τι έχουμε?
1: Σε άλλα νέα.
0: Φόγκλα. Ολοκληρώνει τη αγορά από Γρανάδα.
1: Αυτό είναι ούτως ή άλλως ο Άρης μέσα στον Ιούνιο θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Είναι υποχρεωτική η ρήτρα αγορά που υπάρχει. Για το Φόγκλα έχει μπει όταν τον απέκτησε το Γενάρη. Με ένα αστερίσκο μόνο σε τι κατάσταση παιδιά θα είναι το γόνατό του. Εγώ θέλω να το καταθέσω. Έχει ένα θεματάκι έχω πει στο γόνατο. Το έφερε μαζί του από τη Γρανάδα. Αποφάσισε τελικά να μην πάει στο χειρουργείο. Όπως συνέστησε ο γιατρός του Άρη, ότι θα ήταν η λύση που θα έλυνε οριστικά το ζήτημα που έχει στο γονατό του. Ο αθλητής επέλεξε να πάει συντηρητικά και εύχονται όλοι στον Άρη γιατί θα γίνει μια επένδυση με το Χόγκλα που ήταν διακαής πόθος από πέρυσι το καλοκαίρι του Ρέγγες, να μην του βγάλει πρόβλημα στην πορεία της σεζόν. Αξιότιμα τα γόνατα δεν πέσεις, ειδικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές με φόρτο μόνο, με καταποδήσεις και ό,τι απαιτείται. Αλλά ότι είναι καλός παίκτης φυσικά είναι και με την επικείμενη παραμονή του. Αν δεν αλλάξει κάτι με Γένσεν και Ράτσιτς, ο Άρης ξεκινάει είναι μια πολύ καλή τριάδα στην μεσαία γραμμή και τουλάχιστον εκεί δεν θα θέλει και πάρα πολλές προσθήκες. Να πάρεις ένα δεύτερο εξάρι, από ό,τι ξέρω στο πλάνο είναι να γίνει μια προσθήκη ακόμη ενός παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Γαλανόπουλο, εφόσον λύσει το συμβόλαιό του και να παίξει το 10. Είσαι κομπλέ. Εκεί που ο Άρης νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να ενεργοποιήσει και θα κλείσω με αυτό το ποδοσφαιρικό. Είναι στο θέμα των νεαρών παιδιά και γενών ποδοσφαιριστών, γιατί μετά την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, εδώ τώρα σφίγγουν λίγο τα γάλατα.
0: Ναι, βέβαια,
1: για τον Άρη.
0: Και
1: για όλες τις ομάδες.
2: Και για όλες, θα σου πω εγώ, για αν όχι για όλες, γιατί περισσότερες.
1: Κάτσε, δεν είναι δύο, και άλλους δύο στον παγκό, δεν πρέπει να έχεις. Δύο σε δύο, τέσσερις.
2: Σωστά.
1: Γιατί μπορεί αυτοί που παίζουν κάποιος να χτυπήσει, να πρέπει να αντικατασταθεί.
2: Ναι.
1: Από έναν.
2: Τουλάχιστον έναν ακόμη στον παγκό. Τουλάχιστον έναν.
1: Ναι, δηλαδή τα πράγματα είναι. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι οριακά για τον Άρη, διότι ναι, μεν έχει νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως τους έκανε επαγγελματίες τελευταίες. Έχει τον Κάμψη, έχει τον Χαρούπα κτλ. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν είναι δοκιμασμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση αυτά τα παιδιά να μπουν και να παίξουν.
2: Να πάρουν 90 λεπτά στο κύπελλο.
1: Ναι, ο Παναγίδης φεύγει. Δεν ξέρω να αλλάξει κάτι, αλλά νομίζω ότι ο ίδιος δεν θέλει να παραμείνει. Θα το έχω πει και άλλη φορά.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε ο Άρης τώρα ή θα πρέπει να βγει στην αγορά και να βρει κάποιο ποδοσφαιριστή που να πληρεί τα ηλικιακά κριτήρια ή θα πρέπει φυσικά το καλοκαίρι εννοείται ο Μιχάλης Γρηγορίου να δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής και να τσεκάρει την πιτσιρικαρία που έρχεται από κάτω στα φιλικά παιχνίδια για να δει σε ποιος μπορεί να υπολογίζει.
3: Μιας και λες τώρα να τσεκάρει στα φιλικά, προετοιμασία αποφασίστηκε. Πού?
1: Μπάχαλο εδώ πέρα, γίνεται.
0: Τρία, Ζλάτιμπορ, Πράβετς, Ιταλία.
1: Το Πράβετς κάηκε. Κάτσε να μην καεί και το Ζλάτιμπορ τώρα.
0: Άρα
1: εκεί κοντά είμαστε στο να καεί και εκεί.
0: Ναι.
1: Ιταλία και Πολωνία προτάθηκε. Τώρα τελευταία στιγμή προτείνονται, γιατί δεν τα σκάφονται τα φιλικά και οι ημερομηνίες τους ανθρώπους του Άρη.
2: Okay.
1: Και γι' αυτό έχουν προκύψει αυτές οι περιπτώσεις. Μέχρι την Παρασκευή λογικά θα έχει αποφασιστεί. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μετακυλίονται λίγο οι ημερομηνίες που θα πάει ο Άρης στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πάει από 15 Ιουλίου και 7.
2: Ναι. Το πρώτο κομμάτι να μείνει Πτολεμαϊδά.
1: Το πρώτο να μείνει, νομίζω θα το κάνει έτσι. Και στη συνέχεια, εφόσον δεν βολεύουν τις ημερομηνίες, θα πάει κατά τα μέσα Ιουλίου προς τα τέλη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κυρία.
3: Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε κατευθείαν στον Διονύση Σιλεγά, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που έχει την άφηξη του Νίστρουπ στην Αθήνα. Τέθηκε επιτάπητος το τι θέλει για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν ο Διονύση έχει εκμεύσει της κάτι που θα μας δώσει και τροφή για συζήτηση. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ.
1: Καλό μήνα και σε σένα.
0: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι.
1: Μια καθυστέρηση.
2: Τίποτα καλά. Λοιπόν, ναι, ο Νίστρουπ από χθες ήρθε στην Αθήνα. Είχε ένα δείπνο με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Θα μείνει αύριο να επιστρέψει στην χώρα του και μόλις επιστρέψει μετά πάλι στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά θα γίνει και η παρουσίαση του από τον Παναθηναϊκό. Γίνονται φυσικά οι συζητήσεις αυτές τις μέρες για το πού θα καταλήξει ο Παναθηναϊκός σχεδιασμό του. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από αυτά που ξέραμε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μεταγραφών. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί μεταξύ 8 και 10 μεταγραφών, κάπου εκεί. Δηλαδή, τερματοφύλακας, ανοιχτό παραμένει το αν θα μείνει ο Τσάβες, άρα αν μείνει τερματοφύλακας και βασικός, αν δεν μείνει δύο, δεξιά αριστερό μπακ, θεωρώ στόπερ 2, χαφ, μίνιμουμ 2, εξτρέμ και επιθετικός. Και ταυτόχρονα φυσικά θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Ήδη τώρα μετράμε τις αποχωρήσεις των
1: δανεικών
2: και όσο λίγο τα συμβόλαια. Τζουρισκότσιρα ανοιχτό ξαναλέω μένει του Τσάβες. Η υπόλοιπη είναι ο Λάλφο.
1: Τσάβες από τι θα εξαρτηθεί?
2: Από την τελική εισήγηση του προπονητή. Είναι ανοιχτό. Συγκεντρώνει πιθανότητες.
1: Ναι, okay.
2: Συγκεντρώνει πιθανότητες. Ο Ερνάντεθ, ο Ρενάτο Σάντες, όλοι αυτοί οι οποίοι αποχωρούν από τον Παναθηναϊκό. Και
1: για αυτούς δεν υπάρχει καμία, για κάποιον από αυτούς θετική εισήγηση?
2: Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω ότι θα μείνει κάποιος από αυτούς. Και από εκεί πέρα θα φύγουν και παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Γιατί πρέπει το ρόστερ να μικρύνει για να γίνουν μετά και μεταγραφές, έτσι.
0: Ναι.
2: Για να γίνουν μετά και μεταγραφές. Οπότε μπορεί να γίνει κάτι με το Γετβάη, ίσως και ένας ακόμη στόπερ, μπορεί να γίνει να αποχωρήσει κάποιος από τους χαφ, πρέπει να δούμε αν θα έρθει κάποια πρόταση π.χ. για τον Μπελίστρι. Αυτά όμως μετά το Μουντιάλ, έτσι. Δηλαδή δεν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά μέσα 20 μέρες, δεν μπορεί να συμβούν όλα αυτά μέσα 20 μέρες.
1: Καλά, προφανώς. Σταδιακά.
2: Μπράβο, σταδιακά και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Σε αυτό το 20ήμερο που λες τώρα, σε αυτό το 20ήμερο, τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε?
2: Θεωρώ ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού είναι τερματοφύλακας, στόπερ και χαφ. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι αν δεν προκύψει θέμα ψηφοδέξιου μπακ, δεν θα πάει να τον πάρει.
1: Ναι.
2: Αυτές όμως είναι οι προτεραιότητες. Αυτό αναφέρουν οι δικές μας πληροφορίες. Μια και λέω για δεξί μπακ, από χθες
1: θα πηγαίνουν και από εκεί, ναι.
2: Ναι, ναι. Η Κάλιαρη θέλει τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο το αναφέρει και ο Ντιμάρτσιο.
0: Και δεν είναι και αντάλλαγμα,
2: Και γράφει μάλιστα ναι, ότι πιθανό αντάλλαγμα μπορεί να είναι ο Τζάμπα στον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Δεν θα το απέκλεια όμως εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν θα το απέκλεια να έρθει πρόταση από την Ιταλία είτε από την Κάλιαρη είτε από άλλη ομάδα για τον Καλάμπρια.
1: Ο Παναθηναϊκός θα ήταν θετικός στην αποχώρηση.
2: Εφόσον ανάλογα με το τι πρόταση θα έχει.
1: Ναι.
2: Αν ικανοποιηθεί οικονομικά. Ο Παναθηναϊκός δεν βγάζει πολιτήριο στον Καλάμπρια.
1: Ναι, okay.
2: Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα τον ικανοποιεί, θα το συζητήσει.
1: Ναι. Και άρα θα πάει για δύο.
2: Αν φύγει ο Καλάμπρια.
1: Ναι, αυτό λέω. Αν τον ικανοποιήσει και.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να αφήσει τον Καλάμπρια. Ο στόχος είναι Καλάμπρια και ένας ακόμα. Αν όμως έρθει μια πρόταση που θα ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό, θα τη συζητήσει. Θεωρώ ότι μπορεί να έρθει πρόταση. Είναι πολύ πιθανό. Από την Ιταλία. Γιατί ο Καλάμπρια έχει καλό όνομα στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Είναι λογικό, έτσι. Εδώ Μίλαν και τα λοιπά. Παίκτης αξίας. Δεν το συζητάμε. Τα ονόματα τα οποία γράφτηκαν, όπως για παράδειγμα του Γένσεν, η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν του. Η αλήθεια είναι ότι έχει παίξει το όνομα του Γένσεν για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που δεν απασχόλησε, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και η Μπρέτφορντ ενεργοποίησε την οψιόν του 30χρονου Δανού Χαφ.
0: Μα και λες για Δανό, υπάρχει περίπτωση για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα?
2: θα φτάσω και απλά για να ολοκληρώσω για το Γένσεν. Ναι. Μένει να φανεί αν όντως αυτό που έκανε η Μπρέτφορντ το έκανε γιατί θέλει να κρατήσει τον παίκτη ή για να μπορεί, αν αποχωρήσει ο παίκτης, να γίνει με χρήματα.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Ξαναλέω, είναι μια περίπτωση που είχε παίξει για τον Παναθηναϊκό. Ο Κρίστας είναι γραφτή, γράφεται εδώ και μέρες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς, παιδιά.
1: Ναι.
2: Δεν το συζητάμε για την αξία του, έτσι. Στόπερ της Μπαρσελόνα και η Sport χθες έλεγε για σοβαρό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Βέβαια δεν έχει μόνο τον Παναθηναϊκό στο κάδρο. Ναι. Έχει στο κάδρο και άλλες ομάδες. Ίντερ, Τότεναμ. Και επίσης λένε στην Ισπανία ότι η Μπαρσελόνα θέλει να τον κρατήσει.
1: Okay.
2: Οπότε το βλέπω λίγο δύσκολο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το βλέπω λίγο δύσκολο. Θεωρώ ότι θα πάει σε άλλες λύσεις ο Παναθηναϊκός, αλλά ποτέ δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται κάτι το οποίο είναι και πολύ εφικτό, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τώρα, 55 χρόνια από το Wembley, η σχετική ανάρτηση από την
2: ΠΑΕ. Ναι, από την ΠΑΕ από τις 2 Ιουνίου του 1971, όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στο τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με τον Άγιαξ. Εντάξει, ένα έπος, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, μια πολύ μεγάλη στιγμή, κορυφαία στιγμή του συλλόγου, το οποίο ακολουθεί ακόμη και σήμερα τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εντάξει, τώρα να πας στο τελικό Champions League δεν νομίζω θα το δούμε και ποτέ. Άλλα χρόνια εκείνα, αλλά όπως και να το κάνουμε και εκείνα τα χρόνια οι αποστάσεις ήταν και οι διαφορές πολύ μεγάλες και εκείνος ο Άγιαξ τότε για όσους τον μίλησαν. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομάδα. Mm-hmm. Να πω ότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, όπως έκανε γνωστό, ξεπέρασε τα 15.000 μέλη για το 25-26. Αυτό συνδέεται, θυμίζω, και με τα διαρκείας.
1: Ναι.
2: Έτσι, που είχαμε πει για τις προτεραιότητες. Επίσης, πάει πάρα πολύ καλά για την νέα σεζόν.
1: Ναι.
2: Πάει πάρα πολύ καλά, πάνε πάρα πολύ καλά και εγγραφές μελών για τη νέα σεζόν. Ο Εραστέχνης υπάρχει επίσης η σχετική ανακοίνωση με τίτλο Παναθηναϊκός Παροξυσμός. Ήδη με την εκκίνηση έχουμε 7.460, αυτά μέχρι το απόγευμα. Έχουν γραφτεί 7.460. Είναι πολύ ψηλό νούμερο και θα μεγαλώσει κι άλλο. Από 1908.com μπαίνει ο κόσμος για να γίνει μέλος στον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο, δηλαδή στον Εραστέχνη. Περιμένουμε ταυτόχρονα μεταγραφές και αποχωρήσεις να ανακοινωθούν τα φιλικά. Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν 2 φιλικά στην Ολλανδία, στο Βασιλικό Στάδιο της Προετοιμασίας, να γίνει ένα φιλικό στο εξωτερικό, η Ολλανδία εξωτερικό είναι, ενώ σε άλλο μέρος, σε άλλη χώρα, και να γίνει και...
1: Τζενεράλε στη Λεωφόρο.
2: Στη Λεωφόρο, το έχουμε ξαναπεί, και να γίνει και φιλικό στη Λεωφόρο. Τα περιμένουμε να ανακοινωθούν τα φιλικά του Παναθηναϊκού, όταν θα φυξαριστούν φυσικά. Για να τα ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, δύσκολο, με την εικόνα που έχουμε, ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια αυτά αλλάζουν. Είναι μια, η μεταγραφή αγορά είναι μια διαδικασία ανοιχτή. Δύσκολα θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάτι, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα.
1: Διονύση, κάτι τελευταίο. Ό,τι έχει να κάνει με τα διαρκείας. Αυτό με την μεταβίβαση, έχεις κάτι νεότερο?
2: Όχι. Καλά μου, όλο σου λέω, θα το ρωτήσω και δεν έχω. Θα το ρωτήσω και θα στείλω μήνυμα τώρα μετά που κλείσουμε για να το μεταφέρετε. Αν θα υπάρξει μεταβίβαση φέτος,
1: όχι.
2: Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε στον Παναθηναϊκό μεταβίβαση.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτά.
2: Ναι. Θα το ρωτήσω τώρα, γιατί πάντα θα το ξεχάσω, να το ρωτήσω. Και θα σα στείλω μήνυμα ότι αυτό ισχύει για τη μεταβίβαση.
1: Να σε καλά.
2: Θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα και συνεχίζουμε.
0: Πάμε Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Πάμε ξανά Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, άκρα του τάφου σιωπή, ανησυχητική σιωπή. Χαίρετε, κύριε Δημήτρη.
0: Θα μπορούσε να ήταν και τίτλος κομματιού,
3: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό να προκαλείται ένας εκνευρισμός. Δεν μπορούν να μη το αποδεχθούν και στον ΠΑΟΚ. Τελείωσε μία σεζόν αποτυχημένη. Η τελευταία εικόνα ήταν σοκαριστική. Αυτό συνεχίζεται. Αυτό μένει, ρε παιδί μου. Η τελευταία εικόνα μένει. Έχουν προαναγγελθεί αλλαγές, αλλά ακόμα προφανώς δεν είναι σε ετοιμότητα για να υλοποιηθούν, να αρχίσουν να ανακοινώνονται ή να αρχίσουν να λειτουργούν. Τι προκαλεί όλο αυτό? Δεν μπορεί να μην προκαλεί έναν εκνευρισμό, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
3: Είναι ξεκάθαρο. Μέσα από το ρεπορτάζ και στο κεφάλαιο το σημαντικό της λειτουργίας εταιρικής με τις όποιες προσθήκες ή τη νέα λειτουργία του αγωνιστικού, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και αυτή η εβδομάδα να μην έχει κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
3: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ναι. Αυτή είναι η δουλειά μας, να το καταγράφουμε.
1: Mm-hmm.
3: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Τα μηνύματα είναι ότι μάλλον θα αλλάξουν και πιο πολλά από αυτά που περίμενε. Δηλαδή το φινάλε ίσως να οδηγεί και σε πιο πολλές αλλαγές. Έτσι φαίνεται. Για τίποτα δεν βάζει κανείς το χέρι στη φωτιά. Και το μόνο το οποίο δείχνει να έχει εξέλιξη, να προχωράει, είναι η υπόθεση του Γιαννούλη. Υπάρχει ξεκάθαρη διαπραγμάτευση του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Νομίζω ότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Γιαννούλης την απόφαση την έχει πάρει να επιστρέψει.
1: Mm-hmm.
3: Με σεβασμό στην βούληση του ΠΑΟΚ ότι θέλουμε να έχουμε τον τελευταίο λόγο. Αυτό ισχύει. Ο ΠΑΟΚ ξέρει με τον Γιαννούλη τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχει πλέον το ζήτημα ΠΑΟΚ-Augsburg, αφού το ΠΑΟΚ Γιαννούλης λογικά έχει...
1: Δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
3: Ναι. Και περιμένουμε μήπως τα πάντα ακολουθήσουν μιας τέτοιας συμφωνίας τελικά.
1: Ναι.
3: Γιατί η μεταγραφή συγκεκριμένη νομίζω ότι δεν απαιτεί, δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο. Τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, τη δομή, το οτιδήποτε. Τα ξεπερνάει όλα, δηλαδή δεν σχετίζεται με κάτι άλλο.
1: Mm-hmm.
3: Δεν θα έρθει κάποιος που μπορεί να πει να το ξαναδούμε, να το αυτό Γιαννούλη μπάσκετ. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Αν αποδειχθεί ότι ο ΠΑΟΚ το σκέφτηκε έτσι, ή ακόμα και το ότι και ουσιαστικά αλλά και επικοινωνιακά θέλει να στείλει ένα μήνυμα, νομίζω θα είναι προς θετική κατεύθυνση.
1: Ναι.
3: Εφόσον αυτή θα είναι η πρώτη υπόθεση που θα τελειώσει. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Ναι.
3: Δεν είναι μικρό πράγμα. Ούτε η αξία του αμφισβητείται, ούτε η θέση του, ούτε τα προσόντα, το βιογραφικό του, ένας παίκτης εθνικής ομάδας, όπου στην εθνική μας ομάδα πραγματικά έχουμε πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Αν δεν καταφέρει ο ΠΑΟΚ και σύντομα κλείσει αυτή την υπόθεση, και αυτή η υπόθεση είναι η πρώτη και εκείνη που θα στείλει το μήνυμα, νομίζω ότι θα υπάρχει μια ικανοποίηση, σίγουρα.
1: Δημήτρη, μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση ή τέλος πάντων έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα ο ΠΑΟΚ για το πότε θέλει να τελειώσει την ιστορία αυτή?
3: Όχι. Όχι. Το μόνο που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουμε μπει σε μια καλή φάση διαπραγμάτευσης.
1: Mm-hmm.
3: Η Augsburg ξεκίνησε από τα 5 εκατομμύρια και αυτό είναι επιβεβαιωμένο.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής,
1: yeah,
3: σημαντικό του περιουσιακό στοιχείο, και θέλει να αποκομίσει αρκετά χρήματα. Όλα είναι γνωστά και ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται που μπορεί να φτάσει το ποσό για να κλείσει ένα παίκτη ο οποίος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Και το ξέρουν οι Γερμανοί αυτοί.
1: Ναι.
0: Κάποια εξέλιξη για προπονητικό και γήπεδο?
3: Όχι.
1: Θα έχουμε, λες, αυτό το διάστημα?
3: Έχουν προαναγγελθεί, ναι. Έχουν προαναγγελθεί ότι μέσα στα πλαίσια των ανακοινώσεων και της ενημέρωσης για τις αλλαγές και τις προσθήκες θα υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και για τα δύο μεγάλα έργα. Τώρα κατά πόσο θα είναι σημαντική σε ενημερώσεις, αυτό που περιμένουμε είναι ξεκάθαρα τέλη 26 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο προπονητικό, καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες στο γήπεδο.
1: Mm-hmm.
3: Μέχρι τότε θα θα δούμε τι θα μεσολαβήσει και ποια θα είναι η σειρά των γεγονότων. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα γήπεδα θα κριθούν από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κομμάτι ως ΔΟΕΦ, που υποτίθεται και εκεί υπάρχει μια διαπραγμάτευση, κλείνουμε προς τα κάπου, θετικά ή αρνητικά?
3: Άλλο ο Γιαννούλης, όπως λέγαμε, και άλλο ο ΣΔΟΕΦ. Ο ΣΔΟΕΦ μπορεί να κριθεί, ή μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή μπορεί να κριθεί από νέα πρόσωπα. Ικανοποιημένος βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ από τον ΣΔΟΕΦ και όλη την παρουσία, τη μαχητικότητα, τα πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία έδωσε, τα νούμερά του, διαπραγματεύεται για ένα χρόνο. Αίσθηση εδώ, ας κάνω μια πρόβλεψη, αίσθηση ότι μάλλον θα μείνει. Αλλά δεν είναι το επίγον.
1: Ναι, okay.
3: Είτε κρίνει κάτι και ουσιαστικά και επικοινωνιακά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κάτι άλλο ενδιαφέρον?
3: Όχι. Ναι. Αυτή η αίσθηση που έχουμε, συγκεκριμένο γεγονός, δεν έχει προκύψει σε επίπεδο ανακοίνωσης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
3: Να
1: είστε καλά και εσύ.
0: Να πω λίγο πριν το τελειώσω και πριν πάμε σε διάλειμμα. Η Βιλιαγμένη προηγείται 18-17 ο Απόλλωνας Μύρνης. Σούπερ το παιχνίδι.
1: Ναι. Ματσάρα χωρίς άμυνες.
0: Ναι. Στο να κάνει το 1-1 και να οδηγήσει την σειρά των μικρών τελικών της Water Polo Premier των ανδρών σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Nike Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
2: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
1: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
3: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
5: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
4: Το σούτ. Είναι 2-0.
1: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Τα τελευταία χρόνια και με έναν παίχτη που του έλειπε, εγώ θα πω επίσης, νομίζω ότι ξεκινάει ιδανικά τη μεταγραφική αγορά, αλλά έπεται και συνέχεια.
7: Ναι.
6: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η πρώτη κίνηση της νέας σεζόν, έναν παίχτη που ήθελε και ο Μεντιλίμπερ, σημαντικό αυτό να το πούμε, γιατί θυμάστε και τη χρονιά του Conference ότι ήταν βασικός για αντικατάστασης Φορτούνης με τον Βάσκο, σε ρόλο εξτρέμ, αλλά δεν νομίζω ότι τον πήραζε ιδιαίτερα και τον Φορτούνη παρότι είχε συνηθίσει να παίζει 12. Όπως φαίνεται για εκεί υπολογίζεται και τώρα. Αλλά όλα αυτά τα δούμε τον επόμενο καιρό, όταν ξεκινήσει η προετοιμασία, τα φιλικά και τα σχετικά. Νομίζω ο επόμενος πολύ πιθανόν παιδιά να είναι και ο Στουρνάρας, ο τραυματοφύλακας. Ένα παιδί που έχει διεύσει ακαδημίες του Ολυμπιακού, έχει παίξει λίγο στον Πανιόνιο και κυρίως πέρυσι τον Ηρακλή, βοηθώντας την ομάδα να ανέβει. Να επιστρέψει ο γύρος στην πρώτη κατηγορία, θα είναι ο επόμενος, θα είναι ο τρίτος θερματοφύλακας για να κερδίσει και ο Ολυμπιακός έναν ακόμα ποδοσφαιριστή Έλληνα και κυρίως ένα παιδί που πιάνει θέση στη λίστα της UEFA σε αυτούς που έχουν αμβρωθεί στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και πλέον η συνέχεια προϋποθέτει πολύ Ισπανία και λίγο Ελλάδα.
7: Ναι.
6: Τι εννοώ με αυτό?
7: Για πέ.
6: Ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξέλιξης, οριστικής κατάληξης, να το πω σωστά, να το πω σωστά, του Νάι Λόπεθ. Και χθες που βγήκα το ίδιο είπα ότι επειδή γραφόταν πολύ στην Ισπανία ότι υπάρχει συμφωνία με την Μπιλμπάο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Νάι Λόπεθ, όλα δείχνουν ότι θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Απλά θα πρέπει να περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εκεί φυσικά μετά να έρθει εδώ για τα ιατρικά και τις υπογραφές. Είναι μια υπόθεση που δεν θα τραβήξει πάντως ακόμα πολύ. Το αντιλαμβανόμαστε.
7: Γιώργο, αυτό που έλεγαν ότι περιμένει πρόταση ανανέωσης από τη Βαγεκάνο.
6: Αυτό δεν το ξέρω. Ο ίδιος είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε πει ότι αγαπώ την ομάδα, εδώ περνάω πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω. Αν περιμένει κάποια την προσφορά της Βαγεκάνο. Εννοώντας ότι τώρα σφαγεία. Οικονομικά δεν νομίζω σε καμία περίπτωση θα είναι καλύτερη από το Ολυμπιακού, ούτε και καλύτερη από την πρόταση που θα του έκανε και η Μπιλμπάο. Γιατί η Μπιλμπάο του είχε εκφράσει το ενδιαφέρον. Περιμέναμε να δούμε αν θα μετουσιωθεί σε πρόταση. Ήταν συγκεκριμένο το ενδιαφέρον της Μπιλμπάο και του γινόταν πρόταση. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος οικονομικά μπορεί να καλυφθεί από τη Βαγεκάνο. Εκτός και αν θέλει να ποντάρει η τελευταία στιγμή, αλλάξει το μυαλό του, να ποντάρει τη σταθερότητα σε αυτό που γνωρίζει. Γιατί πέρα από Μπιλμπάο και Βαγεκάνο δεν έχει παίξει και κάπου αλλού.
7: Ναι.
6: Και η Ισπανία γενικότερα.
7: Αντρές Γκαρθία, Μίκα Μαρμόλ, Γιγέρμο Μαριπάν, όλοι αυτοί είναι στόχοι ή υποπροϋποθέσεις μπορεί να γίνουν?
6: Θα σου πω για τον Γκαρθία, θα σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάτι.
7: Της Βίλα, έτσι.
6: Ναι. Δεν το γνωρίζω να υπάρχει κάτι. Μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά δεν το γνωρίζω. Για τον λόγο που θα έρθει να απασχολεί. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, επειδή μιλάμε για παίχτη που παίζει στο δεξιά άκρο της άμυνας, είναι ότι άλλες δύο είναι οι προτεραιότητες του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο Μαθαίο και ο Τσάπρας. Αυτοί είναι οι δύο παίχτες που αρέσουν στον Ολυμπιακό για το δεξιά άκρο της άμυνας. Θα σας πω κάτι. Στο ιδανικό σενάριο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να τους πάρει και τους δύο. Είναι και οι δύο παίχτες με συμβόλαια, γιατί ο Ολυμπιακός δύο δεξιά μπακ θα πάρει, έτσι. Είναι και οι δύο παίχτες με συμβόλαια. Ο Τσάπαρας νομίζω έχει μέχρι το 30 πρέπει να έχει ανανεώσει με τον Λεβαδιακό. Ο Μαθαίο έχει άλλο ένα χρόνο με την Μαγιόρκα. Αλλά η Μαγιόρκα υποβιβάστηκε. Αρέσει ο Μαθαίο αρκετά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Όπως αρέσει και ο Τσάπρας. Είναι δύο καλές επιλογές που έχουν προκρίνει άνθρωποι της ομάδας για το δεξιά κροτσάμενο, για την ενίσχυση στη θέση του δεξιού μπακ. Στη θέση του αριστερού, αντίστοιχα απέναντι, και θα επανέλθω στα υπόλοιπα ονόματα, είναι ο Αντριά Πεντρόσα, άλλη μια περίπτωση από την Ισπανία εκ νέου, δανεικός φέτος στην Έλτσε από τη Σεβίλη. Είχε ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με την ομάδα της Ανδαλουσίας, αλλά νομίζω με τη νέα επανεκκίνηση που θα προσπαθήσουν να κάνουν πλέον με τη νέα διεκτησία του Σέρχιο Ράμος και τα σχετικά, είναι ένας παίχτης που θα ήθελα να παραχωρήσουν όπως έδειξε η Σεβίλη, και είναι ένας παίχτης που ο Ολυμπιακός τον κοιτάζει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όχι ο μοναδικός, αλλά μια περίπτωση από την Ισπανία ή περίπτωση από την Ισπανία, εγώ θα πω, που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Γιατί θυμάστε, πρόσφατα είχε γραφτεί και άλλο ένα όνομα, νομίζω Παράδα, λεγόταν
7: ένας
6: αριστερός μπακς Αλαβές, φυσικά που δεν ισχύει κάτι, δεν υπάρχει κάτι. Προφανώς μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι πολλές φορές όταν ακούγονται πολλές ομάδες για να παίχτη, είναι και για να ανεβαίνει και τιμή.
8: Καλά, ναι.
6: Τώρα, ο Μαρυπάν είναι άλλη μια περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί και αριστερό σόπερ. Γιατί, εφόσον έρθουν προτάσεις για τον Διακόν, όπως για παράδειγμα τον ενδιαφέρον της Λάνσαν με τους Ιωθήνες μπορείται σε πρόταση, ο Ολυμπιακός ακούσει προτάσεις για τον Διακόν για να έχει δώσει παραχώρηση. Έχει φύγει, μπορείται σε πρόταση, ο Ολυμπιακός ακούσει προτάσεις για τον Διακόν για να έχει δώσει παραχώρηση. Έχει φύγει,

0: Γιατί έχουμε δει ότι στον Ολυμπιακό και με τη Λίμπαρ δεν είναι πάντα κάποιοι σίγουροι. Οι περισσότεροι δεν είναι σίγουροι και παίζουν πάντα οι καλύτεροι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάρα πολλά ονόματα το συσσαγωγικά
2: το μενού.
1: Ήταν λογικό.
0: Βέβαια. Πολύ Ισπανία, με παίκτες που γνωρίζει ο προπονητής καλά και τους εμπιστεύεται, που τους γνωρίζει καλύτερα, όπως το είπα στην αρχή. Γιατί δεν έχει συνεργαστεί με όλους. Ας πούμε, τον Πεντρός έχει συνεργαστεί για λίγο στη Σεβίλη. Με τον Μαθαίο δεν έχει συνεργαστεί. Αντίστοιχα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι κάποιοι παίκτες που έχει συνεργαστεί, είναι κάποιοι άλλοι που όχι, αλλά είναι η αγορά που γνωρίζει καλύτερα τον καθένα. Ο Μεντιλίμπα, εντάξει, 30 χρόνια έχει φτάσει στην Ισπανία.
2: Ναι. Γιώργο, μια και λες με αυτούς που γνωρίζει ή με αυτούς που έχει συνεργαστεί, όλοι αυτοί που θα επιστρέψουν από δανεισμό.
0: Ναι.
2: Okay. Χώρια το Γιάρεμτσουκ, έτσι. Γιατί για το Γιάρεμτσουκ έχεις πει ότι η λογική λέει ότι θα μείνει.
0: Ναι.
2: Από όλους τους υπόλοιπους, υπολογίζει κανέναν ο προπονητής?
0: Θα σας πω, για παράδειγμα ο Μάντσα και ο Πνευμονίδης ήδη πρέπει να έχουν ένα χρόνο ακόμα δανεισμό.
2: Ας το Μάντσα και το Αθανασίου, ας πούμε.
0: Ο Αθανασίου είναι ένας παίκτης που στο μυαλό του προπονητή τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες εβδομάδες, μέχρι κάποιο διάστημα, ήταν ένας παίκτης που θα ταιρίαζε περισσότερο όπως παίζει τον Όπι. Ιδανικός για το αριστερό άκρο σε τριάδα.
2: Ναι.
0: Οπότε για τον Αθανασίου δεν μπορώ να βάλω χέρι μου στη φωτιά ότι θα μείνει. Εγώ θα το έβλεπα για ένα νέο δανεισμό του Αθανασίου.
2: Okay.
0: Περισσότερο. Επίσης για τον
2: Στρεφέτσα,
0: ο Ολυμπιακός είναι σε μια διαπραγμάτευση με την Κόμο, σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση.
2: Κόμο ή Πάρμα. Όσε...
0: Με την Πάρμα, ναι, Κόμο. Okay.
2: Λόγω Πυρόλα προφανώς.
0: Είναι σε διαπραγμάτευση με την Πάρμα για να βρεθεί και σε τομή. Γιατί η Πάρμα αρχικά θα ήθελε, αν ήταν ιδανικό, να τον πάρει ιδανικό για άλλο ένα χρόνο. Αυτή τη φορά όμως ο Ολυμπιακός, αν δεχόταν κάτι τέτοιο, θα έβαζε υποχρεωτική όψιον, όσο όταν τελειώσει η νέα σεζόν καταλαβαίνετε ότι θα αποκτηθεί. Ιδανικά ο Ολυμπιακός θα θέλει να τον παραχωρήσει μεταγραφή κανονική. Μία ή άλλη είναι βέβαια, αυτό που λέμε, αν υπάρχει υποχρεωτική όψιον, γιατί πολλές φορές το κάνουν αυτό οι Ιταλοί, λόγω και των ισολογισμών, καταλαβαίνετε. Αλλά για το Στρεφέτσα είναι ο Ολυμπιακός σε συζητήσεις με την Πάρμα.
2: Okay.
1: Και ο Έσαι στο μπλοκάρι της
0: πολιτικής. Και ο Μπετανκούρ υπάρχει, συγγνώμη Νίκο, πριν που ήρθε μέσα, και ο Μπετανκούρ είναι αθέος παίκτης, αλλά έχει προτάσει και τη Λας Πάλμας. Ενδιαφέρον, για τη Λας Πάλμας και τη Χετάφε.
2: Ναι.
0: Η Χετάφε ασφαλώς είναι μια ομάδα με ψηλότερο ταβάνι. Η Λας Πάλμας, αν καταφέρει και ανέβει κατηγορία, γιατί παίζει τα μπαράζ, είναι η ομάδα που της καρδιάς της, η ομάδα που στηρίζει.
2: Ναι, okay.
0: Τώρα για τον Έσαι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση, νομίζω ότι εσάς. Ότι είναι στη λίστα των υποψήφιων χαφ της Sporting Λισαβόνας, αλλά είναι και ένας παίκτης που για τον Μεντιλίμπερ είναι ένας παίκτης που δεν αγγίζεται. Είναι ένας από τους βασικούς, ένας παίκτης του κορμού, όπως είναι ο Ρέτσος, όπως είναι ο Πυρόλα, ο Λκαμπή αντίστοιχα, ο Τζολάκης. Είναι και κάποιοι παίκτες, ο Τζολάκης, ο Έσε, σίγουρα είναι παίκτες που ή ο Πυρόλα που μπορούν να φέρουν έτσι, μεγάλες προτάσεις. Αλλά για τον προπονητή, για την ομάδα, δεν είναι προτεραιότητα να κοιτάξουν να τους παραχωρήσουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να τους πουλήσουν ουσιαστικά με, ακόμα και με ένα μεγάλο ποσό. Αλλά όλα αυτά, καταλαβαίνετε, είναι και θέματα της αγοράς. Δηλαδή για τον Κοστούλα δεν υπήρχε αυτή η επιθυμία, αλλά όταν έρχονται 40 εκατομμύρια και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πιέζει και θέλει να πάει στην Αγγλία, δεν είναι εύκολο να τον κρατήσεις. Αλλά και για τον Πυρόλα, για παράδειγμα, Ολυμπιακός. Νομίζω το μήνυμα που θα μπορεί να μπει σε μια κουβέντα θα είναι τα 25. Για να μην πω ότι μπορεί να λέω και λίγα. Για τον Τζολάκι μπορεί να τερματοφύλακας, αλλά νομίζω πάλι εκεί θα ξεκινάνε οι επενδύσεις του Ολυμπιακού. Δεν είναι διατεθειμένος, καταλαβαίνετε, να πουλήσει φθηνά, να ξεπουλήσει ή να χάσει σημαντικούς παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Και τις ανανεώσεις, έτσι, 11.500 ενημέρωση.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό νούμερο. Τώρα 25. Ήταν πέρυσι 23.000, 11.500 μισές ανανεώσεις και είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα. Δηλαδή τελειώνει την πέμπτη, η πρώτη φάση της ανανέωσης και την πέμπτη ξεκινάει η δεύτερη φάση που καταλαβαίνετε ότι μπορούν να ανανεώσουν οι περσινοί κάτοχοι αλλάζοντας θέση. Οπότε πάμε πάλι για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, ένα αντίστοιχο νούμερο. Δυστυχώς δεν μπορεί να πάρει παραπάνω, γιατί σίγουρα θα θέλει και άλλος κόσμος. Να πάρει διαρκείας, δεν μπορεί όμως να πάρει παραπάνω, γιατί υπάρχουν και χωρικές υποχρεώσεις και πρέπει να δίνουν και κάποιες εταιρείες για τον κόσμο. Το Καρασκάκη χωράει

0: 3.000.
1: Τέλος.
0: Αν χώρα για 50, θα μου κάναμε άλλη κουβέντα.
2: Ωραία, ρε φίλε.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα ή όχι? Όχι, ωραία.
2: Τελικό 19-18.
1: Με γκολ με buzzer beater του κυρίου Νίκου Καστρινάκη.
2: Ένα
1: δευτερόλεπτο πριν το φινάλι, η Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 τον Απόλλωνα. Σοφάρισε σε 1-1 την σειρά για τις θέσεις 3-4. Και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την Πέμπτη το βράδυ στο Σεράφιο στις 9. Η νικήτρια θα τερματίσει στην τρίτη θέση και θα πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup της επόμενης σεζόν. Αυτά.
2: Πάμε λίγο μπάσκετ.
1: Πάμε,
3: γιατί δεν κατάγουν παντού τους μικρούς τελικούς?
1: Όχι, ρε φίλε, αφού αυτό έχει ήδη.
3: Εντάξει, άμα έχει κίνητρο, και εντάξει, άμα υπάρχει.
1: Ναι, ρε φίλε, είναι είσοδος στους ομίλους του EuroCup. Αυτό είπα. Αυτό έλεγα πριν. Τουλάχιστον εδώ υπάρχει λόγος. Υπάρχει σκοπός.
2: Πάντως φέτος πραγματικά στο Final Four της Ευρωλίγκας πιο πολύ ευχαριστήθηκα το τελικό, τον Πιτσιρικάδο. Από το πρώτο τελικό πραγματικά.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Αυτό με το πρώτο τελικό δεν υπήρχε κανένας λόγος. Ευτυχώς, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
3: Και δεν έχουμε και στο πρωτάθλημα φέτος, το δικό μας.
2: Ναι, επιτέλους.
1: Ναι.
2: Την αλλάξει.
3: Μικρό τελικό.
1: Ναι, τζάμπα τα λεπορία για τις ομάδες. Λοιπόν, πάμε για τον μεγάλο τελικό. Ξεκινάς, κυρία μου.
3: Ναι, εντάξει, ξεκινήσουμε κάτι που έτσι μου έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση τις τελευταίες ημέρες και αφορά κάτι εξωγονιστικό, μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
3: επειδή πες. Πάλι βρίσκεται στο στρογγαστό Ονάνα, όπως καταλαβαίνετε. Και κάθε χρόνο πριν από τους τελικούς ζούμε το ίδιο πράγμα. Θυμίζω την πρώτη χρονιά υπήρχαν δημοσιεύματα, διάφορα τρόλ που έλεγαν ότι ο Ονάνα μπήκε φυλακή επειδή τσακώθηκε με τη σύζυγό του, μα μου σου του. Τη δεύτερη χρονιά υπήρχε περιβόητη ιστορία με την τραγουδίστρια, την τραγουδίστρια. Φέτος προέκυψε, δεν ξέρω πώς, αυτό το δημοσίευμα, αυτά τα δημοσίευματα για τον Ονάνα και τον Ομπράντοβιτς. Χωρίς καν να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ομπράντοβιτς, έτσι το. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Ναι.
3: Ότι ο Μπράντοβιτς δεν θέλει τον Νάνε στην ομάδα. Εντάξει, όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι πριν από τους τελικούς έχουν έτσι, προφανή λόγο να δημιουργήσουν θέματα στην ομάδα και ειδικά στο συγκεκριμένο παιδί, τον Νάνε, ο οποίος επηρεάζεται αρκετά γενικότερα. Καλό θα είναι όμως να μην επηρεαστεί τώρα και γιατί τον έχει πολύ ανάγκη ο Παναθηναϊκός. Έτσι, απλά το αναφέρω γιατί πραγματικά μου κάνει πολύ άσχημη εντύπωση κάθε χρόνο. Είναι ή πολλά χτυπήματα κατά του Νάνε. Και δεν είναι και καθόλου ωραία, έτσι.
1: Ως εντύπωση, θετική ή αρνητική, ή τέλος πάντων, πώς είδες την απόφαση για το ξενοδοχείο?
3: Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση. Έτσι, λίγο να συσπηρωθεί η ομάδα. Το έχει ανάγκη, νομίζω. Είδαμε ότι όλη τη φετινή σεζόν υπήρχε πρόβλημα συσπήρωσης και συγκέντρωσης γενικότερα. Η συγκέντρωση νομίζω φάνηκε πάρα πολύ και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν.
1: Η μη συγκέντρωση.
3: Ναι, σωστά. Ναι. Η έλλειψη συγκέντρωση. Ναι. Ναι, πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τάσου, μπράβο. Ήταν ένα μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά. Γι' αυτό και προκαλείται όλη αυτή η αστάθεια στην απόδοσή του. Θεωρώ ότι θα βγει σε καλό. Τώρα εντάξει, επειδή έχει τα γνωστά προβλήματά του, τις γνωστές του αδυναμίες του Παναθηναϊκού αγωνιστικές. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να τα βελτιώσει όλο αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, οι ομάδες δεν μπορούν με ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη να λύσουν με μια όλα τα προβλήματά του. Όχι.
1: Δηλαδή,
3: και τώρα, φτάνοντας Ιούνιο, έχοντας τόσα θέματα ο Παναθηναϊκός αγωνιστικά όλη τη σεζόν, όντας μια αδούλευτη ομάδα, όπως λέγαμε, και όλο αυτό, ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο, αντιμετωπίζοντας και τον Πρωταθλητή Ευρώπης και μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός και με μειονέκτημα έδρας, ξαφνικά να τα λύσει. Μακάρι λόγω για τον Παναθηναϊκό και τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, απλά να το αναφέρω.
2: Έτσι. Η τελική μου ζωή, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτά που λες. Είναι και θέμα προσωπικότητας.
3: Δεν το συζητάμε. Ναι, το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες με ποιότητα, πολύ ποιοτικούς παίκτες. Και γι' αυτό άλλωστε είναι και το γαμότο που λέμε του κόσμου, της ομάδας, ότι με τόσους παικταράδες πώς δεν έχουμε αποδώσει σε ένα επίπεδο τη φετινή σεζόν. Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός. Είπε κατά μάρ σήμερα ότι στην Ευρωλίγκα ήμασταν αποτυχημένοι και πρέπει από εδώ και πέρα να στραφούμε στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει κακά τα ψέματα τη συγκεκριμένη σειρά ως φαβόρη. Έτσι είναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός ξεκάθαρο το φαβόρη. Αυτό που είπε και ο Νίκος, πρέπει να δείξει προσωπικότητα, πρέπει να βγάλει προσωπικότητα και σίγουρα έτσι να μετρήσει και λίγο το κίνητρο που μπορεί να έχουν παίκτες του Παναθηναϊκού θέλοντας να δώσουν απαντήσεις για ό,τι έχει προηγηθεί για την κακή χρονιά τους.
1: Ναι, βασικά απαντήσεις για αρχή στους
3: ίδιους. Σε αυτούς τους ίδιους. Δεν το συζητάμε ακριβώς. Και
1: εγώ θα πω κάλλιο αργά, γιατί όλες αυτές τις μέρες από τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια και μετά εγώ ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι σαν να τελείωσε η σεζόν.
3: Μια από τα ίδια, ας πούμε. Ναι.
1: Όχι, σαν να τελείωσε η σεζόν, ναι, σαν να μην υπήρχε μπροστά ένα στόχο του πρωταθλήματος.
3: Γι' αυτό έγινε η επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου Δευτέρα, την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Δηλαδή, okay,
3: το βλέπαμε οι περισσότεροι.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, και πέρα από την, και αυτό, και από την έλλειψη συγκέντρωσης και γενικά από τις εμφανίσεις στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και αυτό που λέμε η γλώσσα του σώματος και όλη η περιραία σου ατμόσφαιρα, σαν να τελείωσε η σεζόν.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Το βράδυ, ας πούμε, και τυπικά και το βράδυ της Κυριακής με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης και να πηγαίναμε στην. Ξεκινάμε τον προγραμματισμό για την επόμενη. Ψάχνουμε τον προπονητή.
3: Είναι πολύ μακριά. Νομίζω ότι από το τέλος της σειράς με την
1: Βαλένθια. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Και λίγες μέρες αργότερα και από εκεί ότι τελειώσαν όλα και ξέρω εγώ, πάμε να βρούμε καινούργιο προπονητή. Δομικές.
3: Νομίζω ότι αυτό με τον προπονητή, επειδή το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει. Επειδή υπήρχε ένα δημοσίευμα σήμερα στη Σερβία για ένα,
2: ναι, ρώταγα,
3: ναι, για ένα ποσό το οποίο, εντάξει, μιλάμε τώρα αν το καλοσκεφτούμε.
1: Αδιανόητο.
3: Αδιανόητο, έτσι.
1: Ναι,
3: okay. 10 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια.
2: Θα είναι ένα ψυχολογικό δρομένο στον κόσμο.
3: Στον κόσμο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Ευρώπη θα ξεπερνάει και τη συμβόλαια του Νάρκη, του Βεζέκοφ και δεν ξέρω πιάνω. Οπότε.
1: Ναι, κοίτα, να σου
3: καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι, δεν υπάρχει και μεγάλη δόση.
1: Με το φτωχό μου το μυαλό, την ταπεινή μου άποψη. Αν τεθεί θέμα επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι το βασικό το για το Ζότσα είναι το οικονομικό.
3: Ναι, ναι.
1: Okay, άλλα θα παίξουν ρόλο για να.
3: Μα το οικονομικό νομίζω είναι το τελευταίο στη συγκεκριμένη, ναι, περίπτωση. Έτσι, δεν το, ναι, συζητάμε. Και όπως είπαμε πολλές φορές, πραγματικά δεν το λέω τώρα για να δει. Είδα ο Παναθηναϊκός αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει το μυαλό του στους τελικούς. Επειδή τα μάτς γίνονται και σε λίγες ημέρες, δεν μπορείς να σκεφτείς και πολύ. Έτσι, δηλαδή το ένα μάτς, ο πρώτος τελικός είναι Τετάρτη, ο δεύτερος είναι Παρασκευή.
2: Δευτέρα,
3: τι να σκεφτείς. Και μετά Δευτέρα, ναι. Δηλαδή. Δεν υπάρχει. Πας, παίζεις, προπόνηση, χαλάρωμα, παιχνίδι. Δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων.
2: Ρογκαβόπουλος έξω.
3: Ρογκαβόπουλος, ναι, δεν θα παίξει νομίζω.
2: Σλούκας.
3: Σλούκας θα ξεκαθαρίσει αύριο, αλλά νομίζω και αυτό θα είναι δύσκολο. Και κυρίως για να μην επιβαρυνθεί εν ώψη του δεύτερου τελικού μέσα που θα αναφέραμε.
1: Ναι.
3: Έτσι και εν ώψη συνέχειας.
1: Άρα κάτσε λίγο, περίμενε λίγο. Άρα η μη χρησιμοποίηση στο δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν μόνο για προληπτικούς λόγους. Προφανώς.
3: Ναι, όχι, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην επιβαρθεί περισσότερο. Έτσι, γιατί έπαιξε, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά με τον ΠΑΟΚ, ναι, στο πρώτο μάτς.
1: Έπαιξε 20 τόσο
3: λεπτά. Ναι, έπαιξε περισσότερο, αυτό που λέω, έπαιξε περισσότερο από όσο έπρεπε.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
3: Έτσι, με όλα αυτά που. Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο μάτς. Και από εκεί πέρα έγινε μια διαχείριση. Έκανε ατομικά προγράμματα τις τελευταίες μέρες. Δεν έπαιξε το δεύτερο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Και κάνει μια διαχείριση έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον Παναθηναϊκό. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αύριο. Εάν θα είναι στο δεύτερο μάτς. Αυτό το δούμε αύριο βέβαια. Θα είμαστε πολύ σίγουροι αύριο. Το πιάτα μάτς δηλαδή. Εδώ να πούμε ότι αν μείνει ο Σλούκας έξω, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αλλάξει και η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού να μπει ο Σόρτς μέσα.
1: Ναι.
3: Γιατί θα αποδυναμωθεί πολύ ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια μετά.
1: Mm-hmm.
3: Βέβαια μετά θα αποδυναμωθεί και στους ψηλούς. Όπου είναι η δύναμη πυρός του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι.
3: Με Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ κτλ. Πίτερς και τέτοια. Γιατί μετά θα έχουν μείνει μόνο ο Λεσόρ. Ο Χέις Ντέιβις, ο Μίτογλου και ο Σαμοντούρφ επί της ουσίας. Ως ενεργοί παίκτες, έτσι.
1: Ναι.
3: Στη frontline. Και επειδή δεν υπάρχει και ο Ρογκαβόπουλος, να το χρησιμοποιήσει κάποιο χαμηλό σχήμα για παράδειγμα στο 4, θα είναι μεγάλο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό εκεί. Αλλά θα το δούμε, θα το δει αύριο Αταμάν, για να κλείσει και την εξάδα. Δηλαδή αυτό που επειδή το ρωτήσαμε κιόλα τι θα κάνει με τους 6 ξένους, είπε ότι θα αποφασίσει αύριο με το που υπάρχει η οριστική απόφαση για τον Σλούκα. Στην οκτάδα μπήκε πάντως ο Φαρίντα αντί του Γκριγκόνης και αυτό νομίζω
2: λογική,
3: ήταν.
2: Λογική,
3: ναι, αναμενόμενο.
2: Για ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά.
1: Ευχαριστώ, κυρία μου.
3: Να
1: είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πάμε στα του γηπεδούχου Ολυμπιακού, ο οποίος ανακοίνωσε νωρίς το απόγευμα
2: sold out
1: στο πρώτο και στο τρίτο παιχνίδι. Το αυριανό και τη Δευτέρα. Αγωνιστικά.
2: Περιμένουμε την.
1: Έξω Ντόρση.
2: Είναι αυτό οριστικό.
1: TikTok, ναι. TikTok.
2: Περιμένουμε την αλλαγή. Είμαι εδώ πέρα στα site τη επικοινωνία.
1: Έτσι.
2: Ναι, στο Ισάκη ουσιαστικά ανακοινώνει το πρώτο. Mm. Δεν έχει γίνει ακόμα αλλαγή. Έχει άλλες 2,5 ώρες ο Ολυμπιακός για να την κάνει.
1: Ναι.
2: Δείγμα του ότι είναι απόλυτα αλήθεια αυτό που λέει ο κόουτς Μπαρτζόκας, ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει το πρωί. Mm. Και γιατί δεν έχει αποφασίσει, γιατί.
1: Για πες ποιοι είναι έξω.
2: Εκτός είναι ο Τζόζεφ, ο Μακίσικ και ο Φαλ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Ένας εξ αυτών θα είναι. Θα μπει.
1: Uh-huh.
2: Νομίζω ότι του δυσκολεύει πάρα πολύ την απόφαση ο τραυματισμός του Ντόρση.
1: Με
2: τον Ντόρση παρόντα, θεωρώ ότι θα ήταν Τζόζεφ αντί Μόρις.
1: Ναι.
2: Ο Μόρις τώρα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει το 2.
1: Mm.
2: Γιατί, πρόσεξε τώρα, η απουσία του Ντόρση είναι λόγω ενοχλήσεων, έχει τενοντίδη από κούραση ουσιαστικά. Δεν είναι κάποιος τραυματισμός.
1: Ναι.
2: Αλλά με δεδομένο ότι δεν θα γίνει προπόνηση πριν το δεύτερο τελικό.
1: Ναι.
2: Είναι μόνο μία μέρα που γίνεται συνήθως χαλάρωμα.
1: Χαλάρωμα από θεραπεία, ναι.
2: Εγώ δεν αποκλείω να λείπει και το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Ή θα σφίξει τα δόντια, τέλος πάντων. Κάπως έτσι θα είναι. Δεν θα είναι απόλυτα έτοιμος. Άρα λοιπόν, ίσως αυτή τη στιγμή ο κόσμος Μπαρτζόκας που μιλάμε να σκέφτεται αυτό. Ότι ο Μόρις, επειδή μπορεί να ανέβει στο 2, μήπως αφήσει το Μόρις και βγάλει τον Ηλικίνα. Εκεί πιστεύω, δεν είναι πληροφόρηση αυτό. Η Καρσία είναι έτσι. Mm-hmm. Ο Γουόρντ δεν φεύγει, ο Πίτερς δεν φεύγει, εννοείται ο Μιλουτίνοφ. Οι τρεις ψηλοί θα είναι στην οκτάδα μαζί με τον Φουρνιέ. Και δεν νομίζω απλά ότι θα είναι πάντα στην δωδεκάδα και οι τρεις. Το λέω δύσκολο. Να είναι και οι τρεις ψηλοί στην δωδεκάδα. Mm-hmm. Είναι ένας γρίφος. Mm-hmm. Θα το μάθουμε αρχικά με την αλλαγή μέχρι τις 12 και αύριο λίγο πριν το τζάμπολ, έτσι.
1: Μακίσικ θα βλέπες, αντί Ζόζεφ.
2: Αν είχε γίνει από πιο πριν η πρώτη αλλαγή, γιατί δικαιούταν μία πριν τους ημιτελικούς και μία τώρα. Mm-hmm. Γιατί μία την έκαψε. Ναι. Δεν το πιστεύω τελικά ότι θα τον δούμε το Μακίσικ, όχι.
1: Okay.
2: Δεν τον δούμε. Εντάξει, βέβαια τώρα μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος θα έχει τελείως δευτερεύοντα και τριτεύοντα ρόλο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε. Δεν μιλάμε για ένα παίκτη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι, όχι απλά εκτός αν
2: χρειαστεί.
1: Ναι, ναι. Κάποια τίποτα με φάουλ ή όμοι γίνεται κάποιο τραυματισμό.
2: Σωστά. Ναι. Σωστά. Για τον Ντόρση, έτσι ετοίμασα ένα πολύ γρήγορα. Τι χάνει ο Ολυμπιακός. Έβγαλα τους μέσους όρους του στα 5 φετινά ντέρμπι. Mm. Με εξαίρεση το παιχνίδι Κυπέλλου, το τελικό που ήταν από το jet lag και ήταν λίγο αναμενόμενο. Ναι. Στα υπόλοιπα 4 που ο Ολυμπιακός έχει και τις 4 νίκες, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έτσι. Mm-hmm. Έχει 14,5 πόντους μέσο όρο στα 5 ντέρμπι τα φετινά, με 50% δίποντο, 46% τρίποντο, 3,6 assist για 1,5 λάθος, 3,2 rebound, 15 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 23 λεπτά μέσο όρο. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό.
1: Νούμερα,
2: σημαντικό όπλο που χάνει ο Ολυμπιακός, δεν το συζητάμε. Και θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό προφανώς από το Φουρνιέ. Θα παίξει πάρα πολύ στο 2. Βλέπω το Γουόρντ να παίζει στο 2. Mm-hmm. Ή να δούμε και τον Ολυμπιακό να ακολουθεί λίγο, ίσως κάποια κοντά σχήματα του Παναθηναϊκού, αν ο Λούκας είναι okay. Mm-hmm. Και να παίξει και με 2 playmaker παράλληλα.
1: Mm-hmm.
2: Παράδειγμα, εγώ και από τον Τζόζεφ για λίγο. Εντάξει, έχει ο Ολυμπιακός υλικό για να αντικαταστήσει για ένα παιχνίδι τον Ντόρση. Δεν το συζητάμε. Δεν τα γράφω μαύρα. Αλλά είναι ένα σημαντικό. Όπως σημαντική θα είναι ενδεχόμενα που σε του Λούκα, το συζητάμε. Είναι κομβικοί παίχτες.
1: Ναι, τι να λέμε τώρα.
2: Είπε σε sold out, πολύ σωστά. Δηλώσεις, εντάξει, χωρίς κάτι ιδιαίτερο. Είπε ο κ. Μπαρτζόκας ότι έχουμε καλές πιθανότητες για το πρωτάθλημα, αλλά μένει να το δείξουμε. Περιμένουμε μια φοβερή σειρά. Έχουμε σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Παναθηναϊκό. Ο κ. Παπα-Νικολάου είπε ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το πρώτο βήμα με τον κόσμο μας, αλλά περιμένουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό Παναθηναϊκό, γιατί όπως και εμείς πέρσι μετά την αποτυχία στο Αμπουντάμπι είχαμε πολύ ψηλό κίνητρο. Mm-hmm. Περιμένω δηλαδή τον Παναθηναϊκό αντίδραση στον Ολυμπιακό γενικά.
1: Αλλά κακά τα ψέματα. Ναι,
2: μπαίνει ως φαβορί.
1: Ναι,
2: ξέρεις τι, μπαίνει ως φαβορί κυρίως, νομίζω, λόγω και της εκτιμένης ταχύτητας από την Ευρωλίγκα, αλλά και την εικόνα που δεν έδειξε ο Παναθηναϊκός κοντά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν έχει δεχτεί 102 πόντους στο Telecom Center, άσχετο αν νίκησε, και 94 στο δεύτερο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι βάλει.
1: Ένα 200 από τον ΠΑΟΚ. Να το πω ακριβώς. Έτσι λαϊκά σε δύο παιχνίδια.
2: Γιατί άμα δεις, ξέρεις πόσο με τους αριθμούς είμαι όχι αριθμολάγνος, αλλά τα αν δεις στα 5 ντέρμπι τα μεταξύ τους, άσχετο αν ο Ολυμπιακός έχει 4 νίκες, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στους αριθμούς. Mm-hmm.
1: Κοίτα, νομίζω ότι τον Ολυμπιακό τον βοήθησε το γεγονός, γιατί θα σε ρωτούσα ρε παιδί μου, αν βλέπεις, ξέρεις, κάποια, όχι απαραίτητα χαλάρωση, άδειασμα. Λόγω της Ευρωλίγκας.
2: Ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό.
1: Ναι, το γεγονός όχι. Νομίζω ότι το γεγονός ότι υπήρξαν νωρίτερα τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ.
2: Τον βοήθησε
1: πάρα σίγουρα, πολύ. Γιατί θα ήταν πολύ διαφορετικό μετά την Ευρωλίγκα, ξέρω εγώ, Τετάρτη, Πέμπτη, να ξεκινούσαν οι τελικοί.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εκεί ναι, ενδεχομένως το πρώτο παιχνίδι, ναι, να είχε κάποιο άδειασμα. Όπως και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ, τα πρώτα λεπτά, ναι, έβλεπες ότι ήταν εκτός ρυθμού και λογικό για αναμενόμενο. Mm-hmm.
2: Αυτά, εκεί είμαστε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με τα γραφικά και αυτά δεν υπόκειται να απαντήσω, έτσι. Όταν έχουμε τελικούς,
1: mm-hmm.
2: θα έχουμε πει mm-hmm. τα περισσότερα έτσι κι αλλιώς. Αυτά να γίνουν ωραία τελική, mm-hmm. εγώ θα πω. Και να κερδίσω καλύτερος.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, χωρίς να έχουμε και πάρα πολλά γύρω-γύρω. Δεν είμαι αισιόδοξος, να σου είμαι ειλικρινής. Ναι. Αλλά το ελπίζω. Το
1: αλλά ναι, μια ευχή.
2: Πάρα ο κόσμο, ειλικρινά τα τελευταία τρία χρόνια, νομίζω ότι έχει δείξει στο μέτρο του δυνατού.
1: Ναι.
2: Είχαμε και φτράπελα εννοείται, αλλά πολύ μικρά. Ναι. Έχει δείξει μια αυτοσυγκράτηση και αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
1: Εννοείται. Ο κόσμο, αυτό που λέει σε γενικέ γραμμέ και τηρουμένων των αναλογιών,
2: ναι,
1: έχει σταθεί στο ύψο των περιστάσεων.
2: Συμφωνώ.
1: Και με το παραπάνω.
2: Συμφωνώ.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
6: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ αύριο στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο του σημερινού newsroom. Μένουμε σε μπασκετικούς ρυθμούς, καθώς δεν αρχίζουν μόνο οι τελικοί αύριο. Αρχίζουν του ελληνικού πρωταθλήματος, αρχίζουν και του NBA. Τα ξημερώματα βέβαια, έτσι, της Πέμπτης, Τετάρτη προς Πέμπτη. Είπα στον φίλο μου τον Χρήστο Δρομπόλη, πάλι δικά, με χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θα είναι. Της πέρυσι είναι και πάλι στον τελικό. Δεν ξέρω αν είναι φαβόροι βέβαια. Θα μας τα αναλύσει καλύτερα, αλλά φυσικά θέλουμε και τη γνώμη του και για τους ελληνικούς τελικούς και γενικότερα ότι υπάρχει από την μπασκετική επικαιρότητα. Γεια σας.
1: Τα σέβομαστε, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Γεια σας, κύριε. Καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά είμαστε. Φαβορί, νομίζω ότι οριακά είναι οι Spurs απέναντι στους Knicks. Το μόνο που τους λείπει είναι η εμπειρία, αλλά νομίζω ότι έχουν μεγαλώσει απότομα αυτά τα παιδιά από αυτή τη σειρά με την Οκλαχώμα. Δηλαδή ο τρόπος που το γύρισαν από 3-2 και με break στο 7ο παιχνίδι εκτός έδρας στην Οκλαχώμα απέναντι στους πρωταθλητές είναι εντυπωσιακό. Είναι μια ομάδα η οποία είναι συνέχεια του Popovich. Ο Mitch Johnson έχει κάνει τρομερή δουλειά, έχει τον άνθρωπο τον εξωγήινο, το πιο επιδραστικό παίκτη της NBA αυτή τη στιγμή και ας είναι 22, τον Wembanyama. Είναι μια ομάδα που έχει χτιστεί εξ ολοκλήρου από επιλογές draft, έτσι, γιατί η Knicks είναι ακριβώς το αντίθετο. Κανένας παίκτης από το βασικό κορμό τέλος πάντων δεν είναι επιλογή draft. Έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Το μόνο που τους λείπει είναι η εμπειρία και ίσως και η φρεσκάδα, γιατί οι Knicks καθόντουσαν και κανένα δεκάημερο από τότε που καθάρισαν 4-0 εκείνη τη δική τους τη σειρά στους τελικούς Ανατολής. Οπότε λογικά θα είναι και λίγο πιο φρέσκοι. Εντάξει, θα είναι πολύ ισορροπημένο. Νομίζω ότι θα πάει μακριά, τουλάχιστον στα 6 παιχνίδια. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω ότι Νίκο θα πανηγυρίσει στο τέλος.
0: Κάτι μας προστάει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν σωστά, εντάξει.
0: Γιατί σωστά, ακόμα εκείνο το φάουλ που δεν έγινε το έχω εδώ.
1: Α, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά και αυτοί οι Knicks τι να πούνε οι κακομοίρηδες.
0: Καλά, ναι, έχουν, ναι.
1: Αυτοί περιμένουν αιώνες να το πάρουν, η αλήθεια είναι. Και εντάξει, μπορεί να έρθει και η δικιά τους η ώρα, όπως και να έχει. Φτάσανε πιο εύκολα η αλήθεια είναι από την Ανατολή που είναι πολύ πιο εύκολο το μονοπάτι σε σχέση με την Δύση που έμειναν ομαδάρες εκτός, ξέρω εγώ τώρα, Denver, Timberwolves και δεν συμμαζεύεται. Οπότε θα δούμε. Εν τω μεταξύ όλοι οι τελικοί είναι τα ξημερώματα των ημερών που γίνονται οι ελληνικοί τελικοί, έτσι. Μας πολεμάνε κοινώς.
0: Κανονικά.
1: Κανονικά, ναι, ναι. Οπότε καλά κουράγιο στους μπασκετικούς να βλέπουν 9 η ώρα τους ελληνικούς τελικούς και 3.30 γιατί 3.30 ήταν κάθε μέρα τους τελικούς του NBA. Από όποιος έχει κουράγιο και αντέχει, χαρά στο κουράγιο του.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες τους ελληνικούς τι βλέπεις.
1: Τι βλέπω, Καταρχάς, κάτσε να οριστικοποιηθεί η σύνδεση και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
0: Ναι, σωστά.
1: Εννοώ με τις απουσίες και όλα αυτά. Η απουσία του Ντόρσεν είναι σημαντική. Για πόσο θα είναι όμως. Ο Νίκος θα έπαιρνε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αν είναι για ένα παιχνίδι, μπαλώνεται. Αν είναι για παραπάνω, δεν ξέρω. Αντίστοιχα για τον Σλούκα, ο οποίος είναι ένα μεγάλο θέμα για τον Παναθηναϊκό. Και υπό την έννοια ότι αν λείψει ο Σλούκας, πρέπει αναγκαστικά να μπει ο Σόρτς, περίπου αναγκαστικά, γιατί δεν βγαίνει μόνο, ας πούμε, με τον Ναν, τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο στα γκάρντ. Και θα πρέπει να κοπεί ένας ψηλός, αλλά πιο ψηλό κόβεις. Δηλαδή ένα τεσάρι λογικά. Θα κόψει το Χουάντσο, αλλά θα τα βγάλει μόνο στο Χέις Ντέιβις με Βεζένκοφ και Πίτερς. Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση και για τους δύο. Ο Μπαρτζόκας τι θα κάνει τελικά μέχρι τα μεσάνυχτα? Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι
0: του
1: πιεστηρίου. Όχι ακόμα, μέχρι τα μεσάνυχτα είναι.
0: Μέχρι το απόγευμα που επικοινώνησα δεν πήγε απόφαση.
1: Ναι, θα βάλει τον Τζόζεφ, θα βάλει τον Μακίσικ, θα πάει με τα παιδιά που παίξανε στα ημιτελικά περισσότερο και είχαν και αρκετά καλή παρουσία, ξέρω εγώ, το Μόρις, τον Ηλικίνα. Και αυτά θα κόψει έναν από τους τρεις έντερ του χάνοντας το τεράστιο πλεονέκτημα που έχει στο 5 με την τριάδα των ψηλών. Βάζει και το φάλ μέσα τετράβα. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Για μένα το πρώτο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ πέρυσι, ας πούμε, αντίστοιχα φάνηκε ότι το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν σημαντικό γιατί το πήρε ο Παναθηναϊκός αλλά μετά άλλαξε τελείως όλη η ψυχολογία. Για μένα το αυριανό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να από τη μία ο Ολυμπιακός να πιστοποιήσει την ανωτερότητα του γαν σύνολο με την ψυχολογία που έχει και να ρίξει στα τάρταρα ακόμα περισσότερο την ψυχολογία του Παναθηναϊκού που δεν θέλει και πολύ, η αλήθεια είναι, με αυτά που έχει περάσει φέτος να αποσυντεθεί πλήρως. Και από την άλλη μπορεί ο Παναθηναϊκός να συσπηρωθεί, να κάνει μια εβδομάδα τύπου Βαλένθια, γιατί τόσο διαρκούν οι τελικοί. Το πολύ το άλλο Σάββατο τελειώνουν. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνει καμιά εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε διάρκεια πολλών αγώνων. Ένα δεκαήμερο αρκεί να είναι καλός. ένα δεκαήμερο αρκεί να ανεχτούν εντός εισαγωγικών οι παίκτες των Αταμάν και να παίξουν όσο καλύτερα μπορούν τέλος πάντων. Για να μπορέσουν να κάνουν ένα break και μετά να φέρουν τη σειρά στα μέτρα τους, στην έδρα τους και όλα αυτά. Χωρίς να σημαίνει ότι η έδρα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Έτσι έχουμε δει να διαλύσει
2: και τους τελικούς. Ναι, μπράβο στην Ελλάδα, αλλά και πολύ πρόσφατα είναι το η σειρά με τη Βαλένθια. Τι να λέμε.
1: Ακριβώς. Αλλάζει πολύ γρήγορα η ψυχολογία και το λέω αυτό γιατί πάνω στην ομάδα πολύ μεγάλων μεταπτώσεων, δηλαδή από παιχνίδι σε παιχνίδι.
2: Και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, επίσης.
1: Ναι, ακριβώς. Το δεκάλεπτο, το τρίλεπτο, έχει πολλές τέτοιες μεταπτώσεις. Αλλά και το θέμα είναι, επειδή είναι πολύ κοντινά τα παιχνίδια, θυμίζω Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Δηλαδή σε 10 μέρες, 11 μέρες τελειώνει τελική το πολύ, το αργότερο. Ναι. Το νωρίτερο τελειώνουν σε 6 μέρες. Οπότε είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη αυτός. Και αν ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπορέσει αύριο να ευνηδιάσει τον Ολυμπιακό, να το βρει λίγο μεθυσμένο, να συσπηρωθεί λιγάκι, μπορεί να γυρίσει η ψυχολογία των τελικών. Πάντως ξεκάθαρα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός, έτσι. Mm-hmm. Για μένα θα είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός πολύ πιο ωριακά από ό,τι είναι τώρα. Ακόμα και αν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρώτο παιχνίδι, γιατί σε βάθος χρόνου και σε βάθος σεζόν είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Σαν σύνολο εννοώ, έτσι, σαν λειτουργία, σαν χημεία, σαν ρόλους, σε όλα αυτά. Όχι σε επίπεδο ποιότητας αθροίσματος, ταλέντου κτλ. Από αυτή την άποψη το λέω.
2: Ωραία. Λέει ένας φίλος, άντε, έχεις κάτι ρεπορταζιακό για την ΑΕΚ? Τι γίνεται με παραμονές Γκρέι Χαραλαμπόπουλο και με Μέλβιν?
1: Γκρέι Χαραλαμπόπουλος χαιρέτησαν ουσιαστικά. Ο Γκρέι πάει στον ΠΑΟΚ με μεγάλο συμβόλαιο, μάλλον διαιτές. Ο Χαραλαμπόπουλος πηγαίνει για αυτός προς Θεσσαλονίκη, στον Άρη, με πολλά λεφτά, γύρω στα 600-650 χιλιάρικα το χρόνο. Του κάνει πρόταση και στον ένα και στον άλλον, αλλά τα λεφτά που έδιναν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ήταν πολύ περισσότερα. Ο Μέλβιν είναι στη λίστα της ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει καμία ακόμα ούτε καν επαφή με τον συγκεκριμένο παίχτη. Είναι ένας παίχτης πάντως που εξετάζεται για τη θέση αυτή το 3-4, ας πούμε, αλλά θα κοιτάξει και άλλες επιλογές η ΑΕΚ. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να φτάσει τα ποσά που ανεβαίνουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, αν φτάσουν σε 10-11 εκατομμύρια budget, η ΑΕΚ θα ανεβάσει το δικό του το budget από τα 3,1 που ήταν φέτος και ήταν το τρίτο μεγαλύτερο, θα το πάει γύρω στα 5. Αλλά δεν μπορεί η ΑΕΚ να πληρώσει τα χρήματα που θα δώσουν οι άλλοι, οι οποίοι προφανώς και θα πληρώσουν και υπεραξίες. Έτσι, δηλαδή, ο Γκρέι να παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο από τη στιγμή που στην ΑΕΚ έπαιρνε 4,5. Η ΑΕΚ λέει ότι εγώ θα κάνω την πρόταση στον παίχτη που θεωρώ ότι την αξίζει, γύρω στα 600 χιλιάρικα του πρόσφερε. Απέριψε ο Γκρέι γιατί βρήκε διαιτές με 1 εκατομμύριο το χρόνο στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να ακολουθήσει αυτό. Θα κοιτάξει να βρει έναν παίχτη που μπορεί να μην τον ξέρει πολύ ο κόσμος.
0: Για να στηρίξω αυτό που λες, συγγνώμη, Χριστό.
1: Ναι.
0: Το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς φέτος με τον Ολυμπιακό είναι στο 1,1-1,2.
1: Ναι.
0: Φέτος, έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς όλες οι τιμές ανεβαίνουν, έτσι, όλα τα ξένα ανεβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι και να υπάρχει τεχνογνωσία. Ο Σάκο τα έχει δείξει ότι έχει πολύ καλό μάτι.
0: Αυτό είναι νομίζω το πλεονέκτημα της ΑΕΚ την πρώτη χρονιά. Ότι είναι ομάδα και έχει.
1: Μα κοίτα, η ΑΕΚ έφερε τον Μπάρτλεϊ, έφερε τον Γκρέι, που δεν νομίζω ότι είχαν το όνομα που έχουν τώρα όταν τους απέκτησε. Ούτε καν ο Μπάρτλεϊ πέρσι που κάνει πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ. Και αν θες να πάμε και πιο πίσω, από τον Καμπεγγέλε, τον Σαντρός, άπειρους παίχτες, έτσι. Το θέμα είναι να κάνει αντίστοιχες επιλογές για να μπορείς να καλύψει με έξυπνες επιλογές και πιο οικονομικές το χάντικα που θα υπάρχει δεδομένα στα οικονομικά από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι εντάξει πάνε σε άλλα επίπεδα, έτσι. Ο Άρης να πούμε ότι περιμένει αύριο ή μεθαύριο την οριστική απάντηση του Σπανούλη, όχι τελικά σήμερα. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο το πράγμα. Ούτως ή άλλως είχε τονίσει για τον ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα, πάει για τον Ιμπον Ναβάρο. Και περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες κινήσεις. Πολύ χρήμα πάντως πέφτει στην αγορά, έτσι.
2: Πες και κάτι τελευταίο τώρα. Η σημερινή δήλωση του Γιάννη. Ναι. Είναι κίνηση τακτικής ή όντως θέλει να μείνει στους Μπακς?
1: Δεν θέλει να μείνει στους Μπακς. Δεν θα πει όμως και ποτέ ότι θέλει να φύγω, γιατί τιμά την ομάδα η οποία τον εμπιστεύτηκε στο draft, του έδωσε το χώρο να πτυχθεί, να εξελιχθεί. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ σε ρήξη με την ομάδα. Μπορεί στις ιδιωτικές συζητήσεις να λέει διαφορετικά, αλλά δημοσίως δεν θα βγει ποτέ να τους κακολογήσει. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο πάντως ότι ο Γιάννης ψάχνει στην αγορά μια ομάδα που θα μπορέσει να γίνει διεκδικητής του πρωταθλήματος και οι Μπακς δεν μπορούν να είναι τέτοια. Νομίζω ότι το θέμα γρήγορα ή αργά θα τελειώσει. Να πούμε ότι ο Γιάννης έχει συμβόλαιο με τους Bucks, άρα όλα εξαρτώνται από τους Bucks, αλλά δεν εξαρτώνται και όλα από τους Bucks, γιατί έχει ο Γιάννης το εξής διαπραγματευτικό του, το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Για να πάει σε μια ομάδα με ανταλλαγή και έχοντας ένα χρόνο μόνο στο συμβόλαιό του, καμία ομάδα δεν πρόκειται να δώσει κανένα τρομερό πακέτο ανταλλαγής, αν δεν έχει τη διαβεβαίωση από τον Γιάννη θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου. Οπότε, αν ας πούμε έρθουν οι Wizards, που είναι μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο, αλλά δεν είναι ομάδα που θα διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα, και ικανοποιήσει τους Bucks και ο Γιάννης αρνηθεί να υπογράψει επέκταση, δεν πρόκειται να πάει στους Wizards, έτσι. Θα κοιτάξουν να βρουν μια χρυσή τομή, μια ομάδα που θα ικανοποιεί και τους Bucks και θα είναι και αρκετά έτσι ανταγωνιστική για να διεκδικήσει τίτλο και θα πάει σε μια τέτοια ομάδα. Λογικά πιστεύω μετά τον draft θα έχουμε εξελίξει εκεί κατά τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, μέχρι το πρώτο 15ήμερο λογικά. Μάλιστα. Θα έχει ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εγώ, κύριε, να είστε καλά.
0: Καλή μαύρη μας. Στη μετάδοση.
1: Εννοείται.
2: Καλό βράδυ στον Χρήστο Ρομπόλη, αναλυτικότατος. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, για τελικούς.
0: Είμαι σίγουρος θα μείνει ξύπνιος, όπως και εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, είπαμε για το Πόλο, τον Ολυμπιακό, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής στις γυναίκες, τη Βουλιαγμένη που ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στο τένις, στο Ρολάν Γκαρός, Έχουμε ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού στις γυναίκες, η Κόστσιουκ απέναντι στην Αντρέβα. Η Κόστσιουκ νίκησε 2-1 την Σβιτολίνα και η Αντρέβα την Κυρστέα. Και το δεύτερο ζευγάρι θα προκύψει από αύριο. Η Καλίνσκα αντιμετωπίζει την Τσβαλίνσκα, η οποία άφησε εκτός συνέχειας νωρίτερα στην Μαρία Σάκαρη, και η Σαμπαλέγκα θα παίξει με την Σνάιντερ. Στους άντρες τώρα, το πρώτο εισιτήριο πήρε για τα ημιτελικά ο Σάσας Βέρεφ, ο οποίος νίκησε το Ράφα Χόδαρ με 3-0 σετ σε περίπου 2,5 ώρες. Πριν από λίγο ξεκίνησε ο δεύτερος χρονικά προημιτελικός ανάμεσα στον Φονσέκα και τον Μένσικ. Είμαστε στο πρώτο σετ. Και αύριο οι άλλοι δύο προημιτελικοί, ο Αλιασί με τον Κομπόλη και ο Μπερετίνη με τον Αρνάλντι, ο οποίος αυτός δεν άφησε εκτός συνέχεια τον Τζιπά.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Αυτά, τα είπα για αυτά.
0: Λοιπόν, και πάμε να αφήξουμε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα λίγο πριν το φινάλε, που αφορά το ελληνικό βόλεϊ γυναικών.
2: Γυναική απετοσφαίριση.
0: Ακριβώς. Είναι εδώ μαζί μας ο αρμόδιος συντάκτης, ο Γιώργος Ζαχαρίου.
3: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Έτσι.
0: Για βάλε μας λίγο στο κλίμα πριν περάσουμε στην καλεσμένη μας.
3: Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγες μέρες μια ανακοίνωση, παύλα επιστολή της Εθνικής Βόλεϊ Γυναικών μέσω του ΠΑΣΑΠ, αναφορικά με τη θέληση που υπάρχει, να το πούμε, την πρωτοβουλία να περάσει ο νόμος του 4-1, 4-1 μάλλον, για να είμαι πιο σωστός, ξένες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ουσιαστικά τι πρεσβεύει αυτό? Οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν 5 ξένες αθλήτριες στην αποστολή τους, όμως στο γήπεδο θα μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα έως 4, και η 5η θα βρίσκεται στον πάγκο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως αλλαγή μιας άλλης ξένης.
2: Ναι, okay.
3: Αυτό φυσικά έφερε και την...
2: Τώρα είναι 4 σκέτο, έτσι?
3: 4 σκέτο. Ναι. Αυτό φυσικά έχει φέρει και την αντίδραση και από την Εθνική Γυναικών, η οποία μέσω του ΠΑΣΑΠ, όπως σας είπα νωρίτερα, έστειλε μια επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτσι, όπου υπάρχουν κάποια αιτήματα για να γίνει και επαγγελματικό ουσιαστικά το πρωτάθλημα μας, το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, και να έχουμε και να υπάρχουν και περισσότερα, αιτήματα γενικότερα σε όλο αυτό. Θα μας τα πει, έχουμε και μια καλεσμένη ούτως ή άλλως, και θα μας τα πει.
0: Κάνε τις συστάσεις.
2: Την καλησπέριζουμε.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Η Ανθή Βασιλαντονάκη είναι μαζί μας.
4: Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά εσύ?
4: Καλά, μια χαρά και εγώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες. Πώς είσαι πρώτα απ' όλα?
4: Είμαι καλά. Εγώ, για όσους δεν ξέρουν, τραυματίστηκα πέρυσι στην εθνική ομάδα. Αλλά βρίσκομαι στον δρόμο για την επάνωδο.
3: Με το καλό να έρθει.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και σε νέα ομάδα, έτσι? Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη.
4: Είπα να την κάνω την επιστροφή μου και εγώ στα Πάτρια Εδάφη μετά από 11 χρόνια.
3: Στον Πανιόνιο, λοιπόν. Να το πούμε αυτό. Η Ανθή Βασιλαντονάκη από τη νέα σεζόν. Με πολύ ωραίο ρόστερ. Δυστυχώς δεν θα είσαι με την εθνική ομάδα. Αυτός ο τραυματισμός σε άφησε πίσω. Αλλά στο European League θα είναι η εθνική. Τα κορίτσια είχαν και την τελευταία τους προπόνηση σήμερα και θα ταξιδέψουν αύριο για την Κροατία. Πώς τα βλέπεις πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε από εκεί?
4: Εννοούμε για το θέμα που θίξατε πριν λίγο ή για την εθνική ομάδα?
3: Για την εθνική, να μην σε βάλουμε κατευθείαν, γιατί θα το πάρουμε ως γέφυρα.
4: Εντάξει, νομίζω ότι τα κορίτσια έχουν κάνει μια πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής και αυτό φάνηκε και από πέρυσι. Έχουν την ευκαιρία να κάνουν το βήμα παραπάνω και νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλειάς που παλεύουν τα κορίτσια θα βγει σε κάτι καλό φέτος ίσως.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και τώρα μιας και το είπαμε αυτό, δεν θα ακολουθήσει, αλλά έχεις υπογράψει και εσύ αυτή την επιστολή, έτσι, που στάλεις στον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού. Θες να μας πεις κάποια περισσότερα, εσύ που είσαι και αρμόδια και έχεις μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το συγκεκριμένο?
4: Ναι, νομίζω η δικιά μου γλώσσα και πολλών αθλητριών έχει μαλλιάσει πια με αυτό το θέμα. Παλεύουμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Νομίζω ότι για μένα το κύριο πρόβλημα δεν είναι αν θα περάσει το 4 σημεία, που για να μην παρεξηγηθώ, είναι ένα βήμα πίσω προς τις Ελληνίδες αθλήτριες, οι οποίες μέχρι στιγμής, όπως είπατε, κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα μόνο με 4 ξένες. Το πρόβλημα είναι το πώς οι αρμόδιοι φορείς, η Ομοσπονδία, οι ομάδες, ο Υπουργός, παίρνουν τόσο εύκολα και γρήγορα τέτοιες αποφάσεις, ενώ αποφάσεις ως προς το καθεστώς του επαγγελματικού, για κάποιο λόγο είναι αδύνατο να πάρθουν. Οι ταχύτητες αλλαγής στο αθλητικό επίπεδο αυξάνονται και αυτό είναι αρκετά ελπιδοφόρο, ειδικά προς το γυναικείο βόλεϊ. Ωστόσο, νομίζω ότι πέρα από τις αγωνιστικές αλλαγές, όπως το 4 σημεία που επηρεάζει τόσο τους συλλόγους όσο και τις εθνικές ομάδες, είναι κρίσιμο να σκεφτούμε και εμείς, αλλά και οι ομάδες, εάν τα διοικητικά πρόσωπα του σήμερα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές απαιτήσεις που έχει το άθλημα.
3: Ως προς το οικονομικό το εννοείς ή το λέμε και για τις ακαδημίες, ας πούμε?
4: Για τα πάντα. Αυτή τη στιγμή το γυναικείο βόλεϊ είναι το νούμερο ένα άθλημα γυναικών στην Ελλάδα. Όλα τα κορίτσια...
2: Σε δημοφιλία λες τώρα.
4: Βόλεϊ. Ναι, ναι, ναι. Μα άμα μπείτε στο το που έχει φτιάξει ο Υπουργός, είναι το e-Kouros, που φαίνεται πόσοι αθλητές υπάρχουν σε κάθε άθλημα, το νούμερο ένα για τις γυναίκες είναι το βόλεϊ. Δεν υπάρχει. Είναι με πολύ μεγάλη διαφορά στην κορυφή. Ναι. Και κατά τα άλλα, ακόμα εμείς είμαστε ερασιτέχνες, ενώ αντίθετα οι άντρες, οι οποίοι το ποσοστό τους είναι τρομερά χαμηλότερο από το δικό μας, είναι επαγγελματίες. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή πολεμάμε για μια ισότητα η οποία θα έπρεπε, συγγνώμη κιόλας αν παρεξηγήσω από κάποιον, θα έπρεπε να είναι αντίθετη. Να είμαστε εμείς επαγγελματίες και οι άντρες ερασιτέχνες. Βάσει στατιστικών.
2: Ναι, κατάλαβα πώς το.
4: Στατιστικών, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ και με τις ακαδημίες, ότι ακόμα και τα μικρά κορίτσια που είναι γραμμένα σε ακαδημίες και δεν κάνουν την καριέρα σας ακόμα, έτσι είναι εκολαπτώμενες. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ περισσότερα από τα αγόρια που ασχολούνται με το βολή.
4: Ακριβώς, είναι το νούμερο ένα άθλημα. Δηλαδή αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι ότι λέμε κάτι παράλογο εμείς, σαν αθλήτριες.
3: Και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη στιγμή που βλέπουμε κιόλας ότι το επίπεδο στους συλλογούς ανεβαίνει. Δηλαδή, είχαμε μια ομάδα να φτάνει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πριν λίγα χρόνια είδαμε τον Ολυμπιακό να κατακτά μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η Εθνική Γυναικών πέρυσι πήγε στο Παγκόσμιο. Έχει ανέβει το επίπεδο και αυτό είναι πισωγύρισμα, όπως το λες.
4: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω, ότι όντως γίνονται πάρα πολλά βήματα μπροστά από τις αθλήτρες και οι ομάδες που προσπαθούν πλέον και επενδύουν σε εμάς τις αθλήτρες. Όπως είπατε, φτάσαμε με μια ελληνική ομάδα σε ένα τελικό ευρωπαϊκού. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να το κερδίσει. Φέτος ο Ολυμπιακός ήταν στο Champions League, που είναι η κορυφαία διοργάνωση ευρωπαϊκή. Η εθνική ομάδα που πήγε σε παγκόσμιο. Όλα αυτά τα έχουν καταφέρει οι Ελληνίδες αθλήτρες με 4 ξένες. Δεν ξέρω αν τώρα αυτή τη στιγμή θα υπάρχει 4 σημεία. Ουσιαστικά ζητάμε με όλα αυτά που έχουμε καταφέρει κάτι δικαιωματικά πίσω.
2: Ναι.
4: Για μένα αυτό που λείπει, αυτό που το βόλεϊ χρειάζεται, είναι κάποιους ηγέτες, ίσως να το πω, με καινοτόμες ιδέες.
2: Κάποιους τεχνοκράτες.
4: Ναι, να αφουγκραστούν τα προβλήματα των ομάδων αλλά και τα δικά μας και να βρουν κάποιες λύσεις σε όλα αυτά. Και καλό θα ήταν, συγγνώμη που παίρνω λίγο την ευκαιρία.
2: Ναι, εννοείται. Μη ζητά συγγνώμη.
4: Ναι, ναι. Καλό θα ήταν λοιπόν ότι αυτοί που έχουν την εξουσία να μην έχουν κύριο στόχο να βρουν τρόπους να κλείσουν τα στόματα των αθλητριών ή να ψάχνουν να τις τιμωρήσουν, αλλά να θυμηθούν πως βρίσκονται σε αυτή τη θέση για να υπηρετήσουν το άθλημα και εμάς τις αθλήτριες. Γιατί για το καλό του αθλήματος, που πιστέψαμε ειλικρινά εγώ και όλες τις αθλητριές μου αγαπάμε, γι' αυτό πολεμάμε αυτόν τον καιρό, γι' αυτό προσπαθούμε να ακουστούμε. Έχουμε, πιστέψαμε, παλέψει πάρα πολύ και έχουμε λίγο φτάσει σε μια απόγνωση με όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Ανθή, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το επαγγελματικό που ζητάτε, το συζητάνε ή βρίσκεται απέναντί σας τοίχο?
4: Η αλήθεια είναι πως βρίσκουμε ένα τοίχο. Αυτό που ξέρω εγώ σαν αθλήτρια είναι ότι υπάρχουν ίσως κάποιες ομάδες οι οποίες το θέλουν, δηλαδή είναι ανοιχτές στο να γίνει το άθλημα επαγγελματικό. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο αλλά και η Ομοσπονδία μαζί με τις ομάδες θα πρέπει να βρουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα δουλέψει αυτό το επαγγελματικό που λέμε.
2: Mm-hmm.
4: Θα πρέπει ίσως το Υπουργείο να δώσει ένα πλαίσιο στο οποίο οι ομάδες να μπορούν να φτιάξουν ένα επαγγελματικό καταστατικό και να προστατέψουν τις αθλήτριες και να αρχίσει η διεξαγωγή του πρωταθλήματος έτσι.
2: Mm-hmm.
4: Δηλαδή υπάρχει η συζήτηση, ο τείχος τον βρίσκουμε εμείς οι αθλήτριες. Τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε και ούτε είμαστε εμείς αυτές οι οποίες είμαστε υπεύθυνες να βρούμε τη λύση. Εμείς ζητάμε αυτούς που μας εκπροσωπούν και γι' αυτό το λόγο βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις να βρούνε αυτή τη λύση για εμάς.
2: Ναι.
3: Υπάρχει κάτι που μπορείτε να σκεφτείτε πέραν της επιστολής που και αυτό είναι ένα βήμα, θα πω εγώ, διότι το στένος που το αντιμετωπίζετε είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό. Έχετε κάποιες άλλες σκέψεις γύρω από το θέμα, το τι άλλο μπορείτε να κάνετε?
4: Η αλήθεια είναι ότι σαν αθλήτριες αυτή τη στιγμή τα πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι λίγα, γιατί σίγουρα θα μπορούν να αποφέρουν επιπτώσεις. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε μονομένα ή και ομαδικά να μιλάμε, να βγάζουμε το θέμα προς τα έξω. Εγώ παραδειγματικά πιστέψτε με, ο λόγος που δεν είμαι στην εθνική ομάδα δεν είναι μόνο ο τραυματισμός μου. Είναι και ότι κάπως δεν πάνε τα πιστεύω μου κοντά σε αυτά που αντιπροσωπεύει όχι η εθνική ομάδα, οι φορείς που πλαισιώνουν την εθνική ομάδα.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι τρομερό που λες.
4: Ναι. Είναι προσωπικό αυτό βέβαια, δεν μιλάω για καμία
0: ναι, ναι, ναι, και να έχει είναι
4: ναι. Για να μην παρεξηγηθούν τα λόγια που το λέω. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάποια στιγμή όντως όλες οι αθλήτριες θα ανακτήσουμε παραπάνω, ίσως να βρούμε και κάποιον άλλο τρόπο για να ακουστούν τα προβλήματά μας. Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής.
2: Εγώ θα ευχηθώ όχι μόνο να ακουστούν, να λυθούν κιόλας.
4: Ακριβώς.
2: Να λυθούν κιόλας.
4: Το πιο σημαντικό βήμα. Ευχαριστούμε.
2: Ωραία. Ανθή, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Και ελπίζουμε μέσα στην.
4: Ακούω πολλές φορές Sport FM.
2: Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Στη καινούργια σεζόν να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για αγωνιστικά γιατί είσαι μια σπουδαία αθλητρία.
4: Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι
2: καλά. Καλό καλοκαίρι.
4: Καλή συνέχεια.
2: Πολύ πολύ σπουδαία πράγματα. Αυτά που είπε.
0: Καταγγελτικά θα λέγαω.
2: Καλά, ναι, και καταγγελτικά, αλλά και αυτό που είπε, δεν ξέρω αν ήταν γνωστό, που αποκάλυψε ότι.
3: Εγώ το ακούω τουλάχιστον πρώτη φορά.
2: Ότι δεν πήγε μόνο λόγω του τραυματισμού. Αλλά και. Εγώ, λίγο ρε παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, λίγο σοκαριστικό.
3: Ναι.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Το ότι. Πόσο ανάγκη έχουν ρε παιδί μου αθλήτριες και αθλητές αυτών των αθλημάτων να έχουν κάποιο χρόνο να μιλήσουν και για προβλήματα αλλά και γενικώς. Το να ζητάει, ρε παιδί μου βγήκε 10 λεπτά για ένα συγκεκριμένο θέμα και να πει ζητάω συγγνώμη που θα πω κάποια πράγματα, εντάξει ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό το σημαίνει. Μη ζητά συγγνώμη, δεν είναι θέμα συγγνώμη.
3: Είναι η αντιμετώπιση και όχι μόνο του βολή.
2: Γι' αυτό λέω.
3: Ένα τεχνικό εντό
0: γι' αυτό και εμεί Γιώργο καταλάβει ότι σε ένα εκπομπή προσπαθούμε όσο μπορούμε.
2: Γι' αυτό λέω.
3: Εντάξει, αθλητισμό είναι και είναι άνθρωποι και χρειάζονται αυτά. Πραγματικά να έχουν και στήριξη και προβολή. Και...
2: Ναι, προφανώς. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρχει και κοινό.
3: Και ανταπόκριση.
2: Που το δέχεται εύκολα αυτό.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έγινε η αλλαγή στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
2: Δεν περιμέναμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Εντάξει, κρίμα. Να πάμε σπίτια να ξεκουραστούμε. Να δούμε τη γυναίκα μας, το παιδί μας. Κόρη Τζόζεφ αντί Μόντε Μόρις. Προτιμήθηκε ο Νιλικίνα. Καθώς έχει βγάλει κάποιες αμυντικές αποστολές της πέρας. Έκρινε ο Κώστας Μπαρτζόκας ότι είναι πολύ πιο χρήσιμος από ότι ο Μόρις. Ήταν αυτό ο Τζόζεφ, θα μπαίνει σίγουρα.
2: Τώρα ποιο θα βγει.
0: Ναι. Αυτή είναι λοιπόν η οκτάδα και θα κοπούν άλλοι δύο έτσι. Θα τα δούμε αύριο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Στέφανο Παλουότολο.
0: Ο Μπουρνά.
2: Πάνω Μπουρνά, ναι. Okay. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβα στα δύο μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Αύριο τα λέμε μαζί.
0: Γεια σας.
2: Για μία ώρα και μετά σεφ.
0: Γεια σας.

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπευθυνά.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...

0: Θέλω να σου πω ότι βλέπω ένα βιντεάκι σήμερα με την αποστολή της Βραζιλίας. Μουσικό που έχει τα ονόματά του, κάποιο δεν τα ονόματά του, έχει φωτογραφίες που κάθονται κονιόρδικα, αξίζει με τα χέρια περασμένα εδώ, κάνουν ο ένας, κάνει χορευτικό. Του έχει όλου και του 26. Mm-hmm. Ένα τραγουδάκι Μπραζίου, ακούγεται από πίσω, παίζει μουσική, παρουσιάζει
1: το άλλο. Ό,τι πρέπει για να τονώσουμε λίγο το εθνικό αίσθημα. Ναι.
0: Λοιπόν, δύο είναι τα στοιχεία τα οποία μπορεί κάποιο να ξεχωρίσει από αυτό το βιντεάκι. Το ένα είναι ότι όταν αναφέρονται σχεδόν όλοι οι παίχτες, δείχνει Αντσελότη σε πολυθρόνα αραχτό με πουρο. Δηλαδή είναι, τελειώνει οι παίχτες οι οποίοι είναι όλοι με τα αθλητικά, κάνουν ο καθένας κάτι, ξέρω εγώ, ένα σταυρωμένα τα χέρια, όλος κάθε σε σκαλοπάτια, ο άλλος εγώ χορεύει. Και είναι Καρλέτο με πουρο αναμένο, ο καπνός του μπανιάζει δηλαδή, είναι ντουμάνι, σε πολυθρόνα τύπου Lazy Boy, αναπαυτική δηλαδή. Όχι κυριλέ όμως, είναι λίγο και
1: είναι
0: του Λιμανιού και του Σαλονιού.
1: Δηλαδή που κάμισο, ας πούμε, εννοείς.
0: Όχι, όχι, είναι ντυμένος κυριλέ, ενώ το σκηνικό είναι πολυθρόνα και πίσω δεν είναι σε κάποιο πολυτελές σαλόνι. Πίσω μπορεί να έχει και φαβέλα. Θέλω να πω πίσω είναι δρόμος. Είναι...
1: Okay.
0: Λοιπόν, και μετά τον Αντσελότη και μετά όλους τους παίχτες είναι ο Νεϊμάρ. Μετά από τον προπονητή.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πες μου εσύ. Και είναι εκεί πέρα, Νεϊμάρ, Νεϊμάρ. 15 φορές πάλι, είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ. Πες μου εσύ, το είδα και λέω δεν μπορείς, θα το ξαναβάλω να το δω. Και όμως είναι μετά τον Αντσελότη ο Νεϊμάρ, δηλαδή είναι όλοι.
1: Μήπως τον βάλαν τελευταίο για την περίπτωση που δεν προλάβει να τον κόψουν από το κλιπάκι και να παίζει μετά το υπόλοιπο.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί μίλησε τόσο Σκαρλέτο, είπε ότι εμείς θα τον περιμένουμε, ότι δεν θα είναι αυτό ίσως έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι, αν δεν θα τον περιμένουμε, δεν τον αλλάζουμε.
0: Φαντάζομαι όταν θα ψέλισε μόνος του. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Εντάξει, ρε, εσύ. Σου λέει από το να κάτσω να με ζαλίζουν άλλες 15 μέρες, 10 μέρες εγώ μέχρι τις 12 Ιουνίου, αν θα τον αλλάξω ή δεν θα τον αλλάξω, γιατί γίνεται κάθε μέρα μου
0: ζαλίζουν. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει με 25 παίχτες προκειμένου να μην του ζαλίζουν τα όμπαλα.
1: Να.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και τον πήρε. Ήξερε τι έκανε, σου λέει θα τον πάρω, θα ηρεμήσουν όλοι, θα χαίρονται όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και οι παίχτες μέσα θα χαίρονται και ο κόσμος θα χαίρεται και οι εφημερίδες δεν θα με κράζει κανείς. Και στη χειρότερη περίπτωση θα γίνει, θα πάμε με 25 παίχτες. Και σιγά, 11 παίζουν. Τι έχω 25, τι έχω 26, τι θα αλλάξει δηλαδή.
1: Θα σου πω, το μόνο που μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τον, πώς πούμε, την προσέγγιση του Αντσελότη είναι ότι, ας πούμε, στο δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας, εντάξει, πες ότι όλα πηγαίνουν καλά, δεύτερο παιχνίδι και προηγούμαστε και 2-0, καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Και στο 55ο λεπτό σηκώνεται για ζέσταμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ο σπουδαίος.
0: Ναι.
1: Μαζί με άλλους δύο.
0: Ναι. Αποθέωση κόσμου, τα λοιπά, αυτά, ναι, καριόκας,
1: αρχίζουν οι εκφωνητές Βραζίου, να φτιάχνουν τη φάση ότι είναι η ώρα να μπει και τα λοιπά.
0: Και τραυματίζει το ζέσταμα.
1: Και ούτως, όχι.
0: Α, όχι, όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, στο 63 καλεί τον πρώτον από τους τρεις, οι άλλοι δύο συνεχίζουν το ζέσταμά τους.
0: Είναι ο πρώτος από τους τρεις.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, δεν είναι.
1: Στο 68 καλεί και τον δεύτερο.
0: Όχι, όχι, δεν παίζει αυτό που λες.
1: Το
0: να αφήνει τώρα να κάνετε από το ζέσταμα, τώρα παίζουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να έχεις μια μηχανή χωρίς λάδια. Τη βάζεις να δουλεύει, τη βάζεις ένα λεπτό να δεις αν ακούγεται κάτι, τη σβήνεις. Αν δεν έχει λάδια μέσα, θα κολλήσει. Το να αφήσει ένα τέρατο να κάνει ζέσταμα, ποιος ο λόγος.
1: Για να αποθεωθεί.
0: Όχι, ρε. Όχι. Αν είναι 2-0 το παιχνίδι, αν είναι 3-0, το βάζεις μέσα, ας πούμε. Ναι. Κάνεις και το σταυρό σου να τραυματίσει. Να μην πάθει τίποτα. Βάζεις μέσα.
1: Τι είναι να τον βάζεις το 2-0 και στο 3-0.
0: Να πάρει χρόνο συμμετοχής. Τι είναι. Πολύ καλό παράδειγμα.
1: Να.
0: Λοιπόν, το βάζει να πάρει χρόνο συμμετοχή, να χαρεί ο κόσμο, αυτό και τα λοιπά, και να δει και σε τι κατάσταση είναι. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πάση περιπτώσει. Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά στην πορεία.
1: Ναι. Ναι, παιδιά, ο Νεϊμάρ ήταν κάποτε ο τελευταίο βραζιλιάνο σούπερσταρ. Μέχρι τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Ήταν. Παλιά.
0: Ναι.
1: Έως αρκετά παλιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, επειδή ούτως ή άλλως. Η Βραζιλία και όλες οι ομάδες θα μας απασχολήσουν αρκετά όλες τις επόμενες μέρες. Εδώ μας θα πονέσουμε, θα κλάψουμε, θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε όπως πρέπει να κάνουμε σε κάθε Μουντιάλ. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ας πούμε, οι πιο παλαιοί θα το κάνουμε πιο άλλα παλαιά, ή οι πιο μικροί θα το κάνουν, ας πούμε, με ένα χαρτί στο χέρι ενδεχομένως με σημειώσεις. Κάποιοι θα το κάνουν και θα, ξέρω εγώ, θα ψάχνουν μετά να βρουν ex goals. Κάποιοι θα δουν μόνο τα highlights. Εντάξει, ο καθένας τέλος πάντων θα το κάνει με τον τρόπο του. Λοιπόν, αλλά μέχρι τότε υπάρχουν πολλά θέματα και είναι ένα θέμα στο οποίο ξέρω ότι έχεις το ενδιαφέρον σου, ξέρω ότι έχεις την αγωνία σου, ξέρω ότι δεν τη δείχνεις την αγωνία σου αυτή. Εντάξει, αλλά εγώ οφείλω, όχι κάνοντας το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά κάνοντας τον άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μεταφέρει την ένταση που επικρατεί, να σου πω ότι ο κύριος Ρικέλμε πηγαίνει με τα μπούνια στις εκλογές. Με τα μπούνια. Δηλαδή κάθε μέρα πλέον, δηλαδή σήμερα είναι 2 του μήνα, έχει δώσει ήδη 2 δηλώσεις σήμερα χθες που έχουν ταρακουνήσει το πανισπάνιο, αν μου επιτρέπεις. Λοιπόν, και μέχρι την Κυριακή, την εκλογή, και μέχρι την Κυριακή, πιστεύω θα δίνει κάθε μέρα και από κάτι.
0: Τι λοιπόν, έχει πει που ταρακούνησε το πανισπάνιο?
1: Έχει πει δύο πράγματα. Ναι. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι ψηφίστε με, φέρτε με εδώ, βάλτε με στην καρέκλα και από την επόμενη μέρα σας φέρνω εδώ πέρα γενικό κουμανταδόρο, εδώ τα πάντα όλα, αθλητικό διευθυντή, αυτά, το Ραούλ.
0: Ναι. Αρκεί αυτό?
1: Το οποίο εγώ δεν λέω αν αρκεί, σου λέω τι είπε. Σου λέω τι είπε. Μιλάει στην καρδούλα των.
0: Μιλάει, αλλά αρκεί αυτό?
1: Μιλάει στην καρδούλα, λέω εγώ.
0: Αρκεί αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το δεύτερο.
1: Το ξεπέρασε σαν να είπα απλώς, σαν ανακοίνωσε μια μεσαίου τύπου μεταγραφή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μεσαίου τύπου μπροστά στο θέμα του προπονητή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα του προπονητή θα το λύσει όταν. Γιατί να μιλήσει για τον προπονητή, μόλις.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα του προπονητή θα το λύσει όταν. Γιατί να μιλήσει για τον προπονητή, μόλις.

0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Δεν το θέλω
0: ξέρουμε.
1: Να πω.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Οκ, okay, ο Ραούλ, μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο το Ραούλ και να το ρωτήσει. Κύριε Ραούλ Γκονζάλες μου, όντως, αν βγει ο κύριος Ρικέλμε, θα έρθετε ως γενικός μαμάο. Mm-hmm. Θα σου πει, ξέρω εγώ, ναι, φαντάζομαι. Δεν μπορεί να το βγάζει μυαλό του.
0: Να.
1: Ο κύριος Κλόπ όμως, πολλές φορές έχει ερωτηθεί το τελευταίο διάστημα για τη Ρεάλ και έχει πει όχι. Αυτό είναι το θέμα okay. Μένα. Δεν έχει πει θα δούμε, έχει πει όχι.
0: Ναι. Εντάξει, τι μας έφερε, πόσες φορές δεν τα έχουμε
1: δει. Επίσης ο κύριος Κλοπ έχει συμβόλαιο για να είναι σχολιαστής στο Μουντιάλ. Αν να περιμένει Ρεάλ να τελειώσει το Μουντιάλ, να πάει ο Κλοπ μετά το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, μπορεί να μην είναι ο Κλοπ, να είναι κάποιος άλλος.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι
0: γιατί είναι πρόβλημα αυτό.
1: Γιατί οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ δεν είναι πολλοί. Δεν είναι πολλοί. Η Ρεάλ δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο σλότ.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
1: Είδες τι ωραία.
0: Ήταν ωραίο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, είδες τι ωραία. Θέλω να πω, οι προπονητές που μπορούν να λάβουν τη Ρεάλ και να χαρεί ο κόσμος, γιατί μπορεί να λάβει ένας προπονητής φοβερός και τρομερός, να πάει καλά.
0: Ναι, ναι. Μετρούνται στα δάχτυλα το ενός χεριού πιθανότατα.
1: Ναι, ούτε και κάποιοι δύο. Που έχει χάσει και δύο δάχτυλα ναι, σε εργατικό ατύχημα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Οπότε δεν είναι απλό πράγμα να πεις, θα σε φέρω γενικά ένα προπονητή. Ναι. Τι άφησε γενικά ένα προπονητή. Ναι. Βλέπεις τι γίνεται γύρω-γύρω. Οι προπονητές οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, να το πούμε διαφορετικά, ξέρω εγώ. Ο Φάμπρεγκας, μια χαρά προπονητής είναι. Αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα. Ναι. Θα μπορούσε να τον καλοδεχτεί ο κόσμος τη Ρεάλ στον επόμενο μεσαία.
0: Όχι, δεν θα μπορούσε. Θα μπορούσε βέβαια ο Ρικέλμε, έχω να σου πω, ναι. Να βγει και να πει ότι εντάξει, όχι, για να μην διαταράξω.
1: Μουρίνιο.
0: Ναι, φέρνω το Ραούλ εδώ πέρα να κάνει ναι. Τα κουμάντα. Θα συναντηθώ με τον κύριο Μουρίνιο αφού έχει συμφωνήσει, αφού έχει διαλάβει το σχεδιασμό. Θα δω τι θα κάνει.
1: Δεν πάει έτσι, ρε. Είναι σαν να βγαίνει, ξέρω εγώ, το Πασόκ προεκλογικά και να έχει τις δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά του.
0: Γιατί, ρε.
1: Γιατί πρέπει να διαφοροποιηθείς. Αλλιώς σου λέει, άμα είναι να κάνεις τα ίδια με τον Όκρατα, με τον άλλον.
0: Μα με αυτή η λογική θα πρέπει να διώξει, ξέρω εγώ, για τους μισούς παίχτες. Γιατί, μιλάμε
1: λέω,
0: τώρα για την ερευνητική.
1: Άμα είναι να κάνεις αυτό που κάνει ο άλλος, γιατί να μην κάτσω τον άλλον. Yeah. Δηλαδή, γιατί να βγάλω εσένα που έχει το φυλάδιο του Αλληνού, την μπροσούρα του Πέρεθ. Yeah.
0: Σε λίγες μέρες. Εγώ θέλω να σου πω το δεύτερο, γιατί το δεύτερο είναι το σημαντικό ναι. Και αυτό θέλω στην πραγματικότητα ναι. Να συζητήσουμε. Το μεγάλο ντου που έκανε και η μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει στην Ισπανία είναι σε συνέντευξή του σημερινή στο RAC1. Απλώς το αναφέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε ξεκάθαρα ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ακούστε γιατί ακούγεται από τα πιο κουλά πράγματα που έχουν ακουστεί ever. Εντάξει, είπε ότι ο Πέρεθ βοήθησε την Μπαρτσελώνα όταν αυτή δεν ήταν στα καλά της με λίγο καιρό, δίνοντάς της 400 εκατομμύρια ευρώ ο ίδιος. Και ταυτοχρόνως δίνοντας τα χέρια για να μην προχωρήσει
1: η Super League, η Ευρωπαϊκή Super League.
0: Η ιστορία, όχι η ιστορία. Η ιστορία είναι γκρέιρα.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει, εγώ αν το έκανε, μπράβο το, εγώ θα πω. Δηλαδή, αν καταλαβαίνει ο κάθε πρόεδρος ότι ο μεγάλος ανταγωνιστής στη χώρα πρέπει να είναι δυνατός, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πρωτάθλημα, μπράβο του. Ό,τι και να λέμε εμείς οι υπόλοιποι και ό,τι και να λένε οι οπαδοί και τέτοια, θες τον μεγάλο σου αντίπαλο να είναι όρθιος. Να παίζει, να σε κερδίζει, να τον κερδίζει, να είναι όρθιος.
0: Απλώς επειδή το ποσό είναι εξόχως υψηλό.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει γίνει okay. Τέτοιο πράγμα, αλλά. Απ' την άλλη, για να βγαίνεις να το λες, πρέπει να μπορείς να το στηρίξεις. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι από τις δηλώσεις που, εάν έχεις στοιχεία να τις στηρίξεις, πραγματικά μπορούν να σε ανεβάσουν. Εάν σου ζητήσουν να το αποδείξεις και αρχίσεις τα μισόλογα, δεν θα βρεις την ψήφο σου.
1: Ναι. Επίσης, πραγματικά θα σε ανεβάσουν. Εγώ σου λέω που είμαι ένας αγνός φίλος της Ρεάλ, αν το έχει κάνει, λέω μπράβο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν θα ψήφισουμε το ένα χέρι Πέρεθ, τώρα και με τα δύο.
1: Και με τις πατούσες. Γιατί. Ξέρεις, η εύκολη ανάγνωση είναι άσο να διαλυθούν. Okay. Σε δεύτερο επίπεδο, λες ότι υπάρχει ισπανικό πρωτάθλημα με διαλυμένη Μπαρσελόνα.
0: Όχι. Αλλά πιστεύω, μου φαίνεται απίθανο να έχει βοηθήσει ο Πέρεθ προσωπικά. Δηλαδή ότι ο Πέρεθ μπορεί ως μέλος. Καλά, ψυχάρα, ναι.
1: Πέρεθ, ψυχάρα.
0: Ως μέλος της Λίγκας ενδεχομένως να έγινε κάποια συζήτηση για να δοθεί ίσως παράταση σε κάποια χρέη που ήταν να πληρωθούν. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να το έχει. Τώρα, δηλαδή, ο Πέρεθ 400 εκατομμύρια ευρώ την προσωπική του περιουσία. Εκτός αν τα θεωρεί. Χρήματα τα οποία ενδεχομένως θα έπρεπε να πληρώσει η Μπαρτσελόνα από την υπόθεση Νεγκρέρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εάν εννοείται το πράγμα ο Ρίκερ. Εν πάση περιπτώσει, το λέω ότι και τις επόμενες μέρες νομίζω ξέρεις, μπροστά μας θα το βρούμε. Στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και εν πάση περιπτώσει είναι ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος. Λέω εγώ, ξέρεις, πηγαίνει ο Φλωρεντίνο με την άβρα του νικητή.

0: την άβρα του παλιού με την άβρα του σίγουρου. Και έχει έρθει όλο και σου λέει: εγώ θα, ό,τι πυροτεχνήματα έχω θα τα ρίξω και βλέπω.
1: Τίποτα, στρακαστρούκε.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω δηλαδή να βγαίνει με ποστά πινοσέτ.
0: Να.
1: Ο παιδί με αυτά και με αυτά. Πίσω με πινοσέτ κανονικά. Δηλαδή, πρόσεχε να δει. Οι οπαδοί, τόσο, τα μέλη που ψηφίζουν, και οι οπαδοί γενικότερα.
0: Να.
1: Δεν είναι Ινδιάνοι να του δίνει καθεστάκι και χάντρε και να παραμυθιάζονται. Mm-hmm. Πια. Κάποτε μπορεί να ήταν. Δηλαδή, ξαναγυρίζω στο ένδοξο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πέρες, όταν ήθελε να βγει πρόεδρος, βγήκε και είπε: θα σας φέρω το Φίγκο. Δεν είπε: θα σας φέρω ένα παιχταρά.
0: Ναι.
1: Δεν είπε: ψηφίστε με και θα φτιάξω εγώ ο Γαλάκτικος. Είπε: για το δύσκολο, θα σας φέρω το Φίγκο.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα.
0: Ναι, έκανε μπάσιμο πολύ.
1: Και το έκανε.
0: Έκανε μπάσιμο πολύ.
1: Και σου λένε οι άλλοι λογοτιμή τη: το είπε και το έκανε. Άρα έχουμε εμπιστοσύνη. Ο τώρα λέει: γενικά θα σας φέρω. Παιδιά, θα σας φέρω. Ναι, δεν λέω ποιε είναι. Μην ανησυχείτε, εγώ θα σας φέρω. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Θέλει ο κόσμος να ακούσει ονόματα για να αξιολογήσει και να κρίνει. Για να πει αυτός μπορεί, δεν μπορεί.
0: Να.
1: Αν λες γενικά θα σας φέρω κάποιον, τι να το κάνει όλος. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται αδύναμο μέχρι τώρα. Δεν ξέρω γιατί έχεις ενθουσιαστεί εσύ. Ίσως γιατί λέγεται Ρικέλμε και κάπως.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ενθουσιασμού, λέω.
1: Είσαι βλέπω ενθουσιασμένο. Είσαι αντιπερεθικός, το καταλαβαίνω. Αντιφλόης. Το καταλαβαίνω. Σας έχει πονέσει ο Φλωρεντίνο. Είναι λογικό να μην τον θέλετε εκεί. Έχει πάρει τα Champions League να πούμε με την Τουζίνα.
0: Προσπαθώ πραγματικά να θυμηθώ την τελευταία φορά μας έχει πορήσει ο Φλωρεντίνο. Μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά εν πάση
1: περιπτώσει. Μπες στη Wikipedia, δες τα Champions League και θα νιώσεις τον πόνο μέχρι τα κόκαλά σου. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μέχρι τα κόκαλά σου θα είναι ο πόνος με τα ευρωπαϊκά. Το καταλαβαίνω, δεν τον θέλετε. Θέλετε να έρθει ένας παπατζής. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να πεινάσουμε κι εμείς και σας θέλετε να χρωστάμε.
0: Ο περήφανος λαός της Ρεάλ. Θα δώσουμε 125 εκατομμύρια ευρώ παγκουί να πάρουμε τον κύριο Αλβάρεθ. Ποιο πεινάει.
1: Μα τώρα δεν πεινάει. Πρόπερσι πεινάγατε. 1,5 δι ήταν τα χρέη.
0: Το
1: τι κάνατε.
0: Το περάσαμε, καλά, το περάσαμε όμως με ταπεινότητα.
1: Έτσι θέλετε και εμείς να.
0: Το περάσαμε με ταπεινότητα και χαρά. Συγγνώμη που δεν έχουμε, πώς το λένε, 150 στρέμματα στην Ομόνοια της Βαρκελόνης να τα πουλήσουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη να τα. Όχι να τα πουλήσουμε, ίσως δεν ξέρω πώς.
1: Τα πουλήσαμε.
0: Α, τα πουλήσαμε.
1: Τα πουλήσαμε στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Και νοικιάσαμε το Δήμο μετά το προπονητικό που πουλήσαμε.
0: Mm-hmm.
1: Συγγνώμη. Πονάτε και γι' αυτό.
0: Καθόλου.
1: Και το πουλήσαμε ένα δισεκατομμύριο. Το προπονητικό κέντρο, σιγά.
0: Εγώ νομίζω στην ανάγκη που ήταν η Ρεάλ τότε κότσο πρέπει να το πιάσει το Δήμο.
1: Ωραία. Εντάξει. Ήταν κανένα δύο καλοκαίρια που δεν κάναμε μεταγραφές γιατί φτιάξαμε το καινούριο γήπεδο. Το φτιάξαμε. Ενοχλήσαμε κανέναν, τίποτα. Μόνο τους γείτονες. Μεταγραφές δεν κάναμε, λεφτά δεν χαλάγαμε. Οικονομία κουμπαράς, φτιάξαμε το γήπεδο, νοικοκυρέοι, ωραίοι. Τι θέλετε.
0: Η ενόχληση είναι προσωρινή.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ρε τι γίνεται. Ρε, λοιπόν, επειδή ρωτάτε γι' αυτό για το ΒΑΡ, ναι, θα σας πούμε γι' αυτό για το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Γιατί, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, εντάξει, έχει καταντήσει βέβαια λίγο γελίο, πρέπει να το πω.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι περίεργα ξαφνικά, συγγνώμη τώρα, πέρα από το δίκαιο ή το άδικο,
1: ναι,
0: να βρισκόμαστε 9 μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ και ξαφνικά να μπαίνει ένας καινούριος. Μια καινούρια παράμετρο στο ΒΑΡ. 9 ναι, μέρες πριν.
1: Για πες την, ποια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, είναι η παράμετρος που θα πάρει την κωδική ονομασία Arsenal.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι θα το πούμε ουσιαστικά. Οπότε, τι θα μπορεί, το ΒΑΡ θα μπορεί να επέμβει και να ακυρώνει ένα γκολ εάν ένας, σε αποστημένη φάση, εάν ένας επιτιθέμενος έχει κάνει φάουλ πριν παιχτεί η μπάλα.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται αυτό. Δηλαδή αυτό που λέμε που πηγαίνουν οι παίκτες και κάνουν screen στους τερματοφύλακες και διάφορα τέτοια πράγματα, εάν αυτό το πράγμα επηρεάζει την εξέλιξη της φάσης και η εξέλιξη της φάσης καταλήγει σε γκολ, το γκολ θα ακυρώνεται.
1: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως, θέλω να πω εγώ.
0: Mm?
1: Θέλω να πω αυτό συνέβαινε ούτως. Κανονικά έπρεπε να συμβαίνει ούτως. Αν κάποιος παρεμποδίζει τον τερματοφύλακα, είναι επιθετικό φάουλ.
0: Ναι. Αυτά όμως συνήθως ο διαιτητής έκανε παρατηρήσεις.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε δηλαδή πρακτικά, ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Ο διαιτητής τα έβλεπε αυτά.
1: Ναι.
0: Έκανε παρατηρήσεις και με το που μακρινόταν τρία βήματα ξαναπήγαιναν λίγο κοντά οι παίκτες. Η διαφορά είναι τώρα εδώ ότι παρεμβαίνει το ΒΑΡ. Δηλαδή το ΒΑΡ θα εξετάζει την εικόνα, θα παρακολουθεί από πάνω, ξέρει, σαν το μάτι του Θεού, ας πούμε, ναι, αν κάνει κάποιο screen. Τώρα, το πώς θα αποφασίζει το ΒΑΡ, δηλαδή ποιο screen είναι κανονικό, ποιο screen δεν είναι, ποιο μπορεί να πλησιάζει τον τερματοφύλακα, σε ποια απόσταση, αυτά μου φαίνονται λίγο κουλά. Και μου φαίνεται το πιο περίεργο απ' όλα, ναι, για να καταλήξω, είναι ότι. Μου φαίνεται ότι μπαίνει λίγο βιαστικά αυτό το πράγμα. Γιατί? Γιατί λένε ότι θα ισχύσει στο παγκόσμιο κύπελο ο κανονισμός αυτό και μετά, λέει, το τέλος του παγκόσμιου κυπέλου θα επανεξετάσουν εάν θα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.
1: Εντάξει, είναι ένα καλό test event το παγκόσμιο κύπελο. Πολλά παιχνίδια μεγάλης σημασίας και σημαντικότητας αρκετά από αυτά. Σου λέω, το δούμε εκεί. Και αν μας πάει για καλό,
0: Τέλο, ο Κολίνα το είπε, σου λέει, ο Κολίνα το θεώρησε αυτό κενό στον κανονισμό.
1: Ναι.
0: Ρε, μέχρι τώρα δεν τιμωρούνταν αυτά και δεν μπορούσαν, δεν υπήρχε κανονισμό για να τιμωρηθούν. Αυτά. Δεν υπήρχε. Οπότε λέει εδώ πέρα. Είναι,
1: κακός.
0: Είναι κενό.
1: Κακό αν ρωτά εμένα. Δεν υπήρχε κανονισμό να τιμωρηθούν, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια για πολλά από τα γκολ τη Arsenal φέτο.
0: Ναι.
1: Τα οποία η Αγγλική Ομοσπονδία επέτρεψε να συμβαίνουν και να συνεχίζονται, χωρίς να δώσει κάποια οδηγία ως διαιτητές να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο τι γινόταν, ειδικά απέναντι στον τερματοφύλακα των αντιπάλων. Όντως υπήρχε μια παρενόχληση τρομερή. Σκρίν, κολλημένη πάνω του, δεν τον αφήναν να κάνει έξοδο, δεν τον αφήναν να πάει προς την μπάλα. Συνέβαιναν αυτά όντως. Δηλαδή υπήρχε γκρίνια στην Αγγλία μεγάλη. Και εν πωλής, επειδή η Arsenal πήρε με αυτόν τον τρόπο το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή είχε πάρα πολλά γκολ από στατικές φάσεις. Δεν ήταν όλες υποπτές, αλλά αρκετές είχαν μέσα αυτό το στοιχείο της παρενόχλησης του αντίπαλου τερματοφύλακα.
0: Για να το πούμε, συντεταγμένα είχαν αυτό το μεσχέδιο δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, αυτό εννοώ.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ήταν δουλεμένο αυτό το πράγμα στην προπόνηση που λέμε. Η ιστορία με τον βοηθό του Αρτέτα, ο οποίος εισέπραξε και τον πόνους των 340.000 λιρών, γιατί πέτυχε η Ράτσα νομίζω 34 γκολ συνολικά από στατικές φάσεις που αναλωτιόμασταν. Δεν παίρνει τίποτα πίσω. Και για του χρόνου, από ό,τι άκουγα, νομίζω ότι ο Τσόχος στη μετάδοση υπέγραψε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο υπεύθυνος στατικών φάσεων, και 20.000 ευρώ λίρες μπόνους για κάθε γκολ που θα πετυχεί. Mm-hmm. Δηλαδή, διπλασιάστηκε η αμοιβή. Να.
0: Βέβαια, αν αυτά που κάνει βγουν πλέον απατεωνιά, είναι λίγο.
1: Όσα γκολ μπει. Όσα γκολ μπουν. Mm. Αυτό, αν βάλει τα μισά γκολ, θα πάρει τα λεφτά με φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν βάλει 34, ξέρω εγώ, αν βάλει 17, πάλι τα λεφτά θα πάρει.
0: Ναι,
1: το ίδιο πόνους. Οπότε σου λέει, βάλει 17 γκολ να πάμε ταμείο.
0: Εντάξει, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε εσύ. Λέγαμε, θυμάσαι πόσες φορές ακουγόταν σε μετάδοση, όσα χρόνια παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, τα προηγούμενα μας χρόνια, όχι τώρα, ότι λέγαμε ότι η μικρή περιοχή είναι το βασίλειο του τερματοφύλακα. Ναι. Κανένας δεν επιτρέπεται να ακουμπάει τον τερματοφύλακα μέσα στη μικρή περιοχή. Και αυτή τη στιγμή, καθόμε συζητάμε ότι, παιδιά, ξέρετε. Επειδή είναι, δεν ξέρω, 10 με 12 παίκτες ξαφνικά μέσα στη μικρή περιοχή και ενδεχομένως 2 ή 3 εξ αυτών να κάνουν σκρίση στον τερματοφύλακα, να δούμε λίγο τι να κάνουμε. Εντάξει. Έχει αλλάξει η φάση.
1: Εντάξει. Καλό είναι που το προσέχουν και αυτό. Για να μην, γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύκολο να κάνει μόδα η Arsenal με αυτό ακριβώς το μοτίβο στα στιγμένες φάσεις και να το δούμε και από άλλες 10 ομάδες. Είναι πολύ εύκολο. Πάνε λοιπόν να το ξεκόψουν τώρα πριν γίνει μόδα. Δεν σου λέει, άμα το κάνει η Arsenal αυτό, θα το κάνουν και άλλες ομάδες αρκετές.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μόδα, είναι παράβαση.
1: Ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν τιμωρούνταν τα screen στον τερματοφύλακα ή τα σπροξήματα ή οτιδήποτε άλλο, κινδυνεύει να γίνει μόδα. Σου λέει, άμα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να παγιωθεί, θα το κάνουν και άλλοι.
0: Όχι, εγώ λέω ότι καλώς γίνεται. Απλώς λέω ότι είναι λίγο βιαστικό, να σου το πω έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν δεν έχεις δοκιμάσει έστω σε μία διοργάνωση για κάποιο καιρό αυτό το πράγμα. Σκέψου τώρα, οι βαρίστες από εκεί που είχαν να κάνουν, στο πούμε, 5 πράγματα, αυτές πρέπει να κάνουν περίπου 25. Δηλαδή, αυτό το οποίο πρέπει να παρακολουθούν είναι πάρα πολλά. Και αυτό, όταν δεν το έχεις τεστάρει, το να τεσταριστεί αυτό που λέμε σε κανονική ροή αγώνα, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο.
1: Δεν τους λυπάμαι.
0: Δεν τους λέω να τους λυπάμαι, γιατί η ροή
1: λυπάμαι,
0: του παιχνιδιού το λέω.
1: Λυπάμαι τον διαιτητή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να πάρει μια απόφαση σε live χρόνο. Ο βαρίστας θα το κοιτάξει στο VAR και να αργήσει και 30 δευτερόλεπτα, δεν το πει κανείς τίποτα. Θα το δει. Θα πάρει και τη βοήθεια του διπλανού του βοηθού VAR και θα βγάλουν μια απόφαση.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι ακόμα τόσο φρέσκο και τόσο σχετικό που από μόνο του το συγκεκριμένο είναι λόγος για να διακόπτεται σχεδόν κάθε παιχνίδι, ξέρω εγώ, ήδη μία με δύο φορές. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Ότι όταν σου έχουν πει ότι ξέρεις, προσέξτε, μην γίνουνε φάουλ εδώ πέρα και μπορείτε να το ελέγχετε, σημαίνει ότι. Θα επιδείξουν ένα, πώς θα το πω, παραπάνω ζήλο από ό,τι θα επιδείξουν στην πορεία.
1: Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι προτιμώ περισσότερες καθυστερήσεις στο παιχνίδι, αλλά απόδοση δικαιοσύνης, παρά το παιχνίδι να έχει ροή και να γίνονται σοβαρά λάθη. Εγώ. Δηλαδή, προτιμώ να έχουμε λίγες παραπάνω διακοπές, αλλά αυτό που θα προκύψει θα είναι δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα ακυρωθεί ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, ή θα μετρήσει ένα γκολ το οποίο αρχικά ακυρώθηκε. Το προτιμώ από το να ρέει το παιχνίδι. Και να γίνουν δύο κραυγαλαία λάθη που θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ καταλαβαίνω το σπάσιμο του να διακόπτει το παιχνίδι, του να μπαίνει ένα γκολ και να μην ξέρω αν πρέπει να πανηγυρίσει, να περιμένει το VAR. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω, γιατί και εγώ το ίδιο ποδόσφαιρο με εσένα και με τους τέλος πάντων ανθρώπους που πιστεύετε το ίδιο παρακολουθώ και αγαπάω. Αλλά από το να κρίνει ένα σοβαρό λάθος ένα παιχνίδι και μετά να λέμε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν το είδε. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δικαιολογία, δεν το είδε. Το είδε, και τότε οι άνθρωποι στο βίντεο το ξανάδανε από 10 κάμερες Οπότε δεν έχουν πια δικαιολογία ότι δεν το είδα. Το είδες. Άρα ελαχιστοποιούνται τα σοβαρά λάθη. Αυτό. Και ας κρατήσει λίγο παραπάνω. Ας διακοπεί και λίγο το παιχνίδι. Σιγά. Εδώ θα πάει το ημίχρονο μισή ώρα, ας πούμε, στο τελικό για να βγαίνουν να τραγουδάνε τώρα να κάνουν έσω. Τώρα από, είμαστε σε αυτή την εποχή του ποδοσφαίρου.
0: Προσπαθούμε με τις αλλαγές, υποτίθεται, να βάλουμε λίγο χρόνο στο ποδόσφαιρο από τον πολύ χρόνο που του έχει αφαιρεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μας ξέρεις, το βάσανο, ξέρεις, σε τελική ανάλυση. Σε τελική ανάλυση, γιατί σε αρχική είναι διαφορετικό, δεν είναι για τους παίκτες, ξέρεις τελικά. Γιατί αυτή σου λέει, εμείς περιμένουμε τελικά το αποτέλεσμα που θα δικαιώσει τη δουλειά μας ή όχι μέσα από τις αποφάσεις του ΒΑΡ, που ναι, είναι κομμάτι του παιχνιδιού κτλ. Το βάσανο είναι για τον κόσμο, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για τους παίκτες. Το βάσανο είναι για τον κόσμο, ο οποίος χάνει τελείως, διαλύεται όλη η μαγεία η οποία υπήρχε γύρω από το ποδόσφαιρο. Και αντικαθίσταται από καινούργια συναισθήματα.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει ούτως ή άλλως. Πια το ποδόσφαιρο που φτιάχτηκε για να βλέπει ο κόσμος στις εξέδρες, αυτή τη στιγμή είναι τηλεοπτικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι για τον κόσμο στις εξέδρες.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Ο κόσμος στις εξέδρες περνάει σε δεύτερη μοίρα. Να γεμίσετε, να είναι σαν ντεκόρ. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα είστε φανατικοί, αν θα είστε influencers, αν θα καταλαβαίνετε αυτό που βλέπετε, αν δεν καταλαβαίνετε, αν σας φέραμε το ζόρι για να γεμίσει η κερκίδα. Δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουμε απλά να μην φαίνεται το γήπεδο ότι είναι σκόπια διαδήλωση. Να είναι γεμάτο. Στην πραγματικότητα, όλη η ιστορία είναι τηλεοπτικό γεγονός. Αυτό.
0: Πάμε να ακούσουμε το δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν τον ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεϊ, είναι ζωντανός και μπλέκεται όλο ένα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media στις 10 Ιουνίου. Εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Και καλή εβδομάδα γιατί.
1: Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
1: Όλα καλά.
0: Ξεχάσαμε τίποτα?
1: Όχι, όχι, καλά είμαστε. Όλες
0: λοιπόν,
1: ευχές.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player, ακούτε λέει το πρόγραμμα του σταθμού. Βρίσκετε την ενότητα on demand για να αναζητήσετε προηγούμενες εκπομπές. Και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ramagia05@yahoo.gr. Fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής, με πολύ πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα. Και άλλα ήθελα να πω, αλλά πες εσύ τώρα.
1: Βλέπω κάτι συγκλονιστικό, οπότε θέλω την προσοχή σας.
0: Ναι.
1: Διότι όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σωστά, μέχρι
1: και εδώ. Εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Όχι εσύ, μη χαίρεσαι.
0: Α,
1: εσύ. Εσύ
0: που ακούς.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Βεβαίως. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν μαζί τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου.
0: Τι λοιπόν, λες το.
1: Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς, όχι εσύ επαναλαμβάνω, μη χαίρεσαι, να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Εντάξει. Μεγάλη τώρα. Μεγάλο, πολύ
0: είναι
1: μεγάλο.
0: Μεγάλο,
1: πολύ μεγάλο τώρα.
0: Είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο. Είναι η αλήθεια και με τελικό κιόλας. Λοιπόν, και με την ευκαιρία να πούμε βεβαίως ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify.
1: Αν κέρδισες, θα με έπαιρνες μαζί. Θα ήμουν το plus one σου. Αν κέρδισες. Μπες.
0: Ποιον να παίρνω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μη μου απαντάς ερώτηση με ερώτηση.
0: Αφού μου είπες 15 φορές δεν έχεις
1: απαντήσει ακόμα.
0: Και τώρα με ρωτάς.
1: Ακόμα δεν έχεις απαντήσει.
0: Δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ.
1: Έχουν περάσει 20 δευτερόλεπτα, δεν έχεις απαντήσει ακόμα.
0: Αλλά μου διέλυσες την ψυχολογία.
1: Ναι, το σκέφτεσαι.
0: Μου διέλυσες την ψυχολογία.
1: Δεν είσαι σίγουρος θα με πάρεις.
0: Γιατί μου λες ότι δεν είσαι εσύ. Γιατί μου λες ότι δεν είσαι εσύ.
1: Ναι, για να μην χαρείς τζάμπα.
0: Ξαφνικά πώς είμαι εγώ όμως.
1: Να μην χαρείς τζάμπα το λέω. Δηλαδή, μην λέω εσύ που θα κερδίσει και ξαφνικά η ψυχούλα σου πεταρίσει και λες Παναγία μου, θα πάω στον ημιτελικό.
0: Θα κάνω τόσο εγώ, κύριε Κώστα. Πώς εγώ, κύριε Κώστα.
1: Όχι, Πέτρο, παιδί.
0: Λοιπόν, στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify, λοιπόν, έχουμε μουντιαλικές ιστορίες. Μέχρι τώρα είχαμε 4 από τις 8. Από σήμερα έχουμε 6.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε 6 στις 8, κυρίες και κύριοι, διότι σήμερα έσκασε το καινούριο διπλό. Όχι, δεν είναι διπλό, είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες στην πραγματικότητα. Οι οποίες ιστορίες έχουν να κάνουν με το εξής. Η μία έχει να κάνει με την πολύ μοναχική και πολύ πονεμένη πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στην καριέρα του γενικότερα, αλλά και στα Μουντιάλ ειδικότερα.
1: Μία πορεία που δεν την ξέραμε, είναι αλήθεια, σε όλη την διάσταση.
0: Αυτό.
1: Ξέραμε κάποια πράγματα. Ναι. Το χαμένο πέναλτι, ξέρω εγώ, κάποιους τραυματισμούς.
0: Είχε θέματα, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέραμε, και εμείς τη διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την ιστορία που έτσι αφηγούμεθα. Είναι μια ιστορία βαθύτα του πόνου. Από τα 18 του χρόνια μέχρι που τελείωσε την καριέρα του, μιλάμε για πολύ πόνο, τον οποίο
0: και
1: τον έκρυβε.
0: Και πέρα από τον πόνο, σχεδόν,
1: ναι.
0: Και πέρα από τον πόνο, είναι η αλήθεια.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Όσοι αγαπάτε, ας πούμε, τον Μπάτζο, και ξέρω ότι είμαστε πολλοί που τον αγαπάμε, είναι πολύ, πολύ δυνατό το επεισόδιο. Που είναι πολύ δυνατή η ιστορία.
0: Μπορεί να σα στεναχωρήσει, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ξέρουμε ολόκληρη την ιστορία αυτού του ανθρώπου για να μπορέσουμε κιόλα να, να νιώσουμε πώ έκανε ό,τι έκανε. Ουσιαστικά με ένα και κάτι πόδι,
1: ναι,
0: επί τόσα χρόνια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και η δεύτερη ιστορία, εξίσου ενδιαφέρουσα για άλλους λόγους, μας πηγαίνει πίσω, μισό αιώνα πίσω, όπου τέλος πάντων Έχει αποφασίσει εκεί ο διάδοχος του σχεδόν ισόβιου πρόεδρου, θα λέγαμε, της ΑΕΤΗΣ. Mm-hmm. Ο γιος του σου λέει: μπαμπάς μου ήθελε να πάμε στο Μουντιάλ.
1: Δεν τα καταφέραμε.
0: Θα τα καταφέρω εγώ. Πώς θα τα καταφέρουμε? Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταφέρεις να πας σε ένα Μουντιάλ.
1: Δεν είναι η πρώτη συμμετοχή της ΑΕΤΗΣ σε αυτό το Μουντιάλ. Η δεύτερη. Η πρώτη έχει πάρα πολύ. Η δεύτερη τωρινή συμμετοχή είναι καθάρια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη έχει κάποια σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κανείς.
0: Μόνο σκοτεινά σημεία, θα έλεγε κάποιος άλλος.
1: Σε ένα πολύ ταλαιπωρημένο νησί, σε μια πολύ ταλαιπωρημένη χώρα όλα αυτά τα χρόνια και στη χειρότερη κατάσταση βρίσκεται τώρα.
0: Σε φρικτή κατάσταση.
1: Επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο για μια εθνική ομάδα και για μια χώρα για την οποία. Αν ξέρουμε ελάχιστα πράγματα, την αντιμετωπίζουμε πάντα, ξέρεις, με μια χαρά ή με μια πλακίτσα ή ξέρω εγώ, λέμε ο Πιερό ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει πολύ παρασκήνιο πίσω από, ειδικά από την πρώτη συμμετοχή της σε Μουντιάλ. Αξίζει επίσης να το ακούσετε επεισόδιο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πραγματικά.
1: Να καλησπέρισουμε και το φίλο μας εδώ που έχει έρθει να μας δει.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε. Έχει έρθει και με μπλούζα.
2: Συνακροάτες.
0: Είχε έρθει με μπλούζα Αργεντινής, οπότε.
1: Και είπα το φίλο μας, όπως καταλάβατε, ξέχασα το όνομα γι' αυτό.
0: Στέριος.
2: Ο Βεζιρίδης, στη θέση του Βεζίρι είμαι.
1: Πάμε.
0: Α, συγγνώμη, ναι, δεν ήξερα ότι θα. Έκανες όλο
1: ναι,
0: σωστό. Όπως το λες εσύ.
1: Και τα φιλιά μου να στείλω και στον έναν αϊτόρ καθότανε, το οποίο πέτυχα στο διάλογο με τα τυριά στο σούπερ μάρκετ και τα λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Ένα αϊτόρ καθότανε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Να του στείλω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Παλαίωρας όπως και ο Στέριος, πολλά χρόνια ακροατής. Στέριος από το 7 μου είπες.
2: Νομίζω ναι, 7, 6. Είστε δικοί μου άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
2: Με ζήσει μαζί.
1: Πολύ ωραία. Και ο ένας Αϊτόρ από το 2003. Θέλω να πω είναι από τους λελέουρες εδώ τα παιδιά.
0: Πολύ. Πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα, διότι θέλω να αρχίσουμε να συζητάμε σιγά σιγά για Μουντιάλ. Το κάνουμε στο τελευταίο ημέρα, αλλά μέχρι εκεί έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Εντάξει, έχουμε απομακρυνθεί πια από το τελικό του Champions League, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, με ξέρεις, ίσως το Μιχάλη Τσόχο και κάποιους άλλους, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι μια ανακούφιση λίγο τη νιώσαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Που το πήρε η Παρή. Για την εικόνα του Δημόδου στον τελικό, όχι. Δηλαδή, πέρα από ό,τι άλλο μπορεί να είπε κάποιο καλά τη χρόνια, την προσπάθειά του.
1: Όχι, όχι.
0: Για την εικόνα του τελικού συζητάμε.
2: Τώρα να επέμβω για κάτι στο
1: τελικό.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Δεν περιμένατε να πει στον γκολ γυρίζει τους Γάλλους σαν σαρδέλες.
1: Μπήκε πολύ νωρίς. Δηλαδή αν τον γκολ αυτό είχε πει στο 84 θα έχει ξαλώσει.
2: Θα το είχε πει.
1: Ναι, επειδή πήγε στο 6 και σου λέει έχουμε μπροστά μας πολύ μάτς, κάτσε να βαστάμε λίγο μια πισινή.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αν είχε πει στο 86 αντίθετα θα είχε πει το στόμα του τέρατα. Θα είχε κατέβει κάτω ως Jimmy Jump, θα είχε πει να καθυστερήσει το παιχνίδι, θα έκανε διάφορα πράγματα, ας πούμε.
0: Παπάδες.
2: Όχι, εγώ λέω ήταν επαγγελματίας.
1: Ήταν.
2: Σπάρι, ήταν
1: ναι. Και στα πέναλτι ήταν.
2: Εντάξει.
1: Ναι, κοίτα. Έχουν υποθεί όλα τα πράγματα για τον τελικό. Ήταν πάνω κάτω αυτό που περιμέναμε σαν εικόνα. Και χειρότερη από ό,τι περίμενα την Άρσεναλ. Περίμενα λίγο πιο θαραλέα, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια. Δεν περίμενα τόσο παθητικό ρόλο από τον γκολ και μετά. Τόσο πολύ πια.
0: Δεν είχε άλλα περιθώρια. Δεν είχε περισσότερο.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί διαφωνώ. Πήγε πέρυσι το τελικό του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Τσέλσι και έπαιξε με την Παρί και σε 3 γκολ. Δηλαδή έπαιξε, κατέβηκε και έπαιξε μπάλα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, λέω όμως ότι δεν είναι αδύνατο. Δηλαδή και η Παρί είναι μια ομάδα με προτερήματα και με αδυναμίες. Mm-hmm. Φαντάζομαι και η Παρί περίμενε πέρυσι την Τσέλσι στο τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων να κατέβει και να παίξει παθητικά. Βγήκε η Τσέλσι, έπαιξε μπάλα, έβαλε 3 γκολ. Δεν είναι εξής και απίθανο να τον ψαρώσει τον άλλον που σε περιμένει να παίξει άμυνα και να βγεις και να δοκιμάσεις να παίξεις και λίγο μπάλα και να κάνεις και δύο πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων για να κατεβαίνει η Arsenal, ας πούμε, τόσο μίζερα και να παίζει ένα παιχνίδι 120 λεπτά, ας πούμε, ταμπούρι. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν είναι όπως ήταν, ξέρω εγώ, η Ελλάδα στο Euro που ήταν μια ομάδα πολύ πιο αδύναμη από όλες τις ομάδες που έπαιξε. Εκεί έχεις και το άλοθη. Να πεις ότι παιδιά, εγώ είμαι μια ομάδα. Πού είμαι στο ranking, πού είμαι γενικά, πού είναι τα αποτελέσματά μου. Θα παίξω με την Τσεχία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Είναι λογικό να παίξω αμυντικά. Εκεί έχεις τη δικαιολογία να το κάνεις, που ξένησε όλη την Ευρώπη. Η Arsenal λέει μια ομάδα πολλών εκατομμυρίων, πήρε πρωτάθλημα στην Αγγλία.
0: Σωστό.
1: Δεν έχεις το άλοθη του θα έχω 20% κατοχή μπάλας για 120 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό εγώ περίμενα κάτι καλύτερο. Όχι να παίξει τα ίσια ενδεχομένως, αλλά λίγο παραπάνω. Δηλαδή να δοκιμάσει και λίγο να βγει μπροστά.
2: Αυτό η Arsenal το έκανε και με τη Wolves. την Premier League. Όταν προηγούταν.
1: Τόσο πολύ. Ναι, όχι τόσο πολύ τέλος πάντων. Όχι τόσο πολύ. Αυτή η εικόνα ήταν μια εικόνα απόλυτης ποδοσφαιρικής μιζέριας σε ένα σημείο
0: κινητά.
1: Ακόμα και το γεγονός πώς πανηγύριζαν όταν θέλανε την μπάλα κόρνερ, δηλαδή κόβανε επίθεση. Αυτό πράγμα ότι πανηγύριζαν
0: ναι.
1: Η αμυντική της, λες και είχαν.
0: Εντάξει, απλώς ένιωθαν την κατωτερότητα, ας πούμε, ξέρεις, να πλημμυρίζει.
1: Δεν συνάδει με ένα μέγεθος
0: να την άφησαν. Αυτό είναι.
1: Με το πρωταθλητή Αγγλίας να το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά έτσι έγινε.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ τραγελαφικό όποτε κερδίζει η Arsenal, ξέρω εγώ, κόρνερ ή φάουλεξε την περιοχή, να πανηγυρίζει όλη η κερκίδα περιμένοντας τον γκολ, γιατί το έχει κάνει φέτος 35 φορές 34. Ούτε αυτό περιποιεί τιμή. Λέω εγώ σε μια ομάδα σαν την Arsenal.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η μενταλιτέ της και η ψυχολογία του κόσμου και η ψυχολογία των παιχτών έδειχνε μικρότερη ομάδα από ό,τι είναι. Αυτό λέω.
0: Παιδιά, αφήστε τα τούτες. Εμείς δεν είχαμε 25-27% κατοχή. Μην κάνετε ατυχείς συγκρίσεις. Νομίζω το συζήτησαμε. Δηλαδή πραγματικά αυτή η χαζομάρα νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει. Αυτή η ατυχή σύγκριση, τέλος πάντων, για να μην πω τη λέξη χαζομάρα. Θέλω να πω. Για να αφήσουμε την Arsenal, δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω. Ξέρεις, στην Arsenal ο μόνος, πώς να σου πω, πόντος παραπάνω που δίνω είναι ότι στη φετινή της χρονιά ο δύσκολος δρόμος που είχε να διαβεί περισσότερο ήταν δρόμος πρωταθλήματος. Δηλαδή, η Arsenal έπρεπε πολύ περισσότερη ενέργεια αγωνιζόμενη με πολύ καλύτερους ποιοτικά αντιπάλους του πρωτάθλημά της από ό,τι η Παρί. Άρα είχε το αντίστοιχο ξόδεμα, ξέρεις, που έχεις μέσα σε όλη τη χρονιά για να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό φταίει που έχασες στον τελικό. Έτσι, απλώς το αναφέρουμε γιατί είναι μια αλήθεια.
1: Και η Παρί έκανε και πάρα πολύ μεγαλύτερο rotation από την Arsenal στους βασικούς παίκτες. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες οι οποίοι παίξαν τα μισά παιχνίδια στη χρονιά ακριβώς για να προστατευτούν.
0: Σωστό.
1: Επίσης, μια άλλη παράμετρος που μπορεί να μπει εδώ πέρα και μια κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι υπήρχε καμία εύνοια ή κάποια αδικία, είναι η μεγάλη ευκολία που δόθηκε το πέναλτι στην Παρί από τον διαιτητή, χωρίς χρόνο τριβή, χωρίς να περιμένουμε κανένα VAR.
0: Ναι.
1: Και η δισταχτικότητα στην αντίστοιχη φάση στο τέλος του Μαντουέκη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Αν θες να το δώσεις, το δίνεις. Εγώ σου λέω, αν ήταν ανάποδα. Και αυτό το πέναλτι του διδικού σε Παρί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να εκδοθεί.
0: Εντάξει. Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα, αλλά ναι. Από την άλλη, θέλω να πω για να συνεχίσω από το προηγούμενο, ότι αυτό που λέμε για την Arsenal μπορεί να λειτουργήσει αντίστοιχα ως επιχειρημόχης βάρος της Παρί, προς όφελός της, λέγοντας ότι να, κοίτα όμως που η Παρί, παρότι έπαιζε με αντιπάλους, κατάφερε να διατηρήσει το επίπεδό της στο Champions League σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορέσει να φτάσει στην κατάκτησή του. Και τέλος πάντων, λέγοντας αυτά, για να σταθούμε στο γεγονός της κατάκτησης, ξέρετε, έχετε ακούσει από αυτήν την εποχή, ξέρετε και περισσότερο την πορεία της Παρί, ξέρετε πώς η φανέλα της έγινε από τσιγαρόχαρτο υπολογίσιμη και με ποιο τρόπο έγινε αυτό. Όμως, αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία ότι το κάνει back to back, γίνεται δεύτερη φορά, ότι αυτό το πράγμα το κάνει ένας ξενομερίτης, δηλαδή ένας Ισπανός, ο οποίος έχει πάει να διαχειριστεί λεφτά του και λαϊφή στη Γαλλία. Ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολοι συνδυασμοί, να το πούμε όλοι αυτοί. Αλλά νομίζω το μεγαλύτερο μπράβο στο Λουίς Ενρίκε είναι πρώτον ότι απέδειξε, εγώ λέω έχοντας στο μυαλό του, ίσως το παράδειγμα της Μπαρσελόνα, ίσως της Μασίας στο κεφάλι του, ότι παιδιά, η ομάδα μπορεί και να αποσταροποιηθεί και να γίνει 10 φορές καλύτερα από ό,τι ήταν με το Μέση τον
1: Καλά, Μάρκετ, εδώ φτάνουμε σε μια υπερβολή. Δηλαδή το ότι έφυγαν αυτοί οι τρεις δεν σημαίνει ότι η Πάρη είναι μια ομάδα με παίχτες της σειράς ή μια φτωχή ομάδα.
0: Όχι, τίποτα. Δεν είπα τίποτα από τα δύο.
1: Το λέω γιατί, λέγοντας ο κόσμος ότι έφυγε ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ, οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Ενρίκε πήρε 2 Champions League με παίχτες μέτριους, τέλος πάντων, που τους έκανε ομάδα.
0: Όχι.
1: Είναι πολύ καλοί παίχτες και πολύ ακριβοί παίχτες. Κανείς τους δεν είναι του κασέ του Μέση, δεν έχει το κασέ του Μέση, του Νεϊμάρ και του Εμπαπέ. Παρ' όλα αυτά είναι ακριβοπληρωμένοι παίχτες, εξαιρετικοί παίχτες που ο Ενρίκε τους έκανε καλύτερους.
0: Λέω ότι η διαφορά είναι στην πραγματικότητα, που να σου πω, καλύτερα από εμάς θα το εξηγούσε ο Κελαϊφή. Ο οποίος κατάλαβε ότι 50 εκατομμύρια ευρώ, ξέρω εγώ. 125 εκατομμύρια ευρώ για τον Νεϊμάρ. Συν τα μισθά του, συν τα μισθά του Μέση.
1: 222
0: όσα είναι τέλο. Συν τα μισθά του Εμπαπέ, βάλτε όλα μαζί. Μπορούν να εξοδευτούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Χωρίς να εξοδευτούν λίγα χρήματα, να δοθούν και 50 για τον Ντουέ και 50 εδώ και 30 εκεί. Και να φτιάξουν μια ομάδα που δεν χρειάζεται να είσαι αυτό που ζει στη δεκαετία του 80 και του 90. Ότι άμα βάλουμε τρεις μπροστά, Αυτοί θα βάζουν 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι και δεν πειράζει, ας τρώμε και 2 πίσω.
1: Εγώ λέω ότι πέρα και πάλι από όλα αυτά και την οτροπία του Κελαϊφή και τις πωλήσεις και τις αγορές και την αποσταροποίηση και οτιδήποτε άλλο, για μένα ο μεγαλύτερος στάρ της ομάδας είναι ο Λουίς Ενρίκε, ο ταπεινός στάρ της ομάδας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, πέρα από την υπέροχη ανθρώπινη ιστορία που έχει, καλά, και το χαρακτήρα του, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι, μιλάμε για το ποδοσφαιρικό αυτή τη στιγμή, έτσι νομίζω τον αγαπάμε όλοι τον Ενρίκε, ούτως ή άλλως για αυτό πρεσβεύει στο ποδόσφαιρο. Είναι ο στάρ της ομάδας, διότι πέρα από το γεγονός ότι έχει φτιάξει μια καταπληκτική ομάδα με ρόλους οι οποίοι είναι πολύ διακριτοί, πέραν το ότι πήρε παίκτες οι οποίοι ήταν εξής ανέκδοτα της κοινωνίας όπως ο Ντεμπελέ και τους έκανε κατόχους χρυσής μπάλας, και αυτό είναι όλο δουλειά του Λουίς Ενρίκε και δεν είναι κανένας άλλου, έχει παρέμβαση και στο τελικό. Δηλαδή, αν πέρα από όλα τα υπόλοιπα, το ταμπούρι της Άρσεναλ κλπ, η εικόνα της Παρίς στο δεύτερο ημίχρονο και ο τρόπος που φέρνει στον γκολ είναι παρέμβαση του Ενρίκε. Είναι ο τρόπος που φέρνει κοντά τους μεσοεπιθετικούς του πιο κοντά, για να μπορούν να συνδυαστούν σε λιγότερα μέτρα, και ο τρόπος που παίρνει το πέναλτι του Κβαρατσχέλια είναι μια τέτοια φάση. Mm. Δηλαδή, έχει παρέμβει. Δεν τους είπε απλά συνεχίζουμε και παίζουμε το παιχνίδι. Έκανε κάτι διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και πέτυχε τον γκολ, γι' αυτό και είχε φάσει να πάρει και το ματς και στα 90 και στα 120 λεπτά. Λιγότερο στην παράταση, γιατί ήταν όλοι φτισμένοι.
0: Γιατί δεν την πήρε από την. Δεν την πήρε από την Β' Εθνική ο Λουίς Ενρίκε, αλλά η αλλαγή στην οτροπία της Παρή νομίζω ότι είναι εμφανής. Και αν θέλετε, ίσως μεγαλύτερη να το πει, επειδή οι Γάλλοι, το ξέρετε και ως άνθρωποι ούτως ή άλλως, είναι λίγο αλαζόνες από μόνοι τους γενικώς, και λίγο την ακούνε στερεοφωνικά με την πάρτη τους. Και οι παίκτες της Παρή, πιθανότατα σε αυτή την κατηγορία, σίγουρα προ Λουίς Ενρίκε. Θέλουμε σε αυτό που το έχετε ακούσει αρκετές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οι παίκτες της Παρή με τον Λουίς Ενρίκε δίνουν την εντύπωση ότι έχουν μπει στην φιλοσοφία ότι δεν θα κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι επειδή το αξίζουμε, επειδή είμαστε οι Παρή. Έτσι, αλλά θα αξίζουμε όταν στο τέλος είμαστε νικητές. Mm-hmm. Δηλαδή θα παίξουμε και ότι χρειάζεται να πολεμήσουμε.
1: Όχι,
0: για κάθε παιχνίδι.
1: Θα αξίζουμε αν έχουμε παίξει το παιχνίδι μας καλά. Ούτε καν αν είμαστε νικητές. Εγώ πιστεύω ότι η νοοτροπία του Ενρίκε είναι να παίξουμε το παιχνίδι μας. Ό,τι και να γίνει στο τέλος, θα είμαστε νικητές, γιατί δεν προδώσαμε τις αρχές μας. Οι αρχές της Παρή είναι πολύ συγκεκριμένες, επί Λουίς Ενρίκε. Δεν μου φαίνεται ο άνθρωπος ο οποίος βάζει το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα. Εμένα, στη δική μου ματιά, μου φαίνεται ότι θέλει να παίζει η ομάδα το παιχνίδι το οποίο εκφράζει τον ίδιο και τους παίχτες. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για μια ομάδα. Η Παρή δεν θα προηγηθεί και θα ταμπουρωθεί μετά, να το πω και έτσι. Δεν θα προδώσει το στυλ παιχνιδιού που έχει. Δεν θα κάνει πράγματα που είναι κοντά στη φύση της. Θα παίξει το ποδόσφαιρο της.
0: Έχεις σκεφτεί, θα ήταν ο Βιτίνια, ήταν Βραζιλιάνος.
1: Τι εννοείς?
0: 20% πάνω.
1: Καλά, εντάξει, γιατί τώρα είναι η τιμή του ή η αξία του.
0: Όχι, η Εθνική Βραζιλίας.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι τρομερό, είναι συγκλονιστικό το πόσο καλός παίχτης.
1: Ναι, είναι πολύ καλό.
0: Συγκλονιστικό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Στο περιθώριο αυτού, να πούμε, εντάξει, δεν ζούμε στη Γαλλία, αλλά επεισόδια. Επεισόδια με το τέλος. Επεισόδια πολλά στιγμή. Επεισόδια που δεν σχετίζονται με το τελικό. Δηλαδή,
1: είναι κοινωνικό φαινόμενο στην Γαλλία.
0: Τελείως,
1: δεν είναι τελείως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Μη συζητάμε πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε ούτως.
0: Απλώς, ναι. Εμείς νομίζουμε ότι είναι μια αφορμή. Η κοινωνική ένταση είναι βαθύτερη στη Γαλλία και απλώς εκτονώνεται.
1: Μα θα γινόταν κάτι αντίστοιχο και αν είχαν πάρει το.
0: Ναι, αυτό.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν θέμα ότι το πήρε, οπότε βγαίνουμε να πανηγυρίσουμε. Αν το είχαν, θα βγαίναμε να, ξέρω εγώ, να διαδηλώσουμε, να δηλώσουμε τη στεναχώρια μας και πάλι θα είχαμε. Είναι μια αφορμή να βγει ο κόσμος έξω και να εκφράσει πράγματα τα οποία θεωρεί ότι, ξέρω εγώ, τον καταπιέζουν, θεωρεί ότι είναι, ξέρω εγώ, άσχημα, ότι είναι λανθασμένα, ότι θέλει με αυτόν τον τρόπο να πει κάτι. Είναι ένα γενικότερο, ξέρεις, μια χύτρα η Γαλλία, η οποία ο ατμός δεν βγαίνει σταδιακά και κάποια στιγμή ανοίγει το καπάκι και ξεχύνεται έξω ο ατμός και το καυτό νερό με αυτόν τον τρόπο. Αυτή ήταν μια τέτοια στιγμή που άνοιξε το καπάκι της χύτρας.
0: Είναι κάπως έτσι.
2: Κάτι για την Παρή πριν. Δεν ισχύει λίγο και το ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι και λίγο κατώτεροι τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή δεν είχε σοβαρό αντίπαλο ουσιαστικά.
1: Η Bayern φέτος ήταν καλή.
2: Επίσης,
1: το ένα, η Barcelona ήταν καλή.
0: Αυτό που λες, το ένα είναι πάντα σε συνάρτηση με το άλλο.
2: Ναι, δηλαδή δεν υπήρχε Real σοβαρή, Liverpool σοβαρή, City σοβαρή.
1: Εντάξει, η City δεν ήταν στα χάλια της Liverpool προφανώς και της Real.
2: Ήταν και αυτή σε χάλια.
1: Ναι, ήταν πεσμένη σχέση με πέρυσι, αλλά ήταν καλύτερη Bayern φέτος από πέρυσι.
2: Έτσι. Αυτό δηλαδή, ο βασικός αντίπαλος ήταν, ναι, στον ημιτελικό.
1: Η Μπαρσελόνα ήταν καλή φετός, απλά τράκαρε πάνω στην, ναι, Ατλέτικο. Θέλω να πω, αν είχαμε ένα τελικό Μπαρσελόνα Παρή, μπορεί να βλέπαμε και τρομερή μπάλα. Ναι. Μπορεί. Ή ξέρω εγώ, Μπάγκερν Παρή.
0: Ναι. Πού είδαμε στον Μπάγκερν?
1: Πού είδαμε,
0: Παρή,
1: ναι.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πολύ μεγάλη συγκίνηση για το τέλος καριέρας του Τζέιμς Μίλνερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Αλλά πρόλαβε να τα κάνει όλα.
0: πρόλαβε να τα κάνει όλα.
1: Και ρέκορ των συμμετοχών και Champions League πήρε και πρωτάθλημα πήρε και κύπελα πήρε. Δηλαδή, πάει ναι, εντάξει, Θεούλη. Εγώ πίστευα θα συνεχίσει, δηλαδή τον έβλεπα και φέτος και μου φαινόταν ότι βαστάει.
0: Προφανώς. Έλεγε άλλη μία, ε.
1: Άλλη μία, ναι.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Μπορεί να το δώσει 24 σεζόν.
1: Ναι.
0: 24 σεζόν. Εντάξει, είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Τεράστιο
1: ναι, όντως.
0: Ο οποίος πρόσεχε το ρεκόρ, ξέρετε, αυτά τα υπάρχουν μερικά ρεκόρ στην Αγγλία που είναι για να σπάνε και μερικά που δεν είναι για να σπάνε. Το ρεκόρ του Γκάρεθ Μπάρι έλεγε ότι δεν θα σπάσει ποτέ, ναι. Ρε, παιδί μου. Δεν θα σπάσει ποτέ. Και όμως τα κατάφερε. Τα κατάφερε ο Θεούλης ο Μίλλερ και το σπάσε για τέσσερις συμμετοχές. Από το 2002. Από το 2002 και τη Λίτζ.
2: Έχει βέβαια περισσότερες με αλλαγή από τον Μπάρι, ε.
1: Δεν έχει σημασία όμως, ναι. Και πάντα έχω και ένα σεβασμό στους παίκτες που το καταφέρουν αυτό χωρίς να είναι τερματοφύλακες.
0: Γιατί να γράψει πάνω από 900 συμμετοχές χωρίς να είναι τερματοφύλακας είναι απίθανο.
1: Γιατί σημαίνει ότι δεν κοροϊδεύει την κοινωνία. Δηλαδή θέλω να πω, τρέχεις.
0: Μα γι' αυτό το λέμε για τελείως ρεκόρ με ένα Σίλτον. Να ψάξουμε τα
2: ξαναδούμε. Ήταν κιόλας Premier League.
0: Νομίζω
1: ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν
1: δεν είχε παίξει χαμηλότερο, ναι.
2: Ήταν στη Βίλα, ήταν στη Σίτι.
1: Στην Λίβερπουλ.
0: Νομίζω ότι ήταν. Όλες. Δηλαδή έτσι πρόχειρα τώρα που το θυμάμαι. Στη Νιουκάστλ. Ναι. Αλλά Brighton. Ναι. Νομίζω όλες. Νομίζω όλες Premier League. Και καλός παίκτης. Ένας παίκτης που έπαιζε. Κανένας δεν πρέπει να φτάνει 24 χρόνια για τα ωραία σου τα μάτια. Για να κάνεις τα ρεκόρ, ε.
2: Και ήταν και θέση που θέλει και πνευμόνι, έτσι.
0: Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ τίμιος. Πολύ, πολύ ωραίος. Πολύ συγκινητικός. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Παιδιά, μεταγραφές, μην ανησυχείτε, θα συζητήσουμε. Έχουμε μεταγραφείς. Ήρθε ο Ζουμπκόφ σήμερα να ξεχαρμανιάσουν οι αεκτζίδες. Οι υπόλοιποι ψάχνονται σιγά σιγά. Τώρα αρχίζουμε να μαζεύουμε ονόματα.
1: Ναι.
0: Πού είστε ωραίοι στατιστικολόγοι που λέει μαζεύω. Εγώ θέλω να μαζεύω τώρα. Με αρχή του καλοκαιριού ακούστηκαν 78 ονόματα για τον Ολυμπιακό, 122 για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, την εκπρό. Προς το παρόν, για σήμερα εδώ είμαστε. Ζουμπκόφ, κοφτή τρίπλα, δυνατό σουτ. Η κυρία του που δεν ήθελε τραπεζούντα. 4 χρονάκια, ριμπάλτα, όμορφα, 5 εκατομμύρια, ορίστε. Και κάτι τι σε μπόνους. Να παίξει και ο άνθρωπος Champions League, να έρθει και στην Αθήνα να είναι όλοι ευτυχισμένοι. Όλα καλά. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Ο Δόλιος ο Κοϊτά δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Μα από ό,τι διαβάζω το ρεπορτάζ είναι για ένα Κοϊτά από την άλλη μεριά.
0: Εντάξει.
1: Θέλω να πω, δεν όλοι καλοί χωράνε.
0: Δεν είναι το. Ναι, όλοι καλοί χωράνε. Το θέμα είναι να παίζει και ο παίχτης στη θέση που είναι η δύναμή του.
1: Όλοι καλή χώρα είναι και σε μια χρονιά που θα έχει πολλά παιχνίδια. Καλά, και Ευρώπη και τέτοια θε ποιοτικού παίχτε.
0: Εννοείται ρε,
1: πολύ καλά κάνει γιατί σου λέει δεύτερη χρονιά με 14 παίχτε θα βγει.
0: Όχι, όχι.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Απλώ λέω εντάξει, και το Ζουμπκόφ μπορεί να το δούμε αριστερά σε κάποια φάση.
1: Ναι.
0: Απλώ λέω ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και όντω είναι και δύο για να παίζουν δεξιά. Ξέρεις, την τρίπλα, το κόψιμο. Αυτή τη φάση. Τέλο πάντων, πάει καλοί παίχτε να έρχονται. Εδώ αυτό είναι το. Το καλό και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έφτασε 11 η ώρα με όλα αυτά. Τα ωραία. Για Ντάντε είπαμε βεβαίως το τελικό του κυπέλου. Πώς δεν είπαμε. Πήρε κούπα στα 43 του και σταμάτησε. Στα 43, το άλλο Θεούλης αυτός. Και γύρισε από ρήξη χιάς του, ξέρω στα 37 του πότε έχει γυρίσει. Και σου λέει όχι, ας παίξω 6 χρόνια μπάλα ακόμα.
1: Μικρόσημα ακόμα.
0: Μια χαρά.
1: Τώρα που μπορώ.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Ποτών Big Wins for FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν όψει των τελικών της τύχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Κόρεϊ Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Κάνει το αύριο ένα πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρση λόγω την οτήτηδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η Κάνα κοινό sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατο Σλούκα, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει το πρωί θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορος στον αυριανό πρώτο τελικό των playoff της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης την επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε ο 33χρονος μέσος. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπόρ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Παράταση αγωνίας στον Άρη αναφορικά με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε σήμερα στην πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στο επόμενο 48ωρο. Πρωταθλήτρια για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στο λαιμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Σε τρίτο παιχνίδι θα κριθεί η τρίτη θέση στο πρωτάθλημα των ανδρών αφού η Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 τον Απόλλωνα Σμύρνης και ισοφάρισε σε 1-1. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός, στόπερ και χάφει επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη, με συμμάχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του στους Ασπρομαύρους. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς. Τα σημώτα στα υπόλοιπα θέματα του δικεφάλου του Βορρά με τις εξελίξεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Παραμένει στην Προεδρία της ΚΕΔ για 2 χρόνια ο Στεφάν Λενουά, καθώς η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την ανανέωση της θητείας του ίδιου και των συνεργατών του Βάλερη και Αλόνσο. Με 16-20 ομάδες, η League Phase του κυπέλου τη νέα σεζόν υποχρεωτική παρουσία στην ενδεκάδα 2 Ελλήνων παικτών γεννημένων από το 2004 και έπειτα. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρήσει το πρωί εθνική για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη. Με μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πέμπτος για το χαμό του Μάριο Οικονόμου, θα αγωνιστεί γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αγίου Μπελκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασίες εν όψη Μουντιάλ. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία Βέλγιο 0-2, Γεωργία Ρουμανία 1-1 με τον Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club.
1: Ναι. Πάμε στα μουντιαλικά πια, εντάξει, αρχίζουμε τώρα, σιγά σιγά. Μοντιαλ, να συζητάμε. Και θα το λέμε μουντιαλ μέχρι να σβήσει ο ήλιος, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Από τα παγκόσμια κύπελα και FIFA World Cup και τέτοια. Και trademark. Λοιπόν, μοντιαλ είναι και πάντα θα είναι. Και άμα γκρινιάξετε πολύ θα το λέμε ζιλ ριμέ. Παρότι έχει καταργηθεί.
3: Ένα πατέρα μου μέχρι την τελευταία του μέρα,
1: ναι,
3: το έλεγε Filmnet. Όχι το Μουντιάλ, το Filmnet.
1: Ναι.
3: Οπότε και το Μουντιάλ, όπως θα στην
2: περιοχή. Ναι, όπως το έχεις μάθει τέλος πάντων.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, στα μουντιαλικά νέα της ημέρας, εντάξει, υπάρχουν διάφορα. Το μικρό σοκ είναι ότι ο Μπιέλσα δεν πήρε το Σουάρες στην αποστολή.
2: Ναι, αυτό γιατί...
1: Φαντάζομαι ότι ο Λουίς Σουάρες δεν θα είναι πολύ χαρούμενος.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε όλοι γιατί. Γιατί ο Σουάρες, αν μη τι άλλο, είναι, ξέρεις, είναι εθνικός ήρωας ούτως ή άλλως. Μαζί με όλες τις παλιοσυρές, τον Καβάνι, ξέρω εγώ, τον Φορλάν και ναι, διάφορους άλλους. Εντάξει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την νεότερη πορεία της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ, mm-hmm, λόγω της γνωστής ιστορίας του 2010. Έτσι. Και ήθελε να πάει.
3: Ούτε οι Ουρουγουάνοι θα είναι χαρούμενοι.
1: Δεν είναι χαρούμενοι.
2: Δεν είναι, όχι.
3: Είναι αντίστοιχο Νεϊμάρ αυτό τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Πρώτο σκόρ όλων των εποχών. 143 διεθνείς συμμετοχές. Έχει παίξει 16 παιχνίδια σε μοντέλο. Τώρα μιλάμε για.
3: Οι Γκανέζοι θα χαρούνε μάλλον.
1: Οι Γκανέζοι ενδεχομένως, ναι.
2: Οι Γκανέζοι πανηγυράνε τώρα, ναι,
1: ναι. Και ο Μπιέλσα, επειδή είναι ο Μπιέλσα, είπε ότι. Εντάξει. Ήθελε, λέει, να έρθει το παιδί. Δεν έχω πρόβλημα, εγώ το μόνο το οποίο καθοδηγούμε είναι η αθλητική επιτυχία της ομάδας. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το αθλητική,
2: ναι,
1: θα έλεγα. Λοιπόν, είπε ουσιαστικά προφανώς ότι καλός είναι ο κύριος Σουάρες, αλλά θέλω και κανένα παιδί να τρέχει, μάλλον.
3: Μπορώ να κάνω μια επέμβαση τώρα.
1: Παρακαλώ.
3: Ναι. Το Μουντιάλ είναι ουσιαστικά 8 παιχνίδια.
2: Ναι.
3: Δεν έχουν μεγάλο περιθώριο προετοιμασίας οι ομάδες. Δεν είναι ότι θα γίνουν, όχι, ας πούμε,
1: οι Ουρουγουάοι περίεργως είναι από τις ομάδες που θα έχουν αρκετό χρόνο για προετοιμασία. Είναι από τις λίγες.
3: Ναι. Και πάλι δεν πάβουν, είναι 8 παιχνίδια.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είναι στιγμές ξεκάθαρα. Ο λιγότερο αθλητικός Σουάρες ή ο λιγότερο αθλητικός Νεϊμάρ, κατά τη δική μου τη γνώμη, μπορεί να κάνει κάτι σε ένα παιχνίδι που θα το κρίνει. Κι ας μην είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο που ακόμα είναι, ας πούμε.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτοί οι παίκτες δεν νομίζω ότι μπορούν να αποδεχθούν έναν ρόλο του είμαι στον πάγκο, yeah, και αυτό, μπαίνω ένα 20 λεπτό και να είναι ήσυχοι στα αποδυτήρια και να είναι όλα καλά. Αυτό νομίζω φοβούνται οι προπονητές.
1: Yeah.
2: Ότι άπαξ και τον πήρα πρέπει να παίζει. Αν δεν παίζει, θα μου δημιουργεί μανούρες. Θα είναι και κάποιοι μαζί του οι οποίοι θα λένε γιατί δεν παίζει ο Σουάρες. Θα είναι και μια μερίδα του τύπου που θα λέει μα είναι δυνατόν να μην βάζει το Σουάρες. Και θα υπάρχουν και οπαδοί οι οποίοι θα λένε αυτό το πράγμα. Και γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή. Δηλαδή, αν ένα παίκτη μπορεί να αποδεχθεί ότι εγώ ρε παιδί μου θα πάω εκεί, είμαι εδώ στρατιώτη, όποτε με χρειαστεί, βάλε με κτλ. Έχει καλώς. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες μπορούν να αποδεχτούν ένα ρόλο πιο δευτερότριτο. Και ότι βάλε με ένα 20 λεπτό, όποτε κρίνει. Έτσι νομίζω, προσπαθώ να ερμηνεύσω του προπονητέ που παίρνουν αυτέ τι αποφάσει. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, Κριστιάνο, δεν θα δεχτεί ποτέ να μην είναι βασικό. Θα τα κάνει τάνα. Ο Ρονάλντο, Κριστιάνο, δεν θα δεχτεί ποτέ να μην είναι βασικός. Θα τα κάνει τάνα όλα μέσα από

0: πάμε.
1: Μπορεί να μίλησε μαζί του. Εγώ λέω. Μπορεί να μίλησε μαζί του. Επειδή ο Πιέλσα είναι και πολύ μπλα. Να του εξήγησε το πλάνο του. Να του είπε του Σουάρες ότι ξέρει κάτι, δεν σε υπολογίζω για βασικό. Δεν είσαι η βασική μου επιλογή. Και να του είπε ο Σουάρες ότι εγώ θέλω να παίζω. Και να είπε ο άλλος, δεν θα σε πάρω. Δηλαδή, αν αυτό είναι το θέλω σου και αν αυτή θα είναι η συμπεριφορά σου, να έχει μούτρα γιατί δεν παίζει, εγώ λέω ότι μπορεί να μιλήσει. Μιλάει γενικά ο Πιέλσα.
0: Ναι, μίλησε, μα το είπε, ότι μίλησε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τους ομίλους και να κάνουμε και τις γραφικές μας προβλέψεις τώρα εδώ όπως πρέπει. Mm-hmm. Έτσι, να δούμε δηλαδή, λίγο τις ομάδες, να αρχίζουμε να ξεκινόμαστε ή να θυμηθούμε τέλος πάντων σιγά σιγά λίγο και τους παίκτες θα δούμε σιγά σιγά ξεκινώντας από τον πρώτο όμιλο με Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Ο πρώτος όμιλος, θυμίζω εδώ έχουμε και το αναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 11 Ιουνίου, Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό που έγινε ο τελικός του, ναι. Ο προημιτελικός μάλλον.
1: Όταν λες.
0: Ναι, Αργεντινής Αγγλίας.
2: Ο Φινίκας είναι ακόμα εκεί.
0: Δεν ξέρω αν τα έχουν εκμοντερνήσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ομάδες. Λάχι,
1: όχι πιο συναρπαστική πρεμιέρα λέω εγώ.
0: Όχι.
1: Αν με ρωτά.
0: Όχι, είναι ιδιαίτερα.
1: Όχι πιο συναρπαστική. Τώρα Μεξικό, Νότια Αφρική δεν είναι και ένα παιχνίδι που λες: ωραία, Παναγία μου, να κάτσω να το δω.
0: Ναι.
1: Θα το δει γιατί είναι πρεμιέρα, αλλά θέλω να πω. Δες. Τα ονόματα δεν σε έκανε. Τέλος πάντων.
2: Την προηγούμενη φορά που έκανε πρεμιέρα η Νότια Αφρική ήταν ο Τσαμπαλάλα, σωστά.
1: Τσαμπαλάλα, δεν θυμάμαι. Ναι.
0: Τσαμπαλάλα.
2: Ναι. Τσαμπαλάλα.
0: Βεβαίως.
2: Το 10.
0: Βεβαίως ήταν Τσαμπαλάλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Τσεχία του Μίροσλαβ του Κούμπεκ. Στην οποία θέλω να παρατηρήσω διάφορα πράγματα στις ομάδες, ότι για κάποιο λόγο ο Κούμπεκ έχει κάνει αρχηγό τον 27χρονο Λάντισλαβ Κρέιτσλ της Γούλφς, με μόλις 26 διεθνείς συμμετοχές, ενώ έχουμε στην ομάδα τον Νταρίντα που έχει 78, τον Σούτσεκ που έχει 89, δηλαδή παίχτες με πολύ περισσότερες συμμετοχές, τον Σίκ, τον Κλόζεκ, δηλαδή τον Κούφαλ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργήσε εκεί πέρα.
2: Μυρίζει το Μενέκ, μυρίζει με.
0: Η φασούλα. Δεν ξέρω, το αναφέρω.
1: Είπες Γκομενέκ, δεν άκουσα καλά. Γκομενέκ, πες, ναι, ναι. Τι λέμε για την Τσεχία γενικά. Τι πιστεύουμε.
0: Παραδοσιακά δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ. Νομίζω ότι πηγαίνει ο όμιλος. Είναι ένας όμιλος στον οποίο μπορεί να ξεχωρίσει και θεωρώ ότι είναι και μία από τις δύο ομάδες που θα περάσουν.
1: Ναι. Ας πούμε και τις τέσσερις και να κάνουμε μετά την εκτίμησή μας.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μεξικό με μύθο Χαβιέρ Αγκίρε, γιατί ξέρετε, θα δούμε για μερικούς προπονητές που τους βλέπουμε καμιά φορά κάθε 4 χρόνια.
1: Και παίχτες θα λέγαμε ο Τσόα,
0: Ο Τσόα. Και παίχτες
1: βέβαια. Έχει Γέρμο Τσόα και παίχτες.
0: Και παίχτες βεβαίως. Mm-hmm. Λοιπόν. Με Χόρχε Σάντσες φυσικά για να πιάνουμε τους σύλλες. Με Γκιγέρμο Τσόα με τις 152 συμμετοχές του.
1: Ναι.
0: Κλεισμένα 40 πλέον. Θα κλείσει τα 41 μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ο Τσόα.
1: Με Πινέδα βεβαίως.
0: Με Πινέδα βεβαίως με 91 συμμετοχές και το νούμερο 17 στην πλάτη. Mm-hmm. Με Χεσούς Γκαγιάρδο με 120 συμμετοχές. Θέλω να πω επίσης. Άγνωστο, με Ραούλ Χιμένεθ.
2: Δεν είναι βέβαια από τις ομάδες Μεξικού που σου γεμίζουν, ας πούμε, το μάτι, όπως άλλες.
0: Δεν ξέρω, εγώ σε αυτά δεν κάνω κρίσεις πριν δούμε τις ομάδες.
1: Να.
0: Ας πούμε, γιατί δεν
2: είναι φαντεζή, θέλω να πω.
1: Δεν είναι, αλλά καμιά φορά, ξέρεις, αυτά τα σιγανά ποταμάκια είναι που. Yeah. Και παίζει και εντός έδρας, τέλος πάντων, ξεκινάει.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω το Μεξικό.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Επίσης, ξέρεις, δεν έχει λογική να θυμόμαστε τον Κουάτεμοκ Μπλάνκο, ας πούμε, και τον Ούγκο Σάντσες, ναι. Και να λέμε ότι αυτό ήταν το Μεξικό. Επειδή ο ένας έπιανε την μπάλα, ας πούμε, και την έβαζε να μας
2: τα πόδια του.
0: Και επειδή το οποίο απαγορεύεται, αλλά παρόλα αυτά τα αφήνανε γιατί ήταν πολύ folklore οι διαιτητές. Και ο Ούγκο Σάντσες έκανε τα καταπληκτικά του ακροβατικά, επειδή ήταν η αδερφή του γυμνάστρια, ας πούμε, και τα είχε μάθει. Δεν είναι αυτό το Μεξικό.
2: Δεν έχει κάνει το Βέλα, ας πούμε, που είχε.
0: Τον Κάρλος το Βέλα.
2: Δεν έχει κάποιον να περιμένεις.
0: Δεν έχει, κάποιον θα δούμε,
1: ναι,
0: όπως πάντα. Λοιπόν, το Μεξικό δεν παραδίδεται εύκολα, επειδή δεν γνωρίζω στην πραγματικότητα την ποιότητα της ομάδας.
1: Κατά μια πισινή.
0: Και είναι από αυτές τις ομάδες που δεν τις έχουμε δει, ναι. Ιδιαίτερα θα έλεγα να τους δούμε πρώτα και να συζητήσουμε μετά. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι γίνεται σε κάθε Μουντιάλ. Σε κάθε Μουντιάλ αρχίζουμε και έχουμε μια σωστή αίσθηση.

0: ανάπτυξη της εικόνας μιας ομάδας στο περίπου και πάλι κοντά στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού της. Εκεί.
1: Ναι.
0: Που πολλές φορές μπορεί να είναι το παιχνίδι που την περνάει, το παιχνίδι που την καταδικάζει, αλλά και πάλι την εικόνα εκεί την σχηματίζει. Να δει σχεδόν 2,90 λεπτά. Mm-hmm. Περίπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφήνουμε και το Μεξικό του Χαβιέρ του Αγκύρε και πάμε στη Νότια Αφρική του Ούγκο του Μπρος. Ομάδα η οποία έχει κάνει 74 ο Ούγκο Μπρος. Θέλω να σας πω.
2: Ο Ούγκο Μπρος είναι αυτός που χάσει τελείω ότι πρέπει να βγάλει μπλουζάκια, ε.
0: Ο Ούγκο Μπρος είχε πέρασει από την Ελλάδα, το θυμάστε?
2: Όχι. Πού?
0: Στο Μασεραϊκό.
1: Οκ. Okay.
0: Παλιά. Παλιά. Τέλος πάντων.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα, τι καϊνάρια έχουμε εδώ πέρα?
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε πολλούς παίχτες από την από το πρωτάθλημα εκεί.
1: Της Νότιας Αφρικής, ε.
0: Τη συντριπτική, η πλειοψηφία των παικτών, mm-hmm. δηλαδή είναι από εκεί. Αυτούς τους πλαισιώνει ένας παίχτης από τη Μόλντε, ένας παίχτης από το Ανόβερο, δύο παίχτες από την Αμερική, οι οποίοι αγωνίζονται στην Αμερική, ο Μασέκο της ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, ο Λάιλο Φώστερ της Μπέρνλι. Αυτά.
1: Δεν έχουμε κανένα στάρ δηλαδή εδώ πέρα, να το ξέρουμε.
0: Δεν έχουμε ναι. κανέναν στάρ ιδιαίτερα. Θα καταλάβετε, ο παίχτης που έχει τις περισσότερες διεθνείς συμμετοχές Foster. Είναι ο Φέμπα ο Ζουάνε, ο οποίος έχει φτάσει 36, θα κλείσει τα 37 και έχει 53 συμμετοχές.
1: Μάλιστα.
2: Και πού παίζει?
0: Παίζει στους Μαμελόντι Σάντάουνς.
1: Μάλιστα.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, εδώ για κάποιο λόγο βλέπω αδύναμο κρίκο.
1: Ναι.
2: Καλώς τα παιδιά.
0: Εδώ. Λοιπόν, και πάμε και στη τέταρτη ομάδα που είναι η Νότια Κορέα. Που εδώ τώρα άλλα ερωτηματικά.
1: Καλά, ναι.
0: Η Νότια Κορέα, και αν δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα.
2: Είναι πάντα επικίνδυνη όμως.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι πάντα επικίνδυνη, γιατί έτσι έχουμε μάθει ότι είναι οι Νότιο Κορέατες από παλιότερα.
1: Ο Σον είναι ο Σον.
2: Ο Σον είναι, τον πήρε.
1: Είναι ο Σον, αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό ξέρουμε μόνο.
0: Αρχηγός είναι.
1: Ωραία, αυτό.
0: Αρχηγός, δεν ξέρουμε μόνο.
1: Ρε παιδί μου, αυτό είναι τώρα. Το Τεναμάρα.
0: Το Τεναμάρα, ναι. 143 συμμετοχές, 56 γκολ και αρχηγός. Στο Λος Άντζελες πλέον ναι. βγάζει το ψωμάκι.
2: Και δεν είναι και αυτός που θα κάνει χαμό αν κάτσει πάγκο.
1: Όχι, αυτός είναι στάρ αντι στάρ. Ναι, είναι ωραίος άνθρωπος. Είναι ωραίος άνθρωπος.
0: Κιν Μιν Γιάε της Μπάγερν στην άμυνα.
2: Είναι ωραία ομάδα αυτή.
1: Ναι, είναι
0: ωραία. Βράχος. Έχουμε το Χουάνγκ τον Ιμπέουμ, mm-hmm. να σας θυμίσω. Mm-hmm. Στη Φέγενορντ βγάζει το ψωμάκι του. Πλέον με 72 διεθνείς συμμετοχές. Έχουμε το Λι Τζέι Σουάνγκ της Μάινς με 104 συμμετοχές. Το Χουάνγκ Χιτσάν της Γουλς με 78 και ψάχνω να βρω τον Σέολ του Ερυθρού Αστέρα, τον αμυντικό. Αυτό στο Ολυμπιακό, ο άλλος πώς τον λέγανε?
2: Αυτός που πήγε στη Γουλς.
1: Όχι, αυτός πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, δεν λες?
0: Αυτόν τον είπαμε.
1: Α, τον είπαμε.
0: Αυτόν τον είπαμε. Τον άλλο, τον επιθετικό. Ουιτζό δεν λεγότανε.
1: Ναι,
0: Ουιτζό.
1: Ναι,
0: Ουιτζό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι συγκεκριμένος εδώ πέρα. Δεν είναι. Λοιπόν, και τώρα που τα πάμε.
1: Εγώ θα πω Νότια Κορέα και Μεξικό. Δεν θα πω Τσεχία. Εσύ για θα... ένα-δύο.
0: Εσύ θα πεις Νότια Κορέα και Μεξικό. Νότια Κορέα και.
1: Περνάνε και τρίτη, δεν περνάνε και τρίτη.
0: Ναι, δεν θα πούμε για τρίτους. Κάποιοι τρίτοι περνάνε. Κάποιοι. Θα πούμε τους δύο. Τους δύο θα πούμε εμείς.
1: Θα πούμε και τρίτο. Και αν περάσει, πέρασε. Τσεχία θα πω ότι μπορεί να είναι τρίτη. Λέω εγώ.
0: Α, το ανοίγει.
1: Βεβαίως το ανοίγω, ναι. Αν περάσει. Θα είναι τρίτη και βλέπουμε.
0: Ωραία, άμα είσαι, εγώ λέω Τσεχία, Νότια Κορέα και Μεξικό τρίτο.
1: Ω, το Μεξικό τόσο χαμηλά, ε.
0: Ναι.
1: Τι λες?
2: Εγώ πιστεύω θα είναι σφαγή ο όμιλος.
0: Mm-hmm.
2: Δεν θα πάρει πόντο η Νότια Αφρική.
1: Δεν θα κάνει ζημιά σε κάποιον.
2: Δεν θα κάνει, πιστεύω.
1: Καμία,
2: ζημιά. Θα περάσει το Μεξικό πρώτο με τη δύναμη του κόσμου και το Αζδέκα στο πρώτο μάτς κτλ.
0: Mm-hmm.
2: Θα περάσει δεύτερη Κορέα. Και θα έχει πόντους η Τσεχία για να περάσει ως τρίτη.
1: Ωραία.
0: Μάλιστα. Πάμε στον δεύτερο όμιλο, έναν όμιλο. Πάμε τον πρώτο έτσι, μάλλον αδιάφορο όμιλο που βρίσκουμε, αλλά πότε δεν ξέρεις. Λοιπόν, Καναδάς,
1: mm-hmm.
0: Βοσνία Ερζεγοβίνη,
1: mm-hmm.
0: Κατάρ,
1: mm-hmm.
0: και Ελβετία.
1: Ναι.
0: Δεν σκόπιζε ρίγη συγκίνησης, να πούμε.
2: Δεν θα ξενυχτήσουμε.
0: Ο όμιλος ενδεχομένως, ε.
1: Θα έλεγε κάποιος πως όχι. Πως όχι.
2: Ο Τζέκο είναι, ε.
0: Βοσνία με Σεργέη Μπάρμπαρης, να θυμάσαι και τον Μπάρμπαρης του Αμβούργου.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, το οποίο αν τον δείτε τώρα, Μοιάζει με 75, δεν θα το αναγνωρίσετε πραγματικά. Λοιπόν, αυτός είναι προπονητής της Βοσνίας. Λοιπόν, και οι Βόσνοι κατεβαίνουν με, καρχάς, επειδή μας αγαπάμε και τα ωραία ονόματα, ξέρετε, πέρα από τον Κολάσινας που ξέραμε ότι θα βρούμε εκεί πέρα και τα λοιπά, έχουμε έναν Χατζικαντούνιτς. Εντάξει, υπέροχο, τη Σαμπντόρια. Μουχαρέμοβιτς, ξέρεις, όλα αυτά τα ωραία επίθετα. Λοιπόν, Έντιν Τζέκο εννοείται, με κλεισμένα 40, 148 συμμετοχές, 73 γκολ. Και γιατί να μην
1: respect.
0: Είναι. Και γιατί να μην είναι. Συγγνώμη κιόλας. Και τόσο αγώνα που έκανε.
2: Ποιον απογοήτευσε και πού.
0: Για να πάει, η Βοσνία εκεί. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή. Για να φτάσει η Βοσνία στο Μουντιάλ. Και σαν καντάρια υδρότα. Όλοι τις οι παίκτες. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει. Πώς να το πω. Δεν υπάρχουν παλαιούρες ιδιαίτερα στη Βοσνία. Παίκτες δηλαδή με λίγες συμμετοχές, με ξέρεις τον Κολάσινατς που είπαμε και τον Τζέκο. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες και τον Ντεμίροβιτς, ας πούμε. Οι υπόλοιποι είναι παίκτες με λίγες συμμετοχές. Από την άλλη, έχουμε μια εικόνα της Βοσνίας.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια εικόνα μιας ομάδας η οποία αυτό λέμε, πεθαίνει στο γήπεδο.
1: Ναι, όντως.
0: Εντάξει, οπότε κρατάμε αυτό τουλάχιστον γιατί το έχουμε δει.
1: Ναι.
0: Μου πάμε στον Καναδά. Τι μπορείς να πεις για τον Καναδά τώρα. Μπορείς να πεις.
1: Ότι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ, μπορείς να πεις.
0: Ότι συνδιοργανώνει το Μουντιάλ, αυτό μπορείς να πεις.
1: Ότι δεν θα γίνει η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτών, μπορείς να πεις.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι πράγματα που μπορείς να πεις.
0: Ότι έχει τον Τζόναθα τον Ντέιβιτ της Γιουβέντους.
2: Τον Αλφόνσο τον Ντέιβις.
0: Μπορείς να πεις. Βεβαίως. Ότι έχει τον Αλφόνσο τον Ντέιβις που είναι και αρχηγός.
1: Ναι, ναι.
0: Της ομάδας. Λοιπόν. Περισσότερες συμμετοχές έχει ο Τζόναθαν, ο Οσόριο, θα το δούμε, παίζει στην Τορόντο στα 33 του, 90 διεθνείς συμμετοχές. Και τους υπόλοιπους.
2: Δεν υπάρχει άλλος Καναδός.
0: Θα τους δούμε. Τι εννοείς αν υπάρχει άλλος Καναδός.
2: Πέρα από τον Ντέιβις, ας πούμε, και το.
1: Γνωστός εννοείς, ναι, ναι. Να το ξέρουμε.
0: Ο Τζόνστον της Celtic, ίσως.
1: Μπα.
0: Τόσο γνωστός, όχι.
1: Δεν
2: εντάξει, αυτός είναι μάλλον ο διοργανωτής που δεν θα περάσει.
0: Ο Κονέτη Σασουόλο, ο Κορνίλιος της Rangers. Α, τους ξέρετε.
1: Ναι, όχι ιδιαίτερα.
0: Ο Μπιουκάναν της Βιερεάλ. Μπορεί να μπορούσε ίσως να πει κάποιος. Τέλος πάντων, το τι ομάδα είναι ο Καναδάς, τι εικόνα, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, οπότε πάμε παρακάτω. Αυτό είναι προπονητή των Αμερικανών, Τζέσε Μάρτς, να πούμε.
1: Ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στα 52 του, ο οποίος... είχε κάνει ένα πέρασμα από Red Bull και από Λειψία και από Leeds.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θέλω να θυμίσω.
2: Που σημαίνει κάτι, ότι είναι
0: αμαρτυρικό. Όχι, απλώς το λέω. Λοιπόν, πάμε στο Κατάρ.
1: Και όπως πάμε στο Κατάρ, αφήνουμε το Κατάρ. Δεν νομίζω να έχουμε και καμία γνώση.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας το κρατάει όπως νομίζει, ότι το Κατάρ έχει στον πάγο του τον Χουλέν Λοπετέγκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Ναι, εντάξει, δηλαδή τώρα άμα άλλο Πετέγκι μαζέψει εμάς εδώ που είμαστε εδώ μέσα και μας πάει να κατέβουμε, θα κατακερδίσουμε.
0: Όχι.
2: Τόσο...
0: Από την άλλη, από το να είχε τον Ταρίκ Αλαμπτούντ, ας πούμε, πολύ γνωστό στη χώρα του, θα είχαμε ήδη φύγει από εκεί, λέω εγώ. Εντάξει.
1: Ναι, γιατί έφτασε με έναν τρόπο στο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Ναι.
1: Θα πω, δεν έφτασε με Golden Visa. Έδωσε αγώνες και πέρασε το Μουντιάλ.
0: Σωστά.
1: Οπότε κάτι έχει κάνει για να φτάσει μέχρι εκεί.
0: Σωστά. Λοιπόν, όλοι οι παίκτες του Κατάρ αγωνίζονται στο Κατάρ.
1: Τι πιο σύνηθες,
0: εκτός από τον, ναι. τον 26χρονο Χωμά Μαχμέντ, αμυντικό που παίζει στην Καλτουράλ Λεονέσα στην Ισπανία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, και υπάρχουν
1: μέσα. Τι είναι αυτή η ομάδα.
0: Είναι μικρή κατηγορία. Λοιπόν, και το Κατάρ έχει στο ρόστερ του, και πρέπει να είναι μοναδική ομάδα που θα δούμε στη συνέχεια, έχει 6 παίκτες οι οποίοι έχουν πάνω από 100 συμμετοχές. Γιατί καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Ισόβιοι.
0: Ναι. Δηλαδή έχει τον Χατέμ που έχει 117. Τον Αλχαϊντός που είναι και ο αρχηγός στα 35 του, 185 συμμετοχές. Έναν Αφίφ 124, τον Μπουντιάφ 117, τον Κούκι που έχει 117.
2: Αφίφ πρέπει να δει που διαφημίζανε στο προηγούμενο το Μπουντιάλ,
1: Δεν το θυμάμαι
2: καθόλου. Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Έχει πολλούς 35άριδες, δεν ξέρω αν ενθουσιάστηκε ή όχι ο Λοπετέγκι, του παραγόρι μου αυτή είναι. Εντάξει.
1: Κόφτο λαιμό σου τώρα.
0: Αυτή είναι. Έχουμε κάνει κουμάντα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Λοιπόν, και πάμε και στην Ελβετία με τον Μουράτο Γιακίν στον πάγκο. Η Ελβετία, η οποία κατεβαίνει με σχετικά γνωστούς.
2: Δεν είναι ο Σακίρι.
0: Δεν είναι ο
1: Σακίρι. Το λέγαμε και τις πρώτες, δυστυχώς δεν είναι ο Σακίρι.
0: Δεν είναι ο Σακίρι, είναι ο Ελβέντι, είναι ο Ακάντζη, στην ομάδα. Τσάκα. Είναι ο Εμπολό, είναι ο Φρόιλερ, είναι ο Τσάκα αρχηγός βεβαίως. Και 145 συμμετοχές. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες που είχε απασχολήσει και την Πανάθα με 137 συμμετοχές. Έχει αρκετούς γνωστούς παίχτες η Ελβετία. Λοιπόν, και επειδή είναι 11 και 29, θέλω να μου πείτε εδώ και τώρα ποιοι θα περάσουν.
1: Ελβετία, Βοσνία, τρίτος ο Καναδάς.
0: Ελβετία, Βοσνία και κανένας άλλος.
1: Τρίτος ο Καναδάς και βλέπουμε.
0: Α, ναι, τρίτος ο Καναδάς.
1: Και να βρουν μετά, να βρει υπηρεσία, ποιοι τρίτοι θα περάσουν.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Συμφωνούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Όμουλος που θα ήθελε να είναι ο καθένας λόγω εδώ πέρα.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Με Κατάρ και Καναδά, πολύ βολικός. Ακόμα δηλαδή και οι Καναδοί μπορεί να είναι πολύ βολικός όμιλος για μας. Πόσο πιο βολικό όμιλο να έχουμε.
1: Όντως, ναι.
0: Συγγνώμη κιόλας.
2: Φαίνεται μεγαθύριο η Ελβετία εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι. Ωραία.
0: Σημαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν
0: δύο, αυτό έτσι. Δύο ομίλους τη μέρα θα πήγαινε.
1: Πολύ ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 10.30. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Άλεξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Ελληνική Λύση 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Ο Άλεξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες του ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΙΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και οι τρεις γυναίκες είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι οι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είναι ζωντανός και εμπλέκεται ολόνα και περισσότερο στη διακυβέρνηση της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Αύριο τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ αύριο στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Έχουμε διάφορες εδώ τοποθετήσεις για αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Λέει κάποιος, η ισπανική ομάδα που παίζει ο Καταριανός πιθανότατα την έχει αγοράσει ο μπαμπάς του. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε ωστόσο. Άλλος αναρωτιέται αν η Εύα Καϊρή θα είναι καλεσμένη στα VIP του Κατάρ. Ντροπή, παιδιά, αυτά τα πράγματα.
1: Έχουμε εξήγηση
0: με την πολιτικά, παιδιά. Νο πολιτικά. Η
1: Πονικουλτουρά Λεωνέσα τερμάτισε δεύτερη. Συγγνώμη, τερμάτισε 21η.
0: Πώς το δεύτερο.
1: Δεύτερο από το τέλος πήγα να πω.
2: Και μετά πρέπει να κοιτάξω. Δεύτερο από το 2, δεν είναι το τέλος.
1: Δεύτερο από το τέλος τη Σεγούντα Διβιζιόν.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, δεν ξέρω αυτή η σύνδεσή μου, αλλά κόβεται αρκετά συχνά το stream σήμερα. Μπορείτε να τα λέτε όλα από δύο φορές. Ευχαριστώ.
1: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Μεγάλη αλήθεια.
1: Κάτσε, θέλω να δω τώρα ποιος έχει κάτσει, γιατί την έχει η Aspire Academy. Δεν το πιστεύω.
0: Τι την έχει.
2: Την είχε πατέρα στον τόσο.
1: Ναι. Λοιπόν, η κουλτουρά Λεωνέσα ανήκει στην Aspire Academy. Η οποία Aspire Academy έχει βάση Κατάρ.
2: Γιατί όχι.
1: Και ανήκει στον Εμμύρη Σεϊχή Χαμάντ Μπιν Καλίφα Αλθανή. Κατευθείαν τύπο στην κυβέρνηση.
0: Τίποτα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη αλήθεια, τα σημάδια από τα μαξιλάρια και τα σεντόνια στο πρόσωπο θα τα βρεις μόνο μετά από μεσημεριανό ύπνο, ποτέ από βραδινό, λέει ο Νιρβάνα Βύση. Εγώ προσυπογράφω. Αυτά που ξυπνάς και είσαι πατικωμένος και έχεις σημάδια και τα λοιπά, ναι. Σαλάκι που τρέχει και τέτοια.
1: Και πιο πολύ μεσημεριανό, καλοκαιρινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Υπάρχει φυσική εξήγηση.
0: Δηλαδή.
2: Επειδή ισχύει.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Περίεργο.
0: Ναι,
2: ναι.
0: Λέει κάποιος, όπως αν βρέχουν το γήπεδο, ο Καναδάς μπορεί να ρίχνει πάγο στο χορτάρι για πλεονέκτημα. Θα πρέπει κάτι να κάνουν οι Καναδοί λόγο. Ίσως να είναι αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Ναι. Ο Ζουλιέτ Μπενές λέει, μιλώντας για Βραζιλία, η μοναδική Βραζιλιάνα που σέβομαι είναι στο reality The Wall, που μπήκε και καβλάντισε με Καρκαβίλα, Βελέτζα και νικητή Ισπόγλου. Άβε γουγουλίνη.
0: Είναι η Led Zeppelin, η Άγγλη Ριφιφή. Δεν μπορούσα να το διαβάσω κάτι, δεν τρεπόμουν να το διαβάσω.
1: Ευχαριστώ. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλό να βλέπουμε Μουντιάλ όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ασχέτως ηλικίες, μικρότερες φαντάζομαι περισσότεροι, όταν τι νόημα έχει να πηγαίνουν στο Μουντιάλ ομάδες σαν το Κουρασάο.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν σκεφτείς την προφανή απάντηση, δεν ξέρω
0: πρόβλημα. Το πρόβλημα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι πήγε το Κουρασάο ή.
2: Ξέρω ότι θα παίξει με τη Γερμανία.
0: Όχι, είναι ότι πήγαμε εμείς. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν είχαμε πάει εμείς, θα αγκαλιάζαμε πολύ αγάπη το Κουρασάο, το Κάπο Βέρντε και όλες αυτές τις δυνάμεις. Θα λέγαμε τι ωραία που είναι και θα ψιλοϋπολογίζαμε αν είχαμε και καμία στον όμιλο και τα τριποντάκια. Επειδή δεν έχουμε πάει εμείς τώρα, μας γίνει όλη πίκρα. Έχουμε τη χολή τη χώρα, τη ομάδα που δεν πήγε στο Μουντιάλ.
2: Δεν μπορεί να του κατηγορήσει όμω που πήγε το Κουρασάο και δεν πήγε εσύ.
0: Όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Το Κουρασάο
0: πέρασε με την
2: εύκολο δρόμο.
0: Αυτό ήταν ο δρόμο του, πήγε. Και ο δικό μα δρόμο δεν ήταν τόσο δύσκολο.
2: Όχι, δεν
0: είναι ότι παίξαμε τώρα, είχαμε στον όμιλο τη Γερμανία και την Ισπανία. Μην τρελαθούμε τώρα, τη Δανία και τη Σκωτία είχαμε. Αποτύχαμε, δεν πήγαμε. Δεν φταίει το Κουρασάο γι' αυτό. Δεν φταίει το Κάπο Βέρντε γι' αυτό που το Κάπο Βέρντε έριξε και 3 γκολ στη Σερβία, έτσι. Στο φιλικό προετοιμασία τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και μου έστειλε και μήνυμα το έβλεπα νωρίτερα ο Ελεφάη εκεί από το αεροδρόμιο της Βοστόνης. Έχουν φτάσει καταχαρούμενοι,
1: ναι, ναι,
0: χορεύουν,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: οι πράσινο-ακροτηριώτες. Εντάξει, μια χαρά.
1: Αυτά είναι ομορφιές.
0: Είναι ομορφιές και σκεφτείτε τώρα τι χαρά κάνουν αυτές οι ομάδες που δεν έχουν ξαναπάει, ναι, ή που έχουν πάει μια φορά το πάλε ποτέ και πηγαίνουν τώρα όποιοι είναι αυτοί. Που βρίσκονται σε αυτή την.
1: Και δίνει ένα κομμάτι της απάντησης στην ερώτηση του φίλου,
0: ναι,
1: προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και με αυτό που λες. Λοιπόν, ο Κρίς Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι με τα μπικουτί της Γιουλάκη λέει το εξής. Ο λαός, κύριε Κώστα, απαιτεί απάντηση αληθινή. Ξέρουμε ότι είστε λογοτιμήτης. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Έχετε κάνει ποτέ περιποίηση κάτω άκρων έστω για πλάκα?
0: Πεντικιούρ. Όχι. Όχι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Προχωράμε.
0: Παιδιά, δεν είναι και πλάκα. Ξέρεις, κάποιοι άνθρωποι έχουν και προβλήματα που χρειάζεται να κάνουν. Γιατί μπορεί να βγουν τα νύχια με στρα... Yeah. Θέλω να πω, yeah, δεν, yeah, είναι, yeah, δεν είναι. Επειδή κάποιοι τρέχουν στο μυαλό σαν κάτι ξεγοθυλιπρεπέ ή οτιδήποτε.
1: Yeah.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να κάνουν γιατί τελείως υποφέρουν, που έχουν πόνους. Να κάνουμε πλάκα, μην τα βλέπουμε όλα έτσι.
1: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει το εξής. Κώστα, ό,τι και να λες, η χρήση του VAR είναι η ματούλα Ζαμάνη και το ελεύθερο παιχνίδι με τα λάθη του μέσα ο Iggy Pop. Εμείς δεν κρατάμε τον οργασμό μας.
0: Μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχει άνθρωπος με το όνομα Βαλάντης που να μην του αρέσουν τα μπουζούκια. Λέει ο Βαγγέλης Νεϊμαράκης. Να επιβεβαίωσε να διαπίστωσε ο Βλάτερ, παρακαλώ.
1: Αυτό.
0: Που είναι ο πιο κοντινός μας Βαλάντης, ο πιο δικός μας Βαλάντης.
1: Αυτό. Είναι η δήλωση του Γιάννη: θέλω να μείνω και άλλα χρόνια στο Μιλγουόκι. Μια δήλωση που θα κάνει μόνο ένας μαζοχιστής.
0: Δεν την κατάλαβα, ρε εσύ. Πραγματικά. Δηλαδή, μετά τα όσα έχουν υποθεί, μετά τα. Εκτός αν είναι κάποιο επικοινωνιακό παιχνίδι, κάποιο επικοινωνιακό μπραντεφέρ που κάνει με την διοίκηση του Μιλγουόκι για να μπορέσει να έχει λόγο στην ομάδα που θα πάει, δεν το καταλαβαίνω. Το Μιλγουόκι πριν από λίγο καιρό είπε ότι αν δεν ανανεώσει θα φύγει. Θα γίνει ανταλλαγή.
1: Να.
0: Ο ίδιος έχει πει, ας πούμε, πόσες φορές για το ρόστερ, για το ταβάνι της ομάδας, για το σχεδιασμό κτλ. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται. Φαντάζομαι κάτι θα έχει στο μυαλό του Γιάννης.
1: Κατά κύριο αλητία του ψηλού στο podcast, από Τσαουά αναφέρει Ρομπέρτο Μπάτζιο, ψηλός Νταϊλίδικα τον διορθώνει ότι και καλά είπε Ρομπέρτο Κάρλος. Τσαουά απολογείται και στην πραγματικότητα έχει πει Μπάτζιο.
0: Σε μάλλον εγώ στο τέτοιο.
2: Δεν το θυμάμαι.
0: Καλά
2: εγώ
0: σου έκανα.
2: Δεν έκατσα να ψάξω να δω αν όντως.
0: Κακός μου έκανα. Καλά σου έκανα. Όχι. Καλά σου έκανα. Καλά σου έκανα. Είναι σαν αυτό που λέμε τους Γερμανούς. Ότι βοβάρδισε τους κάποιο. Κάτι θα κάνουν. Δεν έχει σημασία αν έχουν κάτι. Κάτι θα κάνουν.
1: Κομφαρεσάγει να στηρίξουμε την ΑΕΤ. Ήταν η πρώτη χώρα που είχε προσπαθήσει να μας στηρίξει την επανάσταση του 20. Βεβαίως και το αναφέρουμε και στο podcast αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως. Ξανά ο Κρίς Κομωτής, ο οποίος έχει αρκετά ενδιαφέροντα σήμερα. Αλλά κύριε Στεριό, τι θα λέγατε να έρθω να σας παραλάβω από εκεί και να πάμε για τσαπαρί στη λίμνη Βουλιαγμένης. Θα φέρω και το μικρό μου σκουλίκι να το δολώσετε. Έχουν κλείσει το δρόμο.
0: Μήπως η ιδιοκτησία της Κουλτουράρ Ελεονέσα από το Κατάρ είναι απλά ένα κατάλοιπο των αραβικών κτίσεων στην αραβική Χερσόνησο?
1: Θέλετε να το ψάξουμε?
0: Όχι,
1: αυτό?
0: Όχι, όχι. Ο Δούσης πήγε Κουρασάο για Κάπο Βέρντε.
1: Πού δεν έχει πάει ο Τάσος Δούσης?
0: Δεν γνωρίζω, φαντάζομαι θα έχει πάει, ναι.
1: Πιστεύω ότι και εκεί θα μιλήσει εικόνα. Μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα, μιλάει εικόνα.
2: Το 2010 όντως ήταν πάλι Νότια Αφρική, Μεξικό,
0: ναι.
2: Απλά ήταν ανάποδα ο διοργανωτής.
0: Ναι, ναι, πρώτο παιχνίδι, ναι.
2: Είχε έρθει 1-1.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Θυμάμαι τον γκολ του Τσαμπαλάλα.
1: Έλεγαν οι δημοσιογράφοι ότι η Άρσεναλ θα παίξει πιο ελεύθερα επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα. Τρέμω στην ιδέα πώς θα έπαιζε αν είχε το άγχος πρωταθλήματος.
0: Λοιπόν, Βλάντ Ντέβες λέει για το ερώτημα το προηγούμενο. Μπουζούκια μόνο λεπά. Αν και όταν ήμουν φοιτητής είχα πάει και σε τριαντάφυλλο που ήρθε και έκανε χειραψία με όλους μας, λέει ο Βλάντ Ντέβες.
1: Πολύ σεβαστικός. Πολύ σεβαστικός.
0: Λέει κάποιος ο Γιάννης πιέζει τους Bucks χρόνια τώρα να πάρουν παίχτες με λεφτά που δεν έχουν εξαιτίας του συμβολέου του και έχει τον αδερφό του στον πάγκο να πιάνει θέση. Παιδιά, τι πιάνει θέση και τι παίρνει ο αδερφός του, παίρνει το μήνυμο συμβόλαιο. Αυτό είναι το πρόβλημα, ο Θανάσης. Επίσης, αν ζορίζονται οι Bucks με το συμβόλαιο του Γιάννη, ας το δώσουν ανταλλαγή,
1: ναι,
0: και να κάνουν rebuilding.
1: Ακριβώς.
0: Έχοντας ένα διαθέσιμο τεράστιο ποσό να κάνουν και να μην κάθονται και τον.
1: Και αυτό θα γίνει μάλλον.
0: Ναι, μην τον έχουν στο prime του να μαραζώνει.
1: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε την
0: Επίσης, συγγνώμη τώρα, αυτοί δώσανε τον Λίλαρτ, τον πήρανε και όταν έπαθε ρήξη, τον δώσανε και τον έχουν και τον πληρώνει τώρα που είναι κάπου αλλού. Ποιος θέλει γι' αυτό το πράγμα? Και ο Γιάννης θέλει γι' αυτό. Ότι πληρώνει τον Λίλαρτ που έχει φύγει από την ομάδα 2 χρόνια και το συνεχίζει και τον πληρώνει και του πιάνει χώρο, αλλά δεν κάπου θέλει και αυτό ο Γιάννης.
1: Είμαι ο φίλος που κοιμήθηκε την Παρασκευή και δεν βγήκα για ποτό. Θέλω να πω πως όντως κοιμήθηκα και δεν άκουσα τίποτα. Είχα ξυπνήσει από νωρίς για δουλειά και δεν είμαστε και 20 άρδες. Πια ευχαριστώ. Πολύ καλά.
0: Όσοι έχουν το όνομα Βαλάντης, σίγουρα τους έχουν κάνει χαβαλέ με ασανσέρ.
1: Ναι. Τέρες Πούσκας λέει το εξής, ότι η απόσταση του Μίλνερ σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην Πρέμιερ ο οποίος να έχει παίξει από τις οδηγίες του Μπόμπι Ρόμπσον. Καλό. Καλό. Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από το τελικό, λέει ο Ούφε Ψεκ, είναι πως και τα 2 πέναλτι που χάθηκαν ήταν γιατί οι εκτελεστές έκαναν ηλίθια βηματάκια. Ας ελπίσουμε να γίνει μάθημα σε όλους.
0: Ναι. Μπιέλσα, άνω κάτω τελεία. Παίρνω κοτσονάτο παππού ή πελίστρι, δηλαδή μια αντιλόπη που βλέπει ελάφι και κρύβεται. Κάποιος να μην ξεχάσω να ξυπνήσω 5 το πρωί Παρασκευή 12 Ιουνίου να δω Κορέα-Τσεχία.
2: Γιατί ωραίο μάτς ήταν.
0: Να ξυπνήσει 5 ώρα, μωρέ. Ωραίο μάτς ήταν να το είναι σε 10 το βράδυ. Αυτό. 5 ώρα, ξύπνα.
2: Ξύπνα να μας γυρίσει από
0: ξύπνα να μας κάνεις ανταπόκριση, λοιπόν. 5 ώρα να δω Κορέα-Τσεχία. Ούτε οι Κορεάτες που είναι στην Ελλάδα θα ξυπνήσουν να δουν το παιχνίδι αυτό. Λέει κάποιος, εδώ έφερε τον Καλαϊτζάκη στους Μπακς ο Γιάννης, μόνο ο αδερφός του ο DJ δεν πήγε, λέει, πήρε πόρτα στον Μπακ. Είναι ο δεύτερος όμιλος του φετινού Μουντιάλ, ό,τι και ένα θεατρικό τριολέ του Τσιτσαμπέ για τον καλλιτεχνικό χώρο, αναρωτιέται ο Άιντερ Φαφούτης. Το Τσιτσαμπέ έχουμε εικόνα. Ναι. Να δούμε και τον όμιλο και να δούμε αν είναι αντίστοιχης αξίας καλλιτεχνικής.
1: Έχουμε τρίλημα από τον Ντουέ και Αλίμονο. Κάνε μου νόημα να μπω, νόημα μη μου κάνεις. Τραυματισμό στυλ Νεϊμάρ, βάλε αληφή θα Γιάννης ή σε κοιτάει λάγνο Χουακίμ, τη μύτη σου σαν πιάνεις. Χουακίμ ο Λεύ, έτσι προφανώς.
0: Είναι ο Πέντρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια, ο μικρός αδερφός του Γιώργη του Κατσιφάρα, που δεν τον ένιαξε πολιτική και ασχολήθηκε με τα σπορ. Όχι, λέω εγώ.
2: Όχι. Μπράβο στο Κουρασάο. Είναι το πρώτο λικέρ που στέλνει η ομάδα στο Μουντιάλ.
1: Καλό. Καλό.
0: Και 2010 θυμάται ένας φίλος, ισοφάρισε ο Τίμιος ο Ράφα ο Μάρκες τον γκολ της συνέντευξης που δεν... λέγαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Άκου τώρα τι θυμάται ένας φίλος που έφυγε κούδα καφέ. Λέει, κύριε Γιάννη, στο Clutch Time, το βίντεο που είχαμε κάνει με τους Λουμπενέους, σχολιάζοντας τον Μπαρτζόκα, είχατε πει ότι κατά τα time out αναλύει βαριάντες, κάνατε μάλιστα αναφορά και στο θρυλικό μάτς Fischer Spassky. Σε παλιότερη εκπομπή είχατε κάνει αναφορά στο παιχνίδι Kasparov Deep Blue. Τα παραπάνω δημιουργούν το εύλογο ερώτημα. Παίζετε σκάκι και αν είναι πόσο μεγάλο είναι το ELO σας. Άκου εδώ. Άκου εδώ τι σκέφτε. Όχι. Έπαιζα μικρός. Αλλά με κέρδισε το φαΐ.
0: Λέει κάποιος, ενώ το Κατάρ Ελβετία που είναι στις 10 το βράδυ θα τσακίσει τα μηχανάκια της HGB. Λέει από διαμπέος μάγλος. Να σου πω κάτι, 10 ώρα αν είσαι σπίτι. Το βάζει να παίζει και λίγο χαζολογάσει στο κινητό και τα λοιπά.
2: Να δει όμω τι έκανε και ο Λοπετέγγι με αυτού εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι και 10 η ώρα εσύ. Παραγγέλνει, φέρνει ένα φίλο σπίτι και το κάνει για τα σουβλάκια. Δεν το κάνει για το μάτς. Πάει για το σπίτι. Λίγο να καλαντήσουμε, λίγο στο κινητό, λίγο να φάμε, να ρίξουμε μια ματιά στο παιχνίδι, να κάνουμε κανένα χαβαλέ. Μια χαρά, 10 η ώρα. 10 ώρα, ό,τι και να είναι 10 ώρα το βλέπει.
2: Ποιο μάτς σηκώνεσαι να δει στι 4.
0: Τον τελικό. Βραζιλία και δεν ήξερα εγώ.
1: Έχει και η σημερινός Κουρασάο στις 3 το πρωί, ε.
0: Άλλο ένα must see.
1: Ωραία. Ναι. Είναι ο Γιάννης και η Μπακ στο παράδειγμα ότι μπορεί να φύγει το Πασόκ από την εξουσία. Η εξουσία όμως δεν μπορεί να φύγει ποτέ από το Πασόκ. Mm-hmm. Ρεάλ Τενερίφη μας ενημερώνει ο Γιώργος Παιδής, 97-95, 10 δευτερόλεπτα.
0: Είμαστε. Μυθική ματσάρα, λέει ο Παιδής που το βλέπει. Κορέα, λέει και Σον, στηρίζει το Tottenham Fan Club, έφυγε από την Πρέμιερ και προετοιμάζεται έναν χρόνο για το Μουντιάλ. Είμαστε.
2: Η αλήθεια είναι ότι και ο Μέση όταν έφυγε από την Μπαρτσελώνα και πήγε στην Παρή και ήταν λίγο πιο χαλαρός. Προετοιμάστηκε για το Μουντιάλ με την ψυχία του.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, είναι μυθικό αυτό το μήνυμα. Podcast 2022 για Μαρακανάτσο. Κύριος Γιάννης. Το τερματοφύλακα Μπαρμπόσα το έκαναν τηλεδικαστήριο το 2002, 52 χρόνια μετά. Κύριος Κώστας. Ο Μπαρμπόσα, ο οποίος πέθανε το 2000.
2: Κύριος Γιάννης.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν το 2002, θα ήταν το 92, συγγνώμη. Αλλά αλήθεια. Τώρα μια που το θύμισες, πραγματικά παιδιά, αυτό το βίντεο είναι, δηλαδή το θυμάμαι, έχουμε δει, ξέρετε, εκατομμύρια βίντεο πια, ας πούμε. Το έχω εδώ καρφωμένο στο κεφάλι μου, γιατί είχαν τον Μπαρμπόσα σε ένα στούντιο κάτω και πάνω είχαν χτίσει σαν, σαν κερκίδες κολοσσέου και ήταν σε δύο σειρές δημοσιογράφοι οι οποίοι με το δάχτυλο έτσι.
2: Αυτός ο άνθρωπος για ποιο λόγο πήγε.
1: Τον δόλιο του λέγανε, όχι θα μας πεις γιατί, γιατί το έφαγες αυτό τον γκολ. 40, 50, πόσα χρόνια ήταν μετά.
2: Ο μόνος λόγος να πήγαινε να πήρε πολλά λεφτά, ας πούμε.
1: Καλά, ο Μπαρμπόσα είναι δυστυχισμένο και φύγει από το
2: Λίο.
1: Δεν αντεχότανε.
2: Δεν θέλω να.
1: Δεν αντεχότανε πραγματικά.
0: Αυτό το Μουντιάλ, λέει κάποιο, είναι για εμά που δουλεύουμε νυχτερινή βάρδια, λέει ο Τάκη. Προφανώ,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι,
0: ευτυχισμένε, θα έχετε κάτι να βλέπετε, α πούμε. Τι άλλο μα λέτε.
1: Η πραγματική ουλ.
2: Το βάλει.
0: Το βάλει Τενερίφη.
2: Το βάλει Τενερίφη.
0: Τρίποντο. Και θέλει πόσο.
1: 4.
2: 4 δευτερόλεπτα.
0: Μάλιστα. Άρα ένα πόντο μπροστά η Τενερίφη, έτσι. Μάλιστα.
1: Η δήλωση ο Γιάννης και ο Θανάσης πιάνουν 60 εκατομμύρια από τον μπάτζετ του Μουργόκη είναι family. Αυτή σου Stacy King ότι σήμερα εγώ και ο Τζόρταν βάλαμε 70 πόντους. Εντύπωση που σε κολωνώ.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά. Οι πραγματικοί ούλτρας του Κουρασάο το λένε Κουρακάο και φοράνε μπλε.
0: Λέει κάποιος εδώ παραλίγο ο Γιάννης να πείσει τον GM των Bucks να πάει ο Αγραβάνης στους Bucks λόγω καλής εμφάνισης με εθνική και του είπε από όπα. Αιτή σκοτία 4 το πρωί βλέπατε στα ίσα και παλικαρίσια. Όχι.
1: Αιτή σκοτία, μ' αρέσει με αυτό.
2: Εγώ κοίτα, βλέπω τα πάντα, είμαι...
0: Αν δεν δούλευα, μπορεί να το βλέπω. Α. Επειδή θα δουλεύουμε εκείνες τις μέρες, νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, όχι, Ιούνιος, θα δουλεύουμε.
1: Ναι,
0: θα έχω
1: ναι,
0: πρωινά
1: ναι,
0: ξυπνήματα. Ναι, ναι. Δυστυχώς, όχι.
2: Φοβάμαι. Έχω την περιέργεια να δω τι είναι η IT, ας πούμε.
0: Α, το δούμε στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι σε μια ώρα ανθρώπινη. Όχι, 4 το πρωί. Συγγνώμη κιόλας.
1: Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται με αυτά. Γιατί το αποδομήσαμε, ρε παιδιά, το αποδομήσαμε και τώρα. Τι είναι, εμείς το αποδομήσαμε. Που το έχουμε τόση αγάπη. Το 12ο παγκόσμιο κύπελο που θα δούμε. Τι λέτε τώρα. Έχουμε δει 12, θα δούμε 12 παγκόσμια κύπελα. Αλήθεια τώρα. Πόσο μεγάλοι είμαστε.
0: Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα δηλαδή τώρα.
2: Εγώ τα μέτραγα και θα είναι το 7ο που θα δω. Και θα καταλαβαίνω. 8ο πες.
1: Ωρε φίλε. Πολλά. Πολλά. Παιδιά, επειδή αναρωτιόσαν τι κάνει, τι κινεί τον Μέση, ένα ακόμα μοντέλο, η απάντηση είναι πως θα ηγηθεί ως reigning champion. Δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Δεν λέει απολύτως τίποτα αυτό.
0: Λέει για αυτούς που γράφουν γύρω-γύρω, για ναι, εσάς, για.
1: Μα απολύτως τίποτα.
0: Που κατάνε τα ρεκόρ.
1: Αυτό, αυτό ακούγεται σαν να το έχει γράψει insider.
0: Ναι. Και μπράβο του.
1: Και μπράβο του σε κάθε του περίπτωση. Βεβαίως. Τορμπελίν Πινέζα, όχι, νομίζω δεν είναι πιασμένο. Τι έγινε.
0: Δεν κατάφερε να σουτάρει η Ρεάλ.
2: Ήταν και δεν ήταν φάουλ τώρα αυτό το λεφτό.
0: Δεν ήταν τίποτα. Αν για να μην βλέπεις παίχτες Ρεάλ να έχουν περιχειρώσει διαιτητή, τίποτα δεν ήταν.
1: Το πήρε Τενερίφη το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: 97-98. Μάλιστα.
0: Φάση.
1: Μπάλα πήγε στο Χεζόνια. Το μαρκάραν πολύ
2: δεν
1: καλά.
0: Έκανε ένα αδιανόητα κακό σου. Θέλω να πω το οποίο έφυγε. Ναι. Ξέρω, τρία,
1: ναι. Γιατί σου, όταν πήρε την μπάλα ήταν πιο άνετος για να σου τάρει.
0: Ήθελε μετά... να πάει πιο κοντά γιατί θέλει δίποντο.
2: Ναι, ναι, γιατί ήθελε. Ναι.
1: Ήταν, ναι, είχαμε τρίπλη τίμη σχεδόν πάνω στην Χεζόνια.
0: Οκ.
1: Πες μου, 97-98. Όποιος λέει και ο Στέλιος, είμαι συνταξίουχος και για πρώτη φορά δεν με νοιάζει που το Μουντιάλ θα το δείχνει τηλεόραση ξημερώματα. Κάτω, για πού να αυτούς, είναι και παρέα. Άμα έχεις αϊπνίες, άμα ξυπνάς νωρίς, άμα γουστάρεις, πολύ απλά ξυπνάς, βλέπεις τα μάτια όλη τη μέρα σου ελεύθερη, ξυπνάς, κοιμάσαι, ξυπνάς, κοιμάσαι, βλέπεις τα ματσάκια σου και μια χαρά είσαι. Βεβαίως. Ο Αραβάνης, ναι. Ήταν πολύ περήφανος ήταν αυτό για τη δήλωση του Γιάννη, βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό το Μουντιάλ για μας λέει που το πρώτο μας ήταν 10, το 94 ξυπνάει ο Ρέσμινης. Τότε ήταν καλοκαίρι και δεν είχαμε σχολείο και τα βλέπαμε όλα. Τώρα δουλεύουμε νύχτα και πάλι θα τα δούμε. Λέει, το 2002 ήταν, παιδιά. Έτσι. Το Μουντιάλ ήταν σε περίεργες ώρες. Είχε και αυτό περίεργες ναι, ώρες. Και το 94 και το 2002.
2: Μεσημεριανά θυμάμαι το 2.
1: Είχε περίεργες ώρες. Ναι.
0: Είχε και πρωινά.
1: Είχε και πρωινά, ναι.
2: 7 το πρωί, ναι,
1: είχε,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Είχε και πρωινά, βέβαια. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα άσχημα νέα των ημερών, το μόδιο μας το έχει στείλει ο Αλεφάη, τέλος πάντων, ένα καλό ταξίδι στην νεότητα, Λευτέρη Κουγκαλίδη, που είπε ότι πέθανε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης σήμερα. Μόνο στους περισσότερους δεν λέει πολλά, στους ανθρώπους της Βορείου Ελλάδας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης λέει πάρα πολλά. Μέγιστη εκπομπή με Γιάννη Πετρίδη,
0: Παπαστεφάνου.
1: Ζωντανή σύζευξη Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ένα από του ανθρώπου με βαθιά γνώση του
0: ελληνικού. Και Παπαστεφάνου και Κωστάλα ήταν.
1: Κωστάλα, ναι, ναι, βέβαια.
0: μεγάλη συλλογή από δίσκους, τηλεοπτικές εκπομπές, μουσικές παρουσίαζε, ένα μεγάλο αρχείο με περιοδικά, ένας άνθρωπος της μουσικής.
1: Αυτό που μπορεί να μην λέει τίποτα περισσότερο από εσάς, όμως είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, αναδεικνύουν και διασώζουν με τον τρόπο τους ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
0: Είχε μέχρι και αρχείο με ταινίες Φίνος Φιλμ.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Και ένα μέρος αυτό το δώρησε κιόλας πριν από λίγο καιρό του αρχείου, οπότε κάποια πράγματα θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν τέλος πάντων.
1: Μισός αιώνας δημοσιογραφίας, ξέρετε πόσο είναι αυτό? Πολύ. Πάρα πολύ. Ο μισός αιώνας είναι πάρα πολύ.
2: Το μήνυμα του Στέλιου πριν, του συνταξιούχου,
1: ναι,
2: αποδεικνύει ότι είναι συνταξιούχος από τα κεφαλαία γράμματα.
1: Μην το λες. Ο Άντρα Φαφούτης λέει: Αιτή σκοτία στις 5 το ξημέρωμα, βλέπετε μόνο στο Athens Queens, παρέ με 55χρονη κεράση πουτάκι, η οποία σου λέει: Είσαι πουλί ωραία, worry.
0: Το μόνο σίγουρο, λέει κάποιος άλλος για το Μουντιάλ, είναι ότι θα χάνουμε λεφτά και στον ύπνο μας, τα λέει Γιαννάκης ο Ροκάς. Το σκοτή IT είναι ξημερώματα Κυριακής, μπορεί να βλέπετε, όμως το Ιράν Νέα Ζηλανδία η ώρα 4 το πρωί ξημερώματα Τρίτης. Ναι, τι.
2: Ο τελικός πράγματι τι ώρα είναι?
0: Ανθρωπινή είναι.
1: Δώσαν στον Κάβη το 9. Α, δεν έχουμε αρχίσει αυτά, δεν έχω χαρίσει να κοιτάμε τώρα. Μην μου κάνετε τέτοια τώρα, θα τα δούμε. Δώσε στον Κάβη το 9, ε. Μάλιστα. Okay. Ο Άρη Χάνσον λέει το tweet του Μόγλη, Πρωτόνια, Νετρόνια, Χεζόνια, με έχει στιγματίσει σε βαθμό που δεν μπορώ να μην το σκεφτώ όταν αναφέρω το Χεζόνια. Μάλιστα.
0: Φοβάμαι ότι με αυτές τις ώρες του Μουντιάλ θα αποσπάται η προσοχή των υπαλλήλων security που κάνουν νυχτερινές βάρδιες.
1: Καμία περίπτωση, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα.
0: Είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες.
1: Επίσης, μην παίρνουμε το επώνυμο Κογκαλίδης με το επώνυμο Γκαγκαλούδης. Είναι δύο τελείως διαφορετικά αντίθετα, έτσι. Αετή σκοτία χαλαρά γιατί είμαι δάσκαλος. Μα τώρα επίτηδες τώρα τα γράφεις.
0: Καλά,
1: αυτά, τα γράφεις επίτηδες τώρα. Αυτά, γιατί, αλλά εντάξει, είναι παρά ένα, οπότε δεν θα έχουμε και μεγάλο ξεσηκωμό τέλος πάντων.
0: Ξέρει πότε το στέλνει.
1: Είναι μουλοχτή αυτή. Πολύ.
0: Να το στείλω, θα γίνει κόγκι και θα την πληρώσει μετά ο Δεσίλας με το που ακολουθεί.
1: Και όπως ο Μαρχής το έχει φτιάχνει, λέει Γκάνα Παναμάς 2 η ώρα και καπάκι Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5. Καθημερινή, πόρωση. Ορίστε.
0: Για σας είναι ζωή, παιδιά. Άμα έχετε χρόνο και να το δείτε αυτά, δεν έχετε ξυπνήματα, για σας είναι ζωή.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί απλά για να κοιτάξεις και δεν αγοράζεις τίποτα, βγαίνεις έξω προσποιούμενος ότι κάτι σκέφτεσαι για να μην νομίζουν ότι έκλεψες.
2: Όχι μόνο ότι έκλεψες, για να.
0: Σου τι κάνει αυτός εδώ.
2: Έχουμε κάτι συνταξιούχος και γράφω κεφαλαία.
0: Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο σημαντικό.
1: Πάντα έχουμε. Κόστα, δεν μας φτάνει η ώρα.
0: Εντάξει, λοιπόν. Να αποχαιρετήσουμε λοιπόν Γιώργο Πετρίδη και Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε το Στέργιο που ήρθε και μας έκανε πάρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί όλους εσάς. Φάει το καμπάβε μετά το μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε δηλαδή και στον άλλο του μπάσκετ. Θα τα πούμε ό,τι προλάβουμε αφού τελειώσει ο πρώτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου σε ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων ενόπλων τελικών τη τύχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το αυριανό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσε λόγω τενοτήτηδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα το Σλούκα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορο στον αυριανό πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό στο σεφ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης στην επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Θέλω η ομάδα να είναι πολύ δυνατή για να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, πρόσθεσε. Θέμα χρόνου οριστική συμφωνία με Ουνάι Λόπεθ. Μόνο ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμπζονσπορ απέστειλε όλα τα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Στόπερ και χάφι οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Άουξμπουργκ και τον Δημήτρη Γιαννούλη με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Πρωταθλητρία για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα Απόλλων Γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στο Λεμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Χωρίς το Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρίστηκε το πρωί η εθνική ομάδα για το εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία την Πέμπτη. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για το χαμό του Μάριο Οικονόμου θα αγωνιστεί γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Με τον Αλκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό ενόψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ρασβάν Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και ο Αλή Αγκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.801.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Για ξαναπες το!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
3: Πόσο!
2: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 ιστοειδηλοδιούμενων. 10 ιστοειδηλοδιούμενων.
5: Ήταν το Southern από τα ρότερα κομμάτια που έχει γράψει ο Καμπές. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37 37 μπαστρός ήταν μέλη της συνοχής του.
6: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
7: 95-79-283-4-5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
8: Μόσχος!
9: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Χαίρετε, χαίρετε και άντε, πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, ναι.
0: Μπήγουν στο Sport FM 94,6. Καλό μήνα κιόλας, από εδώ δεν τα έχουμε πει. Αυτεράδιο, να πάμε παρούλα μέχρι τις 2:10:95-79-283-45. Ηράκλης Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας και ο Σπάνος Μπουρνάς στον ήχο και ο άνθρωπος που σας βγάζει στον αέρα. Για να τα συζητήσουμε όλα και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε για τελικούς. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στις 9 το πρώτο παιχνίδι απόψε στο, γιατί πέρα σήμερα, στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να μην έχει Ντόρσεϊ λόγω τενοδίτιδας. Η αλλαγή στους ξένους είναι ο Τζόσεφ.
1: Αναμενόμενη.
0: Ναι, που πήρε θέση του Μόρις.
1: Εγώ πίστευα θα ήταν και ο Μακίσικ στη θέση του Τιλικίνα.
0: Ναι,
1: το αλλά προφανώς τον θέλει τον Τιλικίνα για μήνες.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πάει με το Φαρίδα του Γκριγκόνης και αυτό αναμενόμενο. Έξω είναι ο Ρογκαβόπουλος. Πιθανότατα έξω και ο Σλούκας. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει. Και πάμε σιγά σιγά για τους τελικούς. Τι άλλο έχουμε, Φορτούνη σε επιστροφή έχουμε.
1: Βεβαίως, γύρισε σπίτι. Αναμενόμενο.
0: Περιμέναμε, το έχεις πει.
1: Από πότε βέβαια.
0: Τι άλλο έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστική εξέλιξη, ξέρεις, τα υπόλοιπα μεταγραφικά δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι όλα ανοιχτά. Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει και αμυντικό, το Μαρμόλ, και θέλει να κλείσει και. Εντάξει, και ο Λόπεθ θεωρείται πολύ δύσκολο να μπορεί να στραβώσει συγκεκριμένη περίπτωση. Στόχος είναι ότι όταν θα φύγει ο Ολυμπιακός στις αρχές Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα. Όλες οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν μέχρι τότε. Είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν μπορεί 3 Ιουλίου και με Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Να δει και τι ακριβώς θα γίνει και με τις προτάσεις που μπορεί να έρθουν για παίχτες. Αλλά όπως σου είπα και το πρωί, Διονύση, θα είναι ένα καλοκαίρι με πολλές κινήσεις για τον Ολυμπιακό. Καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα. Όχι ότι γίνανε λίγες. Ωραία. Αλλά έχει αλλάξει τα απόψη, ξέρεις, και με τη Λίβαρο ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό περιμένουμε τώρα. Νομίζω μέσα στην ομάδα δεν βλέπω να έχει κάτι από την επόμενη. Με τα γραφικά, οι προτεραιότητες για τερματοφύλακα, για στόπερ, για χαφ, πράγματα τα οποία τα έχουμε αναφέρει και πάλι. Παρουσιάστηκε στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Αποστόλου Νικολαίδη, στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Παύλου Τσίμα, μια πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, να διατηρηθεί ένα μεγάλο κομμάτι της λεωφόρου, σε συνδυασμό φυσικά με το πάρκο που είναι να γίνει εκεί. Υπάρχει αυτή η πρόταση, φυσικά είναι θέμα πολιτείας και Δήμου, προεδρικών διαταγμάτων κτλ. Θα δούμε τι θα συμβεί εκεί. Στην ΑΕΚ είχαμε τη μεταγραφή του Ζουμπκοφ. Έχει στείλει Τραμπζονσπορ, διαβάζω όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και θα υπογράψει για 4 χρόνια ο ποδοσφαιριστής. Μια μεταγραφή η οποία δεν είχε διαρρέσει το παραμικρό, έτσι. Δηλαδή έσκασε ξαφνικά.
1: Όχι, έσκασε το και στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι ότι είναι κοντά και.
0: Ότι υπογράφει. Ναι. Υπογράφει, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει επαφές με την Άουγσμπουργκ και τον Γιαννούλη. Θα δούμε τι θα γίνει και εκεί. Τι άλλο, έχουμε Σπανούλης, φαίνεται ότι πάει. Παράταση αγωνίες διαβάζω εδώ. Δεν είχε απαντήσει ακόμα, αλλά περιμένουμε τις επόμενες ώρες.
1: Θα το σκέφτε για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα και.
0: Η Εθνική έχει το μάτς με τη Σουηδία.
1: Πότε είναι αυτό.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Ναι. Πέμπτη δηλαδή. Το φιλικό. Πέμπτη ή Τετάρτη, περίμενε.
1: Πριν Τετάρτη.
0: Τετάρτη, συγγνώμη, έχω μπερδέψει τις μέρες.
1: Αύριο έχει φιλικό Εθνική.
0: Έχει Ελλάδα-Σουηδία, φιλέ.
1: Καλά, την μαζεύτηκα, μαζεύτηκαν.
0: Ναι. Έχει τα φιλικά Σουηδία και Ιταλία.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σου πω. Έχω μπερδέψει τις μέρες. Και να δούμε εκεί.
1: Ναι, μέχρι
0: θα
1: το
0: κάνει ο Γιωβάνοβιτς και νομίζω θα κάνει δοκιμές.
1: Καλά, και λογικό είναι.
0: Πράγματα.
1: Από ότι πήρε πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
0: Αύριο είναι, αύριο, στο 5 στις 8.
1: Λίγοι θα βρουν.
0: Εντάξει, παιδί μου. Γιατί, τι έχει.
1: Ξεκινάει και τελική στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιοι θα δουν το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο δεν το βλέπω.
0: Ναι.
1: Άτε να το πω τρίτη φορά, Διονύση.
0: Πες το.
1: Η γυναική ομάδα πολύ του Ολυμπιακού κέρδισε στο λαιμό τη Βουλιαγμένη, έκανε το 3-1 και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Στο πόλο μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Με 9-7.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, καλησπέρα συνταξιάρχη. Τι άλλο έχουμε, καλησπέρα συνταξιάρχη.

0: Πέμπτη σου λέω. Βράδυ Πέμπτη. Αύριο στι 8. Πέμπτη.
1: Εσύ θεωρείς ότι είμαστε Τετάρτη.
0: Ναι, επειδή είπα σήμερα το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη.
1: Οπότε
0: γι' αυτό με κόλλησες που σου λέω γιατί τι έχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Την καλησπέρα στο Βύρονα από τα Χανιά, στο Στέλιο από το Ήλιον.
0: Να πούμε και πάλι ειλικρινή συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια του Μάριο Κονού. Πραγματικά τι να πει. Και παιδιά, προσοχή στου δρόμου. Πολύ μεγάλη. Να προσέχουμε και του ανθρώπου με τα μηχανάκια. Κράνος όλοι, ζώνες όλοι. Τα πρέπει δηλαδή αυτά να είναι αυτονόητα. Λοιπόν, αυτά είναι.
1: Καλησπέρα στο Γιάννη από το Κόβεντρι.
0: Ναι.
1: Κόβεντρι, βεβαίως. Περιμένουμε τον Αύγουστο για την Κόβεντρι. Πόσοι μικροί πρέπει να χρησιμοποιούνται στο γήπεδο? 2 πλέον.
0: Στα 2
1: γεννημένα. Κάτω των 20.
0: Όχι κάτω των 20.
1: Τον 22. Τον 22, ναι.
0: 22. Το αλλάξανε.
1: Ναι. Α, το κάναμε.
0: Όταν πρέπει να έχει 2 και 2.
1: 4.
0: Ναι. Γιατί... 2 βασικού, 2 στον πάγκο για να, ναι, άμα του κάνει αλλαγή.
1: Γιατί αλλιώ δεν μπορεί να βάλει παίχτη.
0: Σωστά. Λοιπόν.
1: Αυτό εννοούμε. Δηλαδή, αν κάποιο χτυπάει, να τραυματιστεί.
0: Ναι, παιδί μου,
1: να θες... κουραστεί, να μην μπορεί άλλο. Ναι. Ναι. Ναι. Χρειάζεται να πρέπει να έχει και στον πάγκο 2. Ναι. Εντάξει. Ένα άλλο φίλο λέει πραγματική τελική είναι αυτή το Σπέρτ με του Νίξ. Αν για του Σπέρτ πε ότι. Τους Νίκς δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσει στο τελικό. Δεν το περίμενα. Σήμερα είναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν...
1: Α, Διονύση μου.
0: Δεν ξέρω, φίλε, ποτέ είναι η τελική.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν πει, δεν έχω να δω πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, θα τα βρει και ο Ηράκλης όλα και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, ωραία.
2: Κάνατε καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Και καλό καλοκαίρι και σε όσους μας ακούνε. Να πω ότι από ό,τι άκουσα, Εθνική θα παίξει και με μαύρα περίπου Ακιόνια λόγω του άλλη μια απώλεια, δυστυχώς. Αυτή η εισαγωγή, ρε παιδιά, το πρωί, έτσι για να μπω σε άλλο κλίμα τώρα, λίγο πιο χιουμοριστικό. Τι εισαγωγή είναι αυτή, δηλαδή ούτε ο Βασίλης Καρά στο θέατρο με την Πάολα και τον Παντελίδη τότε έκανε ένα τέταρτο εισαγωγή. Τι εισαγωγή είναι αυτή το πρωί, αυτή με τους τίτλους, πριν βγείτε στο στούντιο. Κάνα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο πολλές φορές. Το δεν ξέρω, δεν εξαρτάται από εσάς.
3: Το βγάζουμε νωρίτερα πάντα ότι να είναι ανοιχτό το stream, χωρίς να έχει εικόνα. Για δύο φορές υπάρχει ήχος, αλλά έχει συμβεί. Περίπου 5 λεπτά είναι, το νομίζω.
2: Λοιπόν, Διονύση, να ρωτήσω κάτι, γιατί μάλλον και ρωτάω εσένα, γιατί ο Ηρακλής δεν πολύ ασχολείται με Super League 2 και τέτοια. Αυτή η περίπτωση της ανόδου του πύργου που εκδικάζεται η έφεση της Ζακίνθου.
0: Πρέπει να ακολουθήσει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει εκεί με την έφεση.
2: Ακόμα δεν έχει...
0: Κάτσε να δω.
2: Δεν
0: το έχω παρακολουθήσει, μη σου πω ψέματα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση.
1: Εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι. Διακόπη λόγω
2: του θυμίζω. Γι' αυτό ρωτά το Διονύση.
0: Ναι, όχι, δεν το έχω παρακολουθήσει.
2: Εντάξει, πέρα από τα όσα έγιναν, τα οποία είναι καταδικαστέα, εννοείται. Εντάξει, ο πύργος, και επειδή μιλάμε ούτως ή άλλως για τον Πανελλιακό, ουσιαστικά είναι μια πολύ συμπαθής ομάδα στη γενιά τη δικιά μας.
0: Ένας να βρεθεί για να πετάξει ένα μπουκάλι.
2: Εκεί έγινε μήλος.
0: Έγινε, απλά σου λέω εγώ για τα μπουκάλια. Δεν ήταν ένα μπουκάλι. Δεν έπεσε μόνο ένα, έχεις δίκιο. Πέσανε πολλά. Αλλά θέλω να σου πω, και ένας είναι ικανός να κάνει τη ζημιά στα γήπεδα.
2: Λοιπόν, τώρα, σήμερα είχαμε και την οριστικοποίηση της επιστροφής του Κώστα του Φωτούνη. Εντάξει, το ξέραμε καιρό. Συν παρουσίαση νέας πανέλας.
1: Βεβαίως.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα, εκτός από το Λόπες που μάλλον τίνει να κλείσει, κάτι άλλο έτσι σε πιο προχωρημένο επίπεδο, τι υπάρχει? Γιατί έχουμε ακούσει ένα σωρό ονόματα.
1: Και πού είσαι ακόμα?
2: Προφανώς ο Λόπες, ναι.
1: Τι ήταν αδυσιλία?
2: Ναι.
1: Ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια, τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν ακούγονταν τόσα πολλά ονόματα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει τόσες πολλές κινήσεις. Τώρα υπάρχουν...
2: Καλά, όχι ότι και πέρσι ακούστηκαν λίγα, αλλά τώρα σε 15 μέρες μέσα έχουμε ακούσει...
1: Πάρα πολλά. Και σκέψω τις δύο χρονιές του με τη Λίμπαρ που έβγαινα εγώ και έλεγα ότι ειδικά την πρώτη ότι δεν βλέπω πολλές κινήσεις και θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε πάρει και παίχτες με το Γιαζίτη το Σεπτέμβρη, αλλά το...

0: Ήταν εξώσω και με τη Λίμπαρο δεν ήθελε να γίνει, δεν είναι τον πόλεμο αλλαγών. Αυτό άλλαξε με τη συζήτηση που είχε από, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Όχι την τελευταία πριν το Final Four, με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και είναι διαθεσμένο να γίνουν αλλαγές και το είχε πει και σε δηλώσεις του αρθή μας. Ότι πρέπει στο τέλος της σεζόν πρέπει να κάνουμε.
1: Είναι και αναγκαίο να γίνουν αλλαγές. Έτσι, είναι, πέρα βεβαίως. Από το ότι. Δηλαδή πλέον ας πούμε ο Γκαρσία είναι ένας παίκτης που δεν νομίζω ότι μπορεί να επιφορτιστεί πολλά 90 λεπτά. Έτσι έχει φανεί αυτό, το λέω έτσι.
0: Ο Γκαρσία ας πούμε στα play-off.
1: Είπα ένα παράδειγμα.
0: Για 60 λεπτά ήταν καλός. Για 60. Δηλαδή μετά δεν μπορούσε έτσι να ακολουθήσει τόσο πολύ τα δικά μου τα.
1: Να σε ρωτήσω, Ερακλή μου.
0: Θέλει, θα πάρει δύο στόπερ Ολυμπιακός.
1: Ναι, η περίπτωση του Μαφαίου και του Αντρέας Γκαρσία είναι στην περίπτωση, είναι ουσιαστικά για την Κωστινιά.
0: Ο Κωστινιά σίγουρα, περιμένουμε ουσιαστικά το ότι την ανακοίνωση, είναι τελειωμένη η μεταγραφή στα 11 εκατομμύρια. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει και δύο μπακ Ολυμπιακός στο δεξιάκο.
1: Ο Μαφαίο πάντως από ό,τι είδα είχε γεμάτη σεζόν.
0: 31 μάτς.
1: Ναι, είχε γεμάτη σεζόν.
0: Και καλή ηλικία. Κοίτα, ο Ολυμπιακός θα πάρει, μπορεί να πάρει και δύο και να μείνει ο Ροντινέη ως μπαλαντέρ. Δηλαδή να είναι και κυρίως για τα εξτρέμ, γιατί το έχει πει με τη Λίμπαρ. Και άμα τύχει τώρα και συμπληρώσει κάποιος κάρτες, τραυματιστεί, υπάρχει θέμα στο δεξί άκρο, να υπάρχει να παίξει εκεί. Ως μπαλαντέρ, ας πούμε, ο Ροντινέη μια χαρά είναι για μένα να υπάρχει στο ρόστερ.
1: Θεωρείτε δεδομένο ότι ένας εκ των Ορτέγκα Μπρούνο θα.
0: Πιο πιθανό Ορτέγκα. Να έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Πιο πιθανό. Μάρι πάλι ο Ολυμπιακός θα πάρει.
1: Ναι.
0: Δύο στόπερ. Ένα αριστερό μπακ. Ένα. Έχει ακουστεί και ο Λυκογιάννης. Γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει και παίχτες.
1: Α, ναι, και ο Λυκογιάννης. Μπράβο, ναι.
0: Ωραία. Να πάρει. Άντα, ας πω εγώ ένα δεξί μπακ, αν και βλέπω δύο. Στα χαφ θα πάρει παίχτη. Εξτρέμ θα πάρει. Θα πάρει και ένα center four. Έχει γυρίσει και ο Φορτούνης. Θα φτάσει στις 10 κινήσεις ο Ολυμπιακός.
1: Περίπτωση να ανέβει ο Κουτσίδης στην πρώτη ομάδα υπάρχει.
0: Ως πέμπτο στόπερ.
1: Ουσιαστικά εκεί που άφησε το κενό ο Καλογερόπουλος.
0: Ναι, ο Καλογερόπουλος νομίζω είχε ξεκινήσει ως πέμπτος. Προσπέρασε το Μάντσα και έγινε τέταρτος. Είχε 17 συμμετοχές, αλλά είχε παίξει και ως μπακ και σαν μπακ στο κύπελο κάποιες φορές. Και το παιδί ήθελε να πάει κάπου για να παίξει. Τώρα θέλει και εξωτερικό.
1: Η περίπτωση του Μάρμολ θεωρείται καλή, αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί έχει ένα ύψος που δεν. Μην είναι
0: 1,80-1,82.
1: Είχε αρκετές συμμετοχές από ότι κάτι τσέκαρα εκεί.
0: Ναι, και το γεγονός ότι η Las Palmas είναι στα play-off και θα διεκδικεί στην άνοδο δεν παίζει ρόλο στην αποφασή του.
1: Ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Πυρόλα.
0: Με τον Πυρόλα δεν μπορεί να περιμένει, να ξέρεις να περιμένεις, γιατί δεν ξέρεις πάντα και αν θα έρθει πρόταση. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελέγχεις.
1: Δηλαδή, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Δεν μπορεί να ξέρεις, μπορεί να έρθει πρώτα στον Αύγουστο, μπορεί να έρθει πρώτα στον Ιούλιο, μπορεί να μην έρθει ποτέ. Δεν μπορεί να κάνεις
1: έτσι. Ναι, μιλάμε τώρα με μια υποθετική σφαίρα, ναι.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Αυτή τη στιγμή ο ταστόπρο του Ολυμπιακού είναι ο Ρέτσος με τον Πυρόλα. Ο Μπιαρκόν πιθανότατα θα αποχωρήσει. Έχουν γραφτεί κάποιες ομάδες στη Γαλλία. Η Παρή.
1: Για μένα καλά θα κάνει και θα αποχωρήσει.
0: Όχι η Παρή Σεζερμέν. Η άλλη, η Παρή FC. Και γράφτηκε και για τη Λάνς. Λοιπόν,
1: εντάξει, Ηρακλή μου, τώρα έχουμε να δούμε και να πούμε πάλι το διάστημα. Εύχομαι η τελική να είναι τουλάχιστον πιο ήρεμη από πέρσι, έτσι. Και κλείνοντας θέλω να μου θυμίσετε κάτι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά. Πέρσι, ποια είχατε γλιτώσει νομίζω λόγω του γάμου του αγαπητού σας συναδέλφου την εκπομπή μετά το επεισοδιακό παιχνίδι στο ΣΕΦ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Όχι, στο ΑΚΑ. Το ΣΕΦ εδώ είμαστε.
2: Απλά είμαστε. Στο Φουρνιά και τα κόρτσι εκεί.
0: Δεν είμαστε στο Σπηλιόπουλο, πρέπει. Είχε παντρευόταν.
1: Α, με τη μανούρα του Φουρνιέ με τον Νάν. Ήτανε.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
2: Να, δεν το θυμάμαι.
0: Έγινε Ηλία.
1: Δεν παντρεύεται κανένας τώρα.
0: Όχι, δεν μας. Και να παντρεύεται δεν έχουμε προσκλητήριο.
2: Κάτσε, παντρεύεται αλλά δεν μας έχουν καλέσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, παιδιά. Γεια χαρά.
0: Πάμε το Θεό το Σπηλιόπουλο, το θυμάσαι.
2: Τα θυμάμαι. Ρε.
0: Που δεν έβγαινε. Ναι. Έχουμε πάει στο κέντρο και στο χώρο.
2: Γιατί, τραπέζι,
0: στο τραπέζι. Στο τραπέζι. Για τη δεξίωση. Και βλέπε το ματ.
2: Τι θα έκανε.
0: Έβλεπε το μάτς και μετά βγήκε ο γαμπρός και νύφη.
2: Τι θα έκανε.
0: Στο ημίχρονο.
2: Ναι. Για πάμε, ναι.
0: Το Μίτσο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Σειρά μου είναι.
0: Βεβαίως.
3: Βαγγέλης Ολυμπιακός, είχα πάρει για την Παρασκευή, έψαχνα τον Ηρακλή.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη. Μιλήσαμε νομίζω.
3: Όχι, αφού έλειπες.
0: Τι Παρασκευή έλειπα.
2: Ναι, ρε. Ναι, δεν σε ρώτησα τον Άκη, το ξέρασα να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Και θα σε ρωτήσω τον αέρα πώς ήταν η ταινία. Συγγνώμη, ρε Βαγγέλη.
3: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Η Αρκουδότυπα.
2: Ναι.
0: Πολύ καλή.
2: Σου άρεσε.
0: Φίλε, δεν το περίμενα.
2: Δηλαδή με άρεσε το 10 τι θα έβαζε.
0: Με άρεσε το 10. Εντάξει, δεν είμαι τώρα και κριτικό.
2: Εσύ, ως αυτό που είδες.
0: Ο ένα οχτάρι.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι.
2: Μην πεις την υπόθεση, θα τη δούμε.
0: Πού θα τη δεις. Θα πας εσύ στο Σινεπαρί.
2: Έχω πάει.
0: Ναι. Όχι, δεν θα σου πω την υπόθεση. Εντάξει, δεν είναι κάτι το extreme.
2: Ναι, αλλά άστο να το δούμε.
0: Όχι,
2: αλλά σου άρεσε.
0: Δεν κουράστηκα καθόλου.
2: Okay. Πόση ώρα.
0: Γεμάτη, δύο. Δύο ώρες. Δύο ώρες και κάτι.
3: Και με 8 στα 10 καλή θα ήταν η
0: τελευταία. Καλή ήταν η
2: Βιονύση. Είχε κόσμο.
0: Α, πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμο.
2: Ωραία, ωραία.
0: Και είχα και πολύ καιρό να πάω στην Πλάκα, να ξέρεις, και μ' άρεσε.
2: Ναι. Έλα.
0: Θέλω να ξαναπάω δηλαδή. Έλα, ωραία, Βαγγέλη.
3: Λοιπόν, ωραία. Καλησπέρα αρχικά. Χαιρόμαστε που σε ξανακούμε, Ηρακλή, μετά από το ρεπό. Ωραίο θα ήταν για να είδες ωραία ταινία. Καλό θα ήταν. Το ρεπό σου, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα μπασκετικά, εντάξει, να έχουμε ήρεμους τελικούς πρώτα απ' όλα. Να μην έχουμε αψιμαχίες.
0: Ήρεμα. Εντάξει, εντάξει, θα υπάρχει τώρα ο Ολυμπιακός
3: Παναθηναϊκός. Εντάξει, αψιμαχίες εδώ εκτός γηπέδων. Τώρα τα πασινά ήταν λίγο βλακίες, ας πούμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα, αλλά εντάξει, τελικούς με τον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ξέρεις. Never know. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Θα δούμε αύριο το πρώτο παιχνίδι. Θα είναι αναγνωριστικό. Έχουν αποσύρει και οι δύο ομάδες από ό,τι έχω δει.
0: Είναι αυτό που το συζητούσαμε όλη τη χρονιά. Όταν, κοίτα, είναι πολύ σημαντική η τελική του πρωταθλήματος. Δεν τους μειώνω, δεν τους βάζω, ξέρεις, σε δεύτερη μοίρα. Είναι τελική, είναι πρωτάθλημα, κλείνεις πολύ καλά τη χρονιά και οι δύο ομάδες, δηλαδή, μπορεί, ξέρεις, τους δίνει ηρεμία. Περισσότερο τώρα στον Παναθηναϊκό, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό, έτσι πάνε αυτά. Αλλά είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο μεγάλη σεζόν που βλέπεις, ας πούμε, τώρα ο Ντόρσεϊ έχει τενοτίδα από την κούραση και από τα πολλά τα μάτς. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ξέρεις, το ίδιο στο ΣΕΦ. Βλέπεις ότι ο Σλούκας έλειψε στα παιχνίδια με τη Βαλένθια και ακόμα έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, αλλά είναι αμφίβολος. Ο Ρογκαβόπουλος έξω.
3: Εντάξει,
0: δεν έπαιξε και πολύ ο Ρογκαβόπουλος.
3: 25 λεπτά μετά από 40 μέρες τραυματισμό και 37-36 χρονών που είναι ο Σλούκας.
0: Είναι πολύ και πλέον
3: αυτό. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Δηλαδή,
0: συμφώνησα πάρα πολύ. Τώρα δεν θυμάμαι τώρα το πω Διαμαντίδη, το πω πριν τη ζωή ο Παπαλουκάς. Κάποιο από του τρει, γιατί τη βλέπω αυτή την εκπομπή.
3: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι, συμφωνώ. Ότι πλέον δεν μπορεί να έχει. Θέλει πολύ γεμάτα ρόστερ για να βγάλει Ευρωλίγκα.
3: Μα φέτο αυτό ήταν το μυστικό τη επιτυχία του Μπαρτζόκα.
2: Είναι full γεμάτα ρόστερ.
3: Πήρε 15 παίχτε και παίζαν όλοι. Και έκανε ρωτήσεις, αυτό Βαγγέλη, είναι πολύ σημαντικό.
0: Δεν βγαίνει. Δε βγαίνει.
3: Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό πλέον. Όταν έχεις 60 και 70 παιχνίδια σε ζώνη, ακόμα και ελληνικό πρωτάθλημα, είναι δύσκολο.
0: Αν θα σου το πω διαφορετικά, έχεις μια διαβόλου εβδομάδα. Μια διαβόλου εβδομάδα παίζεις, ας πούμε, Τετάρτη, Παρασκευή ή Τρίτη, Πέμπτη.
3: Ναι, το είπε ο Πρίντεζης, το θυμάμαι τώρα που το έπεσε να κάνεις στη μνήμη μου. Αυτό το
0: είπε. Ο Γιώργος και φτάνει και την Κυριακή να πας, ας πούμε, ένα ταξίδι στη Ρόδο. Δεν είναι απλό.
2: Όχι καθόλου.
3: Ναι,
0: 99% θα κερδίσει.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό.
3: Δεν όμως έχει. Γιατί όταν ένας παίκτης έχει κουβαλήσει και φορτίο 60 και 70 παιχνίδια. Είναι λογικό. Εντάξει, και τώρα σε τέτοιες ηλικίες. Το λιούσαν τώρα που είναι ο Λούκας. Μην κουραδευόμαστε. Είναι τρομερά μεγάλο το φορτίο. Γιατί ο άνθρωπος είχε 36 χρονών. Δηλαδή σκεφτείτε να έπαιζε ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό 30 και 25 λεπτά. Τώρα στα 36.
0: Ναι, δεν βγαίνει εύκολα.
3: Δεν βγαίνει.
0: Να σου παίξει 30 λεπτά και 35 σε ένα παιχνίδι, αλλά όχι όμως να είναι.
3: Όχι, και μετά από τραυματισμό ειδικά. Είναι απίστευτο δηλαδή αυτό που έχει κάνει ο Αταμάν. Άμα δεν τον έβαζε θα έχανε από ό,τι κατάλαβα. Χωρίς να έχω δει το παιχνίδι και να έχω άποψη, αλλά τέλος πάντων. Τώρα το ποδοσφαίρο, εγώ ήθελα να ρωτήσω ρε Ηρακλή, για να μην κρατάω και τους επόμενους. Αυτός ο χαφ που πήραμε, που θα πάρουμε, είναι καλός. Θα τον πάρουμε δηλαδή αγγλικά. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.
0: Το πιο πιθανό είναι ναι. Ναι, δηλαδή η σφήνα από την Μπιλμπάο δεν από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει η πλευρά του ότι δεν έπαιξε ρόλο. Και η Ράγιο Βαγεκάνο που έκανε μια επαφή που ήθελα να τον κρατήσει.
3: Αυτόν του Λεβαδιακού τον μπακ θα τον πάρουμε. Τον Έλληνα.
0: Ότι είναι πολύ, πολύ ψηλά στη λίστα ο Τσάπρας. Είναι πολύ ψηλά στη λίστα. Βέβαια, εγώ το έχω πει επανειλημμένος ότι η ομάδα που θα δώσει τα περισσότερα λεφτά στο Κομωστό Λεβαδιακό θα το σαν αυτή που θα ναι. τον πάρει.
3: Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης ακούγεται καθόλου ή θα πάει στον ΠΑΟΚ?
0: Εγώ για ΠΑΟΚ το βλέπω περισσότερο.
2: ΠΑΟΚ. Κάνει επαφές ο ΠΑΟΚ.
0: Θέλει και ο Γιαννούλης να πάει περισσότερο στον ΠΑΟΚ.
3: Εντάξει, εκεί έπαιξε. Και τώρα για το Φορτούνι, εντάξει, μια κίνηση καρμική, αλλά δεν θεωρώ ότι... Δεν προσωπικά ο Φορτούνι, δεν ξέρω, δεν με ξετρελαίνει σαν κίνηση. Πιο πολύ εντυπωσιασμού παρά ουσία.
0: Εντυπωσιασμού δεν μπορεί να πει, δεν είναι ένας παίκτης που έρχεται για πρώτη φορά.
3: Ναι, αλλά είναι και 33 χρονών.
0: Ναι, μα δεν σου πει κανείς ότι ο Φορτούνι θα αναβγάλει 40 παιχνίδια από έξω όλη τη σεζόν, αλλά ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στη... και στην Ευρώπη σε κάποια παιχνίδια, γιατί έχει τρομερή ποιότητα. Και δεν είναι ότι χρειάζεται ούτε χρόνο προσαρμογής, οτιδήποτε. Δηλαδή το ότι έλειπε 2 χρόνια τώρα ο Φορτούνης από την ομάδα δεν σημαίνει ότι είναι παίχτης ο οποίος θέλει το χρόνο του, τίποτα. Μια χαρά είναι. Καλή κίνηση.
3: Υποτίθεται μπαίνει και παίζει, έτσι είναι η ιστορία.
0: Βεβαίως.
3: Τώρα και σαν την ηλικία αυτή παξιλωμένη και κανένα τραυματισμό το θέμα.
0: Αυτή παξιλωμένη ακόμα δεν το.
3: Πάω ξύλο κι εγώ για να ξέρουμε.
0: Μπράβο, ρε Βαγγέλη.
3: Ναι, το χτύπησα, εντάξει, κάτι άλλο. Εθνική δεν θέλω να σχολιάσω. Εντάξει, συλληπιτήρια στην οικογένεια του ανθρώπου που τώρα έτσι όπως έφυγε, μην το σχολιάσω. Συλληπιτήρια πάντα. Και κρίμα για τέτοιες περιπτώσεις τώρα, εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, άντε παιδιά, να μην κρατώ και τους επόμενους. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
3: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, για πάμε σε.
0: Σήμερα είναι ο πρώτος τελικός.
2: Ναι.
0: 3,5 ώρα. Άμα το δω. Δεν βλέπω τι θα γίνει αύριο το πρωί. Δεν ξέρω.
2: Για πάμε διάλειμμα.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Την καλησπέρα σου, Μάνα, από τη Γερσόνησο, στο Χρήστο από την Ελβετία. Δεν μπορώ να σου πω, ξέρεις, από όλους αυτούς που έχουν ακουστεί, ξέρεις, στον αριστερό μπακ, ποιο θα προτιμούν. Ο Λυκογιάννης είναι ένας παίκτης με τρομερή εμπειρία από το καμπιόνατο του. Για να σου είμαι ειλικρινής, Χρήστο μου. Αύριο είναι το 4/6. Αυτό 3/6 έγραφε. Μισό λεπτό, κύριε. Κι όμως έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, έχει δίκιο. 5/4, έχουμε χάσει τις μέρες, Διονύση. Ο Χρήστος από τη Στία.
1: Πάμε, ναι.
0: Μα είδα ένα...
2: Πέρα, Διονύση, κύριε Ακλή μου.
0: Κύριε Ανδρέα μου, τι κάνετε.
2: Διονύση μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Τι πήρα για ένα παίκτη.
1: Για ένα παίκτη, ναι.
2: Λοιπόν, αλλιώς τα ακούω εγώ, αλλιώς τα λένε μερικοί άλλοι.
1: Πείτε.
2: Μπορώ να μιλήσω πολύ και γύρω σας. Έχουμε καλό μήνα. Να είναι καλά η οικογένειά σου και εσύ και ο Ηρακλής αντίπαλος μου να είναι καλά και εσύ, Διονύση μου. Τι έγινε, Διονύση, καλά.
1: Καλά, κύριε Ανδρέα, εσείς.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Διονύση, να δούμε. Περιμένουμε τι μεταγραφές θα κάνουμε. Περιμένουμε να δούμε στο χορτάρι που θα παίξουμε.
1: Τώρα μπήκε ο Ιούνιος, κύριε Ανδρέα.
2: Ε?
1: Τώρα μπήκε ο Ιούνιος.
2: Τώρα μπήκε, αλλά πρέπει όμως να συντομεύουμε.
1: Έχουμε
2: όλους. Πάμε στο συντάρι, η ομάδα περιμένουμε για τις κινήσεις, Διονύση, που από ό,τι άκουσα από
1: εσά. Δύο-τρεις κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνουν τρεις. Πιστεύω όμως ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα αρχίσουν οι πρώτες κινήσεις.
2: Μάλιστα, πρόσκληση.
1: Και για μεταγραφές και για αποχωρήσεις.
2: Να σου πω κάτι. Γιατί ακούω και τον Νίκο Λογιάννη και τον Νίκο Θανάσιο. Οι προτεραιότητες, συγγνώμη που σας απασχολώ βέβαια, οι προτεραιότητες είναι τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και σεντερφόρ,
1: ναι.
2: Δεν μου λες αυτό σεντερφόρ της προτεραιότητας του Ράτοντερ λέγεται.
1: Ράστοντερ.
2: Είναι κοντά, είναι
1: στη λίστα. Όχι, δεν είναι κοντά, είναι στη λίστα. Απασχολεί.
2: Είναι στη λίστα, πάντως.
1: Θα δούμε αν θα κινηθεί αυτόν ο Παναθηναϊκός ή για άλλον. Είναι στη λίστα.
2: Για αυτόν ή για άλλον, ναι.
1: Ναι.
2: Πάντως, από ό,τι άκουγα για καιρό, ο Πετσακόγγι ακούγεται.
1: Συγγνώμη.
2: Λένε ότι τον έχει προσεγγίσει ο Κοτσόνη με τον κορώνα.
1: Ποιον?
2: Έχει ήδη μια προεργασία με τον
1: Πετσακόγγι. Συμβόλαιο ο παίκτης. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να τον προσεγγίσει έτσι.
2: Καλά, μάλλον. Πρέπει να τον αγοράσει για να τον πάρει.
1: Βέβαια.
2: Τι δανεικό θα τον πάρει.
1: Όχι, για αγορά. Αλλά δεν είναι κάτι προχωρημένο, κύριε Ανδρέα.
2: Ναι, είναι προχωρημένο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι για άλλους παίκτες έχει γίνει προεργασία και πολλές φορές.
1: Έχει γίνει και για άλλους και μεταξύ των οποίων υπάρχει στη λίστα και ο Ράστοντερ.
2: Ράστοντερ λέγεται.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, ή θα ήταν αυτός ή ένας άλλος. Κανένας άλλος.
1: Ναι.
2: Πάντως θα πάρουμε σίγουρα φόρο.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σου ρισκάρω, Γιονίση, γιατί καν γίνεται που είναι τόνος των γεννησμένες. Η αλήθεια είναι ότι θα πήγες, ρε φίλε, κάτω στα πατρία Ελλάδα μας.
1: Όχι, δεν πήγα.
2: Θέλω να μου πεις κάτι, ειδικά. Ακούστε, ακούγεται πολύ η εχάφη ο Ματίας Γένσεν. Παίζει το γραμμάτι.
1: Γένσεν ανανέωσε.
2: Ναι.
1: Ο Γένσεν που όντως έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, ανανέωσε. Έγινε οψιόν ανανέωσης στην Μπρέτφορντ. Τώρα, αν το κάνει
2: αλλά Μπρέτφορντ, λένε όμως μήπως το κάνει πίδες για
1: αν το κάνει Μπρέτφορντ για να τον κρατήσει ή για να τον δώσει με οικονομικό αντάλλαγμα θα φανεί στην πορεία.
2: Στην πορεία, ε. Mm-hmm. Πάντως το όνομά του παίζει ακόμα, ε.
1: Έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολη περίπτωση.
2: Όχι, δεν είναι εύκολη.
1: Τώρα που είναι στην Premier League τόσες συμμετοχές, πόσο εύκολο μπορεί να πάρει ένα δύο παίκτη. Μόνο να μένει λίγο.
2: Πάντως παίζει το όνομά του, γράφει.
1: Σας είπα. Έχει απασχολήσει, Αντρέα, δεν το πάμε.
2: Επιμπενίδευ και τώρα που είναι και ο Νίστρομ θα παίξει πολύ και αυτό το όνομα.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Διονύση.
1: Σας είπα κύριε Ανδρέα, θα δούμε τώρα αν προχωρήσει ο Παναθηναϊκός και ας έχει ανανέωση, ας έχει γίνει χρήση της οποίου ανανέωση θα το δούμε.
2: Μάλιστα, γιατί από ό,τι γράφουν, μήπως, γιατί διαβάζω, ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για να τον αγοράσει από την Μπρέμπουτα, ρε φίλε.
1: Κύριε Ανδρέα, σας είπα, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και ο παίκτης έγινε από την ομάδα χρήση της οψίων ανανέωσης. Τώρα, αν το κάνουν από την ομάδα του γιατί θέλουν να τον πουλήσουν και να πάρουν λεφτά, θα φανεί στην πορεία.
2: Μάλιστα, πάντως σας τον έχουμε στο κάδρο. Ναι, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Ακούγονται και άλλα νόμματα για χαφέρε, δηλαδή σε περίπτωση που ο Γένσεν νομίζω...
1: Θα πάρει δύο χαφ μίνιμουμ. Δύο χαφ μίνιμουμ πάνω. Θα πάρει και εξάρι.
2: Πάντως ακούγονται και άλλα ονόματα. Εσύ δες αυτή,
1: Θα πάρει και εξάρι.
2: Ο Γέσσαρη είναι οχτάρι, δεν είναι εξάρι.
1: Θα πάρει και εξάρι, λέω, και εξάρι.
2: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα. Ακούγονται και άλλα ονόματα.
1: Όρεξη να έχουμε
2: κυρατά. Δεν έχουν βγει προς τον αέρα.
1: Όρεξη να έχουμε μετά. Κάποιοι σημείς θα βγουν. Έτσι είναι αυτά.
2: Ναι. Μάλιστα. Να δούμε, Διονύση, να πάρουμε μερικούς παίχτες καλούς, γιατί η περσινή χρονιά δεν φύγε. Πήγε, μην τα λέμε. Εξαιρετικά, εγώ σας αγαπάω πολύ, Διονύση.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα. Να είστε καλά.
2: Μακάρι δεν θα το γέννησαν. Μακάρι.
1: Ναι.
2: Μακάρι, γιατί είναι καλό χάρτη. Είναι διεθνής, Διονύση, με την Εθνική Δανία.
1: Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Παντού υπάρχουν.
2: Παίζει στην Εθνική Δανία ο Γένσεν.
1: Ναι, παντού υπάρχουν παίκτες, κύριε Αντρέα.
2: Καλά, ρε παιδάκι μου, δεν είναι μου δεν υπάρχουν παίκτες παντού. Ναι. Μακάρι λίγο να είναι αυτός ο ένας.
1: Αν τα δούμε, αν τα δούμε.
2: Θα το δείξει. Θα δείξει το μέλλον που λέμε. Θα δείξω. Αν βλέπουμε και το Μπασκετάκι, δεν είσαι μου, κύριε Αντρέα μου,
1: Τι βλέπετε.
2: Αν βλέπουμε και το Μπασκετάκι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Να γίνει, όπως το είπαν και οι μερικοί άλλα παιδιά που άκουγαν νωρίτερα, ένας καλός αγώνας με ηρεμία, και να το πάρει ο καλύτερος για μένα. Το οποίος το αξίζει, δεν είναι, κύριε Κλήμου.
0: Να είσαι καλά, κύριε Κλήμου.
2: Πάντως, ο Σλούκας παίζει, αλήθεια.
1: Ο Σλούκας είναι αμφίβολος.
2: Αμφίβολος, μάλλον, Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στο δεύτερο παιδί θα παίξει Πέμπτη,
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή είναι. Ναι, θα δούμε κύριε Αντρέα, να δούμε αύριο πώς θα είναι.
2: Θα δούμε αύριο πώς θα είναι. Πάντως, παιδιά, είσαστε καλά παιδιά όλα εκεί πέρα στον πύργο Σερβίου και σας συμπαθώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντρέα.
2: Διονύση, μπορεί να σου επισκεφτώ καμιά φορά εκεί πέρα. Μοσκάτο είστε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Να δούμε, τι ομάδα θα φτιάξουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, μου λες τώρα εσύ πρωτορέντες ή την άλλη εβδομάδα που είπες θα κλείσει μερικούς.
1: Λέω ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κινητικότητα.
2: Την άλλη εβδομάδα
1: καθέστε
2: που λέμε Δευτέρα με Τρίτη.
1: Δεν είπα για δύο ούτε για τρεις. Είπα θα υπάρξει κινητικότητα την άλλη εβδομάδα, αυτό βλέπω.
2: Την άλλη εβδομάδα, ναι. Όχι αυτή είναι, την άλλη λέμε.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Το επόμενο δεκαήμερο, κύριε Αντρέα μου.
1: Μπράβο, να είμαστε μέσα.
2: Έχουμε ακόμα, θα πάρουμε και εξτρέμ, λένε.
1: Ναι, θα πάρει και εξτρέμ.
2: Ναι ρε φιλαράκο, έχουμε όμως εξτρέμ, συγγνώμη που κατά να το κλείσουμε. Έχουμε τον Εζαρούι, έχουμε τον Αντίνο, έχουμε τον Πελίστρι.
1: Να δούμε, θα γίνει, μπορεί να φύγει κάποιος, κύριε Αντρέα.
2: Μπορεί
1: να έρθει πρόταση για τον Πελίστρι.
2: Να, που θα πει στο παγκόσμιο κύπελο,
1: Βέβαια.
2: Έγινε ρε Διονύση που δεν βουλευτήκε αν η παρέα κύπελο, θα πει καλά είστε.
1: Ποιος, παρέα.
2: Όλα τα παιδιά καλά,
1: όλοι καλά κύριε Αντρέα, εσείς.
2: Οι συνάδελφοι.
1: Όλοι καλά εσείς.
2: Και μακάρι να είναι ο Γέννης εδώ ένας καλός. Το θέλω πολύ γιατί μου αρέσει αυτός.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά κύριε Αντρέα, πράγμα να χωρίσουμε.
2: Πάντως τον έχουμε στο κάτρο μου λες.
1: Ναι κύριε Αντρέα, ναι, το πάμε.
2: Έγινε Διονύση και σου εύχομαι υγεία.
1: Επίσης.
2: Και να είσαι καλά και εσύ Ρακλή μου το επίσης. Ίδιο και υγεία πάνω απ' όλα και τίποτα άλλο. Να είμαστε όλοι καλά ρε παιδιά. Υγεία, καλά βράδυ.
0: Να είστε καλά. Να πούμε την καλησπέρα στον Γιώργο από το Σύνδε, το φίλο του Παναρκαδικού. Στο φίλο που γράφει όνομα από τη Βαυαρία. Πολύ ενημερωμένη. Καλησπέρα. Ναι, το έχω δει το link που έχει στείλει γιατί μου το βγάζει και στο YouTube. Και βλέπω τα δεκάλεπτα, δωδεκάλεπτα που έχει εκεί τα στιγμιότυπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα με το ίντερνετ, με το ραδιόφωνο ιντερνετικά, γιατί το γράφει ένα φίλο.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που λέει με ρωτάει ένας φίλος που δεν θα είναι ο Ντόρση να παίρνει χρόνο ο Λερτζάκης, είναι πιθανό. Θα παίξει σίγουρα. Ναι.
1: Ναι, έλατε.
3: Έλα, παιδιά.
1: Καλώς το.
3: Τι γίνεται.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι έγινε, Διονύση. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο μπάσκετ. Ξέρεις τι παρακαλώ ρε φίλε, από όλο αυτό το καιρό, γιατί ακούω τους παθλαϊκούς, δηλαδή φωνάζουν από την Ευρωλίγκα για το πρωτάθλημα, για όλα. Τουλάχιστον ας δω μια διαιτησία, ξέρω εγώ, όπως υπήρχε επί Βασιλακόπουλου σε κάνα παθλαϊκό σε
1: ολυμπιακό,
3: να το δω αύριο, τουλάχιστον να τους δώσω δίκιο.
1: Εντάξει, ακόμα δεν άρχισαν εν τελική, άσε τις διαιτησίες, άσε αυτά να δούμε, πάμε αγωνιστικά. Δεν έχω καμία όρεξη να
3: σου πω την παρασύνη. Δηλαδή,
1: εσύ κάνεις πλάκα, θα έχουμε
3: εμείς. Τώρα, άμα οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν την πλάκα,
1: πλάκα
3: ας μην βγαίνουν
1: έχουμε...
3: στο ράδιο.
1: Μία ώρα και ένα το εκπομπή μετά. Ας τη διαιτησίες τώρα να ρωτήσουμε.
3: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Η ΑΕΚ ξέρετε γιατί κάνει καλές μεταγράφες, ρε φίλε. Αυτός τώρα που πήρε είναι παιχταράς. Δεν τον ξέρω, έτσι, δεν τον έχω δει προς Θεού, αλλά από ό,τι διαβάζω, πρωτογράφει αυτό το ένα το άλλο, έτσι, αποκλείται να είναι άσχετος και να μην πιάσει τώρα αυτός ο
0: παιχταράς.
3: Ωραία.
0: Το πώς θα προσαρμοστεί και όλα
3: λοιπόν,
0: αυτά είναι άλλο.
3: Γιατί πρόβλημα. Μιλάνε, ξέρεις γιατί γίνεται αυτό φίλε στην ΑΕΚ και κάνουν καλές μεταγραφές και μπράβο τους. Εγώ ξέρεις, δεν τη γουστάρω την ΑΕΚ, δεν τη θέλω. Άσχετο όμως από αυτό, όταν παίζει καλά ή ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή και λέμε ότι έχει τον καλύτερο σκάουτινγκ, γιατί πιστεύω ότι μιλάει ο Ριμπάλτα, ο πρόεδρος και ο Νίκολιτς. Σε εμάς μιλάει ο Κοβάσεβιτς, μιλάει ο Καρεμπέ, μιλάει αυτόν που έχουν φέρει τεχνικό σύμβουλο, μιλάει ξέρω εγώ ποιος άλλος, ο Μαρινάκης. Είναι και ο προπονητής και μπερδεύουν τα μπούτια τους, φίλε. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, και ο ποιος μου λέει εμένα, επειδή δεν ξέρω εγώ, δεν πήραν τη μία τον μπέκ του Κοβάσεβη, στην επόμενη πρέπει να πάρουν τον μπέκ του Καρεμπέ. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Και στο λέω αυτό γιατί έχουν πέσει έξω πάρα πολύ. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα σας πω εσωριδών παίχτες οι οποίοι με το που τους είδα εγώ, λέω αυτοί άμα παίξουν στον Ολυμπιακό, εγώ θα πετάω αεροπλάνο. Δεν γίνεται. Και να πέφτουν τόσο έξω. Δηλαδή, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι ο Καρεμπέ, είναι ο Κοβάσεβης. Άμα δεν βλέπουν, ρε φίλε, τι γίνεται, πώς η ΑΕΚ, ρε φίλε, φέρνει καλούς παίχτες. Ψάχνουμε τώρα 3-4 χρόνια εξτρέμ.
0: Κοίτα, μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ της έχει βγει πολλή επιλογή και η απόφαση του.
3: Μα φέρνει καλούς παίχτες, ρε φίλε.
0: Κάτσε, η επιλογή του Ριμπάλτ. Όταν έρχεται ένα τρόπο, το ζήτανε και τον Άγιο το πρωί. Όταν έρχεται ένα τεχνικό διευθυντή. Ωραία. Παίρνει ένα ρίσκο. Όσο και να τον πιστεύει ή δεν τον πιστεύει, δεν ξέρει ακριβώ τι μπορεί να σου φέρει. Μέχρι στιγμή αυτό που έχει αποδειχθεί ότι οι κινήσει οι οποίε κάνει η ΑΕΚ. Βγαίνουν. Έχουν
3: ο Βάργα δεν πρόκειται να μην λένε πια ναι, δεν στο παγώ με το που άκουσα τη μεταγραφή σου λένε Πεχταρά και τον ήθελα. Πόσε φορέ τον είδα εγώ. Δύο φορέ τον είδα, επειδή δεν είμαι σκάουτ.
0: Και επειδή τα λέει ο Άκη το πρωί, γιατί ούτε εγώ το Διονύση μπορεί να ξέρουμε, έχει πει ότι έχει άψογη συνεργασία με τον Νίκολιτ. Συζητάει δυο του.
3: Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται στην ΑΕΚ, αλλά το μυαλό μου λέω αυτό. Άρα είναι αυτοί οι τρεις, εντάξει. Αυτός είναι τώρα ήρθε, αλλά ένα και να κάνουν δύο ρε φίλε. Φέρεις ένα τεχνικό διευθυντή και συζητάνε τρεις, δεν συζητάνε 13. Δεν ξέρω τι γίνεται, τέλος πάντων. Πάντως αυτό το καλοκαίρι και αυτές οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι πολύ κρίσιμες. Πιστεύω να μην πέσουν έξω. Ξεκινήσανε με λάθος μεγάλο φίλε μέτρα την ημέρα με τον Καλογερόπουλο που έφυγε. Δεν ξέρω.
0: Ο Καλογερόπουλος. Ο Καλογερόπουλος.
3: Ήθελε να φύγει. Εντάξει.
0: Όταν
3: το διάβασα μας.
0: Όταν λήγει το συμβόλαιο ενός παίκτη.
3: Δεν ναι. Άμα, άμα έλεγε ο Μεντιλίπαρ εγώ τον εθέλω, ξέρεις πόσο έχει ο Καλογερόπουλος φίλε ο Ιταλός.
0: Ο Καλογερόπουλος.
3: Πρωταθλητής στη Λαδί να παίζει στην Ίντερ τώρα και να τον έχει δώσει ιδανικό Ίντερ στην Παρμά και να ήταν διεθνής.
0: Δεν μπορεί να κάνουμε
3: 20 χρονών και να έχει ξέρω εγώ 100 συμμετοχές. Ξέρεις πόσο θα είχε.
0: Περίμενε. Ο αντίστοιχος Καλογερόπουλος σε ένα βαθμό ήταν ο Πυρόλα. Που ήταν διεθνής με τις ελπίδες.
3: Όχι, δεν ήταν έτσι.
0: Πώς δεν ήταν έτσι.
3: Ήταν βασικός, ο Πυρόλα δεν ήταν βασικός.
0: Πώς ήταν, Σαλερνιτάνα, βασικός ήταν.
3: Σαλερνιτάνα ήταν βασικός, δεν ξέρω, αλλά νομίζω.
0: Βασικός ήταν και γκρινιάσαμε κιόλας κάποιοι. Εδώ.
3: Αυτή την πατήσαμε κι εμείς τότε.
0: Ότι ήταν ο Καλογερόπουλος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε με Ρέτσο Πυρόλα. Αυτό ήταν το βασικό του δίδυμα.
3: Και θέλει να πάρει center back τώρα εδώ μεταξύ.
0: Θα πάρει δύο.
3: Κάτσε να δούμε ποιον θα πάρει, πόσο θα τον πάρει και αν θα είναι καλύτερος του Καλογερόπουλου. Εγώ σου λέω του χρόνου ο Καλογερόπουλος, κάτσε να δεις τι θα λέγεται για τον Καλογερόπουλο.
0: Πρώτα απ' όλα το παιδί, μακάρι, άμα πάει στη Μόρφη, γιατί ακούγεται καμπανού και να παίξει και να πάει και καλά. Ωραία. Το παιδί δεν ανανέωνε το συμβόλαιο του.
3: Ναι, γιατί δεν τον πίστευε. Άμα του έλεγε με τη Λίμπαρ σε θέλω,
0: δεν το πίστευε. Δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή ο Καλογερόπουλος.
3: Ρε φίλε, είναι αυτό που λέω τώρα, δεν γίνεται με τη Λίμπαρ να είπε τον εθέλω και να φύγε.
0: Μισό λεπτό ρε Κώστα. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι
3: γίνεται αυτό.
0: Ο Καλογερόπουλος και από αυτά που έχεις δει, ας πούμε, στις 17 συμμετοχές που είχε παίξει και όχι σε αυτές που έπαιξε ο ΣΠΑΚ, γιατί εκεί δεν παρά να τον κρίνεις.
3: Γιατί όταν έπαιξε ήταν χαλιά. Ήταν κακός.
0: Δεν είπα ότι ήταν χαλιά, αλλά θεωρείς εσύ ότι μπορούσε να πάρει τη θέση του Πυρόλα.
3: Δεν σου κάλυψε τη θέση, ρε φίλε, και δεξιμπάκ έπαιξε εδώ παλικάρι και σου κάλυψε τη θέση μια χαρά.
0: Άλλη κουβέντα σου λέω, ρε φίλε.
3: Ένα λάθος θυμάμαι που είχε κάνει. Ένα.
0: Εγώ σου εξηγώ. Μπορούσε.
3: Δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Μπορούσε.
3: Αυτοί το βλέπανε και στις προπονήσεις.
0: Μακάρι να διαψευτώ. Ο άλλο μπορούσε να πάρει τη θέση του Ρέτσου του Πυρόλα στο βασικό σχήμα.
3: Για μένα ναι.
0: Ναι,
3: για μένα έπρεπε να παίζει Καλογερόπουλο. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν τάφα θα έδινα παιχνίδια του Καλογερόπουλου και θα έφυγα έξω το Ρέτσο. Και θα παίζω Πυρόλα με τον Καλογερόπουλο. Αν θες να σου πω. Πραγματικά δηλαδή, τι θα έκανα εγώ έτσι. Άστο τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Τώρα για τις μεταγραφές που λένε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, άμα λέει τώρα θα πάρουμε μεταγραφές, 8 με 10 είναι. Ελπίζω από τους 10 τουλάχιστον οι 2 να είναι από τους μικρούς και να έρθουν 8. Αλλά σου λέω είναι πολύ οριακό αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπουμε ότι κάνει καλές μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός θα ανέβει. Δεν πήραμε κανένα πρωτάθλημα, έτσι. Και έχουμε και αυτά στην Ευρώπη. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να φέρουν παίχτες επιτέλους να παίξουν. Δεν ξέρω τώρα θα κάνουν. Εντάξει, άνοιξαν τέτοιο ετοιμάσου για Φορτούνη και με τη Λίμπαρ που έμεινε είναι τα δύο ανοιχτά αυτά ετοιμάσου. Τι θα πεις. Έρχονται, λοιπόν. Άντε, γεια.
1: Τι έρχονται. Δεν καταλαβαίνω. Πάμε στον επόμενο.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Πού σε είδα.
0: Σύμπισε μου.
4: Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε.
0: Και αλλά εφωνήσου κάτι που λέει.
4: Δεν πειράζει, θα θυμηθείς. Δεν μου λες τελικά ποιες προτιμάς, τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες.
0: Τις Βουλγάρες, τις Τσέχες ή τις Σλοβάκες. Δεν θυμάμαι τώρα, βέβαια.
4: Τέλος πάντων,
0: θα σου... και στη Σλοβακία και στη Τσεχία και στη Βουλγαρία.
4: Πού πέρασες.
0: Πού σου ήρθε τώρα αυτό.
4: Πού πέρασες καλύτερα.
0: Πού πέρασα καλύτερα. Στη Βουλγαρία, όχι γιατί αποκλειστήκαμε από τη Λιντογκόρετς.
4: Ναι.
0: Τη βγάζουμε τη Βουλγαρία και το Ράσκρατ, το οποίο δεν θα ήθελα να ξαναδώ στη ζωή μου. Το Ράσκρατ.
4: Λοιπόν.
0: Τσεχία από την
4: να θυμηθείς να σου πω αυτό που θέλω να σου πω.
0: Έλα.
4: Είμαι στενοχωρημένος πολύ με τον μπάσκετ με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Πες μου όνομα πρώτα.
4: Θα σου πω μετά, ρε παιδί μου. Άκου. Εντάξει, οι πρόεδροι... Τι θα κάνουμε τους δανεικούς φέτος, για πες μου.
0: Ποιους δανεικούς.
4: Αυτούς που έχουμε από, από τους London Lions, την ομάδα των Προέδρων στην Αγγλία και από την ομάδα που έχουμε στην Πορτογαλία.
0: Τι βλέπεις τώρα.
4: Για τον μπάσκετ σου λέω, πάμε χάλια ρε παιδί μου. Με τόσους δανεικούς κάθε χρόνο ψάχνουμε ένα σέντερ 5 χρόνια δεν έχουμε βρει. Τι γνώμη σου
0: τώρα. Τώρα κάνεις πλάκα, κάνε.
4: Όχι ρε, σιγά μην σου κάνω πλάκα. Στο ποδόσφαιρο πάμε μια χαρά. Πήραμε και ευρωπαϊκό, δεν πήραμε πρόσφατα.
0: Μα πήραμε. Τι σχέση έχει αυτό.
4: Αυτός λέω, εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, το έχω παράπονο.
0: Α, και εκεί πήραμε ευρωπαϊκό.
4: Θέλω να μου πεις, τον MVP μας στο μπάσκετ, τον έχουμε δανεικό.
0: Δεν έχει δανεικού στο μπάσκετ.
4: Πλάκα με κάνεις.
0: Δεν έχει, τι να κάνουμε τώρα.
4: Έλα ρε Ρα, τώρα, μου κάνεις πλάκα. Είδες πως απλά είναι τα πράγματα.
0: Δεν είναι τόσο απλά, γιατί δεν έχει δανεικού στο μπάσκετ.
4: Να σου πω κάτι.
0: Δανεικούς δίνουν συνήθως οι μεγάλες σε μικρότερες ομάδες.
4: Μισό, περίμενε.
0: Έλληνες...
4: Τον Καλογερόπουλο στο μπάσκετ, τον Λαρετζάκη, τον αφήσαμε να φύγει.
0: Ο Λαρετζάκης δέχτηκε και έμεινε. Που δεν είναι ο Λαρετζάκης, ας πούμε ο Καλογερόπουλος είναι πιτσιρικάς. Ο Λαρετζάκης έχει κάνει.
4: Για τον μπάσκετ λέω που τον αφήσαμε και πάει Ιταλία τον Λαρετζάκη. Αυτό
0: δεν πήγε η Ιταλία, ας πούμε.
4: Δεν πήγε ο Λαρετζάκης στην Ιταλία.
0: Αυτή μπορεί να πάει ο Πίτερ στην Ιταλία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σχέση αυτό. Ο Λαρετζάκης έμεινε και δεν θυμάμαι.
4: Αφού σε γάμω τα παιδιά, γιατί προσπαθείς να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα.
0: Μα δεν δικαιολογώ ούτε τα δικαιολόγητα ούτε
4: τα δικαιολόγητα.
0: Είναι άλλο πράγμα το ποδόσφαιρο. Είναι άλλο πράγμα το μπάσκετ.
4: Φέτος που δεν πήραμε τίποτα στο μπάσκετ.
0: Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα.
4: Σοβαρά σου μιλάω.
0: Πες μου αυτό που θες να μου πεις.
4: Περίμενε, Βάσκο, άκουσε με. Ο καλύτερος μας παίκτης που ήταν δανεικός από την Αγγλία και μετά ήρθε δανεικός από τη Μέση Ανατολή. Μήπως τον ξενερώσαμε που του είπαμε ότι δεν θα ανανεώσουμε το δανεισμό και γι' αυτό χάσαμε στα play-off στο μπάσκετ.
0: Ναι, αδερφέ, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
4: Ανώμια, αυτό σου λέω. Δανεικός δεν είναι ο καλύτερος μας παίκτης.
0: Όχι, ο Ποντέρης ήταν δανεικός.
4: Δεν μιλάω εγώ με το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τα έχουμε πάρει όλα.
0: Δεν βγάλω μακριά, αδερφέ. Άμα θες να μιλήσουμε, να μιλήσουμε κανονικά.
4: Λοιπόν. Να με κλείσει τώρα.
0: Δεν σε κλείνω, να μιλήσουμε κανονικά.
4: Ωραία, όμως, και σου λέω. Στο ποδόσφαιρο ήταν μια χαρά. Πήραμε ευρωπαϊκό. Είπα, όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ σου μιλάω για τον μπάσκετ, πάμε χάλια.
0: Ναι.
4: Είναι δανεικός. Ο Φουρνιέ είναι δανεικός.
0: Δεν υπάρχουν. Αδερφέ, στο ξανά
4: κάνεις
0: μεγάλο λάθος όσον αφορά το τμήμα ποδοσφαίρου και το τμήμα του μπάσκετ. Όσον αφορά τους
4: αριθμούς. Κάνω μεγάλο λάθος. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Μα είναι, αδερφέ, το μπάσκετ
4: έχει. Περίμενε.
0: Ένα μπάτζετ μεγάλο, 15 παιχτών.
4: Δικαιολόγησε το τούμπαρε το εσύ όπως θες μετά.
0: Βρεθέ στο τούμπαρο. Εσύ πες μα
4: κάτι. Είναι πολύ φθηνό. Ο Φουρνιέ πόσο δίνουμε, 100.000 ευρώ.
0: 2,5 εκατομμύρια, 2,8 κάπου εκεί.
4: Χειρέ, 100.000 ευρώ. Το μπάσκετ είναι φθηνό. Έχει και εισιτήρια πολλά.
0: Τώρα αδερφέ ότι είναι φθηνό το μπάσκετ. Είναι άλλο άθλημα.
4: Να σου πω κάτι, στο μπάσκετ ψάχνουμε 5 χρόνια σέντερ.
0: Όχι.
4: Και πήραμε από Ιταλία, από την Κόμο που είναι ομαδάρα και έχει ιστορία μεγαλύτερα από εμάς και δεν μας έκανε και τώρα ξαναψάχνουμε.
0: Ρε αδερφέ, πες, κάνε την κριτική σου αυτό που θες. Και άσε τώρα όμως τι είναι.
4: Δεν κάνω κριτική, εγώ για το ποδόσφαιρο σου λέω είμαι σούπερ χαρούμενος, πήραμε ευρωπαϊκό.
0: Αφού δεν είσαι σούπερ χαρούμενος.
4: Σούπερ, αφού φάγαμε το ψέμα, το φάγαμε και ήδη και το πιστεύουμε κιόλας. Πλειοψηφία τουλάχιστον. Εγώ.
0: Ναι, οκ. Μην το πιστεύεις.
4: Δεν γουστάρεις.
0: Τι να γουστάρω, αδερφέ, δεν θες να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα ή δεν θες.
4: Βάρη δεν είναι η τρελίτσα που πουλάει ο πρόεδρος.
0: Τη συγκεκριμένη στιγμή εσύ την πουλάς την τρελίτσα.
4: Εγώ δεν πουλάω τίποτα. Εγώ σου λέω, είμαι στενοχωρημένος με τον μπάσκετ, δεν έχω πάρει τίποτα. Okay. Στο ποδόσφαιρο πήρα ευρωπαϊκό.
0: Και στον μπάσκετ πήρε ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
4: Αλήθεια λες τώρα, μου κάνεις πλάκα.
0: Ε, το χάσες την περασμένη εβδομάδα.
4: Το χάσα. Μήπως ήμουν και μέσα και το χάσες εσύ.
0: Όχι, εγώ μέσα ήμουν πάντως σίγουρα.
4: Μήπως ήμουν πιο κοντά στο παρκέ.
0: Εγώ πιο κοντά στο παρκέ δεν ήμουν, ήμουν ψηλά.
4: Βλέπεις. Mm. Εσύ ήθελες να βλέπεις όπως στην Τσεχία.
0: Στην Τσεχία, αδερφή, μια φορά έχω πάει με την Πλιζέν 0-0.
4: Για πες πώς πέρασες εκτός γηπέδου.
0: Τι είναι, πώς περνάω παντού.
4: Αυτό σου λέω. Είδες. Είδες τα αξιοθέατα.
0: Το Πλιζέν.
1: Δεν έχει και κανένα αξιοθέατο φοβερό το
0: Πλιζέν. Το Πλιζέν το μόνο
1: που έχει. Ωραίες μπύρες έχει.
0: Την πήρε, πήγε στο εργοστάσιο.
1: Πήγα απ' έξω γιατί είχε ξενάγηση.
0: Τι γιατί μπορείς να πας και χωρίς ξενάγηση.
1: Δεν προλάβει.
0: Τι έκανε και δεν προλάβει.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πες να δω.
0: Μόνο δεν προλάβει.
1: Άστε την άκρη, πιάσε εμένα.
4: Ένα τελευταίο, να σου πω κάτι.
0: Αυτός ο σέντερ. Το όνομα θα μου θυμίσεις.
4: Αυτός ο σέντερ που ψάχναμε και πήρε ο Παναθηναϊκός, αυτός ο Δετέι, εμάς δεν μας έκανε έτσι. Ήταν ακριβώς, ε.
0: Αδερφέ, όλοι υπάρχουν αποφάσεις που μπορεί να πάρει οποιαδήποτε όλες οι διοικήσεις όσον αφορά...
4: Ούτε ο Βίχος μας κάνει, ούτε ο Τσάπρας, έτσι.
0: Δεν σου, ο Τσάπρας είναι στη λίστα του Ολυμπιακού.
4: Είναι στη λίστα, αλλά θα τον πάρει ο Αλαφούζος, έτσι.
0: Να δούμε που θα καταλήξει.
1: Να δούμε, ρε φίλε.
4: Έλα εδώ να βάλουμε ένα στοιχήμα 6 μέρα, σταρίς.
0: Δεν βάζω στοιχήματα με άλλους, βάζω μόνο με τον εαυτό μου.
4: Ξέρεις πότε θα έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ποιος.
4: Οποιοσδήποτε.
0: Για πες.
4: Σε ένα παίκτη που θες στον Ολυμπιακό.
0: Τι είναι σε ένα παίκτη που θέλω στον Ολυμπιακό.
4: Ένα παίκτη που θα ήθελες εσύ στον Ολυμπιακό, στο ποδόσφαιρο.
1: Φέτος ή γενικά.
4: Γενικά.
1: Πες ένα παίκτη.
0: Ένα παίκτη που θα ήθελα.
4: Ναι.
0: Από πού, από εξωτερικό, από Ελλάδα, από πού
4: θέλεις. Από πού γουστάρεις, πες μου.
0: Από πού γουστάρω, ε.
4: Mm. Πού θες, από Αγγλία θες, από Ιταλία, από Ισπανία, ποιον θες.
0: Να σου πω τώρα, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτιμησία σου, ειλικρινής.
4: Καλή πρόθεση. Δεν είναι παιδί, για χάρη του της...
0: Θα βρούμε έναν ποντένς από δεξιά.
4: Ωραία, μόλις τον πάρει η Ρίο Άβε ή η Φόρεστ και δεν κάνει εκεί, θα έρθει και στον Ολυμπιακό. Κουστάρεις, δεν είσαι ευχαριστημένος.
0: Αν είναι καλός, θα σας έρθει. Απ' τη Φόρεστ δεν έχουν βγει παίχτες που έχουν έρθει πρώτα.
4: Ναι, αλλά πάλι το ίδιο θα σου κάνει φέτος.
0: Λοιπόν. Έγινε, αδερφέ.
4: Έγινε.
0: Να είσαι
4: λοιπόν,
0: καλά.
4: Να είστε καλά και μόλις θυμηθεί, θα με πάρεις τηλέφωνο. Έλα, φίλο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν θέλω, δεν δικαιολογώ τα πάντα.
1: Για να πάμε σε ένα τελευταίο πριν πάμε στο διάλειμμα. Χαίρετε.
5: Έλα, παιδιά.
0: Γεια. Έλα, αρχείο μου.
5: Φίλε, τώρα τον είχες να πούμε 5 λεπτά να πούμε για να λέτε τρελά του.
1: Πάμε στα δικά σου τώρα, έλα.
5: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θέλω να πω, Διονύση. Ξέρεις τι με εξοργίζει, ρε φίλε, για εμάς τους Παναθηναϊκούς.
1: Είπες.
5: Ότι δεν τον έχουμε δει το προπονητή, ούτε καν έχει πάρει συνέντευξη και τον έχουν βγάλει άχρηστο τον άνθρωπο.
1: Ποιος τον έχει δελέξει. Δεν έχω ακούσει κανένα καινούριο.
5: Το Σαββατοκύριακο που άκουγα.
1: Το Σαββατοκύριακο δεν άκουγα εγώ. Δεν ξέρω.
5: Άκου τώρα, βγαίνει ένας και τον είπε. Ταβερνιάρη τον είπε.
1: Ταβερνιάρη.
5: Τον είπε, πώς το λένε, τον είπε ότι καλά είναι τουρίστας. Δεν ξέρει, λέει τα
1: αρχαία. Αυτό το θυμάμαι, που σε μένα ήταν.
6: Σε
1: ένα
6: ήταν.
1: Ναι, ένας. Λέει ο τουρίστας, πού τον είδες, λέει τον τουρίστα.
5: Δηλαδή, είμαι τώρα, ρε φίλε.
1: Τέλος πάντων, ένας βγήκε, ρε φίλε, και τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκε ένας, όλοι λένε αυτά τα πράγματα.
5: Συναχωριέμαι, ρε φίλε, γιατί δεν μπορεί να λέξω ένα προπονητή.
1: Επειδή βγήκε ένας και θα τα δούμε στο γήπεδο όλα.
5: Ναι, ο ένας επηρεάζει όμως και τους άλλους, ξέρεις, σιγά σιγά. Και ο ένας γίνεται δύο και ο δύο γίνεται τρεις.
0: Ναι, παιδιά, πότε τον είδατε τώρα, δηλαδή.
5: Και δεν τον έχουμε δει ακόμα τον άνθρωπο. Ούτε καν την συνέντευξη το έχουμε πάρει. Μας πήρε, παιδί μου, εγώ παίζω, ξέρω εγώ, το τάδε σύστημα, παίζω τη κοιτάξα, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο.
0: Θα διονύσουμε για να κάνουμε και λίγο έτσι καβαλέ, λόγω ηλικίας. Δεν μπορεί να έχει τα. Θα έπρεπε να έχει μια τυφλόμηγο όπως εσύ. Ένα τέτοιο στυλ.
5: Λες Ηρακλή.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα, πλάκα.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
5: Και. Δεν θέλω να πω. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάρει μπάγκρε, φίλε. Γιατί πρέπει να πάρει δύο μπάγκρε, πρέπει. Αγιονίση.
6: Αν θα πάρει μπακ, τι ακραίο μπακ. Και center back θα πάρει και ακραίο μπακ.
7: Πρέπει να πάρει ακραίο, σε φίλε, γενικό. Γιατί
6: θα πάρει, θα πάρει. Τώρα... θα πάρει δύο.
7: Δύο πρέπει να πάρει. Ένα δεξιό και ένα αριστερό. Και άμα φύγει και ο Καλάμπρια που κάτι τέτοιο ακούγεται, πρέπει να πάρει δύο δεξιούς. Και να πάρει Έλληνες. Να πάρει Έλληνες και Δανούς, Σουηδούς, ξέρεις, Σκανδιναβικούς που είναι καλοί παίχτες αυτοί και τίμιοι. Συνήθως μας βγαίνουν ματσούς στους Παναθηναϊκούς.
6: Θα πάρει και ακραίους μπακ και σέντερ μπακ θα πάρει.
7: Μακάρι φίλε, και να πάρουμε και ένα καλό τερματοφύλακα. Όλα από εκεί αρχίζει να το τέρμα. Είναι ο δεύτερος προπονητής μετά τον προπονητή. Είναι αυτός που τα βλέπει όλα από πίσω. Και άμα είναι καλός, παίχτης, μπορεί και λέει τι να κάνουν οι άλλοι, πώς να στείνονται και τέτοια και είναι σημαντική θέση το τέρμα. Όπως και το στόπερ, πρέπει να έχεις καλό στόπερ, αμυντικό χαφ, πάρα πολύ καλό, έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο, και έναν επιθετικό που να βάζει εύκολα γκολ. Άμα έχεις τρεις τέσσερις παίχτες που σου είπα,
6: εγώ, ναι, υπό, έχεις,
7: υπόλοιπη...
6: δεν είναι μόνο αυτό όμως, μωρέ, να έχεις παίχτες, αλλά να έχεις και ένα προσανατολισμό συγκεκριμένο. Δεν μπορείς
7: και να έχει μηχανάκια ρε φίλε, να τρέχουν.
6: Δεν μπορείς να παίζεις ποδόσφαιρο ό,τι να είναι.
7: Όχι, πρέπει να είναι ωραίο ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο ωραίο ποδόσφαιρο. Φέτος είχαμε κατοχή να πούμε και με μικρότερες ομάδες, πολύ χαμηλή ρε φίλε. Και τα expansion τα που βαράγαμε, δηλαδή βαράγαμε ένα-δύο σε όλο τον αγώνα. Και αυτό ειδικά με τα derby έτσι, δηλαδή ένα σουτ τώρα σε όλο τον αγώνα. Είμαστε.
6: Εντάξει φίλε μου, να πάμε διάλειμμα.
7: Έγινε, να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, λοιπόν, διάλειμμα, τραγουδάκι, βάλει κανένα σποτάκι, ερχόμαστε.

0: 4,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι. Εκτός
3: δεν
4: αν.
3: Δεν το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
5: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
7: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη, αδείξε.
8: Ηρέμησε.

0: πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
1: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
2: Δυνατό το πολύ.
3: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού στο ατρόμητο.
2: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
4: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
5: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου συνδιάξει ματέρε.
6: Η μπάλα θα φτάσει στον παπάτσο, που έχει βάλει την σφυρί στα σαφωτήρα και τώρα.
7: Περίκη, ηρέμησε.
8: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
9: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το, είπα να καλό, το άκουσε.
10: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
11: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
7: Ηρέμησε.
12: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
7: Περιστέρια. Ηρέμησε.
9: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Τώρα άστα τώρα την κάνανε. Κάνανε του Σαρδάνου Σκοδάτια.
13: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
7: Ναι.
14: Ε, μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
7: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Λάτου, είδες, αυτό είναι, τέλειωσε μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που σπάθανε κουπακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
15: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
16: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτιε.
14: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
16: Μάτε φάτιε.
15: Σέφαγε το φαγητό!
16: Φάτε μάτια ψάρια, το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
17: Ωρε! Ζήτω!
18: Κάνεις το περίμενο πέρυσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
19: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
20: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
21: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
22: Λουγκάν Κούμπα!
23: Εσύ είσαστε προκαβότερες.
24: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
25: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε Τάσο Νικολακόπουλο.
26: Με ξαναπέθανε.
25: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
27: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
25: Α, το άκουσες κι εσύ.
27: Έχεις λαλείς, Βασιλάκη. Για την προσπάθεια που κάνει.
25: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
27: Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
25: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
27: Βασίλη. Βασίλη.
25: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
27: Τι είναι αυτό το πράγμα.
25: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
27: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
25: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
28: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή σε αυτό το ράδιο. Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από το Αμβούργο. Προφανώς φίλος εσάι, γιατί με ρωτάει γνώμη για το παίκτη που πήρε η Άκη τον Ουκρανό. Όχι, δεν έχω δει τραμ στο σπορς, δεν έχω εικόνα. Για να σου πω, φίλε μου, δεν έχω. Πάντως το ότι είναι διεθνής, ότι είχε γεμάτη χρονιά, κάτι δείχνει τώρα. Πάντα παιδιά στις μεταγραφές, και δεν το λέω που μου στέλνετε εδώ για δικαιολογίες και το ένα και το άλλο, δεν σημαίνει πάντα ότι, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να δίνουν ξεστά τρελά τα χρήματα οι ομάδες για να βρουν καλό παίχτη. Δεν λέω, μειώνεις τις πιθανότητες αποτυχίες άμα πληρώσεις. Άρα άμα δούμε και τα περσινά ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν του βγήκανε ούτε τα 4,5 στο Μάντσα, δεν ξέρω πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιδί, ούτε τα 5 στο Στερφέτσα συν τα μπόνους που πήγαινε με τα 8, ούτε ο Σιπιόνι και ο Νασημέντο και οι δυο μαζί 7,5. Δεν σημαίνει πάντα. Θέλει πολύ καλό τμήμα σκάουτινγκ και πολύ καλές επιλογές. Το έχω πει άπειρες φορές, ας πούμε το διπλό στην Arsenal, την πρόκριση τότε, παίζαμε με μπα και σε στο κέντρο της άμυνας. Δεν είχε πληρώσει κανέναν Ολυμπιακός, ελεύθερος είχε πάρει και είχε πληρώσει τα τροφή στις ομάδες. Πώς ήταν. Μα ήταν κάτι το... ότι είχαν ανοίξει τα ταμεία για να έρθουν αυτά τα δύο στόπερ. Πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, λες και ακούω επανάληψη. Κρίμα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μ' αρέσουν κάποια μηνύματα εδώ. Ωχ, Θεέ μου. Πάμε.
1: Λέω, εγώ μιλάω.
0: Πού σε ρε συναυλία.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχω.
1: Ό,τι επιδημείτε. Θα ξεκινήσω λίγο γρήγορα από το ποδόσφαιρο. Τι παίκτες κατά τη γνώμη μου πρέπει να φύγουν.
0: Ρίχτες.
1: Κότσιρας.
0: Νομίζω ότι φεύγει. Τώρα θα μπει και ο Διονύσης. Αλλά δεν θα ανανεωθεί.
1: Κότσιρα. Μπήκε ο Διονύσης.
0: Μπαίνει. Περίμενε. Περίμενε. Πήγες πουθενά σε καμιά συναυλία.
1: Θέλω να πάω στους Cure 14 Ιουλίου και τη Φλόρεσσα Δερμασίν, την αγαπημένη.
0: Φλόρεσσα Δερμασίν και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Τι γίνεται.
1: Πάρα πολύ. Καλά Διονύση, εσύ τι κάνεις,
2: καλά.
1: Λοιπόν, ποιοι παίκτες πρέπει να φύγουν από τον Παναθηναϊκό κατά τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Κότσιρας.
2: Λίγη συμβόλαιο.
1: Ναι. Μπακασέτας.
2: Δεν είναι λίγη συμβόλαιο.
1: Ναι, να φύγει όμως. Λοιπόν, Τσιριβέγια.
2: Δεν λύγει συμβόλαιο.
1: Δεν λύγει, ναι. Σιώπης, ο οποίος είναι καλό παιδί, τα δίνει όλα,
2: ναι.
1: Τέλος πάντων. Και έχω μια ένσταση στο κέντρο της άμυνας.
2: Θα φύγει κάποιος εκεί, σίγουρα. Μπορεί και,
1: μπορεί και δύο. Ναι. Ποιος λες, Γετβάη και ο άλλος.
2: Είστε εδώ δεδομένο του Γετβάη και ο άλλος θα δούμε τώρα. Πάλμερ.
1: Ο Χερνάντες.
2: Ο Χερνάντες θα φύγει ούτως ή άλλως.
1: Ναι,
2: είναι έλλειψη, θα φύγει στο τέλος.
1: Για τον Ίγκασον.
2: Όχι, δεν βλέπω. Ο Ίγκασον βλέπω να μείνει.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν.
2: Μπορεί.
1: Έχει τραυματισμούς, αλλά έχει την αξιοπρέπεια.
2: Αυτό είναι το θέμα. Καλός παίκτης, αλλά.
1: Ναι, εντάξει. Έχει. Να πω κάτι, μπορούμε να πάρουμε και τον Μάγκνουσον. Νομίζω ότι πήγε καλά με τον Λεβαδιακό, δεν έκανε κακή σεζόν.
2: Καλά πήγε.
1: Και είναι ένας παίκτης ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, έχει καλή μακρινή πάσα. Αν και πιστεύω ότι δεν πρέπει να παίξουμε αυτό το στυλ πια, πρέπει να το ξεχάσουμε, γιατί πονέσαν τα μάτια μας 2 χρόνια αυτό το σύστημα. Ο τερματοφύλακας στον επιθετικό ή ο μπακ στον επιθετικό. Και για το μπάσκετ θα πω κάτι το οποίο είπα χθες και στον Κώστα Ντομιαούλη. Ο μόνος προπονητής ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τον Ναν, γιατί μας έχει πάει τα τελευταία, το τελευταίο χρόνο θα πω, μας έχει πάει πολύ άσχημα ο Ναν. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι προβλέψιμος, δεν κατεβάζει την μπάλα με ασφάλεια. Εντάξει, το σου το έχει, αν και φέτος δεν πήρε πάρα πολλές προσπάθειες για τρίποντο σχετικά με τα δεδομένα, έτσι. Και θα πω πολλές φορές ότι χαλάει και, τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Διονύση ή Ηρακλή, που ξέρεις και εσύ.
2: Εντάξει, ο Ναν είναι ένα υπερόπλο. Εγώ βλέπω μια ομάδα, εγώ βλέπω, ξέρεις τι βλέπω συναυλία μου. Βλέπω, συγγνώμη, ότι υπάρχει ο Παναθηναϊκός σε μια κατάσταση όπου έχει χαθεί χημεία, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα αποδυτήρια κτλ.
1: Και ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
2: Ναι, δεν λειτουργεί σαν κανονική ομάδα. Και όλο αυτό έχει επιπτώσεις. Άρα και στον Ναν και στον οποιοδήποτε
1: Ναι. Απλά βλέπω ότι δηλαδή ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Ο Γκραμπ φέτος ήταν πάρα πολύ κακός πριν λίγων εξαιρέσεων σε μάτς. Γκραμπ φέτος ήταν πάρα πολύ κακός πριν λίγων εξαιρέσεων σε μάτς.

0: κάνει στην Πάγια.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης, καλό playmaker, αξιόπιστο και ξέρει από Ευρωλίγκα.
0: Περισσότερο στο 2 είναι.
1: Όχι, όχι, είναι και κατεβάζει.
0: Αλλά είναι περισσότερο σκόρερ.
1: Ναι, και είναι και σκόρερ, ναι. Είναι μια καλή μεταγραφή χαμηλών τόνων και η οποία μπορεί να αποφέρει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στην πορεία του Παναθηναϊκού. Εγώ τώρα τις σειρές με τον Ολυμπιακό δεν μου κάνει αίσθηση ούτε να τις παρακολουθήσω. Και ό,τι γίνει ας γίνει, απλά πρέπει πλέον να πάρουμε κάποιες αποφάσεις στο μπάσκετ, στην ομάδα, ο πρόεδρος, και να είναι έξω από παρορμήσεις, με συνεργασίες και με σωστές αποφάσεις και σωστές επιλογές παικτών. Γιατί τελευταία δεν είχαμε σωστές επιλογές παικτών. Πίστεψα και εγώ κάποιους παίκτες και με διέψευσαν ποικιλοτρόπος και παταγωδός.
0: Όπως?
1: Ναι.
0: Όπως?
1: Το Λιόπουλος.
0: Καλά δεν
1: είναι. Σόρτς.
0: Ο Σόρτς είναι άλλη κατηγορία με τον Λιόπουλο. Ο Τολιόπουλος δεν έχει παίξει και πολύ. Όλη τη σεζόν δηλαδή.
1: Δεν έχει παίξει και πολύ, αλλά πήρε κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήταν.
0: Ο Σόρτς είναι άλλη περίπτωση. Άλλη περίπτωση. Εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, άλλη περίπτωση. Ναι,
0: αλλά, όταν πήρε ο Παναθηναϊκός ο Σόρτς, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανείς που έλεγε ότι γιατί πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Μα ο Σόρτς είχε ένα τελείως διαφορετικό ρόλο στην Παρή.
1: Μα γι' αυτό σας είπα, παιδιά, ότι περίμενα πολλά από κάποιους παίκτες οι οποίοι με διέψευσαν αρνητικά, έτσι. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Και ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε το θέμα ανανεώσεις ή παραμονή στην ομάδα. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, και να έχετε καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι καλά. Και χρόνια πολλά για το σταθμό.
2: Να σε καλά.
0: Μου γράφει εδώ ένας φίλος με τον Πάκη, το σύντομο είχαμε και άλλες αποτυχίες που τελικά τους οδήγησαν στην έξοδο. Ναι, δεν είχαν και την εξέλιξη την οποία μπορεί να περιμέναμε. Πόσο άμπαλος μου λέει. Δεν είναι θέμα αμπαλοσύνης αυτό. Αλλά ήταν δύο παίκτες οι οποίοι προσέφεραν και ειδικά και το ξεκίνημα του Σισε ήταν εντυπωσιακό. Με τον Ολυμπιακό να την πατάει τότε που είχε έρθει η πρόταση από τη Γερμανία και δεν την είχε αποδεχτεί. Λοιπόν, το να πουλάς μου λέει Περαξέ τον Κοστούλη τον Κωστίνια, αλλά να μην θέλεις π.χ. να δώσεις 500 χιλιάρια για Περαξέ για τον Τζάπρα, δεν είναι λογικό. Έχει λογική η σκέψη σου, ξέρεις, αλλά είναι ανάλογα το τι μπορεί να κρίνεις ότι πρέπει να δώσεις για έναν ποδοσφαιριστή. Για την περίπτωση του Τσάπρα, συγκεκριμένα πάντως το να δώσει το κάτι παραπάνω για μένα Ολυμπιακός, που δεν είμαι εγώ αυτός που δίνω τα λεφτά, δεν θα λέγω γιατί ήταν. Και είναι και ένας παίκτης που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή έχει ανάψει το πράσινο φως. Δηλαδή του αρέσει.
2: Για πάμε.
0: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Από την καλησπέρα στο Διονύση από το Λουξεμβούργο.
2: Δηλαδή σημαίνει έχει συμβόλαιο. Αν δεν κάνει κάποιο τον προπονητή, λύνει το συμβόλαιο. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι εύκολα όμως να λύσει και συμβόλαιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κάνει. Να σου φέρω ένα παράδειγμα.
2: Με κάποιο θα γίνει, δεν μπορεί να το κάνει με 7-8 παίξει αυτό.
0: Είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε ένα χρόνο.
2: Βέβαια.
0: Και είναι άλλο να λύγει ένα συμβόλαιο σε 3 χρόνια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, α πούμε, δεν έχει. Είναι ακόμα σωρό σαν Βιλένα, για παράδειγμα. Στον Ολυμπιακό Νοβέζο.
2: Ναι. Για πάμε παρακάτω.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ερακλή, καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα. Έλα φίλε.
3: Με κοντά, ο Μίλτος είναι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
3: Καλησπέρα. Τι γίνεται.
0: Με εδώ.
3: Καλό μήνα κιόλας, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, ξεκινάω λίγο με το μπάσκετ.
0: Πάμε.
3: Πιστεύετε, Διονύση και Ηρακλή, λόγω ομάδος τώρα θα ρωτήσω, ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να είναι και κριτήριο για την παραμονή, όχι το αταμάνι, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει?
2: Εγώ δεν βλέπω να μείνει. Η εκτίμησή μου.
3: Εσύ δεν βλέπεις να μένει.
2: Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Τώρα αυτά μπορεί να αλλάξουν.
3: Αν το πάρει όμως.
2: Τι να σου πω, δεν το βλέπω, αλλά δεν παίρνω Γιώργο. Σου λέω μια εκτίμηση, έτσι, όπως το βλέπω εγώ.
3: Ναι. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια τώρα έχουν ξεκάθαρο φαβορή τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν θυμάμαι τώρα πια από τις Ευρωλίγκες που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το 12 και το 13. Ο Παναθηναϊκός που είχε άλλη εικόνα τότε, είχε και νομίζει πλεονέκτημα.
2: Είχε
3: κάνει 3-0.
0: Το 13.
2: Με τον Πεδουλάκη.
3: Με το Λάσμο και τον Γκίστ.
0: Μετά την Κωνσταντινούπολη είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα με 3-2.

0: Ναι, όπως και ο Παναθηναϊκός του είχε πάρει με 3-2 πρόπερση, ναι. Mm. Αλλά δεν θυμάμαι ποια χρονιά, ναι.
1: Μετά τον Λονδίνο.
0: Η σκούπα ήταν το 13, έτσι.
2: Μετά το 13 ήταν, όταν είχε φύγει ο Μπράδος, είχε αναλάβει ο Πεδουλάκης.
1: Και με δύο διφλά.
2: Ναι, βέβαια. Α, είχε πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός.
0: Α, είχε πλεονέκτημα, αυτό δεν θυμόμαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Το τελευταίο νομίζω δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Και...
0: ο τρίτος αγώνας, ναι. Νομίζω,
2: τώρα, έχει πάρει το πρώτο Παναθηναϊκός, πέρα το δεύτερο. Και νομίζω το τελευταίο, ενώ είχε χρόνο.
1: Αν είναι αυτό το μάτς, υπήρχε ένα τέτοιο παιχνίδι.
2: Και είχε χρόνο.
0: Είχαν μπει μέσα, είχαν μπει μέσα.
1: Που θα μπορούσε.
0: Και ήταν.
1: Ήταν 4 πόντι νομίζω. Δεν ήταν. Μπράβο. Και την βάλε Ολυμπιακός.
2: Πρέπει να είναι 68-72, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Ναι. Και είχε, ξέρω εγώ.
1: 50 δευτερόλεπτα.
2: Ο παραπάνω. Παραπάνω.
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Κάτσε να το ψάξω.
1: Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώ. Κοίτα. Πρώτα απ' όλα η τελική είναι. Αφενός είναι διαφορετική ιστορία και αφετέρου.
2: Λοιπόν,
1: για να το πάμε και.
2: Ήταν
1: και
2: το μάτς, συγγνώμη.
1: Και αγωνιστικά.
2: 72-76.
1: Στις 4 ήταν.
2: 72-76 και θέλει. Έχει βάλει καλάθι ο Παναθηναϊκός. Περίμενε, φίλε, να το βρω ακριβώς.
1: Έχει επαναφορό Ολυμπιακός.
2: Και θέλει 1-27.
1: Είχε χρόνο.
2: Πώς. Και έγινε ο κακός χαμός τότε και σταμάτησε τέλος.
1: Επίσης. Είναι διαφορετικές οι ομάδες σε σχέση με την Ευρωλίγκα, γιατί μειώνονται οι επιλογές που έχουν. Δηλαδή, ναι, μεν έκανε αλλαγή το Τζόζεφ με το Μόρις, έβαλε το Τζόζεφ στη θέση του Μόρις, αλλά θα πρέπει να κοπούν άλλοι δύο ξένοι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιες οι ομάδες. Είναι διαφορετικό το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, ας πω.
0: Ναι.
1: Θα δείξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να έχει αδειάσει, ξέρεις, ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, το οποίο. Συμβαίνει πολύ κάποιες φορές ομάδες, δηλαδή ότι γιατί ήταν ο μεγάλος στόχος. Α, θα δούμε αύριο το πρώτο μάτς με απουσία Ολυμπιακός σημαντική του Ντόρσεϊ.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα δούμε αν θα έχει το Σλούκα ή δεν θα τον έχει, γιατί τον λένε αμφίβολο, ίσως προπονηθεί αύριο πριν το παιχνίδι. Ας πω. Είναι και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος μάλλον είναι εκτός από αυτά που έχω διαβάσει.
0: Θα δούμε. Αλλά είναι, αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο, ναι, περίεργα. Τέλος πάντων. Τώρα κάτι άλλο που άκουσα πριν στις ειδήσεις. Ότι που λένε για το γήπεδο που έλεγε ο κύριος Αλαφούζος για τη Λεωφόρο. Ναι. Για μένα, επειδή μένω και στην περιοχή, μένω στην Πανόρμου, ναι. Το γήπεδο από τη στιγμή που Παναθηναϊκός θα μπει σε καινούργιο γήπεδο, για μένα πρέπει να γκρεμιστεί. Εκεί πρέπει να γίνει πάρκο ή πάρκινγκ.
2: Πάρκο θα γίνει και πάρκινγκ. Απλά υπάρχει μια πρόταση να κρατηθούν κάποιες κερκίδες. Τώρα δεν ξέρω αν θα. Αυτό είναι θέμα πολιτείας. Προεδρικού διατάγματος.
1: Γίνει πάρκινγκ υπόγειο.
0: Υπάρχει μια έγκριθμη κατάσταση με τα προσφυγικά απέναντι.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Τα προσφυγικά. Εκεί θα γίνει πάρκο. Κανονικά είναι να γίνει πάρκο θέση πάρκινγκ. Και...
1: υπόγειο λογικά.
2: Δεν τα θυμάμαι τώρα, θα σου πω. Νομίζω υπόγειο.
1: Ναι.
2: Και κάποια αναψυκτήρια κτλ. Απλά υπάρχει μια πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, να διατηρηθούν τρεις κερκίδες. Τρία κομμάτια από τις κερκίδες για να με.
0: Παραπάνω στις 13.
2: 13 το τάφος του Ινδού και να γίνει από κάτω μπάσκετ γήπεδο ανοιχτό για τον κόσμο και η κεντρική στην Αλεξάνδρας που ήταν η πρώτη κερκίδα, όχι όλοι, κομμάτι και να γίνουν από κάτω μαγαζιά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα τώρα να το δει η πολιτεία πώς μπορεί να περάσει και να τα περάσει.
0: Τουλάχιστον αν γίνουν αυτά που
2: εγώ πιστεύω πάντως ότι μια κερκίδα θα διατηρηθεί. Τώρα αν διατηρηθούν και τρεις θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Και μέσα να γίνει πάρκο ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις όπως ήταν εξ αρχής.
0: Ναι, και για τον κόσμο ή ακόμα και το πάρκινγκ που σου είπα, γιατί η περιοχή εκεί πέρα πονάει, δηλαδή έχει και τα νοσοκομεία, έχει τη Γαδά, τον Άριο Πάγο, αυτά, δηλαδή και ένα πάρκινγκ για τον Δήμο φθηνό και για τον κόσμο.
1: Δεν είναι εύκολο να παρκάρεις εκεί.
2: Υπόγειο πάρκινγκ 700 θέσεων.
1: Είναι ανάς αυτό.
2: Πώς δεν είναι.
0: Δεν είναι.
2: Κανονικά όταν... το πρώτο, τι προβλέπετε, κατεδάφιση, δημιουργία πάρκου, 18 στρέμματα. Όσον το γήπεδο δηλαδή, αθλητικό μουσείο, χώρο εστίαση και υπόγειο πάρκινγκ. Τώρα, αν θα περάσει αυτή η σκέψη, είναι σκέψη και πρόταση. Να μείνουν δηλαδή, να γίνουν το πάρκινγκ, να γίνει το πάρκο και να μείνουν τρία κομμάτια από τις κερκίδες.
1: Θα χαμειωθεί το πάρκο.
2: Όχι να μειωθεί, γιατί το πάρκο θα είναι στα όρια του γηπέδου.
1: Ναι.
2: Καταλαβες, στον αγωνιστικό χώρο. Απλά να μείνουν και οι κερκίδες και κάτω από τις κερκίδες ανοιχτά όμως, όχι κλειστά. Ανοιχτά. Στον τάφο του Ινδού να παραμείνει μπάσκετ
1: Αν τα λες εσύ και τα ξέρω απ' έξω, ναι.
2: Κάτω. Ναι. Κάτω, πώς να το πω. Και κάτω από το 13 κολυμβητήριο. Τώρα δεν ξέρω αν θα περάσει αυτή η πρόταση.
0: Όχι, θα δείξει.
2: Το θέλει τώρα δουλειά από την πολιτεία. Ναι.
0: Να.
2: Το δούμε.
0: Και κάτι τώρα...
2: Η ανάπλαση είναι άλλο κομμάτι. Να. Η ανάπλαση, συγγνώμη. Τα προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι. Προσφυγικά είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι άλλο κομμάτι. Απένα. Δεν έχει να κάνει με το γήπεδο. Έχει να κάνει με το ξέρεις τι. Εκεί στα προσφυγικά μένει κόσμο. Σκέψουν να γκρεμιστούν τα προσφυγικά και να μείνει μέρος του γηπέδου. Μπορεί να είναι, πώς να σου το πω, σαν προκλητικό, σαν πρόκληση.
2: Να μείνουν τα προσφυγικά.
0: Να μείνουν οι κερκίδες και να πέσουν όλα τα προσφυγικά.
2: Δεν ξέρω με τα προσφυγικά. Είναι άλλο κομμάτι. Δεν έχει να κάνει με τη διπλή ανάπλαση.
0: Ναι,
2: προσφυγικά είναι άλλο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
0: Σαν εικόνα λέω, σαν τέλος πάντων, ναι. το συγχαίο είναι διαφορετικά πράγματα, το συνδέω
2: με την απέναντι. Είναι άλλα πράγματα.
0: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Η επιστροφή του Φορτούνη μόνο κακό δεν θα κάνει. Τώρα αν
1: έτσι, πιστεύω και εγώ.
0: Στην Ελλάδα σε παιχνίδια που έχεις δυστοκία, που δεν μπορείς να σπάσεις την άμυνα, κάτι Αστέρα Τρίπολη, ΑΕΛ κτλ. Πολύ πιθανό να βοηθήσει κιόλας. Και ας μην παίζω με τη Λίμπαρ με το κλασικό δεκάρι που λέμε. Ο ίδιος μπορεί να κάνει μια ενέργεια.
1: Στο εξάμεινο που συνεργάστηκε ο Λίμπαρ με το Φορτούνι, ήταν βασικός ο Κώστας, αλλά έπαιζε δεξί εξτρέμ, το οποίο όπως όλη την ώρα έκανε κίνηση προς τον άξονα. Ε? Δεν ήταν δηλαδή
0: της γραμμής. Είδες την κόλλα, έβαλε με τη. Δεν θυμάσαι τον κόλλο με τη West Ham, έτσι.
1: Πώς
0: δεν ήταν κλειστή άμυνα, αλλά σου λέω ότι μια τέτοια ενέργεια την ξεκλείδει. Κλειδώνει ο Ολυμπιακός, δεν θέλει... Αυτό εντάξει, είναι να κάνει.
1: Εντάξει, εντάξει. Δεν ήταν ο Μπετιλίμπαρ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν ο Μαρτίνεφ.
0: Ναι, σωστά. Ήταν στο... Ναι, ναι, στους ομίλους του Γιουρόπα ήταν.
1: Ναι, ναι. Απλά με τον Μπετιλίμπαρ έπαιζε δεξιά-αριστερά ο Ποντένισε και ο Τσικίνιο πίσω... Ή ο Τσικίνιο ή ο Γιώβετιτς έπαιζε.
0: Ναι, και του Γιώβετιτς. Ναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Θα ακούσουμε πολλά ονόματα. Είναι και αυτό που λέτε, είναι το Μουντιάλ, είναι ποιος θα βγει. Το Τζικίνιο που λέγατε πριν για τον Μπάκη του Σισε, ο Τζικίνιο τον πήραμε τζάμπα, ο Στρεφέτς ας πούμε δεν τράβηξε.
1: Με 500 χιλιάρικα Τζικίνιο.
0: Εδώ ας πούμε ξέραμε το αντίστοιχο ποσό πήρε με τον Στρεφέτσα πήρε ο Ζαφίρη στον Μπάουκ, δεν απέδωσε στα αναμενόμενα. Δηλαδή κινήθηκε και στη μετριότητα που είχε ο Μπάουκ μετά από κάποιο διάστημα και τον ξέρουμε τον παίκτη ότι είναι καλός. Έτσι έπαιζε και στη Σλάβια που έπαιζε, τον ξέρουμε κιόλας, παίζει και στην εθνική ομάδα. Είναι πώς θα κουμπώσει. Ο κάθε ποδοσφαιριστής. Τώρα εντάξει, θα δούμε. Τη Μέλη γενέστε, έχουμε και Μουντιάλ.
1: Αρχίζει, ένα εκατομινός.
0: Ένα του μηνός.
1: Εντάξει, εγώ επειδή κάνω... Διονύση.
0: Πόσες?
1: Σε 8 μέρες.
0: Α, σε 8 μέρες, ναι. Και για 40 μέρες. Απλά εντάξει, τώρα κάποια παιχνίδια...
1: Κοίτα.
0: Δηλαδή εγώ που δουλεύω και βράδια, αυτό είναι που άμα δουλεύεις θα τα δεις. Δεν ξυπνήσω να δω τώρα το κουρασάν με την, πώς τη λένε, ξέρω εγώ, με την IT. Εντάξει, δεν είναι τώρα να τα δεις αυτά τα παιχνίδια, είναι πιο βαρετά.
1: Κοίτα, αν ήταν όμως, σε ώρες που το έχουμε συνηθίσει εμείς, δηλαδή να τα μάτσε, να το απόγευμα για κάποια το βράδυ, και να ήταν έξω η ώρα το απόγευμα, θα το βλέπα εγώ. Να ξέρεις το κουρασάν.
0: Ναι, θα έχεις ανοιχτή την τηλεόραση και θα.
1: Όχι, θα το βλέπα. Το έχω πει εγώ, το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση την οποία την περιμένω πραγματικά πώς και πώς. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια τώρα, φέτος δυστυχώς δεν μπορέσουμε να τα δούμε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, έχει αρκετά μάτσεις 5 το πρωί και εσείς 4 το πρωί. Πώς θα τα δεις,
0: ναι, τώρα, μόνο λόγω του επαγγέλματός σας να τα δείτε, να έχετε μια παραπάνω
1: πώς
0: εικόνα.
1: Πώς θα πάμε 10 το πρωί, πάγω στο κέντρο.
0: Αυτό. σερί.
1: Δεν γίνεται. Να κάναμε εκπομπή για το Μουντιάλ, το συζητούσα με Διονύση. Αλλά δεν ήθελε ο Διονύση.
2: Δεν γίνεται, σου μαθεί, δεν είναι ανέφικτο.
0: Στο ξαναπεί. Δεν γίνεται, δύο εκπομπές και έγινε. Εσείς
2: δεν είναι εκπομπές, είναι το... Και κάθε μετά, μέσα στη μέρα.
0: Και οι μετακινήσεις. Εσείς πάτε σε διαφορετικά, είναι σε διαφορετικές περιοχές που είναι η πρωινή εκπομπή με την τωρινή.
1: Δεν στο κέντρο η πρωινή. Στο μοναστηράκι σκέψη, χοντρικά.
0: Εντάξει. Οκ, κατάλαβα. Ωραία, έγινε.
1: Έγινε ωραίο.
2: Να σε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια, γεια σας. Ναι, Ζαφίρης γράφει, ένας φίλος είναι 21 ετών. Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο. Εντάξει, δεν σου λέμε ότι σε αυτό το διάστημα πάντως δεν ξεχώρισε σε αυτούς τους 6 μήνες. Μπορεί του χρόνου να είναι άλλος παίκτης. Είναι άλλο παίκτης που έχουν συνηθίσει. Βεβαίως.

0: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: πω την καλησπέρα στον αδερφό του Σταμάριο από τον Λονδίνο. Τι να δεις ρε Ρακλή, λέγα το παιχνίδι, το διαλύσαν το Μουντιάλ με αυτά που κάνουν. Κοίτα, συμφωνώ μαζί σου, απλά περιμένουμε να ολοκληρωθεί, αλλά δεν θα μπορούσαμε να τα δούμε τα παιχνίδια λόγω ώρας. Γιατί και το προηγούμενο Μουντιάλ που έγινε χειμώνα, είδαμε ίσως ήταν ένα από τα καλύτερα Μουντιάλ που έχουμε δει. Ήταν σε φόρμα οι παίχτες, ο τελικός είναι άλλο πράγμα. Το Αργεντινή Γαλλία δηλαδή δεν ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται και σαν παιχνίδι. Δεν ήθελε να τελειώσει. Και ένα άλλο φίλο, αντίπα, επειδή σημαίνει ακόμα στο 80, δεν μένω στο 80. Πίστεψε με σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι αυτή η παροδία με τις αετές και το κουρασάου δεν βλέπετε. Εντάξει, και το 82 υπήρχε το Ελ Σαλβαδόρ. Δεν είναι θέμα. Πάντα υπήρχαν έτσι ομάδες όταν είχε η Σαουδική Αραβία. Όταν είχε πρωτοεμφανιστεί. Κι όμως και αυτά τα μάτς, όταν είναι Μουντιάλ θα τα δεις. Αν είναι κάτι άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε την IT. Σου μου λέει, αν ας πούμε είναι η IT παίξει 10 το βράδυ, θα τη δω. Μπορεί να έρχομαι και εδώ να το βλέπω. Αν πεις είναι και η προετοιμασία μετά. Είναι άσχημος αυτός ο τρόπος εξαγωγής. Με τόσα πολλά μάτς και τόσες ομάδες. Έχει ανοίξει αγορά σημεία των καιρών. Την καλησπέρα στον Κώστα από την Πεύκη. Πάμε.
1: Έλα, Ιρά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Έλα, αυτό που λες μου θυμίζει κάποτε τη ΦΥΠΑ. Εγώ τη ΦΥΠΑ την έχω απαρτιωμένη. Είχε κάνει η ΦΥΠΑ σύστημα, ακούς, στις 24 ομάδες το πρωταθλητριό τότε, πόσοι περνούσαν, ξέρεις.
0: Κάνε και στις εθνικές ήταν που περνούσαν όλοι σχεδόν.
1: Όχι, όλοι δεν περνούσαν ποτέ.
0: Όχι, αλλά μία ομάδα έμενε έξω.
1: Όχι ρε.
0: Υπήρχε κάτι και στις εθνικές.
1: Τέλος πάντων, άκου η ΦΥΠΑ τι έκανε στις 24 ομάδες των πρωταθλητριών.
0: Ναι.
1: Πόσες περνούσαν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: 24.
0: Καλά, εντάξει.
1: Περνούσαν και 24.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλη η διεξαγωγή. Γιατί ας πούμε και τώρα στην Ευρωλίγα δεν υποβιβάζεται κανείς.
1: Όχι ρε, στην επόμενη φάση.
0: Ναι.
1: Ήταν 24 ομάδες, παίζαν και περνούσαν στην επόμενη φάση και 24.
0: Θα πέραν κατάταξη τότε. Κάτι έτσι.
1: Όχι, τίποτα. Ναι, οι όμιλοι γινόταν.
0: Ναι.
1: Το έχει κάνει αυτό η ΦΥΠΑ.
0: Τώρα δεν ακολουθεί.
1: Την ακολουθεί η FIFA στις 48, περνάνε οι 36 μου φαίνεται, 32. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή τι παίζουν, ένα μήνα παίζουν, όλοι θα περάσουν.
0: Όλοι δεν θα περάσουν, κάποιοι θα μείνουν έξω.
1: Όποια οι 16 είναι τα 16 λιμά. Δηλαδή, από τη μεγάλη ομάδα υπάρχει ότι θα μείνει έξω καμιά μεγάλη ομάδα. Δηλαδή παίζουν ένα μήνα για να παίζουν. Τέλος πάντων.
0: Καλά, τα ίδια λέγαμε να ξέρεις και σε άλλα Μουντιάλ βέβαια.
1: Με άλλο τρόπο. Ήταν διάφοροι σε όλα τα Μουντιάλ.
0: Με άλλο
1: τρόπο. Όπως στο Champions League είναι αδιάφορο η πρώτη φάση, ρε παιδιά.
0: Γιατί είναι αδιάφορο.
1: Περνάνε αυτές 36-24.
0: Τι εύκολο πράγμα είναι.
1: Μένει καμιά μεγάλη ομάδα έξω. Ας εμείς που βλέπουμε τις μικρές ομάδες τώρα και έχουμε ενδιαφέρον. Ο άλλος ο Άγγλος τώρα τι ενδιαφέρον να έχει. Τέλος πάντων.
0: Καλά, σου θυμίζω ότι πριν 2 χρόνια η Παρή πέρασε. Περίμενε, ρε, ένα λεπτό. Πέρασε τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, 1% θα γίνει, αλλά στο Μουντιάλ τώρα περιμένει να μείνει μεγάλη ομάδα έξω από την πρώτη γύρο.
0: Καλά, κάποτε είχε μείνει η Γαλλία, είχε μείνει η Αργεντινή από τον όμιλο.
1: Κάποτε που περνούσαν όμως 16, όχι. Αδικάστηκε στους 32, εκεί γίνεται. Ναι.
0: Υπήρχαν και οι καλύτερες τρίτες και τότε.
1: Όχι, στους 32 περνούσαν 16.
0: Περνούσαν και είχαν και κάποιες καλύτερες τρίτες.
1: Είναι τώρα παλιά, πολύ παλιά πάση. Πριν από αυτό το σύστημα ήταν 32, δεν ήταν και περνούσαν 16. Αυτό είναι ωραίο. 2 να αποκλείονται. Στους 4 στους 2. Λογικό. Αλλά όχι ρε φίλες τους να περνάνε και 8-9 καλύτερη τρίτη. Ποιος θα μείνει έτσι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτό έκανε ένα τραγικό λάθος σήμερα.
0: Είπε
1: στη Βίρση Φορτιτούτο, ναι.
0: Εντάξει, μου έφυγε. Ναι.
1: Πάντως σε παραδείγμα μου το λες με το όνομά της. Μπράβο, γιατί κάποιοι θυμάμαι τη Βίρτους. Τόσα χρόνια τη λέγαμε με το όνομα του χορηγού και πιστεύαν ότι είναι το όνομά της. Τη λέγανε Κνόρ, Μπάκλερ. Θυμάστε.
0: Κίντερ. Ε, καλά, και, τη, και την Τρεβίζο τη λέγανε και Μπενετών.
2: Καλά, εδώ λέγαμε την ξένα τόσα χρόνια Σκόντερ.
1: Ναι, ρε παιδιά, είναι, εδώ λέγανε τη, τη, το, την Ολύμπια Μιλάνο Πίπο.
2: Αρμάνι.
1: Πίπο. Είναι σαν να στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Άκτορ. Άκτορ Αθήνα. Είναι, δηλαδή είναι ξεφύλα. Αν το ακούσει κανείς τώρα υπαλλόγος της Βίρτους, μια φορά το είπε ένας, θυμάμαι, ένας πήγε και την πετάξα γιαούρκια. Τόλμησε να πει την Βίρτους με το όνομα του χορηγού και πήγα και την πετάξα γιαούρκια η οπαδή της Βίρτους.
0: Πάντως, πάντα... γι' αυτό που λες, επειδή το άνοιγε, δεν τα θυμόμουν, να ξέρεις ότι στη League Face του Champions League φέτος έμεινε έξω η Νάπολη, έμεινε έξω η Μπενφίκα. Όχι, η Μπενφίκα πέρασε 24η. Η Μαρσέγ έμεινε έξω. Η Αιτχόβεν. Ο Άγιαξ. Η Μπιλμπάο. Η Βιγιαρεάλ. Η Βιγιαρεάλ πήρε μια ισοπαλία.
1: Να περνούσαν αυτούς 30, πώς είναι, 36, 18, οι 16, ξέρω, δεν θα γινόταν σφαγή στον πρώτο γύρο.
0: Οι 18.
1: Κατάλαβες. Οι 16.
0: Δεν γίνεται. Α, να πήγες κατευθείαν στους 16, λες.
1: Μπράβο. Okay. Τι σφαγή θα γινόταν στους ομίλους. Σφαγή στην κυριολεξία. Θα είχαν γούστο όλα τα μάτια.
0: Όχι.
1: Τώρα στο Μουντιάλ, τι να δεις πρώτη γύρα, πρώτος γύρος.
0: Όχι, θα δεις, θα δεις. Αλλά και, το, και στο το Champions League με τη League Face, όπως και το Europa League με τη League Face, έχεις τη δυνατότητα να μπορέσεις να συνεχίσεις.
1: Είναι σαν να μου πούσουν Ευρωλίγκα στους 20 να περνάνε 16. Όχι, ρε φίλε. Όχι.
0: Καλά, το κάνανε οι μισές
1: περνάνε. Περνάνε 16 και να αρχίζουν τα νοκάουτ.
0: Ε, τώρα περνάνε 10.
1: Δεν έχει ενδιαφέρον μετά.
0: Ε, τώρα περνάνε 10. Παλιά ήταν οι 8.
1: Η μισή είναι λογικό.
0: Παλιά ήταν οι 8.
1: Ναι, οι 8 είναι η μισή να περνάνε. 32-16, 16-8. Να έρθει τσόγο λίγο. Όχι από τις 48-36.
0: Μα και το 22 έμεινε έξω η Γερμανία.
1: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά, εννοείται ρε. Αυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή ένας όμιλος τώρα Γερμανία με τρεις λοιμούς. Υπάρχει περίπτωση η Γερμανία να μείνει έξω, να βγει τέταρτη.
0: Ποιος?
1: Η Γερμανία με τρεις λοιμούς. Mm. Υπάρχει περίπτωση, αν ήταν δύο, μία ήταν άμα κάνεις, άμα περνούσαν δύο, μπορεί να είναι μια στραβή να μείνει έξω, έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, μην το πλατιάζουμε τώρα γιατί θα χάσω όλο τον χρόνο.
0: Mm.
1: Πάμε στα δικά μας. Διονύση, τι γίνεται ρε Διονύση, έχεις μάθει τίποτα?
2: Για ποιο θέμα?
1: Για Ζότς. Ισχύουν τα 10 εκατομμύρια που κυκλοφορούν για δύο χρόνια.
2: Δεν το πιστεύω καθόλου. Είναι δυνατόν?
1: Ε?
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Όχι, λες, Ράδιο Αρβίλα.
2: Ε, τρέλες να θες.
1: Εγώ δεν το αποκλείω γιατί είναι τρελός ο Γιανακόπουλος.
2: Όχι, 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια, για όνομα του Θεού. Αλλά όχι, ότι λες. Δίνω πολύ στον άντρα δεν εννοώ.
1: Δίνεις.
2: Ναι.
1: Δίνεις, γιατί άμα δεν δίνεις, άμα δεν γίνει, άσε τα άλλα. Μετά δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ΟΜΑΤ. Αν ο Αταμάν ξυπνήσει έστω και την τελευταία στιγμή, τι πρέπει να κάνει κατά μένα. Το λέω αυτό, από το στόμα μου και στο Αταμάν το αυτή. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ που θα πεις. Εντάξει, από εμπειρία που βλέπω τόσα μάτς μπακ. Η Ρεάλ, παιδιά, γιατί δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό στον τελικό. Το καταλάβατε? Γιατί έπαιζε με forward. Το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Παναθηναϊκό είναι τα τρία center που έχει. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει με μισό σέντερ, το Λεσόρ, ο οποίος και αυτός δεν είναι στην
0: καλή του κάτω. Η Ρεάλ έπαιξε αναγκαστικά έτσι, αλλά η Ρεάλ πίεζε περίμενε, η Ρεάλ πίεζε πολύ την μπάλα.
1: Ναι, αλλά έπαιξε με forward μόνο.
0: Ναι, σου λέω ότι πίεζε πολύ την μπάλα, για να μην μπορέσει να φτάσει εύκολα. Και έδιναν βοήθειες για να μην φτάσει την μπάλα στο ψηλό.
1: Τραβούσε έξω του σέντερ και βαρούσαν τρίποντα οι σέντερ. Ο αντίστοιχος σέντερ και το τεσάρι. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Γιατί τι, η Βαλένθια τι έκανε όλη τη χρονιά? Α, έτσι δεν έπαιζε?
1: Με
0: όλους. Γιατί είχε πεντάρι κλασικό αν εξαιρέσει το Σακό που δεν είχε κάτι.
1: Είχε αλέχαν σουτ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει γιατί έχει 4 τριάρο τεσάρια. Mm. Υψηλής κλάσης. Ας το Μίτογλου που τον έχει κάψει ο άλλος και δεν τον βάζει να παίξει να βρει ρυθμό. Εδώ το Χουάτσο πάει να κάψει ρε παιδιά. Το Χουάτσο από τότε που είχε ο Ντέιβιτς, το παιδί, έχει απειδήσει, γι' αυτό δεν παίζει, το βάζει 12 λεπτά. Ποιο είναι το Χουάτσο, τον καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού. Τουλάχιστον τώρα είναι ευκαιρία να το σκεφτεί, να παίξει με Χουάτσο, πολύ ώρα όμως να παίξει. Με Χουάτσο, Ντέιβιτς και Οσμάν.
0: Τι είναι
1: Μίτογλου Χουάτσο, ώστε ο Μίτογλου να βγαίνει έκτο. να βγαίνει έξω, να ανοίγει η άμυνα και τα τεσσάρια, όλα αυτά βαράνε τρίποντα. Και οι τέσσερις. Και οι τέσσερις έχουν τρίποντα.
0: Κοίτα, σε αυτό το ενδεχόμενο, το πιο πιθανή η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού.
1: Να βάλει Πίτερς.
0: Όχι, μπορεί να βάλει. Να βάλει τα Eric Jones. Γιατί τα Eric Jones. Ακολουθεί ο Ταϊρικ.
1: Μπορεί να τον περάσει όμως εύκολα και ο Σμαν και ο.
0: Δεν τον περάσει εύκολα τον Ταϊρικ. Το Ταϊρικ ήταν κομβικό στον τελικό. Ο Ταϊρικ μπήκε στο 4ο δεκάλεπτο και ήταν κομβικό σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ήταν κομβικό, ναι. Αλλά πριν δεν είχε μπει. Αλλά δεν μπορεί να παίξει συνέχεια με τα Eric.
0: Δεν σου είπα, αλλά και ούτε. Θα φτάσει και η μπάλα κατά το καλάθι. Δεν μπορεί να παίξει ο Λεσόρ.
1: Αυτό λέω. Πάντως το πλεονέκτημα.
0: Μα δεν θα παίξει ο Λεσόρ καθόλου.
1: Όχι, να παίξει 10 λεπτά, να δει πως πάει, να αρχίσει με Λεσόρ. Αλλά αυτό σου λέω, το πλεονέκτημα, το μειονέκτημα στο μπάσκετ, αυτή είναι η μαγιά στο μπάσκετ. Εκεί ο προπονητής φαίνεται. Αυτό, εκεί παραδείχνει το Σκαριόλο. Το μειονέκτημά σου να το κάνεις πλεονέκτημα. Κατάλαβες. Το μειονέκτημα του Παναθηναϊκού είναι στη θέση 5. Σε όλες τις άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός υπερτερεί. Κατάλαβες, στο 5 είναι το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, με τις βλακίες ο Αταμάν. Γιατί άμα έπαιρνε τον Ταϊρίν Τζόνς ο Παναθηναϊκός που τον προτείναν δύο φορές, θα το ξαναπώ γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα, ο Παναθηναϊκός τώρα θα έπαιρνε την Ευρωλίγκα. Άμα έπαιρνε τον Ταϊρίν και δεν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Το λέει και μόνος ο Ταϊρίν θα θέσει στο τελικό.
0: Όχι,
1: το προτείναν δύο φορές, είναι έτοιμος να υπογράψει. Συγγνώμη που φωνάζω ρε παιδιά.
0: Μη φωνάζεις, κάτσε να κάνω μια φορά διάλογο. Ο Ταϊρίν ήταν κομβικός. Δεν είδα ότι έσωσε, είναι κομμάτι της ομάδας. Έπαιξε το δεκάλεπτο όπως το προγραμμάτιζε και το χρησιμοποίησε.
1: Ωραία, φαντάζομαι να κόβει
0: και και έκανε επίσης, έπαιξε και επίσης με ένα σχήμα που δεν είχε αγωνιστεί σχεδόν ποτέ. Με Τζόουτς, Βεζέκοφ και Πίτερς μαζί.
1: Πρώτα, Ερική, είναι ιδανικός αυτό που λες να κυνηγάει έξω το ελαφρύ. Αυτό σου λέω το Σεπτέμβρη θα έρχονταν σε εμάς και θα είχαμε Λεσόρ και Ταϊρίκ. Μια χαρά. Και εσείς δεν θα είχατε Ταϊρίκ. Τι θα γινόταν, ξέρει κανείς μετά, όχι βέβαια, δεν είναι σίγουρο. Αλλά...
0: ξέρεις τώρα το τι θα γινόταν.
1: Μα είναι δυνατόν να τον απορρίψεις, ρε φίλε, ενώ δεν έχει σέντερ, ενώ ψάχνει σέντερ, διώχνεις ο Χόλτ και απορρίψεις τον καλύτερο σέντερ που κυκλοφορείς και στον δίνει στο πιάτο η Παρτιζάν. Σου λέει, έλα, πάρτονε. Και λέει, Γιανακόπουλος, ρε φίλε, τον παίρνουμε, όχι λέει. Ξανά δεύτερη επαφή. Όχι. Μην πω καμιά κουβέντα.
0: Γεια σου, Γιάννη, για να βγάλουμε κι άλλους τρεις. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα στο φίλο από τον Αστακό, το δάσκαλο. Ναι.
2: Χαίρετε.
3: Δεν καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Καλώς.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
3: Έλα, Πάνος με ο Πάνος. Πάνος.
0: Γεια σου, ρε Πάνο.
3: Καλά είστε.
2: Καλά,
0: καλά λέμε, ρε Πάνο.
3: Για τους παίκτες που ακούγονται για τον μπάσκετ, κάποιοι ακροατές ανέφεραν κάποια ονόματα. Βασικά το ζήτημα είναι αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, έχει δείξει ότι οι Σέρβοι γενικά και ειδικά αυτός δεν συνεργάζονται με μεγάλα ονόματα.
2: Καλά, δεν είχε ο Μπράντοβιτς τον Παναγιώ μεγάλα ονόματα. Ο Γιασκεβίζης δεν
3: είχε. Όχι, δεν είχε, γιατί δεν ήθελε να έχει.
2: Έτσι, περίμενε. Κάποιος τους έφτιαξε. Ο Σάρας όταν τον πήρε ο Παναγιώς, ήταν το όνομα.
3: Όχι, δεν εννοώ τέτοια ονόματα.
2: Τι εννοώ.
3: Εννοώ star, παγκόσμιας κλάσης, όπως ήταν...
2: Ο Σάρας δεν ήταν star.
3: Όχι ρε παιδί μου, δεν εννοώ, δηλαδή κάποιος από το NBA να έρθει, δεν θα μπορεί να κάνει μαζί του ρε παιδί μου.
0: Να το πεις διαφορετικά.
3: Μια περίπτωση του Dominic Wilkins από το Malkovich, να το πω πιο απλά.
0: Να το πούμε διαφορετικά.
3: Και στο ποδόσφαιρο έχει γίνει αυτό. Ο Μπάγεβιτς με τον Σάχοβιτς και τον Τζιοβάνι, δεν μπορούσαν να συνεργαστούν.
2: Απλά ο Γιασκεβίτς, απλά ο Μπράντοβιτς. Μπορεί να συνοηθεί με ονόματα, αλλά δεν καταλαβαίνει από ονόματα.
3: Δεν μπορεί να κάνει με τον Άν. Θα το δείτε στην πράξη αυτό. Δεν θα μπορεί να συνεργαστεί με τον Άν. Η χρονιά με τον Μαλίκοβιτς βγήκε με παρέμβαση του Γιανακόπουλου του Παύλου Διονυσή.
0: Έχει πάει πολλά χρόνια, αλλά δεν θα σου πω παρόμοια.
3: Δεν έχει σημασία. Μιλάω ένας Αμερικάνος από το NBA με έναν Ιουγκοσλάβο.
2: Ο Μπατίστ δεν ήταν από το NBA. Έπαιξε τόσα χρόνια στον Παναθηναϊκό και...
3: ονόματα τύπου Wilkins, τύπου
2: Wilkins,
3: παγκόσμιος κλάσης, παιδί μου, όχι...
2: Τώρα δεν συμπάς και στο τοπόνομα τώρα.
3: Με αυτό εννοούσα.
0: Πάνω.
2: Μα δεν έχει άλλους Wilkins, ρε φίλε.
0: Άσε τα ονόματα. Πάντως στην Παρτιζάν...
3: Μπορεί, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, να έρθει ο Βαλαντσιούνας, λέω τώρα η Γιώβιτς και να μην του κάνει.
0: Στην Παρτιζάν... Νομίζω ότι είχε αλλάξει κάπως και τη φιλοσοφία των Μπράντοβιτς, δηλαδή με Κάρλινγκ Τζόνς. Είχε αρκετούς Αμερικανούς ένα διάστημα.
3: Είχε. Είχε Αμερικάνους, αλλά δεν είχε τα ονόματα που είναι, που λένε ονόματα.
2: Ονόματα τύπου
3: Ντομινίκ. Το όνομα, ρε παιδί μου.
2: Μα πας στον Ντομινίκ τώρα εσύ. Το μεγαλύτερο όνομα που είχε έρθει.
3: Εντάξει, ναι. Ισχυρές προσωπικότητες.
2: Δεν είναι ισχυρή προσωπικότητα ο Σάρας.
3: Θέλω να πω δύσκολους χαρακτήρες.
2: Ο Σλούκας στο Ιφενέρ ή και ο τόσος.
3: Όχι, ρε εσύ. Μη μου βάλετε όλοι στο ίδιο σακούλι. Είπα ένα παράδειγμα τώρα.
2: Είχε στον Ντομινίκ πάνω. Δηλαδή, σαν να λες, θα φέρει. Δεν ξέρω για ποιον.
3: Ωραία, να το πω πιο απλά. Οι παίκτες παγκόσμιας κλάσης έχουν και οι πιο δύσκολοι δύστροποι Άρα με δύστροπους χαρακτήρες. Ήθελα να πω, να καταλήξω στην περίπτωση του Νάν, παιδί μου. Εντάξει, αυτό.
0: Πάντως με το χέρι Στίβης δεν νομίζω ότι έχει αυτό τον εκμεταλλευτεί.
3: Α, καλά, ώρα. Εντάξει, εκεί πέρα, ναι. Άμα αρχίσει το ταξίδι αυτός, εντάξει, ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό το κομμάτι, αλλά...
2: Κάτσε να την πρώτα και θα δούμε.
3: Και αυτό τώρα μπατιό και αυτό που ακούω τώρα προτάσεις, τώρα είδαμε και το σώρος που έβγαζε μάλιστα στην Παρή γιατί έκανε στον Παναθηναϊκό. Ή δεν πήρε ευκαιρίες από τον... δεν τον αξιοποίησε όσο πρέπει, δεν έκανε και αυτός...
2: Πάνω μου, σου υπενθυμίζω ότι πρώτα έχει τελικούς, ε. Και μετά θα τα δούμε τώρα.
3: Όχι για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τα μεταγραφικά σενάρια που ακούγονται τώρα.
0: Στο μπάσκετ ξέρεις έχει ακουστεί όλες αυτές τις μέρες.
3: Λοιπόν, να περάσει τελείως το ποδόσφαιρο, δεν έχω και πολύ χρόνο.
0: Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, για το... για το ο Δανός προπονητής αυτός ο Διονύση μπορούμε όλη τη χρονιά να τον λέμε ταβερνιάρι και άχρησο και τέτοιο. Θα κάνουμε ένα flashback μετά και θα δούμε πως τον λέγαμε από τον Νίστρουπ μέχρι που θα καταλήξει αυτός ο προπονητής. Αυτά να σκέφτεσαι στο πίσω μέρος μυαλού σου. Ποτέ ένας προπονητής που έρχεται με περγαμηνές δεν επιτυχαίνει.
0: Εντάξει, κοίτα, πρώτα απ' όλα είναι φιλόδοξο.
3: Λέω τώρα, είπα κάτι εγώ τώρα.
0: Στα 38 του είναι ένας προπονητής που είναι φιλόδοξος πολύ. Τώρα θα βγει δεν το ξέρω. Και αν θα έχει και υπομονή ο Παναθηναϊκός.
2: Πρέπει
0: να. Το πρόβλημα είναι σχετικό στην Ελλάδα.
3: Δανείς προπονητές δεν είχαμε φέρει ποτέ νομίζω, Διονύση. Ούτε στην Ελλάδα δεν είχαμε φέρει.
0: Γενικά Σκανδιναβοί δεν έχουν έρθει πολύ.
3: Έχουν έρθει στο Σουηδία, έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν έρθει πολύ, ρε παιδί μου.
3: Καμιά δεκαριά να έρθουν, εντάξει, όχι, τι. Περισσότερο προς το Ισπανία-Πορτογαλία φέρνουμε εμείς τώρα.
0: Όλοι οι Ισπανοί-Πορτογαλία φέρνουμε τα τελευταία.
3: Το ζήτημα είναι, Διονύση, επειδή ακούγεσαι ένα κουρατές, ακούγεσαι ένα. Δεν είναι ποσοτική η ενίσχυση του Παναθηναϊκού, είναι ποιοτική ενίσχυση. Αυτά θα πάρει σίγουρα 10 παίκτες, θα πάρει 12 παίκτες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Για μένα δεν πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός στο ποσοτικά πώς θα πάρει. Ποιοτικά πώς θα πάρει. Μη σου πω για μένα πρέπει να διώξει περισσότερους ποσοτικά από το να φέρει λιγότερους ποσοτικά. Δηλαδή η αναλογία να μην είναι η ίδια. Όσο να διώξει τόσο να φέρει. Άρα η ποιότητα των παιχτών.
0: Πρώτα απ' όλα τι ποιότητα θέλει.
3: Αυτό που, πώς.
2: Σίγουρα πιο μικρό από ό,τι υπάρχει τώρα.
3: Προφανώς θα μικρύνει το ρόστερ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει...
2: Φύγει...
0: Όχι, έχει την Κοπεχάγη πόσες έχει σήμερα.
2: Πιστεύω θα πάμε
0: 26-27
2: κάπου εκεί. Η τουλάχιστον είναι ενεργή. Τώρα άμα μπαίνουμε κάποιοι θα δούμε.
3: Τουμπά γετβάει αυτή όπως είναι, όπως διώξει όπως είναι τώρα. Τουμπά ούτε καν για δεύτερη δεν κάνουν αυτοί. Αν θες πραγματικά να χτυπήσεις, να κάνεις κάτι αξιόλογο, να χτυπήσεις κάπου υψηλά, δεν κάνουν αυτοί. Είναι πυρεπείς αλάθη. Είναι πυρεπείς. Και ο Πάλιμερ Μπράουν είναι ήδη βίσω του βάθους. Μην έχουμε επιλεκτική μνήμη τώρα.
0: Δυστυχώς έχει βγάλει τραυματισμούς. Έχει στοιχεία ο Παρκοπέδης.
3: Δεν είναι τραυματισμοί τώρα.
2: Είναι απλά είναι οι τραυματισμοί του.
3: Δεν είναι και σοβαρές κουβέντες τώρα να μιλάμε για τον Μάγνουσον τώρα. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες
2: αυτό. Αυτό πένας φίλος.
3: Εντάξει, έλεγε δηλαδή τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω για το. Πότε θα έρθει αυτός για μόνιμη εγκατάσταση. Τι θα γίνει, ποιο είναι το πλάνο.
2: Λίγο πριν την προετοιμασία.
3: Πότε είναι η προετοιμασία.
2: 15.
3: Okay, άρα θα τρέξουμε τα γραφές δηλαδή πριν τον έναρξη Μουντιάλ να πω και ένα...
2: Α, πριν την έναρξη.
3: Πριν την έναρξη Μουντιάλ.
2: Μπορεί.
3: Ή πριν την προετοιμασία, το πούμε, πριν 15 Ιουνίου θα περιμένουμε τίποτα κανένα παιχτή. Δηλαδή, με αυτή, έτσι δεν είπες.
2: Πιστεύω πως ναι.
3: Ναι, δεν με ενδιαφέρει ποια θέση. Αρχή θα έχει μια ενίσχυση ο Παναθηναϊκός, θα αποδεσμεύσει πρώτα ή θα φέρει ή θα γίνει παραλληλή.
2: Θα είναι πρώτα, δεν το ξέρω φίλε μου. Αυτό παίζει.
3: Δηλαδή, όχι, αποδέσμευση το ίδιο διάστημα μαζί με ενίσχυση.
2: Ναι. Πώς αλλιώς.
0: Καλά, και δεν θα
3: μπορεί να αποδεσμεύσει πρώτα, να ξεκαθαρίσει, ας πούμε, το ρόστερ και μετά να αρχίσει να ενισχύει. Αυτό
2: παραλληλή. Αυτό
3: μάλιστα, έγινε, χαίρετο, καλό βράδυ.
0: Γεια σου, εκεί να ξέρει. Μπορεί να φανεί αν δεν έχουν ληφθεί συμβόλαια, αν δεν πάρει κάποιος την προετοιμασία.
2: Σίγουρα. για να τους πιέσει ότι πρέπει.
0: Ναι, άρα δεν τους πάει. Βέβαια, υπάρχουν φορές που ξέρεις, οι προπονητές τους παίρνουν για να τους δούνε.
2: Ειδικά ο νέος προπονητής μου, ο καινούριος, ναι, θέλει να τους δει.
0: Δεν ξέρεις. Παρουσιάζει αυτό ένα ενδιαφέρον.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το τι ακριβώς θα αποφασίσει.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, όσο λέω το απαραίτητο Βιλένα.
2: Όχι, ρε. Μιλάμε για άλλους παίκτες που. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει κάποιος να τους δει. Θα δούμε.
0: Δηλαδή τα στόπερ που είπε ο φίλος. Έτσι μπορεί να τα κόψει να δεν φύγουν. Πόσα, δηλαδή.
2: Ναι, πόσα κάνει προετοιμασία. Για πάμε και σε ένα τελευταίο. Χαίρετε. Ναι. Ναι.
0: Φούρνο.
2: Ναι.
0: Ο Φούρναρης.
1: Ναι.
2: Έλα πάνω.
0: Έλα πάνω.
2: Έλα πάνω.
1: Έλα.
2: Έλα. Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα καταρχήν.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Έχω μια απορία, ρε παιδιά. Κατά καιρούς βγαίνουν κάποιοι και διαμαρτύρονται ότι δεν βγάζουν εύκολα γραμμές και βγαίνουν ήδη και ήδη, και όντως έτσι συμβαίνει, έτσι. Εγώ, ο Συναυλίας, ο Ηλίας, ο Κώστας από τον Πειραιά και... Ναι, αλλά πού θέλω να καταλήξω, οι γραμμές εκεί είναι, παιδιά. Θα μπορούν αυτές τις μέρες, ας πούμε, που είναι χαλαρά, να πιάσουν γραμμή και να πούν την άποψή τους. Εγώ το χαίρομαι αυτό να βγουν, γιατί δεν βγαίνουν.
0: Δεν
1: βγαίνουν, μωρέ, καινούργοι. Πολύ σπάνια. Και διαμαρτύρονται κιόλας όταν βγαίνουμε εμείς. Έτσι να πούμε, εμείς, κοίτα, εγώ αν δεν ξενυχτούσα, δεν ξέρω αν θα έβγαινα στο ραδιόφωνο. Αλλά έλα, θέλω
0: σε,
1: να
0: σε
1: πω
0: ότι... Κάνεις και λόγω δουλειάς, ρε. Είσαι, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είναι η ασχολία μου, ναι.
0: Ρε, πάνω, μα δούλευες 8 το πρωί.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Τι θα έκανες, έμεινες
1: εμείς. Ακριβώς, ναι, αλλά προς... Πολλές φορές, ρε Ηρακλή μου, προς τη διαμαρτυρία που εκεί είναι οι γραμμές, ξέρεις τι συμβαίνει, γιατί εγώ μου είπε και ένας πελάτης εδώ που προσπαθούσε να πάρει τηλέφωνο. Και πώς βγάζεις τη γραμμή, ρε, με πάνω. Πώς βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί εγώ προσπαθώ, πόσες φορές προσπαθείς, μάνα μου, του λέω, γιατί οι γραμμές μπορεί κάποια στιγμή να είναι όλες πιασμένες.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Μόλις θα πέσει μία και είσαι εσύ, ας πούμε, καλή, μπορεί να πεις τη γραμμή. Α, δεν θα κάτσω εγώ, να σου πω, άμα δεν βρέξεις κόλλο δεν τρως ψάρι. Λέει μια παροιμία.
0: Δεν σε κόβω για πολύ ψάρι πάντως εσένα.
1: Κάνεις λάθος. Τα φαινόμενα πατούν.
0: Τρως ψαριά.
1: Βεβαίως. Τι θα πάω, όταν θα πάω στη... προχθές που πήγα στη θάλασσα εγώ, τι θα έτρωγα, μπριζόλα.
0: Δεν σου είπα, αδερφέ, όταν πας στη θάλασσα.
1: Όχι, μωρέ, εδώ στα Γιάννενα, όχι. Τι ψάρι να πάω.
0: Λέω από άλλη πόλη, ναι.
1: Λοιπόν,
0: πέστροφες,
1: αυτό ήθελα να κάνω σαν τέτοιο, έτσι.
0: Πέστροφα, αυτή... περίμενε, πάνω, πέστροφα πρέπει να τρως όμως.
1: Ναι, ναι, το, και με βουτυράκι, ας πούμε, τηγανητή, πολύ ωραία είναι.
0: Μην τα λες αυτό.
1: Και έχει και ωμέγα
2: 3. Άστο, άστο, γιατί δεν έχει χρόνο.
0: Βουτυράκι και τηγανητή.
2: Έλα πάνω, γιατί έχουμε 2 λεπτά και θα γκρινιάζει μετά. Και έχεις πάει στις πέστροφες, στα βούτυρα.
0: Δεν ξέρω, είπαμε κάτι διαφορετικό.
1: Λοιπόν, και το 86... Και το 86 Ηρακλή ήταν καλός ο τελικός, έτσι.
0: Το?
1: Το 86.
0: Ματσάρα το 86. Το Αργεντινή Γερμανία,
1: ναι,
0: που το έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ, ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ καλό παιχνίδι ήταν.
0: Δεν έχουμε δει τελικούς παλαιότερους με τη Βραζιλία, την πολύ καλή Βραζιλία. Την πολύ καλή Βραζιλία.
1: Δεν θυμάται κανένας. Το 70.
0: Λοιπόν. Δηλαδή το Βραζιλία-Ιταλία, το 0-0, δεν ήταν καλός τελικός.
1: Όχι, δεν ήταν καλός τελικός, αλλά πρόσεξε, ήταν όλο αγωνία όμως, φίλε.
0: Άλλο αυτό, αλλά δεν ήταν όμως ένας τελικός.
1: Ναι, εγώ δηλαδή καρδιοχτυπούσα μέχρι το τέλος που έχασε ο
0: Μπάτζιο το πέναλτι.
1: Ο Μπάτζιο το πέναλτι. Ναι, δηλαδή ήμουν.
0: Τι θυμάσαι όμως από το μάτσο, πας να ξέρουμε τον Μπάτζιο που είχε χάσει το πέναλτι που έγινε και διαφήμιση στο τέλος.
1: Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Αλλά δεν ήταν ένας τελικός που έλεγες πω την ματσαραϊδα.
1: Όχι, παιδί μου, ήταν. Φοβόταν ο Γιάννης στο Θεριό και ο Θεριός στο Γιάννη.
0: Κοίτα, ο περσινός τελικός, ο τελευταίος τελικός δηλαδή πριν 3,5 χρόνια που είχε γίνει, δεν υπήρχε
1: ναι, ναι, ναι, την Γαλλία. Καλός, καλός, καλός. Δηλαδή ελεύθερο παιχνίδι όμως, κοίτα, για να δουν τέτοια σπορ, δηλαδή δεν είναι...
0: Δεν ήταν ελεύθερο παιχνίδι, ήταν τέτοια ποιότητα των παιχτών. Που ήταν και σε φοβερή φόρμα.
1: Ειδικά δηλαδή, η Γαλλία έβγαινε πολύ εύκολα στην κόντρα, ρε φίλε. Πολύ εύκολα.
0: Γιατί το 2-0 της Αργεντινής πώς έχει γίνει. Με τις πάσεις που πήγε και το βάλε τη Μαρία.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω.
0: Η ας πούμε. Άλλη. Θύμισε τώρα και σε κανένα, ρε, πάνω κόλλησα.
1: Ναι, δεν είναι. Το 1-0, ας πούμε, τα κοντινά είναι το 1-0 της Ισπανίας. Ένα παιχνίδι με τη Γερμανία που...
0: με τους Ολλανδούς που είχε κερδίσει.
1: Το άλλο είναι το 1-0 που χάσατε εσείς με τη Γερμανία. Γι' αυτό η Αργεντινή είχε δηλαδή ευκαιρίες.
0: Στον Ιγκουαϊν πέσαμε και με τους Ολλανδούς. Ο Παλάσιος είχε χάσει μεγάλη ευκαιρία στην παράταση.
1: Ναι. Αυτές είναι οι κοντινοί. Το 2002 η Βραζιλία το πήρε πιο άνετα δηλαδή από τη Δύχνη.
0: Το 2-0. Ναι, το 2-0.
1: Ναι. Το Ιταλία σημαδεύτηκε, η Ιταλία-Γαλλία σημαδεύτηκε από την βλακεία. Δηλαδή, γιατί αυτός ο παίκτης δεν έπρεπε να σταματήσει έτσι, αλλά δυστυχώς έτσι ήταν το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι τα κοντινά, Ηρακλή.
0: Θα δούμε τώρα. Έχεις να δεις 5 το πρωί εσύ, ωραία, τι θα γίνει.
1: Έτσι. Και μια κουβέντα στο Νιόνιο. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, ειδικά για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι αργά για ξεσκατάρισμα και για μεταγραφές. Έχει δουλειά ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ.
2: Έχει. Έγινε πάρα.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.